0: Η ώρα είναι 3.
1: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Παρασκευή σήμερα 18 Σεπτεμβρίου, 3 και 9 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο Sky Patras, 89,4. Επανέρχεται η ζεστούλα από ό,τι βλέπω για μέσα στο Σαββατοκύριακο, αλλά και σήμερα. Οπότε εμείς οι καλοκαιράκηδες παίρνουμε έτσι μια από τις τελευταίες μας ανάσες εν ώψη του φθινοπόρου. Νομίζω πως δεν θα είναι η τελευταία. Δίπλα μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα είναι ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντί μας ακριβώς είναι ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος, που και σήμερα μέχρι τις 4 θα ρυθμίσει τον ήχο και θα επιλέγει τη μουσική.
0: www.skypatras.gr. Μπαίνετε, ενημερώνεστε και παράλληλα μπορείτε μέσα από την ιστοσελίδα μας να μας ακούτε και διαδικτυακά. Στέλνετε τα μηνυματάκια σας στα προσωπικά μας προφίλ στο Facebook, Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Βαγγέλης Γερογιάννης με ελληνικά και τόνους, αλλά και στην ομάδα μας στο Facebook, οι δύο θα βγουν καλύτερα.
1: Έχει πράγμα σήμερα,
0: Έχει πράγμα σήμερα, έχει αρκετό πράγμα και έχει αρκετό πράγμα και στο Σαββατοκύριακο. Ξεκινάμε δηλαδή σιγά σιγά δυναμικά. Ναι, ναι.
1: Μπάσκετ κυρίως σήμερα, ποδόσφαιρο Σαββατοκύριακο. Υπάρχει και βόλεϊ, μεγάλο παιχνίδι για την εθνική ομάδα την Κυριακή με τη Φινλανδία. Έχει δύο νι. Φινλανδία.
0: Έτσι. Ναι. Ποδόσφαιρο χθες. Ο Όφη συνεχίζει να κάνει τα δικά του. Να τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά εδώ. Έτσι, για να μην παρεξηγηθώ. Ναι, νίκησε και τη Hoffenheim, τη γερμανική, με 2-0 στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League, παρακαλώ. Έτσι,
1: διάβαζα,
0: του
1: Europa League. Διάβαζα ότι η Hoffenheim έχει 11 φορές μεγαλύτερο budget από ό,τι έχει ο Όφη. Δηλαδή, αν ο Όφη έχει 1 εκατομμύριο, οι Γερμανοί έχουν 11. Εάν έχει 2, οι Γερμανοί έχουν 22. Φοβερό.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια, διάβασα ότι έχει 15 φορές παραπάνω.
1: Α, 15 όχι 11.
0: Δεν τα χαλάσουμε.
1: Δεν τα χαλάσουμε εκεί, είναι βέβαια.
0: Δεν τα χαλάσουμε εκεί πέρα. Άλλωστε, να σου πω κάτι, Παναγιώτη. Οι ομάδες που θα αντιμετωπίσει, μάλλον οι περισσότερες ομάδες που θα αντιμετωπίσει ο Όφη στο Europa League, έχουν πολλαπλάσιο budget από την κριτική ομάδα. Τώρα να είναι 10, να είναι 9 φορές, να είναι 15, να είναι 3, δεν έχει σημασία. Είναι μια προτάρα στη διοργάνωση. Είναι μια ομάδα βέβαια που...
1: Κανονική ομάδα όμως,
0: Ποιος μας το είχε πει στο ράδιο, ποιον είχαμε βγάλει, τον Νίκο τον Ιωαννίδη, που... της Παναχαϊκής, στο
1: Σοντερφόρ. Ρόλους, ομάδα με ρόλους, ναι.
0: Που έχει ρόλους, που έχει αυτοπεποίθηση, που έχει και το άστρο της. Εντάξει, το χθεσινό παιχνίδι χρειάστηκε και λίγο, έτσι. Χρειάστηκε και λίγο.
1: Και στη ζωή δεν χρειάζεται λίγο το άστρο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι χρειάζεται όλο το πακέτο για να συντελεστεί μια επιτυχία. Αλλά δεν μπορεί να πει κανείς ότι η νίκη του Όφη ήταν άδικη. Για μένα ήταν δίκαιη η νίκη του. Και με τον τρόπο που επέλεξε να αγωνιστεί και με αυτά που έβγαλαν οι ποδοσφαιριστές του στον αγωνιστικό χώρο. Και θα μπορούσε να κάνει και το 2-0 Όφη. Και να μην μπλέξει δηλαδή σε τέτοια πράγματα νωρίτερα.
1: Να σου είμαι ειλικρινής, έτσι για να στο πασάρω. Δια της πλαγίας οδού δεν είδα το παιχνίδι. Για εκείνη την ώρα ήμουν μαζί με τον καλό μας φίλο τον Αλέξη Διγενή και παρουσιάζαμε από κοινού τη γιορτή της Αθλητικής Ένωσης Γλάφκο Έσπερου και το ατρωμί του πατρών στη συνοικία των Αζαροχλαϊκών.
0: Δεν μου το πασάρεις, τον εαυτό σου το πασάρεις. Αυτό πάσα έκανες. Αυτό ασίστ.
1: Όχι, μωρά, απλώς για να λέγαμε δύο λόγια. Ξέρεις, γιατί όντως είχε πολύ κόσμο.
0: Να πούμε δύο λόγια. Ναι. Κυρίως εκεί παίζει ρόλο η εικόνα. Έτσι, γιατί εγώ είδα φωτογραφίες και βίντεο και ήταν ομολογωμένως ήταν μια εκδήλωση έτσι, πολύ, πολύ όμορφη με κόσμο. Έτσι, και νομίζω ότι χρειάζεται.
1: Ήταν και στην καρδιά των Ζαροχλαϊκών. Μια από τις μεγαλύτερες συνοικίες της Πάτρας, αν όχι μεγαλύτερη. Έτσι. Και συνοικία που έχει παράδοση στον αθλητισμό. Και με τον ατρόμητό της και με την ένωσή της πλέον.
0: Ναι, γιατί είναι και μια ιδιαίτερη περίπτωση φετινή έτσι, για τις δύο ομάδες. Θυμίζω ότι η Ένωση Γλάφκου Έσπερου θα αγωνιστεί στην Elite League, ο Ατρόμητος Πατρών θα αγωνιστεί στην τρίτη εθνική κατηγορία στο ποδόσφαιρο. Οπότε αυτές οι δύο ομάδες θα μπορούσαμε να πούμε τώρα ότι βρίσκονται στα ντουζένια τους.
1: Ακριβώς,
0: έτσι. Και όχι μόνο αγωνιστικά, γιατί αν το πάρεις λίγο, άμα το δεις λίγο πιο ευρέως όλο το θέμα και διοικητικά και οργανωτικά, νομίζω ότι είναι σε πολύ καλό επίπεδο.
1: Ναι, θα συμφωνήσω.

0: Να ξέρεις πάντως ότι αυτά έβλεπαν, βέβαια δεν είχαν γίνει αυτά τότε, αλλά είχε δώσει ένα δείγμα γραφή ο Όφη. Αυτά έβλεπαν οι Ελληνοαμερικανοί, μάλλον και αν θες οι Έλληνες ομογενείς που, επιχειρηματίες που ζουν στο Σικάγο και κάνουν παρέα με τον Μπούση και ήθελαν να ασχοληθούν με την Παναχαϊκή. Αυτά έβλεπαν. Δηλαδή έβλεπαν τον Μπούση όλη την ώρα να έρχεται με ένα κύπελο και του λένε, φίλε, τι γίνεται τώρα εκεί πέρα.
1: Και να είναι με τους παίκτες και να πανηγυρίζει, έτσι το όλο.
0: Και να είναι, ναι, και αν έχεις παρατηρήσει, τώρα πηγαίνει συνέχεια. Και στο Super Cup είχε πάει.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Έτσι. Και χθες, εντάξει, χθες ήταν μια πολύ μεγάλη νίκη για τον Όφη, έτσι. Μην το προσπερνάμε δηλαδή τόσο αυτό. Εάν θεωρούμε ότι η CSKA Σόφια, εντάξει, ήταν μια ομάδα του χεριού του, μπορούσε, ναι, οκ. Okay.
1: Ένα λεπτό. Και είναι λάθος αυτό που λες, γιατί η CSKA Σόφια είναι ο Ολυμπιακός της Βουλγαρίας, δηλαδή έχει τα περισσότερα πρωταθλήματα, τα
0: ναι,
1: περισσότερα κύπελα. Δηλαδή,
0: είναι Ολυμπιακός της Βουλγαρίας. Δεν είναι Ολυμπιακός της Ιταλίας.
1: Όχι, ξέρεις όμως τι θέλω να πω, ότι πολύ εύκολα εδώ στην Ελλάδα. Έλα μωρέ, λέμε η CSKA, εντάξει, έλα μωρέ, τώρα θα πούμε, έλα μωρέ, η Χόφενχάιμ δεν είναι, πέμπτη έκτη.
0: Το αντίθετο, είπα. Αν το δεχτούμε αυτό και πούμε, ρε παιδί μου, ή κακοπροαίρετη, ότι εντάξει με την CSKA, Σόφια, η Βουλγαρία, είμαστε εμείς πιο καλή ομάδα κλπ. Σε αυτό το χθεσινό παιχνίδι δεν μπορεί να πει κανείς κάτι.
1: Έτσι, γιατί... κάποιος μπορεί να μην πει, αλλά.
0: Εντάξει. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν έχει σημασία πει δεν πει. Σημασία έχει ότι ο Όφη μπήκε πολύ δυνατά στο Europa League. Προφανώς και ο στόχος του είναι πολύ δύσκολος. Έτσι, μην το ξεχνάμε. Υπάρχουν πολύ καλές ομάδες και η κλήρωση του Όφη δεν είναι και η πιο εύκολη που υπάρχει. Αλλά και το κομμάτι του κάνει και τους βαθμούς για την Ελλάδα παίρνει. Και ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει στην συνέχεια της διοργάνωσης.
1: Βαγγέλη, να σε διακόψω, γιατί βλέπω εδώ ότι έχει πιάσει πολύ μεγάλη φωτιά στο Ρέντι.
0: Στο Ρέντι.
1: Έχει ηχήσει, ναι, ναι. Έχει ηχήσει το, και βλέπω εικόνες και είναι τρομερές. Έχει ηχήσει το 112.
0: Α, σε οικόπεδο, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, σε οικόπεδο, αλλά είναι κατοικημένη περιοχή όμως ο Ρέντις εκεί. Δεν είναι, ας πούμε, ναι. Πώς να πούμε τώρα, στο Παναχαϊκό, έτσι, ή στην, ναι, Παλιοβούνα. Ναι. Που και εκεί και στο Παναχαϊκό και στην Παλιοβούνα υπάρχουν κάποια σπίτια. Έχει σηκωθεί μαύρος καπνός πριν από λίγο, έτσι βλέπω εδώ, έχουν πάρει όλα τα sites και το έχουν αναδείξει το θέμα. Είναι σε συμβολή των Ονδών της 28ης Οκτωβρίου και στρατηγού Μακρυγιάννη.
0: Ναι, ναι.
1: Ας ελπίσουμε πολύ πολύ γρήγορα να δράσει η πυροσβεστική υπηρεσία για να μην έχουμε άλλα, γιατί καίγονται τώρα ελαστικά, παλέτες, τέτοια υλικά που είναι έφλεκτα.
0: Ναι, και... είναι σε ένα οικοπαιδικό χώρο στο Ρέντι. Έχει διάφορα, έχει λάστιχα, έχει παλέτες, απορρίμματα, ναι, ναι, ναι, διάφορα. Και ξέρεις, αυτό είναι σημαντικό, γιατί κατά καιρούς και πρόσφατα νομίζω σε μια περιοχή της Αγίας κοντά στο σιδηροδρομικό σταθμό είχαμε αναδείξει και στην εφημερίδα Πελοπόννησος, υπάρχει ένας χώρος ο οποίος και τι δεν έχει, και τι δεν έχει πραγματικά εκεί. Εκεί άμα πιάσει φωτιά είναι πολύ επικίνδυνο.
1: Άστα,
0: επικίνδυνο. Τέλος πάντων, μακάρι να μην να σβήσει γρήγορα, έτσι να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα, ιδίως για τους κατοίκους περιοχής, έτσι. Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένονται περισσότερες πληροφορίες από την πυροσβεστική για τις δυνάμεις που έχουν κινητοποιηθεί και την πορεία του μετόπου. Είπαμε ότι σιγά σιγά ξεκινούν όλες οι διοργανώσεις και σε ολόκληρη τη χώρα και στην περιοχή μας γενικότερα στην Δυτική Ελλάδα. Υπάρχει αύριο αγώνας Super Cup της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας ανάμεσα στον Πανεγιάλιο και στον Ατρόμητο Πατρών, πρωταθλητής.
1: Ουσιαστικά
0: και...
1: ανοίγει σεζόν, έτσι, είναι το πρώτο επίσημο.
0: Ουσιαστικά, ναι, ουσιαστικά ανοίγει σεζόν.
1: Για τις δύο ομάδες, έτσι.
0: Ανοίγει σεζόν, δεν... ναι.
1: Νομίζω ότι δεν είναι έτοιμες, αλλά τέλος πάντων. Και είναι λογικό να μην είναι, το εννοώ.
0: Ναι, εντάξει, η σεζόν έχει ανοίξει για τον Ατρόμητο, ο οποίος, και για τον Πανεγιάλιο, οι οποίοι έπαιξαν στο κύπελο.
1: Ναι, λέω μεταξύ τους, λέω το πρώτο επίσημο, αυτό είπα.
0: Μεταξύ τους, ναι, 100% είναι το πρώτο ή μη επίσημο, θα λέγα, παιχνίδι, ναι, έτσι. 7 η ώρα στο γήπεδο των προσφυγικών, 5 ευρώ τα εισιτήρια, τα παιδιά μπαίνουν δωρεάν. Η ιδιαιτερότητα είναι ότι παρόν θα είναι και ο αναπληρωτής υπουργός, συγγνώμη, αθλητισμού, ο κύριος Γιάννης Βρούτσης, προσκεκλημένος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας, ο οποίος θα εγκαινιάσει την νέα κερκίδα του γηπέδου προσφυγικών. Θα είναι κάτι περίεργο αυτό, γιατί έχουμε πάρα πολλά χρόνια να το δούμε, πάνω από 20. Να λειτουργούν δηλαδή και οι δύο κερκίδες του γηπέδου προσφυγικών. Τώρα θα δοθεί και η δεύτερη προς χρήση στους φίλους που θα παρακολουθούν τα παιχνίδια στο γήπεδο, και δεν είναι και λίγα φέτος. Έτσι λοιπόν ο κύριος Βρούτσης αποδέχτηκε την πρόσκληση. Άλλωστε η Γενική Γραμματεία έδωσε τα χρήματα προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες, νομίζω γύρω στα 70-75 χιλιάρικα. Οπότε θα είναι παρόν για να εγκαινιάσει την κερκίδα και φυσικά και για να παρακολουθήσει το παιχνίδι από την κεντρική κερκίδα του γηπέδου προσφυγικών. Επίσης την Κυριακή υπάρχει το φιλικό παιχνίδι της Παναχαϊκής με τον Εθνικό στο γήπεδο Ταύρου στις 4 το απόγευμα. Τελευταίο μάτς για τους κοκκινόμαυρους φιλικό πριν από το παιχνίδι με τον Πανεγέλιο για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Τρίτης Εθνικής. Πολύ δυνατό τεστ. Ήταν ξεκάθαρα επιλογή του τεχνικού επιτελείου να τελειώσει με ένα πολύ δυνατό τεστ την περίοδο της προετοιμασίας η Παναχαϊκή. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος θα αφήσει κάποιους ποδοσφαιριστές στην Πάτρα, θα πάρει κάποιους άλλους μαζί του, θα δοκιμάσει πράγματα στο συγκεκριμένο φιλικό παιχνίδι και ενδεχομένως θα δώσει και μερικά λεπτά συμμετοχής στον νεοαποκτηθέντα Ζόρζε Νταμάκ, τον 23χρονο Καμερουνέζο μέσο τον οποίο έχει αποκτήσει η Παναχαϊκή. Ενώ όπως είπαμε και στη χθεσινή μας εκπομπή, οι άνθρωποι της ομάδας βρίσκονται σε αναζήτηση ενός ακόμα επιθετικού ποδοσφαιριστή. Θέλουν να είναι μια περίπτωση πολύ καλή, θέλουν να είναι μια περίπτωση που δεν θα έλεγα θα λύσει, αλλά θα δώσει περισσότερες λύσεις στο σκοράρισμα, κυρίως για το εύκολο γκολ όσον αφορά την Παναχαϊκή. Γιατί υπάρξουν και παιχνίδια, μην σου πω ότι θα είναι τα περισσότερα, στα οποία η Παναχαϊκή θα κληθεί να αντιμετωπίσει πολύ κλειστές άμυνες και εκεί ενδεχομένως να χρειαστεί το κάτι παραπάνω. Άρα λοιπόν είναι σε αναζήτηση, περιμένουμε ένα ακόμα μεταγραφικό χτύπημα από την Παναχαϊκή και να δούμε αν αυτό έρθει μέσα στην επόμενη εβδομάδα και πριν το παιχνίδι με τον Πανεγιάλιο στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Τρίτης Εθνικής. Παρέλειψα να πω νωρίτερα για το μάτς του Super Cup Πανεγέλιος Ατρόμητος ότι διαιτής ήταν ο Κώστας Αδριάνος. Βοηθή θα είναι οι κύριοι Οικονόμου και Μιχάλης Ανδριανός. Αυτοί θα τον πλαισιώσουν.
1: Τα δύο αδέρφια. Και εδώ θέλω να σε βάλω. Ξαδέρφια. Το έχουμε δει συχνά αυτό το φαινόμενο.
0: Ναι. Συχνά. Με τους συγκεκριμένους συχνά. Είναι ένα δίδυμο δηλαδή που
1: σε
0: πολλά παιχνίδια έχει πάει πακέτο. Ναι. Ο κύριος Κονόμου είναι βοηθός πρώτης κατηγορίας, έτσι, πρώτης Super League. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Τελευταίο δυνατό τεστ για τις δύο ομάδες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος της Τρίτης Εθνικής. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε δεν μπόρεσαν και δεν είχαν τη δυνατότητα να κλείσουν κάποιο άλλο φιλικό. Νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι θα είναι πάρα πολύ δυνατό και για τις δύο ομάδες. Θυμίζω ότι το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής ξεκινάει την ερχόμενη Κυριακή 27 του μηνός.
1: Σε μια εβδομάδα δηλαδή σχεδόν, έτσι, σε 9 μέρες.
0: Σε μια εβδομάδα, σε 9 μέρες, καλά το λες Παναγιώτη. Εκτός από το παιχνίδι Πανεγιάλιος Παναχαϊκή, που σαφώς είναι το ντέρμπι της αγωνιστικής, είναι το μεγάλο μάτς, ο Ατρόμητος θα παίξει. Συγγνώμη, ο Ατρόμητος θα παίξει. Ποιο θα παίξει ο Ατρόμητος, θα το βρω και θα σου το πω.
1: Να σου δώσω λίγο χρόνο για να το ψάξεις, να το βρεις εσύ. Απλώς ήθελα να σε ρωτήσω για το παιχνίδι αυτό της Παναχαϊκής με τον Πανεγιάλιο, τον Πανεγιάλιο με την Παναχαϊκή. Τι ισχύει τελικά, γιατί μας έλεγες τις προηγούμενες ημέρες ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και από την Πάτρα, θα πάνε αρκετοί φίλοι της Παναχαϊκής, αν έχει ξεκαθαρίσει αυτό με τα εισιτήρια αυτό, γιατί μου είχαν πει να σε ρωτήσουν.
0: Ο Αντώνης καταρχήν θα υποδεχθεί το Λεβάντε, την ομάδα που συνέτριψε δηλαδή στο.
1: Θα έχει εύκολο έργο. Μπορεί να μην είναι ίδια, γιατί θα είναι κανένα δύο παίχτες παραπάνω από ό,τι έμαθα.
0: Λογικά θα έχει εύκολο έργο. Δεν υπάρχει κάποια κάποια εξέλιξη με τα εισιτήρια. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, την Δευτέρα ή την Τρίτη, θα υπάρχει μια σύσκεψη ανάμεσα στους εκπροσώπους των δύο ομάδων και στην αστυνομική διεύθυνση για τα μέτρα που θα ληφθούν όσον αφορά το παιχνίδι, γιατί και η αστυνομία περιμένει πάρα πολύ κόσμο. Και από εκεί και πέρα, ανάλογα με τις οδηγίες της αστυνομίας, θα ξεκαθαρίσει και πόσα εισιτήρια θα πάρουν οι φίλοι της Παναχαϊκής. Σίγουρα θα έχει πάρα πολύ κόσμο και από τις δύο ομάδες. Όπως ερώτησε ένα κάποιος φίλος σου, έτσι ρωτάνε και εμένα πάρα πολύ και έτσι ρωτούν για τους ανθρώπους της Παναχαϊκής.
1: Κάποιοι. Αρκετοί θέλω να πω. Αυτό ναι, εννοώ.
0: Είναι πολλές οι ερωτήσεις που φτάνουν στην Παναχαϊκή και μέσω των social, κυρίως γιατί το παρακολουθώ, αλλά και γενικότερα. Δεν υπάρχει προς το παρόν απάντηση. Νομίζω ότι τα εισιτήρια, η τιμή τους θα κυμαίνεται στα 10 ευρώ. Δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να αλλάξει. Τις τελευταίες μέρες η Παναχαϊκή έχει επιδοθεί σαν έναν αγώνα σε εισαγωγικά, έτσι, σε μια εκστρατεία προώθησης, θα έλεγα, των εισιτηρίων διαρκείας τα οποία κυκλοφόρησαν χθες. Υπάρχει ανταπόκριση από την πλευρά του κόσμου. Μάλιστα υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ανταπόκριση από όσο περίμεναν οι άνθρωποι της Παναχαϊκής. Βέβαια εδώ μπαίνουν και κάποια ερωτήματα. Για παράδειγμα, αν θυμάσαι, Παναγιώτη, χθες που διαβάσαμε την ανακοίνωση της Παναχαϊκής, έλεγε ότι η πληρωμή γίνεται μόνο μετρητά.
1: Ναι, αυτό το είχες χθες, ναι.
0: Και ρωτούν κάποιοι. Εμείς, επειδή είμαστε εκτός πατρών, μπορούμε να ερχόμαστε σε κάποια παιχνίδια στην Πάτρα λόγω των υποχρεώσεων που έχουμε. Πώς θα πληρώσουμε? Υποχρεωτικά μόνο με μετρητά? Δεν μπορούμε δηλαδή να πληρώσουμε μέσω Άιρις? Δεν μπορούμε να πληρώσουμε με έναν άλλο τρόπο? Και γιατί μόνο με μετρητά?
1: Διαδικτυακά, λες, ναι.
0: Ναι, αυτά είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να δώσει απάντηση η Παναχαϊκή.
1: Δεν μπορούμε να όχι μόνο απάντηση, εμείς. Θα πρέπει να δώσει λύση, Βαγγέλη, σε αυτό που είπες.
0: Ναι, θα πρέπει να δώσει λύση απάντηση, βέβαια, προφανώς.
1: Ναι, ναι. Λέω, η απάντηση είναι ότι τώρα δεν γίνεται. Αλλά λύση θα πρέπει να δοθεί κάποια στιγμή, να βρεθεί αυτός ο τρόπος που να μπορούν οι φίλοι της Παναχαϊκής, ναι, να προμηθεύονται εισιτήριά τους, όπως κάνουμε αρκετές φορές με το διαδίκτυο, για εισιτήρια, ναι, για θέατρο, για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ. Ναι.
0: Επίσης, επειδή κάποιοι ρωτούν μέχρι ποια ηλικία είναι δωρεάν η είσοδος στα παιδιά, η απάντηση είναι μέχρι 12 ετών. Μέχρι 12 ετών, λοιπόν, τα παιδιά μπορούν να μπαίνουν δωρεάν στο γήπεδο. Αυτά όσον αφορά την Παναχαϊκή. Είπα και πριν ότι υπάρχουν πολλά ερωτήματα για τα θέματα των εισιτηρίων διαρκείας. Ελπίζουμε ότι θα έχουν οι φίλοι της Παναχαϊκής σύντομα απαντήσεις από τους ανθρώπους της ομάδας.

0: είδες το τρίποντο του Evans?
1: Το είδα, ναι. Δεν είδα όλο το παιχνίδι, αλλά αυτό το είδα.
0: Εντάξει, και εγώ μόλις έμαθα ότι κέρδισε με αυτόν τον τρόπο, μπήκα στο, έτσι, στην εφαρμογή στο κινητό μου και είδα το τρίποντο. Ήταν, εντάξει, είναι τρομερός παίκτης, να πούμε ότι είναι
1: πολύ καλός. Τους...
0: Ναι. Όχι επειδή σκόραρε χθες το τελευταίο σουτ, το τελευταίο σουτ μπορεί να το βάλει, μπορεί και να αστοχούσε. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα ήταν λιγότερο καλός παίκτης, αλλά είναι πραγματικά πολύ καλός, ναι, παίκτης. Και θα βρει αύριο ο Προμηθέας, τώρα για να σε πάω στο επόμενο βήμα,
1: ναι,
0: αντίπαλο, μια παλιά του γνώριμη, τη γερμανική, τη Ράχτα Ράστα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, την αγαπημένη μας, την αγαπημένη. Ναι, Ράχτα, ναι. Βέχτα, Ράχτα Βέχτα.
0: Ράχτα Βέχτα, ναι. Αλλά για να πάει ως, θα πρέπει να πάει ως το τέλος για να μπει στους ομίλους του.
1: Είναι δύσκολο, είναι δύσκολο, είναι δύσκολο.
0: Ναι, γιατί είναι όλο νοκάουτ παιχνίδια, ρε παιδί. Δεν είναι να μπει ομίλος, οπότε εντάξει, χάνεις ένα παιχνίδι, μπορείς να διορθώσεις. Άμα χάσεις, χάνεσαι. Βέβαια, θα μου πεις και για τους άλλους είναι το ίδιο. Έτσι.
1: Το ίδιο ισχύει, ναι.
0: Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Είναι καλό για τον Προμηθέα. Αφιέρωσε την ίδια προπονητή ομάδος, ο κύριος Βόβορας, το συνεργάτη του, τον Απόλλωνα Τσόχλα, ο οποίος έχασε τη μητέρα του. Να εκφράσουμε και εμείς τα βαθιά μας συλληπιτήρια στο μέλος του τεχνικού επιτελείου του Προμηθέα, και ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα την σκεπάσει. Επίσης αύριο, για να μείνουμε σε ρυθμούς μπασκετικούς και σε ρυθμούς Προμηθέα, θα παίξει ο Προμηθέας 2014 εκτός έδρας στο Σοφία Μπεφών με το παλαιό Φάληρο, νοκάουτ παιχνίδι για την πρώτη αγωνιστική της δεύτερης φάσης του κυπέλου. Παιχνίδι που ενδιαφέρει και την αθλητική ένωση Γλαύκου Έσπερου. Γιατί? Γιατί από αυτό το ζευγάρι θα βγει ο αντίπαλός της. Η αθλητική ένωση Γλαύκου Έσπερου θα παίξει σε κάθε περίπτωση εκτός έδρας. Θα ήθελε όμως να νικήσει ο Προμηθέας 2014 για να αποφύγει την προσεχή Τετάρτη ένα ταξιδάκι στην Αθήνα. Έτσι κι αλλιώς το έχουμε πει πολλές φορές ότι για όλες τις ομάδες αυτά είναι ημιεπίσημα παιχνίδια. Όλες τις ομάδες αυτού του Βεληνικού εννοώ. Δηλαδή περισσότερο τα εντάσσουν στο πρόγραμμα της προετοιμασίας τους. Απλώς είναι και επίσημα παιχνίδια γιατί είναι στον θεσμό του κυπέλου. Το τζάμπολ στο παιχνίδι αύριο μεταξύ του Προμηθέα 2014 και του Παλαιού Φαλήρου έχει προγραμματιστεί για τις 6 το απόγευμα. Σήμερα ανοίγει αυλαία σε έναν καινούριο θεσμό της Ευρωλίγκας, το Super Cup, στο οποίο υπάρχει και ελληνική εκπροσώπηση, γιατί ο Ολυμπιακός συμμετέχει ως πρωταθλητής Ευρώπης. Θα παίξει στον ημιτελικό με τη Φενέρμπαξε, την οποία αντιμετώπισε πριν από 6 μήνες στον ημιτελικό του Final Four της Ευρωλίγκας που έγινε στο ΆΚΑ. Το παιχνίδι θα αρχίσει στις 5 και θα μεταθεί απευθείας από τον Nova Sports 4 να δούμε τη νέα βερσιόν του Ολυμπιακού. Και λίγο αργότερα στον άλλο, όχι λίγο αργότερα, 3 ώρες αργότερα στον άλλο ημιτελικό, η Ντουμπάι του ΓΟΚΑ πλέον θα παίξει με την Ρεάλ. Όμως και οι φίλοι του Παναθηναϊκού δεν θα μείνουν παραπονούμενοι, ούτε οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Στις 5.30 ο Sky θα μεταδώσει το παιχνίδι Παρτίζαν ΠΑΟΚ, είναι για το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που γίνεται στη μνήμη του μεγάλου, έτσι, τεράστιου παράγοντα της ομάδας των Πράσινων που έχει φύγει από τη ζωή. Ενώ ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί στις 9 και 4 με την γαλλική Μπουργ. Όχι, Μπουργ.
1: Μπουργ. Δεν έχουμε ξαναπεί εμείς.
0: Sky επίσης. Sky επίσης. Αυτά νομίζω.
1: Ναι.
0: Θα δούμε. Υπάρχει μπάσκετ, υπάρχει ποδόσφαιρο. Είπαμε, είναι πλούσιο το τριήμερο.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε μερικά λεπτά.
2: Sky 89,4.
3: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
7: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
8: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στριτ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
7: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
8: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
9: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
7: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
8: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
10: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
11: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
10: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
3: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
12: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
2: Sky 89,4.
13: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε δεύτερο μέρος της εκπομπής. Οι δύο θα βγουν καλύτερα. Βλέπω, Παναγιώτη, ότι ο Τσάβη έκανε γνωστή τις πρώτες του κλήσεις ως ομοσπονδιακός τεχνικός της Ολλανδίας. Ξέρεις ποιο παίζει η Ολλανδία, ε?
1: Ναι, ναι, και κάλεσε έναν συνομιλικό του.
0: Κάλεσε ένα συνομιλικό του, ή κάτσε τον βρω, δεν ξέρω ποιος είναι.
1: Ή σχεδόν συνομήλικο, ρε παιδί μου.
0: Ποιος, ρε παιδί μου, Φαντάει, ποιος. Ποιος.
1: Όχι, όχι, μπερδέθηκα. Στην Ολλανδία μου είπες.
0: Στην Ολλανδία, ναι.
1: Νόμιζα ότι είπες Πορτογαλία. Μπερδέθηκα με την κλίση του Κριστιάνου.
0: Όχι, ρε. Εντάξει, καμία σχέση. Η Ολλανδία, υπενθυμίζω, παίζει με την εθνική μας ομάδα, έτσι.
1: Ναι.
0: Στο γήπεδο της Τούμπα, στην 1η Οκτωβρίου. Κοντεύει δηλαδή, είναι πολύ μακριά. Ναι.
1: Νομίζω μετά από αυτή την αγωνιστική πρέπει να διακόπτεται το.
0: Διακόπτεται μετά αυτή την αγωνιστική. Διακόπτεται για τις εθνικές ομάδες, Nations League κλπ. Κλπ. Εντάξει, έχουμε δύσκολα παιχνίδια εμείς, έχουμε ανέβει και κατηγορία, είμαστε σε άλλο επίπεδο. Οπότε θα παίξουμε με αυτές τις ομάδες.
1: Τις ομαδάρες.
0: Κωνσταντέλια δεν υπάρχει να αρχίσουμε κουβέντα αν θα πρέπει να παίζει βασικός ή δεν πρέπει να παίζει βασικός και γιατί δεν παίζει. Υπάρχει Κοστούλας όμως.
1: Δεν θα μπορούσε να μην υπήρχε.
0: Θυμάσαι που λέγαμε τότε ότι ναι, θα παίξει και θα βάλει γκολ και αναγκαστικά θα πρέπει να τον χρησιμοποιήσουν και στην. Τώρα πώς θα γίνει, υπάρχει ο Παυλίδης, ο οποίος δεν μπορεί να μην παίξει. αυτή τη στιγμή ο Παυλίδης είναι ο πιο φορμαρισμένος επιθετικός στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή.
1: Βάζει αβέρτα, ε.
0: Ναι, ναι. Οπότε είναι πολύ ευχάριστη πονοκέφαλη για τον.
1: Και ο Δουβίκας. Τρομερό ξεκίνημα στο κόμμα, έτσι.
0: Ναι. Οπότε, ναι. Πολύ ευχάριστη πονοκέφαλη και θα δούμε και πώς θα συμπεριφερθεί.
1: Δεν μπορούσε, ρε παιδί μου, ένας απαθός να ήταν εξαροχτάρι. Δηλαδή να είχαμε ένα εξαροχτάρι.
0: Να είχαμε ένα εξαροχτάρι, ναι.
1: Σε αυτό το επίπεδο.
0: Ναι. Ναι, εντάξει, καλό θα ήταν γιατί έχουμε κάποιες ελλείψεις εκεί. Εντάξει, υπάρχει και ο Μουζακίτης που ψάχνει έτσι το επόμενο βήμα στη ΧΑΛ, να δούμε πώς θα εξελιχθεί για αυτό το παιδί, γιατί στον Ολυμπιακό έμοιαζε στάσιμο.
1: Έμεινε λιγάκι πίσω νομίζω πέρυσι.
0: Έμεινε λιγάκι πίσω.
1: Πέρυσι και φέτος. Και γι' αυτό άλλωστε το Ολυμπιακό στον.
0: Υπάρχει και το παιδί αυτό, ο Ζαφίρης, ο οποίος αυτή τη στιγμή που πήγε στον ΠΑΟΚ, δεν δείχνει τα ίδια χαρακτηριστικά έτσι, που βλέπαμε στα προηγούμενα παιχνίδια. Ίσως θέλει και ο ΠΑΟΚ βέβαια δεν είναι
1: και
0: μόνο.
1: Και η μετάβαση, έτσι δεν ήταν εύκολη.
0: Και η μετάβαση, ναι. Αλλά ναι, υπάρχουν έτσι πολύ ωραία πραγματάκια που θα έχουμε να συζητήσουμε στο μέλλον όσον αφορά την εθνική μας ομάδα. Σε λίγο η λαϊκή απέτηση θα γίνει πραγματικότητα, γιατί έχουμε πάρα πολύ καιρό να μιλήσουμε με τον Κωνσταντίνο Λάπα. Έχουν γίνει όχι πολλά, πάρα πολλά σε επίπεδο Super League 2, μάλλον. Μην πω δεύτερης εθνικής και με θεωρήσουν παλιό. Super League 2 και τρίτης εθνικής τον τελευταίο 1,5 μήνα. Βέβαια, περιμένουμε να γίνουν ακόμα περισσότερα, γιατί ήδη το πρωτάθλημα του Super League 2 βρίσκεται σε εξέλιξη, έχει ξεκινήσει και περιμένουμε επίσης να ξεκινήσει και το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Μαζί μας λοιπόν ο ένας και μοναδικός Κωνσταντίνος Λάβας, ο οποίος μας έλειψε, είναι αλήθεια, πάρα πολύ. Γεια σου, Κώστα.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Λάπα.
2: Ναι, καλησπέρα σε όλους και στους ακροατές. Καλή χρονιά, εύχομαι καλή σεζόν, αγωνιστική περίοδο για όλους.
0: Επίσης.
2: Και ξεκινάμε έτσι δυναμικά. Ξεκινάμε με τη γάμα εθνική να μην έχει ξεκινήσει. Αλλά εμείς ξεκινάμε, τι να κάνουμε.
1: Ναι, σε φέραμε μια εβδομάδα νωρίτερα, συγγνώμη.
2: Ναι, για τα προεόρτια, κατάλαβα.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, τι έχουμε να σχολιάσουμε. Καταρχάς, είπαμε γάμα εθνική ξεκινάει σε μια εβδομάδα. Είναι αυτό το νέο μοντέλο που λέμε, τους πολλούς ομίλους. Αρκετά έτσι ένα απογοητευτικό πρωτάθλημα πάλι, με λίγες ομάδες να ανεβαίνουν. Όταν από τις 113 ανεβαίνουν, μόνο οι 4 είναι πάρα πολύ λίγες. Τέλος πάντων, να δούμε αυτό πώς θα εξελιχθεί το πρωτάθλημα το φετινό. Με εσωτερικά πάλι play-off, με μπαράζ ανόδου ξανά με τους ομίλους 1-5 να βγουν οι 2, 6-10 να βγουν οι άλλοι 2. ένα πολύ μεγάλο ποτάθλημα ουσιαστικά για εμάς που θέλουν να ανέβουν κατηγορία. Και για τον υποβιβασμό θα πέφτουν 3 από κάθε όμιλο, στους πιο μικρούς ομίλους πέφτουν 2, και στον μοναδικό όμιλο, τον πρώτο, που έχει 10 ομάδες, θα πέφτει 1. Αντιλαμβανόμαστε ότι με βάση το περσινό μοτίβο, ότι και φέτος θα έχουμε πολλά διάφορα παιχνίδια, όχι στην κανονική διάρκεια, που η κανονική διάρκεια ήταν, δεν μπορεί να υπάρξει διάφορο παιχνίδι με τίποτα, αλλά τουλάχιστον στα διαδικασία των play-off, των εσωτερικών των ομίλων. Κάπως έτσι ξεκινήσει η γάμα εθνική. Έχουν παίξει ομάδες στο κύπελλο, ώστε έχουν κάποια παιχνίδια τα οποία δεν δίνουν και μεγάλη σημασία. Εντάξει, πιο πολύ φιλικού χαρακτήρα είναι αυτά τα μάτς. Δεν δίνουν οι μάτς
1: προετοιμασίας. Αυτό ναι. Έλεγα και για άλλο άθλημα, Κώστα, για το, ναι, για το μπάσκετ που έχουμε και αυτό το κύπελο τώρα. Αλλά είναι, το εντάσσουν όλες οι ομάδες αφού το επέδου και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, ναι, στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους.
2: Και ειδικά στο κύπελλο αριστεχνών που το επανέφερε η ΕΠΟ, δίνοντας ένα κίνητρο ότι αυτός που θα το πάρει τη νέα σεζόν θα μπορεί να συμμετάσχει στην προκριματική φάση του κυπέλλου Ελλάδος. Αλλά για τις περισσότερες ομάδες είναι, όπως είπες, έτσι, προετοιμασίας φιλικά, τύπου φιλικά αυτά. Κάπως τις τα αντιμετωπίζουν.
1: Με έναν επίσημο τρόπο, αλλά φιλικά.
2: Ναι, ναι, έτσι, σωστά. Οπότε πιστεύω ότι θα περιμένουμε έτσι μια-δυο αγωνιστικές, να δούμε λίγο και τις ομάδες και πώς θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Έχουμε όλοι στο μυαλό μας για φαβορή outsider με βάση τα roster, αλλά στη γάμα εθνική είμαστε πιο προσεκτικοί, διότι πρέπει να τσουλήσει λίγο το πρωτάθλημα. Είχαμε πάλι έτσι με τους ομίλους ο τρόπος με τον οποίο έγινε διαχωρισμός. Κακώς, θα πω εγώ, επανήλθαμε στα περισσότερα μαγειρέματα σε σχέση με άλλες σεζόν. Τώρα είχαμε περισσότερα, τέλος πάντων. Και το πρωτάθλημα το οποίο έχει ξεκινήσει και μπορούμε να πούμε 2-3 πράγματα, και είναι η Super League 2, που έχουμε ήδη 2 παιχνίδια, 2 αγωνιστικές έχουν γίνει και αρχίζουμε και βλέπουμε σιγά σιγά τις ομάδες. Θα πω ότι στο ξεκίνημα η βαθμολογία δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική εικόνα των ομάδων, ακόμα και στα μάτς τους, γιατί κάποιες ομάδες θα μπορούσαν να έχουν περισσότερους βαθμούς και κάποιες ήταν τυχερές και θα μπορούσαν να έχουν λιγότερες. Η Μαρκό και ο Πανιόνιος είναι αυτές οι οποίες έχουν κάνει το 2-2 και οι δύο αυτές ομάδες έχουν παίξει μόνο εντός έδρας. Ο Πανιόνιος με τον Αστέρα Τρίπολης Β και τον Απόλλων Καλαμαριάς νίξε 2-0 και 1-0. Χωρίς να είναι πιστικής, η εμφανίση του είναι πολύ καλός αμυντικά. Και η Μαρκό, η οποία πήρε 2 ντέρμπι, και αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία, νίξε τον Πανσεραϊκό 1-0 και την Καλυθέα 2-1.
1: Με ανατροπή.
2: Με ανατροπή, σωστά. Σε κανένα από τα δύο μάτς δεν ήταν καλύτερη από τον αντίπαλο η Μαρκό. Αλλά στο ξεκίνημα οι προπονητές λένε ότι αυτό που μετράει είναι οι βαθμοί. Εγώ θα πω ότι όποτε και να παίζεις στη Super League 2, αυτό που μετράει είναι οι βαθμοί και πώς θα τους παίρνεις.
1: Ακριβώς.
2: Δηλαδή αυτή η ατάκα των προπονητών ότι στο ξεκίνημα μετράει αυτό το πράγμα, δηλαδή στην πορεία δηλαδή θα σ' αρέσει να παίζεις καλά και να μην παίζεις βαθμούς. Δεν νομίζω. Τέλος πάντων, κάπως έτσι έχει κατάσταση και στον πάτο της βαθμολογίας, που έχουμε δύο ομάδες που δεν έχουν βαθμό. Είναι ο Αστέρας Τρίπολης Β που ξεκίνησε με 2-4 μάτς σε Νέα Σμύρνη και Σέρες. Από τον Πανιόνιο ιτήθηκε 2-0, από τον Πανσεραϊκό 1-0 και στα δύο μάτς θα μπορούσε να είχε πάρει τουλάχιστον ένα βαθμό, γιατί είχε πολύ καλή εικόνα στο ξεκίνημα και το δύο αυτών αγώνων στα πρώτα ημίχρονα, δεν έβαλε όμως γκολ. Και η Νίκη Βόλου, η οποία είναι έκπληξη, έχει δύο ήττες με το ίδιο σκορ, στην Καλυθέα 2-1 και από τον Ολυμπιακό Β εντός 2-1 με ανατροπή. Σε αυτά τα δύο μάτς θα μπορούσε κάλλιστα να μην έχει χάσει. Στην Καλυθέα είχε μια μέτρια εμφάνιση, αλλά είχε η διαιτησία η οποία ήταν κατά της σε κάποια κομβικά σημεία του παιχνιδιού. Και με τον Ολυμπιακό Β ήταν εντυπωσιακή στο πρώτο ημίχρονο, θα μπορούσε να είχε κλειδώσει το μάτς με ένα 2-3-0. Και στην επανάληψη κατέρευσε ένα δεκάλεπτο, δέχτηκε 2 γκολ και μετά δεν μπόρεσε να το γυρίσει.
1: Θυμίζω προς επίρρησον όλων όσων λες, Κώστα, ότι είναι μια μίνι έκπληξη η βαθμολογική συγκομιδή της Νίκης Βόλου, ότι δυσκόλεψε πάρα πολύ και τον Παναθηναϊκό στο κύπελλο.
2: Ναι, είναι όμως άλλη τακτική προσέγγιση να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Δηλαδή σε εκείνο το μάτι η Νίκη Βόλου έπαιξε αμυντικά, περίμενε,
1: εντάξει,
2: και το έκανε,
1: παιδί,
2: πολύ καλά.
1: Είδαμε πραγματάκια, γενικά αυτό.
2: Ακριβώς, είχαμε δει μια πολύ καλή εικόνα αμυντικά, και όταν δέχεσαι 4 γκολ στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος στη Super League 2, μια καλή αμυντική ομάδα, σίγουρα είναι προβληματισμός πάρα πολύ μεγάλος στο εσωτερικό της Νίκης Βόλου. Δεν σημαίνει ότι επειδή έπαιξε αμυντικά καλά μπορούν να το κάνουν και όλοι οι άλλοι. Είδαμε τον Παντσαρακό εχθές, ο οποίος δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει. Θέλω να πω, δεν είναι θέσφατο ότι αν παίξει καλά άμυνα θα το κρατήσει, άρα είσαι ένα καλό.
0: Δεν μπορούσε να ακολουθήσει καθόλου ο Παντσαρακός. Όχι να ανταπεξέλθει. Δεν μπορούσε να ακολουθήσει πραγματικά.
1: Ναι. Και η ΑΕΚ ήταν σε πολύ καλή βραδιά. Δεν είναι το θέμα το σκόρ έτσι πήρε αυτές τις διαστάσεις, αλλά ήταν τούρμπο.
2: Θα πω για Παντσαρακό δύο πραγματάκια, να κλείσω με Νίκη Βόλου και να πω ότι γίνεται συζήτηση για το θέμα του προπονητή. Είναι θέλει ο Μαλεζά στον πάγκο. Διότι η Νίκη Βόλου πήρε για τον Αστέρα Άκτορ μεσοβδόματα στο κύπελο αυτό το 0-3. Και σε αυτό το σκορ δεν είναι υπερβολικό. Το θέμα είναι ότι έχονται κάποια σκορ μαζεμένα, ήτες, με υπερβολικά σκορ. Θα παίξει τη Δευτέρα με τον Πανθρακικό εκτός έδρας Νίκη Βόλου. Είναι ματς κριτήριο για όλο τον οργανισμό. Είτε θα στρώσει η κατάσταση με μία νίκη, με οποιοδήποτε τρόπο, είτε αν δεν έρθει νίκη, προφανώς θα υπάρξει και αλλαγή προπονητή. Δεν πιστεύω ότι θα μπορέσει να αντέξει το εσωτερικό της Νίκης Βόλου. Νέα αποτυχία. Και πρέπει κάτι να γίνει. Και ασχέτως αν η Νίκη Βόλου παίζει ή δεν παίζει καλά, θα αλλάξει ο προπονητής. Για τον Πανθρακικό, να πούμε ότι δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά. Η εικόνα του στα περισσότερα ματς είναι κατώτερη των προσδοκιών. Με τη Μαρκό που ιτήθηκε, είχε ένα καλό πρώτο ημίχρονο, δεν έβαλε τον γκολ, μετά δεν έκανε τίποτα ιδιαίτερο. Στο κύπελο με τον Ατρόμητο που ιτήθηκε 1-0, δεν έκανε φάση. Για να έρθει το μάτι με τον Αστέρα Β να έχει ένα κακό πρώτο ημίχρονο, τον σώζει ο γκολκίπερ του και βάζει ένα γκολ πριν την ανάπαυλα και το κρατάει με άμυνα. Και έρθει η χθεσινή κατάρρευση με την ΑΕΚ. Είναι η συνολική κατάρρευση της ομάδας. Ο Αλέκος Βοσνιάδης έβαλε πάρα πολλούς. Σχεδόν τους περισσότερους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι δεν θα έχουν βασικό ρόλο για να ζω στην ευκαιρία. Αλλά για να μην πω οι περισσότεροι, για να μην πω όλοι, ας πω οι περισσότεροι ήταν σε άλλο γήπεδο. Δεν θυμάμαι εγώ ομάδα Β' Εθνικής, η οποία έχει χτιστεί για να κάνει πρωταθλητισμό στην κατηγορία της, να έχει τόσο κακή εικόνα για περίπου 70 λεπτά, γιατί ήταν μέχρι το 4ο

0: το πώς θα ανταπεξέλθει. Υπάρχουν πλέον για την τρίτη αγωνιστική. Αύριο Σάββατο το ντέρμπι είναι το πρώτο δύσκολο μάτς, το πούμε έτσι, αναγέννηση Καρδίτσας Πανιώνιος. Πρώτο καθέστη για τον Πανιώνιο εκτός έδρας. Την Κυριακή υπάρχει το Καλυθέα Πανσεραϊκός, το πλέον έχει αποκτήσει ένα τύπο τελικού χαρακτήρα για τον Πανσεραϊκό. Πρέπει οπωσδήποτε να πάρει μια νίκη, να βελτιώσει την κατάστασή του, την εικόνα του και όλα αυτά. Αλλά καθένα είναι πολύ δύσκολη ομάδα. Και τη Δευτέρα που η Νίκη Βόλου θα παίξει με τον Πανσεραϊκό. Η Μαρκό που είναι πρωτοπόρος θα παίξει με τον Ολυμπιακό Β' την Κυριακή στο Ρέντι.
1: Άρα ο El Arabi θα βρεθεί αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Ρέντι, μάλιστα.
0: Και όχι του El Arabi. Κρίμα για το παιδί.
1: Ναι.
0: Είχαμε και τέτοια έτσι μάχη. Ναι, θα βρεθεί ο El Arabi αντίπαλος και ο Σεμπά για ακόμα μια χρονιά, ήταν και πέρσι. Είναι δύο παιδιά τα οποία παίζουν βασική στη Μαρκό. Είναι η επιθετική τη γραμμή αυτή. Αυτή, ας πούμε, μας αυτού στηρίζει τη Μαρκό, θα βρεθεί τον Ολυμπιακό Β, αλλά δεν έχει τόσο πολύ μεγάλη σημασία, θα πω εγώ, γιατί μιλάμε για τη Β ομάδα του Ολυμπιακού. Αλλά να πω ότι η Μαρκό θα παίξει και με τον Ολυμπιακό στο κύπελλο Ελλάδος την επόμενη αγωνιστική, την τέταρτη αγωνιστική που είναι μέσα στον Οκτώβρη.
1: Εκεί θα τον κανονικό το Ολυμπιακό, λες.
0: Τον κανονικό Ολυμπιακό, στο Μαρκόπουλο θα το κύπελλο, εκεί όμως θα δούμε τον κανονικό Ολυμπιακό.
2: Πάντως λέω, ρε παιδιά, και στον Κώστα και στον Παναγιώτη, πού να φανταζόταν το Σούλης Παπαδόπουλος όταν η καριέρα του είχε πάρει μια φθήνουσα, ρε παιδί μου, πορεία πριν από κάποια χρόνια.
1: Πριν έρθει εδώ στην Παναχαϊκή. Πριν έρθει, τον βοήθησε,
2: ναι,
1: έτσι.
2: Πριν έρθει στην, και αυτός βοήθησε στην Παναχαϊκή, για να είμαστε ειλικρινείς. Όταν ήρθε στην Παναχαϊκή, λοιπόν, επί τρίτης εθνικής και ανέβηκε η ομάδα, από εκεί ξεκίνησε σιγά-σιγά πάλι ο Σούλης, ναι, να κάνει βήματα παραπάνω και τελικά να φτάνει σε ένα επίπεδο με μια ομάδα, καλά, που να έχει και τέτοιους παίχτες στο ρόστερ της, αλλά και παράλληλα να πρωταγωνιστεί και να θέλει να πρωταγωνιστεί στο πρωτάθλημα του Super League 2.
0: Ναι. Εγώ θα πω ότι ο Σούλης Παπαδόπουλος έβαλε νερό στο κρασί του άλλαξε και ο ίδιος λίγο την τακτική του προσέγγιση. Μην νομίζουμε, γιατί το έχουμε στο μυαλό μας, ειδικά για τις πιο παλιοί, ότι Σούλης Παπαδόπουλος ταμπούρι πίσω, ξύλο,
2: όχι,
0: δυνατά,
2: όχι, όχι,
0: πάθος
2: ισχύει, ισχύει.
0: Εγώ θυμάμαι τη χρονιά που ήταν με την Παναχαϊκή, την πρώτη χρονιά στη Super League 2, τότε που ανέβηκε η Φυσιά, που με ποδοσφαιριστές πολλούς από τη ΓΑΜΑ Εθνική, που είχε πολύ καλή εικόνα. Έβλεπε δηλαδή
2: μπάλα,
0: μια ομάδα που σου
2: άρεσε.
0: Δεν έβλεπε μια ομάδα αυτό το ταμπούρι που λέγαμε το παλιά. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Και με τη Μαρκό που την παρακολουθήσει, όχι θα πω στα ντέρμπι, γιατί τα ντέρμπι έχουν και μια ιδιαιτερότητα. Αλλά και πέρσι σε πολλά παιχνίδια είχε πολύ καλή εικόνα, γιατί βάζανε την μπάλα κάτω και είχε μια ανάπτυξη που την έβλεπε. Δηλαδή το δουλεύει και ο ίδιο. Ήταν ένα προπονητή άλλη εποχή, αλλά προσαρμόζεται και είναι τα δείγματα συνεχόμενα καλά δείγματα. Δεν είναι μια χρονιά και μετά.
2: Και αν μου επιτρέπεις, Κώστα, εκτός από προπονητής, έχει εξελιχθεί και όσον αφορά τη συμπεριφορά του γενικότερα. Δεν είναι ο ίδιος Σούλης, το οποίο γνωρίζαμε εμείς πριν από κάποια χρόνια. Δηλαδή σταδιακά και αυτό έχει αλλάξει.
0: Αναλόγως τους γηπεδούχους, ποιοι το φιλοξενούν. Γιατί υπάρχουν και γήπεδα στα οποία ανοίγει διάλογο με την κερκίδα. Γιατί
1: είναι ο ίδιος δηλαδή, λες.
2: Ναι, ρε παιδί, αλλά δεν είναι ίδιος. Δεν κάνει αυτά που έκανε.
0: Είναι βελτιωμένος. Όπως το πω.
2: Είναι βελτιωμένος.
0: Ο Βαγγέλης.
2: Εντάξει, αυτό είπα
0: και σε αυτό το κομμάτι, όντως έχει αλλάξει τη συμπεριφορά του, όχι στο βαθμό που μπορεί να φαντάζεται κανένα.
2: Εντάξει.
0: Αλλά δεν μιλάμε τώρα για εποχές του 90. Εντάξει, όντως. Τα μάτια δείχνει και τηλεόραση, υπάρχουν και κάμερες. Είμαστε και πιο πολλοί δημοσιογράφοι στα γήπεδα. Εντάξει, okay. Και ο ίδιος δηλαδή είναι πολύ προσεκτικός.
2: Να σου πω κάτι, Κώστα, επειδή δεν αναφερθήκαμε και πολύ στο πρωτάθλημα της Εθνικής, το οποίο αρχίζει βέβαια την επόμενη εβδομάδα. Υπάρχει το φιλικό του Εθνικού με την Παναχαϊκή την Κυριακή στο γήπεδο Ταύρου. Νομίζω ότι το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε αυτή την περίπτωση, όχι στο φιλικό, είναι στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος. Δηλαδή, σκέψεις τώρα να βρεθούν αντιμέτωπες ομάδες όπως είναι η Παναχαϊκή, όπως είναι ο Εθνικός, όπως είναι τα Χανιά, όπως είναι. Εντάξει, ο Γενικός δεν ξέρω τι ομάδα έχει και αν μπορεί να διεκδικήσει κάτι. Όπως είναι η Κόρινθος, όπως είναι άλλες ομάδες. Νομίζω ότι εκεί είναι το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον του πρωταθλήματος.
0: Ναι. Επειδή το ζήσαμε πέρσι και λέγαμε πέρσι, κάτσε να δούμε αυτές τις τέσσερις ομάδες που θα πάνε στα τελικά μπαράζ, είδαμε άλλες ομάδες.
2: Όντως,
0: δηλαδή, είδαμε ένα εθνικό ο οποίος, δεν θα πω απογοητευτικός, θα πω κατώτερος των προσδοκιών. Ο εθνικός ήταν τα φαβορί από τις τέσσερις για να ανέβει και έμεινε εκτός και τελευταίος και με προβληματικές εμφανίσεις. Είδαμε τον Πύργο, ο οποίος ήταν από τα φαβορί, να παίρνει την άνοδο με γκολ.

0: 90, όταν κέρδισε ο Τάνι Πετρούπολη στην Πετρούπολη με 1-2. Με ανατροπή. Mm-hmm. Δεν mm-hmm. έκανε καλές εμφανίσεις. Είδαμε τον Ζάγκητο που οι περισσότεροι είχαμε ότι θα βγει, δεν θα βγει καλύτερη δεύτερη. Περιμέναμε. Βγήκε με τα χίλια ζώρια, επειδή ο Παναγιάλος έκανε μια πολύ μεγάλη γκέλα εκτός έδρας στο φινάλε το play-off και βγήκε Ζάγκητος δεύτερη. Mm-hmm. Δεν είχε τότε την μεγάλη εμπειρία. Δεν είχε να προπονηθεί με εμπειρία και η Ζάγκητος ήταν η καλύτερη. Οπότε το δυστυχικό δίδαγμα είναι ότι εκείνα τα μάτς που θα έρθουν θα είναι εντελώς διαφορετικά, διότι πρέπει να δούμε το timing των ομάδων, το πώς θα είναι προετοιμασμένες, σε τι αγωνιστική κατάσταση θα είναι και πώς θα έχουν την εμπειρία να διαχειριστούν αυτά τα μάτς τα οποία ήταν τουλάχιστον στο νότιο όμιλο, γιατί στο βορρά έγινε.
1: Ήταν πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Ναι.
0: Ήταν παροδία, Βαγγέλη, ήταν ξεκάθαρα παροδία.
1: Ναι, τέλος πάντων, δεν θέλω να πω. Το λες εσύ.
0: Αυτό τέλος. Στο νότο που ήταν όλα τα μάτς στο κόκκινο, δεν ποδοσφαιριστές οι οποίοι είχαν προσωπικότητα για να αυτά τα παιχνίδια δεν βγήκαν μπροστά. Που περίμενε. Είναι γιατί πιέει πάρα πολύ μπάλα και στη ΓΑΜΑ Εθνική δεν έχουν τόσο πολλά μάτς κατά τη διάρκεια τη σεζόν. Δηλαδή, μέσα στον όμιλό σου και δύο γκέλες να κάνεις, πάλι μπορεί να βγεις πρώτος. Εκεί δεν έχει.
1: Βέβαια, καλά το είπες, Κώστα. Προϋποθέτει αυτές οι ομάδες να πάρουν την πρώτη θέση στον όμιλό τους για να συνεχίσουν. Έτσι, γιατί εντάξει, αυτό προηγείται.
0: Ναι. Αλλά θα σου πω ότι και μέσα στον όμιλο και να κάνεις κάπου 2-3 ας πούμε, μάτσα να κερδίσεις, να κάνεις μια ήττα, έχεις να το γυρίσεις το πράγμα. Υπάρχουν πολλά παιχνίδια. Αφού έχει και εσωτερικά play-off. Ναι, αλλά ναι. Σε εκείνα και τα μπάρα τα τελικά, αυτό που μας διδάξαν είναι ότι δεν ανεβαίνουν οι καλύτερες ομάδες έτσι όπως φανήκαν στην κανονική διάρκεια. Θα ανεβεί στο τουρνουά εκείνο. Τύπου Mundial Euro, ο οποίος είναι καλύτερος.
1: Ναι, είναι ένα εντελώς διαφορετικό διάστημα και πραγματικά και η μπάλα και εκεί κρίνονται όλοι οι στόχοι, έτσι.
0: Ναι.
1: Πάει. Λοιπόν, Κώστα μου, έκανες τον τεμπούτο σου σήμερα. Εντάξει, για πέμπτη σεζόν στην εκπομπή μας. Καλή αρχή να έχουμε, καλή σεζόν υγεία πάνω απ' όλα και εδώ θα είμαστε την ερχόμενη Παρασκευή, θα ξαναπούμε.
0: Έγινε, καλή αρχή σε όλους.
1: Αυτός, κυρίες και κύριοι, ήταν ο Κώστας Λάπας, ενημερωμένος για τα πάντα. Ωραία θα ήταν, να σου πω την αλήθεια, Παναγιώτη, να πηγαίναμε λίγο να... σαν εκδρομούλα, όχι πιο...
2: στο Αίγιο.
1: Και κάτι άλλο. Στο Αίγιο, τι θα κάνουμε στο Αίγιο.
2: Έχει τίποτα.
1: Όχι, στο Αίγιο θα πάμε. Στο Αίγιο θα πάμε. Εγώ σου λέω για την Κυριακή αυτή. Θα πήγαιναμε ένα ταξιδάκι στο κήπεδο του Ταύρου. Πόσα χρόνια έχεις να πας στο κήπεδο του Ταύρου, έχεις πάει.
2: Ναι, ρε φίλε. Ναι.
1: Έχεις πάει από όταν ήταν ξερό ή είχε και χορτάρι?
2: Κοίταξε να δεις, την τελευταία φορά που είχα πάει είχε χορτάρι, αλλά ήταν σαν ξερό.
1: Μπράβο, ακριβώς.
2: Δεν νομίζω να έχει αλλάξει τίποτα.
1: Όχι και δραματικά, δεν έχει αλλάξει δραματικά. Ναι,
2: και βολεύει με το σιδηρόδρομο κιόλας, έτσι.
1: Θα πας απευθείας εκεί, Νομίζω έχει, ναι. Αλλά για το Αίγιο νομίζω σε έχω σίγουρο, δεν σε ρωτάω. Σε έχω σίγουρο.

0: Είδες πως ξεχωρίζει ότι είναι Παρασκευή
1: από τη μουσική, λες?
0: Ναι ρε φίλε, έχει τα κέφια
1: είναι,
0: το
1: είναι, είναι πιο έφημη, είναι πιο έφημη.
0: Ναι. Τις Δευτέρες
1: Παρασκευή.
0: Τις Δευτέρες είναι βαράτε Τούρκοι τάρματα, πώς το λέει.
1: Ναι, είναι λίγο θλιμμένη.
0: Είναι πεσημιστικός. Ναι.
1: Λοιπόν, να πούμε, φτάνοντας, πλησιάζοντας μάλλον προς το τέλος της εκπομπής, στις 5 Νόβα Σπορτ 4 Ολυμπιακός Φενέρ.
0: Χωρίς Μιλουτίνοφ, γιατί χωρίς... έγινε γνωστή η δωδεκάδα, να είναι τραυματίας, ναι, δεν ξεπέρασε το πρόβλημά του. Και είναι στη δωδεκάδα ο Καραγιαννίδης, έτσι, ο πρώην του Προμηθέα.
1: Αυτό είναι σημαντικό.
0: Ναι, ο οποίος θα προσπαθήσει να καλύψει το κενό, όχι μόνο μαζί με τον Χολ και τον Τζόνς. Και ο Τζόνς επιστρέφει, είχε ένα προβληματάκι, αφαίρεσε μια κίστη και γι' αυτό δεν ήταν διαθέσιμο στα προηγούμενα παιχνίδια του Ολυμπιακού.
1: Ναι. 5.30 Sky Partizan PAOK, τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Ακούω διάφορα και για τα εισιτήρια γενικότερα.
0: Ότι δεν πηγαίνει καλά. Δεν πηγαίνει
1: ακούω
0: καλά
1: μια γκρινίτσα γενικότερα και από τους φίλους του Παναθηναϊκού. Τέλος πάντων.
0: Και δεν νομίζω όλες οι ομάδες, μια σχετοθέτης, ναι, και όλες οι ομάδες σε όλα τα αθλήματα, κυρίως τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας, θα πρέπει να το δουν αυτό το πράγμα με τα εισιτήρια. Δηλαδή,
1: έχει παραγίνει λίγο.
0: Ναι, δηλαδή δεν μπορεί να θες ένας οικογενειάρχης, ας πούμε, με ένα ή δύο παιδιά να πρέπει να δώσει 150 ευρώ για να πάει σε ένα γήπεδο.
1: Παναγιώτη, να σου πω κάτι. Από την άλλη πλευρά σου λένε ότι εγώ αυτές τις τιμές βάζω. Όποιος μπορεί έρχεται. Και από ό,τι φαίνεται μπορούν πολλοί.
0: Δεν μπορούν όμως πολλοί για πολλοί. Δεν μπορούν πολλοί με δύο λάμδα και όμικρον γιώτα.
1: Ναι.
0: Για πολλοί διάστημα με ένα
1: λάμδα.
0: Εγώ
1: είδα στα παιχνίδια του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα όταν γεμάτα. Στο ΆΚΑ, είδα τα παιχνίδια του Ολυμπιακού να είναι γεμάτα πέρσι. Ναι, να είναι γεμάτα. Δεν είδα ότι.
0: Είδα και παιχνίδια πάντως που ήταν άδεια.
1: Άδεια.
0: Στο ελληνικό πρωτάθλημα, Φερρυππίν, ναι, δεν πηγαίνει ο κόσμος.
1: Στο ελληνικό, ναι, ρε Παναγιώτη, εντάξει.
0: Αν και τώρα θα αναβαθμιστεί με Άρη ΠΑΟΚ, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι θα πρέπει και οι ομάδες να το δουν αυτό.
1: Εντάξει. Λοιπόν, Dubai Real στις 8, Nova Sports 4, επίσης EuroLeague Super Cup. Και έχει ένα παιχνίδι. Καλά, Παναθηναϊκός Μπούρς, το είπε και ο Παναγιώτης Sky 9 και 4, τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Και έχει ένα παιχνίδι, Παναγιώτη, Manchester City Liverpool, ποδόσφαιρο γυναικών Αγγλίας. Premier League. Έλα. Στις 9, δύο σπορ. Έχω μια απορία, να σου πω την αλήθεια, τι μπορούμε να δούμε εκεί. Μόντσα Σασουόλο, 10 παρατέταρτο, Ματζέντα Sport 2 Serie A. Μπρέντφορντ Chelsea Premier League στις 10, Nova Sports Premier League. Εσπανιόλ Έλτσε στις 10 Ματζέντα, δεν μπορώ να συνηθίσω και το Ματζέντα τώρα, Ματζέντα Sport 3. Αυτές λοιπόν
0: εμένα μου θυμίζει μπαράκι πάντως.
1: Μα και εμένα, αλλά εντάξει, σιγά σιγά θα το συνηθίσουμε. Λοιπόν, μαζεύουμε τα μπογαλάκια μας, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Ποιο αύριο? Αύριο θα είσαι μόνο ο Παναγιώτης ο Γιάννης, εγώ δεν θα έρθω. Για τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 3 εδώ στο Sky Patras 89,4. Δίπλα μου ήταν ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
0: Δίπλα σε μένα ήταν ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης. Και απέναντί μας ήταν ο κύριος Γιάννης Εφανόπουλος, που ρύθμιζε τον ήχο και επέλεγε τη μουσική σε αυτή την πρώτη εβδομάδα μας στη νέα
1: σεζόν.
0: Φάγαμε μια εβδομάδα. Μετράμε ανάποδα για το καλοκαίρι. Έτσι,
1: για την επόμενη διακοπή. Ναι.
0: Λοιπόν, καλό τριήμερο σε όλους. Θα τα πούμε Δευτέρα.
1: Bye.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.

πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

Μα τι κρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο. Σαν φορτίο κλεμμένο

0: Χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
0: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο α.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιωργαρή. Δίπλη αναβάθμιση για την ελληνική οικονομία από τους πιστοληπτικούς οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope. Ο οίκος Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρεου σε θετικές από σταθερές, επιβεβαιώνοντάς το στην επενδυτική βαθμίδα ΒΑΑ3. Και ο οίκος Scope αναβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας στο 3B+ από 3B. Παράλληλα, αναθεώρησε τις προοπτικές σε σταθερές από θετικές. Η Ελλάδα αναβαθμίζεται δύο φορές, μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται και αυτό έχει τεράστια αξία, σχολίασε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ανέφερε επίσης πως οι αποφάσεις αυτές επιβεβαιώνουν τις ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις στην ανάπτυξη πάνω από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο, την άνοδο των επενδύσεων και την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων στη χώρα μας. Σε συμφωνία κατέληξε ο Αμερικανός Πρόεδρος με τη Δανία για τη Γροιλανδία. Με βάση τη συμφωνία, οι ΗΠΑ θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία και θα απαγορεύεται σε αντιπάλους τους, όπως η Κίνα και η Ρωσία, να δημιουργήσουν εκεί δικές τους βάσεις. Παράλληλα, η Δανία και η Γροιλανδία διατηρούν την κυριαρχία τους. Δανία και Γροιλανδία επιβεβαίωσαν την επίτευξη της συμφωνίας, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Δίπλη παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προανήγγειλε μάλιστα ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Συγκεκριμένες παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης με οριζόντια αύξηση του επιδόματος, που θα αφορά περίπου 1,2 εκατομμύρια πολίτες, αναμένεται να ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Στη Γερμανία, μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές, αποφάσισε χθες το βράδυ η κυβέρνηση. Από την 1η Οκτωβρίου και ως το τέλος του έτους θα μειωθεί ο ενεργειακός φόρος στη βενζίνη και στο ντίζελ κατά 14 λεπτά το λίτρο. Συνολικά, η στήριξη σε πολίτες και επιχειρήσεις αναμένεται να φτάσει τα 2,5 δισεκατομμύρια. Στη Γαλλία, μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται σύγκληση της συνόδου της G7 για ενεργειακά ζητήματα με στόχο το συντονισμό στη διαχείριση των αποθεμάτων ενέργειας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υπέγραψε χθες νομοσχέδιο που προβλέπει ένα ευρύ πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας με στόχο να ασκηθεί οικονομική πίεση στη Μόσχα και να περιοριστούν οι πόροι που διαθέτει για την συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία. Το μέτρο προβλέπει κυρώσεις σε Ρώσους αξιωματούχους, τράπεζες καθώς και στον λεγόμενο σκιώδη στόλο της Ρωσίας. Ο Ρώσος Πρόεδρος κατηγόρησε χθες το βράδυ τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι κηρύσσουν ανοιχτά πόλεμο στη Μόσχα και το Κίεβο ότι επιχειρεί να παρέμβει στις ρωσικές βουλευτικές εκλογές. Η Μόσχα δεν έχει επιθετικές προθέσεις απέναντι στην Ευρώπη, είπε ο Πούτιν, και υποστήριξε ότι η Ουκρανία εμποδίζει στην πράξη την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών. Στο μεταξύ, οι ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν χθες το βράδυ Κιεβό, Οδυσσό και την πόλη Σούμι στην Ουκρανία. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 7 τραυματίστηκαν στην πόλη Σούμι. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν θα έχει διμερή συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου. Η είδηση ήρθε δύο ημέρες μετά τη δήλωση του πρέσβη των ΗΠΑ στην Άγκυρα, τον Μπάρακ, ότι οι δύο ηγέτες επρόκειτο να συναντηθούν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 11 λεπτά μετά τη μία στη Βόρεια Εύβοια. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά των βασιλικών Ιστιαίας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 17 χιλιόμετρα. Ενδοφλέβιες θεραπείες ευεξίας, βίλες και σπίτια στη Μύκονο και αλλού χωρίς τις απαιτούμενες εγκρίσεις και με υποσχέσεις για θαύματα, αποκαλύπτει έρευνα του ΣΚΑΙ στη σκιά της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Έκρηξη ακουστικών τις πρώτες πρωινές ώρες στο Ριάντε νωρίτερα. Η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε επίγουσα προειδοποίηση για κίνδυνο αεροπορικής επίθεσης στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά από την κλιμάκωση των συγκρούσεων στη γειτονική Ιεμένη. Στην αθλητική ενημέρωση, στο 8ο τουρνουά, Παύλος Γιαννακόπουλος, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα αναμετρηθούν σήμερα στις 8 το βράδυ στο μεγάλο τελικό που θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στον ημιτελικό, ο Παναθηναϊκός νίκησε 90-69 την Μπουργκ και ο ΠΑΟΚ νίκησε 100-99 την Παρτιζάν. Και οι δύο αναμετρήσεις μεταδόθηκαν από την τηλεόραση του Sky. Στο τελικό του EuroLeague Super Cup πέρασε ο Ολυμπιακός που επικράτησε τη Φενερμπαχτσέ με 92-90 Και η Ρεάλ που νίκησε την Ντουμπάη στην παράταση με 98-95. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική σήμερα Σάββατο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε κυρίως στα βόρειο-δυτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 30. Την Κυριακή γενικά αίθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος τη Δευτέρα, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν από το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, οι οποίες θα συνεχιστούν και την Τρίτη, κυρίως στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία τη Δευτέρα δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τρίτη θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Λίσσα σήμερα, καλό πρωινό. 6 και 8 πρώτα λεπτά. Είναι Σάββατο, είναι 19 Σεπτεμβρίου του 2026. Συντονισμένοι στο Sky 100,3 στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγαζίνο του ραδιοφώνου του Sky. 2 ώρες τα Σάββατα, έτσι με περισσότερη άνεση να αναπτύξουμε τα θέματα, να αναλύσουμε τα ζητήματα, να συζητήσουμε και μαζί σας όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο. Αλλά και φυσικά 6:30 όπως κάθε Σάββατο, ο Μπρίτανος των Φορτηχνών Επιστημόνων, ο κ. Σιεμένης, απαντά στα δικά σας ερωτήματα, τα οποία το έχετε θέσει όλη την εβδομάδα. Όλα αυτά για τα οποία έχετε απορίες, έχετε παρατηρήσεις, έχετε σχόλια, έχετε ζητήματα τα οποία αφορούν όλες και όλους. Οπότε τα κατηγοριοποιεί, ομαδοποιεί και απαντά εδώ κάθε Σάββατο. 6:30 όπως και κάθε Παρασκευή, 7:30 με τον Γιώργο Ψάλτη, σε χρόνο λιγότερο, αλλά με ουσία και πάντοτε με ποιότητα της είδησης που κάθε φορά δίνει ο κύριος Σιεμένης. Να έχετε ένα καλό πρωινό, ένα καλό Σαββατοκύριακο και αυτό το Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Ο Νάτσος Παπαγιαννάκος αυτό το πρωινό μαζί στη ρύθμιση του ήχου, φροντίζει την ποιότητα που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Η Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στις μουσικές επιλογές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης. Το 210-4800-170-174 περιμένει τις δικές σας πρώτες πρωινές καλημέρες, τις τηλεφωνικές. Διότι τις άλλες καλημέρες μέσω διαδικτύου αλλά και μέσω κινητού SMS ή Viber τις έχουμε ήδη λάβει, είναι πολλές. Να είστε καλά. Καλημέρες, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους, όπου και να είστε και να κάνετε. Εδώ είμαστε. 698-123-1003 το Viber με την επικοινωνία που έχουμε. Μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας, το γραπτό, το ηχητικό, το βιντεάκι σας, ό,τι σας απασχολεί. Εδώ το επεξεργαζόμαστε και φυσικά έχουμε και βεβαίως απαντήσεις στα ερωτήματα και τα ζητήματα τα οποία θέτετε κι εσείς καθημερινά μέσα από αυτήν τη νέα επικοινωνία που έχουμε αποκτήσει. Μέσα λοιπόν από όλη αυτή την επικοινωνία και με όλους αυτούς τους τρόπους επικοινωνίας, εδώ συγκροτούμε την μεγαλύτερη πρωινή ραδιοφωνική παρέα του Sky. Να έχετε καλό Σαββατοκύριακο και όπως πάντα η δεύτερη ώρα της εκπομπής ξεκινάει με ελληνική παράδοση και συνδυάζουμε, διότι σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 1949 ένας από τους πολύ σημαντικούς Έλληνες, ο οποίος αναγνωρίστηκε μετά θάνατον περισσότερο. Φεύγει από τη ζωή ο Νίκος Καλκώτας και ένας Καλαματιανός από αυτόν είναι ό,τι αξίζει και ό,τι ταιριάζει.

0: Και έλα να ξεκινήσουμε την παράθεση των ρεπορτάζ και των ειδήσεων, ξεκινώντας πάλι από το εξωτερικό, και θα έρθουμε και στα εσωτερικά, διότι ο Αμερικανός Πρόεδρος, όπως έχετε ήδη ακούσει και κοντά από το δελτίο ειδήσεων μας από πολύ νωρίς, την ώρα που έγινε δηλαδή, ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με την Δανία και τη Γροιλανδία, βάσει της οποίας οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στο νησί της Αρκτικής, ενώ η Δανία και η Ιρλανδία διατηρούν την κυριαρχία τους. Παράλληλα, θα απαγορεύεται σε αντιπάλους των Ηνωμένων Πολιτείων να δημιουργούν εκεί δικές τους βάσεις. Τώρα, Κίνα και Ρωσία δεν θα μπορούν να έχουν στρατιωτικές βάσεις στο νησί, επισημαίνει το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, ενώ Δανία και Ιρλανδία επιβεβαίωσαν την επίτευξη της συμφωνίας, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την επόμενη εβδομάδα και στο περιθώριο που θα έχουμε τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Εκεί λοιπόν που θα είναι και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, θα είναι και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος έχει περιοδία στον Καναδά αυτό το διήμερο. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στην συνέλευση του ΟΗΕ, η οποία, επαναλαμβάνουμε, είναι την επόμενη εβδομάδα. Τώρα, σε αυτό έχουμε και σχετική πληροφορία και αμέσως μας ενημέρωσε ο Μιχάλης Ιγνατίου, διότι ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν θα έχει τελικά διμερή συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, μας ενημερώνει ο Μιχάλης Ιγνατίου από τη Νέα Υόρκη. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ στην Άγκυρα, ο κ. Μπάρακ, είχε δηλώσει την Πέμπτη ότι οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, κάτι λοιπόν το οποίο δεν επιβεβαιώνεται και επισήμως λοιπόν δεν θα υπάρχει διμερή συνάντηση του Αμερικανού Πρόεδρου με τον Τούρκο Πρόεδρο, τον κ. Ερντογάν. Και ερχόμαστε στα εσωτερικά μας λοιπόν, και ερχόμαστε στα εσωτερικά μας και φυσικά με όλα αυτά που έχουμε βεβαίως και γύρω από την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Και πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ το οποίο έχει να κάνει με τις νέες αισθήσεις αντιπαράθεσης, με πρωταγωνιστή τώρα τον κύριο Θάνο Πλεύρη, και κατά πόσον γνώριζε αρκετά το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Από το Πασόκ πάντως ψέγουν ότι είπε ψέματα για τη χρονολογία γνωριμίας, όπου ήταν το 2012, και ότι μαζί είχαν συστήσει και ένα ιατρονομικό συμβούλιο. Πρώην υπουργός Υγείας ξεκαθαρίζει ότι ήταν ένα σωματείο το οποίο είχε αναστείλει τη λειτουργία του. Ρεπορτάζ από την Άντζη Κοκκή.
1: Η παραδοχή του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη ότι γνώριζε έναν εκ των κατηγορουμένων γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη προκάλεσε πολιτική κόντρα.
2: Όταν είχα περάσει την περιπέτεια της υγείας μου τη μεγάλη, μετά οι τιμές μου στο αίμα είχαν πολλά προβλήματα. Οπότε μεταξύ των γιατρών που συμβουλεύτηκαν ήταν και ο κ. Σοδωρόπουλος, ο οποίος οφείλω να πω δεν μου πρότεινε καμία θεραπεία. Απολύτως τίποτα. Απλώς μου πρότεινε έναν τρόπο διατροφής. Όταν έγινε το συμβάν και βγήκε και είδα ότι είναι ο συγκεκριμένος γιατρός, επιχείρησα κιόλας να επικοινωνήσω να μάθω τι έγινε.
1: Η Χαριλάου Τρικούπη έζεψε τα βέλη της κατά του Υπουργού Μετανάστευσης, υποστηρίζοντας ότι ο κύριος Πλεύρης είχε σχέσεις με τους δύο γιατρούς από πιο παλιά και μάλιστα το 2012. Παράλληλα, δημοσίευσε την αίτηση στο μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών του Σωματείου Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο, όπου τα ονόματα των δύο γιατρών και του Θάνου Πλεύρη συγκαταλέγονται στα ιδρυτικά μέλη.
3: Ο Υπουργός οφείλει να διευκρινίσει γιατί είπε ψέματα για τη χρονολογία της γνωριμίας του μαζί τους και αν ήταν σε γνώση του ότι οι δύο γιατροί εκτελούσαν παράνομες ιατρικές πράξεις. Η υπόθεση είναι πολύ σοβαρή και τα ερωτήματα που ανακύπτουν ζητούν απαντήσεις.
1: Στις αιτιές του Πασόκ απάντησε ο Υπουργός Μετανάστευσης.
4: Δεν υπήρξε συνεργασία και το σωματείο στο οποίο αναφέρεται το Πασόκ και υπάρχει έχει καταστεί ανενεργό. Απαντώ στο Πασόκ ευθέως. Το περίφημο συνέδριο που έγινε, που μίλησε η γιατρός. Ποιος ήταν ο πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του συνεδρίου? Ο ομότιμος καθηγητής ο κύριος Τούντας. Δεν ήταν πρόεδρος του ΕΟΦΕΠΗ ΠΑΣΟΚ.
3: Για ποιο λόγο είπε ψέματα ο κύριος Πλεύρης σχετικά με το πότε γνώρισε τους κατηγορούμενους, το γνωρίζει μόνο ο ίδιος. Και μόνο ο ίδιος μπορεί να το απαντήσει.
5: Δεν αποτελεί από μόνο το απόδειξη γνώσης οποιασδήποτε παράνομης πράξης. Δημιουργεί όμως νέα ερωτήματα για το πότε και σε ποιο πλαίσιο υπήρχε η γνωριμία. Την παραίτηση του Θάνου Πλεύρη ζήτησε η Νέα Αριστερά με ανακοίνωσή της.
0: Πάμε στα πιο σημαντικά και στις ενδοφλέβειες θεραπείες ευεξίας σε βίλες και σε σπίτια στην Μύκονο και αλλού, χωρίς καμία έγκριση και φυσικά τίποτα να μην είναι νόμιμο και με υποσχέσεις για θαύματα, αποκαλύπτει έρευνα του Sky στη σκιά της υπόθεσης βεβαίως αυτού του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Οι ιστοσελίδες διαφημίζουν ενδοφλέβειες θεραπείες με έγχυση βιταμινών σε πολυτελείς βίλες, πισίνες και δωμάτια ξενοδοχείων. Οι διαφημιστικές αναρτήσεις στα social media, δεκάδες όπως αποκαλύπτει έρευνα του Sky. Οι θεραπείες ιδανικές σχεδόν για τα πάντα. Από το μεθύσι μέχρι το jet lag και από την αντιγύρανση μέχρι και την απώλεια βάρους. Κρίσιμο ερώτημα δεν είναι μόνο ποιες ιατρικές πράξεις πρέπει να το πει χρησιμοποιούνται εκτός ιατρείων, αλλά και το ποιος τις πραγματοποιεί. Ρεπορτάζ από τον Νίκο Μαλιαράκη, τον οποίο μαζί με τον Βαγγέλη Κοκολάκο πλέον ακούτε κάθε Κυριακή 5 με 7 το πρωί εδώ, στην συχνότητα του ραδιοφώνου του Sky.
6: Ενδοφλέβιες θεραπείες με έγχυση βιταμινών σε πολυτελείς βίλες, πισίνες και δωμάτια ξενοδοχείων με θέα το νησί των ανέμων. Οι διαφημιστικές αναρτήσεις στα social media, δεκάδες. Οι θεραπείες, ιδανικές σχεδόν για τα πάντα. Από το μεθύσι μέχρι το jet lag και από την αντιγύραση και την ομορφιά μέχρι την απώλεια βάρους. Το πρόβλημα?
7: Η βιταμίνη είναι συμπλήρωμα διατροφής, άρα είναι τρόφιμο. Εξορισμού δεν μπορεί να χορηγείται από τη φλέβα. Παρουσιάζεται ως φάρμακο χωρίς να έχει άδεια κυκλοφορίας φαρμάκου, γιατί τα φάρμακα που έχουν άδεια κυκλοφορίας έχουν περάσει από πολλαπλές εγκριτικές διαδικασίες και στάδια.
8: Ο μαγνήσιο, ψευδάργυρο, βιταμίνη B12, βιταμίνη συμπλήρωματος Β και πάρα πολλά άλλα, τα οποία γενικότερα βοηθούν στην τόνωση του οργανισμού, υγεία μαλλιά, νύχια και ενέργεια. Πότε την ένιωσε τη διαφορά εσύ?
9: Ένιωσα μετά από 10 μέρες, άρχισα να νιώθω σημαντική διαφορά.
6: Και ο χειρουργός στο Ρέθυμνο διαφημίζει στα social media ενδοφλέβιες θεραπείες αναζωογόνησης. Το βίντεο αυτό έφερε την έρευνα των ιατρικών συλλόγων Ρεθύμνου και Ηρακλείου, καθώς όπως όλα δείχνουν δεν είχε τις απαιτούμενες εγκρίσεις.
10: Δεν μπορώ εγώ δηλαδή να χορηγήσω ένα σκεύασμα για να πω ότι χωρίς λόγια θα σε κάνουν να νιώσεις καλύτερα, γιατί θα κάνουν να γεννηθείς κτλ. Αυτά δεν είναι ιατρικές ενδείξεις. Και έτσι ξεκίνησε η απόφαση για τη διενέργεια εστιασμένου πλέον ελέγχου, γιατί σας λέω ελέγχους κάνουμε.
7: Ο τρόπος διάθεσης είναι νοσοκομιακός. Άρα το δεύτερο ζήτημα είναι ότι γίνονται σε ελαθεμένους χώρους. Δεν μπορούμε να βλέπουμε σε μπαλκόνια και σε ταράτσες και σε πισίνες χρήση ενδοφλέβιων. Δεν τηρούνται οι διαδικασίες αντισηψίας.
6: Ενδοφλέβιες θεραπείες στο σπίτι σας. Η έρευνα του Sky φέρνει στο φως ιστοσελίδες που διαφημίζουν παρόμοιες υπηρεσίες. Με 500 ευρώ, οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν ενδοφλέβια χορήγηση βιταμινών για hangover και ενίσχυση του ανοσοποιητικού, ενώ με 450 για ανάρρωση. Με 550 ευρώ, η εταιρεία έχει βρει τον τρόπο να παρέχει όλα τα παραπάνω μαζί. Σε όποιο σημείο θέλει ο ενδιαφερόμενος, από το Γαλάτσι μέχρι την Καλλιθέα και από το Αιγάλεο μέχρι Ζωγράφου.
11: Υπάρχουν και κάποιες μελανές περιπτώσεις που θέλουν να μαυρίσουν το νερό, το λευκό νερό, αλλά θα πρέπει σίγουρα να βρούμε γρήγορα αυτές τις μελανές περιπτώσεις.
6: Κρίσιμο ερώτημα μετά την έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη δεν είναι μόνο το ποιες ιατρικές πράξεις πραγματοποιούνται σε ιδιωτικά ιατρία, αλλά και το ποιος τις πραγματοποιεί.
12: Ήμουνα στα εργαστήρια ως βοηθός ιατρικών εργαστηρίων στη λήψη δειγμάτων. Ο ιατρός που είχε την κλινική μου ζήτησε να μάθω να κάνω οξυγονοθεραπεία, ώστε να την εκτελώ εγώ στο ιατρείο. Τη θεώρησε επικίνδυνη γιατί είδα ακριβώς πώς γίνεται. Είναι πολύ δύσκολη ιατρική διαδικασία, απαιτητική και πρέπει να την κάνει κάποιος που ξέρει καλά και σίγουρα γιατρός. Δεν γίνεται να ζητείτε από άτομα που δεν είναι γιατροί. Εγώ δεν ήμουν νοσηλεύτρια, ήμουν απλά βοηθός ιατρικών εργαστηρίων.
0: Αλλάζουμε θέμα. Στη δίκη τώρα για τα αιματηρά επεισόδια του Ρέντι το Δεκέμβριο του 23, προστατευόμενος μάρτυρας αναγνώρισε τον φίλαθλο, ο οποίος φέρεται να έδωσε το σύνθημα λίγα λεπτά πριν από τα επεισόδια. Η Έλληνα Γαλάρη παρακολουθεί για λογαριασμό του Sky. Sky, manifesto, κανείς άλλος για το δίκη Λιγκερίδη. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
13: Πάμε. Αυτό ήταν το σύνθημα που σύμφωνα με τον προστατευόμενο μάρτυρα έδωσε φιλάθλος, τον οποίο δεν κατονόμασε, για να βγουν όπως είπε σχεδόν 80 άτομα από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη. Με την έναρξη της διαδικασίας, ο μάρτυρας καταθέτοντας από ειδικό χώρο της Γαδά, είπε ότι χθες στο τέλος της συνεδρίασης είδε αυτόν τον φιλάθλο μεταξύ των κατηγορουμένων την ώρα που σηκώθηκαν να φύγουν.
14: Κύριε Πρόεδρε, κατά το τέλος της χθεσινής συνεδρίασης νομίζω ότι τον είδα.
15: Είστε βέβαιος? Πού καθόταν?
14: Τον είδα όρθιο να φεύγει.
13: Ο πρόεδρος του δικαστηρίου ζήτησε να εστιάσει η κάμερα στα πρόσωπα των κατηγορουμένων, με το μάρτυρα να εμφανίζεται απόλυτος ότι το πρόσωπο που είδε χθες δεν ήταν σήμερα στο δικαστήριο.
16: Ποιος είναι αυτός που έδωσε το σύνθημα, αφού το ξέρει? Το ξέρει. Αλλά να σας πω κάτι. Φοβάται. Αυτός είναι προστατευόμενος. Γι' αυτό το λόγο τον έχουμε εκεί.
17: Ευθύνη αποκλειστική της έδρας να έρθουν ένας προς ένας όλοι οι κατηγορούμενοι και να τους δει ο προστατευόμενος μάρτυρας, ώστε να μπορέσει να αναγνωρίσει ποιος ήταν, ποιος δεν ήταν, ποιοι είναι οι 80 κλπ.
13: Ο προστατευόμενος μάρτυρας κατέθεσε ότι είχε αναγνωρίσει 56 φιλάθλους, οι οποίοι έβγαιναν από το γήπεδο λίγο πριν από τα επεισόδια. Κάτι που σχολίασαν οι συνήγοροι των κατηγορουμένων.
16: Επί 10 χρόνια αυτός ο προστατευόμενος μάρτυρας ήταν στη θύρα 7 μέσα και τους ήξερε όλους. Πού τους φαίνεται το παράξενο?
13: Βασικό αίτημα της οικογένειας να μεταφερθεί η δίκη στο εφετείο.
16: Αυτό το πράγμα, κύριε Υπουργέ, είναι αχούρης, τάβλος. Δεν είναι δικαστήριο.
18: Θέλαμε να βγάλουμε φωτοτυπίες και δεν υπάρχει φωτοτυπικό μηχάνημα μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου. Να βράσω την τεχνολογία σας.
13: Η κατάθεση του προστατευόμενου μάρτυρα θα συνεχιστεί την ερχόμενη Τρίτη.
0: Τώρα, 40.000 δικαιούχοι, δικό σας θέμα εδώ, το οποίο γίνεται ρεπορτάζ στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση του Sky. 40.000 δικαιούχοι του προγράμματος Προλαμβάνω για την Παξιαρχία μένουν στον αέρα μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και του προγράμματος αυτού για τους ασθενείς που θέλουν να συνεχίσουν την ανέσιμη θεραπεία. Το κόστος το οποίο έχουν κληθεί να επομισθούν είναι τεράστιο και αγγίζει, αναλόγως βεβαίως και των μιλιγκράμ και τις έννοιες που χρησιμοποιούν, φτάνει και 500 αλλά και ξεπερνάει τα 500 ευρώ. Από το Υπουργείο Υγείας λένε ότι καταβάλλουν προσπάθειες το πρόγραμμα να τρέξει με εθνικούς πόρους, χωρίς όμως να καθαρίζουν το πότε. Έχουμε μια δέσμευση της κυρίας Αγαπηδάκη που λέει ότι αυτό θα τρέξει με εθνικούς πόρους, δεν θα χαθεί κανένας και θα επανέλθουν κανονικά όλα αυτά τα οποία είχαμε και μέχρι πρότινος. Αναμένουμε τελικές αποφάσεις και από την ίδια και από τον Πρωθυπουργό. Πάμε να ακούσουμε στο ρεπορτάζ τη Ματίνα Πολυχρόνη. Ρεπορτάζ, επαναλαμβάνω, από καθημερινά. Εδώ εσείς μας λέτε και ζητάτε απαντήσεις.
19: Τι είναι αυτά, ρε μένα?
20: Παλούκια, χρήσιμα πράγματα.
21: Δεν ζητάω πολλά. Όταν αρχίσουν τα πρωτοβρόχια, μία βόλτα στη βροχή.
13: Ο αγαπημένος ηθοποιός των 80's Κώστας Μακέδος παλεύει όλη του την ζωή με την παχυσαρκία. Λόγω κινητικού προβλήματος τα τελευταία 3 χρόνια δεν έχει καταφέρει να βγει από το σπίτι του.
21: Η παχυσαρκία, όταν είναι κανείς παχύσαρκος, την παντρεύεται. Και η μείωση κινητικότητας επιδεινώνει την όλη κατάσταση υγείας.
13: Ξεκίνησε ενέσιμη αγωγή κατά της παχυσαρκίας μέσω του προγράμματος Προλαμβάνω τον Φεβρουάριο. Τον Ιούνιο όμως το πρόγραμμα σταμάτησε. Τώρα, μιλώντας στον Sky, εξηγεί τη δυσκολία να συνεχίσει την θεραπεία χωρίς την κάλυψη του προγράμματος.
21: Από τότε που άρχισα τη χρήση του ενέσιμου, είχα μια απώλεια μέσα σε 5 μήνες 20 κιλών. Το κάλυψα εγώ για 1 μήνα, αλλά τώρα είμαι 1 μήνα ακάλυπτος. Και ήδη έχει αναστραφεί το θετικό αποτέλεσμα.
13: Το πρόγραμμα προέβλεπε τη δωρεάν διάθεση 2 ενέσιμων σκευασμάτων. Με την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης στις 30 Ιουνίου, περίπου 43.500 δικαιούχοι έμειναν στον αέρα, περιμένοντας τώρα να ολοκληρώσουν τις προβλεπόμενες 8 δόσεις της αγωγής τους.
22: Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάνανε μόνο μία δίμηνη θεραπεία. Κάποιοι σταμάτησαν απότομα και είχαν διάφορες παρενέργειες σωματικές.
13: Δικαιούχοι ήταν ασθενείς με δείκτη μάζα σώματος μεγαλύτερο του 40, η δείκτη μάζα σώματος 37 έως 40 και σχετικές συνοσηρότητες. Για τους ασθενείς που θέλουν να συνεχίσουν την ενέσιμη θεραπεία, το κόστος το οποίο έχουν κληθεί να επομισθούν οι ίδιοι είναι τεράστιο.
21: 480 ευρώ. Δεν μπορείς κάθε μήνα να διαθέτεις πάνω από τη μισή σύνταξη για αυτό το κόστος.
20: 195 ευρώ κάνει 2,5 μιλιγκράμμ και των 15 μιλιγκράμμ η ανώτερη δόση είναι 418 ευρώ στις σημερινές τιμές.
13: Το Υπουργείο Υγείας επανασχεδιάζει τη δράση ώστε να χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους. Ασθενείς και ειδικοί παραμένουν με το ερώτημα όμως πότε ακριβώς θα γίνει η επανεκκίνησή της.
0: Εδώ είμαστε και λίγο πριν έτσι σας αφήσουμε για αυτό το ημίωρο να σας πω ότι είχαμε μια σεισμική δόνηση ξανά 4,1 βαθμών. Είχαμε και χθες γύρω λογική στις 9 στην περιοχή, στην Βόρεια Εύβοια. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των Βασιλικών Ιστιές και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 17 χιλιόμετρα. Παρακολουθούμε το φαινόμενο, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, αν και η περιοχή έχει μεγάλη σεισμικότητα. Είχε δηλώσει και χθες το πρωί αλλά και χθες το βράδυ ο πρόεδρος του ΑΣΠΟ, ο κύριος Ευθύμιος Λέκα στην ΕΡΤ. Καλημέρες μέσω τηλεφωνικού κέντρου τώρα στην κυρία Μαρία από το Χαλάνδρη, στην κυρία Αφροδίτη μας από τα Βερλίσια. Κυρία Αφροδίτη μας, καλημέρα, καλό πρωινό. Η κυρία Βούλα πάντα από το Παγκράτη Σταθερή και εκείνη στην ακρόαση. Η κυρία Μέρη από τα Μέγαρα, ο κύριος Σπύρος από τον Βοτανικό. Και όπως ξέρετε, αύριο 11 η ώρα το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο θα γίνει η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών.

Έτσι, για τους όριμους νέους και όχι μόνον, και τον κύριο Σεημένη, έτσι αρέσει και στους νεότερους. Γιατί όχι. Καλημέρες, καλό πρωινό. Μουσική. Διαφημίσεις, την τηλεδίσον με Ράνια Πασχαλίδη στην ανάληψη της Βάρδης και αμέσως μετά ο Πρετάνος των Φορτεχνών Επιστημόνων, ο κύριος Σεημένης εδώ, στον ΣΚΑΙ 100,3.

0: Επόμενος.
1: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
1: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
1: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
4: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
3: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
5: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
3: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
6: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
3: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
7: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
3: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στον Sky.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Διπλή αναβάθμιση για την ελληνική οικονομία από τους οίκους αξιολόγησης Moody's και Scop. Ο οίκος Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρεου σε θετικές από σταθερές, επιβεβαιώνοντάς τους στην επενδυτική βαθμίδα ΒΑΑ3. Και ο οίκος Scop αναβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας μας από 3Β+ από 3Β και αναθεώρησε τις προοπτικές σε σταθερές από θετικές. Η Ελλάδα αναβαθμίζεται δύο φορές σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται και αυτό έχει τεράστια αξία, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Σε συμφωνία κατέληξε ο Αμερικανός Πρόεδρος με τη Δανία για τη Γροιλανδία. Με βάση τη συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία και θα απαγορεύεται σε αντιπάλους τους, όπως η Κίνα και η Ρωσία, να δημιουργήσουν εκεί δικές τους βάσεις. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, θα συνεχιστεί και η στήριξη στον ντίζελ. Στη Γερμανία, μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές, αποφάσισε χθες το βράδυ η κυβέρνηση με στόχο την ανακούφιση των πολιτών από τις υψηλές τιμές στη βενζίνη και στο ντίζελ που προκαλεί η κρίση στη Μέση Ανατολή. Στη Γαλλία, αναμένεται σύγκληση της συνόδου της G7 με στόχο το συντονισμό στη διαχείριση των αποθεμάτων ενέργειας. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 11 λεπτά μετά τη μία τη νύχτα στη Βόρεια Εύβοια. Το επίκεντρο εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των Βασιλικών Εστιαίας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: σκοτάδι.
1: Εδώ είμαστε, καλημέρες, καλό πρωινό και μην ξεχνάτε αύριο Κυριακή, κάθε Κυριακή στην οικονομική εφημερίδα Καθημερινή της Κυριακής, στις οικονομικές της ομών σελίδες, τα πάντα για τους απόδημους Έλληνες. Δίνονται απαντήσεις από τον κύριο Ρέση Σεημένη για τους απόδημους Έλληνες στην Ελλάδα αλλά και τους τους κατοίκους Ελλάδος στο εξωτερικό σε θέματα φορολογικά, οικονομικά και διαχείριση οδημάτων και περιουσιών. Καλημέρες, καλό πρωινό. Σε ημέρες έτσι όπου θυμάται πολύ πολύ έντονα την σύζυγο και γι' αυτό του το υπενθυμίσαμε και του άρεσε και της άρεσε και αυτό το τραγούδι. Κύριε Σεημένη, καλημέρα, καλό πρωινό.
2: Καλημέρα, πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, με συγκινήσατε πολύ, κύριε Γιαννίδη. Είναι αυτές τις ημέρες πραγματικά με τη γέτη τη σύζυγό μου, τη συγχωρημένη, έχω πολλές αναμνήσεις και ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το τραγούδι του Μπάλτ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Σεημένη, προς Θεώ, αν είναι δυνατόν. Όλα καλά, είστε καλά.
2: Μια χαρά, δόξα στον Θεό. Από υγεία πάμε καλά.
1: Ωραία. Και επειδή έχετε πάντοτε την πολύ πολύ έτσι, ξεκάθαρη άποψη και πολύ μεγάλο θάρρος για την γνώμη σας, παίρνω αμπάριζα που λένε από τον Νίκ Κάπα, ο οποίος μας στείλει το μήνυμά του μέσω του Instagram και μας λέει: καλημέρα. Το να μην πληρώνουμε ΦΠΑ πάνω στον φόρο, το σκέφτηκε κανείς να μειωθεί το ΦΠΑ, ο Νίκος από την Κόρινθο. Καλημέρα, κύριε Νίκο. Καλό πρωινό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σας, για τα ζητήματα όλα αυτά, τα οποία προφανώς για τα ζητήματα της ενέργειας τα λέει και για την Αντλία και για το πετρέλαιο και για τη βενζίνη θα το λέει ο Νίκος. Είναι ζήτημα το οποίο να δούμε, κύριε Σεημένη, και Δευτέρα τι θα ανακοινωθεί, τι βοήθημα και τι επιδότηση θα ανακοινωθεί και μετά βεβαίως το Σάββατο να το σχολιάσουμε. Πάντως είναι ζήτημα το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο, σχεδόν όλο τον κόσμο, κυρίως το πετρέλαιο γιατί έχει να κάνει με την επιχειρηματικότητα αλλά και βεβαίως τη βενζίνη, κυρίως για όλους εμάς που κινούμεθα, έτσι δεν είναι?
2: Κοιτάξτε, ο κανόνας είναι, ο σωστός κανόνας, ο τίμιος κανόνας είναι ότι δεν πρέπει να μπαίνει φόρος επί φόρου.
1: Ναι.
2: Διότι ο ΦΠΑ σε ένα φόρο που μπαίνει, είναι, για μένα είναι αντικανονικό, είναι αντιπαραγωγικό, είναι αντικοινωνικό μέτρο.
1: Ναι.
2: Δεν μπορεί να βάζει. Ο ΦΠΑ έχει δημιουργηθεί το 1988. Ξέρετε για ποιο λόγο? Για να επιβαρύνει τα εισοδήματα που δημιουργούν, κάποια εισοδήματα, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Ο φόρος δεν είναι εισόδημα. Ο φόρος είναι επιβάρηση. Δεν είναι εισόδημα. Αλλά το αντίθετο του εισοδήματος είναι. Το λέμε και εμείς στο Υπουργείο, σε όλους τους υπουργούς, σε όλους τους υπουργούς που έχουν περάσει από εκεί. Αλλά αυτοί έχουν μόνο το εισπρακτικό στο μυαλό τους. Δεν έχουν τίποτα άλλο.
1: Ναι. Θα το δούμε, κύριε Σεημένη. Βεβαίως, είπαμε, προφανώς μπορεί και αξιολόγησης να λένε και να αναδεικνύουν και να καταδεικνύουν την πραγματικότητα της οικονομίας. Το θέμα είναι και οι πολίτες και οι πολίτες μιας χώρας και όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν βεβαίως με το πώς ζουν και πώς τα καταφέρουν. Από την άλλη, θα μου πείτε και αυτό το οποίο είναι επίσης αληθές, είναι ότι αν δεν υπήρχε αυτός ο φόρος των φόρων, δεν θα υπήρχαν και τα επιδόματα και όλα αυτά τα οποία δίνει όλα αυτά τα χρόνια όλες οι κυβερνήσεις. Είναι και αυτό ένα ζήτημα, κύριε Σεημένη. Πώς θα είχαν τα χρήματα οι κυβερνήσεις να δίνουν τα επιδόματα? Όλα
2: ο ΦΠΑ, καλώς υπάρχει.
1: Ναι.
2: Λέμε ότι δεν πρέπει να επιβαρύνει, ναι, φόρους ο ΦΠΑ. Αυτό λέμε.
1: Ναι.
2: Άλλο το, δηλαδή, ο ΦΠΑ είναι σωστό μέτρο. Εντάξει. Είναι ένα φόρο καταναλώσεως ο οποίο πρέπει να το επιβάλλεται. Καλά κάνει. Αλλά φόρο επί φόρου, κύριε Γιαννίδη, για όνομα της Παναγίας.
1: Να το δούμε και να ακούσουμε καταρχάς και τη Δευτέρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες ότι θα έχουμε τις ανακοινώσεις, να δούμε τι θα ανακοινωθεί. Πάμε στα ερωτήματα τα οποία έχετε ήδη επεξεργαστεί, ήδη έχω στείλει και στο mail σας κάποια πρωινά, πολύ πρωινά από τους ακροατές μας. Κύριε Σεημένη, τέλος επιτιδεύματος, πώς και σε πόσα χρόνια θα καταργηθεί τελικά?
2: Όπως γνωρίζουμε, το τέλος επιτιδεύματος καταργήθηκε από το 25 για τους ελεύθερους επαγγελματίες, για τους απασχολούμενους, για τις ατομικές επιχειρήσεις. Το 27, το 28 και το 29 θα καταργηθεί οριστικά. Με ποιο τρόπο? Το 27 το τέλος επιδεύματος θα καταργηθεί για τις επιχειρήσεις περιφέρειας Θεσσαλονίκης και των νησιών της περιφερειακής ενότητας νήσων Αττικής, λέγαν όμως.
1: Μάλιστα.
2: Το 28 θα μειωθεί το 50% για το υπόλοιπο στην Αττική και το 29 θα καταργηθεί πανελλαδικά ο ολόσχερος. Έτσι έχουν σχεδιάσει και καλά το κάνουν, να φύγει από τη μέση αυτός ο προσωρινός φόρος, ο προσωρινότατος φόρος που είχε μπει, εντάξει.
1: Μάλιστα. Ωραία. Άρα λοιπόν αυτό έχουμε να απαντήσουμε και να είναι πολύ ξεκάθαρο. Κύριε Σεημένη, κατ' επάγγελμα αγρότες, ποιοι θεωρούνται και ποια είναι τα φορολογικά ωφέλη τους?
2: Οι κατ' επάγγελμα αγρότες είναι εκείνοι που τουλάχιστον το 50% του συνολικού εισοδήματός τους, αν έχουν και άλλα εισοδήματα από ενίκεια, εξωργοτήρια πράγματα, έτσι, προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα. Παράγουν αγροτικά προϊόντα, δηλαδή. Έτσι. Κάνουν μια δήλωση καλλιέργειας, οπωσδήποτε, για να χαρακτηριστούν κατ' επάγγελμα αγρότες. Η εκμετάλλευσή τους είναι ασφαλισμένη στον ΕΛΓΑ, Mm-hmm. Και επίσης έχουν τα πλανοκτήματα το αφορολόγητο ποσού με τη συλλογή αποδείξεων.
1: Μάλιστα.
2: Που είναι, αν είναι με ένα τέκνο είναι 1950 ευρώ, ξέρω εγώ, αν είναι με δύο τέκνα 2.000 ευρώ και το καθεξής. Κοιτάξτε, έχουμε και ένα άλλο πλεονέκτημα, ότι τα τρία πρώτα χρόνια της άσκησης του δραστηριότητας τους, λέει ο νόμος, έχουν μείωση του φορολογίου στην τελευταία του κατά 50% του φορολογίας τους. Όπως κάνουμε και στις άλλες επιχειρήσεις, στις ατομικές, στις μικρές. Επομένως, οι κατ' επάγγελμα αναγνώριτες έχουν, βεβαίως εκείνοι έχουν τηρούνε βιβλία, έχουν στοιχεία κτλ.
1: Κανονικά, επιχείρηση, κανονικά. Σωστά.
2: Κανονικά επιχείρηση, ναι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Επόμενο. Τρίτεκνη και κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, πώς θα δημορφωθεί η φορολόγησή τους από 1η-1η-27, δηλαδή σε λίγους μήνες από τώρα, αλλάζει κάτι, κύριε Σεμένη?
2: Ναι, έχουν το τίμημα του εισοδήματός τους έως 20.000,
1: ναι,
2: για τρίτεκνη του κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, μηδενίζεται ο φορολογικός τελευταίος για 20.000. Ναι. Από 1η-1η-27, δηλαδή στις δηλώσεις που θα κάνουμε το 28,
1: ναι,
2: θα το δουν μπροστά τους αυτό.
1: Τέλεια.
2: Θα έχουν αφορολόγητο 20.000 ποσό. Το αξίζει και λέω προς την προδότηση, είναι Θεσσαλονίκη και αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Και το εξειδίκευσε και ο Υπουργός των Οικονομικών. Λοιπόν, άρα λοιπόν, καλό είναι αυτό να το περιμένουμε. Είναι ένα μέτρο το οποίο μακάρι να μπορούσε να το παίρνουν όλοι οι Έλληνες, αλλά σιγά σιγά θα το πάρουν, φαντάζομαι. Εντάξει.
1: Μάλιστα. Τώρα πάμε σε άλλο ζήτημα, κύριε Σεημένη, διαφορετικό από τα ζητήματα φορολογίας, αλλά γι' αυτό φορολογούμε έτσι κι αλλιώς και μιλάμε για τα σπίτια. Κύριε Σεημένη, υπάρχει νόμος, υπάρχει κανονισμός ο οποίος να απαγορεύει ή να επιτρέπει την βραχυχρόνια μίσθωση σε διαμερίσματα σε πολυκατοικίες?
2: Κοιτάξτε, βγήκε μια απόφαση τώρα το 26,
1: ναι,
2: που λέει εάν ο κανονισμός της πολυκατοικίας, η δικαστική απόφαση εννοώ, έτσι,
1: ναι,
2: από το πρωτοδικείο Αθηνών, εάν ο κανονισμός της πολυκατοικίας επιτρέπει τη χρήση, μόνο χρήση κατοικίας,
1: ναι,
2: δεν μπορεί να γίνει βραχυχρόνια μίσθωση. Λοιπόν, με βραχυχρόνια μίσθωση σύμφωνα με το δικαστήριο επιβαρύνεται η καθημερινότητα, λέει, των ενίκων με θορύβους, έτσι το δικαιολογεί το δικαστήριο, δηλαδή, ναι, εντός των διαμερισμάτων θορύβους, αλλά και στους συνόχους χώρους, λέει, της πολυκατοικίας, σε όρους κοινής ησυχίας.
1: Μάλιστα.
2: Έχουν φθορές αυξημένες, ορισμένοι που πάνε με την μακροχρόνια μίσθωση μέσα στα διαμερίσματα,
1: mm-hmm,
2: και με ζητήματα ασφαλείας λόγω συχνής εισόδου, λέει, τρίτων προσώπων. Έτσι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, όταν δεν υπάρχει η τιμή αναφορά στο οργανισμό της πολυκατοικίας, ισχύει, λέει, αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, επομένως, ας το προσέξουν αυτό ορισμένοι, γιατί αν προκύπτουν θέματα αντιπαλότητας μεταξύ των ενίκων και των
1: ιδιοκτητών,
2: μπορεί να, και των συνιδιοκτητών, μπορεί να προκύψουν θέματα που δεν ξέρω τι κατάληξη θα έχουν.
1: Φαντάζομαι ότι απαγορεύεται και η επινοικίαση, έτσι δεν είναι? Δηλαδή να έχει μπει ο Νότης κι εγώ σε ένα διαμέρισμα το οποίο μας δίνετε εσείς και εμείς να είτε να φωνάζουμε κι άλλους να μένουν και να μας πληρώνουν με την ημέρα, είτε να το νοικιάσουμε σε άλλους και να παίρνουμε εμείς άλλο ενίκιο. Και αυτό απαγορεύεται.
2: Η υπεχμίστωση απαγορεύεται ούτως ή άλλως.
1: Ναι.
2: Και εκτός αν στη μεταξύ του σύμβαση το επιτρέψει ο ιδιοκτήτης, ο υπομισθωτής, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
2: Αν το επιτρέψει. Και αν τυχόν αν δεν το έχει επιτρέψει ρητά, δεν μπορούν να το επεκμιστώσουν.
1: Μάλιστα. Τώρα μετά, αν δεν βρες άκρη, φώναξε αστυνομίε, φώναξε εισαγγελεί.
2: Από εκεί πέρα τώρα δικηγόρο θα
1: είναι,
2: λαμβάνω, ναι.
1: Μετά είναι. Ναι, μετά τραχαγύρευε και γίνησε και κακό και στην πολυκατοικία. Και άντε μετά να συνοηθίζουμε του υπόλοιπου. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Κύριε Σεημένη, ο μισθωτής ανοίγειρε κτίσμα σε δικό μου οικόπεδο. Εγώ πληρώνω τον ένφια κάθε χρόνο. Εάν ο ενοικιαστής εξαγοράσει το οικόπεδο, ποιο θα πληρώνει τον ένφια?
2: Εάν λοιπόν ο αστής εξαγοράσει το οικόπεδο από τον μισθωτή,
1: ναι,
2: αν εξαγοριστεί από τον μισθωτή, δηλαδή,
1: ναι, ναι,
2: τότε εκείνος θα επιβαρύνεται και θα καταβάλει τον ένφια στην εφορία κατά χρόνο. Είναι λογικό αυτό, διότι όποιος είναι κύριος ενός κτίσματος, ο ένφια έχει μια κανόνα. Όποιος είναι κύριος ενός ακινήτου,
1: mm-hmm,
2: αυτός πληρώνει τον ένφια. Άρα, ναι, λοιπόν, εφόσον θα πάρει και το οικόπεδο ο μισθωτής, ο νοικιαστής, ας πούμε,
1: ναι,
2: από εκεί πέρα θα πληρώνει και του οικοπαίδου και του κτηρίου που θα έχει χτίσει μόνος του, καταβάλει τον έμφυα.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι λέει ο νόμος και αυτό ισχύει, δεν ισχύει τίποτα άλλο.
1: Ξεκάθαρο. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι κάναμε μέχρι τώρα. Όποιος είναι ο κύριος, αυτός πληρώνει και τον έμφυα, σωστά?
2: Κοιτάξτε, τη στιγμή που ο μισθωτής έχει χτίσει το κτίριο,
1: ναι,
2: και ο οικοποδούχος εισπράττει ένα ενίκιο για το κτίριο ή θα το πάρει στο τέλος της μισθωτικής περίοδου,
1: mm-hmm,
2: δικό του, αυτός έχει την υποχρέωση, επειδή είναι κύριος του οικοπαίδου,
1: ναι,
2: να πληρώνει τον έμφυα. Και για το κτίριο που δεν το έχει χτίσει εκείνος. Και μάλιστα τη στιγμή που δεν το χρησιμοποιεί. Αυτός είναι ο νόμος. Αυτό είναι ο κανόνας, γιατί για όσους έχουν ακίνητο στο οποίο έχει χτίσει ο νικάριστος, ας πούμε, το κτίριο.
1: Μάλιστα.
2: Πληρώνει ο οικοπαίδος. Αν όμως το πουλήσει το οικόποδο και το οικόποδο το πουλήσει τον νικάρι του, από εκεί πέρα ο νικάρης θα πληρώνει τον έμφυα, θα πληρώνει ο αποξενωθής, ας πούμε, ιδιοκτήτης από το οικόποδο του.
1: Σωστά. Επόμενο, κύριε Σιεμένη, η εξόφληση δαπανών μιας επιχείρησης με ποιους τρόπους επιβάλλεται να γίνεται από την νομοθεσία? Τι, έχει αλλάξει κάτι, έχει τροποποιηθεί κάτι, κύριε Σιεμένη?
2: Όχι, ισχύει από παλιά ότι αν αυτή η δαπάνη υπερβαίνει τα 500 ευρώ κάθε φορά, έτσι, κάθε φορά, έξω και αν εξοπληθεί και θυματικά, γιατί ορισμένοι κάνουν πάνε 600 ευρώ, ας πούμε, και πληρώνουν από 200 κάτω τις φορές. Όχι, λέω όμως, αν είναι 600 ευρώ, δηλαδή πάνω από 500, και θα πληρώσει με δόσεις, θα πρέπει να πάει με τραπεζικό λογαριασμό. Είτε με μετρητά και με μεταφορά μεταξύ λογαριασμών. Δηλαδή, μπορεί να βάλει μετρητά στο λογαριασμό τον τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή. Να μην ισχυριστεί ότι τα έδωσε χέρι με χέρι. Αυτό λέει ο νόμος. Αν μπει στο λογαριασμό του, δεν πειράζει. Ή μπορεί να κάνει έμβασμα. Επίσης με τη χρήση καρτών πιστωτικών ή χρεωστικών μπορεί να ξεφληθεί μια δαπάνη πάνω από 500 ευρώ, μιλάμε, έτσι.
1: Ναι,
2: ή με την έκδοση μια τραπεζική επιταγή τη επιχείρηση που αγοράζει. Ή με τη χρήση συναλλαγματικών, που αυτό σπανίζει λέω, τώρα πλέον, ας πούμε, ότι σιγά σιγά εξαφανίζεται αυτή η συναλλαγή, αλλά η συναλλαγματική μπορεί να την υπογράψει κανείς. Ή με ταχυδρομική επιταγή, ταχυπληρωμή που λέμε. Ή με κατάθεση πληρωμών στα ελληνικά ταχυδρομεία. Όλα αυτά είναι οι τρόποι με τους οποίους πρέπει να εξοφλούνται οι δαπάνες που κάνει μια επιχείρηση, όχι είτε τα φυσικά πρόσωπα, έτσι, ή μια επιχείρηση, πάνω από 500 ευρώ κάθε φορά.
1: Μάλιστα. Άνω τελεία, μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε, κύριε Σιεμένη.
0: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης. Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο Bachelor Ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο.

0: Έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Εδώ είμαστε, καλημέρες, καλό πρωινό στη Δήμητρα, κύριε Σιεμένη, η οποία σας μας καλεί και σας καλεί το βράδυ στο Αρκαδικό Γλέντι στον Άγιο Δημήτριο Αττικής με μουσική για όλα τα γούστα και την ξακουστή γουρουνοπούλα. Σας περιμένουμε, η Δήμητρα. Καλημέρες, καλό πρωινό, Δήμητρά μου, να είσαι καλά, καλή δύναμη.
2: Επειδή είμαστε γειτόνια, πες μπορεί να πάω.
1: Ωραία, ακούει η Δήμητρα, πότε μπορεί να πάει. Κύριε Σιεμένη, ακούστε και αυτό, διότι έχω να σας συστήσω ένα νέο ζευγάρι, τηλεοπτικό ζευγάρι αυτή τη φορά, όχι ραδιοφωνικό, όπως είναι το καινούργιο το οποίο έχουμε στο ραδιόφωνο του Sky κάθε μέρα 5 μέχρι τα απόγευμα. Ο Γιάννης με τον Μαμακάρη, αλλά έχουμε ένα τηλεοπτικό ζευγάρι το οποίο είναι η νέα καθημερινή απογευματινή αυτή τη φορά σειρά που έρχεται στον Sky από την Δευτέρα και έχει λίγο απ' όλα. Ο λόγος για τον Αντώνιο και την Κλεοπάτρα, τη νέα καθημερινή κοινωνική και αισθηματική σειρά του σταθμού που κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 18:30 το απόγευμα. Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο δικηγόροι διαζυγίων, ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα. Έχουν τα γραφεία τους στο ίδιο κτίριο, βρίσκονται συνεχώς απέναντι σε δικαστικές αίθουσες και δεν χάνουν ευκαιρία να κοντραριστούν. Μόνο από όπως συμβαίνει συνήθως αυτές τις ιστορίες αγάπης πίσω από τα κόντρα, μπορεί να κρύβεται και κάτι τελείως διαφορετικό. Γιατί ανάμεσα σε φακέλους, νομικά επιχειρήματα και ζευγάρια που οδηγούνται στο διαζύγιο, φαίνεται πως γεννιέται και ένας έρωτας. Και μάλιστα ένας έρωτας που κανείς από τους δύο δεν θέλει εύκολα να παραδεχθεί. Η σειρά θα έχει μια ιδιαίτερη δομή, αφού κάθε υπόθεση διαζυγίου θα ολοκληρώνεται μέσα σε έναν κύκλο 5 επεισοδίων. Σε κάθε νέο κύκλο θα βλέπουμε γνωστούς και αγαπημένους τοπιούς σε ρόλους έκπληξη, όσο τα ζευγάρια που θα περνούν από το γραφείο του Αντώνη και της Κλεοπάτρας. Στον πρώτο κύκλο, μάλιστα, γκέστ εμφανίσεις κάνουν ο Αποστόλης Τότσικας και η Κατερίνα Γερονικολού. Όλα αυτά ξεκινούν τη Δευτέρα στην τηλεόραση του Sky. Αντώνης και Κλεοπάτρα κάθε απόγευμα 18:30 στην τηλεόραση του Sky. Αυτά, κύριε Σιεμένη, να τους γνωρίσετε, να τους γνωρίσουμε και εμείς τη Δευτέρα. Και πάμε στα ερωτήματά μας, κύριε Σιεμένη.
2: Και οι δύο πάντως ετοποιεί, είναι εγγύηση ότι θα πετύχει το εγχείρημα, γιατί και δύο είναι αγαπητοί στον κόσμο και παίζουν και πολύ ωραία τους ρόλους τους.
1: Με καταβολή χρεών προς το δημόσιο, μη καταβολή μάλλον χρεών προς το δημόσιο, κύριε Σιεμένη, πότε έχει το δικαίωμα εφόσον να προχωρήσει σε ποινική δίωξη στον φορολογούμενο?
2: Κοιτάξτε, όταν έχει κάποιος χρέη προς το δημόσιο, οφειλόμενα, ληξιπρόθεσμα πρόθεσμα και δεν τα πληρώνει,
1: ναι,
2: και για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 4 μήνες, mm-hmm, και υπερβαίνει το ποσό των 100.000, αυτές τις δύο προϋποθέσεις. Τότε λοιπόν ο έφορος έχει το δικαίωμα να κάνει αίτηση ποινικής δίωξης στο δικαστήριο και να τους χρεώσει με ποινές, ας πούμε, που θα επιβάλλει το δικαστήριο. Αυτό λοιπόν γίνεται για χρέη που έχουν μέσα τόκους, ναι, φόρους, προς αυξήσεις, πρόστιμα εκπροθέσμου καταβολής, όλα τα συμπεριλαμβάνει μέσα. Και υπάρχει ένας πίνακας χρεών που μέχρι τη στιγμή που θα τον τυπώσουν στο Δημόσιο Ταμείο, τα ποσά είναι πάνω από 100.000. Δηλαδή, αν το τυπώσει σήμερα για να ασκήσει ποινική δίωξη ο έφορος και μετά μπουν άλλα χρέη, ας πούμε, δεν λογαριάζεται αυτά. Πρέπει μέχρι τη στιγμή που θα τυπωθεί ο πίνακας χρεών. Ας προσέχουμε τώρα όσοι μεγαλώνεται.
1: Ναι. Αυτό, κύριε
2: Σιεμένη, τα χρέη πάνω από 100.000 να μην τα πλησιάζουμε, τουλάχιστον για να μην έχουμε τέτοιε.
1: Μιλάμε για τέτοια χρέη, δεν μιλάμε για χρέη τώρα.
2: Όχι, 4 μήνες να τα χρωστάνε και να είναι 100.000 τουλάχιστον.
1: Α, μάλιστα, γιατί διαφορετικά ξέρουμε ότι υπάρχει αυτό το κομμάτι το οποίο λέγεται κατάσχεση, εννοώντας δηλαδή μπαίνουν στους λογαριασμούς σου, παίρνουν τα λεφτά, ναι, εννοώντας δηλαδή μέχρι το 1600.
2: Μπορεί να κάνει δεσμεύσει λογαριασμό, να κάνει κατασχέσει σε τρίτου, στι τράπεζε κτλ.
1: Μιλάμε για ποσά τέτοια πάνω των 100.000 ευρώ. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Σιεμένη, ρωτάνε ακροατέ μας, ο ένφια μιας κατοικίας ή μιας επαγγελματικής στέγης είναι ακριβότερος?
2: Κοιτάξτε, ο χαρακτηρισμός ενός κτηρίου ως επαγγελματική στέγη,
1: ναι,
2: έχει περισσότερη επιβάρυνση με ένφια παρά με μια πονοκατοικία ή μια κατοικία, ας πούμε, ή ένα διαμέρισμα.
1: Ναι.
2: Και επίσης τα ειδικά κτίρια έχουν λιγότερη επιβάρυνση, είτε τα ειδικά κτίρια που είναι οι σταθμοί αυτοκινήτων, βιομηχανικά κτίρια, βιοτεχνικά, γεωργικά και κτηνοτροφικά, τα ξενοδοχεία, αθλητικές εγκαταστάσεις,
1: ναι,
2: αυτά όλα είναι επειδή μπαίνει κόσμος μέσα, μπαίνει το κοινό σε αυτά τα ειδικά κτίρια, έχει 50% έκπτωση έμφυα. Με τη διαφορά όμως ότι σε αυτά τα κτίρια πρέπει να έχεις δύο άδειες, μια άδεια λειτουργίας και μια άδεια οικοδομής. Αν δηλαδή λείπει μια από τις δύο άδειες, δεν χαρακτηρίζεται ειδικό κτίριο και το χαρακτηρίζει επαγγελματική στέγη που είναι το ακριβότερο έμφυα. Άρα λοιπόν, όταν εμείς οι φοροτεχνικοί μας λένε ότι θα έχω έμφυα, ρωτάμε μέσα, έχεις δύο άδειες για να πάρουμε την 50% την έκπτωση, να το γράψουμε στον κατάλληλο κωδικό.
1: Μάλιστα.
2: Στο ύψο 9, α πούμε.
1: Μάλιστα.
2: Είναι τα τυχερά του επαγγέλματος. Πρέπει να ξέρεις πολλά πράγματα για να τα εφαρμόζεις σωστά, α πούμε, κάπως έτσι.
1: Μάλιστα.

0: Ωραία. Πάμε σε κάτι πολύ πιο γενικό, κύριε Σιεμένη, το οποίο φαντάζομαι ότι θέλει και ανάπτυξη από εσάς. Πώς αποτιμάτε τώρα η αξία μιας επιχείρησης?
1: Κοιτάξτε, επειδή το έχω ζήσει αυτό πολλές φορές.
0: Ναι, το βιογραφικό σας είναι.
1: Παλιότερα, ναι. Είχαμε εξαγοράσει πολλές, 20 επιχειρήσεις είχαμε εξαγοράσει τότε, περίπου. Λοιπόν, η αποτίμηση γίνεται λοιπόν λαμβάνοντας υπόψη πολλά στοιχεία. Ας πούμε, ποια είναι τα πάγια μιας επιχείρησης. Ποια είναι η κερδοφορία και η τζίρη και τα ποσοστά του κέρδους. Η εμπορευσιμότητα των υποθεμάτων, γιατί μπορεί να μου παρουσιάζει αυτός που μου πουλάει εμπορεύματα που είναι παλιά σκοπής, ας πούμε. Δεν είναι τα τελευταία μόδα με ρούχα, θα πρέπει να έχει ρούχα, έτσι λέω τώρα. Η εισπραξιμότητα των απαιτήσεων. Μπορεί να εμφανίζει απαιτήσεις και να μην είναι εισπράξιμο, γιατί οι πελάτες δεν πληρώνουν. Άλλος έχει πεθάνει, άλλος έχει φαλιρίσει κτλ. Επίσης, οι βραχυχρόνιες και οι μακροχρόνιες επενδύσεις ή συμμετοχές. Και αυτό μετράει. Πού συμμετέχει, αν είναι καλή επιχείρηση, αν είναι βιώσιμη κτλ. Επίσης, η ύπαρξη αφορολογήτων αποθεματικών. Τα αφορολόγητα αποθεματικά παίζουν ρόλο, γιατί εκεί γλιτώνεις φόρο. Αλλά είναι πραγματικά έτσι. Ή αν έχει ελεγχθεί, μετράμε αν έχει ελεγχθεί η επιχείρηση από την εφορία, γιατί αν δεν έχει ελεγχθεί, ο νέος επιχειρηματίας θα επιβαρυνθεί με τους φόρους, τις διαφορές των φόρων που θα βγάλει ο επόμενος ένεχος για τα παλιά, για τις παλιές χρήσεις, ας πούμε. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν και η φήμη και η πελατεία, το goodwill που λένε οι Αγγλοσάξονες ή το fond de commerce που το λένε οι Γάλλοι, γιατί εγώ έχω συνεργαστεί με τους Γάλλους και το έχω μάθει και από εκεί αυτό. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι σημαντικό, γιατί για να βγάλεις την καθαρή θέση μιας επιχείρησης δεν είναι απλό πράγμα, κύριε Γεννήρη. Ξέρετε, είναι κίνδυνος μεγάλος. Και για να δώσεις στον επιχειρηματία την υπογραφή σου να πεις ότι αυτή η επιχείρηση εξαγοράζεται ή όχι, πρέπει να είσαι πολύ γνώστης. Να προσέχεις, και το λέω στους συναδέλφους μου, να μην το παίρνουν επιπόλαια. Πρέπει να τα ελέγχουν όλα σε ένα συλλογισμό. Ενεργητικό, παθητικό και καθαρή θέση. Να τα ελέγχουν όλα για να μπορούν, ας πούμε, να δώσουν σωστή απάντηση στον επιχειρηματία.
0: Μάλιστα. Και τελευταίο ερώτημα, κύριε Σιεμένη μου. Μια υπόθεση της επιχείρησής μου, μας λέει η ακροατής, βρίσκεται σε εκκρεμωδικία με την εφορία για παράβαση που έγινε το 2022. Η εφορία μου ζήτησε να παραταθεί η παραγραφή όχι μόνο για το 2022, αλλά και για όλες τις επόμενες χρήσεις. Αυτό είναι νόμιμο, κύριε Σιεμένη?
1: Όχι, δεν είναι νόμιμο, και όποιος το έχει τέτοιο πράγμα να το λέει στο λογιστή του. Γιατί όταν μια υπόθεση βρίσκεται σε εκκρεμωδικία, δημιουργείται πολλές φορές η εντύπωση ότι παρατείνεται συνολικά η παραγραφή για όλες τις χρήσεις. Αυτό είναι λάθος. Η παράταση ισχύει μόνο για το ζήτημα το οποίο αφορά η προσφυγή ή η δίκη. Σας διαβάζω ακριβώς τι λέει το δικαστήριο, το Συμβούλιο της Επικρατείας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν παρατείνεται την παραγραφή για όλες τις χρήσεις, αλλά μόνο με τη χρήση που αφορά αυτό το παράπτωμα. Και μάλιστα ειδικά για αυτό το παράπτωμα. Λοιπόν, αυτό είναι μια πολύ σημαντική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, την οποία την κρατούμε, είναι 157 του 26, το 26 τελευταία είναι αυτή. Οπότε το έχουμε υπόψη μας, γιατί μπορεί ο έφορος να λέει ότι εγώ θα σου ελέγξω 10 χρήσεις, 5 χρήσεις, 4 χρήσεις, αλλά δεν έχει πάντα δίκιο ο έφορος. Πρέπει να έχουμε και εμείς το δίκιο με το μέρος μας και μάλιστα με τον νόμο.
0: Μάλιστα. Τι διαβάζουμε αύριο στην Καθημερινή της Κυριακής, κύριε Σιεμένη?
1: Διαβάζουμε αύριο ότι τα εισοδήματα που έχουν οι Έλληνες του εξωτερικού ή οι κάτοικοι του εξωτερικού, άλλοι που δεν είναι Έλληνες, δεν έχουν ελληνική υπηκότητα, που έχουν εισοδήματα στην Ελλάδα, πώς φορολογούνται. Και είναι ποικίλα θέματα που γύρω από αυτό το θέμα, γιατί αλλιώς φορολογούνται τα ακίνητα που έχουν ξένοι στην Ελλάδα, αλλιώς φορολογούνται τα εισοδήματα, τα μερίσματα που συμμετέχει σε επιχειρήσεις και οι τόκοι, που είναι οι τόκοι, είναι πολλών ειδών. Ναι, αν είναι τόκοι από το δημόσιο, από ομόλογο κτλ. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα λέμε εκεί για να τα ξέρουν οι άνθρωποι που σκοπεύουν να κάνουν επενδύσεις στην Ελλάδα, και πιστεύουμε ότι βοηθούμε σε αυτό και καλά κάνουμε, γιατί έτσι πρέπει να κάνουμε.
0: Ωραία. Το μήνυμα του αγαπητού Γιώργου αλλά και του κυρίου Μανώλη στο mail σας έχει έρθει, μεταξύ άλλων, και ζητούν έτσι την βοήθειά σας με απαντήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα έχετε δει στο mail σας, κύριε Σιεμένη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Με καλέξικο θα σας αφήσουμε. Η Μεράνια Πασχαλίδη θα έρθει για δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστώ όλες και όλους. Τον Άντρη Παπαγιαννόκο, ότι ευχαριστώ πάρα πολύ. Την Σοφία Καλαβρού στην γραφική επιμέλεια. Την Κωνσταντίνα Βασάμι στις μουσικές επιλογές. Και τον Πέτρο Μωραήτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εμείς θα τα πούμε και στις 8 η ώρα το βράδυ στο απογευματινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Και φυσικά Δευτέρα το πρωί στις 5. Να είστε όλες και όλοι καλά. Και μετά τη Μεράνια εδώ. Γιώργος Γρηγοριάδης και η Μίνα Καραμήτρου στο ραδιόφωνο του Sky. Να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Διπλή αναβάθμιση για την ελληνική οικονομία από τους οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope. Ο οίκος Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρεου σε θετικές από σταθερές, επιβεβαίνοντάς το στην επενδυτική βαθμίδα ΒΑΑ3. Και ο οίκος Scope αναβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας στο 3Β+ από 3Β. Η Ελλάδα αναβαθμίζεται 2 φορές σε μια στιγμή που διεθνείς αγορές δοκιμάζονται και αυτό έχει τεράστια αξία, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Ανέφερε ακόμη πως οι αποφάσεις αυτές επιβεβαιώνουν τις ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις, την ανάπτυξη πάνω από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο, την άνοδο των επενδύσεων και την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων στη χώρα μας. Σε συμφωνία κατέληξε ο Αμερικανός Πρόεδρος με τη Δανία για τη Γροιλανδία. Με βάση τη συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία και θα απαγορεύεται σε αντιπάλους τους, όπως η Κίνα και η Ρωσία, να δημιουργήσουν εκεί δικές τους βάσεις. Παράλληλα, η Δανία και η Γροιλανδία διατηρούν την κυριαρχία τους. Οι δύο χώρες επιβεβαίωσαν την επίτευξη της συμφωνίας, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προανήγγειλε μάλιστα ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στον ντίζελ. Συγκεκριμένες παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης με οριζόντια αύξηση του επιδόματος, που αφορά περίπου 1,2 εκατομμύρια πολίτες, αναμένεται να ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Στη Γερμανία, μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές. Αποφάσισε χθες το βράδυ η κυβέρνηση. Από την 1η Οκτωβρίου και ως το τέλος του έτους θα μειωθεί ο ενεργειακός φόρος στη βενζίνη και στον ντίζελ κατά 14 λεπτά το λίτρο. Συνολικά η στήριξη σε πολίτες και επιχειρήσεις αναμένεται να φτάσει στα 2,5 δισεκατομμύρια. Στη Γαλλία, μέσα στις επόμενες εβδομάδες, αναμένεται σύγκληση της συνόδου G7 για ενεργειακά ζητήματα με στόχο το συντονισμό στη διαχείριση των υποθεμάτων ενέργειας. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 11 λεπτά μετά τη μία τη νύχτα στη Βόρεια Εύβοια. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υπέγραψε χθες νομοσχέδιο που προβλέπει ένα ευρύ πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας με στόχο να ασκηθεί η οικονομική πίεση στη Μόσχα και να περιοριστούν οι πόροι που διαθέτει για τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία. Το μέτρο προβλέπει κυρώσεις σε Ρώσους αξιωματούχους, τράπεζες καθώς και στο λεγόμενο σκιώδη στόλο της Ρωσίας. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατηγόρησε χθες το βράδυ τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι κηρύσσουν ανοιχτά πόλεμο στη Μόσχα και το Κίεβο και ότι επιχειρεί να παρέμβει στις ρωσικές βουλευτικές εκλογές. Η Μόσχα δεν έχει επιθετικές προθέσεις απέναντι στην Ευρώπη, δήλωσε ο Πούτιν, και υποστήριξε ότι η Ουκρανία εμποδίζει στην πράξη την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών. Ρωσικοί πυραυλοί εντωμεταξύ έπληξαν χθες το βράδυ Κίεβο, Οδυσσό και την πόλη Σούμη στην Ουκρανία, με αποτέλεσμα 2 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι 7 να τραυματιστούν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν θα έχει διμερή συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου. Η είδηση ήρθε 2 μέρες μετά τη δήλωση του πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Άγκυρα, τον Μπάρακ, ότι οι 2 ηγέτες επρόκειτο να συναντηθούν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα αναμετρηθούν σήμερα στις 8 το βράδυ στον μεγάλο τελικό που θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στον ημιτελικό, ο Παναθηναϊκός νίκησε 90-69 την Μπουρκ και ο ΠΑΟΚ νίκησε 199 την Παρτιζάν. Στον τελικό του EuroLeague Super Cup πέρασε ο Ολυμπιακός που επικράτησε τη Φενερμπαχτσέ με 92-90 και η Ρεάλ που νίκησε την Ντουμπάι στην παράταση με 98-95.
4: Πάμε επόμενη γραμμή.
5: Ναι.
0: Εγώ είμαι.
4: Ναι.
0: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
0: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
0: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε κυρίως στα βόρειο-δυτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 30. Την Κυριακή γενικά αίθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος τη Δευτέρα, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν από το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, οι οποίες θα συνεχιστούν και την Τρίτη, κυρίως στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία τη Δευτέρα δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά, την Τρίτη θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιώργος Γρηγοριάδης και Μίνα Καραμήτρου.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
0: Εδώ ρεπορτάζ στις 7 με την κυρία Μίνα Καραμήτρου
1: και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Και την παρέα μας.
1: Βέβαια εκεί έξω, βεβαίως.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Σύστησε σε παρακαλώ και τους υπόλοιπους συνεργάτες μας.
0: Με τεράστια χαρά. Ο ζωντανός τρίλος ηχοληψίας, Νότης Παπαγιαννάκος στη ρύθμιση του ήχου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Σοφία Καλαβρού στη μουσική επιμέλεια, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στο τηλεφωνικό κέντρο, ο φίλος μας ο Πέτρος Ομοραΐτης. Οπότε αν θέλετε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170 έως και 174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις να γίνουμε μια ωραία σαββατιάτικη παρέα. Και βέβαια δεν ξεχνάτε το Viber 6981-23-100,3.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Τι άλλο θα ήταν.
0: Λοιπόν, οπότε στέλνετε και εκεί ό,τι θέλετε. Γινόμαστε μια μεγάλη παρέα, συζητάμε την επικαιρότητα. Και όχι μόνο, γιατί έρχεται και ένας ερωτικός χειμώνας.
1: Εσύ που ξέρεις ότι θα είναι ερωτικός ο χειμώνας.
0: Αν το
1: επειδή
0: ξέρω,
1: δεν
0: λέει...
1: θα έχουμε λεφτά για πετρέλαιο και για θέρμανση και θα αρχίσουμε τα γούτσου γούτσου.
0: Μόνο γουτσου γουτσου φέτος.
1: Μόνο γουτσου γουτσου.
0: Φέτος θα επικεντρώσουμε στο γουτσου γουτσου. Αγκαλιές,
1: ναι,
0: φιλιά.
1: Ναι.
0: Όχι πολύ από τα υπόλοιπα για να μην γίνουμε και θερμίδες άσκοπα.
1: Ναι.
0: Κουβερτούλα.
1: Κουβερτούλα, ναι.
0: Ηλεκτρική, άμα θέλεις, παίρνεις.
1: Ναι.
0: Που το ζεσταίνει αμέσως.
1: Ναι.
0: Και τέρμα, μέχρι εκεί.
1: Δεν με παρατάς, λέγω, βρε Γιώργο, που θα αρχίσουμε τα γουτσου γουτσου γιατί δεν θα έχουμε λεφτά για θέρμανση. Άσε με, σε παρακαλώ πολύ. Σιγά μην κάνουμε και αυτό που έκανε ο παππούς μου, που έβαζε ζεστή μπουκάλα με ζεστό νερό στα πόδια. Τίποτα άλλο θέλεις?
0: Θα με γυρίσεις.
1: Το 1950 θα με γυρίσεις. Άσε με στην ησυχία μου, σε παρακαλώ.
0: Έβραζε στον γκάζι νερό.
1: Η γιαγιά μου τι έκανε? Το έβαζε ζεστό νερό σε μια μπουκάλα γυάλινη και του την πήγαινε στο κρεβάτι και την έβαζε στα πόδια για να ζεσταίνουν τα πόδια του. Τι θες τώρα, εκεί θα γυρίσουμε? Δεν φτάνει που κάτι απατεώνες, ας πούμε, σκότωσαν τον άνθρωπο, το μαζονάκι, γυρίζοντας τον, ας πούμε, σε κάτι υποτίθεται αυτό. Άντε να μην πω τώρα τίποτα. Λοιπόν, άσε με τώρα. Ακούω κάτι πράγματα και τρελαίνομαι.
0: Θα τα δούμε και όλα αυτά. Λοιπόν, ναι, πάμε στο ρεπορτάζ σου, το επιτόπιο.
1: Πάμε, πάμε.
0: Το ρεπορτάζ της αστυνομικής συντάκτριας την ώρα που κατέβαινες από του Παπάγου στο Φάληρο.
1: Ησυχία. Και γύρισα και επειδή έξια το κεφάλι μου σε αυτή την καντίνα που με έχεις μάθει. Δεν είδα τίποτα.
0: Ψόφια σήμερα.
1: Να σου πω κάτι. Μήπως δεν έχει πολύ ψωμί το Σάββατο το πρωί? Μήπως δεν βγαίνουν
0: δεν
1: πολύ την Παρασκευή, Γιώργο?
0: Δεν έχουν ανοίξει πίστες. Ένα.
1: Δεν έχουν ανοίξει πίστες.
0: Τα μεγάλα νυχτερινά κέντρα της Αθήνας.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι τι ώρα κατέβηκες?
1: Ήταν 5:30, 6 παρά.
0: Κατέβηκες νωρίς, Μίνα μου.
1: Τι ώρα θες να κατεβαίνω?
0: Μετά τελειώνει ο κόσμος, μετά τις 6.
1: Τι ώρα δηλαδή?
0: 6 και 20 εκεί είναι που γίνεται το πικ. Που πάει 20. Ο άλλος να φάει το βρώμικο.
1: Συγγνώμη, δηλαδή μέχρι τις 6 και 20 διασκεδάζει?
0: Ναι ρε Μίνα, διασκεδάζει. Μην κοιτάς εγώ και εσύ.
1: Συγγνώμη ρε παιδιά, έχω εγώ 6 και 20 είμαι στο σύστημα. Συγγνώμη, εγώ 6 και 20 είμαι στη δουλειά μου. Excuse me δηλαδή.
0: Κάτσε, αδείς από αύριο.
1: Αύριο τι να κάνω? Πάλι επί δεξιά η κεφαλή.
0: Πάλι επί δεξιά και ναι, θα πηγαίνεις δεξιά από εκεί από το πάντιο,
1: ναι,
0: μέχρι να περάσεις και τις Ουλουνουργίες. Θα μαζεύεις και από εκεί ρεπορτάζ.
1: Αχ, δεν μ' αρέσει αυτό. Αχ, όχι, όχι, όχι.
0: Γιατί?
1: Δεν μ' αρέσει. Άκου να σου πω κάτι.
0: Αυτά είναι τα νυχτερινά κέντρα που βλέπουμε στην
1: Κέντρα. Δεν μ' αρέσει αυτό η έκφραση που χρησιμοποιείς. Εκεί υπάρχουν κύριοι και κυρίες που εργάζονται κανονικότατα.
0: Βεβαίως.
1: Ωραία.
0: Σε σωληνωργίες. Όντως σήμερα ήταν λίγο ψόφια τα πράγματα.
1: Ήταν ψόφια τα πράγματα.
0: Και στη Μιχαλακοπούλου. Εντάξει, αναμένουμε την έναρξη των νυχτερινών σχημάτων. Έτσι, με αγωνία.
1: Με πολύ μεγάλη
0: για
1: αγωνία.
0: Για να μην πάμε.
1: Πολύ μεγάλη. Ο κόσμος εκεί έξω που μας ακούει τώρα, θέλω να σου πω ότι η μεγάλη του αγωνία είναι αυτή.
0: Ναι.
1: Πότε θα ανοίξουν οι πίστες, τα κέντρα κτλ. Για να ξεχυθούν. Δηλαδή, εμένα με σταματάνε στο δρόμο και μου λένε, κυρία Καραμήτρου, πείτε μας με τον κύριο Γρηγοριάδη, περιμένουμε πώς και πώς, πότε θα ανοίξουν αυτές οι ρημάδες οι πίστες, να πάμε να ανοίξουμε τις σαμπάνιες και να ρένουμε με γαρίφαλα τους τραγουδιστές.
0: Ναι.
1: Ναι, αυτό.
0: Τώρα η μόδα φέτος σαν να τους ρένεις με πετρέλαιο. Να τους το πηγαίνεις σε μπουκαλάκι μισόλυτρο για να βάζουμε. Τέλος πάντων. Μάλιστα. Αυτά τα. Α, έχουμε και την αναβάθμιση.
1: Ποια αναβάθμιση?
0: Της ελληνικής οικονομίας.
1: Νιώθω μεγάλη ανακούφιση.
0: Αυτό είναι φοβερό, έτσι.
1: Μπράβο μας.
0: Λέει ΒΑΑ3 η Moody's.
1: Μάλιστα.
0: Και ο οίκος Κοπ.
1: Ναι.
0: 3Β+. Ναι. Από 3Β.
1: Κοίταξε, άκουσε. Να σου πω. Επειδή εγώ θέλω να είμαι δίκαιη, δεν μπορώ τις αδικίες. Η αλήθεια είναι ότι αν θέλουμε να το δούμε αυστηρά οικονομικά, με αυστηρούς οικονομικούς όρους, πράγματι για την οικονομία μας αυτό είναι ένα πολύ θετικό σημάδι. Τώρα, για την τσέπη του Έλληνα,
0: όχι.
1: Αύριο το πρωί δεν καταλαβαίνω αυτό, για να σου πω την αλήθεια, τι αντίκτυπο μπορεί να έχει. Άστο, θα το δούμε στην πορεία. Θα ρωτήσουμε κανέναν πιο ειδικό από εμάς.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία.
1: Διπλή επιδότηση με παρέμβαση στην Αντλία. Θα το δούμε.
0: Θα το δούμε.
1: Ναι. Ναι. Πάντως να σου πω κάτι. Διάβαζα ότι ακόμα και η Γερμανία συζητά τι θα κάνει με το ΦΠΑ και αν πρέπει να τον μειώσει. Ποιος? Η Γερμανία. Οκ.
0: Ναι.
1: Okay, να το δούμε λίγο. Γιατί έρχεται.
0: Ναι,
1: να το δούμε λίγο πια.
0: Πια. Πια.
1: Μήπως πια πρέπει να το δούμε λίγο.
0: Θα το ωραία. Δούμε. Και ναι. Σου έχω κρατήσει εδώ. Κάθισα και το ψάξα τώρα το πρωί.
1: Έλα.
0: Λέω ρε παιδάκι μου.
1: Ναι.
0: Ας πούμε. Ωραία, εμείς πληρώνουμε όσα πληρώνουμε. Οι κουμπάροι μας, οι Κύπροι, πόσο πληρώνουν το λίτρο τη βενζίνη που ψωνίζουν, εν πάση περιπτώσει, από τα ίδια δηληστήρια σε πολύ, πολύ, πολύ μεγάλο ποσοστό.
1: Εγώ ξέρω, αλλά για πες στους ακροατές μας.
0: Κάτσε, γιατί πρέπει να το βρω κιόλας πρώτα. Λοιπόν, τιμή. Μέση τιμή, απλή αμόλυβδη.
1: Ναι.
0: 1,659.
1: Οκ. Okay.
0: Φθηνότερη τιμή, 1,599.
1: Ναι.
0: Ακριβότερη τιμή, 1,729. Σε ναι. Όλες τις επαρχίες της Κύπρου.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τα ρημάδια, τα συμβόλαια, άμα ρωτήσεις, θα σου πούν τα συμβόλαια που είχαν υπογραφεί, τα αυτά, τα εκείνα, τα έτσι, ναι. Τα αυτό και τα λοιπά. Εν πάση περιπτώσει.
0: Δηλαδή τους πιάσαν κορόιδο τους δικούς μας και αγοράσαν ακριβά.
1: Τι να σου πω. Εγώ πάντως έχω μία. Θέλω να σου πω και κάτι άλλο από ρεπορτάζ που έτσι διαβάζω από εδώ και από εκεί και τα λοιπά. Αρχίζω και ακούω διάφορες φωνές από βιομηχάνους, από διάφορους που πήραν μέρος εκείνη τη συμφωνία για τα σούπερ μάρκετ, ότι βρε παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, αν είναι να είναι αυτές οι τιμές της ενέργειας, πώς θα κρατήσουμε αυτή τη συμφωνία για τις τιμές των προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
0: Ναι. Αυτό πάει,
1: αλλά,
0: δυστυχώς.
1: Οπα, αρχίσαν οι καμπάνες, Γιώργο.
0: Αρχίσανε. Λοιπόν, και μέσα σε όλα αυτά βεβαίως έχουμε και τις απάτες κάθε λογής.
1: Απάτες, βεβαίως. Και να καλημερίσουμε τον κύριο Ρήγα.
0: Να τον καλημερίσουμε.
1: Τον αντιπρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθήνας. Καλημέρα, κύριε Ρήγα.
2: Καλημέρα σας και ραδιοφωνικά, κύριε Καραμίτου.
1: Καλημέρα. Γιατί δεν μας φτάνανε οι απάτες που κάναν τους λογιστές, τους εφοριακούς κτλ. Και καταφέρνανε να κλέβουν τα χρήματα του κόσμου. Τώρα έχουν φτάσει να χρησιμοποιούν ακόμα και το AI, μάθαμε χθες. Σε μια καινούργια πάτη που χρησιμοποιούν, να μιμούνται τις φωνές συγγενών μας, έτσι έγινε σε μια πάτη, και να κλέβουν τα χρήματα ανυποψίας των πολιτών. Έτσι δεν έγινε σε μια περίπτωση που ευτυχώς αυτή τη φορά τους έπιασαν?
2: Δεν είναι καταρχήν πρώτη φορά που έχει γίνει αυτό, η χρήση της τεχνολογίας το τελευταίο καιρό, ειδικά στις τηλεφωνικές απάτες.
1: Να μιμούνται τις φωνές των συγγενών μας.
2: Ακόμα και φωνές συγγενών.
1: Χειρότερα. Α, για πείτε μας.
2: Για αυτό το λόγο και ουσιαστικά είχαμε τώρα αυτή την κινητοποίηση και είχαμε την σύλληψη δύο μελών αυτού του κυκλώματος και στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα δύο άτομα. Ουσιαστικά αυτό το πράγμα κάνουν, δηλαδή μετατρέπουν τη φωνή τους μέσω της χρήσης τεχνολογίας με τη φωνή συγγενικών προσώπων, κλωνοποιούν δηλαδή τις φωνές συγγενών, και η λία των συγκεκριμένων ανθρώπων ήταν τεράστια. Συνεχίζουν το ίδιο πράγμα, δηλαδή το ουσιαστικά μέσω της φωνής να γίνονται πιο πίστευτα τα τηλέφωνα από το να. Γιατί πλέον έχουν εξαντληθεί οι απάτες με ΔΔΕ, με λογιστές, γιατί λίγο πολύ οι πολίτες σιγά σιγά υποψιάζονται, αργά μένα αλλά έχουν υποψιαστεί. Τώρα μιλάμε ότι συνέχισαν δύο άτομα.
0: Μα τώρα συγγνώμη, αυτή συγγνώμη που σας διακόπτω, η υπόθεση αυτή είναι φοβερή. Πήραν τηλέφωνο τη μάνα. Της λένε είμαστε από οπτικές σύνες γνωστής εταιρείας. Παίρνουν μετά το γιο, του λένε ναι, γεια σας από τις οπτικές σύνες. Αυτός πρόλαβε και είπε, ρε παιδιά, δεν ξέρω τίποτα. Δύο κουβέντες είπε ο άνθρωπος. Του βουτήξανε τη
1: φωνή. Ακριβώς.
0: Και στη συνέχεια ξαναπήραν τη μάνα, μιλώντας με τη φωνή του γιου, και τις έλεγαν μάνα, πίστεψέ τους, αλήθεια λένε κτλ.
2: Αυτό ακριβώς κάνουν.
0: Απίστευτο πράγμα.
2: Παίρνουν ένα τηλέφωνο, ένα συγγενικό πρόσωπο, ουσιαστικά μαγνητοφωνούν τη φωνή, την η οποία με το φίλτρο του AI μπορούν να μετατραπεί η ίδια φωνή να λέει άλλα πράγματα.
0: Και μιλάει μετά ο απατεώνας με τη φωνή του αλλού.
2: Είναι μια. Για να το κάνουμε λίγο πιο απλό να το καταλάβει ο κόσμος, είναι σαν μια μορφή καραόκι, δηλαδή ουσιαστικά μέσω της φωνής της δικιάς μας, του απατεώνα δηλαδή, παίρνει τη χρειά, περισσότερη κοντινή χρειά προς την φωνή ενός συγκινητικού. Ούτως ή άλλως βλέπουμε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Instagram, στο TikTok, που έχουμε δει πάρα πολλές φορές βιντεάκια τα οποία βλέπουμε φωνές ακόμα και διασημών, πολιτικών, δημοσιογράφων να μεταφέρουν μηνύματα τα οποία.
0: Καλά, αυτό το κάνουν και στη Μήνα. Δεν το κάνουν και σένα.
2: Ακριβώς.
0: Δεν σε βάλανε και σένα σε ένα AI κάποια στιγμή.
1: Α, ναι, βάλανε σε ένα AI ότι, ότι διαφημίζω τυχερά παιχνίδια. Ότι ναι, παίξτε ναι. Σε ένα τυχερό παιχνίδι και κερδίστε κτλ. Και ναι, για όνομα του Θεού.
2: Κάποιοι λοιπόν οι οποίοι μπορεί να υποψιαστούν ότι είναι η κυρία Καραμίτου πραγματικά ή κάποιος επιχειρηματίας που ουσιαστικά τους στέλνει σε μια επιχειρηματική δραστηριότητα να πείσουν πιο εύκολα. Με αυτόν τον τρόπο πλέον φανταστείτε πόσο εύκολα γίνεται όταν αυτό γίνεται μέσω τηλεφωνικής γραμμής και μέσω ανυποψίας των πολιτών και όχι ανθρώπων οι οποίοι. Η εικόνα είναι πιο οφθαλμοφανής, η φωνή είναι κάτι πιο δύσκολο κανείς να την εξακριβώσει αν είναι πραγματική ή όχι.
1: Πάντως κύριε Ρίγα, για να πούμε στον κόσμο πόσο τεράστιες διαστάσεις έχει πάρει αυτή τη στιγμή η συγκεκριμένη απάτη, είναι το νούμερο ένα θέμα που απασχολεί την ελληνική αστυνομία. Ασχολείται, έμαθα, μέχρι και η οικονομική αστυνομία, το οργανωμένο έγκλημα με αυτό το θέμα, με τις απάτες. Όμως εδώ εγώ τώρα θα γκρινιάξω. Θα βγάλω νύχια και θα πω το εξής. Έμαθα ότι προχθές που οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα μία εγκληματική οργάνωση τέτοιων απατεώνων που με αυτόν τον τρόπο της απάτης είχαν κλέψει χρήματα από κάτι ηλικιωμένους, ο Εισαγγελέας τους άφησε ελεύθερους. Αντί να τους χώσει στη φυλακή, τους άφησε ελεύθερους. Δηλαδή τι θα γίνει, αν είναι δηλαδή η αστυνομία να τους πιάνει, να τους πηγαίνει στο μέσα και οι εισαγγελείς να τους αφήνουν μετά ελεύθερους, δεν κάνουμε τίποτα.
0: Ναι, αυτό είναι τεράστιο θέμα.
1: Έτσι.
2: Εντάξει, έχετε απόλυτο δίκιο, με τη μόνη διαφορά, πολλές φορές το έχουμε πει, ότι δυστυχώς πολλές φορές φτάνουμε και να συλλαμβάνουμε τα ίδια και τα ίδια πρόσωπα, με τη μόνη διαφορά ότι αυτές είναι αποφάσεις δικαιοσύνης, οφείλουμε να τις σεβαστούμε, αυτό είναι το δικονομικό μας σύστημα, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Καλά θα ήταν
1: εσείς
2: να...
1: όχι, αλλά εδώ κάτι εντάξει, πρέπει να γίνει.
2: Καταλαβαίνω.
1: Ναι, και εγώ σας καταλαβαίνω πώς το λέτε.
2: Θα σας πω ξεκάθαρα ότι μόνο ένα παράδειγμα το οποίο είναι πολύ. Ο συγκεκριμένος αντιτριάχμος πατέρας με το βρέφος πριν από λίγα χρόνια για αρπαγέη μαστροπία βιασμό είχε μπει στη φυλακή για 6 μήνες. Εντάξει, ένα διάστημα το οποίο
1: είναι... Αυτό είναι άλλο πράγμα τώρα, κύριε Ρίγα. Εγώ άλλο σας λέω. Εγώ σας λέω, η εγκληματική οργάνωση γιατί έκαναν απάτες, αυτές τις απάτες τώρα με τους ηλικιωμένους που τους λένε είμαι λογιστής, κατέβασέ μου τα χρήματά σου, πέταξέ τα από τον μπαλκόνι. Τους πήγαν στον εισαγγελέα και ο εισαγγελέας τους άφησε ελεύθερους με περιοριστικούς όρους.
2: Ναι, ναι, γιατί είναι μέχρι την εκδικαστή υπόθεση και γιατί μπορεί ενδεχομένως να υπάρχει και θέμα του πολιτικού σύστημα της χώρας. Έχετε δίκιο, αυτό πρέπει να το ξαναδούμε. Έχει να κάνει και με το εύρος των χρημάτων. Μιλάμε τώρα ότι οι συγκεκριμένοι απατεώνες είχαν τη μαλφή και χρηματικά ποσά εξασφαλίσεις της τάξης σχεδόν του 1 εκατομμυρίου, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι διαφορετικό το κακούργημα, πλημέλημα, ανάλογα και το ποσό το οποίο έχουν κερδίσει. Το κακό, και αυτό που μας προβληματίζει όλους, είναι ότι δυστυχώς ξεπηδίγουν αυτές οι οργανώσεις τα μανιτάρια. Δηλαδή, παρόλο που συλλαμβάνονται, παρόλο που γνωρίζονται αργά ή γρήγορα και με τη βοήθεια των πολιτών και με τη βοήθεια των τεχνικών μέσων που διαθέτει την ελληνική αστυνομία, γίνονται συλλήψεις, οδηγούνται όπως και αυτοί οι συγκεκριμένοι. Όμως παρόλα αυτά συνεχίζουν να θεωρούν κάποιοι ότι μπορούν εύκολα να εξασφαλίσουν τέτοιου είδους.
0: Το θεωρούν γιατί συμβαίνει, γι' αυτό κύριε Ρίγα, δυστυχώς. Και γιατί αυτό που λέει η Μίνα, όταν αυτοί οι άνθρωποι γνωρίζουν ότι έχουν τα νομικά όπλα για να φεθούν ελεύθεροι.
1: Σου λέει γιατί δεν το ξανακάνω. Ελεύθερος αφέθηκα.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ας ελπίσουμε πάντως ένα σχόλιο γενικά εκτός της αστυνομίας. Ας ελπίσουμε πάντως να φτάσει κάποια στιγμή το πετρέλαιο στα ύψη της Κύπρου. Γιατί πραγματικά μας κάνει εντύπωση πως μια μικρότερη χώρα με μικρότερο ανταγωνισμό έχει.
0: Μην κλείσετε. Ακούστε ένα μήνυμα που μας στέλνει ένας ακροατής για να δεις πώς θα βλέπουν τα πράγματα. Και έτσι και αλλιώς οι άνθρωποι. Ήρεμα, λέει, παιδιά, είσαστε ενήλικες και μικρόφωνο έχετε στο στόμα σας, ο Θάνος. Η Κύπρος, λέει, Έχει ελάχιστο δημόσιο, πολύ σφιχτό κράτος, ελάχιστα έξοδα, φορολογία στον πάτο 10% και πάρα πολλούς τρόπους να μαζεύει ξένο χρήμα και αληθινές επενδύσεις. Στην Ελλάδα, λέει, έχουμε γεράματα, τεράστιο κράτος και τεράστια δαπάνη. Γι' αυτό τεράστια παραοικονομία, γιατί η φορολογία κρατιέται ψηλά και ενισχύεται με κάθε τρόπο για να έχουν εφοριακή δουλειά και να υπάρχει αλυσβερίσεις και έχουμε μια τεράστια δύναμη της αριστεράς. Τέλος πάντων, ναι, λέει πολλά. Να ξέρουμε, λέει, τι λέμε, να βλέπετε λίγο και να καταλαβαίνετε γιατί η Κύπρος έτσι έχει φτηνή βενζίνη. Γιατί δεν χρειάζεται να μαζεύει ένα κάρο λεφτά για τους φόρους, για να δίνει επιδόματα, να δίνει συντάξεις και να δίνει χρήματα στο κράτος. Και μετά μας ξαναλέει, να είστε σοβαροί.
1: Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο?
0: Και να ψάχνετε τι λέτε στο μικρόφωνο, λέει, γιατί ο κόσμος δεν γνωρίζει.
1: Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο, τι σχέση έχει το ένα
0: πάντως,
1: με το άλλο?
0: Εγώ πάντως το διάβασα για να βγάλει ο κάθενας από εμάς το συμπέρασμά του για αυτό που έγραψε ο Θάνος.
1: Τι σχέση έχει, Θάνο μου, με όλο το σεβασμό, τι σχέση έχει τώρα το πόσο έχει το πετρέλαιο με το πόσο έχει, με το αν έχει ένα κράτος διευρυμένο ή όχι η Κύπρος?
0: Έχει σχέση μόνο στο γεγονός ότι πάνω στο πετρέλαιο, πάνω στα καύσιμα, υπάρχουν πάρα πολλοί φόροι στην Ελλάδα. Μόνο πάρα πολλοί φόροι, έτσι.
2: Πάντως η Κύπρος είναι κοντά μας, αλλά οι τιμές στο πετρελαίο κοίται μακράν.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε Ρήγα.
1: Να είστε καλά,
0: και μιας και έχουμε τον κύριο Ρήγα, μία ενημέρωση μόνο ακόμα. Έχουν βαρέσει κανόνι δύο μεγάλα διαδικτυακά καταστήματα με κινητά. Προσοχή από πού αγοράζετε κινητά και τέτοιου είδους συσκευές, διότι πολλοί έχουν μείνει. Έχουν δώσει 1.000, 1.200, 1.300, 800 και τα λοιπά ευρώ για να αγοράσουν καλά κινητά και έχουν μείνει με την απόδειξη αγορά στο χέρι. Μεγάλη προσοχή, γιατί αυτή η υπόθεση είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Προσέχετε από πού αγοράζετε. Έτσι, για να το έχουμε και αυτό στα υπάψη μας. Λοιπόν, κυρία Μίνα, να διαβάσουμε μερικά μηνύματα ακόμα. Τι λέτε?
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Γιατί έχουν ξυπνήσει εδώ οι φίλοι μας με καλή διάθεση. Βαγγέλης, καλημέρα.
1: Καλό καιρό σήμερα.
0: Σήμερα θα έχει καλό καιρό.
1: Έχει καλό καιρό, ναι.
0: Και ενδεχομένως να ανέβει μέσα στο Σαββατοκύριακο και λίγο ακόμα να φτάσει και τους 33 στην υπηρετική χώρα. Λοιπόν, πάμε. Ο Μιχάλης, καλημέρα από τα δροσερά Χανιά. Γρηγοριάδη, το ξέρεις, λέει, ότι μοιάζει με τον Μπουζουξή, Νόε Ζαφυρίδη.
1: Καλός είναι αυτός.
0: Εγώ δεν το ξέρω τον Νόε Ζαφυρίδη.
1: Μπορούμε να τον γκουγκλάρουμε, σε παρακαλώ. Μισό λεπτό, Νότι μου, μια στιγμή να τον γκουγκλάρουμε για να τον δούμε.
0: Νόε Ζαφυρίδη.
1: Για γκουγκλάρε να δούμε. Μισό λεπτό, Νότι μου, μισό λεπτό. Περίμενε. Μισό λεπτό. Όλοι εδώ στο στούντιο τώρα, αν μας δεις, είμαστε με ένα κινητό στο χέρι. Μισό λεπτό να τον γκουγκλάρουμε για να τον δούμε. Ωραίος είναι.
0: Είναι γνωστός, λέει, για το έργο του στην ελληνική παραδοσιακή και ελληνική μουσική σκηνή.
1: Τέλεια, ναι.
0: Παιχνίδια και παιχνιδάτορες στην ταβέρνα του Γιαρέπη.
1: Καλώς. Βάλε φωτό,
0: κάτσε, παιδί μου. Αυτό ψάχνω.
1: Φωτό δες.
0: Νόε.
1: Τι κοιτάς, ωραίος είναι.
0: Τώρα, άμα μοιάζει με εμένα, δεν θα είναι και πάρα πολύ ωραίος. Αλλά εντάξει.
1: Κύριε Παπαγιαννάκο, μήπως δείτε φωτό εσείς. Καλώς είναι.
0: Νάτος.
1: Για να δω. Α, καλέ, σου μοιάζει πάρα πολύ. Καλέ, φτιστή είστε με το μπουζούκι. Τέλειοι είστε, είστε ίδιοι. Έχεις δίκιο.
0: Αυτός λέει δίπλα στην πύλα Καραμίτρου, ο Νόε Ζαφυρίδης είναι.
1: Ωραίος, ωραίος.
0: Τρικιντράκ.
1: Είστε ίδιοι.
0: Και δεξιοτέχνης.
1: Τέλειος.
0: Λοιπόν, πιάσαμε ωραίος τον Νόε Ζαφυρίδη και πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, κύριε Καραμίτρου.
1: Να πάμε.
0: Λοιπόν, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε και με τα μηνύματά σας.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ. Να δω.

0: Χθες βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
0: Χθες. Δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σίγα την κομισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
1: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
0: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
6: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big

0: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Διπλή αναβάθμιση για την ελληνική οικονομία από τους πιστοληπτικούς οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope. Η Ελλάδα αναβαθμίζεται δύο φορές σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται και αυτό έχει τεράστια αξία, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Σε συμφωνία κατέληξε ο Αμερικανός Πρόεδρος με τη Δανία για τη Γροιλανδία. Με βάση τη συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία και θα απαγορεύεται σε αντιπάλους τους, όπως η Κίνα και η Ρωσία, να δημιουργήσουν εκεί δικές τους βάσεις. Παράλληλα, η Δανία και η Γροιλανδία διατηρούν την κυριαρχία τους. Δίπλη παρέμβαση με επιδότηση στην Αντιλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράλληλα, θα συνεχιστεί και η στήριξη στον ντίζελ. Στη Γερμανία, μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές, αποφάσισε χθες το βράδυ η κυβέρνηση. Στη Γαλλία, αναμένεται σύγκληση της συνόδου της G7 με στόχο το συντονισμό στη διαχείριση των υποθεμάτων ενέργειας. Δύο στους τρεις μαθητές παίρνουν απολυτήριο γυμνασίου Μελίαν καλώς ή άριστα και στο Λύκειο το ίδιο πετυχαίνουν οι 7 στους 10 μαθητές, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που παρουσιάζει σήμερα η Καθημερινή. Η εικόνα αυτή, ωστόσο, αμφισβητείται από άλλα στοιχεία. Στις πανελλαδικές εξετάσεις, σταθερά 3 στους 10 υποψήφιους δεν καταφέρνουν να ξεπεράσουν τη βαθμολογική βάση του 10 στο μέσο όρο. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 11 λεπτά μετά τη μία τη νύχτα στη Βόρεια Εύβοια. Το επίκεντρο εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των Βασιλικών Εστιαίας. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
3: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Λοιπόν, 7 και 35 πρώτα λεπτά και 39-40 τώρα δευτερόλεπτα. Έτσι, κυρία
1: Εδώ είμαστε, βεβαίως. Και πριν προχωρήσουμε και πάμε σε οικονομικό περιβάλλον, να σας πούμε ότι ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά, η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή, μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό, γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζουν καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο dei.gr. Μπείτε για να μάθετε λοιπόν αυτές τις ιστορίες. Και εμείς, Γιώργο, τώρα να πάμε σε οικονομικό περιβάλλον, γιατί νομίζω ότι αυτό θα είναι που θα μας απασχολήσει περισσότερο.
0: Σε οικονομικό, παύλα ερωτικό, όπως είπαμε και νωρίτερα, έτσι.
1: Ρε, τι έχω πάθει.
0: Γιατί θα πλακωθούμε στις αγκαλιές και στα φιλιά, μαύρη για να ζεσταθούμε
1: φέτος. Μαύρη μέρα θα ζήσω σήμερα.
0: Λοιπόν, μια καλημέρα στην κυρία Μαρία Ζάγκα, την πρόεδρο της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, και στον κύριο Γιώργο Ξηραδάκη, είναι πρόεδρος της Ένωσης Τραπεζικών Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας και ναυτιλιακός οικονομολόγος. Καλημέρα και στους δύο σας.
2: Καλή σας μέρα.
3: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Μου άρεσε αυτό το ερωτικό. Και μου άρεσε μετά που μας παρουσιάσατε με την κυρία Ζάκα. Είναι αγαπημένη μου φίλη.
0: Αμά, να τα. Τα βλέπεις ότι προκύπτει.
3: Εντάξει, και εγώ προσδοκώ να πάρω να βρω και εγώ κάπου φθηνότερο το πετρέλαιο και τη βενζίνη, γιατί. Οπότε αρχίζουμε από τώρα.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα θα το πω. Άκουγα, έβλεπα την κυρία Ζάκα στην τηλεόραση. Και της λέει ο παρουσιαστής της εκπομπής, δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Καλημέρα, λέει η κυρία Ζάγκα. Τι κάνετε, λέει η κυρία Ζάγκα. Καλημέρα, είμαστε ακόμα ζωντανοί. Και σκέφτηκα εγώ να. Μην ανησυχείτε, θα πεθάνουμε μέσα στο χειμώνα.
3: Παναγία. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η άλλη διέξοδο.
2: Χιούμορ, πάνω απ' όλα χιούμορ. Τα βγάλουμε πέρα.
0: Μην τα βάλτε σε μία τάξη τα πράγματα.
1: Λοιπόν,
2: ναι.
1: Πάμε να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία τάξη. Καταρχάς, δεν νομίζω να πιστεύετε και οι δυο σας ότι ο έρωτας λύνει τα πάντα. Έτσι, δεν πιστεύω να πιστεύετε ότι θα λύσουμε και το θέμα το οποίο θα βρούμε μπροστά μας με τον έρωτα. Έτσι,
2: όχι, ωραία, μπορούμε έτσι, να χρησιμοποιήσουμε όμως τον έρωτα.
1: Έτσι, ωραία. Εντάξει.
2: Για να κερδίσουμε κάτι.
1: Λοιπόν, κυρία Ζάγκα, εάν σήμερα άνοιγε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, μπορείτε να μου πείτε, σας παρακαλώ, πόσο θα το πουλάγατε?
2: Κάθεστε.
1: Βεβαίως, καθιστήμεθα.
2: Λοιπόν,
1: να κρατηθούμε κιόλας. Καθόμαστε, αλλά κρατηθούμε κιόλας.
2: Κάθε 2 ευρώ, 1,95.
1: 1,95, ναι.
2: Μία τιμή, είναι υποθετικό, γιατί μέχρι 15 Οκτωβρίου δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Εδώ βλέπουμε το βαρέλι τιμή Brent φλερτάρει με τα 110 και γίνεται δήλωση από τη Σαουδική Αραβία ότι θα αρχίσει να λειτουργεί αγωγός 102-103. Άρα λοιπόν όλα είναι ρευστά. Όλα είναι ρευστά. Το θέμα είναι εμείς πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε. Το 195 το ξεχνάμε, είναι απαγορευτικό. Το 1,75 που είπε ο Πρωθυπουργός, εγώ βγήκα, δήλωσα, πάλι δεν θα πουλήσει. Με τίποτα δεν θα πουλήσει.
1: Συγγνώμη, κυρία Ζάγκα, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Για σταθείτε, γιατί εδώ δεν θα με τρελάνετε όλοι εσείς. Ο μήνας έχει μισό λεπτό. Ο μήνας έχει 19 Σεπτεμβρίου. Όταν εγώ ρωτάω για ποιο λόγο δεν πέφτουν οι τιμές στα καύσιμα αμέσως, η απάντηση που παίρνω συνήθως είναι γιατί, ξέρετε κάτι, να έχουμε προμηθευτεί νωρίτερα τα πετρέλαια και τα λοιπά και τα λοιπά, και τα είχαμε με συμβόλαια πριν από ένα μήνα, άρα αργούν να κατέβουν και τα λοιπά.
2: Άρα λοιπόν,
1: αυτοί που αγοράζουν τώρα, που είναι η τιμή εκεί, όταν, σε ένα μήνα λοιπόν που θα πρέπει να πουλήσουν το πετρέλαιο,
2: πώς θα πουλήσουν πιο φθηνά.
1: Ακριβώς. Άρα τι μου λέτε.
2: Μα αυτή, συγγνώμη, αυτοί ξεκίνησαν και πούλαγαν υπερτιμημένα από την πρώτη μέρα του πολέμου, κοροϊδευόμαστε. Και τι είπε ο Πρωθυπουργός? Ο Πρωθυπουργός κάνει τώρα μία αξιολόγηση της κατάστασης, παίρνει το feedback, να δει πώς θα πορευτεί. Είπε, θα βάλουμε το χέρι στην τσέπη, προσέξτε παρακαλώ, και η κυβέρνηση και τα δηληστήρια. Ό,τι και να γίνει, θα μπει το χέρι στην τσέπη και δεν θα μπει σε μια άδεια τσέπη, διότι στα δηληστήρια. Προσέξτε, έχουν βγάλει στους 6 μήνες που έχουμε αυτό τον πόλεμο, δισεκατομμύρια. Και δεν βγάλανε επειδή τσιδάρει πολύ το καύσιμο στην Ελλάδα. Όχι, είναι μυστικό ότι γίνονται πολλές εξαγωγές και από εκεί κερδίζονται.
1: Εσείς, κυρία Ζάκα, βλέπετε μείωση στην κατανάλωση?
2: Ναι, βλέπω μια σχετική. Δεν μπορώ να πω ότι δεν βλέπω. Οι πελάτες μου δεν έχουν χαθεί. Απλώς οι άνθρωποι με τα 20 ευρώ που βάζανε, η αγοραστική δύναμη δεν είναι το ίδιο. Έρχεται και βάζει το ίδιο και μου λέει, βρε μαράκι, δεν μπορώ να βγάλω τα χιλιόμετρα που έβγαζα, οπότε κόβω ό,τι μπορώ να κόψω. Όμως, όπως είπα και το πρωί, δεν το κόβει τη δουλειά του το αυτοκίνητο με τίποτα ο Έλληνας. Γιατί μου λέει, τι λες καλέ, θα κάτσω εγώ με τις ώρες της στάσης να περιμένω πότε θα έρθει το λεωφορείο.
1: Όχι, αλλά μπορεί να κόψει το δεύτερο αυτοκίνητο, κυρία Ζάκα.
0: Να χρησιμοποιήσει μηχανή, μοτοσυκλέτα, όπως κάνω εγώ παραδείγματος χάρη.
2: Βρίσκει δηλαδή τρόπο να πάει με το δικό του το εργαλείο. Μα είναι μηχανή, μα είναι παπάκι, μα είναι αυτοκίνητο, να πάει στη δουλειά.
0: Πάντως, να πω κάτι για να καταλάβουμε λίγο τι λέμε, συγγνώμη που διακόπτω.
2: Ναι, αλίμονο.
0: Όταν λοιπόν μιλάμε ότι πήραμε πέρυσι, όταν άνοιξε το πετρέλαιο, 100, ναι, με ένα τόνο με 1100 ευρώ, έτσι. Έτος θα τον πάρουμε 10, με 1750.
2: Έτσι. Ένα 10.
0: Ωραία. Εμείς λοιπόν στην Αθήνα μπορεί να χρειαζόμαστε να βγάλουμε το χειμώνα 2 τόνους σε μια πολυκατοικία, ωραία.
2: Ναι.
0: Πάνω στα ορεινά που έχουν ξεκινήσει και θέλουν 5 και 6 τόνους.
2: Γιατί έχουν ίδια. Μα τι λέτε, ξέρετε πόσο θέλουν πετρέλαιο αυτοί.
1: Επίσης έχει παραπάνω η τιμή στην υπηρετική Ελλάδα ή στη Βόρεια Ελλάδα,
0: σωστά,
1: να ξέρεις.
0: Και η επιδότηση που θα δώσει στους δικαιούχους δεν είναι αντίστοιχη με την αύξηση των τιμών, έτσι.
1: Όχι, βέβαια.
0: Δηλαδή θέλω να πω ότι στην Αγγλία πρέπει να πέσει.
2: Έχετε δίκιο. Ναι, δεν είναι δυσανάλογη. Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Άρα πρέπει να είναι η μέρημνα πολύ μεγάλη για τις ορεινές περιοχές. Εκεί ο κόσμος από τα τέλη Αυγούστου νιώθει μια υγρασία και ψύχρα στο σπίτι μέσα.
0: Έχουνε τζάκια, έχουν ανάψει τζάκια. Μπράβο.
2: Ξέρετε, επειδή είμαι εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας, μιλάω με όλη την Ελλάδα. Μιλάω με τα νησιά, πάνω με τα ορεινά και με πήραν οι άνθρωποι την Τετάρτη από την Καστοριά. Mm-hmm. Και μου είπανε, εμείς εδώ έχουμε ήδη, πρόεδρε, αρχίσει, προσέξτε τι θα πω, και κόβουνε δέντρα.
1: Βέβαια.
2: Δέντρα για να ζεσταθεί ο κόσμος. Δηλαδή, κάψαμε όσα κάψαμε, mm-hmm, το λέω κοινικά, αυτή είναι η αλήθεια, θα κόψουμε τα περισσότερα μετά που έχουν μείνει για να ζεσταθούμε. Γιατί όταν ο άλλος κρυώνει, τι θα κάνει? Μάλιστα. Θα κάψει ντουλάπες, θυμάστε
0: τα
2: εδώ ένα
0: διάστημα.
2: Είναι θαλωμοίχλοι που βγαίναμε και λέμε, παρακαλώ μην ανάβετε οτιδήποτε στα τζάκια, αυτό το εισπνέουμε μετά. Αυτό λοιπόν στα χωριά δεν το σκέφτονται, ότι είναι τα καίνε οι άνθρωποι για να μπορέσουν να βγάλουν το κρύο. Άρα λοιπόν έχουν θέμα αυτό. Λοιπόν, γι' αυτό τώρα είπανε θα μεγαλώσει η ομπρέλα της οπιδότησης.
1: Για να δούμε.
2: Εγώ θα περιμένουμε, εμείς εδώ είμαστε για τους ιδιώτες. Και κάτι άλλο, να απλώσει και περισσότερο, εγώ θα πω, η ομπρέλα και σε ανθρώπους που μπορεί να έχουν ένα μεγαλύτερο αυτοκίνητο, αλλά δεν έχουν χρήματα, ρε παιδί μου. Ή έχουν ένα σπίτι το οποίο φαίνεται σαν περιουσία, αλλά δεν αποδίδει. Δεν πρέπει και αυτούς να τους βάλουν κάτω από την ομπρέλα, αφού τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Όλοι υποφέρουν. Πρέπει η κυβέρνηση να τα σκεφτεί όλα. Και εμάς είναι η δουλειά μας να τονίσουμε ορισμένα θέματα, να τα ακούνε, να τα βλέπουν. Άρα λοιπόν εγώ είμαι απόλυτη σε αυτό, το χέρι βαθιά στην τσέπη. Μάλιστα. Και η κυβέρνηση, γιατί κοιτάξτε, εγώ μπορεί να πουλάω λιγότερα λίτρα και να φαίνεται μεγαλύτερος ο τζίρος, γιατί έχει ανέβει η ονομαστική αξία του καυσίμου. Το κράτος όμως παίρνει περισσότερο φόρο και ΦΠΑ, γιατί έχει ανέβει. Άρα δεν χάνουνε. Να τα δώσουνε τώρα.
1: Λοιπόν,
2: όσο καιρό. Και περιμένετε
1: Ξεραδάκη,
2: τώρα και στην Ευρώπη την απόφαση για τη μείωση του ειδικού φόρου. Εγώ θα σας πω και μία πικρή αλήθεια. Ακόμα και να πάει στο 1,60, να φύγει δηλαδή ο ειδικός φόρος, ξέρετε πολύ καλά ότι από 15 Οκτωβρίου ο φόρος που είναι 41% στο πετρέλαιο γίνεται στέρμασης. Γίνεται 28%. Το ξέρετε. πέφτει, γι' αυτό έχουμε και πιο φθηνή τιμή αυτοκίνησης. Και παλιά βάζανε πονηρή κάποιοι επαγγελματίες, αντί για το κανονικό βάζανε θέρμανση. Και είχα στη γωνία την αστυνομία που τους έπιανε. Σου έκανε έλεγχο, τους έπαιρνε δείγμα.
0: Ζάκα, τώρα το θέμα είναι, όλοι αντιλαμβανόμαστε να μειώσουμε τη χασούρα. Έτσι, για τη χασούρα θα έχουν τα νοικοκυριά.
1: Να πάμε στον κύριο Ξεραδάκη, γιατί κύριε Ξεραδάκη, τα νοικοκυριά έχουν αγωνία να μάθουν αυτή η αύξηση στις τιμές των καυσίμων τι άλλο θα συμπαρασύρει.
3: Πιστέψτε με, πρώτα απ' όλα να πω ότι δεν υπάρχει συναισθηματισμός στον τρόπο το μείωση του κόστου του πετρελαίου. Έχουν ακούσει τα αυτιά μας και έχουν δει τα μάτια μας πράγματα και θέματα που δεν μπορούσαμε να τα φανταστούμε τους τελευταίους 6 μήνες.
0: Σωστά.
3: Και πρέπει να αντιληφθούμε τις πραγματικά τις θεμελιώδεις αλλαγές που έχουν επέλθει. Σκεφτείτε ότι περίπου τα 2/3 των εξαγωγών της Ρωσίας και του κόλπου προς την Ευρώπη σε επίπεδο ντίζελ έχει μειωθεί. Κατά τα 2/3, κατά 66% έχουν πέσει. Συνεπώς η Ευρώπη πιέζεται πάρα πολύ. Και από τη στιγμή που πιέζεται το ντίζελ, πιέζεται η τσέπη όλων των καταναλωτών.
1: Από αποθέματα πώς πάει?
3: Από αποθέματα είμαστε εντάξει, αλλά δεν είμαστε εκεί που θα πρέπει να είμαστε όσον αφορά την
1: πρόβλεψη.
3: Γιατί
1: αυτό παίζει ρόλο.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Από αποθέματα σε κρούτ είμαστε εντάξει, ειδικά σαν Ελλάδα. Έχουμε κάνει καλή δουλειά. Και γι' αυτό επιτρέπει και

0: τη μεριά της δυτικής μεριάς της Σαουδικής Αραβίας, τα χτυπήματα που είχαμε από εκεί, πώς έχουμε το Ορμούς, πώς έχουμε απάνω στη Μαύρη Θάλασσα. Όλα αυτά τα πράγματα λειτουργούν τόσο αλλοπρόσωλα που κανένας δεν μπορεί πραγματικά να προβλέψει. Αυτό που μπορούμε και να επιζητήσουμε είναι μια πολιτική όλων, κυρίως της ελληνικής κυβέρνησης για μας όσον αφορά την Ελλάδα, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί δεν μπορεί να κάνει και η Ελλάδα από μόνη της, ούτως ώστε να έχει μια, να στρώσει πραγματικά το τραπέζι σε ένα τέτοιο βαθμό που να αντιδράσει, εάν και εφόσον, όταν θα χρειαστεί το πετρέλαιο θέρμανσης που συζητούσατε πριν, ή όταν θα πάει να ξεφύγει το πετρέλαιο κίνησης, θα πρέπει τότε να υπάρχουν γενναία μέτρα για να μην διαταραχθεί πάρα πολύ ψηλά, σοβαρά η οποιαδήποτε μορφή της πορείας της οικονομίας.
1: Και να μην μετατραπεί ενεργειακή κρίση σε οικονομική κρίση, έτσι. Γιατί
0: η κοινωνική στο τέλος.
1: Η κοινωνική κρίση στο τέλος,
0: γιατί το πρόβλημά μας είναι τόσο έντονο που πιέζει, είδατε τι είπατε, τα είπατε εσείς πολύ σωστά πριν, κύριε Γρηγοριάδη. Είχατε πει από ένα πήγαμε στα 2 ευρώ το πετρέλαιο για θέρμανση. Για σκεφτείτε τώρα πού θα φτάσει, αν μπορεί να ξεπεράσει και το 2, να πάει και στο 3.
1: Τώρα αυτό θα είναι, φαντάζομαι, όχι μόνο για το να ζεσταθούμε εμείς που κάνουμε πλάκα, για τις μεταφορές θα υπάρξει πρόβλημα, στις βιομηχανίες θα υπάρξει πρόβλημα, στις κοστοβόρες επιχειρήσεις θα υπάρξει πρόβλημα.
0: Πριν από 1,5 μήνα, όταν λέγαμε ότι μπορεί να πάει στα 2, το ίδιο, η ίδια ήταν η απάντηση. Μα αυτό θα είναι έτσι, μα αυτό θα είναι αλλιώς. Λέμε ότι όταν έχει στερέψει, όταν έχουν κλείσει οι βάνες κατά τα 2/3, οι βάνες οι οποίες μας τροφοδοτούσαν, καταλαβαίνετε ότι ψάχνουμε να βρούμε από αλλού διεξόδους. Αυτή τη στιγμή ευτυχώς πάντα υπάρχει μία, δεν θέλω να πούμε σε ανάλυση, ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει τώρα τι σημαίνει ότι περνάει λίγο-λίγο από μικρότερα πλοία από το Ορμούς, πάνε σε μεγαλύτερα πλοία κάτω από το Ορμούς και πάνε και καλύπτουν την Ανατολική Ασία και την Κίνα. Αυτό όλο για τους οικονομολόγους της ενέργειας είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αποσυμπιέζεται το σύστημα, γιατί είναι όλες και συγκοινωνούν τα δοχεία. Η Ευρώπη όμως, γιατί εδώ είναι το θέμα μας εμάς, είναι πώς εμείς θα τροφοδοτηθούμε. Και μέχρι να βρεθούν οι εναλλακτικές ροές ενέργειας από διάφορα μέρη του πλανήτη, αυτό όλο παίρνει ένα χρονικό διάστημα, το οποίο κακά τα ψέματα δεν είναι εύκολο να προβλεφθεί, και γι' αυτό το λόγο είναι πολύ επικίνδυνο να πει κανείς και εμένα να με ρωτήσετε τι θα γίνει σε λίγο καιρό διάστημα.
2: Κύριε Ξηραδάκη, αυτό πάντως που ενδιαφέρει περισσότερο αυτή τη στιγμή τον κόσμο είναι όλο αυτό που περιγράφεται, αν θα φτάσει στην καθημερινότητά του. Τι θέλω να πω, επειδή όλο αυτό πρωτίστως επηρεάζει τις μεταφορές και μέχρι στιγμής, έτσι ακριβώς, και μέχρι στιγμής υπάρχουν οι βιομηχανίες, υπάρχουν
0: και ακόμα και ο μικρός αγρότης. Την αγροτική παραγωγή.
2: Αυτό έλεγα. Αυτό έλεγα. Ναι. Ο αγρότης, ο οποίος λέει, κοιτάξτε να δείτε, εγώ από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, τι κάνω, απορροφώ συνεχώς το κόστος. Δεν μπορώ να το απορροφήσω άλλο. Θα πρέπει να το μετακυλήσω κάποια στιγμή. Άρα λοιπόν αύξηση των προϊόντων. Ακριβώς. Άρα λοιπόν κάποια στιγμή ο κόσμος θα βρεθεί αντιμέτωπος με αυτή την πληθωριστική πίεση.
0: Ακριβώς. Και εδώ γι' αυτό είπαμε, ας καθίσουμε όλοι στο τραπέζι να δούμε το πρόβλημα. Και γι' αυτό είπε η κυρία Ζάκα, θέλω την κυβέρνηση δίπλα μου. Ας καθίσουμε όλοι να δούμε πραγματικά, και ακόμα και οι οικονομολόγοι, να δούμε τις ροές, να δούμε πώς πραγματικά μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Είδατε τι με ρωτήσατε, πώς πάμε από αποθεματικό, κύριε Ξηραδάκη, μου λέτε.
2: Ναι.
0: Γιατί λέτε, μήπως και δεν έχουμε πετρέλαιο. Προσέξτε, έχετε φτάσει στην άλλη άκρη, γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνη από μένα. Να υπάρχει απόλυτη έλλειψη.
2: Όχι, μισό λεπτό, κύριε Ξηραδάκη.
0: Να έχουμε μια σταθερή ροή.
2: Μισό λεπτό. Αν τα αποθεματικά έχουν να κάνουν και με τις τιμές.
0: Ακριβώς.
2: Αυτό.
0: Αλλά έχουν να κάνουν και με ένα βασικό. Ότι δεν είναι μόνο οι τιμές. Ξέρετε κάτι, προηγούμενες γενιές, και εγώ δεν σας έλεγα και εγώ το πρόγραμμα τη δεκαετία του 70, υπήρχαν μέτρα στην κοινωνία. Σα θυμίζω το μονά ζυγά τα Σαββατοκύριακα, που έπρεπε αυτοί που είχαν μονά αυτοκίνητα να πηγαίνουν, ή τα μικρά μεγάλα που λέγαμε τότε. Μια οικογένεια θα πήγαινε ένα Σαββατοκύριακο εκδρομή, η άλλη οικογένεια και καλοκαίρι, κατά καλό καιρό. Και όχι μόνο χειμώνα. Λοιπόν, όλα αυτά, έπειτα βλέπετε τα μέτρα που παίρνουν απάνω στη Ευρώπη, που είναι πιο εξαρτημένη σε το θέμα όσον αφορά τη θέση.

0: μας και όλα αυτά. Η κοινωνία θα πρέπει να, αν τυχόν έχουμε μείωση των αποθεματικών και μείωση των νεκρών, δηλαδή των εισαγωγών της ενέργειας, θα πρέπει να λάβουμε και κοινωνικά μέτρα. Δηλαδή αυτό το αρχικό αστείο, το ότι θα κάνουμε έρωτα για να ζεσταθούμε, εντάξει, είναι μεν αστείο, αλλά πηγάζει από μια πραγματική ανησυχία και μια κοινωνική απέτηση στο να μπορέσουν, όχι απέτηση,
1: κύριε Ξεραδάκη, θυμάμαι που το συζητούσαμε μαζί εκεί τον Μάρτιο πέρυσι, που λέγαμε τα τρία σενάρια. Το καλό σενάριο να τελειώσει ο πόλεμος σε 6 εβδομάδες, το μεσαίο σενάριο να τελειώσει σε 2 με 3 μήνες και το κακό σενάριο να πάρει πάνω από 6 μήνες. Πλέον είμαστε ήδη στο κακό σενάριο.
0: Το οποίο ήταν. Είμαστε και δυστυχώς, πιστέψαμε. Δυστυχώς θα σας θυμίσω κιόλας και πριν από 3 χρόνια τη λέγαμε, 4-3 χρόνια που λέγαμε για το Ουκρανικό και,
1: και λέγαμε. Έχετε δίκιο.
0: Και φτάσαμε στα 3 χρόνια και όχι μόνο αυτό, φτάσαμε σε δύσκολα πράγματα. Οπότε ουσιαστικά παρακολουθούμε αυτές όλες τις κάνουλες που τρέχουν το πετρέλαιο προς την Ευρώπη, προς εμάς, για να φτάσει γενικώς στο δινηστήριο και τα λοιπά, και μετά να φτάσει στο αυτοκίνητό μας ή στο καΐκι ή στο τρακτέρ ή στο εργοστάσιο, και από εκεί και ύστερα το πρώτο σημαντικό είναι να υπάρχει, και από εκεί και ύστερα είναι το πώς θα μπορέσουμε από κοινού όλοι, κυρίως από την κυβέρνηση και μετά από τον καταναλωτή, να δαμάσουμε την κατανάλωση.
1: Λοιπόν, να κλείσουμε με την κυρία Ζάγκα. Κυρία Καραμήτρου, τι λέτε?
2: Ναι.
1: Ο λόγος εσάς, κυρία Ζάγκα, να κλείσουμε έτσι αισιόδοξα.
3: Ναι, κοιτάξτε, εγώ είμαι ένας αισιόδοξος άνθρωπος.
2: Αισιόδοξος, αισιόδοξος, κυρία Ζάγκα, αλλά άμα σας φέρουν κανένα πλαφόν πάλι έτσι βαρύ.
3: Εκεί πάλι θα το.
2: Εκεί θέλω να δω λίγο την αισιοδοξία σας.
3: Εγώ θέλω να πω το εξής. Συζητάνε πάλι για πλαφόν. Ωραία. Εγώ θα πω το εξής στην κυβέρνησή μας. 7 χρόνια είσαστε κυβέρνηση. Τα 5 εμείς είχαμε πλαφόν. Τα 5 από τα 7.
0: Λοιπόν, καλά, δεν είναι θέμα κυβερνητικό εδώ πέρα. Εδώ είναι θέμα. Συγγνώμη,
3: δεν το λέω για την κυβέρνηση.
0: Εδώ είναι θέμα Αρμαγεδόν. Δεν υπάρχει. Δεν
3: έχει ξαναγίνει. Το θέμα είναι ότι όλοι οι
0: ακόμα και η κρίση του 1973 ξεπεράστηκε και σε κάποιους μήνες.
3: Ακούστε με. Το λέω ότι από τα 7 χρόνια, τα 5 χρόνια ο κλάδος έχει στην πλάτη του τον πλαφόν. Και από την άλλη θα πω, τι κερδίσαμε από αυτό?
0: Θα δείτε και η κοινωνία τι έχει στην πλάτη της, όχι μόνο ο κλάδος.
1: Λοιπόν, κύριε.
2: Το στόμα μου το πήρατε, κύριε Ξηραδάκη.
0: Θα σας βοηθήσω λίγο να πάρετε μια ανάσα από το πρωί.
3: Για μας, για τους κλάδους, όπως είναι τώρα το ενεργειακό, πρέπει να έχουν εκπροσώπους. Εκεί που συζητάνε, να είμαστε παρόντες.
1: Και επανέρχεται
3: τώρα. Κανένα να αποφασίζει για μένα χωρί εμένα.
1: Μπράβο, κυρία Ζαγκάκη.
2: Μπράβο, κυρία Ζαγκάκη.
1: Και επανέρχεται.
0: Να βρεθούμε για καφέ.
2: Όπα.
1: Μπορώ να πω το σύνθημα των Χίπη. Κάντε έρωτα, όχι πόλεμο.
3: Εγώ το ψηφίζω. Το ψηφίζω.
1: Λύνει και το ζήτημα τη θέρμανση το φετινό χειμώνα. Ευχαριστούμε πολύ και του δυο σα.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Είδες τι ωραία στο ραδιόφωνο που μπλέκουν όλα γλυκά. Ο έρωτας, τα καύσιμα, ο πόλεμος, τα μηνύματα των τηλεθεατών, των ακροατών.
2: Σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα προτιμήσω να κάνω ένα κλακ και να ανάβει η θέρμανση. είμαι πολύ φτηνή, είμαι ταπεινή.
1: Λάζαρος, να κάψουμε φέτος ρεύμα, λέει, αντί για πετρέλαιο. Έχουμε κλιματιστικά.
2: Α, ναι, Λάζαρε, θα σου πω τα νέα και για το ρεύμα σε λίγο. Περίμενε. Yeah. Έχουμε ρεπορτάζ στην εκπομπή, στο ρεπορτάζ της 10 και για το ρεύμα. Έχουμε το συνάδελφο. Θα έρθει
1: το
2: να
1: μας
2: Χρυσόστομο, βέβαια. Έρχεται. Μην ανησυχείς. Θα σου πούμε και σένα που θα ανοίξεις το ρεύμα. Μισό λεπτό.
1: Λοιπόν, ναι. Τάσος, καλημέρα σας. Είμαι στα πετρελαιοφόρα. Εν συνεχεία καυσίμων κουβέντας, γιατί οι Χούθης ανακοίνωσαν ότι θα χτυπάνε μόνο Σαουδικής Αραβίας φορτία, ενώ απ' την άλλη τα βρήκαν με τους Αμερικανούς? Γιατί η Ουκρανία, λέει, χτυπάει ρωσικά δηληστήρια και η Ρωσία έχασε το 52% της παραγωγής σε ντίζελ? Μόνο αυτά, λέει, αρκούν για να καταστραφεί ο πλανήτης. Ο Σωτήρης, καλημέρα. Βιαστήκαμε να σταματήσουμε τη χρήση λιγνίτη για παραγωγή ηλεκτρισμού. Και τώρα τρώμε πράσινη ενέργεια. Ο Λάζαρος, με τα 20 ευρώ πάει τώρα από παρακάμψη ο Έλληνας, σύμφωνα με την κυρία Ζάγκα, για να κάνει λιγότερα χιλιόμετρα. Τι μας λέει τώρα? Καλημέρα, ο Αντώνης μας στέλνει καλημέρα. Ο Φίλιππος, για το προηγούμενο θέμα, κύριε Γρηγοριάδη, μας λέτε να προσέξουμε σχετικά με τα καταστήματα των κινητών, αλλά δεν μας λέτε ποια είναι για να προσέξουμε. Λες και θα τους κάνετε διαφήμιση. Ένα γκουγκλάρισμα, καλέ μου, Φίλιππε.
2: Να πω εγώ μια γενική. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, να πω εγώ κάτι γενικό. Ναι. Λοιπόν, όταν, ας πούμε, βλέπετε για παράδειγμα ότι ένα κινητό το οποίο έρχεται τώρα στην Ελλάδα και κανονικά η πώλησή του είναι στα 1.300-1.400 ευρώ και κάποιος σας λέει ότι εγώ μπορώ να στο δώσω 900-1.000 ευρώ, ρε παιδιά, εκεί να καταλάβετε ότι κάτι δεν πάει καλά.
1: Ναι, σωστό.
2: Έτσι.
1: Σωστό.
2: Αυτό.
1: Σωστό.
2: Αυτό.
1: Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε και με τα μηνύματά σας από το Viber που τα έχουμε αφήσει πολύ πίσω. Ερχόμαστε.
4: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
5: This is going to be absolutely massive.
4: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά, 25% φθηνότερα, 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 93 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
9: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
8: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
10: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
11: Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα που προσφέρει ολοκληρωμένο, τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης, δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ΑΤΕΕΝ. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
12: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το επικίνδυνο παζάρι της μακροζωίας. Αλήθειες και μύθοι για τις θεραπείες αντιγύρανσης. Η γαλλική φόρμουλα για να προχωρήσει το καλώδιο. Συναγερμός για την τεχνητή νοημοσύνη. Τι λένε Έλληνες επιστήμονες. Που θα φτάσουν οι τιμές της ενέργειας, η κρίση και τα κυβερνητικά μέτρα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
13: Η ώρα είναι 8.
14: Είμαι ο Φιλέας.
15: Και εγώ η Φογκ.
14: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
15: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
14: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη.
15: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
14: Και πώς γίνεται αυτό.
15: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
14: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
15: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
14: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Διπλή αναβάθμιση για την ελληνική οικονομία από τους οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope. Η Ελλάδα αναβαθμίζεται δύο φορές σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται και αυτό έχει τεράστια αξία, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Ανέφερε ακόμη πως οι αποφάσεις αυτές επιβεβαιώνουν τις ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις, την ανάπτυξη πάνω από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο, την άνοδο των επενδύσεων και την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων στη χώρα μας. Σε συμφωνία κατέληξε ο Αμερικανός Πρόεδρος με τη Δανία για τη Γροιλανδία. Με βάση τη συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία και θα απαγορεύεται σε αντιπάλους τους, όπως η Κίνα και η Ρωσία, να δημιουργήσουν εκεί δικές τους βάσεις. Παράλληλα, η Δανία και η Γροιλανδία διατηρούν την κυριαρχία τους. Οι δύο χώρες επιβεβαίωσαν την επίτευξη της συμφωνίας, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Προανήγγειλε μάλιστα ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στον ντίζελ. Συγκεκριμένες παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης με οριζόντια αύξηση του επιδόματος, που θα αφορά περίπου 1,2 εκατομμύρια πολίτες, αναμένεται να ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Στη Γερμανία, μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές. Αποφάσισε χθες το βράδυ η κυβέρνηση. Από την 1η Οκτωβρίου και μέχρι το τέλος του έτους θα μειωθεί ο ενεργειακός φόρος στη βενζίνη και στον ντίζελ κατά 14 λεπτά το λίτρο. Συνολικά η στήριξη σε πολίτες και επιχειρήσεις αναμένεται να φτάσει τα 2,5 δισεκατομμύρια. Στη Γαλλία, μέσα στις επόμενες εβδομάδες, αναμένεται η σύγκληση της συνόδου της G7 για ενεργειακά ζητήματα με στόχο το συντονισμό στη διαχείριση των αποθεμάτων ενέργειας. 2 στους 3 μαθητές παίρνουν απολυτήριο γυμνασίου με Λίαν Καλός ή Άριστα και στο Λύκειο το ίδιο πετυχαίνουν οι 7 στους 10 μαθητές, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που παρουσιάζει σήμερα η Καθημερινή. Η εικόνα αυτή, ωστόσο, αμφισβητείται από άλλα στοιχεία. Στις πανελλαδικές εξετάσεις, σταθερά 3 στους 10 υποψήφιους δεν καταφέρνουν να ξεπεράσουν τη βαθμολογική βάση του 10 στο μέσο όρο. Με βάση την τελευταία έρευνα PISA 2025 του ΟΣΑ, ο 1 στους 2 Έλληνας μαθητές τελειώνει το γυμνάσιο χωρίς να μπορεί να κάνει απλούς μαθηματικούς υπολογισμούς και πράξεις. Επίσης, οι 4 στους 10 δεν μπορούν να κατανοήσουν απλά φυσικά φαινόμενα, αλλά ούτε και το νόημα απλών κειμένων, τα διαβάζουν αλλά δεν τα καταλαβαίνουν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υπέγραψε χθες νομοσχέδιο που προβλέπει ένα ευρύ πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, με στόχο να ασκηθεί οικονομική πίεση στη Μόσχα και να περιοριστούν οι πόροι που διαθέτει για τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία. Το μέτρο προβλέπει κυρώσεις σε Ρώσους αξιωματούχους, τράπεζες καθώς και στο λεγόμενο σκιώδη στόλο της Ρωσίας. Την ίδια ώρα, ο Ρώσος Πρόεδρος κατηγόρησε χθες το βράδυ τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι κηρύσσουν ανοιχτά πόλεμο στη Μόσχα και το Κίεβο ότι επιχειρεί να παρέμβει στις ρωσικές βουλευτικές εκλογές. Η Μόσχα δεν έχει επιθετικές προθέσεις απέναντι στην Ευρώπη, δήλωσε ο Πούτιν, και υποστήριξε ότι η Ουκρανία εμποδίζει στην πράξη την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών. Ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν εντωμεταξύ χθες το βράδυ Κίεβο, Οδυσσό και την πόλη Σούμη στην Ουκρανία, με αποτέλεσμα 2 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι 7 να τραυματιστούν στην πόλη Σούμη. Στους 31 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από τη βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε την Παρασκευή σε αστυνομικό συγκρότημα στην πόλη Κοχάτ, στο βορειοδυτικό Πακιστάν, όπου σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, το οποίο επικαλείται αστυνομική πηγή. Στην αθλητική σας ενημέρωση, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα αναμετρηθούν σήμερα στις 8 το βράδυ στο μεγάλο τελικό, στο 8ο τουρνουά Παύλος Γιανακόπουλος, που θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στον ημιτελικό, ο Παναθηναϊκός νίκησε 90-69 την Μπουργκ και ο ΠΑΟΚ νίκησε 100-99 την Παρτιζάν. Στον τελικό του EuroLeague Super Cup πέρασε ο Ολυμπιακός που επικράτησε τη Φενέρμπαχτσε με 92-90 και η Ρεάλ που νίκησε την Ντουμπάι στην παράταση με 98-95.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σουζή.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Σάββατο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε κυρίως στα βόρειο-δυτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 30. Την Κυριακή γενικά αίθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος τη Δευτέρα, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν από το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, οι οποίες θα συνεχιστούν και την Τρίτη, κυρίως στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία τη Δευτέρα δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τρίτη θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιώργος Γεωργιάδης και Μίνα Καραμήτρου.

0: και 8 δευτερόλεπτα. Εδώ επιστρέψαμε. Ρεπορτάζ 7 με την κυρία Μίνα Καραμίτρου.
1: Και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη. Και να θυμάστε, κυρίες και κύριοι, ότι οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδιά του, ενός ζευγαριού που απαλαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μόνο στο γήπεδο τους μπάσκετ που υπάρχει στη γειτονιά τους. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Και εσείς μπορείτε να μάθετε περισσότερα και πιο σημαντικές ιστορίες που αλλού στο dei.gr.
0: Λοιπόν, και μία νέα καθημερινή απογευματινή αυτή τη φορά σειρά έρχεται στο Sky και έχει λίγο απ' όλα. Διαζύγια, δικαστήρια, κόντρες, αλλά και έναν έρωτα που μάλλον κανείς από τους δύο πρωταγωνιστές δεν περίμενε. Ο λόγος για το Αντώνιος και Κλεοπάτρα, τη νέα καθημερινή κοινωνική και αισθηματική σειρά του σταθμού που κάνει πρεμιέρα αυτή τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα. Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο δικηγόροι διαζυγίων, ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα. Έχουν τα γραφεία τους στο ίδιο κτίριο, βρίσκονται συνεχώς απέναντι σε δικαστικές αίθουσες και δεν χάνουν ευκαιρία να κοντραριστούν. Ακούγεται πολύ ενδιαφέρον. Μόνο που, όπως συμβαίνει συνήθως στις ιστορίες αγάπης, πίσω από την κόντρα μπορεί να κρύβεται κάτι εντελώς διαφορετικό. Γιατί ανάμεσα σε φακέλους, νομικά επιχειρήματα και ζευγάρια που οδηγούνται στο διαζύγιο, φαίνεται πως γεννιέται και ένας έρωτας. Και μάλιστα ένας έρωτας που κανείς από τους δύο δεν θέλει εύκολα να αναπαραδεχτεί. Η σειρά θα έχει μια ιδιαίτερη δομή, αφού κάθε υπόθεση διαζυγίου θα ολοκληρώνεται μέσα σε έναν κύκλο 5 επεισοδίων. Και σε κάθε νέο κύκλο θα βλέπουμε γνωστούς και αγαπημένους ηθοποιούς σε ρόλους έκπληξη, ως τα ζευγάρια που θα περνούν από το γραφείο του Αντώνιου και της Κλεοπάτρας. Στον πρώτο κύκλο, μάλιστα, guest εμφανίσεις κάνουν ο Αποστόλης Τότσικας και η Κατερίνα Γερονικολού. Αντώνιος και Κλεοπάτρα, λοιπόν, από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα στον Sky. Για τελικά, ανάμεσα σε ένα διαζύγιο και μια δικαστική κόντρα, ποτέ δεν ξέρεις. Να το, πάλι μήνα. Πού μπορεί να εμφανιστεί ο έρωτας.
1: Κοίτα τι έχουμε πάθει σήμερα.
0: Σκέψου τώρα, λέει,
1: ναι,
0: επειδή κάναμε εμείς εδώ την πρόταση, πολλές αγκαλιές, πολλά φιλιά, έτσι, σφιχταγκαλιάσματα κάτω από τα παπλώματα, κλινοσκεπάσματα, έτσι,
1: ναι,
0: κτλ.
1: Ναι.
0: Να έρθει και να σου πει η κυβέρνηση, κοιτάξτε, φόρος αγκαλιάς.
1: Θα φορολογήσει και την αγκαλιά, ικανούς τους έχω.
0: Έχουμε μείωση.
1: Φόρο και στο φιλί και στην αγκαλιά. Κανένα του έχω.
0: Φόρο κατανάλωση.
1: Ναι, εγώ είμαι σίγουρη. Δεν τα αποκλείω.
0: Λοιπόν, εδώ η Αλεξάνδρα είναι θυμωμένη.
1: Αλεξάνδρα μου, γιατί?
0: Καλημέρα, λέει.
1: Καταρχάς, μισό λεπτό. Ναι. Αλεξάνδρα μου, μισό λεπτό. Ο θυμός, να ξέρεις ότι είναι το χειρότερο συνέστημα. Γιατί όμως είναι θυμωμένη η Αλεξάνδρα μου, να βοηθήσουμε να της φύγει αυτό το συνέστημα.
0: Λέει, έχουμε, καλημέρα. Έχουμε
1: καλημέρα.
0: Δύο πολέμους γύρω-γύρω.
1: Σωστό.
0: Εσείς όλοι σας, μια κουβέντα από το πρωί. Ακρίβεια. Η κυβέρνηση λέει πόσα θα δώσει, φωνάζει αντιπολίτευση. Μην χαϊδεύετε αυτιά για να κάνετε νούμερα. Ο κόσμος καταλαβαίνει, λέει, όλη τη μέρα. Ο κόσμος να κάθεται σπίτι του να φτιάχνει καφέ. Να κόψουμε τις νυχούδες και τα μπότοξ.
1: Μάλιστα.
0: Και να βάζουμε κατσαρόλα. Εμείς σπουδάσαμε, βάλαμε τα νύχια μόνες μας, μάθαμε μαγειρική με τις μανάδες μας και φτιάχναμε καφεδάκι στο σπίτι μας. Κούκλες είμαστε.
1: Και να κουρευόμαστε.
0: Δουλεύαμε,
1: και
0: διασκεδάζαμε
1: μόνες,
0: ωραία.
1: Να κουρευόμαστε και μόνες μας, Αλεξάνδρα.
0: Και πηγαίναμε στις δουλειές μας με συγκοινωνία που ήταν πολύ χειρότερη από τώρα.
1: Άρα, μισό λεπτό, Αλεξάνδρα, να το κάνω ανακεφαλαίωση. Άρα, να πίνουμε καφέ στο σπίτι. Κατσαρόλα. Να βάφουμε τα μαλλιά μας στο σπίτι, να κουρευόμαστε στο σπίτι.
0: Νύχι, σπίτι.
1: Νύχι, σπίτι. Τι άλλο θέλει, Αλεξάνδρα?
0: Άστε τα μπότοξ, λέει.
1: Να αφήνουμε τα μπότοξ, ναι. Τι
0: ωραία.
1: Άλλο θέλει, Αλεξάνδρα?
0: Με τη συγκοινωνία.
1: Με τη συγκοινωνία, ναι. Τι
0: έτσι
1: άλλο να κάνουμε, ναι.
0: Και μετά τα λες εσένα, ναι.
1: Και μετά τα χώνει σε μένα, ναι. Ναι.
0: Υπάρχει
1: ότι...
0: ατομική ευθύνη, λέει. Έχετε ευθύνη, κυρία Καραμίτρου.
1: Ναι.
0: Να αφήσετε, λέει, τις γκριμάτσες. Είστε πραγματική δημοσιογράφος.
1: Μάλιστα.
0: Να τα λέτε ευγενικά, λέει.
1: Μάλιστα.
0: Ευχαριστώ.
1: Α, ναι, είναι ευγενική, Αλεξάνδρα. Ευγενική μου, Αλεξάνδρα.
0: Εντάξει.
1: Μάλιστα. Ευγενική μου, Αλεξάνδρα, κοίταξε. Εμένα μ' αρέσει η πρόοδος. Και μ' αρέσει η πρόοδος. Θέλω να πηγαίνω στις κυρίες που κάνουν τα νύχια, γιατί και αυτές κάνουν μια δουλειά και θέλουν να έχουν και αυτές χρήματα για να έχουν και να κάνουν τη ζωή τους. Να πηγαίνω στην αγαπημένη μου την κομμότρια, την Νάντια, να της δίνω τα χρήματα, γιατί και αυτή πρέπει να κάνει τη ζωή της. Έτσι. Γιατί πρέπει το χρήμα να κυκλοφορεί. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι.
1: Αυτά, ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε και στα υπόλοιπα. Τα Σούλα.
1: Μάλιστα.
0: Καλημέρα από Σέρες. Καλημέρα.
1: Αχ, Σέρες. Αγαπώ Σέρες.
0: Ελένη, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Με υγεία, Λένα, από τα Ενόφυτα. Αλεξανδρής Παναγιώτης, ο Παναγιώτης. Καλημέρα, παιδιά. Απορώ πως ένας άνθρωπος εμπιστεύεται τόσο εύκολα την υγεία του και δεν το ψάχνετε λίγο περισσότερο. Είχαμε στο παρελθόν Καματερό, Αγία Αθανασία του Εγάλεο και τόσους άλλους που κοροϊδεύα τον
1: φραπελιές,
0: κόσμο.
1: Φραπελιές.
0: Πες το και αυτό.
1: Φραπελιές.
0: Και ο κόσμος τους εμπιστεύεται τους απατεώνες. Πήγαινε, ρε φίλε, σε ένα νοσοκομείο, πήγαινε σε μια κλινική, λέει. Μάλιστα.
1: Πάντως να πω κάτι, ρε παιδί μου. Έχει δίκιο ο ακροατής μας, έχει απόλυτο δίκιο. Όμως θέλω να πω κάτι. Τώρα, εσύ, ας πούμε, ήξερες που κάνουμε και αυτή τη δουλειά, βρε Γιώργο. Mm-hmm. Αν τώρα σου πει ένας γιατρός, πρέπει να κάνεις, πώς το λένε, πλασμαφαίρεση. Έλα στο γραφείο, ας πούμε, γιατί στο ιατρείο μου να σου κάνω πλασμαφαίρεση. Εσύ, ας πούμε, ήξερες ότι αυτά τα ιατρεία δεν πρέπει να κάνουν. Εγώ ομολογώ, γιατί θέλω να είμαι ειλικρινής με όλους, δεν το ήξερα. Ήξερες εσύ ότι αυτά πρέπει να γίνονται μόνο στο νοσοκομείο? Εγώ δεν το ήξερα. Και επειδή. Ναι.
0: Κοίτα, όταν η μητέρα μου είχε καρκίνο, τώρα θα σου πω κάτι που είναι σοβαρό. Είχε βγει εκείνη την εποχή το δηλητήριο του Σκορπιού.
1: Βρε, άλλο αυτό. Πώς δεν το θυμάμαι. Άλλο αυτό.
0: Το είχα πάρει μήνα.
1: Το έχεις πάρει, ε.
0: Ξέρεις γιατί?
1: Γιατί
0: όταν,
1: ναι,
0: ξέρεις ότι ο άνθρωπος είναι στα τελευταία του.
1: Έτσι, έτσι.
0: Κάνεις ό,τι μπορεί.
1: Κρέμεσαι από παντού. Έχει ναι. Δίκιο. Καταλαβαίνω, ρε Γιώργο, τώρα το λες.
0: Δεν πρέπει να πιανόμαστε κορόιδα.
1: Αλλά θέλω να σου πω ότι υπάρχουν κάποια εξειδικευμένα πράγματα. Έτσι, τα οποία πού να τα ξέρει τώρα ο κόσμος, βρε Γιώργο. Πού να τα ξέρει ο κόσμος, πες μου.
0: Όταν βλέπεις μια ταμπέλα νόμιμο ιατρείο.
1: Γι' αυτό την ευθύνη δεν μπορούμε να τη ρίξουμε τώρα στον κόσμο.
0: Και έχουμε και να σου πω και κάτι, και επειδή έχουμε και πολύ ρεπορτάζ στην τηλεοπτική μας εκπομπή.
1: Ναι, ναι, θα τα πούμε
0: και μεγάλες φοβερές καταγγελίες που θα τις ακούσετε και θα τις πιστεύετε. Και σε αυτό το θέμα φέρει ευθύνη και το κράτος.
1: Εννοείται.
0: Έτσι.
1: Γιατί μένουμε το κράτος πρέπει να προστατεύει τον κόσμο από τους απατεώνες, Γιώργο. Λοιπόν, ναι. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται και στα ελληνοτουρκικά και στη γειτονιά μας.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι. Και έχουμε τον επίτιμο αρχηγό μας, τον κύριο Καμπά.
0: Μεγάλη μας τιμή. Μεγάλη
2: μας
0: τιμή.
1: Καλημέρα μας. Καλημέρα, αρχηγέ. Τι κάνετε?
2: Μια χαρά, εσύ.
1: Πώς είστε?
2: Σας ακούω έτοιμους και δροσερούς. Να είστε καλά.
1: Γιατί όχι?
2: Έτσι.
0: Δροσεροί θα είμαστε φέτος στο χειμώνα οπωσδήποτε.
1: Έχει φαγωθεί, αρχηγέ μου, έχει φαγωθεί.
0: Λοιπόν, πάμε να τα δούμε λίγο, να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά τα ελληνοτουρκικά, αρχηγέ μου, γιατί είχαμε χθες μπαράζ παραβιάσεων του Εθνικού Εναέριου Χώρου και πάνω από την νησίδα Ζουράφα στη Σαμοθράκη ψηλά, αλλά και στην Κυρά της Ρο, και μια νομίζω ρητορική από τα στελέχη και την κυβέρνηση της γείτονος, η οποία μόνο προβληματίζει, τουλάχιστον προβληματίζει, έτσι.
2: Λοιπόν, μετά από το έναυσμα που έδωσε ο Ερντογάν πριν από λίγες δεν είναι πάνω από μια μισή εβδομάδα, δύο, σχετικά με την περικύκλωση της Τουρκίας από την Ελλάδα και το Ισραήλ, πλέον πήραν αυτή το OK, να το πω έτσι, όλοι αυτοί οι δημοσιογράφοι και οι αναλυτές, όλα αυτά τα κανάλια, και βγαίνουν και μιλάνε πλέον και σχεδιάζουν πολέμους, επιχειρήσεις, και ακούτε οτιδήποτε μπορεί τρελό για τη δικιά μας λογική, αλλά και για το διεθνές δίκαιο μπορούμε να ακούσουμε από αυτούς τους ανθρώπους. Σε αυτό το πλαίσιο βεβαίως υπάρχουν και αυτά που είπατε πριν από λίγο, δηλαδή πλέον υπάρχει και παραβάσεις και παραβιάσεις και δυστυχώς πλέον και υπερπτήσεις, οπότε πάνω από το Αιγαίο από μη επανδρομένα κατά βάση υπερπτήσεις. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει κλείσει, να το πω έτσι, όλο η φαρέτρα των Τούρκων με προκλήσεις οι οποίες δημιουργούν σκεπτικισμό σίγουρα στη δικιά μας την πλευρά για το τι ακόμα μπορούν να προχωρήσουν και να κάνουν. Ιδιαίτερα μάλιστα μετά από την ψήφιση του νομοσχεδίου αυτού περί της γαλάζιας πατρίδας, το λέω έτσι περιφραστικά, έτσι όπως το αναφέρουμε όλοι, που λέγεται ότι θα γίνει μες στο φθινόπωρο, οπότε πλέον θεωρώ ότι θα είναι ακόμα πιο έντονες οι προκλήσεις οι οποίες θα γίνονται. Μην ξεχνάμε και τη μεταφορά της ταξιαρχίας από τα περιοχή Συρίας, Ιράκ, απέναντι από απέναντι τη Σάμμο. Δηλαδή βασικά στα παράλληλα, γιατί το απέναντι από τη Σάμμο εντάξει δεν έχει καμία σημασία, όπου και να την πηγαίνανε. Οι δυνατότητες μεταφοράς πλέον είναι το 2026 είναι τέτοιες που όπου και να πάει μπορεί να μεταφερθεί γρήγορα σε κάποιο δικό μας νησί εντός εισαγωγικών. Αυτό είναι μια προκλητική ενέργεια και ουσιαστικά ακυρώνει όλο αυτό το σκεπτικό το οποίο το ακούσαμε και προχθές από το Φιντάν, ότι απειλείται η Τουρκία από τη στρατικοποίηση των νησιών μας.
1: Και όχι μόνο αυτό, αν μου επιτρέπετε, συγγνώμη σας διακόπτω.
2: Ναι, όχι, όχι, παρακαλώ.
1: Αλλά ακούσαμε και κάτι δηλώσεις ότι οι S-400 είναι έτοιμοι να χρησιμοποιηθούν για πόλεμο.
2: Εγώ δεν
1: δηλαδή,
2: ποτέ
1: δηλαδή εκεί που ακούγαμε ότι που θα τους δώσουμε τους S-400, τους έχουμε στα κουτιά για να τους δώσουμε κάπου, να τους πουλήσουμε γιατί δεν τους θέλουμε για να πάρουμε τα F-35 κτλ. Ξαφνικά να σου μία δήλωση, έτσι, από επιτελείς μάλιστα του Πενταγώνου, του τουρκικού Πενταγώνου, ότι είναι έτοιμοι, λέει, να τους χρησιμοποιήσουμε για πόλεμο. Καλά, δεν χρειάζεται το παρακάτω, τι εννοούσε. Το καταλαβαίνουμε όλοι μας.
2: Κοιτάξτε, οι S-400 από τη στιγμή που τους έχει η Τουρκία, όσοι και να λέει ότι προσπαθεί να τους βγάλει, να τους κάνει, όσο βρίσκει και το τείχος απέναντι από την Αμερική και ορφώς για εμένα για τα F-35, ασφαλώς και το χρησιμοποιεί και εγώ τουλάχιστον γνωρίζω ότι συνεχίζουν να εκπαιδεύονται τα στελέχη στην Τουρκία πάνω στη χρήση του S-400. Δηλαδή, και να το πω όμως διαφορετικά, και η Ελλάδα από την άλλη πλευρά είναι γνωρίζει ότι οι S-400, εάν χρειαστεί, θα χρησιμοποιηθούν και έχει και αυτή το ανάλογο, την ανάλογη αντίδραση, το ανάλογο αντίδοτο, πέσε το όπως θέλετε, στη χρήση αυτών των πραγμάτων. Σε κάθε περίπτωση, αυτό με την ταξιαρχία που έλεγα προηγουμένως, ξέρετε, η ταξιαρχία αυτή των καταδρομών είναι επιθετική καθαρά δύναμη. Οι καταδρομής γενικά είναι επιθετική δύναμη.
1: Ναι, οι καταδρομής, ναι, βέβαια.
2: Ακριβώς. Οπότε λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι όταν φέρνεις και άλλες προσθέτεις, γιατί υπάρχουν και άλλες, υπάρχουν και πεζοναύτες στη Σμύρνη και λίγο παρακάτω και λίγο παραπάνω, τρεις ταξιαρχίες πεζοναυτών υπάρχουν στα παράλια, υπάρχουν και άλλες δυνάμεις καταδρομών, το ότι φέρνεις και άλλη μία σημαίνει, επιθετική δύναμη επαναλαμβάνω, σημαίνει ότι ουσιαστικά ενισχύεις το επιθετικό σου δόγμα.
1: Αυτή είναι επιθετική
2: νησιά.
1: Κίνηση.
2: Ακριβώς.
1: Οι κινήσεις που είχαμε κάνει εμείς ήταν αμυντικές κινήσεις.
2: Είναι ξεκάθαρο.
1: Ξεκάθαρο.
2: Η ασπίδα του Αχιλλέα το λέει και η ίδια η λέξη, είναι ασπίδα. Έτσι. Δηλαδή είναι κάτι για να αντιμετωπίσουμε τα πυραυλικά και τα ντρόν που θα έρχονται από απέναντι για να μην χτυπάνε, να μην πέφτουν στο κεφάλι μας, να το πω έτσι απλά και λαϊκά. Άρα λοιπόν είναι βεβαίως, να πω κάτι μεταξύ μας, το ξέρουν οι Τούρκοι και οι στρατηγοί τους το ξέρουν, διότι δεν είναι ηλίθιοι, και αυτοί και οι πολιτικοί τους ξέρουν πολύ καλά τι είναι η ασπίδα του Αχιλλέα και ξέρουν πολύ καλά τι είναι η καταδρομή.
1: Έχουν σκυλιάσει τώρα, αρχηγέ μου, μην κρυβόμαστε. Και έχουν σκυλιάσει. Ξέρουν τι υπερόπλο είναι. Ξέρουν πόσο πολύ θα
2: λένε. Τα λένε όμως γιατί θέλουν να δημιουργήσουν κλίμα. Και αυτό είναι το επικίνδυνο, κυρία Καραμίτρου.
1: Βέβαια.
2: Θέλουν να δημιουργήσουν κλίμα.
1: Αρχηγέ, αυτές τώρα οι συναντήσεις, γιατί ο Ερντογάν λέει θα τον δει τον Τραμπ ξανά, έτσι. Αυτές τώρα οι συναντήσεις εμάς θα πρέπει καθόλου να μας προβληματίζουν? Πολύ συχνά συναντώνται αυτοί οι δύο.
2: Κοιτάξτε, είμαστε σίγουροι ότι ο Ερντογάν προσπαθεί, επειδή έχονται και εκλογές και θέλει να τις κάνει και λίγο νωρίτερα για να μπορέσει να ξαναβγεί, ένα, και δεύτερον θέλει να δείξει ότι έκανε και κάτι πολύ μεγάλο για την Τουρκία, γιατί θεωρείται πάρα πολύ μεγάλο, να πάρει τα F-35. Ακόμα και τα 6 αυτά τα οποία λέγαμε ότι υπάρχουν στις αποθήκες με τα σήματα της Τουρκίας κάπου στην Αμερική, εννοώ,
1: ναι.
2: Ακόμα και αυτά να
1: 6,
2: πάρει, κέρδος του,
1: ναι,
2: θα είναι. Άρα λοιπόν προσπαθεί αυτό το πράγμα. Εκτός αυτού βεβαίως ξέρουμε ότι μας προβληματίζει ότι έχει μια καλή χημεία ο Τραμπ με τον Ερντογάν, κάτι το οποίο εμάς μας προβληματίζει στο διπλωματικό περισσότερο πεδίο, διότι καταλαβαίνουμε ότι μπορεί, επαναλαμβάνω μπορεί, αυτό είναι υποθετικό, να ζητηθεί κάτι ή να συζητηθεί κάτι το οποίο να είναι κατά της χώρας μας ή κατά, τέλος πάντων, των εθνικών κυριαρχικών μας δικαιωμάτων ή των ενδυνάμει εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, όπως παραδείγματος χάρη η χάραξη της ΑΟΣ και ούτω καθεξής. Άρα δεν είναι θετικά αυτά τα πράγματα. Βεβαίως τα αντιμετωπίζουμε 2 χρόνια τώρα. Θέλω να πιστεύω ότι κάπως έτσι θα εξελιχθεί και αυτό, γιατί τις θέμασε για το Ρούμπιο από ό,τι γνωρίζω.
1: Ναι, ναι, Ελλάδα, θα έρθει
2: ο οποίος είναι και αυτός ένας πολύ σοβαρός, είναι η κεφαλή τέλος πάντων της εξωτερικής πολιτικής της χώρας, της ΗΠΑ. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε τρελές, να το πω έτσι, αλλαγές στο στάτους το οποίο αντιμετωπίζουμε ήδη τώρα 2 χρόνια με τη διοίκηση Τραμπ και με την Τουρκία.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Ψύχρεμοι εμείς λοιπόν, αρχηγέ μου.
0: Ασφαλώς.
1: Εμείς ψύχρεμοι, λέω.
2: Εμείς πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι και δροσεροί χειμώνα και καλοκαίρι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, αρχηγέ μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο κύριος Γιώργος Καμπάς.
1: Ευχαριστούμε, αρχηγέ. Να είστε καλά.
2: Γεια
1: σας. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή δύναμη. Μάλιστα. Για βάλτε μας κάτι να ακούσουμε, παρακαλώ.
1: Κάτι δροσερό.
0: Τι, να πάμε από τώρα σε διαφημίσεις.
1: Πάμε σε διαφημίσεις.
0: Ρε Νότι, μας κόβεις από την έναρξη, μας κόβεις και από το τέλος. Σε λίγο θα γίνουμε σφινάκια ανάμεσα στις διαφημίσεις και στα δελτία. Ό,τι πει ο Νότις. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
3: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 2610-225-070.
4: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ! Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
7: έξοδος 33,
5: και στο relos.gr.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
13: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
12: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
13: Λέξεις βιβλιοπωλεία, Κανακάρη 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
14: Κατάστημα! Κατάστημα!
15: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
16: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, iConcept, Σταυρόπουλος Νίκος.
6: όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. iConcept, Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
7: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στον Sky.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Διπλή αναβάθμιση για την ελληνική οικονομία από τους πιστοληπτικούς οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope. Η Ελλάδα αναβαθμίζεται δύο φορές σε μια στιγμή που διεθνείς αγορές δοκιμάζονται και αυτό έχει τεράστια αξία, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Σε συμφωνία κατέληξε ο Αμερικανός Πρόεδρος με τη Δανία για τη Γροιλανδία. Με βάση τη συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία και θα απαγορεύεται σε αντιπάλους τους, όπως η Κίνα και η Ρωσία, να δημιουργήσουν εκεί δικές τους βάσεις. Παράλληλα, η Δανία και η Γροιλανδία διατηρούν την κυριαρχία τους. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, θα συνεχιστεί και η στήριξη στον ντίζελ. Στη Γερμανία, μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές, αποφάσισε χθες το βράδυ η κυβέρνηση. Δύο στους τρεις μαθητές παίρνουν απολυτήριο γυμνασίου με Λίαν Καλώς ή άριστα και στο Λύκειο το ίδιο πετυχαίνουν οι 7 στους 10 μαθητές, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που παρουσιάζει η Καθημερινή. Η εικόνα αυτή, ωστόσο, αμφισβητείται από άλλα στοιχεία. Στις πανελλαδικές εξετάσεις, σταθερά 3 στους 10 υποψήφιους δεν καταφέρουν να ξεπεράσουν τη βαθμολογική βάση του 10 στο μέσο όρο. Από τις 8 σήμερα το βράδυ μέχρι και τις 11 αύριο το βράδυ, θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην Οδό Αθηνά, στην Καραγιώργη Σερβίας και σε τμήματα της Ερμού στο πλαίσιο εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Ο καιρός γενικά έθριος ημέρα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
19: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: closest I've been reading.
1: Λοιπόν, με Army of Lovers συνεχίζουμε την εκπομπή μας. 8 και 34 πρώτα λεπτά και 33 δευτερόλεπτα αυτή τη στιγμή η ώρα. Καλές θα είναι οι θερμοκρασίες το Σαββατοκύριακο. Ίσες λίγες βροχές το απόγευμα στα δυτικά και βορειοδυτικά της χώρας, αλλά όχι κάτι σημαντικό, τουλάχιστον σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Και θα σας διαβάσω ένα μήνυμα που έχει έτσι ωραίο, είναι ωραίο μήνυμα. Δήμητρα, καλημέρα λέει. Σήμερα το βράδυ το αρκαδικό γλέντι στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, με μουσική για όλα τα γούστα και την ξακουστή γουρνοπούλα σας περιμένουμε, Δήμητρα. Λοιπόν, άρα στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, κρατήστε το, γίνεται αρκαδικό γλέντι. Στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, κυρία Καραμήτρου, αρκαδικό γλέντι. Ταυτόχρονα σήμερα γίνεται στου Ζωγράφου το γλέντι των Θεσσαλών, η Παναγιά Τσούμα λέγεται ο σύλλογος. Και ταυτόχρονα στο Χολαργό γίνεται, στο Δήμο Παπάγου Χολαργού για να είμαστε πιο ακριβείς, γίνεται το γλέντι των Πελοποννησίων Παπάγου Χολαργού.
2: Καλά, χαμός θα γίνει.
1: Όπου θες, ό,τι θες.
2: Εγώ θα πάω Παπάγου φυσικά.
1: Εγώ Ζωγράφου.
2: Εσύ θα πας Ζωγράφου.
1: Λοιπόν, έχουμε και τον κύριο Αντώνιο Ξεφτέρη, τον πρόεδρο του Συλλόγου των Θεσσαλών Ζωγράφου, στην παρέα μας.
2: Ωραία. Και τον κύριο Πακόπουλο.
1: Ο λόγος
2: τον πρόεδρο Συλλόγου Πελοποννησίων Παπάγου Χολαργού.
1: Ωραία.
2: Από πού θες να αρχίσουμε?
1: Όπου πεις εσύ.
2: Εσύ θες, εσύ πες μου.
1: Πάμε στο Χολαργό, έτσι επειδή είσαι από το Χολαργό. Παπάγου Χολαργό.
2: Παπάγου.
1: Κύριε Τακόπουλε, πείτε μας τι ετοιμάζετε για σήμερα το βράδυ.
2: Καλημέρα κύριε Τακόπουλε.
3: Καλημέρα κυρία Καραμήτρου, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Σήμερα η Πελοποννήσιοι του Χολαργού Παπάγου και των Βορειοανατολικών Προαστίων της Αττικής ετοιμάζουμε το μωραϊτικό αντάμωμα, το πέμπτο μωραϊτικό αντάμωμα στο Χολαργό, στο πρώτο δημοτικό σχολείο Χολαργού, υπό την αιγίδα του Δήμου Παπάγου Χολαργού, με πολύ κέφι, άφθονη γουρνοπούλα και καλή διάθεση και πολύ χορό ασφαλώς.
1: Εσείς γουρνοπούλα?
3: Μωραϊτες είμαστε, τι θα είχαμε.
2: Μωραϊτες, εννοείται. Είναι δυνατό, ρε φίλε, δεν κατάλαβα. Άκου εκεί.
1: Το σχήμα, πείτε μας, το σχήμα.
2: Ποιοι θα τραγουδήσουν,
3: λοιπόν,
2: χαμός θα γίνει.
3: Χαμός θα γίνει σήμερα το βράδυ. Έχουμε ετοιμάσει ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα με την αντιπρόεδρο του συλλόγου μας, την Κατερίνα την Κατσίγιανη, τον μουσικολόγο τον Πέτρο τον Ανδρουτσόπουλο και την νέα τραγουδίστρια, την Αναστασία τη Φεγαδιώτη. Στο κλαρίνο ο Τίμος Ντέμος, ο Βαγγέλης Βοτέας στα
1: κρουστά, ονόματα, έτσι.
3: Το βιολί και ο Βασίλης Οικονόμου στα κρουστά. Μια ορχήστρα που υπόσχεται γλέντι, όχι μόνο μωραϊτικά τραγούδια, αλλά και από όλη την Ελλάδα. Γιατί στο πανηγύρι μας τα τελευταία χρόνια έρχονται χορευτικά συγκροτήματα.
1: Τι ώρα, πρόεδρε μου, τι ώρα θα
2: μαζευτούμε? Τι ώρα να μαζευτούμε? 8.30 ώρα.
3: 8.30 ώρα ξεκινάει το πανηγύρι μας. Ο καιρός φαίνεται να είναι καλός. Όλοι μας οι εθελοντές στο συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από νέα παιδιά. Θα ήθελα έτσι, αν μου δίνετε λίγο τη δυνατότητα, να πω ότι έχουμε ένα εκλεκτό συμβούλιο. Έχουμε δύο αντιπροέδρους, την Κατερίνα την Κατσίγιανη, που είναι από το Βαλτεσινίκο, την Κατερίνα την Τούτουζα, που είναι από τη Βιτίνα, που είναι αντιπρόεδρη, η γραμματέας μας, η Ευτυχία η Βαλανίδου, που είναι από την Αχαΐα, ο Κώστας ο Φιλιππακόπουλος, ο ταμείας μας, που και αυτός είναι από την Αχαΐα, ο Νίκος ο Καστάνης, που είναι από την Λακωνία.
1: Εσείς από πού είστε, πρόεδρε, για να ξέρουμε και με ποιον μιλάμε?
3: Εγώ είμαι Αχαιός.
1: Αχαιός.
3: 100%.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
1: Φεύγουμε από τον Παπάγου Χολαργού και πάμε Χολαργό και πάμε Ζωγράφου. Κύριε Ξεφτέρη.
4: Καλημέρα στους ακροατές του Sky και στον κύριο Γρηγοριάδη και την κυρία Σοφία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γρηγοριάδης Καραμήτρου, εντάξει.
4: Κυρία Καραμήτρου, μάλιστα.
2: Όχι, και στο Σοφία, μα θέλετε. Εγώ απαντάω, δεν έχω πρόβλημα.
1: Λοιπόν, πείτε μας, πού το κάνετε, τι ώρα. Ποιους θα έχουμε?
4: Θα έχουμε, διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ χωρών των Θεσσαλών Ζωγράφου, είναι το πρώτο μας φεστιβάλ, με το σύνθημα «Γιορτάζουμε την παράδοση, χτίζουμε κοινότητα». Η εκδήλωση ξεκινάει στις 7 στον προάβλιο χώρο του πρώτου Λυκείου Ζωγράφου, Κρίνων 26, και η είσοδος είναι ελεύθερη. Κερνάμε τσίπουρο, κερνάμε μεζεδάκια, κερνάμε κρασί και διασκέδαση θεσσαλική. Θα ακούσουμε ζωντανή μουσική με τον αργηθεάτη μας, τον Δημήτρη Αυγέρη, στο τραγούδι.
2: Άρα εσείς θα έχετε αρνιά.
4: Εμείς θα έχουμε αρνιά, κάτι διαφορετικό από γουρνοπούλα. Καλή είναι και γουρνοπούλα, το αρνί είναι νομίζω καλύτερο.
2: Εσείς έχετε αρνί, μάλιστα.
1: Αρχιθέα καρδίτσας λέμε τώρα ο καλλιτέχνης.
4: Μάλιστα, μάλιστα. Ο Δημήτρης Αυγέρης είναι εξαιρετικός καλλιτέχνης.
1: Το χωριό.
4: Το χωριό, όπως λέτε, είμαστε περήφανοι που είμαστε Θεσσαλοί, είμαστε περήφανοι που έχουμε τον Αργυθεάτη τραγουδιστή στην αποψινή μας εκδήλωση. Στο Κλαρίνο θα είναι ο Γιώργος Μαυραντζάς. Θα χορέψουν 6 σύλλογοι Θεσσαλικοί από όλη την Αττική. Ανάμεσά τους θα είναι και το δικό μας χορευτικό συγκρότημα, το οποίο
1: τέλεια.
4: Εάν έρθετε θα ικανοποιηθείτε απολύτως.
1: Έγινε.
4: Λοιπόν. Είστε καλεσμένοι. Με χαρά να κεράσουμε κρασάκι τσιπουράκι.
1: Θα έρθω εγώ, η Μίνα θα πάει στο χολαργό.
2: Εγώ θα πάω παπάγου, θα μοιραστούμε,
1: παπάγου, ξέρετε,
2: για να καλύψουμε όλες τις υποχρεώσεις της εκπομπής.
1: Και θα περάσουμε τέλεια, σας ευχαριστούμε και σας πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε. Εμείς πάρα ευχαριστούμε πολύ.
4: Να είστε καλά, πάντα επιτυχίες να έχετε.
2: Να είστε
4: και
2: καλά. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καπάκι, μήνυμα ο Θανάσης. Καλημέρα. Δεν έφαγες στα πανηγύρια γουρνοπούλα?
2: Εγώ.
1: Έλα σήμερα στο Αρκαδικό Γλέντι στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Ήθη, έθιμα και μουσική για όλα τα γούστα, σας περιμένουμε.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις προσκλήσεις σας.
1: Λοιπόν, αυτά.
2: Λοιπόν, για να επανέλθουμε όμως τώρα. Καλά γλεντήσαμε.
1: Καλά
2: γλέντια θα γίνει και εκεί που θα πάμε τώρα, δηλαδή. Μην νομίζετε, κάτι γλέντια και εκεί τώρα. Ο κύριος Γιώργος Αράπογλου είναι κοντά μας, ο Γενικός Διευθυντής της ΠΑΛΣ. Είδαμε και μία δημοσκόπηση την εβδομάδα αυτή. Θα δούμε κι άλλες, κύριε Αράπογλου.
0: Καλώς τον, καλημέρα.
2: Καλώς ήρθατε.
5: Καλημέρα, κύριε Καραμήτρου, κύριε Γρηγοριάδη. Καλημέρα και στους ακροατές και στις ακροατριές σας.
2: Κύριε Αράπογλου, να σας πω τι απορία έχω εγώ. Να σας την πω. Την είδα τη δημοσκόπηση. Θα δούμε κι άλλες πολλές. Νομίζω ότι ο στόχος είναι ένας. Αν θα υπάρξει αυτοδυναμία. Έτσι. Αυτοδυναμία δεν φαίνεται. Για μένα η ερώτηση όμως του ενός εκατομμυρίου, ξέρετε, είναι ποιο από όλα τα κόμματα έχει μεγαλύτερη δεξαμενή. Απάντηση υπάρχει?
5: Κοίταξε, είναι πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα αυτό και ίσως και καθοριστικό για το αποτέλεσμα των εκλογών.
2: Θα ήθελα
5: να κρατήσουμε πάντως πρώτα ότι αυτό που βλέπουμε σήμερα στην πρόθεση ψήφου δεν είναι πρόβλεψη του εκλογικού αποτελέσματος των εκλογών, όποτε αυτές και αν γίνουν.
2: Σαφέστατα.
5: Είναι οι διαθέσεις σημερινές των πολιτών απέναντι στα κόμματα που μπορεί μέσα να εμπεριέχουν και τη διάθεση να στείλουν ένα μήνυμα, να εκφράσουν ένα παράπονο. Μόνο πλησιάζοντας την παραμονή της κάλπης θα δούμε να καταλήγουν και να διαμορφώνεται η εικόνα, όσο και αυτή θα υπάρχει, γιατί σας θυμίζω ότι πλέον έχουμε αξιόλογο ποσοστό που αποφασίζει την τελευταία μέρα ή ακόμα και την ίδια
2: και
5: μέρα
2: το κλίμα.
5: Της κάλπης. Και από το κλίμα
2: και από το κλίμα
5: ό,τι θα έχει
2: ημερών.
5: Πολύ σωστά.
2: Βέβαια.
5: Θα έχει μεσολαβήσει και θα έχει συμβεί τις τελευταίες ημέρες. Λαμβάνοντας αυτά υπόψη, θα πω ότι από τα κόμματα που βλέπουμε, οι δεξαμενές όσον αφορά πιθανότητα, όλα τα κόμματα έχουν περιθώριο να αυξήσουν τα ποσοστά τους. Το κυβερνόν φαίνεται να έχει ένα πρώτο λόγο προς αυτή την κατεύθυνση, διότι πρώτα απ' όλα έχει υψηλό ποσοστό αποσυσπηρωμένων ψηφοφόρων. Mm-hmm. Είχε πάρει ένα υψηλότερο ποσοστό στις εκλογές του 2023, τώρα καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις χαμηλότερα, άρα έχει μία δεξαμενή που είναι η αποσυσπηρωμένη ψηφοφόρη του. Η άποψή μου είναι ότι φυσικά όλοι αυτοί δεν μπορούν να επιστρέψουν, δεν θα επιστρέψουν. Έχει όμως περιθώριο να διεκδικήσει τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος από αυτούς τους αποσπυρωμένους, συν όποιους καινούργιους ψηφοφόρους μπορεί να κερδίσει.
2: Συγγνώμη που σας διακόπτω. Στην εξίσωσή σας όμως αυτή βάζετε και ότι θα επιστρέψουν στη Νέα Δημοκρατία και δεν θα πάνε στο νέο κόμμα Σαμαρά?
5: Νομίζω ότι ένα μέρος από αυτούς το κυβερνών κόμμα πρέπει να τους θεωρεί το κομμάτι αυτό να το θεωρεί χαμένο, ότι πολύ δύσκολα θα επιστρέψει. Υπάρχει ένα κομμάτι, η άποψή μου είναι ότι πολύ χονδρικά είναι περίπου τριχοτομημένο αυτό το κομμάτι των αποσπυρωμένων ψηφοφόρων. Υπάρχει άλλο ένα κομμάτι που έχει αυξημένη πιθανότητα να επιστρέψει και υπάρχει ένα ενδιάμεσο κομμάτι που ούτε είναι σίγουρο ότι θα επιστρέψει, αλλά ούτε και αποκλείεται να επιστρέψει, θέλει
2: είναι
5: μάχη.
2: Έτσι και έτσι, δηλαδή.
5: Έτσι και έτσι. Άρα πράγματι υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο το πιθανότερο είναι να κατευθυνθεί προς κάποια άλλη κατεύθυνση. το νέο κόμμα, αν υπάρξει, του πρώην Πρωθυπουργού, κάποια άλλη επιλογή, παρά να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει όμως και ένα κομμάτι που έχει αυξημένες πιθανότητες. Απλώς ανέφερα, επειδή με ρωτήσατε για τις δεξαμένες, ότι όταν ένα κόμμα έχει ένα υψηλό ποσοστό αποσυσπηρωμένων, έχει και μια δεξαμενή επιπλέον. Αλλά να μην αγνοήσουμε και άλλα κόμματα, και το ΠΑΣΟΚ έχει καταγράψει υψηλότερα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις, άρα έχει ένα περιθώριο ενδεχομένως να επιστρέψει σε αυτά τα υψηλότερα ποσοστά. Το νέο κόμμα, η Ελλάς, ήδη έχει ένα αξιόλογο ποσοστό με την εμφάνισή του, άρα κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει και κάτι καλύτερο, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα έχουν κατά καιρούς δείξει ότι μπορούν να καταγράψουν υψηλότερα ποσοστά.
2: Εκτός από της κυρίας Καριστιανού.
5: Της κυρίας Καριστιανού έχετε δίκιο, ακολουθεί αντίθετη πορεία, κατέγραψε υψηλά ποσοστά και έχει μια πτωτική πορεία. Παρόλα αυτά παραμένει σε αξιόλογο ποσοστό ακόμα. Το 5-5,5 είναι ένα ποσοστό πολύ πάνω από το 3% στο όριο της εισόδου, αλλά θα πρέπει να δούμε την πορεία της για να την αξιολογήσουμε. Πάντως το κυβερνών κόμμα, και μόνο λόγω του υψηλού ποσοστού αποσυσπηρωμένων ψηφοφόρων, μοιάζει να έχει ένα πρώτο λόγο στο θέμα των δεξαμένων.
2: Πάντως υπάρχουν δύο πολύ βασικοί παράγοντες, έτσι. Ο ένας είναι αυτοί που είναι στον καναπέ και δεν ξέρω αν θα σηκωθούν ή αν θα τους πείσουν να σηκωθούν. Και ο δεύτερος παράγοντας είναι οι νέοι ψηφοφόροι, αυτοί που θα πάνε να ψηφίσουν για πρώτη φορά. Δεν ξέρω αν τους ψάχνετε αυτούς καθόλου και αν τους βλέπετε προς τα που κινούνται, αν έχετε κάποια εικόνα τι γίνεται με αυτούς, γιατί συνήθως η μάχη εκεί δίνεται. Έχετε κάποια εικόνα αυτή τη στιγμή ή είναι νωρίς ακόμη?
5: Τους παρακολουθούμε συνεχώς. Σε κάθε δημοσκόπηση προσπαθούμε να ψάχνουμε λίγο καλύτερα την γκρίζα ζώνη, αυτούς που λένε δεν θα πάνε να ψηφίσουν, αυτούς που λένε θα ψηφίσουν λευκό άκυρο, αυτούς που λένε ότι δεν έχουν αποφασίσει ακόμα, και παράλληλα τους νέους, όπως και κάποιες άλλες ομάδες που έχουν ενδιαφέρον. Έχετε δίκιο να εστιάζετε σε αυτές τις ομάδες. Σε ένα βαθμό ταυτίζονται. Ξέρετε, σε αυτό που λέμε γκρίζα ζώνη, ναι, οι νέοι έχουν μεγαλύτερο μερίδιο από ότι στο συνολικό εκλογικό σώμα. Η αναλογία τους δηλαδή είναι υψηλότερη. Έχουμε περισσότερους νέους σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ομάδα. Τους παρακολουθούμε. Ξέρουμε, ας πούμε, τα χαρακτηριστικά τους, ηλικία, φύλο. Είναι, όπως είπαμε, νεότεροι περισσότερο. Είναι γυναίκες παρά άντρες. Έχουμε μέσα αρκετούς αποσπυρωμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Και από την άλλη θα συμφωνήσω ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ομάδα, ειδικά αυτοί οι οποίοι απέχουν, διότι σαφώς μπορεί να αλλάξουν την εικόνα που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις, αν η απόφασή τους είναι κυρίως να μην μοιραστούν σε όλα τα κόμματα. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα έχουμε ουσιαστική αλλαγή, αλλά να κατευθυνθούν σε μεγαλύτερο βαθμό προς μία κατεύθυνση. Τότε μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά το αποτέλεσμα.
1: Να δούμε λίγο κάτι, σας παρακαλώ. Το τελευταίο χρονικό διάστημα παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις και λίγο έως πολύ, με μικρές αποκλίσεις, τα ποσοστά των κομμάτων από την είσοδο της Ελλάς, έτσι, στις δημοσκοπήσεις και μετά, είναι περίπου τα ίδια. Περίπου τα ίδια, έτσι, με μικρές διακυμάνσεις. Δύο πολιτικά γεγονότα πρόκειται να συμβούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Το ένα είναι το κόμμα Σαμαρά, όπως έχουμε συνηθίσει να το λέμε όταν αυτό δημιουργηθεί. Και ένα δεύτερο που ακούγεται και παίζει πολύ έντονα στην επικαιρότητα τις τελευταίες μέρες είναι αν ο καταδικασμένος για εγκληματική οργάνωση Ηλίας Κασιδιάρης δημιουργήσει με κάποιο τρόπο έναν πολιτικό σχηματισμό και κατέβει και αυτές τις εκλογές. Αυτές οι δύο πολιτικές εξελίξεις πώς αναμένεται να αλλάξουν τα ποσοστά, τα οποία, όπως είπα και νωρίτερα, λίγο έως πολύ είναι παγιωμένα?
5: Το ενδεχόμενο νέο κόμμα υπό τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, το μετράμε. Το μετράμε ως πιθανότητα ψήφου και έχουμε μια εικόνα, θα την είδατε στις δημοσκοπήσεις, στην τελευταία δημοσκόπηση. Φαίνεται να έχει ένα αξιόλογο ποσοστό στους αποφασισμένους.
2: Πλήττει την κυβέρνηση.
5: Πλήττει
2: υπό την έννοια ότι τη στερεί το κρίσιμο ποσοστό.
1: Σωστά.
2: Τις κρίσιμες μονάδες για την αυτοδυναμία, την πλήττει. Αυτό δηλαδή που χρειάζεται για να πάρει την

0: επεκτείνεται και, και στον υπόλοιπο πολιτικό χώρο εκτός της δεξιάς. Είναι κυρίως στο χώρο της δεξιάς, αλλά βλέπουμε και σε άλλους πολιτικούς αυτοχαρακτηρισμούς να έχει μικρότερη όμως απήχηση. Κυρίως είναι αυτό που αναφέρατε και η κυρία Καραμίτρου, ότι εστιάζει περισσότερο σε αποσυσπηρωμένους φόρους της Νέας Δημοκρατίας, εμποδίζοντας, στερώντας την πιθανότητα να επιστρέψουν, η οποία πάντως κατά την άποψή μου είναι μικρή.
1: Το άλλο κομμάτι που είπαμε,
0: εκείνο είναι σημερινή ψηφοφόρη, είναι πολύ σημαντικό, αλλά είναι πολύ μικρό. Δηλαδή είναι, αν θυμάμαι καλά τη δημοσκόπηση, το 2% των σημερινών ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, που είναι ούτε 0,5% του εκλογικού σώματος.
1: Το άλλο που δεν έχουμε μετρήσει ακόμα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις σας.
0: Δεν το μετρήσαμε, δεν υπάρχει ακόμα, δεν ξέρουμε τι θα κάνει, δεν θέλουμε να προτρέχουμε ή να μετράμε ακριβώς και δεν ξέρουμε με ποιο τρόπο. Αυτό όμως που μπορώ να αναφέρω είναι ότι αν δείτε τελευταία δημοσκόπηση, στα λίγα πράγματα που έχουν αλλάξει είναι και το ποσοστό της απάντησης άλλο κόμμα, το οποίο μετά τη δημιουργία των δύο νέων κομμάτων, Ελλάς και Ελπίδα για τη Δημοκρατία, είχε υποχωρήσει σε πολύ χαμηλά ποσοστά, στο 2%. Το βλέπουμε τώρα πάλι να φουσκώνει, όπως είχε συμβεί πριν από αυτά τα δύο κόμματα. Εκεί μέσα νομίζω, εκτιμώ, ότι συγκεντρώνονται οι πρώτοι αποφασισμένοι ψηφοφόροι για κόμματα που αναμένονται στην πορεία. Μάλιστα. Άρα το ότι φουσκώνει σημαίνει ότι έχουμε κάποιους αποφασισμένους ψηφοφόρους που αναμένουν κάτι. Άρα δεν μπορούμε να αποκλείσουμε αυτό το κάτι να είναι ή το κόμμα του κύριου Σαμαρά, κυρίως αυτό είναι, ή κάποιο άλλο.
2: Πολύ εξειδικευμένη ερώτηση, αλλά ενδεχομένως και να έχετε την απάντηση. Υπάρχει κάποιο ποσοστό, σεβαστό όμως ποσοστό, το οποίο να περιμένει στην άκρη να δει πώς θα εξελιχθούν τα θέματα της οικονομίας και να αποφασίσει πώς να ψηφίσει, και αυτό το ποσοστό να είναι κρίσιμο?
0: Ναι, το ποσοστό της γκρίζα ζώνης, ως γκρίζα ζώνη εννοώ τους αναποφάσιστους, αλλά και αυτούς που λένε ότι θα απέχουν, και αυτούς που λένε λευκό άκυρο, και αυτούς που λένε δεν απαντώ, όλους αυτούς που δεν επιλέγουν κόμμα. Φαίνεται να αξιολογεί ως πολύ σημαντικό θέμα, ίσως το σημαντικότερο θέμα, το θέμα της οικονομίας, της ακρίβειας, των προσωπικών του οικονομικών.
2: Άρα αυτοί θα αποφασίσουν με βάση την
0: σε μεγάλο βαθμό.
2: Σε μεγάλο βαθμό,
0: Σε μεγάλο βαθμό. Νομίζω ότι σε αυτούς θα παίξει σημαντικό ρόλο για την αποφασή τους, αφού μέχρι και σήμερα παραμένουν αποφάσιστοι. Όμως, νομίζω ότι και σε συμπολίτες μας, οι οποίοι σήμερα απαντούν και επιλέγουν κάποιο κόμμα, και σε αυτούς το θέμα της οικονομίας, της ακρίβειας, των οικονομικών, πώς θα εξελιχθεί ο χειμώνας που έχουμε μπροστά μας με όλα αυτά που ακούμε και αναμένονται.
1: Σωστά.
0: Και αυτούς ακόμα νομίζω θα τους επηρεάσει και μπορεί να τους δούμε να επιμένουν στην επιλογή τους ή να τη διαφοροποιούν.
2: Κύριε Ράπογλου, αυτό που διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή, ότι αναζητούνται 2 εκατομμύρια ψηφοφόροι. Το 2 εκατομμύρια ψηφοφόροι τι ποσοστό είναι?
0: Κοιτάξτε, στις τελευταίες εκλογές αυτοί που ψήφισαν ήταν γύρω στα 6 εκατομμύρια, 6,5%, λίγο πάνω, λίγο κάτω, ανάλογα με την εκλογική μάχη. Άρα τα 2 εκατομμύρια μπορεί να είναι το 1 τρίτο των ψηφοφόρων. Αλλά αυτό που εννοεί προφανώς η έγκριτη εφημερίδα είναι, πηγαίνοντας πίσω, πόσοι ψήφιζαν πριν από μερικά χρόνια και πόσοι ψηφίζουν τώρα. Η αποχή, αυτό που λέμε αποχή, η οποία πρέπει να ξεχωρίσουμε βέβαια την πραγματική αποχή από την αποχή που εμφανίζεται στους καταλόγους. Αλλά αυτή η μείωση είναι πραγματική, γιατί είχαν ψηφίσει πριν από μερικά χρόνια. Το ενδιαφέρον είναι να δούμε πρώτον γιατί κάποιοι συμπολίτες μας επέλεξαν να μην συμμετάσχουν σε νεότερες εκλογικές μάχες. Νομίζω αυτό θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στην αναζήτησή τους. Και δεύτερον, να δούμε τι θα ήταν αυτό το κίνητρο που θα τους έκανε να επιστρέψουν.
2: Να πάνε στις κάλπες πάλι.
1: Λοιπόν,
2: ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ.
1: Να είστε καλά. Καλή δύναμη.
2: Καλημέρα.
1: Κυρία μου.
2: Φτάσαμε στο τέλος.
1: Σιγά σιγά, όπως βλέπεις,
2: είναι
1: 8:53.
2: Να τα μαζεύουμε. Έχουμε να πάμε και στην εκπομπή.
1: Θα πάμε.
2: Ρεπορτάζεις. Σήμερα που έχουμε τόσα να πούμε.
1: Ας πάμε.
2: Έχουμε και Άδωνη Γεωργιάδη στην εκπομπή.
1: Εκεί θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να δούμε τι θα μας πει για το θέμα Μαζονάκη. Γιατί Και όχι μόνο, βέβαια.
2: Και
1: για τα μέτρα που πήραν.
2: Και όχι μόνο.
1: Εφαρμογή MED. Πώς τη λένε, MED.
2: Και όχι μόνο.
1: Και όχι μόνο.
2: Και όχι μόνο.
1: Λοιπόν, οπότε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε.
2: Αύριο το πρωί πάλι εδώ θα είμαστε.
1: Στις 7 η ώρα.
2: Βεβαίως.
1: 9:40 πάμε να βάλουμε τα κουστούμια μας. 9:40 στον αέρα του Sky. Σας περιμένουμε όλους. Να περάσετε. Πες το θυμάσαι.
2: Ποιο?
1: Την ατάκα.
2: Εγώ λέω στον κόσμο, χαμογελάτε για να ξεπερνάτε τα δύσκολα.
1: Ωραία. Και εγώ λέω, να είναι η σημερινή μέρα η καλύτερη της ζωής σας μέχρι αύριο. Τα λέμε σε 9:40. Γεια σας.

0: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
1: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
0: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
1: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
2: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
0: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
1: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
3: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
4: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και φτάσε. Φλωράτος.
3: Είναι του τύπου σας.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως, με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
8: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
9: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
10: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr.
11: Η ώρα είναι 9.
12: 8,3. Sky 89,4.
13: Μεράνια Πασχαλίδη. Διπλή αναβάθμιση για την ελληνική οικονομία από τους οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope. Η Ελλάδα αναβαθμίζεται 2 φορές σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται και αυτό έχει τεράστια αξία, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Ανέφερε ακόμη ότι οι αποφάσεις αυτές επιβεβαιώνουν τις ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις, την ανάπτυξη πάνω από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο, την άνοδο των επενδύσεων και την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων στη χώρα μας. Σε συμφωνία κατέληξε ο Αμερικανός Πρόεδρος με τη Δανία για τη Γροιλανδία. Με βάση τη συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία και θα απαγορεύεται σε αντιπάλους τους, όπως η Κίνα και η Ρωσία, να δημιουργήσουν εκεί δικές τους βάσεις. Παράλληλα, η Δανία και η Γροιλανδία διατηρούν την κυριαρχία τους. Οι δύο χώρες επιβεβαίωσαν την επίτευξη της συμφωνίας, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την επόμενη εβδομάδα, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προανήγγειλε μάλιστα ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στον ντίζελ. Συγκεκριμένες παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης με οριζόντια αύξηση του επιδόματος, που θα αφορά περίπου 1,2 εκατομμύρια πολίτες, αναμένεται να ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Στη Γερμανία, μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές. αποφάσισε χθες το βράδυ η κυβέρνηση. Από την 1η Οκτωβρίου και μέχρι το τέλος του έτους θα μειωθεί ο ενεργειακός φόρος στη βενζίνη και στον ντίζελ κατά 14 λεπτά το λίτρο. Συνολικά η στήριξη σε πολίτες και επιχειρήσεις αναμένεται να φτάσει στα 2,5 δισεκατομμύρια. Στη Γαλλία, μέσα στις επόμενες εβδομάδες, αναμένεται σύγκληση της συνόδου της G7 για ενεργειακά ζητήματα, με στόχο το συντονισμό στη διαχείριση των αποθεμάτων ενέργειας. 2 στους 3 μαθητές παίρνουν από λυτρείο γυμνασίου Μελίαν καλώς ή άριστα και στο Λύκειο το ίδιο πετυχαίνουν οι 7 στους 10 μαθητές, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που παρουσιάζει η Καθημερινή. Εικόνα αυτή, ωστόσο, αμφισβητείται από άλλα στοιχεία. Στις πανελλαδικές εξετάσεις, σταθερά 3 στους 10 υποψηφίους δεν καταφέρνουν να ξεπεράσουν τη βαθμολογική βάση του 10 στο μέσο όρο. Με βάση την τελευταία έρευνα PISA 2025 του ΟΣΑ, ο 1 στους 2 Έλληνες μαθητές τελειώνει το γυμνάσιο χωρίς να μπορεί να κάνει απλούς μαθηματικούς υπολογισμούς και πράξεις. Επίσης, οι 4 στους 10 δεν μπορούν να κατανοήσουν απλά φυσικά φαινόμενα, αλλά ούτε και το νόημα απλών κειμένων. Τα διαβάζουν, αλλά δεν τα καταλαβαίνουν. Στους 31 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών, ανάμεσα τους 16 αστυνομικοί, ενώ περισσότεροι από 100 είναι τραυματίες από τη βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε χθες σε αστυνομικό συγκρότημα στην πόλη Κοχάτ στο βορειοδυτικό Πακιστάν. Από τις 8 το βράδυ μέχρι και τις 11 αύριο το βράδυ θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην Οδό Αθηνάς, στην Καραγιώργη Σερβίας και σε τμήματα της Ερμού στο πλαίσιο εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα αναμετρηθούν απόψε στις 8 στον μεγάλο τελικό στο 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στον ημιτελικό, ο Παναθηναϊκός νίκησε 90-69 την Μπουρκ και ο ΠΑΟΚ νίκησε 199 την Παρτιζάν. Στον τελικό του EuroLeague Super Cup πέρασε ο Ολυμπιακός που επικράτησε τη Φενέρμπαχτσε με 92-90 και η Ρεάλ που νίκησε την Ντουμπάι στην παράταση με 98-95.
14: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
15: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
13: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
16: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
17: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε κυρίως στα βόρειο-δυτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 30. Την Κυριακή γενικά αίθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος τη Δευτέρα, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν από το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, οι οποίες θα συνεχιστούν και την Τρίτη, κυρίως στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία τη Δευτέρα δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τρίτη θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
18: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι. και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostik DS220.
19: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
18: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Αρισπόρτος Σάλτε.
20: Χορηγός ΔΕΗ.
21: Καλημέρα σας, καλό Σάββατο αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Σε αυτήν την τριλογία του αποχαιρετισμού, σήμερα στην τρίτη και τελευταία εκπομπή, κάνουμε ένα μικρό αποχαιρετιστήριο σημείωμα ραδιοφωνικό στον εκλειπώντα καθηγητή Κωνσταντίνο Τσουκαλά. Δύο είναι υποσκεκλημένοι. Ο πρώτος είναι ο Δημήτρης Σεβαστάκης, Έλλην πανεπιστημιακός πολιτικός, διετέλεσε βουλευτή ΣΑΜΟΥ και ζωγράφος ο ίδιος. Κύριε Σεβαστάκη, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ.
22: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
21: Ο κύριος Σεβαστάκης είναι καθηγητής στη Σχολή Αρχιτεκτώνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Θα μιλήσει για τον διανοούμενο Κωνσταντίνο Τσουκαλά. Ο δεύτερος προσκεκλημένος είναι από έναν άλλον ιδεολογικό χώρο, ένας ιδεολόγος όμως του φιλελεύθερου χώρου, ο κύριος Ανδρέας Ανδριανόπουλος. Κύριε Ανδριανόπουλε, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας.
23: Καλημέρα. Και εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε.
21: Σας ακούει και ο κύριος Σεβαστάκης, οπότε θα έχετε τη δυνατότητα να μιλήσετε και μαζί του. Γράψατε επίσης ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στην εφημερίδα Τα Νέα με αφορμή τον θάνατο του Κωνσταντίνου Τσουκαλά, οπότε αυτό μου δίνει και εμένα την αφορμή να προχωρήσω και εγώ στον διάλογό μας. Λοιπόν, κύριε Σεβαστάκη, αρχίζω από εσάς. Τι ήταν ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, γιατί τον θυμόμαστε?
22: Εκτός από τη μεγάλη του ποιότητα, τη θεωρητική ποιότητα, είχε νομίζω δύο χαρακτηριστικά. Μπορούσε να διαβάζει, ένας πολύ καλός αναγνώστης, ένας εμπρεσιονιστής αναγνώστης, και από την άλλη μεριά μπορούσε να κάνει αναγωγές χωρίς να εγκλωβίζεται στον αναγωγισμό, δηλαδή σε εύκολα συμπεράσματα. Επίσης παρακολούθησε, και επειδή ήταν τίμιος θεωρητικά, παρακολούθησε την κρίση της αριστεράς. Έχουμε μερικές δεκαετίες όπου η ανάπτυξη της σκέψης του Κωνσταντίνου Τσουκαλά συνυπάρχει με την κρίση, με την επερχόμενη και διευρυνόμενη κρίση της αριστεράς. Φυσικά
21: την είδε, την προέβλεψε και έγραψε για αυτήν.
22: Συμπεριφέρθηκε έντιμα απέναντί της, δηλαδή τη διάβασε, δηλαδή την ανέλησε, και αυτό τον έφερε αναγκαστικά και στις παρυφές μιας πολύ ουσιαστικής σύγχρονης κριτικής πάνω και στην έννοια του δικαιώματος, του δικαιωματισμού, της δικαιωματοκρατίας, που αποτέλεσε το κατά κάποιο τρόπο υποκατάστατο της έκλειψης του βασικού αναλυτικού μηχανισμού της αριστεράς, δηλαδή του μαρξισμού-λενινισμού, της υποχώρησης αυτής της αναλυτικής διάστασης του αριστερού χώρου, που ήταν η υποχώρηση μαζί με την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, που έφερε μια τελείως διαφορετική συγκρότηση και του κράτους και των νοηματιδοτήσεων, των σημασιοδοτήσεων γύρω από το κράτος.
21: Κύριε Ανδριανόπουλε, για εσάς ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς?
23: Κοιτάξτε, εγώ τον πρωτογνώρισα όταν σαν νεαρός φοιτητής πήγα τότε για πρώτη φορά στη Βρετανία, και τον πρωτογνώρισα με το βιβλίο του στα αγγλικά. Το είχα δει για πρώτη φορά, γιατί ήταν δικτατορία στην Ελλάδα, την ελληνική τραγωδία, το Greek Tragedy. Και από τότε με είχε σημαδέψει, δηλαδή τον παρακολουθούσα πάντα, τον διάβαζα. Βέβαια είχε μια εντονομαρξιστική θεώρηση, αλλά χωρίς να είναι δογματικός μαρξιστής. Στη συνέχεια, όταν σαν υπουργός πολιτισμού είχε πεθάνει, αν θυμόσαστε, ο Νίκος ο Κουλαντζάς, και είχα βγάλει ένα λεύκομα προς τιμή του και είχα παρακολουθήσει την πορεία του Κουλαντζά, είχα από τότε διαπιστώσει πόσο στενά συνδεδεμένοι ήταν οι δυο τους, και σαν φοιτητές και στη συνέχεια σαν καθηγητές στο Παρίσι. Και από εκεί άρχισα να παρακολουθώ πολύ πιο συστηματικά τις απόψεις του και του Τσουκαλά, και να βλέπω και τις διαφορές με τον Κουλαντζά, αλλά και τις επερχόμενες μεταβολές, θα έλεγα, και προσαρμογές των απόψεών του. Βέβαια δεν ήταν τόσο θεωρητικός όσο ο Κουλαντζάς, ήταν περισσότερο δεμένος με αυτό που λέμε ιστορική κοινωνιολογία, και έδωσε μεγαλύτερη έμφαση στις μεταλλάξεις της ελληνικής κοινωνίας, στις παραγωγικές σχέσεις μέσα στην ελληνική κοινωνία, την εξέλιξη του ελληνικού κράτους, και που μάλιστα η ανάλυση αυτών των θεωριών για το ελληνικό κράτος ήταν πάρα πολύ χρήσιμη για όλους, όχι μόνο για τους αριστερούς, για τους μαρξιστές. Και εγώ μπορώ να σας πω ότι σε μεγάλο βαθμό η ανάλυση του με έβρισκε σε πολλά σημεία σύμφωνος για το πώς μετεξελίχθηκε το ελληνικό
0: κράτος. Σας βοήθησε.
23: Και τι ρόλο έπαιξε.
0: Ναι, συγγνώμη, σας διακόπτω. Αν σας βοήθησε στη ματιά σας και σε ποια κατεύθυνση.
23: Βεβαίως. Όχι, με βοήθησε αναλυτικά. Διότι ο Τσουκαλάς ήταν ένας εξαιρετικός θεωρητικός. Λειτουργήσε αναλυτικά πάρα πολύ σωστά, χωρίς να είναι βέβαια στη σχολή του Talcott Parsons τόσο δομολειτουργική ανάλυση, τόσο δηλαδή το αμερικάνικο σύστημα της ανάλυσης με συστήματα δομή, λειτουργία κτλ. Αλλά εντούτοις είχε μια πολύ διεκδικητική ματιά στο πώς διαμορφώνεται η ελληνική κοινωνία και πώς οδηγήθηκε σε αλλαγές και το κράτος αλλά και οι κοινωνικές σχέσεις. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμη η ανάλυση του, παρόλο που μπορεί να μην συμφωνούσα απόλυτα σε ορισμένα συμπεράσματα και κυρίως στο θέμα της ανισότητας και της ενδεχόμενης πάλι των τάξεων.
0: Τι πραγματικά είπε, κύριε Σεβαστάκη, ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς?
22: Στον πρώτο κύκλο της διανοητικής του ανάπτυξης, δηλαδή στην ανάγνωση, κυρίως το θεμελιώδες έργο είναι Εξάρτηση και Αναπαραγωγή που εκδόθηκε το 1976 από το Θεμέλιο, διάβασε από τη μια μεριά την μάθηση ως παραγωγική δύναμη εν τέλει, ως συγκροτησιακό δηλαδή στοιχείο παραγωγικής τάξης, από την άλλη μεριά όμως διάβασε τους υβριδισμούς με τους οποίους η ελληνική κοινωνία και κυρίως οι ελληνικές κοινότητες προσλάμβαναν την μόρφωση, την ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα και επομένως συνσυγκροτούσαν το εκπαιδευτικό σύστημα. Μπορούσε δηλαδή να καταλάβει και τους υβριδισμούς που έχουν σχέση με την ευνοιοκρατία, με τον Ρουσφέτια, με την συγκρότηση, την ιδιοσυγκρότηση των κοινοτήτων, άλλοι στην Στερεά Ελλάδα, άλλοι στην Πελοπόννησο, διαφορετικές παραγωγικές δομές υπάρχουν ως προς τον αγροτικό κλήρο στη μια και διαφορετικές στην άλλη. Αυτό ουσιαστικά παραγγέλνει με ένα άλλου είδους εκπαιδευτικό θάλλος. Τα είδε αυτά. Και γι' αυτό το έργο του, κατά την προσωπική μου γνώμη, είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο Εξάρτηση και Αναπαραγωγή. Συγχρόνως φωτίζει την πλευρά του πιο τραυματικού στοιχείου, που είναι η ετεροσυγκρότηση. Το ελληνικό εγώ συγκροτείται σε αναφορά με κάτι άλλο. Δηλαδή εισάγει πρότυπο και αναγκάζεται να λειτουργεί ως συμμορφωτικός βαθμός προσαρμογής σε αυτό το πρότυπο. Αυτό είναι ο βασικός μηχανισμός με τον οποίο λειτουργεί η αυτοκατανόηση στην Ελλάδα.
0: Βοηθήθηκε η αριστερά από το έργο του Κωνσταντίνου Τσουκαλά, τον υιοθέτησε η αριστερά στην καθημερινή της πρακτική, δηλαδή, για να το πω πιο ομά, στην περίοδο 15-19 αυτό το εργαλείο χρησιμοποιήθηκε?
22: Προφανώς δεν είναι το 1815.
0: Όχι, μιλάω στο. Όχι, αναφέρουμε στο 2015.
22: Γιατί έχει δουλέψει στις χρονικές περιοχές αυτές. Δεν νομίζω ότι στη φάση που βρισκόμαστε, όχι μόνο το 15-19 και προγενέστερα, η συγκρότηση του εκπαιδευτικού διαβήματος έχει τέτοια χαρακτηριστικά. Σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό είναι κλαδικό, είναι επαγγελματικοκεντρικό. Δεν είναι θεωρησιακό, δεν είναι οραματικό με αυτούς τους όρους ενός ανθρωπισμού έστω εφελώδους που διέτρεχε τα διαβήματα και του Δελμούζου και του Γλινού και τη Συμβριώτη και φυσικά και την σύλληψη του αλληλοδιδακτικού σχολείου, όλα αυτά τα μεγάλα εκπαιδευτικά επιτεύγματα. Ο Τσουκαλάς όμως έδωσε, όχι μόνος του, μαζί με όλη την, ας το πούμε, ομάδα των Γάλλων κυρίως μεταναστών Ελλήνων, προεξάργοντος ίσως τους Βορώνου, έδωσε εργαλεία. Αν μπόρεσε η ελληνική εκπαιδευτική σκηνή να τα ενσωματώσει, είναι ένα ερώτημα πολύ πιο δυσαπάντητο και τουλάχιστον πρόχειρα δεν μ' αρέσει να απαντάω σε πράγματα που είναι πολύ πιο σύνθετα από μια απλή ερώτηση και μια απλή απάντηση.
0: Λέτε, κύριε Ανδριανόπουλε, στο άρθρο σας ότι δεν ήταν κομματικός διανοούμενος ο οποίος έγραψε πολιτικά βιβλία.
23: Καθόλου, μα νομίζω προκύπτει αυτό και από τις εξηγήσεις που σας έδωσε ο κύριος Σεβαστάκης. Οι απόψεις του Τσουκαλά ήταν καθαρά ακαδημαϊκές. Ήταν δύσκολο να μετατρέψει τον Τσουκαλά δηλαδή σε πρακτικό πολιτικό πρόγραμμα.
22: Σε μάνιουαλ.
23: Και γι' αυτό δεν θα μπορούσα να πω ότι μπορεί να επηρέασε κατά τον οποιοδήποτε τρόπο κάποια κομματική γραμμή. Βεβαίως είναι σαφές ότι τα κόμματα της αριστεράς, κάποια από αυτά, τα σοβαρά αριστερά κόμματα επηρεάζονται από αυτές τις απόψεις και από τον τρόπο σκέψης και από τα εργαλεία ανάλυσης. Αυτή είναι η ουσία. Αλλά βέβαια οι θεωρίες του Τσουκαλά δεν ήταν αποκλειστικά προνόμιο κάποιου αριστερού κόμματος ή κάποιας μαρξιστικής θεώρησης, διότι αυτό που έκανε ουσιαστικά σου άνοιγε δρόμους για να δεις και να αναλύσεις κοινωνικές δομές και κυρίως με επίκεντρο την Ελλάδα. Είχαν πάρα πολλές αντιφάσεις και πάρα πολλές δυσκολίες λόγω των ιστορικών εξελίξεων και των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων και σχέσεων, όπως σας εξήγησε ο κύριος Σεβαστάκης προηγουμένως. Κατά συνέπεια, κατά τη γνώμη μου, ο Τσουκαλάς ήταν ένας θεωρητικός που μπορούσε να είναι χρήσιμος από κάθε οπτική γωνία. Φτάνει γιατί δεν ήταν δογματικός. Αυτή είναι η ουσία. Και νομίζω η βασική του διαφορά σε σχέση με τον Μπουλατζά, παραδείγματος χάρη, που ήταν και πάρα πολλοί φίλοι κατά το παρελθόν, είναι ότι ο Μπουλατζάς ήταν καθαρά θεωρητικός της δομής του κράτους, ενώ ο Μπουλατζάς ήταν περισσότερο θεωρητικός της ιστορικής εξέλιξης του κράτους και της μετουσίωσής του σε μια κοινωνική συνιστόσα που υπάρχει σήμερα και με βάση τις ιστορικές εξελίξεις και κυρίως στον τομέα των κοινωνικών σχέσεων και των παραγωγικών σχέσεων. Νομίζω αυτή είναι η βασική τους διαφορά και που έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στα σημερινά δεδομένα και το ρόλο που έπαιξε ο Τσουκαλάς γενικά. Και γι' αυτό τον είδατε πως και στην ανάμειξή του στην πρακτική πολιτική ζωή δεν κράτησε πολύ διάστημα. Γιατί δεν ήταν τέτοιος άνθρωπος, δεν ήταν δηλαδή πολιτικός. Είχε άμεση σχέση με κάποιες θεωρητικές αναλύσεις.
21: Ήταν, ας πούμε, στην παρέα του αημνήστου Σιμίτη. Στο περιβάλλον, αυτό εννοώ. Στο περιβάλλον του αημνήστου Σιμίτη. Ναι,
23: ναι, βέβαια. Είχε, πιστεύω, είχε πολύ σχέση. Αλλά δεν ήταν άνθρωπος ο οποίος θα έπαιζε ρόλο πολιτικό άμεσο. Και φάνηκε αυτό, νομίζω, με τον ΣΥΡΙΖΑ έχει πολιτευτεί.
21: Ναι, ως το επικρατεία, συμβολικά πάνω, πιστεύω. Ναι.
23: Ναι, και δεν έκατσε πάνω από 2 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος.
1: 6 μήνες.
23: Έξι μήνες, ακριβώς. Ελάχιστα. Διότι ήταν από τα πράγματα. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος καθαρά θεωρητικός και έξω από αυτά τα δεδομένα.
21: Έκανε προσπάθειες να ενώσει χώρους, κύριε Σεβαστάκη.
1: Πάντα, και μάλιστα στη φάση της κρίσης διαπραγμάτευσης είχε γράψει ένα άρθρο πάρα πολύ σημαντικό, ότι ανεξαρτήτως του αν η Ευρώπη αποδεικνύεται, λέω το 15,
21: ναι,
1: εάν η Ευρώπη αποδεικνύεται ως αποκλίνουσα από το ιδεολόγημα, ας πούμε, και της ανανεωτικής αριστεράς και εν πάση περιπτώσει από την επιθυμία, τη συλλογική επιθυμία, και εμφανίζεται σκληρή, άτεγκτη, τιμωρητική κλπ., εμείς πρέπει να επιστρέψουμε με πείσμα στη διαπραγμάτευση, γιατί ακριβώς το διακύβευμα είναι άλλης τάξεως, υπαρκτικής τάξεως. Mm. Ένα εξαιρετικά τολμηρό για την εποχή κείμενο, όπου προέτρεπε την ανοιχτή και με πολλά κέντρα ισχύως εξουσία της πρώτης περίοδου, του πρώτου εξαμήνου του ΣΥΡΙΖΑ, να επιμείνουν στη διαπραγμάτευση. Επομένως έπαιξε το ρόλο και φυσικά ως πρόεδρος της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής διαπίστωσε, νομίζω, τον ύλιγκο που έχει η εμπράγματη πολιτική των αιτημάτων, της αιτηματολογίας, της επιθυμίας που διαμεσολαβείται συνδικαλιστικά με το εκπαιδευτικά και πνευματικά αναγκαίο. Τι χρειάζομαι ως χώρα, ποιο σχολείο χρειάζομαι ως χώρα και ποιο είναι αυτό που φτάνει ως διεκδικήσιμο στην επιφάνεια, στην πολιτική επιφάνεια. Νομίζω ότι αυτή η αποκλίνουσα των 2 ζώνων τον έκανε να μην πολιτευτεί στις εκλογές του Σεπτέμβρη του 2015.
21: Θέλετε να πείτε κάτι, κύριε Αντιανόπουλε?
23: Όχι, συμφωνώ απόλυτα. Δεν μπορούσε να έχει σχέση με αυτό που λέγεται καθημερινή πολιτική. Ήταν ένας άνθρωπος τελείως δοσμένος στην ανάλυση και στην θεωρία. Διατύπωνε θεωρητικά εργαλεία που έπρεπε απλά αυτοί που ασχολούνται με την πρακτική πολιτική να τα ανιχνεύσουν, να τα εντοπίσουν και να τα αξιοποιήσουν. Κάτι που δεν μπορείς να πεις ότι μπορούσε να το κάνει σε όποια φάση και αν πέρναγε η ελληνική αριστερά. Ας πούμε, ήταν δυνατόν ποτέ ο Τσουκαλάς, όπως ήταν καθαρά ευρωπαϊστής, που έβλεπε τα πράγματα? Δεν μπορεί δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος υπεραμεινόταν της ανάγκης η Ελλάδα να διαπραγματεύεται και να μείνει στην Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη μπορούσε να σηματοδοτήσει τις μελλοντικές της εξελίξεις, να ταυτιστεί με κάποια στελέχη, με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έψαχναν τελείως μέσα στην περιπέτεια να ψάξουν να βρουν κάτι άλλο. Ας πούμε να τους σώσει ο Πούτιν ή δεν ξέρω κι εγώ ποιος άλλος. Δεν γίνεται αυτό. Όπως εχθές διάβαζα τον Μπολάκη, ο οποίος αξιοποιούσε τον Μπουλατζά για να διατυπώσει μια καινούργια θεωρία περί μαρξιστικής διακυβέρνησης. Δηλαδή μιλάμε για πράγματα που είναι εκτός πραγματικότητας. Λοιπόν, ο Τσουκαλάς δεν μπορούσε να ταυτιστεί με κάτι τέτοιο. Και από τα πράγματα το σύστημα αυτό τον απέβαλε από τον οργανισμό του. Δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς κάτι, γνώμη μου.
21: Κύριε Σεβαστάκη, συμφωνείτε ή διαφωνείτε σε αυτό?
22: Όχι, δεν τον απέβαλε το σύστημα, γιατί αυτό το σύστημα έπαιρνε αιγλή και πραγματικά ήταν μια τιμή να έχεις στις γραμμές σου το Τσουκαλά. Ο ίδιος έκανε την επιλογή, είναι δηλαδή, υπάρχει βούληση στο εσωτερικό αυτής της πολιτικής επιλογής να μην κατέβει το Σεπτέμβριο του 2015. Ήταν απολύτως ενσυνείδητη επιλογή δική του.
23: Όχι, συμφωνώ με αυτό, βεβαίως αυτός θα αποφάσισε. Αλλά όταν λέω δεν πήγαινε το σύστημα, ήταν ότι προφανώς δεν μπορούσε να συμβιώσει με τέτοιες αντιλήψεις που δεν είχαν καμία σχέση με αυτά τα οποία αυτός υποστήριζε. Τουλάχιστον αυτή είναι η γνώμη μου. Δεν μου είχε πει εμένα ποτέ τίποτα. Αλλά από ό,τι διαπιστώνω από τα γραπτά του και από τις μετέπειτα εξελίξεις.
21: Τώρα, εγώ θέλω να πείτε κάτι.
22: Να πω, αν μας δοθεί η ευκαιρία.
21: Βεβαίως, την έχετε, ορίστε.
22: Για την δεύτερη φάση ανάπτυξης της σκέψης του, δηλαδή είπαμε ότι η πρώτη είναι ανάγνωση κοινωνιών κεντρική των δομών που συγκροτούν το ελληνικό κράτος. Το δεύτερο είναι η τεράστια έκπληξή του, νομίζω, από την έκπτωση του κράτους. Δεν έχω ένα κράτος ούτε πατερούλι, ούτε ένα κράτος στην υπηρεσία κάποιων δρόντων, κάποιων που διαμεσολαβούν ανάμεσα στις κοινωνικές επιθυμίες, συνδικάτα, ομάδες ας πούμε ισχύως κλπ. Στην πραγματικότητα έχω την έκπτωση των παραδοσιακών θεσμίσεων. Το έχει γράψει πάρα πολύ καλά στον Λεβιάθαν. Έχω ένα υπερκρακτικό, διαπολιτικό και διαπολιτισμικό μόρφωμα που σπρώχνει την πραγματικότητα με μια απόλυτη ιδιοτέλεια προς κάτι που ρευστοποιεί όλες τις θεσμίσεις που γνωρίζουμε και που σχετίζονται και με την συγκρότηση της αριστεράς και με τη συγκρότηση της δεξιάς. Μην ξεχνάμε ότι η δεξιά δεν είναι εκτός κοινωνίας, έχει την αναρρυθμιστική της λειτουργία, δηλαδή παίρνει από τους πλούσιους, δίνει στους φτωχούς με τον τρόπο της, με τους δικούς της μηχανισμούς. Έχει δηλαδή την πρόνοια ως παράμετρο της συγκρότησής της, όπως επίσης και η αριστερά με άλλους όρους. Όλες δηλαδή οι διαμεσολαβήσεις και οι θεσμίσεις διαλύονται μπροστά σε μια νεφελώδη αλλά πάρα πολύ ισχυρή, ας το πούμε, τους πολύ μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και κυρίως την χρηματιστηριακή διαμεσολάβηση που αλλάζει τον τύπο της οικονομίας και τον τύπο της ηθικής. Σε αυτή λοιπόν τη δεύτερη φάση, όπου ο Μπουλατζάς αναρωτήθηκε με αυτά με τα οποία δούλευε, με αυτά εργαζόταν, αυτή την πραγματικότητα έφερε και όχι μόνο ο ίδιος αλλά και όλη η ομάδα των Γάλλων, και ο Σβορώνος και ο Μπουλατζάς και ο Καστοριάδης και όλη αυτή την κριτική συνέθεταν. Ξαφνικά λοιπόν ανακαλύπτει ότι υπάρχει κάτι άλλο πολύ διαφορετική συγκρότηση, όπου η κοινωνική επιθυμία δεν μπορεί να βρει φόρμες διαμεσολάβησης. Αυτή λοιπόν η δεύτερη φάση, θα την έλεγα μια φάση απελπισμένης και οδυνηρής διαπίστωσης, νομίζω ότι είναι από τις πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Δεν την έχουμε δει. Έχει γράψει αρκετά κείμενα γι' αυτό ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Νομίζω ότι αυτό δείχνει και τη στόφα του διανοουμένου. Φεύγω από τη στατιστική καταγραφή του πραγματικού και βλέπω το ίδιο το ερώτημα που υποστασιοποιείται μέσα από την καταγραφή και μέσα από τις μεθοδολογίες και μέσα από τις επιθυμίες.
21: Πώς τον έβλεπε τον καπιταλισμό συνεπώς, κύριε Αντριανόπουλε? Θα απαντήσετε και εσείς, κύριε Σεβαστάκη, αμέσως μετά.
23: Νομίζω αυτό που λέει ο κύριος Σεβαστάκης έχει ενδιαφέρον, διότι αν το δει κανείς με μια πιο παγκόσμια διάσταση, θα δει ότι ουσιαστικά το κράτος έχει μια δική του συγκρότηση και δικά του συμφέροντα. Αυτό δηλαδή που λένε η σύγχρονη θεωρητική της λεγόμενη θεωρία της δημόσιας επιλογής, το public choice theory, ο Τάλοκ, ο Πολάνιε και άλλοι, όπου ουσιαστικά σας λέω ότι το κράτος έχει και δικά του συμφέροντα. Ναι, μεν επιδιώκει διάφορα πράγματα όπως την ανακατανομή του πλούτου και χίλια δυο άλλα, αλλά έχει δικό του οργανισμό. είχε ανθρώπους οι οποίοι έχουν συμφέρον μέσα από τους μηχανισμούς του κράτους. Δηλαδή το κράτος δεν είναι κάτι το απρόσωπο. Δημιουργείται, έχει συμφέροντα τα οποία όπως κάθε ομάδα συμφερόντων προσπαθεί να επιδιώξει την εξυπηρέτησή τους. Και κατά συνέπεια έχει δυνατότητες να δείξει ότι προσπαθεί να πετύχει κάποιους στόχους. Και ανεξάρτητα τι κάνουν οι επιχειρήσεις, οι επιχειρηματίες ή οποιοδήποτε άλλοι. Νομίζω ότι αυτό κατά κάποιο τρόπο μπορεί κάπως να το συνάγει από τις απόψεις του Τσουκαλά. Και βέβαια εδώ η μεγάλη διαφορά από τον Καστοριάδη, τον οποίο ανέφερε ο κ. Σεβαστάκης, είναι ότι βασικά ο Καστοριάδης χωρίστηκε τελείως από τον παραδοσιακό μαρξισμό, με την έννοια ότι δεν πίστευε ποτέ ότι υπάρχει μια θεωρία που μπορεί να εξηγεί τα πάντα. Όχι ότι ο Τσουκαλάς το έκανε αυτό, αλλά δεν ξέφυγε από εκεί. Δεν του έκανε ποτέ τέτοια κριτική, όπως το είχε δεχθεί ο Πουλατζάς. Ο Τσουκαλάς παρέμεινε να πιστεύει ότι αυτοί οι μηχανισμοί μπορούν να οδηγήσουν κάπου, να αντιμετωπίσουν τις συγκρούσεις, τα οικονομικά συμφέροντα και χίλια δυο άλλα, αλλά δεν προχώρησε στο να δείξει ότι το κράτος έχει και το ίδιο συμφέροντα και μπορεί να λειτουργήσει με βάση αυτά τα συμφέροντα, ακόμα και εις βάρος του κοινού καλού, της κοινωνίας και χίλια δυο άλλα. Νομίζω ότι εκεί είναι ένα κομμάτι στο οποίο ο φιλελεύθερος μπορεί να ασκήσει κριτική στους θεωρητικούς της αριστεράς ή του μαρξισμού. Και εκεί είναι που παίζεται το παιχνίδι σε μεγάλο βαθμό ακόμα και σήμερα. Και εκεί εντοπίζει κάποιος και την κρίση της σημερινής αριστεράς, η οποία ακόμα είναι να θεοποιεί το κράτος. Και να ξεχνά ότι το κράτος έχει συμφέροντα, έχει στόχους, έχει δηλαδή μια δική του λογική για να μπορεί να διαιωνίζει την παρουσία του. Ακόμα και εις βάρος των συμφερόντων της κοινωνίας.
21: Κάνουμε διάλειμμα εδώ και ερχόμαστε με τη συνέχεια μετά τις ειδήσεις τίτλους. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Ανδρέας Ανδριανόπουλος, Δημήτρης Σεβαστάκης συζητούν για τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά, τον προσφάτως εκλειπώντα. Τα λέμε σε λίγο.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πήλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
4: Αλφα κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
5: Κατάστημα! Κατάστημα!
24: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο
13: αξιολόγησης Moody's & Scope. Η Ελλάδα αναβαθμίζεται δύο φορές σε μια στιγμή που διεθνείς αγορές δοκιμάζονται και αυτό έχει περάσει αξία, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης προανήκειλε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, θα συνεχιστεί και η στήριξη στον ντίζελ. Στη Γερμανία, μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές αποφάσισε χθες το βράδυ η κυβέρνηση. Στη Γαλλία, αναμένεται σύγκληση της συνόδου της G7 με στόχο το συντονισμό στη διαχείριση των αποθεμάτων ενέργειας. Σε συμφωνία κατέληξε ο Αμερικανός Πρόεδρος με τη Δανία για τη Γρυλανδία. Με βάση τη συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στη Γρυλανδία και θα απαγορεύεται σε αντιπάλους τους, όπως η Κίνα και η Ρωσία, να δημιουργήσουν εκεί τις δικές τους βάσεις. Παράλληλα, η Δανία και η Γρυλανδία διατηρούν την κυριαρχία τους. Δύο στους τρεις μαθητές παίρνουν απολυτήριο γυμνασίου Μελίαν καλώς ή άριστα και στο Λύκειο το ίδιο πετυχαίνουν οι 7 στους 10 μαθητές, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που παρουσιάζει καθημερινή. Εικόνα αυτή, ωστόσο, αμφισβητείται από άλλα στοιχεία. Στις πανελλαδικές εξετάσεις, σταθερά 3 στους 10 υποψήφιους δεν καταφέρουν να ξεπεράσουν τη βαθμολογική βάση του 10 στο μέσο όρο. Από τις 8 σήμερα το βράδυ μέχρι τις 11 αύριο το βράδυ θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην Οδό Αθηνά, στην Καραγιώργη Σερβίας και σε τμήματα της Ερμού, στο πλαίσιο εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
6: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
20: Χορηγός ΔΕΗ.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εάν ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας, παρακολουθείτε την τρίτη κατά σειρά εκπομπή αφιερωμένη στις τρεις απώλειες που κατεγράφησαν τον μήνα Αύγουστο. Έφυγαν τρεις άνθρωποι, ξεχωριστοί Έλληνες, Στέφανος Μάνος, ο Στέλιος Ράμφος, ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Για τον Στέφανο Μάνο μιλήσαμε ήδη, για τον Στέλιο Ράμφο το ίδιο. Σήμερα λοιπόν η τρίτη εκπομπή σε αυτήν την τριλογία αφιερωμένη στον μαρξιστή διανοούμενο Κωνσταντίνο Τσουκαλά. Μαζί μας είναι ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος και ο Δημήτρης Σεβαστάκης. Ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος το γνωρίζετε, πολιτικός. Δημήτρης Σεβαστάκης, ζωγράφος, καθηγητής στην Σχολή Αρχιτεκτώνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Καλημέρα σας ξανά και στους δύο. Κύριε Σεβαστάκη, έχετε εσείς το λόγο τώρα. Επί του συλλογισμού που ανέπτυξε, εγώ έθεσα το ερώτημα πώς έβλεπε τον καπιταλισμό, θα το εσωματώσουμε στη συνέχεια. Αν θέλετε να πείτε τώρα σε ό,τι έθιξε σχετικά με το κράτος ο κύριος Ανδριανόπουλος.
1: Βεβαίως υπάρχει η αυτονόμηση του κράτους με την αναπαραγωγή των μηχανισμών που το συγκροτούν, των επιμέρους μηχανισμών. Δεν υπάρχει ένας κεντρικός αρχιτέκτονας που ελέγχει το κράτος. Μην έχουμε καμιά τέτοια μεταφυσική ιδέα. Το κράτος συγκροτείται από κοινότητες, από δομές που είναι εγκατεστημένες μέσα στις υπάρχουσες δομές, τα υπουργεία, στους επιμέρους μηχανισμούς, και αντίγραφο του κράτους είναι και η αυτοδιοίκηση σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Και αυτές οι δομές, αυτές οι κοινότητες, αυτά τα χωριά εξουσίας αναπαράγονται, έχουν τα δικά τους συμφέροντα και πολλές φορές αποκλίνουν συχνότατα από την οικονομική επιθυμία, από την κοινωνική επιθυμία, από τη βούληση και από την ανάγκη, την εθνική συλλογική ανάγκη. Όμως νομίζω ότι ο Τσουκαλάς έκανε μια κριτική πάνω σε μια υπερθέσμηση του κράτους, μια παγκόσμια υπερθέσμηση του κράτους, ας πούμε από τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, αυτές που διαμεσολαβούν τον κυρίαρχο λόγο. Όλοι οι μηχανισμοί πολιτιστικής παραγωγής, δηλαδή του τρόπου με τον οποίο κατανοεί ο πολίτης τον εαυτό του. Οι μεγάλες εταιρείες ψηφιακής τεχνολογίας, αυτή λοιπόν η υπερκρατική δομή ελέγχει και ρευστοποιεί τα παραδοσιακά κληροδοτήματα του κράτους και επομένως τους τρόπους με τους οποίους συγκροτείται και η αντίρρηση απέναντι στο κράτος. Όχι μόνο η συγκρότηση του κράτους, αλλά και η προσπάθεια αποσυγκρότησής του. Όλο αυτό μπαίνει σε κρίση και ένας από τους λόγους για τους οποίους νομίζω ότι ήταν ο πολύ έντιμος αναγνώστης της κρίσης της αριστεράς είναι ότι είναι μια μακρά διαδικασία αποσάρθρωσης, αποσυναρμολόγησης όλων των συμφωνιών, των κοινωνικών συμφωνιών που ακολούθησαν και ορίμασαν ιδίως στο μεταπόλεμο.
0: Τον καπιταλισμό πώς τον έβλεπε?
1: Ήταν προφανώς κριτικός, θεωρώντας ότι στην ακρότατη εκδοχή του ο καπιταλισμός είναι μια ζούγκλα. Αλλά στο βαθμό που έχω ένα σένσορα, ένα σύστημα που ενσωματώ, έναν αισθητή που διαβάζει την κοινωνική επιθυμία, αυτό έχει αποδειχθεί ότι είναι, και ιστορικά δηλαδή, έχει αποδειχθεί ότι είναι πραγματικά πάρα πολύ λειτουργικό. Όμως η ακρότητα, το να έχω ένα σύστημα ισχύως που βασίζεται μόνο στην κατοχή των μέσων, μόνο στην εξουσία του χρήματος,
0: Το μέσο παραγωγής
1: και μόνο στην εξουσία του χρήματος και επίσης στην ιεράρχηση με αυτό. Αυτό ήταν η βασική του αντίρρηση του Τσουκαλά. Έχω το εγώ, το ελεύθερο υποτίθεται το εγώ που αυτοπραγματώνεται και στην πραγματικότητα αυτή η εγότητα καλύπτει κάθε πλευρά του δημόσιου χώρου και επίσης διαλύει κάθε έννοια συναλληλίας, κάθε έννοια αλληλεγγύης, κάθε έννοια συγκατανόησης. Καταστρέφει το διπλανό. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ αιχμηρό σημείο της κριτικής του, νομίζω.
0: Για τον ελληνικό καπιταλισμό τι έλεγε?
1: Ο μεταπρατικός ελληνικός καπιταλισμός, ο κομπραδόρικος ελληνικός καπιταλισμός, φυσικά είναι αντικείμενο πολύ σοβαρής κριτικής. Το έχει δουλέψει και μέσα στην εξάρτηση και αναπαραγωγή και μέσα στα πρώιμα έργα του δηλαδή και στα μεταγενέστερα. Όμως η ανθρωπιστική κρίση που φυτεύεται κυρίως κατά την προσωπική μου γνώμη μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, όπου καταστράφηκαν πάρα πολλά άλοθη. Μην ξεχνάτε ότι χάθηκε και το βασικό σημείο με το οποίο η αριστερά αναγνώριζε τον εαυτό της. Είτε κριτικά στεκόταν απέναντι στη Σοβιετική Ένωση, είτε οπαδικά. Η αριστερά κατανοούσε τον εαυτό της με αυτό το σήμα. Όταν έλειψε το σήμα, ξαφνικά έπρεπε να εφεύρει ένα νέο εαυτό.
0: Έχασε τον ήλιο.
1: Ακριβώς, το σήμα, το νεύμα της, το βασικό ιστορικό της νεύμα. Και βεβαίως έτσι προχωράει η ιστορία, αλλά έπρεπε να αντικαταστήσει αυτό με κάτι άλλο, μια άλλη αναλυτική. Και εκεί περιέπεσε σε μια δικαιωματοκρατία, σε μια πολύ χαμηλή λειτουργία των κινημάτων, μια κινηματική ευκολία και στο τέλος χάνει τη βασική κριτική της ικανότητα.
0: Κύριε Ανδριανόπουλε, σειρά σας τώρα. Πώς έβλεπε τον καπιταλισμό και πώς τον ελληνικό καπιταλισμό?
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι τον καπιταλισμό τον έβλεπε με την κατά βάση μέσα από την οπτική που τον βλέπει συνήθως η αριστερά. Έβλεπε τους μηχανισμούς οι οποίοι καταπιέζουν την κοινωνία.
0: Δεν διαπιστώσατε κάποια υπέρβαση λοιπόν?
2: Όχι, όχι, αλλά κοιτάξτε, εμένα η κριτική μου βρισκόταν στο γεγονός ότι απέφευγε να υπάρξει μία διεισδυτική ματιά στο για ποιο λόγο το κράτος οδηγεί το συνήθως αναπόφευκτα σε αδιέξοδο. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Το είχα κουβεντιάσει σε μία δημόσια συζήτηση μαζί του. Παραδείγματος χάρη, όταν παίρνεις κάποιο μέτρο, όταν παίρνει η κάθε κυβέρνηση μέτρα για να λύσει κοινωνικά προβλήματα, αυτό που ουσιαστικά καταλήγει είναι να δημιουργείται ένας καινούριος δημόσιος φορέας για τη λύση του προβλήματος. Όταν όμως λυθεί το πρόβλημα, ο φορέας δεν καταργείται. Ο φορέας συνεχίζει να υπάρχει. Και για να μην καταργηθεί και να διαιωνιστεί ο φορέας, υποχρεώνεται να αναζητήσει καινούργια κοινωνικά προβλήματα πάνω σε αυτά που υπήρχαν πριν. Και ένα κλασικό παράδειγμα ήταν ο περίφημος οργανισμός αποξήρανση της λίμνης Κοπαΐδας. Ο οργανισμός δημιουργήθηκε, αποξηράθηκε η λίμνη Κοπαΐδα.
0: Αλλά παρέμεινε ο οργανισμός. Εκεί.
2: Ο οργανισμός υπήρχε μέχρι ότου, νομίζω, με τα μνημόνια καταργήθηκε.
0: Για δεκαετίες υπήρχε, κύριε Μητρόπουλο.
2: Ακριβώς. Για πάνω από 100 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Το κράτος δημιουργεί δικό του αυτό σκοπό. Ενώ το πρόβλημα για το οποίο δημιουργήθηκε δεν υπάρχει πλέον. Έχετε ακούσει ποτέ ένας δημόσιος φορέας να καταργηθεί επειδή δεν υπάρχει πια το πρόβλημα για το οποίο δημιουργήθηκε να αντιμετωπίσει? Ποτέ. Λοιπόν, εδώ είναι το πρόβλημα το μεγάλο ερωτηματικό. Και νομίζω ότι εκεί περισσότερο διεισδυτική ήταν η σκέψη του Καστοριάδη, που είδε ακριβώς ότι δεν υπάρχουν δεδομένες απόψεις και κάποια θεωρητική αρχή η οποία μπορεί να ερμηνεύσει τα πάντα, παρά ακόμα και ο Κωνσταντίνος ο Τσουκαλάς, που έκανε πραγματικά πάρα πολύ διεισδυτικές αναλύσεις πάνω στις σχέσεις ανάμεσα στην παραγωγή, ή μάλλον στις παραγωγικές δυνάμεις, στη δημιουργία τους, στην αλληλεπίδρασή τους και στο ρόλο του κράτους. Διότι δεν ακούμπησε το θέμα του τι κάνουμε με το κράτος όταν τα αντικείμενα τα οποία έχει να αντιμετωπίσει δεν υπάρχουν πια. Και εκεί ήταν, νομίζω, ένα μεγάλο ερωτηματικό που τουλάχιστον κατά τη δική μου δείχνει κάποια αδιέξοδα που και σήμερα τα βλέπεις της αριστερής σκέψης.
0: Στην αντίθετη πλευρά, στον φιλελευθερισμό, υπάρχουν αδιέξοδα ή όχι, κύριε Ανδριανόπουλε? Μια που μονοπολεί η αριστερά εκ των πραγμάτων λόγω της τοποθέτησης του αημνήστου Τσουκαλά. Αλλά
2: σε αυτήν την άλλη πλευρά. Δεν το συζητάω. Ναι. Η κοινωνία μετεξελίσσεται, αναπτύσσεται. Και ιδιαίτερα τώρα με την εισβολή, με το νέο κύμα, όπως λέει ο Μουσταφά, το καινούριο κύμα της τεχνητής νοημοσύνης, κανείς δεν ξέρει που θα οδηγηθούμε. Υπάρχουν προβλήματα, δεν υπάρχει αμφιβολία. Δεν υπάρχει πανάκια δηλαδή. Ούτε υπάρχει μία λύση φιλελεύθερη που τελειώσαμε και τα βρήκαμε όλα. Αντιθέτως, απλώς η φιλελεύθερη εκδοχή δίνει τη δυνατότητα στην κοινωνία και στους ανθρώπους να αναζητήσουν καινούργιες λύσεις. Και να μην είναι δεμένη και υποχείρια κάποιας κεντρικής λογικής που τους επιβάλλει τον τρόπο που πρέπει να προχωρήσουν για τα επόμενα βήματά τους. Νομίζω ότι εκεί είναι η διαφορά μεταξύ του φιλελευθερισμού και των νομοτελειακών απόψεων που είχε ο μαρξισμός και κάποιες άλλες θεωρητικές αντιλήψεις. Αλλά σίγουρα όλοι έχουν προβλήματα. Δεν υπάρχει πανάκια για τίποτα.
0: Στο άρθρο σας αντιπαραθετικά αναφέρεστε στους Χάικεκ και Πόπερ.
2: Ναι, στο Χάικεκ και τον Πόπερ, ναι, ακριβώς για να δείξω κάποια σημεία στα οποία έρχονται σε αντίθεση η βασική φιλελεύθερη θεωρητική με τον Τσουκαλά. Ο Μεν Χάικεκ είναι φανερό ότι διαφωνεί μαζί του στην λογική ότι δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να έχεις πλήρη γνώση του τι γίνεται, ότι η γνώση είναι διασκορπισμένη και μόνο μέσα από το μηχανισμό των τιμών μπορείς να μάθεις ακριβώς τι γίνεται. Δεν υπάρχει τρόπος κεντρικά να ξέρεις πώς λειτουργεί η αγορά, πώς συμπεριφέρονται οι παραγωγικές δυνάμεις κτλ. Κάτι που όλες οι μαρξιστικές εκδοχές βλέπουν ότι μέσα από τις παραγωγικές δυνάμεις μπορείς να εντοπίσεις εξελίξεις και να δημιουργήσεις ένα κεντρικό μηχανισμό ελέγχου. Αυτό είναι με τον Χάιεκ. Και ο Πόπερ ήταν πολύ πιο φιλελεύθερος, πολύ πιο κοντά και στον Τσουκαλά, ο οποίος δεν έβλεπε, δεν είχε πουθενά δογματισμούς, απλώς δεν δεχόταν με τίποτα κάποια κεντρική εξουσία η οποία θα μπορούσε να έχει μεγαλύτερη γνώση για τις εξελίξεις και που να οδηγεί δηλαδή σε ένα είδος αυταρχισμού στο τέλος, όταν υπάρχουν διάφορες μεταξελίξεις μέσα από τις οποίες, εάν το κράτος έχει το πάνω χέρι, οδηγεί σε αυταρχισμό.
0: Κύριε Σεβαστάκη, ο Αείμνης ο Τσουκαλάς έβλεπε την κοινωνία ως ένα πεδίο πειράματος ή όχι?
1: Πειράματος που κάποιος
0: να πειραματιστεί ασκεί πάνω στην μαρξιστική εκδοχή των πραγμάτων, στη μαρξιστική ιδεολογία.
1: Νομίζω ότι ο Τσουκαλάς στη δεύτερη
0: γιατί είναι
1: φάση
0: μια κατηγορία που προσάπτεται στους αριστερούς, ότι βλέπουν την κοινωνία σαν ένα πειραματικό εργαστήριο, ότι μπορεί να...
1: Όλη μας η συζήτηση νομίζω αποκάλυψε ότι έχουμε αριστερούς, δηλαδή εκδοχές αυτής της θεώρησης, όπως αντίστοιχα έχουμε και από την πλευρά του φιλελεύθερου χώρου εκδοχές. Έχουμε το Rothbard με μια ακρότατη, ας πούμε. Έχουμε εκδοχές του χώρου και επίσης των νοηματοδοτήσεων. Με αυτή η διάνοιξη των σημασιών με την οποία δούλεψε ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς στη δεύτερη φάση, ακριβώς αυτό πιάνει. Και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δυσδυτικός. Ότι πιάνει τις απονοηματοδοτήσεις, πιάνει την ρευστοποίηση των πυρηνικών συμφωνιών που έχουμε κάνει και που έκανε η κοινωνία. Επίσης, μην βλέπουμε την αριστερά ως αυτή που ονειρεύτηκε μια μονόπολη, δηλαδή μια ταξινομημένη κοινωνία με βάση την διαμερισματοποίηση των παραγωγικών δυνάμεων και την ανσυγκρότηση των παραγωγικών σχέσεων. Είναι λίγο απλοϊκό αυτό. Στην πραγματικότητα είμαστε όλοι μέσα στο δράμα. Αυτό νομίζω ότι εκεί μας οδηγεί και η σκέψη του Τσουκαλά. Είμαστε όλοι μέσα στο δράμα, μέσα στην απορία. Εικάζει ότι μπορεί να υπάρξει μια άνοιξη σε αυτό το ζόφο του επερελέγχου της διανοητικής καταστολής. Δεν έχουμε πια τον βιομηχανικό εργάτη με το πολύκλειδο στην κολότσιπη, έχουμε κάτι άλλο, έχουμε έναν διανοητικό καταναλωτή, ο οποίος στην πραγματικότητα είναι ο συστημικός φορέας της ίδιας του της έκπτωσης. Σε αυτό οδηγείται ο νέος καπιταλισμός, ας πούμε ένα είδος μετακαπιταλισμού, χρηματιστηριοποιημένου και πολιτιστικού καπιταλισμού, στον οποίο νομίζω και διείσδησε ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς και είδε και τα αδιέξοδα και επομένως οδηγεί σε μια τελείως διαφορετική συγκρότηση και του κομματικού υποκειμένου. Δηλαδή βλέπει ένα άλλο κόμμα νομίζω, μια άλλου είδους διαμεσολάβηση για να υπάρξει εκδήλωση και σύνθεση της πολιτικής επιθυμίας, της συλλογικής πολιτικής επιθυμίας.
0: Είχαμε τρεις απώλειες μεγάλες τον μήνα Αύγουστο του έτους 2026. Έφυγαν ο Στέφανος Μάνος, ο Στέλιος Ράμφος και τώρα αναφερόμαστε στον Κωνσταντίνο Τσουκαλά. Θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σας, κύριε Ανδριανόπουλε, για το σκέλος αυτό που λέμε των διανοουμένων. Χάνουμε ανθρώπους της σκέψης. Υπάρχει αντικατάσταση από κάτω. Αυτό θα μας πει και ο κύριος Σεβαστάκης, εννοείται.
2: Λοιπόν, να σας πω, νομίζω ότι από τους τρεις ο πιο θεωρητικός ήταν βεβαίως ο Στέλιος ο Ράμφος, ο οποίος είχε μια διαφορετική θεώρηση. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι ειδικός στη σκέψη του, έχω διαβάσει κάποια από αυτά που έχει γράψει, αλλά ήταν εξαιρετικά αναλυτικός, εξαιρετικά περίπλοκος και ικανός να δίνει με απλό τρόπο μια αίσθηση της σκέψης του. Αλλά ήταν ένα πραγματικά πολύ μεγάλο μυαλό για τη χώρα μας. Ο Στέφανος ο Μάνος δεν ήταν θεωρητικός.

0: απλή διεισδυτική και καθαρή με συγκεκριμένο στόχο σκέψη.
1: Ναι. Και μια πολύ ευδιάκριτη στάση και πρακτική που τον ξεχωρίζει από το σύνολο των πολιτικών. Με αυτή την έννοια τον εντάσσω. Δεν ήταν διανοούμενο, εννοείται. Δεν λέω κάτι τέτοιο. Δεν προσπάθησα να πω κάτι τέτοιο.
0: Όχι, ξεχώριζε.
1: Ακριβώς, είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Ακριβώς, ναι.
0: Ήταν ξεχωριστή προσωπικότητα και ήταν άνθρωπος ο οποίος μπορούσε να στηριχτεί πάνω του όταν ήξερε ότι είχε αναλάβει να ολοκληρώσει ένα στόχο, ένα project. Ήξερε ότι δεν πρόκειται ποτέ ο Στέφανος Μάνος να το εγκαταλείψει ή να μείνει αυτό, πώς να πω, ημιτελές. Θα το ολοκλήρωνε, θα το φτάνε στο τέρμα, ανεξάρτητα τι αντιδράσεις θα υπήρχαν. Ο Τσουκαράς πάλι ήταν κάτι άλλο. Ο Τσουκαράς ήταν ένας πολύ σημαντικός θεωρητικός, χρησιμοποιούσε τα μαρξιστικά εργαλεία, δεν ήταν δογματικός μαρξιστής, ποτέ δεν πίστευε ότι υπάρχει μόνο μια αλήθεια και αυτή την αλήθεια πρέπει να την ακολουθούμε. Παρακολουθούσε την ανάλυση για την πορεία της κοινωνίας και ιστορικά ακόμα και με βάση αυτή έβγαλε τα συμπεράσματά του, βέβαια από κάποια συγκεκριμένη οπτική γωνία την οποία υιοθετούσε και στην οποία πίστευε. Ήταν μια τελείως άλλη προσωπικότητα. Το Τσουκαρά θα τον έφερε ένα κοντίδρο, που σας είπα και προηγουμένως, σε θεωρητικούς όπως ήταν ο Πουλεμτζάς ή ο Καστοριάδης. Αλλά ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα για τη χώρα και πραγματικά είναι κρίμα που δεν είναι πια μαζί μας.
1: Κύριε Σεβαστάκη.
2: Στο Ράμβο θα ξεχώριζα την ανάγνωση του Πλάτωνα, αυτή τη διάσταση στην σκέψη του, παρόλο που μερικές φορές εγκλωβίζεται μέσα στο ύφος, μέσα στο στυλ, χάνει δηλαδή την διανοητική ορμή του μέσα στο στυλ, εγκλωβίζεται δηλαδή σε μια συγγραφική, ας το πούμε, εγκράτεια, σαν να έχει αποφασίσει τα εκφραστικά του μέσα και πρέπει να μείνει πιστός σε αυτά. Ο Μάνος ήταν αυτό που λέμε ένας του φωνξιοναλισμού, ένας πολιτικός φωνξιοναλισμού, του λειτουργισμού. Θέλω να δουλέψει το σύστημα με τη δικιά του θεωρία, με το δικό του βλέμμα και κάνω τα δύνατα δυνατά για να ρυθμίσω αυτό το κάθετο πηγάδι από διαμεσολαβήσεις που είναι τα υπουργεία, που είναι οι κοινωνικές θεσμίσεις. Προσπαθώ να το οργανώσω έτσι ώστε να δουλέψει και να καταλήξει εκεί που εγώ πιστεύω. Και έτσι είχε έργο, παρόλο που και ο κ. Ανδριανόπουλος το εντοπίζει, σίγουρο έχει πάρα πολλές ματαιώσεις και μάλιστα ο πολιτικός χρόνος των 4 ετών είναι εξαιρετικά ανεπαρκής για να μπορέσει να σπάσει όλα τα φράγματα που υπάρχουν από το κύκλωμα, από τις κοινότητες του κράτους, μέσα στο κράτος. Ο Μάνος λοιπόν είχε αυτή την τόλμη. Βεβαίως Κωνσταντίνος Τσουκαλάς νομίζω ότι μένει να δούμε ξανά το έργο του και επιμένω σε αυτή τη δεύτερη περίοδο όπου η κριτική του απελευθερώνεται και μπορεί να ζήσει εντός της απελπισίας της. Με αυτή την έννοια λοιπόν δεν είναι απλώς ένας που ξεπέρασε τους δογματισμούς και τις πολιτικές κατηγοριοποιήσεις, αλλά είναι ένας που έδωσε εργαλεία και στον αντίπαλό του να μπορεί να διαβάσει μια πραγματικότητα η οποία είναι εξελίσσεται και νομίζω ότι αποκτάει και τερατώδη χαρακτηριστικά, ιδίως με την πλήρη χρηματιστηριοποίηση, την πλήρη ισοδυναμία του «είμαι ό,τι έχω», «είμαι ό,τι διαθέτω» και κυρίως «είμαι αυτό που καταλαβαίνω ότι διαθέτω». Δηλαδή όχι μόνο «είμαι ένας με υλικές επιτεύξεις, πλουτίζω ή δεν ξέρω τι», αλλά «είμαι και ένας που έχω τον πλήρη έλεγχο των εργαλείων με τον οποίο μπορώ να αυτοξιολογηθώ». Αυτό σημαίνει ότι δεν έχω καμιά εικόνα του εαυτού μου εντός της κοινωνίας μέσα στην οποία ζω.
1: Παράγεται σκέψη στην Ελλάδα, κύριε Ανδριανόπουλε, πώς βλέπετε τις επιδόσεις της? Ή ξεμένουμε από θεωρία?
0: Νομίζω ότι περνάμε μια κρίση σήμερα. Δεν θα έλεγα ότι η ελληνική κοινωνία παράγει πρωτότυπη σκέψη αυτή τη στιγμή. Μπορεί να υπάρξει στο μέλλον κάτι καινούριο και το εύχομαι. Αλλά αυτή την ώρα περνάμε κάποια φάση, δεν θα έλεγα ενδοσκόπησης, μακάρι να ήταν αυτό, αλλά μας έχουν πνίξει τα social, τα media και όλες αυτές, η έλλειψη δηλαδή προβληματισμού.
1: Και το ευκολάκι, και το ευκολάκι.
0: Είναι λίγο ενοχλητικός ο προβληματισμός σήμερα. Βέβαια δεν εννοώ προβληματισμός να φτάνουμε σε μια διατύπωση ενιών δυσνόητων που δεν καταλαβαίνουμε ότι και οι ίδιοι που τις λένε, αλλά δεν διατυπώνεται κάτι καινούριο και που είναι χρήσιμο να υπάρχει για κάθε κοινωνία που θέλει να προβληματιστεί.
1: Είναι και παγκόσμιο.
0: Είναι κρίμα δηλαδή να βλέπεις παγκοσμίως να διατυπώνονται νέες απόψεις, να αναζητούνται καινούργιες λύσεις, να υπάρχει μια

0: διέξοδος σε νέα πράγματα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Μου έχει κάνει εντύπωση τελευταία το πολύ ενδιαφέρον βιβλίο του Θόδωρου του Σκυλακάκη για την τεχνική νοημοσύνη, το οποίο είναι κάτι καινούριο για την ελληνική πραγματικότητα, χωρίς να αντιγράφει κάτι από αυτά που γίνονται στο εξωτερικό. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν τέτοια πράγματα, τέτοιες απόψεις, τέτοιες διεισδυτικά μυαλά, που θα μπορούσαν να ανοίξουν και στην Ελλάδα κάποιους δρόμους. Το εύχομαι και το ελπίζω.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αντιανόπουλε, για τη συμμετοχή σας στη σημερινή μας συζήτηση.
0: Παρακαλώ και εγώ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σεβαστάκη, εσείς τι λέτε, παράγεται σκέψη μας στην Ελλάδα, είναι θέμα αυτό που διαπίστωσε ο κ. Ανδρινόπουλος, το συμμερίζεστε, είναι θέμα Ελλάδος, ελλαδικής κοινωνίας ή και ένα παγκόσμιο θέμα?
2: Όχι, νομίζω παράγονται διαγγέλματα, υπάρχει ένας διαγγελματικός λόγος μέσα από τα social media και αυτή η πληθώρα λόγου έχει μερικές φορές διαμάντια. Αλλά η ποσότητα δεν μετεξελίσσεται πάντα σε ποιότητα. Η παραγωγή λόγου σκεπάζει τη σκέψη. Η παραγωγή λόγου εξουδετερώνει τη σκέψη συχνά. Με αυτή την έννοια είναι εξαιρετικά δύσκολο όχι να καταναλωθεί, να διαβαστεί, να αφομοιωθεί ο λόγος, όσο να τον ανακαλύψεις μέσα στη θάλασσα. Με αυτούς τους όρους λοιπόν.
1: Παρά τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας, λέτε
2: εργαλεία,
1: ότι χάνεται το.
2: Υπάρχει και η πλήξη.
1: Το ζητούμενο χάνεται.
2: Υπάρχει και η πλήξη της ίδιας της διαδικτυακής λειτουργίας. Υπάρχουν τα στερεότυπα. Επίσης υπάρχουν οι αλγόριθμοι οι οποίοι φτιάχνουν συνεχώς νέα πρωτόκολλα τα οποία εσύ τα δέχεσαι, τα εσωτερικεύεις. Και άρα η έννοια αυτού που έλεγε ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, της περιέργειας, σκέφτομαι και γράφω από περιέργεια, και μάλιστα θεωρούσε ότι το πανεπιστήμιο είναι η τελευταία, ας πούμε, θεσμική προϋπόθεση για να μπορέσεις να δουλέψεις ανοιχτά, σαν ανοιχτός διανοούμενος, χωρίς να πιέζεσαι ούτε από βιοποριστικές, ούτε από, βέβαια αυτά έχουν εκλείψει στα διεθνή πανεπιστήμια, γίνεσαι ένας κυνηγός χρημάτων για την έδρα σου. Αλλά εν πάση περιπτώσει, η έννοια της περιέργειας, της σκέψης για τέτοιους λόγους, νομίζω ότι εκλείπει. Και στο τέλος γινόμαστε αναπαραγωγή των ίδιων μας των προβλημάτων, των ίδιων μας των ελαττημάτων, των ίδιων μας των δυναμιών.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σεβαστάκη. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε για τη συμμετοχή σας στη σημερινή εκπομπή.
2: Και τη συζήτηση με τον κύριο Ανδριανόπουλο. Χάρηκα.
1: Να είστε καλά. Ο κύριος Δημήτρης Σεβαστάκης, καθηγητής στη Σχολή Αρχιτεκτώνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ζωγράφος και πολιτικός αναλυτής. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος, πολιτικός, συμμετείχαν στην τρίτη κατά σειρά εκπομπή, σε αυτήν την τριλογία που ετοιμάσαμε για τα τελευταία μας Σάββατα, φίλες και φίλοι, επί τη βάση των Απόντων. Στέφανος Μάνος, Στέλιος Ράμφος, σήμερα Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Με άλλα θέματα και με την επιστροφή του Κωνσταντίνου Φίλη προχωρούμε την επόμενη εβδομάδα. Εύχομαι ό,τι καλύτερο για την ημέρα σας και αύριο μην ξεχνάτε η αφήγηση των μεγάλων αυτοκρατοριών στον ευρωπαϊκό χώρο κατά τον 19ο αιώνα. Καλή σας ημέρα.
3: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Διζυγλικινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
4: Natural Factors.
3: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
8: This is going to be absolutely massive.
9: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό.
10: Παίξε υπεύθυνα.
11: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
12: Perché?
11: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
12: Κόζα.
11: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
12: Και κάραβολο.
11: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
13: Έξοδος 33.
11: Και στο relos.gr.
14: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
15: Μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον αναταράξεων και αβεβαιότητας, η Ελλάδα αποτελεί πλέον για τους ίδιους διεθνείς οίκους αξιολόγησης που λίγα χρόνια πριν χαρακτήριζαν τα ελληνικά ομόλογα σκουπίδια, παράδειγμα ανθεκτικότητας, ανάπτυξης, μεταρρυθμίσεων και ταχείας μείωσης του δημοσίου χρέους. Η Ελλάδα αναβαθμίζεται δύο φορές σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται, ανέφερε από την πλευρά του Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Συγκεκριμένες παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης με οριζόντια αύξηση του επιδόματος αναμένεται να ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Επιδότηση στην Αγγλία αλλά και οριζόντια αύξηση του επίδομα θέρμανσης προανήγγειλε χθες ο Πρωθυπουργός. Ανέφερε ότι θα συνεχίσει και η στήριξη στον ντίζελ. Στη Γερμανία, μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές, αποφάσισε χθες το βράδυ η κυβέρνηση. Από την 1η Οκτωβρίου και μέχρι το τέλος του έτους θα μειωθεί ο ενεργειακός φόρος στη βενζίνη και στο ντίζελ κατά 14 λεπτά το λίτρο. Συνολικά η στήριξη σε πολίτες και επιχειρήσεις αναμένεται να φτάσει στα 2,5 δισεκατομμύρια. Στη Γαλλία, μέσα στις επόμενες εβδομάδες, αναμένεται σύγκληση της συνόδου της G7 για ενεργειακά ζητήματα με στόχο το συντονισμό στη διαχείριση των αποθεμάτων ενέργειας. Σε συμφωνία κατέληξε ο Αμερικανός Πρόεδρος με τη Δανία για τη Γροιλανδία. Με βάση τη συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία και θα απαγορεύεται σε αντιπάλους τους, όπως η Κίνα και η Ρωσία, να δημιουργήσουν εκεί δικές τους βάσεις. Παράλληλα, η Δανία και η Γροιλανδία διατηρούν την κυριαρχία τους. Δύο χώρες επιβεβαίωσαν την επίτευξη της συμφωνίας, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στην τελική ευθεία εισέρχεται ο σχεδιασμός για τη δημιουργία των λεγόμενων κέντρων επιστροφής σε τρίτες χώρες, καθώς έχουν ήδη προσδιοριστεί τα επόμενα βήματα των 5 ευρωπαϊκών χωρών που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία. Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 26 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στο Μόναχο η Ευρωπαϊκή Σύνοδος, στην οποία θα συμμετέχουν 17 Ευρωπαίοι Υπουργοί. Στο περιθώριο της Συνόδου αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση της Ελλάδας, της Δανίας, της Γερμανίας, της Αυστρίας και της Ολλανδίας με αντικείμενο το συντονισμό των επόμενων βημάτων για τη δημιουργία αυτών των κέντρων. Το επόμενο σημαντικό ραντεβού έχει προγραμματιστεί για την 1η Οκτωβρίου στο περιθώριο του Συμβουλίου Εσωτερικών Υποθέσεων της Ένωσης, όπου οι χώρες αναμένεται να συναντηθούν με εκπροσώπους διεθνών οργανισμών. Η Τουρκία ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας της Ιρανικής Τράπεζας Μελάτ με απόφαση που δημοσιεύθηκε νωρίς σήμερα στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Η απόφαση που ελήφθη από την τουρκική αρχή για τη ρύθμιση και την εποπτεία των τραπεζών έρχεται 2 εβδομάδες μετά την επιβολή κυρώσεων από την Ουάσιγκτον σε βάρος τουρκικής τράπεζας για τις σχέσεις που φέρεται να είχε με τους φρουρούς της επανάστασης του Ιράν. Στην τράπεζα Μελάτ, που έχει έδρα της στην Τεχεράνη, έχουν επιβληθεί σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης αμερικανικές, ευρωπαϊκές και βρετανικές κυρώσεις για την οικονομική της στήριξη προς την Ιρανική κυβέρνηση. Από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 11 αύριο το βράδυ θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην Οδό Αθηνάς, στην Καραγιώργη Σερβίας και σε τμήματα της Ερμού στο πλαίσιο εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο.
0: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
10: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
15: Στην αθλητική σας ενημέρωση, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα αναμετρηθούν σήμερα στις 8 το βράδυ στον μεγάλο τελικό στο 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στον ημιτελικό, ο Παναθηναϊκός νίκησε 90-69 την Μπουρκ και ο ΠΑΟΚ νίκησε 100-99 την Παρτιζάν. Στον τελικό του EuroLeague Super Cup πέρασε ο Ολυμπιακός που επικράτησε τη Φενέρμπαχτσε με 92-90 και η Ρεάλ που νίκησε την Ντουμπάι στην παράταση με 98-95.
12: Πάμε σε γραμμή, ναι.
13: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
12: Πολλά γκολ.
13: Γκολ στο βολέι.
12: Ποιο βολέι?
13: Ποιο ματς?
12: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
13: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
12: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
17: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε κυρίως στα βόρειο-δυτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 30. Την Κυριακή γενικά αίθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος τη Δευτέρα, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν από το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, οι οποίες θα συνεχιστούν και την Τρίτη, κυρίως στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία τη Δευτέρα δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τρίτη θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
15: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας, Πέτρος Κυρκυλής και Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

0: Καλή σας ημέρα, παιδιά. Καλό πρωινό. Καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Ξεκινεύθη αμέσως εκπομπή Δεύτερες Σκέψεις. Σε πλήρη σύνθεση σήμερα με τον Ισάκ Τρενταφυλλίδη στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον Πέτρο Κυρκυλή στο άλλο. Πέτρο, καλημέρα. Άλλη μια εβδομάδα που φτάνει στο τέλος της. Και όπως συμβαίνει συνήθως, μας άφησε πίσω της πολύ περισσότερες ειδήσεις από όσες μπορούμε πραγματικά να συγκρατήσουμε.
0: Έχουμε μπουγάδα να πλώσουμε τώρα. Άστα να πάνε.
1: Και αυτό είναι το σημείο που ξεκινούν οι δεύτερες σκέψεις όμως. Για τις επόμενες δύο περίπου ώρες επιστρέφουμε σε όσα συνέβησαν, ξεχωρίζουμε τι εκτιμούμε πως έχει πραγματικά σημασία και προσπαθούμε να καταλάβουμε λίγο καλύτερα τι μένει όταν φύγει αυτός ο θόρυβος της πρώτης είδησης.
0: Να σας ενημερώσουμε πως αύριο θα λείπω εγώ. Δεν ξέρω πως θα έχουμε καταφέρει τώρα το Σεπτέμβριο. Και μία λείπει ο ένας, παιδιά, μία λείπει ο άλλος. Είναι μήνας προσαρμογής ο Σεπτέμβριος, οπότε θα τη βρούμε την άκρη. Από αύριο. Αν ξεκουράστηκες, δεν πρόκειται να σε ρωτήσω τώρα με δύο παιδιά, τι να ξεκουραστείς και εσύ, Δύσμηρε. Ο Νότης ο Παπαγιαννάκος, κυρίες και κύριοι, ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Τον ευχαριστούμε θερμά. Νότης, ποιότης και μόνο Πασόκ. Μια φορά Πασόκ, για πάντα Πασόκ, παιδιά, σε αυτήν εδώ τη χώρα. Στο τηλεφωνικό το κέντρο, αν καλέσετε, θα σας απαντήσει ο συνονόματος, ο Πέτρος Μωραΐτης, και βεβαίως το κορίτσι μας που γιόρταζε κιόλας πριν από μερικές ημέρες, η Σοφία Καλαβρέ, έχει το γενικό κουμάντο, την αρχή συνταξία. Χρόνια πολλά, Σοφία, και από εδώ, από τον αέρα του ΣΚΑ 100,3, πολύ χρόνο, κορίτσι μου, να σχαιρόμαστε. Και εγώ δέχομαι ευχές. Ναι, γιόρταζε η σύζυγος, κύριε Τρενταφυλλίδη, οπότε καταλαβαίνετε. Ναι.
1: Δεχόμαστε ευχές περισσότερο την... για την ονομαστική σου εορτή.
0: Καλά, εννοείται αυτό. Δεν μπορώ να κάνω και αλλιώς. Δεν μπορώ να κάνω και διαφορετικά, παιδιά. Αφήστε τα.
1: Ευχές.
0: skyradio.gr. Πάτατε εκεί που γράφει, πες την άποψή σου και στέλνετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις. Σας θέλουμε όλους ενεργούς, όχι μόνο και στην ακρόαση, και μέσα από μηνύματα, παρατηρήσεις και απόψεις για όλα αυτά τα οποία θα κουβεντιάσουμε εδώ με τον Ισάκ Τρενταφυλλίδη μέχρι και τις 12 παρατέταρτο. Υπάρχει και το Viber στη διάθεσή σας και αυτό τον έχετε μάθει. Τον αριθμό θα τον μάθω και εγώ κάποια στιγμή, διότι υπήρχε εδώ ένα χαρτάκι το οποίο το έχει αφαιρέσει η υπηρεσία για κάποιο λόγο. Θα το βρούμε και θα σας το πούμε. Εντάξει. Λοιπόν, το έχεις
1: εδώ. Το έχουμε.
0: Μπράβο, αδερφέ μου. Μπράβο. Είσαι αδερφός. 698-123-1003. Ο νέος τρόπος επικοινωνίας, τον οποίο τον έχετε αγκαλιάσει ήδη. Λογικό. Viber, WhatsApp, όλες αυτές τις εφαρμογές τις έχουμε ήδη όλες στο κινητό μας και τις χρησιμοποιούμε σε καθημερινή βάση. Social media, Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πικυρκυλής σε Instagram και X, και υπάρχει και email pekirkpapakigmail.com, και ο Νούπο θα έχει λογαριασμού στα social media και ο Ισάκ ο Τρενταφυλλίδης. Έχεις δεσμευτεί δημοσίως.
1: Όπως και εσύ ότι θα μου τους φτιάξεις όμως.
0: Εγώ,
1: Ναι, θα μου τους δομήσεις.
0: Σάββατο σήμερα, 19 Σεπτεμβρίου, είναι το Σωτήριον έτος 2026. Θες να ξεκινήσουμε από την Διεθνή ημέρα σήμερα.
1: Ναι, είναι μια πολύ όμορφη ημέρα, θα έλεγα. Είναι η ημέρα του Batman. Και όσο και αν ακούγεται ότι αφορά μόνο πιθανότατα ανθρώπους που ασχολούνται με το κόμικ, νομίζω όχι. Είναι το ενδιαφέρον, γιατί μιλάμε για έναν από τους διασημότερους υπερήρωες όλων των εποχών.
0: Αγαπημένος μου.
1: Ναι, που στην πραγματικότητα δεν έχει καμία υπερδύναμη. Mm-hmm. Ο Batman εμφανίστηκε το ιστορικό του πλαίσιο το 1939. Από τότε έχουν περάσει 85 χρόνια. Άλλαξαν εποχές. Τα κόμιξ, οι ηθοποιοί που φόρεσαν τη μάσκα, ακόμη και ο ίδιος ο τρόπος με τον οποίο αφηγούμαστε πλέον ιστορίες υπερηρών. Ο Batman όμως παραμένει. Και ένας λόγος είναι ακριβώς ότι δεν γεννήθηκε με κάποια μαγική δύναμη. Είναι ένας άνθρωπος που χρησιμοποιεί το μυαλό, την τεχνολογία, την εκπαίδευση και σε πολύ μεγάλη δόση και τα χρήματα του για να αντιμετωπίσει το έγκλημα στην φανταστική Gotham.
0: Κρίσος ο Batman, ο Bruce Wayne.
1: Ναι, και πίσω από τις στολές λοιπόν για τα κόμιξ υπάρχει και κάτι που εξηγεί αυτή τη διάρκεια αυτού του ήρωα, που έχει πολλούς φανατικούς, γιατί ο Batman δεν αφηγείται την ιστορία ενός ανθρώπου που απέκτησε υπερφυσικές δυνάμεις, αλλά μάλλον Πέτρο αφηγείται την ιστορία ενός ανθρώπου που αποφάσισε τι θα κάνει μόσα ήδη έχει. To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out.

0: Αυτό είναι το μουσικό θέμα από τη σειρά που έπαιζε πάρα πολύ στις τηλεοράσεις στη δεκαετία του 60 και του 70 και στα έτη, η σειρά Batman. Βεβαίως μετά ακολούθησαν και πάρα πολλές ταινίες. Αν δεν έχετε δει Batman, πραγματικά χάνετε, παιδιά. Δεν ξέρω, και αν δεν έχετε διαβάσει και κόμικ με τον Batman πρωταγωνιστή. Να πούμε πως στον υπόλοιπο κόσμο, στην Αυστραλία, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στην Ασία, θα έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις για τον Batman σήμερα, που είναι η παγκόσμια Batman Day. Οπότε στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας βλέπω πως πάνω στην κορυφή της εμβληματικής όπερας του Σίδνεϊ θα έχουμε την προβολή του σήματος του Batman, θα φωτίσει τους ουρανούς και αυτό το εμβληματικό κτίριο. Το ίδιο θα γίνει και στη Νέα Υόρκη, στο Λος Άντζελες, στο Σάο Πάολο, στο Τόκιο, στο Πεκίνο, στο Μιλάνο και το Βερολίνο, όχι εδώ στα Αθήνας.
1: Θα δώσει όμως την αφορμή και σε όσους έχουν κάποιο τέτοιο τεύχος να το ξεσκονίσουν, να το βρουν σε μια αποθήκη, σε ένα παντάρι για να το κατεβάσουν, το διαβάσουν.
0: Σίγουρα. Κατά τη γνώμη τη δική μου, επειδή είμαι μέγας φαν του Batman, οι δύο καλύτερες ταινίες που έχουν βγει ποτέ, η μία είναι το The Dark Knight του Christopher Nolan, κυκλοφόρησε το 2008, με Christian Bale στον πρωταγωνιστικό ρόλο βεβαίως, και τον Heath Ledger να υποδίεται τον Joker. Και πρέπει κανείς να δει και το Batman του Tim Burton 1989 με Michael Keaton και Jack Nicholson. Αυτά είναι τα δύο καλύτερα Batman. Έχουν βγει και άλλα τα οποία αξίζει να δει κανείς. Όλα τα Batman υπάρχουν στο HBO Max, σε αυτή την πλατφόρμα, διότι είναι η Warner Bros. Εκεί, η οποία έχει και τα δικαιώματα ολόκληρου του σύμπαντος της DC Comics. Αυτά για την πολύ ωραία ημέρα σήμερα που διάλεξε Ισάκ Τρενταφυλλίδη. Ημέρα Batman, παιδιά. Πάμε να δούμε λιγάκι τη επικαιρότητα τώρα τι γίνεται, φίλε μου, μετά και από αυτή την πολύ ευχάριστη παρένθεση. Ενώ εμείς κοιμόμασταν, κυρίες και κύριοι, η ελληνική οικονομία αναβαθμιζόταν. Και το λέμε αυτό διότι είχαμε αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας και από τον οίκο αξιολόγηση Σκόπ και από την Moody's. Και είναι κάτι το εξαιρετικά σημαντικό να εκπέμπεται αυτό το σήμα ασφάλειας από τους οίκους αξιολόγησης και γενικότερα οι αγορές να περιβάλλουν την ελληνική οικονομία με εμπιστοσύνη σε εποχές ρευστότητας τις οποίες ζούμε, με μια Ευρώπη να δυσκολεύεται να διαχειριστεί τους δύο πολέμους που έχουμε σε εξέλιξη σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, και είμαστε βεβαίως και πρώην ενός πολύ μεγάλου ενεργειακού σοκ. Εν ώψη του χειμώνα, θα έχουμε ζόρια τον προσεχή χειμώνα. Αυτό το έχουμε καταλάβει. Βεβαίως, Ισάκ και αγαπητοί ακροατές, αυτή η αναβάθμιση δεν λέει τίποτα τώρα στον πολύ τον κόσμο. Ο κόσμος περιμένει να μάθει τι μέτρα θα ανακοινώσει η κυβέρνηση αναφορικά με το πετρέλαιο θέρμανσης, τη βενζίνη. Η βενζίνη, θυμίζω, είναι στα 2 ευρώ και 18 λεπτά μέση τιμή. Στα νησιά έχει φτάσει ήδη τα 2,40.
1: Και να πούμε, Πέτρο, ότι θα το ανοίξουμε λίγο αυτό το θέμα και βεβαίως την επόμενη ώρα με τον καλεσμένο μας.
0: Θα είναι μαζί μας μετά τις 10.30 ο Γιάννης Χατζηδημητρίου, ομότιμος καθηγητής Διεθνών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για αυτόν τον πολύ δύσκολο χειμώνα
1: και που
0: έχουμε μπροστά.
1: Ναι, να αποτυπώσουμε όχι μόνο το ότι βιώνουμε τώρα, να προσπαθήσουμε να προβλέψουμε σε εισαγωγικά μόνο τον περίγυρο, με ό,τι βλέπουμε, με ό,τι μέτρα ανακοινωθούν, τι περιμένουμε τις επόμενες εβδομάδες.
0: Τι να προβλέψεις με τον Τραμπ πλανητάρχη, βέβαια, όποια πρόβλεψη θα πάει στο κουβά. Είναι πανευρωπαϊκό το πρόβλημα, έβλεπα τις τιμές στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ολλανδία 2,70 η βενζίνη, 2,40 η Γερμανία, η Γερμανία και η κυβέρνησή της ανακοίνωσαν χθες μέτρα ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ανακούφιση των πολιτών από τις υψηλές τιμές καυσίμων. Μειώνουν τους φόρους στα καύσιμα, επιδοτήσεις. Είναι αυτό το μείγμα μέτρων και πολιτικής που θα ακούσεις ενδεχομένως και από την ελληνική κυβέρνηση τις επόμενες ημέρες και από όλες τις κυβερνήσεις, διότι δίχως μέτρα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί.
1: Προσπαθούν πάντως μια κοινή γραμμή και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά από εκεί και πέρα και κάθε κοινωνία και κάθε τοπική οικονομία έχει και τα δικά της ενδιαφέροντα και τα δικές της κόκκινες γραμμές και ειδικά αγκάθια.
0: Ναι. Σε άλλα θέματα, κάτι θα κατάλαβες, παρότι έλπες, κάτι θα πήρε ταυτί σου για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Λοιπόν, ένα θέμα το οποίο δεν πρόκειται να φύγει έτσι απλά, και γιατί το Γιώργο Μαζονάκη τον αγαπούσε πάρα πολύς κόσμος. Μιλάμε για ένα κύμα λατρείας και γι' αυτό ενδεχομένως να δάτε και κάποιες φατσούλες πολιτικών στην κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Αποκρουστική εικόνα, τουλάχιστον στα μάτια τα δικά μου. Είναι βέβαια και ο τρόπος που έφυγε ο Γιώργος Μαζονάκης, που αν θέλει σε αυτές τις περιπτώσεις έρχεται να προσθέσει στον μύθο του καλλιτέχνη και είναι και το τέλειο story για τα media, αναμφίβολα. Γι' αυτό και βλέπετε και τέτοια κάλυψη σε καθημερινή βάση.
1: Πάντως από εκεί πέρα και η υπόθεση ανοίγει και μια πολύ μεγαλύτερη συζήτηση. Όχι για ένα πρόσωπο, δυστυχώς αυτή είναι η αφορμή, αλλά για το τι συμβαίνει πίσω από αυτές τις πόρτες ιδιωτικών μονάδων υγείας, αισθητικής και ευεξίας και κυρίως για το πόσο αποτελεσματικά τις ελέγχουμε. Αυτή είναι νομίζω και μια πολύ μεγάλη συζήτηση.
0: Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, την οποία οφείλουμε να την κάνουμε και εμείς στα μέσα ενημέρωσης και να μην την αφήσουμε έτσι να περάσει και αυτό το θέμα για αυτά τα κέντρα αιώνιας νεότητας που τα λέω εγώ, Forever Young. Δεν είδε φως και μπήκε εκεί ο Γιώργος Μαζωνάκης, διότι δεν είναι μόνο αυτός ο οποίος βρέθηκε σε αυτό το ιατρείο εκεί στο Κολωνάκι, έχουν περάσει και άλλοι αστέρες της τηλεόρασης, της showbiz και πολιτικοί, όπως ακούτε τις τελευταίες ημέρες είχαν παρεδώσει με αυτούς τους γιατρούς, όπως ο κύριος Πλεύρης, ο οποίος έπαιρνε ιατρικές συμβουλές από έναν από τους δύο αυτούς γιατρούς. Είναι πραγματικά σοκαριστικό το πώς εν έτη 2026 σε αυτήν εδώ τη χώρα ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει, να ανοίγει ένα ιατρείο, να παρέχει όποιες υπηρεσίες θέλει, να μην δίνει λογαριασμό σε κανένα, να φέρνει ό,τι μηχάνημα θέλει. Δεν τον ελέγχει παιδιά κανείς. Δηλαδή είναι πραγματικά διανόητο αυτό και μπορεί να το παίζει Dr. Frankenstein μετά και να προσπαθεί και να βγει και από πάνω. Αυτά είναι τρελά πράγματα.
1: Έβλεπα, Πέτρο, και τα πορίσματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας των τελευταίων ετών.
0: Σωστά,
1: που δόθηκαν στην δημοσιότητα.
0: Που υποτίθεται πως και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διεξάγει κάποιους ελέγχους.
1: Ναι, και περιγράφει μια εικόνα καθόλου ακαθησυχαστική, αν μου επιτρέψει, γιατί περιπτώσει ιατρικές πράξεις από ανθρώπους που δεν είναι γιατροί, ιατρία χωρίς επιστημονικό υπεύθυνο, νοσηλευτικό προσωπικό χωρίς απαιτούμενες άδειες. Και υποτίθεται ότι ελεγκτικός μηχανισμός υπάρχει. Και όταν ενεργοποιείται, μπορεί πραγματικά να οδηγήσει και σε πρόστιμα που έχουμε δει και σε ανακλήσεις αδειών. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, πειθαρχικές διαδικασίες. Το ερώτημα είναι όμως πότε ενεργοποιείται. Έτσι, αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί αρκετοί έλεγχοι ξεκινούν μετά από μια καταγγελία, μετά από μια πληροφορία, ένα συγκεκριμένο περιστατικό.
0: Ξέρεις, στις περισσότερες περιπτώσεις η πολιτεία σε αυτήν εδώ τη χώρα ενεργοποιείται όταν γίνει το κακό. Τώρα βλέπεις, έχουν πέσει όλοι πάνω από την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη. Ναι. Και πολύ εύστοχα σχολίαζαν οι περισσότεροι αυτή την εβδομάδα πως αν δεν ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης αυτός που έχασε τη ζωή του, σίγουρα δεν θα είχε σηκωθεί τόση πολύ σκόνη όσο έχει σηκωθεί τώρα. Χθες είχαμε κάποιες ανακοινώσεις από το Υπουργείο Υγείας αναφορικά με μια εφαρμογή η οποία θα σκανάρει τις διαφημίσεις στο διαδίκτυο και θα εντοπίζει ύποπτα ιατρία και γιατρούς. Εγώ θα έλεγα πως αυτές οι ανακοινώσεις και αυτά τα μέτρα είναι περισσότερο επικοινωνιακού χαρακτήρα. Ειδικά όταν γίνονται και σε προεκλογικό χρόνο. Δεν νομίζω πως σε προεκλογικό χρόνο περιμένει κανείς πως τα σοβαρά θα ασχοληθεί η κυβέρνηση με ένα θέμα το οποίο δεν το έπιασε και δεν ασχολήθηκε να δώσει σοβαρές λύσεις 7 χρόνια τώρα. Πάντως όποια πρωτοβουλία λαμβάνεται, όπως και αυτή, εφόσον περιορίσει αυτούς τους κιτζίδες, αυτούς τους απατεώνες, είναι ευπρόσδεκτη και καλοδεχούμενη.
1: Αν μου επιτρέψει το ταπεινό μου σχόλιο, εκεί βρίσκεται και το ουσιαστικό πρόβλημα. Στην υγεία δεν αρκεί να βρίσκει την παρανομία όταν συμβεί κάτι. Ο έλεγχος έχει αξία όταν προλαμβαίνει το περιστατικό, όχι όταν απλώς το ακολουθεί. Έτσι. Μιλάμε για υγεία.
0: Και δεν ξέρω και πόσο πιστικές ήταν αυτές οι ανακοινώσεις που έκανε ο κύριος Γεωργιάδης όταν δίπλα του βρισκόταν ο κύριος Πατούλης. Ο κύριος Πατούλης είναι έκθετος, όπως και όλη η διοίκηση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, διότι διαπιστωμένα δεν έκαναν τη δουλειά τους. Διαπιστωμένα. Τα μηχανήματα ήταν εκεί και κανείς δεν πήγε στον κόπο να κάνει έναν σοβαρό έλεγχο. Αλλά αυτά παθαίνεις όταν βάζεις γιατρό να ελέγχει γιατρό. Διότι αυτό αποφάσισε η ελληνική πολιτεία, αυτή τη φαϊνή ιδέα είχαμε, να βάλουμε τους γιατρούς να ελέγχουν επί της ουσίας τους εαυτούς τους. Αυτό δεν πήγε και πολύ καλά και ήταν δεδομένο ότι δεν θα ήταν λειτουργικό αυτό το σχήμα. Εγώ βέβαια τρελαίνομαι και με την αναισθησία και τη χοντροπετσιά ορισμένων σε αυτήν εδώ τη χώρα, διότι η ΣΑΚ, αγαπητοί ακροατές, δεν γίνεται να έχει σηκωθεί όλη αυτή η σκόνη για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Και πρόσεξε να δεις τώρα από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, που ξαναλέω διαπιστωμένα έχει ευθύνη. Δεν μπορεί κανείς να τα αμφισβητήσει αυτό, ότι δεν έκαναν τη δουλειά τους. Δεν έχει παραιτηθεί κανείς. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Life goes on. Δεν πειράζει. Ο σώζον εαυτόν σωθεί το παιδιά σε αυτήν εδώ τη χώρα. Και βεβαίως όταν γίνει το κακό, πέφτουμε όλοι πάνω από ένα πρόβλημα και σπέβδουμε να το αναδείξουμε. Ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στο Γιώργο Μαζωνάκη έχει ετοιμάσει σήμερα ο Sky. Το έχει επιμεληθεί η καλή φίλη και συνάδελφος Μαρία Βούσουλα. Απόψε στις 10 το βράδυ θα δείτε σημαντικές στιγμές από τη ζωή και την καλλιτεχνική διαδρομή του δημοφιλούς ερμηνευτή μέσα από πρόσωπα, εικόνες και ιστορίες που σημάδεψαν την πορεία του. Έχει μιλήσει με δικούς του ανθρώπους, με ανθρώπους του Γιώργου Μαζονάκη, του περιβάλλοντός του, τη Μαρία Βούσουλ. Έχει κάνει μια πολύ ωραία δουλειά. Απόψε, 10 το βράδυ, στον Sky θα προβληθεί αυτό το mini ντοκιμαντέρ. Αν θα μπορούσαμε έτσι να σας το περιγράψουμε, δείτε το, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Για πάμε να δούμε τώρα έτσι εν συντομία τι γίνεται και εκτός συνόρων, Ισάκ.
1: Μία είδηση, μεγάλη πρωταγωνιστή, Γρυλανδία. Το νησί δεν το πήρε ο Ντόναλντ Τραμπ, να σου πω, Πέτρο. Πήρε όμως κάτι που γεωπολιτικά μετράει πολύ. Πήρε πολύ, πολύ περισσότερη Αμερική μέσα στη Γρυλανδία. Ανακοινώθηκε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες, Δανία και Γρυλανδία κατέληξαν τελικά σε συμφωνία που επιτρέπει πολύ μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική παρουσία στο τεράστιο αυτό αρκτικό νησί. Οι ανακοινώσεις έγιναν από ποιον άλλον, από τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ, με το δικό του μάλιστα τρόπο. Μίλησε για μόνιμο έλεγχο της ασφάλειας. Ανέφερε πως κανένας αντίπαλος των ΗΠΑ δεν θα μπορεί να αποκτήσει βάση ή στρατηγική παρουσία εκεί. Πάντως να σου πω πως η Κοπενχάγη σπέβδει να βάλει λίγο τα όρια. Η πρωθυπουργός της χώρας.
0: Έχει ανακοινώσει κάτι η Κοπενχάγη, αυτό έχει ενδιαφέρον.
1: Ναι, δηλώνει πως η συμφωνία αναγνωρίζει την κυριαρχία του βασιλείου της Δανίας και το δικαίωμα των Γρυλανδών στην αυτοδιάθεση. Και δεν έχει τελειώσει ακόμα αυτή η διαδικασία. Αναμένεται, θα πρέπει να υπάρξει υπογραφή την επόμενη εβδομάδα και να περάσει από τα κοινοβούλια της Δανίας και της Γρυλανδίας.
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ ήθελε να προσαρτήσει τη Γρυλανδία. Έτσι δεν είναι,
1: όχι
0: δηλαδή,
1: μόνο
0: ήθελα
1: να
0: κάνει αμερικανικό
1: έδαφος, αλλά και με απειλές για στρατιωτική ανάληψη δράσης. Να θυμίσουμε πόσο ρήγμα είχε προκαλέσει αυτή η στάση του Αμερικανού Προέδρου με τους συμμάχους του στην Ευρώπη. Η συζήτηση αυτή λοιπόν αποτελεί πάντως, αν μου επιτρέψεις, και το γνώριμο μοντέλο της διαπραγμάτευσης του Τραμπ. Ξεκινάς από το μέγιστο, πιέζεις μέχρι το όριο, ακόμα και αν στη διαδρομή δοκιμάζεις τη σχέση με τους συμμάχους. Και στο τέλος, αυτό κάνει τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ, παρουσιάζει αυτή τη συμφωνία ως απόδειξη ότι η Αμερική επέστρεψε για να ορίσει τους όρους.
0: Η απόλυτη επιτυχία του. Πάντως, εφόσον κλείνει ένα μέτωπο εκεί, να το δούμε, γιατί με τον Ντόναλντ Τραμπ ποτέ δεν μπορείς να είσαι και σίγουρος. Είναι κάτι το θετικό για τον πλανήτη, αν κλείσαμε αυτό το μέτωπο και ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα ξανασχοληθεί με τη Γρυλανδία.
1: Πολύ θετικό για τις Ηνωμένες Πολιτείες, που αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη πρόσβαση. Ηρεμία, να πούμε, σε αυτό το μέτωπο τουλάχιστον στις σχέσεις με τους Ευρωπαίους και τους συμμάχους τους.
0: Με τα άλλα, τα μεγάλα και τα πιο σοβαρά και τα πιο σημαντικά.
1: Και έχουμε και εκλογές στον Εύρο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε ένα καλό χαρτί για να το χρησιμοποιήσει προεκλογικά και ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Για να δούμε. Διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, ευθύς αμέσως είναι το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα το οποίο έρχεται. Φροντίσει γι' αυτό ο κύριος Νότης Παπαγιαννάκος. Και έρχεται και κάτι άλλο από Δευτέρα εδώ στον Sky. Η νέα καθημερινή απογευματινή σειρά Αντώνιος και Κλεοπάτρα. Κάθε μέρα στις 6.30 το απόγευμα η σειρά αυτή, που φέρει την υπογραφή του Ανδρέα Γεωργίου. Στο επίκεντρο αυτής της σειράς βρίσκονται δύο δικηγόροι διαζυγίων, ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα. Έχουν τα γραφεία τους στο ίδιο κτίριο, βρίσκονται συνεχώς απέναντι σε δικαστικές αίθουσες και δεν χάνουν ευκαιρία να κοντραριστούν. Τα υπόλοιπα επί της οθόνης, ξαναλέω, κάθε μέρα η σειρά αυτή, 6.30 το απόγευμα, μία ώρα και κάτι πριν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά, 25% φθηνότερα, 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 93 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Αλαούνα!
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Απέργε!
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Κούζα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας μέσα σε ένα 24ωρο από τους οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope επιβεβαιώνει την εικόνα της Ελλάδας ως νησίδας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Στη Γερμανία, μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές αποφάσισε χθες το βράδυ η κυβέρνηση. Συγκεκριμένες παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης με οριζόντια αύξηση του επιδόματος αναμένεται να ανακοινωθούν στη χώρα μας την επόμενη εβδομάδα. Στη Γαλλία, αναμένεται σύγκληση της συνόδου της G7 με στόχο το συντονισμό στη διαχείριση των αποθεμάτων ενέργειας. Σε συμφωνία κατέληξε ο Αμερικανός Πρόεδρος με τη Δανία για τη Γροιλανδία. Με βάση τη συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία και θα απαγορεύεται σε αντιπάλους τους όπως η Κίνα και η Ρωσία να δημιουργήσουν εκεί δικές τους βάσεις. Πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη από τις 9 το πρωί σε απορρίμματα στη δημοτική ενότητα Εύδελου στην Ικαρία. Στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις. Η πυρκαγιά έχει περιοριστεί στο χώρο με τα απορρίμματα και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης. Η Τουρκία ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας της Ιρανικής Τράπεζας Μελάτη. Η απόφαση έρχεται 2 εβδομάδες μετά την επιβολή κυρώσεων από την Ουάσιγκτον σε βάρος τουρκικής τράπεζας για τις σχέσεις που φέρεται να είχε με τους φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
10: Εξ
7: εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαυές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
10: Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.

0: 14 Σεπτεμβρίου 1979, ο Rory Gallagher κυκλοφορεί το άλμπουμ Top Priority και μέσα σε αυτό βρίσκεται ένα από τα πιο ιδιαίτερα τραγούδια του. Αυτό που ακούτε, το Philby. Ο τίτλος παραπέμπει στον Kim Philby, έναν από τους διασημότερους κατασκόπους του ψυχρού πολέμου, Βρετανός των μυστικών υπηρεσιών, που για χρόνια έδινε πληροφορίες στη Σοβιετική Ένωση, μέχρι που τελικά διέφυγε στη Μόσχα. Ο Gallagher είχε διαβάσει πολύ για την ιστορία του, τον ενδιέφερε λιγότερο η κατασκοπία και περισσότερο αυτή η παράξενη ζωή ενός ανθρώπου που κινείται συνεχώς, αλλάζει τόπους, κρατά μυστικά και δεν ανήκει ποτέ πραγματικά κάπου. Κάτι που, όπως έλεγε, του θύμιζε σε έναν βαθμό και τη δική του ζωή στον δρόμο, από συναυλία σε συναυλία και από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο. Και το 1979 ο ψυχρός πόλεμος δεν ήταν ακόμη ιστορία. Οι σχέσεις ΗΠΑ και Σοβιετικής Ένωσης γίνονταν ξανά πιο δύσκολες και λίγους μήνες αργότερα η Σοβιετική εισβολή στο Αφγανιστάν θα άνοιγε μια από τις πιο επικίνδυνες περιόδους της αντιπαράθεσης των δύο υπερδυνάμεων. Την ίδια χρονιά είχε προηγηθεί η Ιρανική Επανάσταση και στην Ελλάδα η χώρα βρισκόταν μόλις 5 χρόνια μετά τη μεταπολίτευση. Η κυβέρνηση Καραμαλή είχε υπογράψει τον Μάιο τη συνθήκη ένταξη στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, ανοίγοντας τον δρόμο για την πλήρη ένταξη το 1981, την ώρα που η άνοδος του πετρελαίου και ο υψηλός πληθωρισμός πίεζαν ήδη έντονα την οικονομία. Μέσα λοιπόν σε έναν κόσμο γεμάτο κατασκοπία, ενεργειακή ανασφάλεια και έναν ψυχρό πόλεμο που ξαναζεσθενόταν, ο Rory Gallagher έβαζε έναν πραγματικό κατάσκοπο μέσα σε ένα ροκ τραγούδι.
1: Κομματάρα διάλεξε σήμερα λοιπόν. Τα μπράβο μου και τα μπράβο και των ακροατών, φαντάζομαι. 1979 και ακούστε μερικά από τα μέτρα που είχε λάβει η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή για να αντιμετωπίσει αυτή τη μεγάλη πετρελαϊκή κρίση. Όλη μας η ζωή μια κρίση από ό,τι φαίνεται, παιδιά. Είτε μιλάμε για τα 70s, για τα 80s, για τα 90s, μια κρίση κάπου κάπως εμφανίζεται. Πλαφών στη βενζίνη με την κυβέρνηση να θεσπίζει προσωρινό δελτίο καυσίμων. Οι οδηγοί αυτοκινήτων είχαν δικαίωμα να αγοράσουν έως 100 λίτρα βενζίνη στο μήνα. Είχαμε ουρές στα βενζινάδικα. Είχαμε επίσης μία απόφαση από το Υπουργείο Οικονομικών για πάγωμα των τιμών σε βασικά αγαθά, καθώς ο πληθωρισμός ήταν στο 20%. Και η Ολυμπιακή Αεροπορία είχε αναγκαστεί να περικόψει δρομολόγια, διότι το αυξημένο κόστος των καυσίμων την είχε γονατίσει, οπότε μειώθηκαν πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στο δυσβάστακτο κόστος των καυσίμων. Στο σήμερα το θέμα είναι, Ισακ, τι θα βρούμε τώρα μπροστά μας τους επόμενους μήνες, δηλαδή με μελανά χρώματα περιγράφουν την κατάσταση όλοι οι διεθνείς αναλυτές, ότι έχει να κάνει με αυτό το οποίο μας έρχεται και σε σχέση με τις τιμές των καυσίμων, το φυσικό αέριο, το ηλεκτρικό ρεύμα. Μιλάμε για την Ευρώπη, η οποία Ευρώπη έχει ούτως ή άλλως ένα μεγάλο ενεργειακό πρόβλημα το οποίο δεν το έχει αντιμετωπίσει.
0: Η Ευρώπη μπαίνει στο χειμώνα με τις αποθήκες φυσικού αερίου περίπου στο 67-69%. Ναι. Αισθητά χαμηλότερο από τα συνηθισμένα επίπεδα για την εποχή και οι τιμές του φυσικού αερίου, όπως προείπες, έχουν εκτοξευθεί. Και την ίδια στιγμή, να δώσουμε λίγο για το πλαίσιο τη μεγάλη εικόνα, με ένας πόλεμος στη Μέση Ανατολή που πιέζει τις ροές πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, το στενό του Ορμούς παραμένει κρίσιμο σημείο. Επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές από τη Σαουδική Αραβία μέχρι τη Ρωσία επηρεάζουν ήδη τις διεθνείς τιμές. Άρα, και το ερώτημα είναι πολύ συγκεκριμένο, Πέτρο. Αν κινδυνεύουμε από έλλειψη ενέργειας ή κυρίως από έναν πολύ ακριβό χειμώνα.
1: Ναι. Ο κύριος Γιάννης Χατζηδημητρίου, να δούμε αν έχει την απάντηση σε αυτό το ερώτημα το οποίο έθεσες εσύ. Είναι ομότιμος καθηγητής Διεθνών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Είχε την καλοσύνη να τα πούμε αυτό το πρωινό. Γεια σας, κύριε καθηγητά, τι κάνετε, καλημέρα, είστε καλά?
0: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας. Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ. Την υγεία μας να έχουμε και όλα τα άλλα θα τα παλέψουμε, όπως λέμε στο χωριό μου.
1: Ούτως ή άλλως συνηθισμένοι είμαστε. Κάθε 5-10 χρόνια ακριβώς μια κρίση ξεπροβάλλει, κύριε καθηγητά. Σε μια τέτοια κατάσταση είμαστε.
2: Ναι. Κρατήστε το στα 5 χρόνια, όχι στα 10.
1: 5.
2: Και η κατάσταση όπως διαμορφώνεται πλέον τα τελευταία 5-6-7 χρόνια, από ό,τι φαίνεται, θα ζούμε σε μια συνεχή κρίση. Ναι. Και το ερώτημα θα το συνηθίσουμε και το ερώτημα θα είναι αν θα είναι μια μεγάλη, ισχυρή κρίση, αν θα είναι μια πιο έτσι ομαλή συνηθισμένη κρίση.
1: Να ρωτήσω, πάνω σε αυτό πλέον, το οποίο αβεβαιότητα σίγουρα έχουμε, αλλά πάνω σε αυτό το οποίο
2: είναι στη ζωή μας πλέον.
1: Ναι, πάνω σε αυτό το οποίο βάζει ως βασικό ζήτημα ο Ισακ, θα ήθελα τη δική σας γνώμη. Θα θέλαμε τη δική σας γνώμη. Κινδυνεύει η Ευρώπη περισσότερο από έλλειψη ενέργειας ή θα είναι πολύ ακριβό το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και όλα αυτά με τα οποία θα καλούμαστε να ζεσταθούμε τον προσεχή χειμώνα?
2: Έλλειψη, η εκτίμησή μου είναι ότι έλλειψη δεν θα υπάρξει. Mm-hmm. Οι τιμές θα αυξηθούν. Από ό,τι φαίνεται θα αυξηθούν αρκετά ακόμη. Βέβαια τις τελευταίες, μάλλον όχι τις τελευταίες, από χθες δείχνει να υπάρχει μια αλλαγή στις εκτιμήσεις όλων των διεθνών οργανισμών και των αναλυτών, γιατί παρά το ότι οι Χούθοι, οι περίφημοι, χτύπησαν τον αγωγό της Σαουδικής Αραβίας που στέλνει πετρέλαιο προς την Ευρώπη και σε κάποια λιμάνια από όπου το πετρέλαιο πήγαινε προς την Ασία. Το Ριάντ, όπως λέμε, η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι σύντομα θα επιδιορθωθούν οι ζημίες και θα ξεκινήσει πάλι η τροφοδοσία σε κανονικά επίπεδα. Βέβαια αυτό θα πάρει κάποιες εβδομάδες. Ταυτόχρονα κατάφεραν και πέρασαν αρκετό πετρέλαιο προς την Ασία, έτσι ώστε να μην δημιουργηθεί, να μην υπάρχει μεγάλη ζήτηση, ενώ θα έχει μειωθεί η προσφορά, που είναι ακριβώς αυτό που στέλνει τις τιμές προς τα πάνω. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι τιμές του πετρελαίου να μειωθούν γύρω στα 7-8 δολάρια από το πρωί της Παρασκευής μέχρι το κλείσιμο των αγορών χθες το βράδυ. Μάλιστα, επειδή με την ευκαιρία που θα μιλούσα στην εκπομπή σας, παρακολουθώ σε μια εφαρμογή τους μέσους όρους των τιμών στα πρατήρια βενζίνης, γενικά σε όλη την Ελλάδα, τα δείχνει αναπεριοχή. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης δείχνει σήμερα οι τιμές σε σχέση με χθες, οι τιμές να έχουν μειωθεί ανάλογα με το πρατήριο, το βενζινάδικο, όπως λέμε, 1 με 2 λεπτά.
1: Άρα έχουμε μια πολύ μικρή αποκλιμάκωση.
2: Ακριβώς, πολύ μικρή, αλλά βέβαια η βενζίνη και το πετρέλαιο συνεχίζει να είναι πολύ ακριβά. Είναι πολύ ακριβά, το πρόβλημα υπάρχει. Απλά οι εκτιμήσεις που κάνουν οι ειδικοί είναι ότι θα υπάρξει αποκλιμάκωση μέχρι το Δεκέμβριο. Βέβαια δεν πρόκειται να πάμε στις αρχές του 26, όπου το πετρέλαιο στις αγορές ήταν στα 57 και στα 60 και στα 65 δολάρια που ήταν τον Μάρτιο, όταν έγινε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.
1: Απλώς λέτε, ωστόσο, δεν θα ανέβει κι άλλο, θα μείνει σε αυτά τα πολύ ψηλά επίπεδα.
2: Και αν ανέβει, θα ανέβει λίγο ακόμα. Δηλαδή δεν πρόκειται να ξεπεράσει τα 110 δολάρια το πετρέλαιο στις αγορές των εμπορευμάτων, όπως λέμε, τα commodity markets, με αποτέλεσμα αυτό να συγκρατήσει τις τιμές. Είναι γεγονός ότι και τα δικά μας τα διελιστήρια, αν δούμε μόνο την Ελλάδα, έχουν αποθέματα τα οποία τα έχουν αγοράσει χαμηλότερες τιμές, και σε αυτό ίσως να οφείλεται η σημερινή μείωση, έστω και μικρή, στις τιμές. Θέλω να είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος για το πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα. Ίσως οι τιμές αυτές να κρατήσουν 1-2 εβδομάδες ακόμα, αυτά που ζούμε σήμερα, και σε κάποιες περιοχές να έχει περάσει η βενζίνη και τα 2,20. Ελπίζω όμως ότι μέχρι τον Οκτώβριο, που θα αρχίσει η προμήθεια του πετρελαίου θέρμανσης, μαζί και με όποια μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση, θα ακούσουμε από χθες. Ελπίζουμε ακόμη και το 1,60 να το γλιτώσουμε για το πετρέλαιο θέρμανσης και να ξεκινήσει τότε αρκετά χαμηλότερα από το 1,50. Σίγουρα δεν θα πάει πίσω στο 1,10 που ήταν πέρυσι τέτοια εποχή, πέρυσι τον Οκτώβριο.
1: Ναι, το έχουμε καταλάβει αυτό.
0: Να σε κάνω και αλλά... εγώ... Ναι. Αν μου επιτρέπετε,
2: αλλά ελπίζουμε ότι θα είναι λίγο καλύτερα από ό,τι ήταν τον Μάιο που έκλεισε η αγορά του πετρελαίου θέρμανσης.
0: Κύριε Χατζηδημητρίου, αν μου επιτρέπετε να πούμε λίγο και για το φυσικό αέριο. Δύο ερωτησούλες ήθελα εγώ. Η Ευρώπη έχει σήμερα πολύ χαμηλότερα αποθέματα φυσικού αερίου από ό,τι συνήθως τέτοια εποχή. Πόσο ανησυχητικό είναι αυτό το 67% περίπου που διαβάζαμε? Γιατί αν έχουμε ένα βαρύ χειμώνα, πόσο γρήγορα αλλάζει αυτή η εξίσωση? Και αν μου επιτρέπετε, από το 2022 η Ευρώπη προσπαθεί να απεξαρτηθεί εντελώς από τη ρωσική ενέργεια. Έχει μειώσει δραστικά το ρωσικό, έτσι, φυσικό αέριο, κινείται προς ακόμη μεγαλύτερο περιορισμό. Η Ευρώπη είναι σήμερα περισσότερο τελικά ενεργειακά ασφαλής ή απλά εξαρτώμαστε από περισσότερους και πιθανότατα και ακριβότερους προμηθευτές?
2: Εξαρτώμαστε από περισσότερους. Η Ευρώπη εξαρτάται σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι ήταν πριν από 1-2 χρόνια από τις Ηνωμένες Πολιτείες και γενικά, ας πω, από τις εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτείων, οι οποίες εμπορεύονται, διακινούν το υγροποιημένο αέριο.
1: Αντικαταστήσαμε το φυσικό αέριο του Πούτιν με το LNG των Αμερικανών. Αυτό κάναμε.
2: Αυτό κάναμε. Απλά ελπίζουμε ότι, να χρησιμοποιήσω αυτόν τον δημοφιλή όρο τα τελευταία 2-3 χρόνια, γεωπολιτικά έχουμε λιγότερο κίνδυνο με την εξάρτησή μας από τις Ηνωμένες Πολιτείες από ό,τι είχαμε όταν εξαρτώμασταν από το πετρέλαιο της Ρωσίας, η οποία δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι και μια φιλική προς την Ευρώπη χώρα.
1: Δίκιο έχετε, αλλά ξέρετε τι θα πει ο κόσμος τώρα που μας ακούει? Πληρώνουμε πολύ περισσότερα λεφτά γι' αυτό.
2: Πληρώνουμε περισσότερα λεφτά, δυστυχώς, για την ασφάλειά μας.
1: Ναι.
2: Η ασφάλεια έχει κόστος. Πληρώνουμε πολύ περισσότερα λεφτά μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει για τους εξοπλισμούς. Ευτυχώς, σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν, θα πω αυτή τη φράση που έχει πολύ κακή φήμη, λεφτά υπάρχουν για εξοπλισμούς, γιατί τους χρειαζόμαστε. Οι φίλοι μας από απέναντι κάνουν το ίδιο, οπότε και εμείς δυστυχώς πρέπει να ακολουθήσουμε. Η ασφάλεια έχει κόστος, δυστυχώς.
1: Έχετε δίκιο.
2: Και η εξάρτηση που είχαμε από τη Ρωσία ήταν πάρα πολύ επικίνδυνη.
1: Να ρωτήσω, ποια μέτρα στήριξης είναι αυτά τα οποία θα βοηθήσουν τους πολίτες στον προσεχή χειμώνα και αν βλέπετε και έναν κοινό βηματισμό μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών?
2: Κοινό βηματισμό μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο, γιατί υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις εκεί. Τα μέτρα τα οποία θα βοηθήσουν είναι οπωσδήποτε ένα μεγαλύτερο βοήθημα, μάλλον επιδότηση της του πετρελαίου θέρμανσης.
1: Επίδομα θέρμανσης.
2: Σημαντική. Επίδομα θέρμανσης, το οποίο όμως, από ό,τι διαβάζω, οι σκέψεις είναι πλέον να μην είναι το επίδομα το οποίο κάνεις μια δήλωση, παίρνεις πετρέλαιο και παίρνεις τα λεφτά ένα μήνα μετά ή δύο μήνες μετά, να είναι κάτι που θα γίνεται, όπως λέμε στην Αγγλία, δηλαδή όταν θα έρχεται να σου βάλει το βιτίο πετρέλαιο, εκεί να γίνεται ο υπολογισμός και να πληρώνεις μια χαμηλότερη τιμή, εκεί δηλαδή να υποφελείσαι από το επίδομα του πετρελαίου. Το πετρέλαιο κίνησης οπωσδήποτε πρέπει να βοηθηθεί, γιατί είναι αυτιάζει όχι μόνο το κόστος παραγωγής των επιχειρήσεων, πολύ πιο σημαντικά το κόστος διακίνησης, που σήμερα είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας στην τελική τιμή του οποιοδήποτε προϊόντος. Είναι φυσικά πολύ σημαντικό και για την ενέργεια, ναι, από εκεί και πέρα.
1: Εκεί, μιας και το βάζετε αυτό το ζήτημα του μεταφορικού κόστους, μιας και το βάζετε, και είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό, κομβική σημασίας για τις τιμές που βλέπουμε όλοι στο σούπερ μάρκετ, εκεί περιμένετε αύξηση των πληθωριστικών πιέσεων, κύριε καθηγητά?
2: Αν συνεχιστούν αυτές οι τιμές, βεβαίως, δυστυχώς.
1: Μάλιστα.
2: Και αυτό το έχει παραδεχτεί ακόμη και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία είναι, πώς το λένε, επιποδός, παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο κυριολεκτικά τι γίνεται στις αγορές και τι γίνεται με τα πετρέλαια και το φυσικό αέριο, και είναι έτοιμη, εάν ο πληθωρισμός τσιμπήσει, όπως λέμε συχνά, να αυξήσει τα επιτόκια ακόμη περισσότερο. Και αυτό δυστυχώς θα έχει επιπλέον κόστος για όλους μας. Η αύξηση των επιτοκίων προκαλεί αυξήσεις, για να μην πω σε λεπτομέρειες, σε πάρα πολλά πράγματα και στα προϊόντα. Γιατί οι επιχειρήσεις, για να χρηματοδοτήσουν την παραγωγή τους και τις πωλήσεις τους, δανείζονται. Όταν τα επιτόκια ανεβαίνουν, το κόστος δανεισμού αυξάνεται. Αυτό το κόστος του δανεισμού όμως οι επιχειρήσεις το περνούν στις τιμές των προϊόντων τους. Από κάπου πρέπει να το βγάλουν. Οπότε τελικά αυτά όλα σε εμάς καταλήγουν. Εμείς τα πληρώνουμε. Οι αυξήσεις των επιτοκίων, και εκεί είναι το θετικό όλων αυτών που ακούμε τελευταία για την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας, κρατάει τα επιτόκια σχετικά χαμηλά. Δεν ανεβούν 1%, θα ανεβούν 0,5%. Ένα τυχαίο παράδειγμα δίνω, τυχαία τα νούμερα. Και ακριβώς αυτό είναι το όφελος για, για την καθημερινότητα τη δικιά μας, ότι το να συγκρατηθούν τα επιτόκια χαμηλά έχει όφελος για μας στην καθημερινότητά μας, ασχέτως αν δεν μπορεί εύκολα να υπολογιστεί και να το καταλάβουμε. Ο πληθωρισμός ελπίζουμε να μην ανέβει περισσότερο, γιατί τρώει την αγοραστική μας δύναμη. Δυστυχώς δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε.
0: Μάλιστα.
2: Και αν έχω μισό λεπτό να προσθέσω.
0: Βεβαίως.
2: Ότι ναι, ναι. Μεν, οι τιμές τώρα είναι οι τιμές και του φυσικού αερίου και του πετρελαίου είναι ψηλές, αλλά δεν είναι στα επίπεδα που ήταν στις αρχές. Το 22 ήταν που έγινε η εισβολή, η εισβολή της Ρωσίας, ναι, στην Ουκρανία.
1: Εκείνη την εποχή ήταν ακόμη χειρότερα τα πράγματα, έχετε δίκιο.
2: Βέβαια, να θυμίσω ότι τότε το φυσικό αέριο είχε πλησιάσει τα $150.
1: Ναι, βέβαια.
2: Και πληρώναμε τρελές τιμές, το βλέπαμε στους λογαριασμούς μας, και εγώ φυσικό αέριο στο σπίτι μου.
1: Πριν κλείσουμε, ένα πολύ σύντομο σχόλιο θα θέλαμε, κύριε Χατζηδημητρίου, και για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, που είναι η κορονίδα των μέτρων που συζητείτε τις τελευταίες ημέρες. Πόσο θα μας βοηθήσει αν μειωθεί ο ειδικός φόρος στα καύσιμα?
2: Σημείωση των γενικά των έμεσων φόρων θα βοηθήσει εμάς, αλλά δυστυχώς σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο, σε ορίζοντα 1-2 μηνών, ένα μεγάλο μέρος

0: οι πολιτές αυξάνουν το δικό τους κέρδος και μειώνουν και αυξάνουν τις τιμές σιγά σιγά, και έτσι απορροφούν και οι ίδιες οι επιχειρήσεις ένα μέρος από αυτή τη μείωση στον έμεσο φόρο. Είτε θα είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο, είτε θα είναι ο ΦΠΑ, είτε θα είναι... Και αυτό είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο, έτσι, δεν είναι δικιά μου άποψη. Είναι αυτό που λέει η οικονομική επιστήμη και οι όποιες εμπειρικές μελέτες έχουν γίνει διαχρονικά σε όλο τον κόσμο. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, θα υπάρξει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο μια συμφωνία για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Να δούμε πόσο θα είναι αυτό.
1: Θα δοθεί ο δημοσιονομικός χώρος, από ό,τι φαίνεται, να γίνει αυτό από τις ευρωπαϊκές χώρες. Να δούμε πώς θα βοηθήσει αυτό το κρίσιμο πάντως. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χατζηδημητρίου.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα. Είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον η συζήτηση με τον κύριο Γιάννη Χατζηδημητρίου, ομότιμο καθηγητή Διεθνών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Και φύγαμε για την έρευνα αυτής της εβδομάδας. Η οποία έρευνα τι αφορά, Ισάκ Τριανταφυλλίδη?
2: Κάτι πολύ καθημερινό, αυτό διαλέξαμε για σήμερα. Το πότε καταφέρνει ένας νέος άνθρωπος να φύγει από το πατρικό του σπίτι. Και στην Ελλάδα η απάντηση έρχεται αρκετά αργά. Αυτή είναι η απάντηση. Τα τελευταία στοιχεία της Eurostat θα επικαλεστούμε. Οι νέοι στην Ελλάδα εγκαταλείπουν το σπίτι των γονιών τους κατά μέσο όρο στα 30,9 χρόνια, περίπου 31 ετών. Είναι η δεύτερη, να σου πω, ψηλότερη ηλικία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μαζί με τους Σλοβάκους είμαστε σε αυτή την κατηγορία. Μόνο η Κροατία βρίσκεται ψηλότερα, στα 31,5 χρόνια. Ο ευρωπαϊκός πάλι μέσος όρος είναι μόλις 26,3 χρόνια. Η εικόνα πάντως δεν είναι καινούργια. Η Ελλάδα βρίσκεται εδώ και χρόνια στις χώρες όπου η αποχώρηση από το πατρικό γίνεται αργότερα. Δείχνει μάλιστα η Eurostat πως από το 2012 μέχρι το 2022 αυτή η μέση ηλικία στη χώρα μας έχει αυξηθεί κατά 1,7 χρόνια. Και εμείς προσπαθούμε λίγο να δούμε τι κρύβεται πίσω από αυτούς τους αριθμούς. Η Eurostat το συνδέει το φαινόμενο με την αγορά εργασίας, να σου πω. Στις χώρες όπου οι νέοι φεύγουν νωρίτερα από το σπίτι, η απασχόληση των 20 έως 29 ετών είναι συνήθως υψηλότερη. Στην Ελλάδα, όπως και στην Ιταλία, την Ισπανία και την Κροατία, συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο.
1: Αυτό είναι ένα πρόβλημα διαχρονικό ότι έχει να κάνει με την ελληνική αγορά εργασίας. Ότι δηλαδή οι νέοι μπαίνουν πολύ αργά στη δουλειά. Δεν το έχουμε λύσει αυτό. Η ανεργία πάντα, θυμάμαι και τα προηγούμενα χρόνια και την εποχή των μνημονίων, αλλά και όταν βγήκαμε από τα μνημόνια, πάντα σε αυτές τις ηλικίες η πιτσιρικαρία δεν δούλευε. Βέβαια, έχεις και τις σπουδές σου, έχεις και άλλα πράγματα.
2: Υπάρχει μια αντίφαση όμως, και επειδή το ανέφερες για τα μνημόνια, οι Έλληνες φεύγουν σήμερα από το πατρικό αργότερα, ακόμη και από τα χρόνια των μνημονίων.
1: Ναι,
2: δηλαδή όταν η ανεργία είχε πλησιάσει το 60% εκεί, θυμόμαστε. Η διαφορά είναι τώρα, πέρα από την εργασία, έχει προσθεθεί πολύ έντονα και το στεγαστικό. Mm-hmm. Πιέζει πολύ το στεγαστικό, άρα ένας νέος άνθρωπος μου θέλει να φύγει από το πατρικό, πρέπει κάπου να μείνει.
1: Βέβαια.
2: Πρέπει κάπου να νοικιάσει. Το στεγαστικό το έχουμε αναλύσει, θα το ξαναδούμε σίγουρα και σε άλλες εκπομπές. Πιέζει πάρα πολύ το γεγονός ότι δεν είναι προσιτά διαμερίσματα για ανθρώπους που προσπαθούν να ξεκινήσουν έτσι εύκολα τη ζωή τους. Άρα δεν είναι μόνο θέμα μεσογειακής οικογένειας που λέμε πολλές φορές, τα παιδιά μένουν με τους γονείς. Είναι μια γενιά και στην Ελλάδα που θέλει να ανεξαρτητοποιηθεί. Είναι δύσκολα όμως όταν τα βάζει κάτω, όταν η δουλειά είναι ασταθής, όταν τα εισοδήματα είναι χαμηλά,
1: και
2: όταν η στέγη είναι ακριβή.
1: Ναι.
2: Άρα και τότε η ανεξαρτησία μετατίθεται.
1: Μάλιστα. Μηνύματα έχουν έρθει πολλά στο skyradio.gr. Γεια σου Γιώργο Τσιφουτίδη. Ο Γιώργος μας λέει πως μιλάμε με βάση τις τιμές βαρελιού αργού πετρελαίου. Ξεχνάμε ή δεν γνωρίζουμε ότι τα προϊόντα διήλυσης πετρελαίου έχουν ξεχωριστή χρηματιστηριακή αγορά που επηρεάζεται από την τοπική δυνατότητα διήλυσης στη Μεσόγειο. Μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν κλείσει 5 διληστήρια λόγω πράσινων πολιτικών τα τελευταία χρόνια. Έχει δίκιο σε αυτό που λέω.
2: Βεβαίως.
1: Έρχεται σε ευθεία σύγκρουση πολλές φορές η ευρωπαϊκή πολιτική για πράσινες πολιτικές και πράσινη ανάπτυξη με την ίδια την πραγματικότητα. Γεια σου Μαρία
2: και
1: Σερδάρη.
2: Ειδικά σε ένα γεωπολιτικό περιβάλλον όπως αυτό που αντιμετωπίζουμε. Η πράσινη ανάπτυξη και οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας πολύ ωραία θα δούλευαν, αλλά σε ένα ειρηνικό γεωπολιτικό πεδίο και όχι σε ένα περιβάλλον όπως αυτό που
1: είχε. Η Μαρία Σερδάρη λέει πως της λείπεις το πρωί με την εκπομπή που είχες.
2: Να είναι καλά, την ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ, 10-12 εδώ.
1: Δεν του λείπει το ότι ξύπραγε από τις 3 ώρα το πρωί, δεν του λείπει καθόλου αυτό. Τώρα είναι σε κανονικά ωράρια ο άνθρωπος. Γεια σου Αλεχάνδρο, να είσαι καλά. Γεια σου Γιώργο. Αναφέρεται στο ζήτημα των ελέγχων στα ιδιωτικά ιατρεία ο Γιώργος, που τα ανοίξαμε το πρώτο μισάωρο της εκπομπής.

0: Αφού όταν κάνουν τους ελέγχους κρύβουν μηχανήματα και όλα τα παράνομα, τι να γίνει, να πηγαίνουν με τη βία, αναφέρεται μόνο τη μία άποψη. Το έλεγα και σε προηγούμενη εκπομπή, αν δεν μπορεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών να κάνει ελέγχους, θα βγει να το πει. Ότι εμείς δεν μπορούμε, παιδιά. Το είπαν τώρα επειδή πέθανε ο Μαζονάκης. Δεν το είχε θέσει το ζήτημα στη δημόσια ατζέντα ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Γεια σου, Χάρη από τη Νέα Σμύρνη. Είναι συνδικαλιστές στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Ποιος θα παραιτηθεί? Καλημέρα σας. Ναι. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος εκτιμά πως είναι όλοι ανάλγητοι, να μην μας κάνει τίποτα εντύπωση. Ο Αλεχάνδρο σε άλλο μήνυμά του. Τι λέει, θα ήθελα αν γίνεται Μαντόνα οτιδήποτε, μα προτιμότερο το Dancetaria. Ναι, το έχει λατρέψει ο Αλεχάνδρο αυτό το τραγούδι. Νομίζω μου το έχει ξαναστείλει να το βάλουμε και το έχουμε βάλει κιόλας. Γεια σου Δήμητρα, να είσαι καλά, να τα περάσετε όμορφα στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Έχουν για σήμερα αρκαδικό γλέντι με μουσική για όλα τα αγούστα και την ξακουστή γουρουνοπούλα. Την καλημέρα μας και στο στρατή Τέλογλου. Την καλημέρα μας σε όλη την πρωινή παρέα του Sky 100,3. Και σε όσους έχουν στείλει και μήνυμα μέσω Viber, γεια σου Ασπασία, γεια σου Παντελή Τούντα, γεια σου Τάκη από το Λαγονίσι. Να είστε όλοι και όλες καλά. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, αναλυτικότατο και εμείς θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
2: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
3: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά αλλάζει όνει στατζιόν.
2: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
3: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
4: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
3: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις όνει τζιόρνο. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελώνα για δουλειά πάντα, ε?
5: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
6: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
1: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
7: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
8: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
7: Είναι του τύπου σας.
9: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
10: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
9: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
11: Χορηγός ΔΕΗ.
10: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
11: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
10: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
12: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
10: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
13: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
10: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
14: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
10: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στον Sky.
15: Η ώρα είναι 11.

0: Ζάι 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας μέσα σε ένα 24ωρο από τους οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope επιβεβαιώνει την εικόνα της Ελλάδας ως νησίδας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας, επισημαίνει σε ανάρτηση του Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα προχωρά μπροστά παρά το φουρτουνιασμένο καιρό. Όσοι επιμένουν να μηδενίσουν ή να ακυρώσουν αυτή την εθνική επιτυχία δεν αδικούν την κυβέρνηση, αλλά τους ίδιους τους πολίτες, τονίζει ο κύριος Μητσοτάκης. Η Ελλάδα αναβαθμίζεται δύο φορές σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές αποφάσισε χθες το βράδυ η γερμανική κυβέρνηση. Από την 1η Οκτωβρίου και στο τέλος του έτους θα μειωθεί ο ενεργειακός φόρος στη βενζίνη και στον ντίζελ κατά 14 λεπτά το λίτρο. Συγκεκριμένες παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης με οριζόντια αύξηση του επιδόματος αναμένεται να ανακοινωθούν στη χώρα μας την επόμενη εβδομάδα. Στη Γαλλία, μέσα στις επόμενες εβδομάδες, αναμένεται σύγκληση της συνόδου της G7 για ενεργειακά ζητήματα, με στόχο το συντονισμό στη διαχείριση των αποθεμάτων ενέργειας. Εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν διαρρήξεις σε σπίτια σε διάφορες περιοχές της Αθήνας, της Καλλιθέας, του Νέου Φαλήρου και των Σπάτων. Συνελήφθησαν 3 αλλοδαποί, ενώ ταυτοποιήθηκαν άλλα 5 μέλη της οργάνωσης, εκ των οποίων 2 είναι έγκλειστοι σε σοφρονιστικά καταστήματα. Εξιχνιάστηκαν συνολικά 23 περιπτώσεις, με το παράνομο οικονομικό όφελος να εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 179.000 ευρώ. Κατασχέθηκαν πλήθος κοσμημάτων, χρυσαφικών και τιμαλφών, πλήθος ρολογιών διαφορών εταιριών και πλήθος επώνυμων τσαντών και γυαλιά ηλίου. Συνελήφθη στην Πάτρα ένας αλλοδαπός σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων της Ιντερπόλ. Ο κατηγορουμένος συνελήφθη προκειμένου εκδοθεί στις αρχές της χώρας του για το αδίκημα της οργάνωσης παράνομης μετανάστευσης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες η επιχείρηση για τον εντοπισμένο 78χρονο υπήκοο Γαλλίας στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ο 78χρονος φέρεται να είχε πάει στην παραλία Μαδέ του Δήμου Αλευβιζίου, από όπου ξεκίνησαν και οι έρευνες για τον εντοπισμό του. Σε συμφωνία κατέληξε ο Αμερικανός Πρόεδρος με τη Δανία για τη Γροιλανδία. Με βάση τη συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία και θα απαγορεύεται σε αντιπάλους τους όπως η Κίνα και η Ρωσία να δημιουργήσουν εκεί δικές τους βάσεις. Παράλληλα, η Δανία και η Γροιλανδία διατηρούν την κυριαρχία τους. Οι δύο χώρες επιβεβαίωσαν την επίτευξη της συμφωνίας, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η Τουρκία ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας της Ιρανικής Τράπεζας Μελάτ με απόφαση που δημοσιεύθηκε νωρίς σήμερα το πρωί. Η απόφαση έρχεται 2 εβδομάδες μετά την επιβολή κυρώσεων από την Ουάσιγκτον σε βάρος τουρκικής τράπεζας για τις σχέσεις που φέρεται να είχε με τους φρουρούς της επανάστασης του Ιράν. Από τις 8 το βράδυ μέχρι και τις 11 αύριο το βράδυ θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην Οδό Αθηνάς, στην Καραγιώργη Σερβίας και σε τμήματα της Ερμού στο πλαίσιο εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Χωρίς Αυτοκίνητο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα αναμετρηθούν σήμερα στις 8 το βράδυ στον μεγάλο τελικό στο 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε κυρίως στα βόρειο-δυτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 30. Την Κυριακή γενικά αίθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος τη Δευτέρα, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν από το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, οι οποίες θα συνεχιστούν και την Τρίτη, κυρίως στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία τη Δευτέρα δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τρίτη θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Πέτρος Κυρκύλης και Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

0: Επιστρέψαμε στις δεύτερες σκέψεις και συνεχίζουμε από εκεί ακριβώς που θέλουμε κάθε Σαββατοκύριακο να στεκόμαστε, λίγο μετά την πρώτη είδηση, όταν αρχίζουν να φαίνονται οι λεπτομέρειες, οι συνέπειες και συχνά οι αντιφάσεις που στην αρχή περνούν απαρατήρητες. Εδώ, στο στούντιο, στη ρύθμιση του ήχου, στα μαγικά κουμπάκια της κονσόλας, ο Νότης Παπαγιαννάκος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής έχει Σοφία Καλαβρού. Στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Επικοινωνείτε στο 210-48-00-170-4. Άλλη τρόπη επικοινωνίας μέσω του διαδικτύου, στη διεύθυνση τη γνωστή skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται «Πες την απόψή σου», στέλνετε αυτό που θέλετε. Και έχουμε πλέον και τον άλλο τρόπο επικοινωνίας, τον αριθμό του Viber, θυμίζω 6981-23-100-3 στο τέλος.
1: Το τραγούδι που ακούτε λέγεται Parade of Loons, είναι η παρέλαση των τρελών. Ένα κυκλοφόρητο τραγούδι του Tom Petty και των Heartbreakers δόθηκε στη δημοσιότητα στις 16 Σεπτεμβρίου, 5 δεκαετίες μετά την ηχογράφησή του. Όπως έχει εξηγήσει σε συνέντευξη την οποία έχει παραχωρήσει ο Tom Petty, το τραγούδι αυτό έμεινε εκτός διότι η ηχογράφησή του δεν ήταν αρκετά καλή και παρουσίαζε έντονη παραμόρφωση ο ήχος. Σήμερα με την τεχνολογία όλα αυτά μπορούν να βελτιωθούν πάρα μα πάρα πολύ και πάρα πολύ γρήγορα, οπότε να, ένα αξιόλογο τραγούδι το οποίο βρήκε το δρόμο για τα ραδιοφωνά σας.

0: Είναι Σάββατο, είναι η 19η μέρα του Σεπτεμβρίου. Καιρός εξαιρετικός από ό,τι βλέπω σήμερα και αύριο. Ελπίζω αυτή η ηλιοφάνεια που μας συντροφεύει και αυτό το Σαββατοκύριακο να κρατήσει πολλά Σαββατοκύριακα ακόμη, παιδιά, με αυτό το χειμώνα που θα έχουμε μπροστά μας από ό,τι φαίνεται. Πάμε παρακάτω. Λόγια στον αέρα, παιδιά, είναι η στήλη αυτής εδώ της εκπομπής στο δικό μας πολιτικό καφενείο, όπου θα ακούτε κάθε εβδομάδα δηλώσεις που έγιναν viral από τους πολιτικούς μας ως επιτοπλίστων, για να ακούσουμε τι συγκεντρώσαμε, τι μαζέψαμε σακ και αυτή την εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Ήρθε επιτέλους η ώρα,
3: Σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία είμαστε πολλοί και πολλοί.

0: Δεν την θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ενέργειας πάνω από 2 μήνες. Το ξαναλέω.
1: 2 μήνες μόνο.
0: Ναι. Είναι προσωπική μου θέση. Έτσι.
2: Ήταν άστοχη η δήλωση του φίλου του Παύλου. Όταν εκφράζει τέτοια προσωπική θέση, δημιουργεί μια ανεπίτρεπτη σύγχυση ανάμεσα στη δική του θέση και την κυβερνητική πολιτική.
3: Με ρωτάτε αν έχω την ίδια άποψη. Όχι, δεν έχω την ίδια άποψη.
4: Κανείς δεν είπε μετά από ένα διάστημα 2-3 μηνών οποιοδήποτε, οι άνθρωποι αυτοί να μην παίρνουν επίδομα. Τι λέμε κάποιοι από ένα διάστημα και μετά, ως προσωπική μας θέση, να επιδοτείται η εργασία για να βρει ο άνθρωπος καλή δουλειά.
5: Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι εδώ πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη.
6: Δεν πρόκειται να κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας.
7: Κύριε Φλωρίδη, τι δουλειά έχετε εδώ πέρα?
8: Έχει έρθει εδώ για να μας πει πάλι τις αρλούπες του.
9: Κατάτησες τον
7: Ναι, ναι, ναι. Δες που κατάτησες τον εαυτό σου, Φλωρίδη. Κι άσε που κατατίσαμε εμείς το κόμμα μας, εντάξει.
10: Εγώ τι έθεσα? Έθεσα το ζήτημα ότι εάν η Ελλάδα μείνει ακυβέρνητη, τότε ο κίνδυνος να έχουμε εθνικές περιπέτειες είναι πάρα πολύ μεγάλος. Και χρησιμοποίησα τη λέξη ντου.
11: Και δεν φτάνει μόνο. Το προσδυτικό δίλημα για τη δημοκρατία Μητσοτάκης ή Ερντογάν.
12: Αυτή η θεώρηση, κύριε Ανδρουλάκη, είναι εθνικά επικίνδυνη.
13: Ο Πρωθυπουργός έχει υποκριτικό ταλέντο, διότι μιλούσε και απαντούσε στον κύριο Φλωρίδη και τούτο σε μένα.
14: Εγώ βλέπω ότι η Ελλάδα είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας.
15: Αυτή η άποψη δεν είναι πλειοψηφική εντός του Πασόκ, είναι το αντίθετο της πλειοψηφικής.
16: Βλέπω ότι είναι ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει ροζ.
17: Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως υπάρχει ακόμα, ενδεχομένως να ήταν ένα κόμμα με το οποίο μπορούμε να μιλήσουμε προγραμματικά.
18: Αυτό το ανέκδοτο έχει παραπάει και επαναλαμβάνεται και δεν είναι καθόλου τυχαίο.
19: Εγώ ακούω όλη την ώρα για τον έναν που είπε μια αστοχία και τον άλλο που μια άλλη αστοχία. Δεν ακούω τίποτα. Άνυπα αστοχία.
20: Δεν αρνούμε καθόλου τη σχέση μου. Εξακολουθώ σήμερα να βλέπω τον εαυτό μου, εννοώ την πολιτική μου αντίληψη, μέσα σε αυτό το σχέδιο το οποίο εμφανίζεται από την πλευρά της Ελλάδας.
21: Αυτός ο νέος φορέας μας έχει απασχολήσει. Συνεχίζω να λέω ότι μας απασχόλησε με όρους από την όπερα. Ποιος θα μπει στο cast, ποιος δεν θα μπει.
22: Προτιμώ το θάνατο. Όχι μόνο τον πίστεψα, αλλά τον στήριξα με όλο μου το
23: και
22: εκεί δεν θέλω.
24: Το ΠΑΣΟΚ ζητά να είναι πρώτο κόμμα για να έχουμε πολιτική αλλαγή.
25: Και εγώ θέλω να καρφώνω στο μπάσκετ ανάποδα όπως ο Τζόρνταν. Αλλά και 20 χρονών που ήμουν, απήχα πολύ από το να ικανοποιήσω αυτήν την προσδοκία.
26: Εάν όμως ο πολίτης έπαιρνε ένα αεροπλάνο και γίναγε μία-μία όλες τις χώρες, θα έβλεπε ότι σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σαν την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι. Αυτό σου λένε.
27: Έτσι λένε.
26: Παντού.
28: Και εδώ ισχύει αυτό που επανειλημμένα έχω πει. Αλλά αυτοί είστε.

0: Η καλύτερη δήλωση είναι από τον κύριο Γεωργιάδη, βέβαια. Ζούμε σε μια φανταστική χώρα, παιδιά. Όλοι θέλουν να έρθουν εδώ. Δεν ξέρω πού θα τους βάλουμε, βέβαια, διότι είμαστε και πολλοί. Τι άλλο έχεις να σχολιάσεις, εσύ, φίλε μου?
1: Πρώτα απ' όλα, υπάρχουν εβδομάδες που πραγματικά το πολιτικό κλίμα αποτυπώνεται πολύ καλύτερα σε λίγες ατάκες παρά σε ολόκληρες ομιλίες. Γιατί μια φράση ανοίγει ξαφνικά μια συζήτηση, αναγκάζει ένα κόμμα να διευκρινίσει τη θέση του ή να αποκαλύψει πού μετακινείται αυτή η πολιτική αντιπαράθεση. Και αυτή τη εβδομάδα είχαμε και τα τρία. Ήταν πολύ στοχευμένα, νομίζω, και πολύ πετυχημένα τα αποσπάσματα που εντόπισες. Το επίδομα ανεργίας, μια σκληρή σύγκρουση Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη για τα ελληνοτουρκικά, αλλά και μια κουβέντα μέσα στο Πασόκ, την κρατάω κι εγώ αυτή, για τις πιθανές πολιτικές συνεργασίες στις επόμενες ημέρες. Και αν τα βάλουμε δίπλα-δίπλα, αυτά τα τρία στιγμιότυπα δείχνουν και τρεις διαφορετικές πολιτικές μάχες που αρχίζουν να αποκτούν και μεγαλύτερο βάρος. Η πρώτη, η κοινωνική ατζέντα. Μια προσωπική τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου για το επίδομα ανεργίας, που και την κυβέρνηση ανάγκασε να ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει τέτοιο σχεδιασμό.
0: Ο πρωθυπουργός σε συνέντευξη παραχώρησε στην ΕΡΤ, είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση
1: και
0: να γίνει δίμηνο το επίδομα ανεργίας.
1: Και απ' την άλλη, μια αντιπολίτευση που επιχείρησε να τη μετατρέψει σε συζήτηση για τις πραγματικές προθέσεις της Νέας Δημοκρατίας. Η δεύτερη, ποιο ορίζει το πλαίσιο στα εθνικά θέματα. Έτσι το αντιλήφθηκα εγώ, μια σύγκρουση Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη για τα ελληνοτουρκικά, που δείχνει, Πέτρο, ότι η εξωτερική πολιτική δεν μένει έξω από την εσωτερική κομματική αντιπαράθεση. Και το τρίτο που κρατώ αφορά το ΠΑΣΟΚ και το επίμονο ερώτημα των μετεκλογικών συνεργασιών, αυτό το άνοιγμα προς την Ελλάς και η συζήτηση για τον ΣΥΡΙΖΑ, επαναφέρουν αυτό το πρόβλημα στρατηγικής, αυτόνομη πορεία ή αναζήτηση ευρύτερων συγκλήσεων στον χώρο της κεντροαριστεράς.
0: Ναι, διότι τα όποια σχέδια των πολιτικών αρχηγών πολλές φορές έρχονται σε σύγκρουση με την ίδια την πραγματικότητα και με αυτό το οποίο συζητάει αριστερά και δεξιά ο κόσμος. Αυτό συμβαίνει, νομίζω, στην περίπτωση και του κόμματος του κ. Τσίπρα και του ΠΑΣΟΚ. Οπότε αυτά τα ανοίγματα από στελέχη τα οποία πιέζονται ενδεχομένως και από την ίδια την κοινωνία, ίσως βέβαια σε κάποιες περιπτώσεις θα έχουν και τη δική τους προσωπική ατζέντα, θα τα βλέπεις ξανά και ξανά όσο θα πλησιάζουν εκλογές. Πάντως, για το επίδομα ανεργίας, αυτή η συζήτηση διεξήχθηκε αυτή την εβδομάδα, για δεύτερη σερή εβδομάδα. Μου κάνει εντύπωση πως ο Πρωθυπουργός το κλείσε το θέμα, πως δεν το κλείσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο κ. Μπαριδάκης είναι ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος ο οποίος ήθιστε να είναι μετρημένος και γι' αυτό έχει μακροημερεύσει και σε αυτό τον ρόλο που είναι πολύ δύσκολο, ειδικά σε αυτήν εδώ τη χώρα και με την τοξικότητα που υπάρχει και με την έντονη πολιτική αντιπαράθεση που βιώνουμε σε καθημερινή βάση, να αντέξει κάποιος τόσο καιρό. Είναι 2,5-3 χρόνια κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κ. Μαρινάκης. Μου κάνει εντύπωση πως ευθύς εξ αρχής δεν βγήκε να παραδεχθεί πόσο λάθος ήταν αυτή η τοποθέτησή του, ότι θα γίνει το επίδομα ανεργίας 2 μηνών. Θα έχει αυτή τη
1: το ανέλαβε διάρκεια στη Βουλή ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ναι, ναι, και μπήκε και
0: στις συνεντεύξεις του μετά. Νομίζω πως, το λέω πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, μεγαλύτερο λάθος από το να κάνεις μια λάθος δήλωση, μια άστοχη δήλωση, είναι να επιμένεις αυτό το λάθος. Και εκεί έρχεται το πρόβλημα το πολιτικό και διωγγώνεται και μεγαλώνει. Αυτά από το πολιτικό μας καφενείο. Πάμε να δούμε τώρα μαζί με τον Ισαάκ την άλλη πλευρά, την φωτεινή πλευρά της ιατρικής επιστήμης. Για τη σκοτεινή πλευρά τα είπαμε στο πρώτο μισάωρο της εκπομπής, για τους κομπογιανίτες, τους κιτσίδες που βγάζουν πολλά λεφτά, παιδιά, σε αυτήν εδώ τη χώρα, να ξέρετε. Ναι, και δεν τους ενοχλεί και κανείς. Υπάρχει όμως και η φωτεινή πλευρά της ιατρικής επιστήμης, η οποία προχωρά μπροστά σε επαναστατικές ανακαλύψεις. Δεν έχει περάσει πολύ καιρός από όταν μάθαμε για τα πολύ καλά αποτελέσματα από την έρευνα για το mRNA εμβόλιο κατά του μελανόματος. Φαίνεται πως βρίσκεται πλέον σε στάδιο κλινικών δοκιμών φάσης 3, άρα πολύ κοντά στο να έχουμε την έγκριση μιας επαναστατικής θεραπείας για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν τόσα σοβαρά ζητήματα με τον καρκίνο. Εδώ δεν μιλάμε για ένα προληπτικό εμβόλιο όπως αυτά που κάνουμε για την γρήπη, αλλά για μια θεραπευτική ανοσοθεραπεία που θα κατασκευάζεται από ό,τι φαίνεται ξεχωριστά για τον κάθε ασθενή. Κάνει άλματα η ιατρική επιστήμη και σε αυτά τα άλματα θα σταθούμε με τη βοήθεια της κυρίας Φλωρεντίας Δημητρίου. Η κυρία Δημητρίου είναι δερματολόγος, διευθύντρια του Κέντρου Καρκίνου του Δέρματος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Βέρνης. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Βέρνης συγκαταλέγεται σε αυτά τα ευρωπαϊκά κέντρα που συμμετέχουν ενεργά στην έρευνα για την τεχνολογία mRNA και τις νέες ανοσοθεραπείες κατά του καρκίνου. Οπότε έχουμε και μια Ελληνίδα γιατρό, η οποία συμμετέχει ενεργά σε όλο αυτό το πολύ μεγάλο και φιλόδοξο project που έχει να κάνει με τα εμβόλια mRNA κατά του μελανόματος. Γεια σας, κυρία Δημητρίου, καλημέρα, τι κάνετε, είστε καλά?
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές σας και σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Να είστε καλά.
1: Να ξεκινήσουμε από κάτι πολύ απλό, γιατί είχαμε φιλοξενήσει και το συγκεκριμένο ρεπορτάζ και στην τηλεόραση και πολλοί κόσμος βεβαίως έπαιρνε τηλέφωνο να μάθει όσα περισσότερα μπορούσε. Αν θέλετε, κυρία Δημητρίου, να το ξεκινήσουμε με τις πολύ απλά. Όταν ακούμε λοιπόν εμβόλιο για το μελάνωμα, τι ακριβώς σημαίνει, είναι θεραπεία ή πρόληψη και γιατί λέγεται εξατομικευμένο? Φτιάχνετε πραγματικά διαφορετικό εμβόλιο για κάθε ασθενή?
2: Είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή, ουσιαστικά τι κάνουμε? Παίρνουμε τον όγκο ενός συγκεκριμένου ασθενούς, αναλύουμε το γενετικό προφίλ του όγκου και εντοπίζουμε ακριβώς τις μεταλλάξεις οι οποίες δημιουργούν τα χαρακτηριστικά αντιγόνα του όγκου, τα λεγόμενα νέα αντιγόνα, και σχεδιάζουμε μια εξατομικευμένη θεραπεία, δηλαδή ένα εμβόλιο mRNA, το οποίο θα διδάξει στο νοσοποιητικό σύστημα πώς να αναγνωρίσει αυτά τα καρκινικά κύτταρα και πώς να τα καταστρέψει. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια θεραπεία και είναι μια εξατομικευμένη θεραπεία. Αυτή ακριβώς είναι η επανάσταση σε αυτό το καινούργιο είδος θεραπείας.
0: Πόσο κοντά είμαστε στο να δούμε αυτή τη θεραπεία στην καθημερινή κλινική πράξη?
2: Ναι, κοιτάξτε, πρόκειται για ένα κομβικό σημείο, έτσι, στην αντιμετώπιση του μελανώματος και γενικότερα στην αντιμετώπιση του καρκίνου συνολικά. Ναι. Καταρχάς να πω ότι το μελάνωμα είναι από τους πρώτους όγκους, από τους πρώτους καρκίνους που εφαρμόστηκε με επιτυχία η ανοσοθεραπεία, η οποία πραγματικά έχει αλλάξει την πρόγνωση της νόσου. Δηλαδή, για να σας το κάνω πιο συγκεκριμένα, στο μεταστατικό μελάνωμα πλέον μιλάμε για μακροχρόνιες επιβιώσεις, ναι, ποσοστά που πριν από μια δεκαετία δηλαδή θεωρούσαμε αδιανόητα. Γύρω στο 50% των ασθενών με μεταστατικό μελάνωμα θα παραμένουν μακροχρόνια εν ζωή.
0: Άρα, ναι, άρα έχει σημειωθεί πρόοδος και σε αυτό το οποίο λέτε εσείς οι γιατροί survival rate. Αυτοί οι οποίοι επιβιώνουν από αυτές τις πολύ σοβαρές ασθένειες είναι πολύ περισσότεροι.
2: Ακριβώς. Και κοιτάξτε, πλέον δεν χρησιμοποιούμε καν χημειοθεραπεία για το μεταστατικό μελάνωμα. Έτσι. Οπότε πλέον μιλάμε για μια δεύτερη επανάσταση. Δηλαδή είναι, όπως είπαμε, μια εξατομικευμένη θεραπεία. Το εμβόλιο σχεδιάζεται ξεχωριστά για κάθε ασθενή με βάση τις μοναδικές μεταλλάξεις του δικού του όγκου. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί, όπως ξέρουμε, κάθε καρκίνος έχει και μια διαφορετική βιολογία και διαφορετικά χαρακτηριστικά, έτσι.
1: Και σε ποιον ασθενή μπορεί να δοθεί σήμερα? Δηλαδή πρέπει να έχει ήδη αφαιρεθεί το μελάνωμα, για παράδειγμα? Μιλάμε για συγκεκριμένο στάδιο της νόσου?
2: Ναι, ακριβώς. Κοιτάξτε, μετά την χειρουργική αφαίρεση του όγκου, αυτό αφορά ασθενείς οι οποίοι έχουν μία ανιχνεύσιμο όγκο, αλλά με ένα υψηλό κίνδυνο υποτροπής. Δηλαδή, μετά τη χειρουργική αφαίρεση του όγκου, εάν υπάρχουν στο σώμα κάποια ελάχιστα καρκινικά κύτταρα, τα οποία δεν μπορούμε να δούμε στις απεικονιστικές εξετάσεις και μπορούν να δημιουργήσουν μία μετάσταση, εκεί ακριβώς θέλουμε να δράσουμε και να εκπαιδεύσουμε το νοσοποιητικό έτσι ώστε να βρει αυτά τα καρκινικά κύτταρα και να τα καταστρέψει. Δηλαδή, συγκεκριμένα περιμένουμε έναν περιορισμό των υποτροπών σε αυτούς τους ασθενείς, αλλά και αυξημένα ποσοστά μακροχρόνιας επιβίωσης.
0: Mm-hmm, ναι. Θυμάμαι την εποχή του COVID που όλοι εμείς μάθαμε τα mRNA εμβόλια και τα κάναμε κιόλας για να αντιμετωπίσουμε την πανδημία του κορονοϊού, πως υπήρχε ένα μεγάλο ζήτημα αναφορικά με την βαθιά κατάψυξη στην οποία πρέπει να βρίσκονται μέχρι να χρησιμοποιηθούν τα εμβόλια αυτά. Αυτό έχει λυθεί από την ιατρική κοινότητα, από την επιστημονική κοινότητα, ως θέμα? Θα μπορούν να αποθηκεύονται εύκολα τα εμβόλια αυτά, κυρία Δημητρίου?
2: Ναι, αυτό ήταν πράγματι ένα από τα προβλήματα της πρώτης γενιάς των mRNA εμβολίων κατά το COVID. Έχει εξελιχθεί και η έρευνα πλέον προσπαθεί συστηματικά να δημιουργήσει πιο σταθερά mRNA προϊόντα. Το θέμα δεν έχει λυθεί πλήρως, αλλά πριν φτάσουμε στο ζήτημα αυτό, υπάρχει και μια δεύτερη πρόκληση στη συγκεκριμένη περίπτωση. Έτσι. Δηλαδή, το φάρμακο πρέπει πρώτα απ' όλα να το φτιάξουμε ξεχωριστά για κάθε ασθενή. Δηλαδή, θα πρέπει να εστιάσουμε και σε αυτό το ζήτημα παραγωγής.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, αφορά την ταχύτητα, αφορά την ποιότητα, αλλά και μετέπειτα την οργάνωση της εφοδιαστικής.
0: Αυτό χρειάζεται πολύ χρόνο να γίνει ως διαδικασία, δηλαδή να φτιαχτεί αυτό το εξατομικευμένο εμβόλιο?
2: Τα τελικά αποτελέσματα θα τα δούμε στο επερχόμενο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Ογκολογίας και είναι ένα θέμα οποίο εγώ προσωπικά θα ήθελα να δω. Mm-hmm. Από την εμπειρία μου, κυρίως είναι γύρω στις 7 με 8 εβδομάδες από τη χειρουργική αφαίρεση του όγκου.
0: Mm-hmm. Άρα χρειάζονται 2 μήνες δηλαδή.
2: Μάλιστα. Τώρα, περίπου, ναι. Ναι. Mm-hmm.
0: Μάλιστα.
1: Αν αυτή πάντως η μέθοδος αποδειχθεί επιτυχή στο μελάνωμα που μας περιγράψετε για να επιστρέψω στο εμβόλιο, μπορεί έτσι θεωρείτε πραγματικά να ανοίξει ο δρόμος και για εμβόλια απέναντι και σε άλλες μορφές καρκίνου?
2: Ναι. Κοιτάξτε, είναι μια, καταρχάς να πω ότι είναι μια θεραπεία επαναστατική. Έτσι. Δηλαδή έρχεται να απαντήσει σε ένα από τα βασικά προβλήματα που είχαμε μέχρι σήμερα με την ανοσοθεραπεία. Να πούμε ότι η ανοσοθεραπεία ενεργοποιεί το ανοσοποιητικό σύστημα έτσι ώστε να αντιμετωπίσει τον καρκίνο, αλλά δεν είναι σχεδιασμένη ειδικά για το συγκεκριμένο καρκίνο του συγκεκριμένου ασθενούς. Και όπως είπα, κάθε καρκίνος είναι διαφορετικός, δηλαδή έχουμε διαφορετικές μεταλλάξεις και διαφορετική βιολογική συμπεριφορά. Άρα λοιπόν ήταν ένα μεγάλο στίχημα της έρευνας πώς να κάνουμε την ανοσοθεραπεία περισσότερο εξατομικευμένη. Και ακριβώς αυτό θεωρώ ότι μπαίνουμε σε μια καινούργια εποχή. Δηλαδή, ο ασθενής θα κάνει μια βιοψία, θα αναλύουμε τον όγκο εις βάθος και θα εντοπίσουμε τα χαρακτηριστικά που κάνουν αυτόν τον όγκο μοναδικό. Και ήδη μελετάται και σε άλλους καρκίνους αυτό το συγκεκριμένο εμβόλιο.
0: Σε αυτούς που ανησυχούν για παρενέργειες από αυτά τα εμβόλια, δεν τα εμπιστεύονται και καθόλου, τι απαντάτε, κυρία Δημητρίου?
2: Είναι μια θεμητή ανησυχία. Γενικά δεν θα πρέπει να λέμε ποτέ σε έναν ασθενή ότι μια καινούργια θεραπεία είναι απολύτως ακίνδυνη. Έτσι. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι μιλάμε για ασθενείς που είναι ελεύθεροι νόσου μετά από χειρουργική επέμβαση, αλλά με αυξημένο κίνδυνο υποτροπής. Επομένως, το θεραπευτικό ισοζύγιο θα πρέπει σε όλες τις περιπτώσεις να είναι αυστηρό. Δηλαδή, το ρίσκο της θεραπείας δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το όφελος. Έτσι. Έχουμε μια πρώτη αξιολόγηση από πρώιμες κλινικές μελέτες φάσης 1 και φάσης 2, στις οποίες αξιολογείται συγκεκριμένα η ασφάλεια αλλά και η δόση του φαρμάκου, και έχουμε και μια παρακολούθηση πενταετή στην οποία παρακολούθηση δεν έχουμε κάποιο νέο σήμα ασφαλείας, δηλαδή μέχρι σήμερα τα δεδομένα είναι ενθαρρυντικά ως προς την ασφάλεια. Θεωρώ ότι η σωστή στάση πάντα σε μια καινούργια θεραπεία δεν θα πρέπει να είναι ούτε ο φόβος, αλλά βεβαίως ούτε ο άκρητος ενθουσιασμός, αλλά η σωστή πληροφόρηση του ασθενούς.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας, τι περιμένουμε από εδώ και πέρα για αυτό το εμβόλιο? Είπαμε είμαστε στη φάση 3.
2: Τι περιμένουμε από εδώ και πέρα? Τα θετικά αποτελέσματα της φάσης 3 κλινικής έρευνας είναι ένα τεράστιο βήμα. Θα πρέπει να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα, τα πλήρη δεδομένα, πιθανότητα στο επερχόμενο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Ογκολογίας, το οποίο θα γίνει τον Οκτώβρη. Mm-hmm. Θα πρέπει να αξιολογηθούν από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές. Είναι μια διαδικασία η οποία μπορεί να διαρκέσει από 6 μήνες έως ένα χρόνο, και στη συνέχεια έχουμε τις διαδικασίες έγκρισης και αποζημίωσης. Mm-hmm. Δηλαδή, εννοείται πως δεν είναι ακόμη μια θεραπεία ρουτίνας, αλλά δεν είμαστε και τόσο μακριά.
0: Δεν έχουν μείνει και πολλά στάδια από ό,τι καταλαβαίνω. Έτσι, είμαστε κοντά στο να γίνει αυτή η θεραπεία πραγματικότητα. Πολύ
2: ακριβώς.
0: Ευχαριστώ. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Δημητρίου.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Φλωρεντία Δημητρίου, δερματογκολόγος, διευθύντρια του Κέντρου Καρκίνου του Δέρματος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Βέρνης. Μια Ελληνίδα δίπλα σε αυτές τις πολύ σημαντικές εξελίξεις που έχουμε σε ό,τι έχει να κάνει με το εμβόλιο κατά του μελανόμα.
1: Μια εξαιρετική είδηση, και φαίνεται το κυκλώνουμε σιγά σιγά.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι,
1: έχουμε,
0: ναι,
1: ακούσει ότι τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια έχουν εντατικοποιηθεί και οι έρευνες και καλά αποτελέσματα δίνουν, και πιθανότατα και η αύξηση και η άνοδος της τεχνολογίας έχουν βοηθήσει. Διαβάζαμε σε πολλά άρθρα ότι και η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει στο παιχνίδι να βοηθήσει πολύ πιο εύκολα σε έρευνες. Το κυκλώνουμε. Ας ελπίσουμε πολύ σύντομα να περάσει και στο πρακτικό κομμάτι, να βοηθηθεί πάρα πάρα πολύ.
0: Εμείς θα περάσουμε σε διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε εντός ολικών λεπτών.
3: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση. Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Διζυγλικινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
5: Natural Factors.
4: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο Bachelor ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Το σκοτάδι, θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει? Όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι, θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
13: Την Κυριακή με την Καθημερινή, δύο εκδόσεις που αφορούν κάθε οικογένεια. Η συναισθηματική ζωή των εφήβων. Το best seller που μετατρέπει τη σύγχρονη ψυχολογική γνώση σε έναν πρακτικό οδηγό για γονείς. Συντάξεις, πότε, πώς, πόσο. Όλες οι απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα νέων και παλιών ασφαλισμένων. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
14: Μια Κυριακή από τη ζωή του Ιωσήφ Σιφάκη. Είναι επιστήμον πληροφορικής. Τιμήθηκε με το βραβείο Τούρινγκ.
15: Αυτό που φοβάμαι εγώ δεν είναι ότι οι υπολογιστές θα γίνουν πιο έξυπνοι από εμάς. Προφανώς και δεν θα γίνουν. Ο κίνδυνος όμως είναι ότι μπορεί να είμαστε τόσο εξαρτημένοι από τους υπολογιστές που να μην μπορούμε να ζήσουμε δίχως αυτούς.
14: Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι. Στον Sky 100,3.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας μέσα σε ένα 24ωρο από τους οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope επιβεβαιώνει την εικόνα της Ελλάδας ως νησίδας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας, τονίζει σε ανάρτηση το Πρωθυπουργός. Στη Γερμανία, μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές, αποφάσισε χθες το βράδυ η κυβέρνηση. Συγκεκριμένες παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης με οριζόντια αύξηση του επιδόματος αναμένεται να ανακοινωθούν στη χώρα μας εντός της εβδομάδας. Εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν διαρρήξεις σε σπίτια σε διάφορες περιοχές της Αθήνας, της Καλλιθέας, του Νέου Φαλήρου και των Σπάτων. Συνελήφθησαν 3 αλλοδαπίνων, ταυτοποιήθηκαν άλλα 5 μέλη της οργάνωσης, εκ των οποίων 2 είναι έκλειστα σε φυλακές. Εξιχνιάστηκαν συνολικά 23 περιπτώσεις, με το παράνομο οικονομικό όφελος να εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 179.000 ευρώ. Η Πολωνία ξεκίνησε σήμερα επιχειρήσεις προληπτικού χαρακτήρα της πολεμικής της αεροπορίας για να προστατεύσει τον ενέργειο χώρο της εν μέσω ρωσικών πληγμάτων στην Ουκρανία. Ένας άνδρας εκτελέστηκε στο Ιράν επειδή παρήχε στις Ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών στοιχεία για ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις στη διάρκεια του πολέμου, ανακοίνωσε σήμερα η Ιρανική δικαιοσύνη. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: τελευταίο τέταρτο της εκπομπής, ναι, διότι η υπηρεσία τα Σάββατα μας κόβει ένα τέταρτο, παιδιά. Θα επιληφθούμε του θέματος. Αυτή είναι η αγέραστη Rolling Stones με το Live by the Sword από το τελευταίο τους δίσκο. Μηνύματα έχουν καταφτάσει κι άλλα, κύριε Τριανταφυλλίδη, για να διαβάσουμε μερικά από αυτά. Ο κύριος Χαράλαμπος, δεν του άρεσε ότι χρησιμοποίησα έναν ξένο ιατρικό όρο, το Survival Rate. Υπάρχουν και ιατρικοί όροι οι οποίοι είναι στα αγγλικά, κύριε Χαράλαμπε. Μην έχετε τέτοια αλλεργία για τη γλώσσα που μιλάει όλος ο πλανήτης. Γεια σου, συνονόματε Πέτρο, να είσαι καλά. Συμπάθαμε, φίλε, είμαι ο Πέτρος από το Ηράκλειο. Είμαι ένας παραπονούμενος Έλληνας πολίτης. Ζω σε μια χώρα όπου κανείς δεν βγάζει φλας. Κανείς δεν σταματάει στο κόκκινο. Οδηγούν και φλεξάρουν. Οι παππούδες βιάζουν τα εγγόνια τους. Μητέρες σκοτώνουν τα βρέφη τους. Οι πατεράδες τα παιδιά τους. Τόση κακία και διαφθορά δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη, ίσως σε καμιά χώρα της Λατινικής Αμερικής. Πολύ αισιόδοξο όλα αυτά, ρε εσύ, Πέτρο, που μας γράφει στις 11 και 15 πρώτα λεπτά. Γιώργο Κανίδη, να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα και στον Σταύρο που ως νησιώτης ζητάει περισσότερες βροχές. Ναι, θέλουν και εκεί στα νησιά τη βροχή τους. Τη θέλουμε και εμείς εδώ στα Αθήνα, να ξέρεις, Σταύρο. Έχεις και άλλη φανατική ακροάτρια, την Κωνσταντίνα από τη Ραφίνα. Σ' άκουγε και αυτή τα πρωινά. Την ευχαριστείς, φαντάζομαι, και αυτή.
1: Και τις δικές μου καλημέρες σε όλη εδώ την παρέα του Sky 100,3. Ευχαριστούμε και ιδιαίτερα, Πέτρο, όσους μπαίνουν στον κόπο να μας στείλουν τα μηνύματά τους, τις παρατηρήσεις τους, τα σχόλιά τους και όσους βεβαίως παίρνουν εδώ και στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Να είστε όλοι καλά. Να έχουμε ένα πολύ όμορφο Σάββατο.
0: Ο Τάκης από το Λαγονίσι σημειώνει πως σήμερα είναι και η μέρα χωρίς αυτοκίνητο για την Αθήνα. Τα έχει με τον Δήμαρχο τον κύριο Δούκα από την ημέρα που ανέλαβε. Λέει 100.000 γιοταχοί μπήκαν σε κυκλοφορία. Έχω και εγώ να κάνω ένα παράπονο για τη Δημοτική Αρχή. Για να παρκάρεις στο κέντρο της Αθήνας υπάρχει μια ηλεκτρονική εφαρμογή εδώ και χρόνια, το My Athens Pass. Λοιπόν, στο Δήμο της Αθήνας είχαν την εξής φαϊνή ιδέα. Καταρχάς λανσάρουν μια καινούργια εφαρμογή, πιο σύγχρονη, πιο μοντέρνα. Πολύ θετικό αυτό, έτσι, άμα κάνει τη ζωή μας ευκολότερη. Διότι η εφαρμογή αυτή, το My Athens Pass, όσοι την έχετε χρησιμοποιήσει, ήταν αρκετά δύσχρηστη. Αλλά τέλος πάντων, η εξέλιξη είναι θετικό πράγμα. Είχαν όμως τη φαϊνή ιδέα να καταργήσουν την εφαρμογή αυτή, δεν λειτουργεί, αν θα μπείτε τώρα το My Athens Pass, χωρίς να έχει ξεκινήσει η καινούργια εφαρμογή. Πολλά μπράβο στη Δημοτική Αρχή. Το λέω γιατί βρέθηκα για μια δουλειά χθες στο Κολωνάκι και διαπίστωσα ότι δεν λειτουργεί η παλιά εφαρμογή. Λέω να βάλω την καινούρια. Έλα μου όμως που η καινούρια θα λειτουργήσει από την προσεχή Δευτέρα. Μπράβο στο Δήμο Αθηναίων, παιδιά. Πολλά μπράβο. Μεγάλη επιτυχία. Θα τρέχουμε να ξύσουμε κάρτα αυτές τις ημέρες. Όπως κάναμε παλιά σε κανένα περίπτερο. Αν θα βρεις δηλαδή, δεν είναι ότι βρίσκεις και σε όλα τα περίπτερα της Αθήνας. Explainer θέλουμε τώρα, κύριε Παπαγιαννάκο, να πέσει το φιλεράκι μας. Why don't you explain this to me like I am an 8-year-old? Παίρνουμε ένα θέμα, συνήθως ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης δηλαδή, και σας το κάνουμε πενινταράκια, παιδιά. Προσπαθούμε να σας το εξηγήσουμε, να μάθουμε και κάτι παραπάνω από όρους και πράγματα τα οποία ακούμε στην επικαιρότητα και πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε και τίποτα. Τι έχουμε σήμερα, φίλε?
1: Και μας αρέσει πολύ και από αυτές τις ειδήσεις που είτε τις ακούμε πολύ, αλλά θέλουν μια μικρή εξήγηση, ναι, είτε από αυτές που περνάνε χαμηλά από την ειδησιογραφία. Μια τέτοια επιλέξαμε για σήμερα, τη δεύτερη περίπτωση. Αλλά που είναι και μια εξέλιξη που αλλάζει αρκετά για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να σκεφτόμαστε πλέον το διάστημα, Πέτρο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν την εβδομάδα που μας πέρασε πως για πρώτη φορά διαθέτουν πλέον οπλικά συστήματα ήδη σε τροχιά γύρω από τη γη. Ο Αμερικανός Υπουργός Αεροπορίας, ο Τρόι Μάινκ, μίλησε για όπλα που μπορούν να προστατεύσουν τις αμερικανικές δυνάμεις από εχθρικές ενέργειες στο διάστημα. Δεν αποκάλυψε τι ακριβώς είναι ή πώς λειτουργούν. Και εδώ χρειάζεται μια διευκρίνηση. Δεν μιλάμε απαραίτητα, γιατί αν προσπαθήσουμε έτσι λίγο να το φανταστούμε, για έναν πύραυλο ή ένα κανόνι που αιωρείται πάνω από τη γη. Ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να είναι πολύ πιο αθόρυβο, να παρεμβάλλει τις επικοινωνίες ενός εχθρικού δορυφόρου, να τυφλώνει τους αισθητήρες του ή να τον πλησιάζει και να τον αχρηστεύει. Ίδιες δηλαδή τεχνολογίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή ή μετακίνηση ενός δορυφόρου μπορούν σε άλλη χρήση να γίνουν όπλο. Και έχει πολύ σημασία, γιατί σήμερα η δορυφόρη είναι κάτι πολύ περισσότερο από την τηλεόραση που βλέπουμε στα σπίτια μας ή την πρόγνωση του καιρού. Οι δορυφόροι δίνουν GPS, δίνουν επικοινωνίες, δίνουν εικόνες, Δίνει όμως και προειδοποίηση για εκτόξευση πυράβλων, πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο στα πεδία των μαχών. Χωρίς αυτούς, ένα σύγχρονο στράτευμα χάνει μεγάλο μέρος από αυτό που λέμε τα μάτια και τα αυτιά του. Η Ουάσιγκτον λέει ότι απαντά στις δυνατότητες που αναπτύσσουν ήδη η Κίνα και η Ρωσία. Το Πεκίνο και η Μόσχα απαντούν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιταχύνουν μια νέα κούρσα εξοπλισμών στο διάστημα. Και υπάρχει ένα σημαντικό σημείο, το καταθέτω. Υπάρχει μια συνθήκη του 1967. Αυτή απαγορεύει τα πυρηνικά και άλλα όπλα μαζικής καταστροφής σε τροχιά. Όχι όμως, Πέτρο, γενικά κάθε συμβατικό όπλο στο διάστημα. Δίνει τη δυνατότητα δηλαδή σε χώρες να αναπτύξουν όπλα εκτός γης. Άρα το κρίσιμο δεν είναι αν ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα ο πόλεμος των άστρων, ερχόμενοι σε άλλες δεκαετίες ψυχρού πολέμου.
0: Παίζει πολύ αυτό ο
1: τίτλος. Είναι όμως ότι οι μεγάλες δυνάμεις προετοιμάζονται πλέον ανοιχτά, δεν το κρύβουν, γι' αυτό υπήρξε και αυτή η δημόσια ανακοίνωση, για το ενδεχόμενο μια μελλοντική σύγκρουση να κρυθεί και εκατοντάδες χιλιόμετρα πάνω από τη γη.
0: Κούρσα εξοπλισμών λοιπόν και στο διάστημα, Ποιος θα το περίμενε.
1: Ναι, παλιότερα εμείς οι ρομαντικοί, και βάζω εδώ και τον Νότι και εσένα, όσοι βρίσκομαστε εδώ στο στούντιο, κοιτάζαμε ψηλά για να δούμε που λένε τα αστέρια. Τώρα πρέπει να έχουμε και μια πολύ διαφορετική εικόνα από σε αυτό το γεωπολιτικό puzzle που συνθέτουμε σε ολόκληρο εδώ πέρα τη γη, στο έδαφος της γης. Πάει και πιο ψηλά.
0: Μάλιστα. Εδώ παρακάτω δεν πάει, παιδιά, διότι ο κύριος Ζωτής Παπαγιαννάκος φυρίζει την λήξη. Τα λέτε και πάλι αύριο με τον Ισάκ Τρενταφυλλίδη. Εγώ θα απουσιάζω. Οπότε το επόμενο Σαββατοκύριακο θα ανταμώσουμε οι δυο μας, κύριε Τρενταφυλλίδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους και όλες για την ακρόαση. Γεια χαρά, καλό πρωινό.
1: Καλή σας ημέρα, να έχετε ένα όμορφο Σάββατο από τον Πέτρο Κυρκυλή και εμένα.
0: Και τον Ισάκ Τρενταφυλλίδη.
1: Καλή συνέχεια και όπως πάντα, κρατήστε και λίγο χώρο για τις δεύτερες σκέψεις.
2: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
3: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
5: Α, ένας κύρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
6: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές. In the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
8: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
7: Πολλά γκολ.
8: Γκολ. Στο βολέι.
7: Ποιο βολέι?
8: Ποιο match?
7: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
8: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους.
7: Καρφί,
9: Εγώ μπλοκ.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
12: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
13: Milano,
14: Zagreb,
15: Berlin,
16: Bruxelles,
17: Sofia,
18: Riga,
19: Madrid.

0: Εδώ είμαστε κι εμείς με την Ευρωπαϊκή σας ενημέρωση, όπως κάθε Σάββατο αυτήν την ώρα, μαζί με την Κορίνα Γεωργίου.
1: Νίκος Ανδρίτσος στο άλλο μικρόφωνο. Επιτέλους η ομάδα σε πλήρη σύνθεση.
0: Επιτέλους μαζί.
1: Επανενώνεται. Επιτέλους. Κοίταξε, έχουμε πει πολλάκι σε από αυτή την εκπομπή ότι χωριζόμαστε πολλές φορές για να αισθανόμαστε τη μεγάλη τιμή να είμαστε μαζί.
0: Έτσι, τις, και τη επόμενες, όταν έρχεται την προσμονή. Η έτσι,
1: λοιπόν, είμαστε μαζί σας και σήμερα και θα είμαστε για τα επόμενα περίπου 15 λεπτά για να σας ενημερώσουμε για ό,τι έχει συμβεί την εβδομάδα που μας πέρασε στο Ευρωπαϊκό Γίγνεσθε. Και κάτι που φυσικά αποτέλεσε και το επίκεντρο της προηγούμενης εβδομάδας ήταν η ομιλία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο πλαίσιο της ετήσιας ομιλίας για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πολλά μηνύματα.
0: Στο Στρασβούργο, έτσι, στις 16 Σεπτεμβρίου, όπου η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χρησιμοποίησε την ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης για να αποκαλύψει μια σειρά προτάσεων με στόχο να γίνει η Ευρώπη καλύτερη και πιο προετοιμασμένη σε έναν κόσμο απειλών, είπε συγκεκριμένα. Είτε θα προσαρμοστούμε σε αυτό το νέο περιβάλλον, είτε θα τεθούν όλα μα όλα υπό αμφισβήτηση. Οπότε τα κρατάμε όλα αυτά, αλλά κυρίως, Κορίνα, αυτό που προκάλεσε αίσθηση ήταν η αναφορά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στον Καναδά, έτσι ώστε ο Καναδάς να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι που προκάλεσε και απορίες, έτσι δεν είναι?
1: Και πολύ μεγάλη έκπληξη. Και ήταν παρόν ο Καναδός Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθόταν στο ημικύκλιο. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, λοιπόν, πρότεινε μια φιλόδοξη, εκτεταμένη νέα συμμαχία που καλύπτει την τεχνολογία, την άμυνα, την ενέργεια, τα κρίσιμα ορυκτά, την τεχνητή νοημοσύνη, την αρκτική και πολλά ακόμη ζητήματα. Και θα μπορούσε αυτό να εκλειφθεί και ως ένα μήνυμα έμεσο προς τις ΗΠΑ. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μάλιστα, είπε πως αυτή δεν είναι μια συνεργασία εναντίον κανενός. Αντιθέτως, είναι μια συνεργασία για την κοινή μας δύναμη. Ναι. Αυτό νομίζω ότι έγινε αντιληπτό ως μήνυμα προς τον Ντόναλντ Τραμπ και τις ΗΠΑ.
0: Ο Τραμπ, ο οποίος αντέδρασε σε αυτό και είπε ότι αν και εφόσον προχωρήσει μια τέτοια πολύ στενή συνεργασία μεταξύ Καναδά και Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε θα επιβάλλει και υψηλότερους δασμούς στα ευρωπαϊκά προϊόντα. Οπότε είχαμε και
1: το
0: την πρώτη αντίδραση
1: του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ακριβώς, από πλευράς των ΗΠΑ. Αλλά η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, Κορίνα, αναφέρθηκε και στο να αποκτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα Συμβούλιο Ασφαλείας.
1: Μιλάμε για την ιδέα ενός ευρωπαϊκού εκτελεστικού οργάνου ασφαλείας που έχει διατυπωθεί με διάφορες μορφές εδώ και χρόνια, αλλά έχει αποκτήσει νέα επίγουσα ανάγκη στο πλαίσιο της υπονόμευσης της διατλαντικής σχέσης ασφαλείας από τον Αμερικανό Πρόεδρο και βέβαια και του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας που έχει διαχυθεί στο μπλοκ. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, λοιπόν, έδωσε νέα πνοή στη συζήτηση αυτή, ζητώντας τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλείας, λέγοντας ότι θα φέρει κοντά την Ευρωπαϊκή Ένωση και χώρες με ομοειδεάτες, συμπεριλαμβανομένου και του Ηνωμένου Βασιλείου, του Καναδά, της Ουκρανίας και της Νορβηγίας.
0: Αυτό βέβαια προσκρούει σε αυτό που ξέρουμε όλα αυτά τα χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι ανάλογες πολιτικές και ανάλογα όργανα, τα κράτη-μέλη θέλουν να είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας ενός εκάστου αυτών. Οπότε εδώ θα δούμε αυτό πώς θα μπορούσε να υλοποιηθεί σαν πρόταση, αλλά έχει την ξεχωριστή του σημασία. Όπως επίσης και τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης, όπου εκεί επεφύλασε ένα μεγάλο καρφί για την Κίνα η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μεταξύ άλλων, αλλά και για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό ήταν και το μήνυμα της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επιθυμεί να συνεργαστεί για την τεχνητή νοημοσύνη, όχι με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή την Κίνα. Η τεχνητή νοημοσύνη, όπως είπε χαρακτηριστικά, συνοδεύεται από μια ισορροπία δυνατοτήτων και κινδύνων. Χωρίς την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να ξεκλειδώσουμε τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης. Ζήτησε, λοιπόν, συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά και άλλους στο ζήτημα αυτό για την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά δεν ανέφερε καθόλου τις Ηνωμένες Πολιτείες ή την Κίνα, δύο από τις ηγέτιδες χώρες στον τομέα αυτών, που μάλιστα επιδίδονται και σε έναν αγώνα για την πρωτοκαθεδρία στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Που υπάρχει και μεγάλος προβληματισμός, και το είδαμε και την προηγούμενη εβδομάδα με όλες τις ανακοινώσεις που έγιναν σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ να υπερασπίζεται των επιλογών του και ουσιαστικά να να απορρίπτει όλα αυτά τα καμπανάκια που ακούμε τις τελευταίες ημέρες.
1: Από τους γίγαντες της τεχνολογίας. Από τους δημιουργούς της, δηλαδή, ουσιαστικά.
0: Τώρα, σε σχέση με το κλίμα, και εκεί είχαμε αναφορές από την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, όπου υπερασπίστηκε ουσιαστικά τους υφιστάμενους κλιματικούς στόχους της Ευρώπης, αλλά από την άλλη αφιέρωσε και ένα μεγάλο μέρος της ομιλίας στην αντιμετώπιση των συνεπειών μιας θερμότερης Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένου ενός επικείμενου ευρωπαϊκού σχεδίου για τον καύσωνα, μιας ευρωπαϊκής δηλαδή πρωτοβουλίας για το νερό και μιας συμμαχίας για την ασφάλιση του κλίματος. Και αυτό το σκέλος της ομιλίας Φόντερ Λάιεν είχε το ξεχωριστό του ενδιαφέρον. Από την άλλη, βέβαια, διάβαζα τις αντιδράσεις από μη κυβερνητικές οργανώσεις που αναφέρουν ότι όλα αυτά δεν είναι αρκετά, δεδομένη της απειλής και του επίγοντος όλου αυτού του ζητήματος που προκύπτει γύρω από την κλιματική αλλαγή και την κλιματική κρίση.
1: Πάντως, κρατώ μια φράση της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν που νομίζω περιγράφει συνολικά τον προβληματισμό που επικρατεί στο εσωτερικό της Ένωσης. Όπως είπε, λοιπόν, η κατάσταση της Ένωσής μας είναι

0: Τα ζητήματα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και σε αυτά αναφέρθηκε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προανήγγειλε μάλιστα
1: στους ανήλικους, έτσι, την προστασία των ανηλίκων στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και ουσιαστικά έβαλε στο στόχαστρο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία, όπως ανέφερε, κλέβουν την παιδική ηλικία, και υποσχέθηκε αυστηρότερη δράση για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένης της απομάκρυνσης ορισμένων ανηλίκων από δημοφιλείς πλατφόρμες όπως είναι το TikTok ή το Instagram.
0: Και σε αυτό θα σταθούμε, στις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προστατεύσει τα παιδιά από τους κινδύνους του διαδικτύου. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν λοιπόν προτείνει, παρουσιάζει την πρωτοβουλία EU Kids Act, σύμφωνα με την οποία στόχος είναι η βελτίωση της ασφάλειας των παιδιών στο διαδίκτυο σε ολόκληρη την Ένωση. Η πρόταση λοιπόν απαγορεύει στις πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης να έχουν πρόσβαση σε παιδιά κάτω των 13 χρόνων και καθορίζει κατώτατο όριο ηλικίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για το άνοιγμα προσωπικού λογαριασμού από ανηλίκους στα 15 έτη, υιοθετώντας έτσι μια σταδιακή προσέγγιση. Επίσης, με τον κανονισμό EU Kids Act αντιστρέφεται το βάρος απόδειξης. Πλέον δηλαδή οι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι οι υπηρεσίες τους είναι ηλικιακά κατάλληλες και ασφαλείς εκ του σχεδιασμού τους.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι λοιπόν κάτι το οποίο θα συζητήσουμε με τον προσκεκλημένο μας, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά αυτά τα ζητήματα. Είναι ο κύριος Γιώργος Κορμάς, εκπρόσωπος του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, για να προσπαθήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε όσα παρουσίασε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν όσον αφορά στην πρωτοβουλία EU Kids Act. Γεια σας, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
2: Yes.
1: Πώς βλέπετε αυτή την πρωτοβουλία, κύριε Κορμά, ανταποκρίνεται στο μέγεθος του προβλήματος και πάνω απ' όλα είναι υλοποιήσιμη, είναι ρεαλιστικό αυτό το σχέδιο?
2: Ναι, αυτή η πρωτοβουλία, η οποία βέβαια αναμένουμε να περάσει πρώτα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να εφαρμοστεί δηλαδή και στις χώρες στα εθνικά κοινοβούλια.
0: Προκειμένου να καταστεί νόμος, δηλαδή, σωστά.
2: Ναι, ναι, είναι μια πρωτοβουλία ουσιαστικά που αποτυπώνει το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει. Ότι τα παιδιά πλέον δεν μπορούν ανεξέλεγκτα να είναι στα social media, ειδικά σε από μικρές ηλικίες. Αλλά θέλω να σας πω ότι δεν είναι μόνο και για τα social media, αναφέρεται και για τα video games, αλλά
0: ναι,
2: και
0: σωστά,
2: για την AI.
0: Και την τεχνητή νοημοσύνη, σωστά.
2: Γιατί, όπως ξέρετε, και εκεί μπαίνουν φραγμοί, αναλόγως στην ηλικία, και είναι και αυτό ένα μεγάλο θέμα, το οποίο θα το ανοίξουμε κατά τη διάρκεια του χρόνου όλο αυτό το κομμάτι. Η δική μας κυβέρνηση, αλλά και οι άλλες κυβερνήσεις στη Γερμανία, στη Γαλλία, έχουν ανακοινώσει απαγόρευση από τα 15 μέχρι τα 15 έτη. Δηλαδή βλέπουμε λίγο τώρα ότι υπάρχει μια άλλη προσέγγιση, η οποία όμως ακολουθεί στο ίδιο μοτίβο. Δηλαδή αποδεικνύεται πλέον, τι λέει ας πούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι κοιτάξτε να δείτε, μπορεί εσείς από το 1989 μέσω της ΚΟΠΑ να υπάρχει ένας νόμος όπου ουσιαστικά απαγορεύει την είσοδο των παιδιών στα κοινωνικά δίκτυα από τα 13 έτη. Προφανώς δεν το έχουν εφαρμόσει αυτό το νόμο όλα αυτά τα χρόνια. Έρχεται λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση και νομοθετεί γι' αυτό. Ουσιαστικά απαγορεύει λοιπόν τη χρήση από τα 13 έτη. Και νομίζω ότι εδώ δεν νομίζω να υπάρχει κάποια αμφιβολία, κάτι να πει κάποιος ότι καλός ή κακός γίνεται αυτό το κομμάτι. Όμως προχωράει και στα 15. Δηλαδή ουσιαστικά καλεί τα κοινωνικά δίκτυα να γίνουν φιλικά προς τα παιδιά και δίνει την ευθύνη πλέον στο γονικό έλεγχο, όπου ουσιαστικά είναι μια διαδικασία τέτοια ώστε οι γονείς θα έχουν τον πλήρη έλεγχο των προφίλ των παιδιών από τα 13 μέχρι τα 15 έτη, θα είναι μία ώρα η χρήση του όλη αυτή τη διαδικασία. Θα έχουν έλεγχο στους φίλους και το τι προσκαλεί ο καθένας και πώς κινείται όλο αυτό το κομμάτι. Και εξ αρχής, αυτό είναι πολύ σημαντικό, τα προφίλ θα είναι ιδιωτικά δεδομένα. Αυτό πρέπει όμως αυτές τις συνθήκες όλες να τις δημιουργήσουν οι εταιρείες. Και επειδή εγώ είμαι ειλικρινής μαζί σας και με την εκπομπή και με το κανάλι, και το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό παλιά το 2016 με το GDPR.
1: Σωστά, και
2: το έχουμε ξαναζήσει όλο αυτό. Για να είμαστε αποτελεσματικοί σε αυτό, θα πρέπει τα πρόστιμα που θα επιβάλλονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των εταιριών αυτά να είναι τόσο μεγάλα, τα οποία να διαταράσουν την οικονομική ισορροπία των εταιριών αυτών,
0: ώστε για να είναι αποτρεπτικά
2: να
0: στο να παραβιαστεί αυτή η συμφωνία.
2: Και εγώ θα προσθέσω σε αυτό ότι θα πρέπει να αποδοθούν και ποινικές ευθύνες σε αυτούς τους υπαλλήλους όπου εξαιτίας των μη έλεγχο τους κάποια παιδιά οδηγήθηκαν σε αυτοκτονία, κάποια παιδιά παρενοχλήθηκαν σεξουαλικά, κάποια παιδιά που πλανήθηκαν από κάποιους παιδεραστές. Άρα θέλω να πω δηλαδή ότι εδώ πρέπει να είναι πολύ αυστηρό το πλαίσιο των ποινών για να πιεστούν αυτές τις εταιρείες να μπουν στη δικασία αυτή.
1: Πάντως, κύριε Κορμά, μπαίνει μια σημαντική παράμετρος. Δηλαδή, σύμφωνα με αυτόν τον νέο κανονισμό του EU Kids Act, αντισυμβατικό.

0: αντιστρέφεται το βάρος της απόδειξης, δηλαδή πλέον οι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι οι υπηρεσίες τους είναι ηλικιακά κατάλληλες και ασφαλείς εκ του σχεδιασμού τους. Δηλαδή αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, ενώ μέχρι τώρα είχαμε το αντίστροφο.
1: Έχετε πολύ δίκιο και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Είναι αλλαγή στάσης. Γιατί μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθούσε, η αλήθεια είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο προσπαθούσε για αυτό το πράγμα. Έτσι θέλω να πω δηλαδή και τα κράτη της, η Αμερική δεν λειτουργεί τελείως διαφορετικά. Προσπαθούσε να μπουν κάποια, λέγαμε στην αρχή αυτορύθμιση. Μετά λέγαμε συνρύθμιση. Μετά εμφανίσαμε το DCA, δηλαδή προσπαθούσαμε να βάλουμε κανόνες σαν Ευρώπη στο παιχνίδι αυτό των κοινωνικών δικτύων και προφανώς δεν καταφέραμε κάτι. Τώρα λοιπόν έχει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το βάζει, Ευρωπαϊκή Ένωση και το βάζει ανάποδα.
2: Σε συνδυασμό με την εμβληματική πρωτοβουλία του AI Act που ξεχωρίζει την Ευρώπη ως ηγέτιδα δύναμη σε αυτό τον τομέα και στον περιορισμό τέλος πάντων της τεχνητής νοημοσύνης, πώς πιστεύετε ότι θα λειτουργήσει αυτό το νέο πλαίσιο εφόσον γίνει αποδεκτό από τα κράτη-μέλη, γιατί αυτό μπορεί να πάρει και πάρα πολύ χρόνο?
1: Κοιτάξτε, τα κράτη-μέλη και το δικό μας έτσι έχουν ουσιαστικά έχουν κάνει κινήσεις πριν την απόφαση αυτή.
2: Σωστά. Δηλαδή, και η Ελλάδα έχει προτείνει, όπως είπατε και εσείς, στα 15.
1: Έχουμε συμμετάσχει και εμείς σαν Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας μαζί με το αντίστοιχο Υπουργείο, έχουμε συμμετάσχει στην πιλωτική εφαρμογή που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, όλο αυτό, η ταυτοποίηση της ηλικίας θα γίνει πάνω σε ένα ευρωπαϊκό, μια ευρωπαϊκή εφαρμογή, την οποία την έχουμε δουλέψει στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Συμμετέχουμε στις 5 χώρες που το κάνουν. Έτσι. Δηλαδή, ουσιαστικά θα ταυτοποιείται η ηλικία. Άρα, νομίζω, πιστεύω δηλαδή ακράδαντα ότι η κοινωνία είναι έτοιμη για αυτό το πράγμα και το ζητούσε. Εγώ τώρα, τα 20 χρόνια που ασχολούμαι με αυτό, πάντα στις ομιλίες. Πάντα το θυμάμαι, μας λέγανε τι κάνει η πολιτεία για να μας προστατεύει οι γονείς. Άρα λοιπόν είναι όριμο πλέον το θέμα. Όλοι έχουμε αντιληφθεί τους κινδύνους, ιδίως για τα παιδιά του δημοτικού. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Βέβαια στη χώρα μας 70% των παιδιών μας έχουν κοινωνικά δίκτυα.
2: Και έχει περάσει στο DNA τους. Αυτό είναι το ζήτημα.
0: Γι' αυτό και το ζήτημα είναι μεγάλο.
1: Εμένα η άποψή μου προσωπική, αν θέλετε να την καταθέσω, είναι ότι από τα 15 μέχρι τα 15 δεν πρέπει να υπάρχει γενικός. Προφανώς όμως αντιλαμβάνομαι και αντιλαμβάνομαι και τις κυβερνήσεις και την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι προβληματίζονται σε αυτή την ηλικία των 13 μέχρι των 15. Εκεί λοιπόν για λόγους, εντάξει λέτε παιδί μου, τώρα είναι λίγο αυστηρό να το δούμε, να το συζητήσουμε, γίνεται ένα debate πάνω σε αυτό το κομμάτι. Όμως η λύση θα πρέπει να τη δώσουν οι εταιρείες. Οι εταιρείες να φτιάξουν φιλικά κοινωνικά δίκτυα. Εγώ κρατάω επιφυλάξεις το αν θα το κάνουν.
0: Τα κρατάμε όλα αυτά. Κύριε Κορμά, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Για τον χρόνο σας. Να είστε καλά. Πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκανε παρέμβαση προς αυτή την κατεύθυνση την εβδομάδα που μας πέρασε με ένα ψήφισμα που εγκρίθηκε με ευρύτατη πλειοψηφία 395 ψήφων. Οι ευρωβουλευτές ζητούν μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή στρατηγική στην οποία θα συμμετέχουν νομοθέτες, οικογένειες και σχολεία, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το διαδίκτυο είναι ασφαλή, ιδίως για τους νεότερους χρήστες. Το κρατάμε και αυτό. Και μέχρι εδώ εμείς για σήμερα.
2: Όμως θα είμαστε κοντά σας το επόμενο Σάββατο την ίδια ώρα εδώ στο Euronet, η Ευρώπη στον Sky. Νίκος Ανδρίτσος, Κορίνα Γεωργίου, σας εύχονται καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας. Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Ζάι 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Παράταση της επιδότησης στην Αμόλυβδη και τον Οκτώβριο εξετάζει η κυβέρνηση, όπως δήλωσε σήμερα στον Sky ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Οι σχετικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης για επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες να ανακοινωθούν εντός της εβδομάδας. Μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές αποφάσισε χθες το βράδυ η γερμανική κυβέρνηση. Από την 1η Οκτωβρίου και ως το τέλος του έτους θα μειωθεί ο ενεργειακός φόρος στη βενζίνη και στον ντίζελ κατά 14 λεπτά το λίτρο. Στη Γαλλία, μέσα στις επόμενες εβδομάδες, αναμένεται σύγκληση της συνόδου της G7 για ενεργειακά ζητήματα με στόχο το συντονισμό στη διαχείριση των αποθεμάτων ενέργειας. Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας μέσα σε ένα 24ωρο από τους οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope επιβεβαιώνει την εικόνα της Ελλάδας ως νησίδας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας, επισημαίνει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα προχωρά μπροστά παρά το φουρτουνιασμένο καιρό. Όσοι επιμένουν να μηδενίζουν, να ακυρώνουν αυτή την εθνική επιτυχία, δεν αδικούν την κυβέρνηση αλλά τους ίδιους τους πολίτες, τονίζει ο κύριος Μητσοτάκης. Νέα καταγγελία για τους δύο γιατρούς που διατηρούσαν το ιατρείο στην οδό Καρνεάδου, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης, φέρνει στο φως εκπομπή της τηλεόρασης του Sky. Άνδρας περιέγραψε την περιπέτεια που έζησε η σύζυγός του και ο ίδιος πριν από λίγα χρόνια, καθώς σύμφωνα με τη μαρτυρία του, η κατηγορούμενη γιατρός διέγνωσε ασθένειες και για τους δύο χωρίς όμως να υπάρχουν. Ο κ. Καρακούσης ανέφερε ότι έκανε τηλεφωνική καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας λίγο μετά το περιστατικό. Όταν μετά από λίγες μέρες ο Ιατρικός Σύλλογος επικοινώνησε μαζί του, είπαν ότι το ιατρείο της Καρνεάδου είναι καθόλου ανώμημο. Εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν διαρρήξεις σε σπίτια σε διάφορες περιοχές της Αθήνας, της Καλλιθέας, του Νέου Φαλήρου και των Σπάτων. Συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, ενώ ταυτοποιήθηκαν άλλα 5 μέλη της οργάνωσης, εκ των οποίων 2 είναι έκλειστα σε σοφρονιστικά καταστήματα. Εξηχνιάστηκαν συνολικά 23 περιπτώσεις, με το παράνομο οικονομικό όφελος να εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 179.000 ευρώ. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες επιχείρηση στο Ηράκλειο της Κρήτης για τον εντοπισμένο 78χρονο υπηκό Ουγγαλίας. Ο 78χρονος φέρεται είχε πάει στην παραλία Μαδέ του Δήμου Μαλεβιζίου, από που ξεκίνησαν και οι έρευνες για τον εντοπισμό του. Σε συμφωνία κατέληξε ο Αμερικανός Πρόεδρος με τη Δανία για τη Γροιλανδία. Με βάση τη συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία και θα απαγορεύεται σε αντιπάλους τους, όπως η Κίνα και η Ρωσία, να δημιουργήσουν εκεί δικές τους βάσεις. Παράλληλα, η Δανία και η Γροιλανδία διατηρούν την κυριαρχία τους. Η Τουρκία ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας της Ιρανικής Τράπεζας Μελάτ με απόφαση που δημοσιεύθηκε νωρίς σήμερα το πρωί. Η απόφαση έρχεται 2 εβδομάδες μετά την επιβολή κυρώσεων από την Ουάσιγκτον σε βάρος τουρκικής τράπεζας για τις σχέσεις που φέρεται να είχε με τους φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν.
2: Cyclady Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα αναμετρηθούν απόψε στις 8 στον μεγάλο τελικό στο 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στον τελικό του EuroLeague Super Cup πέρασε ο Ολυμπιακός που επικράτησε τη Φενέρμπαχτσε με 92-90 και η Ρεάλ που νίκησε την Ντουμπάι στην παράταση με 98-95.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Σάββατο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα βόρειο-δυτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 30. Την Κυριακή γενικά αίθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος τη Δευτέρα, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν από το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, οι οποίες θα συνεχιστούν και την Τρίτη, κυρίως στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία τη Δευτέρα δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τρίτη θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
8: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
7: Και για μέσα στο σπίτι?
8: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βλαρίνος.
9: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
10: Τι κάνεις?
11: Καλά, με χαρά.
10: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
12: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς.
13: Πλησιάζει ο καιρός όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες.
14: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
13: Αλλά θα σας πάμε τα πακαρότσα. Όπα!
15: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας ο κόμβος.
16: Στους εντάξει λέμε ναι.
17: Η κερκυραία πια Μαντώνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
18: Στις πλάγκες και τα πάρτι λέμε ναι.
19: Το Χάρβαρντ έρχεται στην Ελλάδα. Το Γέιλ έρχεται στην Ελλάδα.
20: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι στους κυριλέ.
21: Την εντυμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
22: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει «Στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό».

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Ό,τι να είναι το δίωρο, το μεγάλο το Ό,τι να είναι, το Ό,τι να είναι ενισχυτικής διδασκαλίας. Με τον Νίκο Χατζιωαννίδη στη ρύθμιση του ήχου. Μάνος Βουλαρίνος είναι στο μικρόφωνο πάντα. Καλώς ήρθατε, θα ξεκινήσω με πάρα πολύ καλά νέα. Έτσι ξεκίνησα και την εκπομπή της Παρασκευής. Νομίζω ότι αξίζει, ίσως θα έπρεπε κάθε μέρα να ξεκινάω με αυτό και μετά έτσι να, υπό αυτό το πλαίσιο να αντιλαμβανόμαστε και όλα τα άλλα πράγματα που συζητούμε στο μάθημα. Διαβάζω, αναβλήθηκε για μετά τις εκλογές η υποχρέωση καταβολής ενοικίων μέσω τραπεζικών λογαριασμών. Σύμφωνα με την ΑΔΕ, η παράταση στην έναρξη εφαρμογής του μέτρου κρίθηκε αναγκαία ώστε να δοθεί επαρκής χρόνος προσαρμογής σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές. Γιατί ρε παιδιά, δεν ξέρεις τι είναι αυτό το τράπεζα που λέμε. Τι είναι, δεν ξέρει ο ιδιοκτήτης και ο ενοικιαστής, λέει μέσω τραπέζι, τι είναι η τράπεζα. Πώς το κάνουμε αυτό με το τράπεζα, δεν το ξέρουμε. Δεν έχουμε χρησιμοποιήσει ποτέ τράπεζα στη ζωή μας. Και οι περισσότεροι. Οπότε είναι, κάποιοι λίγοι μπορεί να έχουν χρησιμοποιήσει, αλλά οι περισσότεροι δεν έχουμε. Θέλουμε ένα χρόνο προσαρμογής. Μέχρι τις εκλογές. Οι τράπεζες μόνοι πολύ προχωρημένοι, δηλαδή από κβαντική ιατρική και πάνω. Την κβαντική πολιτική. Ψηφίζουμε έναν νόμο, παίρνουμε μια απόφαση, αλλά δεν την επιβάλλουμε. Την αφήνουμε να εωρείται. Κάποια στιγμή στο μέλλον μπορεί. Διαβάζω επίσης εδώ στο πρόταγκον είναι: ωστόσο, παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η απόφαση ελήφθη ύστερα από πιέσεις των ιδιοκτητών ακινήτων. Όχι. Τα ακούσαμε και αυτό. Άκου λέει, αν είναι τι ότι θέλουν να παίρνουν μαύρο. Έλα Παναγία. Λοιπόν, να πω κάτι, εγώ με την καλή μου την καρδιά στην κυβέρνηση, με την καλή μου την καρδιά τα λέω σε όλους, δεν με ακούν οι περισσότεροι. Ο Νίκος με άκουσε να πω, γιατί τον είδα στη ΔΕΘ και δεν φώναζε. Ήταν στην ομιλία του, δεν είχαμε φωνές πολλές και τέτοια. Μπράβο Νίκο. Αν συνεχίσει έτσι, μπορεί να τον επεράσει τον Τσίπρα. Αλλά πρέπει να ακούς. Θα ακούς εδώ τα μαθήματα και θα μαθαίνεις. Λοιπόν, άκου, ας αφορά και εσένα αυτό, Νίκο, αφορά τους πάντες. Ρε, εσύ το χειρότερο δεν είναι να μην κάνεις κάτι. Το χειρότερο είναι να λες ότι θα το κάνεις και να μην το κάνεις. Δηλαδή, εάν δεν έλεγε για την κυβέρνηση, το λέω αυτό, αυτό είναι το καραγκιοζηλίκι. Δεν είναι να μην υποχρεώνεις τα νίκια να κατεβάλλονται μέσω τραπεζικών λογαριασμών. Σιγά κιόλας. Έτσι κι αλλιώς θα δηλώνουν στα συμβόλαια, όλοι οι συμβόλαια έχουν. Θα βάλει το μισό νίκη στο συμβόλαιο, το 1/3, και αυτό θα κατατίθεται στην τράπεζα, το άλλο θα πηγαίνει χεράτα. Δεν είναι δηλαδή. Είναι το να το αποφασίζεις, να το διαφημίζεις και μετά να λες: εντάξει ρε παιδί μου, θα δούμε, άστο για μετά τις εκλογές, δεν πειράζει. Αυτό είναι το χειρότερο. Είναι, έφερα και το παράδειγμα την Παρασκευή. Είναι σαν να πάω εγώ σε ένα blind date. Με κάποια ή κάποιον ή κάποιο, δεν είναι συμπεριληπτική εκπομπή, και να περιγράψω τον εαυτό μου ως ένα 80 ξανθό με γαλανά μάτια και τέτοια. Όταν με δει θα πει τι είναι αυτό το γκρέμλιν. Ενώ εάν πω από την αρχή, δεν θα πω είμαι κοντός κατευθείαν, δεν θα πω είμαι και 1 και 20 με τα χέρια στην ανάταση, αλλά θα πω είμαι μετρίου αναστήματος, θα το αφήσω να εωρείται. Έτσι, δηλαδή μην τη διώξω κατευθείαν ή τον διώξω από το ακουστικό, από το τηλέφωνο, αλλά θα το αφήσω. Αν πω εντάξει, δεν είμαι και η τριχοφία μου πάνω στο κεφάλι, δεν είναι και φοβερή, δεν είμαι, μας πέφτουν κιόλας λίγα μαλλιά, θα έρθει ο άλλος ή άλλη το άλλο, θα με δει, θα σου λέει εντάξει, χειρότερα από όσο μου είπε, αλλά όχι και πολύ χειρότερα. Οπότε μπορεί να μου κάτσει κιόλας. Ενώ αν έχω πει τα άλλα, το ίδιο ισχύει και με τις εξαγγελίες τις κυβερνητικές. Και άμα εξαγγέλω και μετά τα κάνω πίσω, ξεφτιλίζομαι. Ενώ άμα δεν λέω ότι από παιδιά, κάποια στιγμή μπορεί να το κάνουμε και αυτό με τους τραπεζικούς λογαριασμούς, αλλά κάποια στιγμή το μέλλον. Μετά, εντάξει, σου λέει περνάει. Τώρα και είναι και ξεφτύλα η ιδέα να προσαρμοστούν. Τι προσαρμογή να κάνουν, ποιοι είναι οι προσαρμογοί που χρειάζονται οι ιδιοκτήτες και οι ενοικιαστές για να στέλνουν τα λεφτά στον τραπεζικό λογαριασμό. Να προλάβουν να ξεπλύνουν τα μαύρα οι ενοικιαστές. Πόσα πια παίρνουνε, τι νίκη πληρώνουνε και χρειάζεται και ξέπλυμα.

0: θα έχουμε βέβαια κβαντικούς ιατρούς και τέτοια, θα τα έχουμε όλα αυτά και σήμερα έχουμε, γιατί είναι, έχει γίνει σαπουνόπερα φοβερή, έχει μπει και τι, καταδρομικός υπνοτής, κάποιος υπνοτίζει κάτι. Σε προηγούμενες ζωές έχει γίνει μεγάλο το τσίρκο. Δεν είναι πια. Είναι, έχει πολλά νούμερα. Εννοώ νούμερα με την έννοια του. Θα σας παρουσιάσω ένα νούμερο, υπό αυτήν την έννοια το λέω έτσι. Πολλά κομμάτια, να το πω έτσι πιο σωστά, για να μην παρεξηγηθώ. Αλλά πρώτα θέλω κάτι άλλο, να ξεκινήσουμε με κάτι άλλο που νομίζω εμένα κάπως μου φαίνεται τρομερά ενδιαφέρον για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η πολιτική συζήτηση και εξαιτίας της δημοσιογραφίας. Πάμε πρώτα στην πρόταση, την προσωπική πρόταση του κυβερνητικού εκπροσώπου Μαρινάκη.
1: Εδώ θα πω μια προσωπική μου θέση, που είναι, θα είναι μια που θεωρώ από τις θέσεις που θα διεκδικήσω να εφαρμοστούν και μετά τις εκλογές, αν μας ψηφίσει κανένα ο κόσμος.
2: Ναι.
1: Και θα την υπερασπιστώ στην προεκλογική περίοδο. Ναι, ας πούμε το επίδομα ανεργίας, θεωρώ ότι πρέπει να αξιολογηθεί από το μηδέν. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι μια ανεργία χαμηλότερη από πολύ ισχυρές οικονομίες όπως έχει η Ελλάδα, που είναι μια επιτυχία της χώρας. Μπορεί να συζητάμε για επίδομα ανεργίας πάνω από κάποιους λίγους μήνες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να με βρίσκει. Αυτό το επίδομα.
2: Όταν λέτε
1: πρέπει
2: λίγους
1: να
2: μήνες, τι θα λέει.
1: Η προσωπική μου θέση είναι δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από 2 μήνες.
0: Μετά το εξήγησε και είπε, δεν λέω να. Να υπάρχει επίδομα εργασίας.
3: Εγώ λοιπόν εξέφρασα αυτό το οποίο ακούγεται ως λογική σε κάθε επιχείρηση να ανοίξουμε κάποια στιγμή τη συζήτηση και επιμένω σε αυτός προσωπική θέση να επιδοτείται από ένα χρονικό διάστημα η εργασία και όχι η ανεργία.
0: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι προσωπική θέση, να λέμε ότι αυτή είναι η προσωπική μου θέση και δεν είναι, άμα πούμε για τις μπάμιες. Δηλαδή, ένας υπουργός μπορεί να πει: η προσωπική μου άποψη για τις μπάμιες είναι ότι είναι πολύ νόστιμες. Πολύ σοβαρό και ίσως να πρέπει να παραιτηθεί μετά. Ναι. Αλλά είναι αυτό που μπορεί να πει ότι είναι η προσωπική του άποψη για τις μπάμιες. Για την πολιτική δεν υπάρχει αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, διότι η πολιτική καθορίζεται κυρίως από τις προσωπικές απόψεις των υπουργών, των μελών της κυβέρνησης. Από τις προσωπικές απόψεις του πρωθυπουργού. Έτσι καθορίζεται η πολιτική, έτσι καθορίζεται το πρόγραμμα ενός κόμματος. Είναι προσωπικές απόψεις. Πρέπει να κάνουμε αυτό. Δεν ξέρω αν το γίνομαι κατανοητός. Δεν υπάρχει προσωπική άποψη στο αντικείμενό μου. Το αντικείμενό μου είναι η άποψή μου. Δεν είναι προσωπική ή μη προσωπική τέτοια. Είναι εγώ αυτό θέλω ως πολιτικός να κάνω και γι' αυτό θα με ψηφίζετε. Έτσι. Δεν είναι κάτι προσωπική άποψη. Νομίζω ότι είναι ωραίο το τρίο. Εντάξει, είναι μια προσωπική άποψη, δεν μας ενδιαφέρει τι κάνεις στο κρεβάτι σου ή όπου άλλο το κάνεις. Αυτό είναι προσωπική άποψη. Τα άλλα, τα της πολιτικής για τους πολιτικούς δεν είναι προσωπικές απόψεις και δεν διαχωρίζονται. Η επιδότηση εργασίας, να το πω τώρα, όχι θα το πω σε λίγο γιατί είναι τελείως λάθος. Είναι λάθος, ξεκώθηκαν όλοι γιατί να κόβεται το επίδομα ανεργίας σε 2 μήνες. Πιο λογικό θα ήταν να το σταμάταγε εκεί. Θα ήταν πάλι λάθος γιατί υπάρχουν άνθρωποι που. Δεν είναι τόσο εύκολο να βρουν δουλειά. Οι περισσότεροι όντως είναι εύκολα. Ειδικά οι πιτσιρικάδες μπορεί να βρουν αύριο, μπορεί να βρουν δουλειά. Πολύ εύκολα. Όχι αυτές που θα επιθυμούσαν ίσως. Αλλά εντάξει. Κι εγώ θα ήθελα να ήμουν σύμβουλος κάπου. Υψηλό βαθμός κιόλας. Σύμβουλος και προφορικός σύμβουλος. Όχι να φτιάχνω και εκθέσεις και τέτοια γραπτά. Σύμβουλο, να με πει τι γνώμη έχεις γι' αυτό. Αυτή είναι η γνώμη μου. Τέλος. Τόσα. Θέλω το μήνα. Και εγώ αυτό θα ήθελα να κάνω, αλλά εν πάση περιπτώσει όντως. Πιο μεγάλοι άνθρωποι είναι πιο δύσκολο, οπότε δεν μπορώ να πούμε 2 μήνες τέρμα γενικά, αλλά και πάλι ξαναλέω, θα ήταν πιο λογικό να έλεγε 2 μήνες παρά αυτό που είπε για την επιδότηση εργασίας. Θα εξηγήσω μετά, κατάλαβε ότι έκανε πατάτε και πώς το κατάλαβε παιδιά. Επικαλέστηκε την ηλικία του.
3: Από το Πασόκ δεν περίμενα να ακούσω, με τις όποιες διαφορές έχουμε, ότι δεν επιτρέπεται σε έναν πολιτικό και ειδικά σε ένα νέο πολιτικό να εκφράζει τις προσωπικές του απόψεις.
0: Για τις προσωπικές απόψεις το ακούσαμε. Δεν είναι όλοι οι πολιτικοί τις προσωπικές του απόψεις εκφράζουν, εκτός αν εκφράζουν απόψεις άλλων. Και που εκεί το πράγμα γίνεται πολύ κακό. Αλλά δεν θα πάμε εκεί. Θα θεωρήσουμε όλοι οι πολιτικοί προσωπικές απόψεις εκφράζουν. Τώρα, και ειδικά ένα νέο πολιτικό, τι μου θυμίζει, Νίκο.
4: Τι σου θυμίζει.
0: Εγώ που είμαι γυναίκα. Όταν κάποια πολιτικός ή κάποιο δημόσιο πρόσωπο έχει κάνει πατάτα ή βάζει πρώτα το φίλο της. Ασχέτως αν το θέμα που συζητάτε είναι με το φίλο της. Ακούγαμε την περασμένη εβδομάδα τη δημοσιογράφο, μόλις τριμωχτεί, προσβάλλεται μια γυναίκα που λέγε στον Κυρανάκη. Εντάξει. Θέλω να πω, δεν είχε σχέση με το φίλο της η συζήτηση. Έτσι και όταν ακούτε, εγώ που είμαι νέος πολιτικός, πάει να πει, θέλουμε να. Α, τον Κακόμοιρο είναι νέος. Εντάξει. Είπε και μια. Εντάξει. Θέλω να πω, εκεί από αυτό κατάλαβα ότι κατάλαβε ο Μαρινάκης ότι είπε πατάτα. Ή τέλος πάντων, γιατί προφανώς ήξερε ότι θα συζητηθεί τόσα χρόνια από τη διάολο. Τέλος πάντων. Ένας νέος με πολιτικές απόψεις. Οι προσωπικές αυτές απόψεις, που όπως είπαμε στους πολιτικούς, προσωπικές απόψεις είναι για άλλα πράγματα, για την πολιτική. Έτσι κάνουν πολιτικό, όλοι οι πολιτικοί με τις προσωπικές τους απόψεις. Είναι και αλλωνών απόψεις. Συμφωνά, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, ο Σπανάκης.
2: Κακώς κατηγορήθηκε ο κύριος Μαρινάκης, διότι ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι να πάμε
4: ξέρουμε
2: σε λογικές και πολιτικές.
4: Αν συμφωνείτε με αυτό που είπε.
2: Είναι μια λογική άποψη.
5: Συμφωνείτε σε αυτό.
4: Είναι μια λογική άποψη.
2: Ποιος διαφωνεί με την ενίσχυση της εργασίας?
5: Όλοι συμφωνούμε.
0: Εγώ διαφωνώ με την ενίσχυση της εργασίας και με την επιδότηση. Θα εξηγήσω μετά. Όμως το πιο σημαντικό δεν είναι ότι διαφωνώ εγώ. Είναι ότι διαφωνεί και το Υπουργείο Οικονομικών. Γιατί φαίνεται δεν τα έχουν συζητήσει καλά στην κυβέρνηση. Υφυπουργός Μαρκόπουλος.
6: Θέλω να σας πω ότι πολλές κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες και συνδικαλισμός, ο οποίος δεν ήταν από το δικό μας χώρο, ήταν από το ΠΑΣΟΚ, ήταν από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα, στις προτάσεις που έφεραν ήταν η μετατροπή του επιδόματος ανεργίας σε επίδομα εργασίας. Και σας λέω, δεν μιλώ για στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς λοιπόν ως οικονομικό επιτελείο, γι' αυτό είμαι καθαρός στο τι περάσαμε, δεν δεχτήκαμε τέτοιες προτάσεις. Γιατί η πολιτική κατεύθυνση είναι συγκεκριμένη.
0: Και τώρα θα εξηγήσω γιατί είναι λάθος η επιδότηση, σαν αυτό που λέει ο Μαρινάκης. Δεν είπα να μην υπάρχει ανεργία, να γίνει, να μην δίνεται το επίδομα ανεργίας, να δίνεται, αλλά να μετατρέπεται σε επιδότηση εργασίας. Δηλαδή να πληρώνουμε ένα μέρος του μισθού του ανθρώπου για να βρει δουλειά. Δηλαδή ψάχνει δουλειά ο Νίκος, είναι άνεργος και ψάχνει δουλειά και θα έρχεται το κράτος και θα λέει στον υποψήφιο εργοδότη του, πάρε τον Νίκο και θα σου πληρώνω εγώ το μισό του μισθό. Αυτό είναι σωστό όταν έχεις υψηλή ανεργία. Όταν θέλεις κάπως να ρίξεις την ανεργία, όταν οι προσλήψεις γίνονται με το σταγονόμετρο, εκεί μπορεί να πας να πεις στις εργοδοσίες, στις εταιρείες, στις διάφορες, να τους πεις παιδιά, πάρτε κανέναν άνθρωπο και θα τσοντάρω κι εγώ. Όταν η ανεργία πέφτει, ποιος είναι ο λόγος όταν έχεις χαμηλή ανεργία για την οποία καμαρώνεις κιόλας πώς πέφτει η ανεργία και είναι πια χαμηλή και τα λοιπά. Και καλά κάνεις και καμαρώνεις, είναι πραγματικά επίτευγμα. Δεν έχεις κανέναν απολύτως λόγο να δίνεις στους εργοδότες κομμάτι του μισθού. Δεν έχεις, δηλαδή, δεν έχει λόγο το δημόσιο χρήμα, το δημόσιο να τσοντάρει στο εργοδοτικό κόστος των επιχειρήσεων πια. Είναι για να τους κάνεις δωράκι. Ο μόνος λόγος που να θες να γίνει αυτό είναι να κάνεις δωράκι στις επιχειρήσεις. Αλλιώς, όταν δεν έχεις πολλή ανεργία και οι επιχειρήσεις θέλουν εργαζόμενους αλλά δεν βρίσκουν, δεν πας εσύ να τους βοηθήσεις. Τους λες, παιδιά, αυξάνουμε τις αμοιβές. Ή οργανώνεις ως κράτος, αυτό μπορεί να κάνεις, καλύτερα τις υπηρεσίες ευρέσεως εργασίας που συνδέουν τους ανέργους με τις επιχειρήσεις. Αλλά το να τσοντάρεις στο εργοδοτικό κόστος των επιχειρήσεων όταν έχεις χαμηλή ανεργία είναι σκανδαλώδες. Δηλαδή είναι, δίνεις λεφτά στις επιχειρήσεις χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος, απλώς τους χαρίζεις λεφτά. Δημόσιο χρήμα. Για ποιο λόγο, για κανέναν? Και αυτό είναι το πρόβλημα με την επιδότηση της εργασίας τώρα που μιλάμε. Γιατί αν υπήρχε υψηλή ανεργία, εκεί το κάνεις. Λες, δίνω δημόσιο χρήμα για να ρίξω την ανεργία. Όταν δεν έχεις πολλή ανεργία και όπως λέει ο Μαρινάκης, οι επιχειρήσεις ζητούν να βρουν εργαζομένους και δεν βρίσκουν και όποιος θέλει βρίσκουν. Γιατί να πληρώσεις την επιχείρηση, να τις δώσεις λεφτά? Εργαζόμενους πρέπει να τις βρεις. Όχι να τσοντάρεις το κόστος της, το κόστος λειτουργίας της. Το καλό είναι, καλό εντός εισαγωγικών, είναι ότι τα ίδια, την ίδια ακριβώς αντίληψη με το Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, έχει και το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ, επειδή είναι κάπως πιο κωμικό κόμμα βέβαια, λέει ότι πιστεύει ότι έχει μια τελείως διαφορετική άποψη. Και η τελείως διαφορετική άποψη είναι αυτή ακριβώς που είπε ο Μαρινάκης. Παρακαλώ, ο εκπρόσωπος Τσουκαλάς.
7: Ο κύριος Μαρινάκης πρότεινε ξεκάθαρα την περικοπή του χρόνου καταβολής επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες, ενώ το ΠΑΣΟΚ έχει προτείνει την συνέχιση καταβολής του επιδόματός του ως μέρος του εργασιακού κόστους, ακόμα και όταν βρει δουλειά.
0: Αυτό είπε και ο Μαρινάκης. Συνέχιση να κοπεί το επίδομα στον άνεργο για να κάθεται και να μετατραπεί, όπως λέει και το ΠΑΣΟΚ, σε ενίσχυση, σε επιδότηση εργασίας όταν βρει δουλειά. Γιατί επιδότηση εργασίας χωρίς να βρει δουλειά δεν γίνεται, να πούμε. Ήταν ένας πλεονασμός, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι ΠΑΣΟΚ, είναι οι άνθρωποι. Λέει το ΠΑΣΟΚ, παιδιά, προτείνει ακριβώς αυτό το πράγμα. Ακριβώς αυτό το λάθος πράγμα. Πολύ καλό αν είσαι επιχείρηση. Α, για επιχείρηση είναι πολύ βολικό. Όταν δεν έχει ανάρκεια το κράτος και να σου δίνει δίνει και να σου λέει πάρε εσύ εργαζόμενο και θα μοιραστούμε το κόστος, θα σου τους πληρώνω εγώ. Θα πληρώνω εγώ τους εργαζόμενους σου, πάρε και θα σου τους πληρώνω. Πολύ βολικό για την επιχείρηση και μπράβο στο Πασόκ που έχει τις ίδιες ακριβώς απόψεις, παρόλο που τις διαφημίζει ως διαφορετικές.

0: Αλλά και το πρόβλημα είναι, γιατί ξεκίνησα να σας λέω ότι δείχνει το πρόβλημα του πολιτικού διαλόγου, ότι όλα αυτά που είπαμε τώρα, που εγώ τα έλεγα και εσείς τα ακούγατε, εγώ τα έλεγα στον Νίκο απέναντι, άσχετος αν τα ακούγατε κι εσείς, δεν συζητήθηκαν. Είπε ο Μαρινάκης, λέει, είναι προσωπική μου άποψη. Α, βγαίνει ο άλλος, α, θέλει να κόψει σε δύο μήνες το ανεργίας, και βγαίνει και ο τρίτος, λέει, εμείς θέλουμε κάτι αντίθετο. Είναι ό,τι είπε ο Μαρινάκης, αλλά σε πράσινο. Θέλω να πω. Και ένας δεν είπε, ρε παιδιά, για να δούμε, αυτή η επιδότηση εργασίας έχει κάποια λογική τώρα που δεν έχουμε ανεργία ή όχι? Ασχέτως, είναι ο Μαρινάκης, είναι ο χειρότερος των ανθρώπων. Το Πασόκ είναι το καλύτερο και ο Τσίπρας είναι ακόμα καλύτερος. Η επιδότηση εργασίας όταν πέφτει η ανεργία έχει κανένα νόημα? Αυτή είναι η συζήτηση που θα πρέπει να γίνεται, δεν γίνεται, και γι' αυτό ακούτε εσείς αυτή εδώ την εκπομπή. Διάλειμμα, μετά και πάλι μαζί με μία ακόμα έτσι λεπτομεριούλα για τον τρόπο που αντιλαμβάνεται τα οικονομικά η κυβέρνηση, και μετά θα έχουμε γιατρούς, θα έχουμε ιατρικό συνέδριο.
1: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
2: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Σταύρος Ψαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ψαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρόσα Ία. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος. Ταξίδι στο φως.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
6: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
8: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
9: This is going to be absolutely massive.
10: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Παράταση της επιδότησης στην αμόλυβδη και τον Οκτώβριο εξετάζει η κυβέρνηση, όπως δήλωσε σήμερα στον Sky ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Οι σχετικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης για επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης αναμένεται να ανακοινωθούν εντός της εβδομάδας. Μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές, αποφάσισε χθες το βράδυ η γερμανική κυβέρνηση. Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας μέσα σε ένα 24ωρο από τους οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope επιβεβαιώνει την εικόνα της Ελλάδας ως νησίδας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν διαρρήξεις σε σπίτια σε διάφορες περιοχές της Αθήνας, της Καλλιθέας, του Νέου Φαλήρου και των Σπάτων. Συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, εξιχνιάστηκαν συνολικά 23 περιπτώσεις, με το παράνομο οικονομικό όφελος να εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 179.000 ευρώ. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες επιχείρηση στο Ηράκλειο της Κρήτης για τον εντοπισμένο 78χρονο υπήκοο Γαλλίας. Ο 78χρονος φέρεται να είχε πάει στην παραλία Μαδέ του Δήμου Μαλεβιζίου, από όπου ξεκίνησαν και έρευνες για τον εντοπισμό του. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο από τα τέσσερα μέρη του μαθήματος ενισχυτικής διδασκαλίας, εκπομπής ενισχυτικής διδασκαλίας. Μάλλον Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Υπουργός Παπαθανάσης, φορολογικά έξοδα, φορολογίες, τι είναι φόρος, αυξάνεται ο φόρος, δεν αυξάνεται ο φόρος. Για να μας πει ο Υπουργός.
1: Είτε μόνο ένα φόρο που αυξήθηκε. Γιατί τα φορολογικά έσοδα δεν αυξάνονται από αύξηση των φόρων. Τα φορολογικά έσοδα αυξάνονται από την ανάπτυξη, κύριε Τσιγουρή.
0: Ναι. Ναι, αυξάνονται και από την ανάπτυξη, αυξάνονται και από το άσπρισμα του μαύρου χρήματος, αλλά αυξάνονται και από την αύξηση των τιμών. Εξηγώ. Είναι μάλλον απλό, αλλά φαίνεται ότι χρειάζεται, γιατί το είναι πολύ απλό. Αν θέλεις να αγοράσεις ένα πράγμα που κάνει 10 ευρώ, το ΦΠΑ του θα είναι 1,90 κάτι, νομίζω είναι. Αν το ίδιο πράγμα, αν το, στο αυτό το ίδιο πράγμα, το ένα πράγμα, οπότε θα πληρώνεις φόρο για να το αγοράσεις 1,90 πες. Έτσι, αυτός είναι ο φόρος που πληρώνεις. Πληρώνεις φόρο για να μπορείς να αγοράσεις αυτό το πράγμα. Αν η τιμή αυτού του πράγματος αυξηθεί, θα αυξηθεί και ο φόρος που πληρώνεις για να το αποκτήσεις. Μπορεί ποσοστιαία να είναι ο ίδιος, αλλά τα χρήματα που θα πληρώσεις σε φόρο για να αποκτήσεις το ίδιο πράγμα θα είναι περισσότερα. Αυτό σημαίνει αύξηση φόρου. Δίνεις περισσότερα λεφτά για φόρους. Ποσοστιαία τα ίδια, επί της ουσίας περισσότερα. Άρα η ακρίβεια αυξάνει τη φορολογία. Δεν αυξάνονται οι φόροι με την έννοια ότι αποφασίζει η κυβέρνηση και το 8 θα το κάνω 10% ή το 13% το κάνω 24%, αλλά ο φόρος που πληρώνουμε για να κάνουμε ακριβώς τα ίδια πράγματα είναι μεγαλύτερος. Είναι περισσότερα λεφτά που πληρώνουμε. Άρα έχουν αυξηθεί οι φόροι μας. Άρα έχουν αυξηθεί τα φορολογικά έσοδα της κυβέρνησης. Πράγμα που δεν είναι σώνει και καλά κακό, όπως έχουμε πει σε προηγούμενα μαθήματα, διότι όλα όσα γίνονται δημοσίων, με το δημόσιο όσα κάνει, τα κάνει με το χρήματα των φόρων. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι πόσο πληρώνουμε σε φόρους, είναι αν αυτοί οι φόροι αξιοποιούνται όπως θα έπρεπε να αξιοποιούνται. Μπορεί να πληρώνεις πολλά και να το χαίρεσαι γιατί γλιτώνεις έξοδα, πολλά γιατί όλα λειτουργούν καλά, ή να πληρώνεις λίγα και να βλαστημάς. Γιατί ή να πληρώνεις πολλά και να βλαστημάς πάλι, που είναι η χειρότερη εκδοχή. Στην Ελλάδα δεν πληρώνουμε πάρα πολλά, πληρώνουμε αρκετά, αλλά βλαστημάμε. Δηλαδή υπάρχει αίσθηση, και εν πολύ είναι σωστή, ότι τα χρήματα δεν δίνονται με τρόπο, δεν αξιοποιούνται όπως θα έπρεπε. Και αυτό είναι το βασικό πρόβλημα της φορολογίας και όχι το ύψος της. Και επ' ευκαιρία θέλω να θυμίσω, επειδή ακούω για επιδοτήσεις καυσίμων τώρα που ακριβαίνουν τα καύσιμα, γιατί να πούμε πρώτα απ' όλα τα καύσιμα ακριβαίνουν σε όλο τον κόσμο, γιατί έχουμε πολέμους, παιδιά, έτσι θέλω να το ξέρετε αυτό. Έχουμε πολέμους. Όταν έχουν πολέμους οι άνθρωποι, όταν η ανθρωπότητα έχει πόλεμο, η ζωή γίνεται λίγο χειρότερη. Έτσι, αυτό το έχουμε μάθει. Έτσι, από την ιστορία. Και μακάρι οι δυσκολίες που θα έχουμε σε αυτούς τους, με αυτούς τους πολέμους, να περιοριστούν στην πιο ακριβή βενζίνη. Αυτό θα ήταν τέλειο. Δεν ζούμε σε άλλο πλανήτη, δεν είμαστε κάπου στο φεγγάρι, δεν είμαστε τέτοιο. Οι πόλεμοι μας επηρεάζουν. Και η επιρροή είναι αυτή, αν προκειμένου, έτσι, αύξηση, ακρίβεια η επιρροή των πολέμων. Και μακάρι να μείνει εκεί η επιρροή αυτών των πολέμων. Να πω ότι η επιδότηση, γιατί έχω να επιδοτήσει τα καύσιμα, να επιδοτήσει τα καύσιμα, να μειώσει τα. Δεν φαντάζομαι κανείς να πιστεύει ότι η επιδότηση θα γίνει αυτή από την περιουσία της οικογένειας Μητσοτάκη. Έτσι, των υπουργών. Έτσι, η επιδότηση αυτή θα είναι με χρήματα των φορολογούμενων. Δηλαδή στην ουσία η επιδότηση καυσίμων είναι: παίρνω από τη μία τσέπη και το βάζω στην άλλη. Δεν αισθάνεσαι πιο πλούσιος? Όχι. Ή τουλάχιστον θα έπρεπε να μην αισθάνεσαι πιο πλούσιος. Η επιδότηση γίνεται με δημόσιο χρήμα. Αν είναι κάτι που το χρησιμοποιούμε όλοι και μας επιδοτήσει όλους, τότε ποιοι κερδίζουμε? Αυτοί που δεν πληρώνουμε φόρους. Οπότε να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Τι ζητάμε, δεν λέω να επιδοτήσει, να κόψει ή να μειώσει η φορολογία. Ναι, αν μειωθεί η φορολογία, θα μειωθούν τα κρατικά έσοδα. Ποιος τομέας θα στερηθεί αυτά τα έσοδα? Εγώ δεν ξέρω. Εγώ θα έκλεινα τις μισές ΕΡΤ. Όχι εγώ. Εγώ δεν θα το έκανα γιατί είμαι δημοσιογράφος και θέλω να υπάρχουν και να γίνουν και 10, αν είναι δυνατόν. Αλλά λέω, ένας άλλος άνθρωπος μπορεί να πει: εγώ τα κλείνω. Αυτά δεν χρειάζονται, όντως. Αν δεν είσαι δημοσιογράφος ή δεν δουλεύεις στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, γενικώς δεν έχεις λόγο να θέλεις να υπάρχουν τόσες πολλές ΕΡΤ. Αλλά πρέπει κάποιος να πει: ότι παιδιά, θα κόψουμε τα ΕΡΤ και θα κόψουμε και από εκεί. Γι' αυτό να είμαστε λίγο με τα δημόσια χρήματα, να είμαστε λίγο. Άλλο καπέλο είναι: θα υποχρεώσω τα δηληστήρια να μειώσουν το κέρδος τους. Αυτό είναι άλλο καπέλο. Παίζει. Και εκεί θα μειωθεί η φορολογία λίγο, θα χάσουμε ίσως από φορολογία, αλλά μπορεί το κέρδος το συνολικό να είναι μεγαλύτερο. Αλλά οι επιδοτήσεις, οι μειώσεις φόρων, όλα αυτά είναι από τη μία τσέπη και μπαίνουν από την άλλη. Έτσι δεν είναι ότι κερδίζουμε κάτι φοβερό, θέλω να πω. Και ίσως μάλιστα να είναι πολύ καλύτερο η επιδότηση να δίνεται σε λιγότερους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη, ώστε να πιάνει και τόπο. Γιατί αν χρηματοδοτείς τη βενζίνη όλων μας, γιατί, μερικοί είμαστε άνετοι, εμένα μου πεις αυξάνει τη βενζίνη, δεν μου αρέσει, αλλά βγαίνω, δεν θα αλλάξει η ζωή μου. Γιατί τα λεφτά που θα μου δώσει εμένα για να πληρώνω τα ίδια σε βενζίνη, να μην τα δώσει σε ανθρώπους που θα αλλάξει η ζωή τους, που η ακρίβεια στη βενζίνη τους αλλάζει τη ζωή. Λέω τώρα. Από την άλλη, όλη μία ψήφο έχουμε. Από την άλλη, υπάρχουν άνθρωποι που όταν λένε η κυβέρνηση να δώσει, νομίζουν ότι όντως η κυβέρνηση είναι που τα δίνει. Δεν καταλαβαίνουν ότι είναι οι ίδιοι. Και βέβαια υπάρχουν και αυτοί που δεν τα δίνουν, γιατί δεν πληρώνουν φόρο. Είναι, θέλω να πω, λίγο πιο μπερδεμένα τα πράγματα. Και ευτυχώς και δυστυχώς πάμε στα πιο απλά, ιατρική. Ιατρική επιστήμη, τα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Η κβαντική ιατρός δεν έχει ερωτηθεί ακόμα για την επιστήμη. Η πρώτη, η original κβαντική ιατρός, αυτή που μάθαμε μέσα από τα μαθήματα ως κβαντική ιατρό, εδώ και ένα χρόνο τουλάχιστον, η Μαρία Ικαριστιανού. Ελπίζω όποιος συνάδελφος της πάει κάποια συνέντευξη στο μέλλον θα τη ρωτήσει για την κβαντική ιατρική. Φαντάζομαι. Φαντάζομαι, γιατί οι συνάδελφοι δεν είναι, ρωτάνε, δεν έχουν πρόβλημα. λοιπόν, έχει συλληφθεί το ζεύγος των ιατρών στο ιατρείο, των οποίων πέθανε ο Μαζονάκης, ο σύζυγος, ο άντρας, εξαπολύει απειλές. Πολλοί έτσι κάπως με τρομάζουνε.
2: Εδώ στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, στον 7ο όροφο, κρατείται ο γιατρός, ο οποίος, να αναφέρω ότι παρέμεινε στην ίδια υποστηρικτική γραμμή, ότι δηλαδή δεν βρισκόταν στο ιατρείο τη στιγμή του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ωστόσο στηρίζει την σύζυγό του και φέρεται στο άκουσμα της προφυλάκησης του να προειδοποίησε ότι θα προβεί σε απεργία πείνας και δίψας.
0: Αδιάφορο, εντελώς, έτσι με την καλή μου την καρδιά θα συμβουλεύσω το γιατρό. Πρώτα απ' όλα να πω, απεργία πείνας που ανακρατήσει, από ό,τι έχω καταλάβει, καμία 200 μέρες. Αντέχει ο άνθρωπος χωρίς φαΐ, αν κρίνω από τους τελευταίους απεργούς πείνας. 150 μέρες, μπορεί να σπάσει το ρεκόρ. Σπάει το ρεκόρ αυτό συνεχώς. Για δίψα, οπότε το υπολογίζω καμία 30 μέρες, 40. Να είναι, άμα μπορείς να μείνεις χωρίς φαΐ 150, γιατί να μην μπορείς και χωρίς νερό καμία 30. Αλλά θέλω να πω στο γιατρό ότι δεν θα συγκινήσει. Έτσι, αν θέλει κάπως να συγκινήσει, ας κοτσάρει ένα Free Palestine. Δίνω ιδέες τώρα. Ας πει κάτι για την κυβέρνηση, την νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση, τον καπιταλισμό, τα μονοπόλια. Ας βάλει κάτι αγωνιστικό μέσα. Free Palestine παίζει πάντα. Δηλαδή να το βάλει το Free Palestine, μην το αφήσει, και ας τσοντάρει και κάτι αντικυβερνικό και μετά να κάνει την απεργία του πείνας. Έτσι, απεργία πείνας ξεροσφύρι δεν θα συγκινήσει κανένα τσάμπα κόπο. Δηλαδή, εντάξει, θα χάσει μερικά κιλά, αλλά τον βλέπω και στυλάκι. Οπότε δεν έχει λόγο να κάνει απεργία πείνας. Θα να πω, βάλε ένα Free Palestine. Αν ακούει ο γιατρός, έτσι, με την καλή μου την καρδιά, δίνω μια συμβουλή να πιάσει τόπο η απεργία του. Συνεχίζω με δυσάρεστες εξελίξεις, διότι η εισαγγελία, αν είναι δυνατόν, παιδιά. Διέταξε έρευνα ο εισαγγελέας για το αν έχει ευθύνες ο Ιατρικός Σύλλογος, αν είναι δυνατόν, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, του οποίου πρόεδρος ποιος είναι, Ο Πατούλης, αν είναι δυνατόν ποτέ.
3: Η προκαταρτική έρευνα που διέταξε ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας, ο κύριος Αριστίδης Κορέας, έχει το χαρακτήρα του κατεπήγοντος και βάζει τώρα στο κάδρο των ερευνών, βάζει στο μικροσκόπιο τον Ιατρικό Σωλήγο της Αθήνας, καθώς και αρμόδιους δημόσιους φορείς.
0: Απαράδεκτο, παιδιά. Απαράδεκτο, αλλά εκεί οδηγεί ανθρωποφαγία, παιδιά. Εκεί οδηγεί ανθρωποφαγία να ζητάμε ευθύνες από τους υπεύθυνους. Δηλαδή είναι απαράδεκτο κατά τη γνώμη μου. Επειδή είναι ο ιατρικός σύλλογος υπεύθυνος να κάνει τους ελέγχους στους γιατρούς, πάει να πει ότι θα αποδοθούν και θα τους ζητάμε και ευθύνες. Είναι δηλαδή, σκεφτείτε το και λίγο, απαράδεκτο. Απαράδεκτο, για όνομα του Θεού, στηρίζουμε εννοείται Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Οι ίδιοι δεν μπορούν να στηρίξουν τους εαυτούς τους, αλλά δεν πειράζει, τους στηρίξουμε εμείς. Άδωνης Γεωργιάδης, έχουμε πολύ για την υγεία σήμερα. Τα έχουμε πει έτσι. Η πολιτεία αφήνει απροστάτευτους τους απατεώνες να κοροϊδεύουν τους πιο αφελείς. Γιατί γι' αυτό υπάρχει, παιδιά, το κράτος, για τους πιο αφελείς πρώτα απ' όλα. Έτσι. Και δεν είναι το πρόβλημα ότι κοροϊδεύει τους πιο αφελείς, οι απατεώνες τους κοροϊδεύουν πουλούντας τους ψευτοθεραπείες. Το πρόβλημα είναι ότι αυτοί που πουλούν ψευτοθεραπείες είναι γιατροί κανονικοί. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Αλλιώς ψευτοθεραπείες πουλάνε διάφοροι. Από παπάδες, λέει, θα θεραπευτείς με την προσευχή. Ο άλλος λέει με τα άστρα, θα σου πω εγώ τι να κάνεις με τα άστρα. Όλα αυτά είναι OK. Δεν μπορούμε να τα, είναι η ανθρώπινη κατάσταση τέτοια που οδηγεί, που θέλει να λύσει τα προβλήματά του, να βάλει μια τάξη στο χάος που τον περιβάλλει, που επιθυμεί πάνω και πρώτα απ' όλα την αθανασία, που φοβάται το θάνατο, φοβάται τα γυρατιά. Όλα αυτά είναι πολύ ανθρώπινα και όλα τα πολύ ανθρώπινα κάποιος θα βρει να τα εκμεταλλευτεί. Αλλά όχι με δίπλωμα γιατρού από πάνω. Δηλαδή εκεί πια αρχίζεις και λες ρε κουφάλα, είπαμε. Και στο ρε κουφάλα είπαμε, η απάντηση είναι η κανονική, κβαντική ιατρός. Διαγράφεσαι από τον Ιατρικό Σύλλογο και άνοιξε κβαντικό ιατρείο. Άνοιξε και κβαντικό συνεργείο. Άνοιξε και κβαντικό σινεμά. Δεν μας ενδιαφέρει, αλλά ο Ιατρικός Σύλλογος σου αφαιρεί την άδεια. Θα κάνεις κβαντικά πράγματα μόνο. Τα άλλα τα ιατρικά θα τα αφήσεις για τους κανονικούς γιατρούς. Έτσι λύνεται αυτό το πρόβλημα και έτσι προστατεύονται κάποιος και οι αφελείς. Διότι και αφελείς να μην είσαι, πας στο γιατρό. Γιατρός. Είσαι απελπισμένος, θέλεις κάποια να βρεις μια λύση στο πρόβλημά σου. Και λέω, άλλος γιατρός. Έχει σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ιατρική, ορίστε, είναι κανονικός γιατρός. Δεν είναι τυχόν ολουλού μόνο, έχει και από κανονικό πανεπιστήμιο χάρτη. Λες κάτι, τα ξέρει. Και για να τον αφήνει ο Ιατρικός Σύλλογος να έχει κανονικά ιατρείο και έχει και τη σφραγίδα και άδεια κτλ. Εντάξει, δεν θα είναι απατεώνας. Είναι. Γιατί τον αφήνει ο Ιατρικός Σύλλογος, τον αφήνει το κράτος, τον αφήνει η νομοθεσία. Υπάρχουν πάρα πολλά που γίνονται περίεργα στην υγεία. Σε ένα από αυτά αναφέρθηκε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης και ευτυχώς βρήκε λύση. Συγγνώμη, το προδίδω γελώντας, αλλά δεν πειράζει, παρακαλώ.
4: Ναι. Οι διαφημίσεις απαγορεύονται. Δεν χρειάζεται εγώ να τις απαγορεύσω. Ήδη απαγορεύονται.
5: Μάλιστα.
4: Το μόνο που επιτρέπεται είναι η ενημέρωση του κοινού για επιστημονικά θέματα. Τώρα, προφανώς, ίσως από την ενημέρωση του κοινού για επιστημονικά θέματα, περνάει στην καλυμμένη διαφήμιση. Για να μην κοροϊδόμαστε. Αυτό στην ουσία γίνεται. Και όπως σας είπατε, από αυτό κερδίζουν πολλά χρήματα και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας.
0: Εδώ αρχίζουν και μεζώνουν τα φίδια. Λέω να μας πειράξει τα χρήματα που εισπράττουμε από αυτή την γκρίζα διαφήμιση. Δεν είναι σωστό να γίνεται αυτό και δεν νομίζω ότι γίνεται. Για όνομα του Θεού. Αλλά αν γινόταν. Γιατί να μας κόψει αυτά τα λεφτά, ανησυχώ. Λέω κάποιο σχέδιο έχει ο υπουργός, αλλά μετά έκανα.
4: Σκέφτομαι ακριβώς πώς αυτό πρέπει να γίνει. Η σκέψη αρχική που έχω να προτείνω σε την επιτροπή που θα συστήσουμε μέχρι αύριο είναι η εξής. Αυτή είναι όμως δική μου σκέψη. Δεν θα περάσει την επιτροπή, γιατί στο τέλος θα πρέπει να περάσει θεσμικά όλο αυτό. Είναι μήπως πρέπει πριν ένα κανάλι δημοσιεύσει τον Άδη Χειρουργό που παρουσιάζει το πεντάλεπτο με το νέο μηχάνημα και τη νέα τεχνική. Αυτό πρέπει να πάρει και την έγκριση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου.
0: Ουφ! Ο Ιατρικός Σύλλογος πάλι θα δείτε ράδιο. Πες το βρε από την αρχή και μας έσκασες. Μας είχες στην ανησυχία, θα κοπούνε τα τέτοια. Όχι, κανονικά. Απλώς τώρα θα είναι και ο Ιατρικός Σύλλογος μεσαγωμένος. Όπως είναι και σε όλα τα ιατρία που πουλούν κουβαντική ιατρική. Πες το ρε Άδωνη. Μας έσκασες. Τον άκουγα στον Άρη και λέω: Ω, είναι αποφασισμένος αυτός. Θα βάλει τάξη. Δεν θα τα κόψει όλα αυτά που ξέραμε να τα ξεχάσουμε. Και μετά είναι Ιατρικός Σύλλογος. Καταλάβαμε. Καταλάβαμε. Στο κάτω-κάτω, παιδιά. Παιδιά. Όπως ακούμε, δεν μπορεί να έχουμε έναν αστυνομικό πίσω ο καθένας μας. Λες και ο καθένας μας είναι εγκληματίας, αλλά δεν μπορεί να έχει ο καθένας έναν αστυνομικό από πίσω. Και έτσι δεν μπορεί το κράτος, οι υπηρεσίες, ο Ιατρικός Σύλλογος να ελέγξει, να φτιάξει ένα μηχανισμό για χιλιάδες ιατρία.
4: Δεν μπορείς να φτιάξεις κεντρικό ελεγκτικό μηχανισμό που θα πηγαίνει σε δεκάδες χιλιάδες ιατρία σε όλη τη χώρα, γιατί δεν γίνεται.
0: Γιατί δεν γίνεται, και έχει σωστό και λέει, έχει δίκιο ο Άδωνης. Δεν γίνεται να φτιάξει να πηγαίνει σε χιλιάδες, θέλει χρόνια. Πόσοι θα είναι πια. Θα είναι πιο πολύ από την πανεπιστημιακή αστυνομία, δεν νομίζω πόσους να έχεις. Αλλά δεν χρειάζεται κιόλας. Το φοβερό είναι ότι δεν χρειάζεται. Όπως δεν χρειάζεται να υπάρχει ένας αστυνομικός πίσω από κάθε έναν πολίτη, έτσι δεν χρειάζεται να φτιάξεις μηχανισμό που να πηγαίνει σε χιλιάδες ιατρία. Αρκεί να ξεκινήσει να φτιάξει ένα μηχανισμό για αρχή που να πηγαίνει σε ιατρία. Σε κάποια. Και να τα κλείνει. Χωρίς πολλά-πολλά. Αρκεί να ξεκινήσεις με αυτούς που εσύ ο ίδιος περιγράφεις ως απατεώνες.
5: Έγραψε γυναικολόγος, ψευδές δεν ήταν γυναικολόγος, και έλεγε κουβαντικής ιατρικής.
6: Ναι.
5: Ναι. Να ξεχάσουμε ένα βασικά πράγματα. Το είχε γράψει και η κυρία Καριστιανού αυτό το κουβαντικής ιατρικής.
6: Ναι,
5: δεν υπάρχει κουβαντική ιατρική. Δεν υπάρχει ως έννοια αυτό το πράγμα καθόλου. Άμα ακούτε κουβαντική ιατρική, να πάτε. Δεν υπάρχει.
0: Και γιατί επιτρέπεις στους απατεώνες να κάνουν την απάτη τους ατιμόρυτη, αφού είναι απάτη. Απάτη, εγώ ξέρω, και διώκεται από τον νόμο. Είναι απάτη. Άνοιξε θεία από τη ΔΔΕ, είμαστε, άμα τους πιάσει πάνε φυλακή. Ή άνοιξε θεία από την κβαντική ιατρική, είμαστε, γιατί να μην πάνε φυλακή. Αφού είναι απάτη. Οπότε, για να επανέλθω στο προηγούμενο, δεν χρειάζεται χιλιάδες, ξεκινάς από τα κβαντικά ιατρία. Και τους κλείνεις. Μαζεύονται αμέσως όλοι. Έτσι γίνεται στις κοινωνίες. Δεν τους κυνηγάνε όλους ταυτοχρόνως. Πιάνουνε μερικούς και οι υπόλοιποι μαζεύονται. Σου λέει: μπορεί να είναι η σειρά μου, να έρχεται η σειρά μου. Άσε να μαζευτώ, δεν ξέρεις τι γίνεται. Θέλω να πω από δικαιολογίες του γιατί να μην επιβληθεί ο νόμος, έχουμε ακούσει πολλές. Και πρέπει να βρουν καινούργιες. Είναι όπως η αστυνομία. Δεν έχουμε έναν αστυνομικό πίσω από τον καθένα μας. Δεν χρειάζεται να έχεις έναν αστυνομικό πίσω από τον καθένα μας. Πιάσε μερικούς και θα δεις πώς θα γίνουν Παναγίες και οι υπόλοιποι. Με το αλκοτέστ κάπως το έχουν καταφέρει. Άρα έχει έναν αστυνομικό πίσω από μέσα σε κάθε αυτοκίνητο. Κάνουν αλκοτέστ σε όποιον πιάνει τιμόνι. Όχι. Τιμωρείται όποιος έχει πιει, όχι, δεν έχουν τιμωρηθεί όλοι, αλλά τιμωρώντας κάποιους και συνεχώς και με επιμονή μαζεύονται και όλοι οι υπόλοιποι. Έτσι γίνεται. Δεν θα μάθουμε τώρα πώς λειτουργούν οι κοινωνίες το 2026. Έχουμε κοινωνίες και αιώνες. Μη μας κοροϊδεύετε στα μούτρα μας. Βρείτε, εγώ το λέω για να έχει γούστο το κοροϊδεύμα. Και εμένα μου αρέσει να κοροϊδεύω τους άλλους. Αλλά προσπαθώ να βρω, να μην υποτιμώ την νοημοσύνη τους, να βρω μια κοροϊδία να τους βάλω λίγο να δουλέψει το μυαλό τους για να τη βρουν. Όχι φόρα παρτίδα έχω για ηλίθιο. Γιατί είναι υποτίμηση της νοημοσύνης του κοινού το «δεν μπορούμε να φτιάξουμε ένα μηχανισμό για χιλιάδες». Μαζέψτε αυτούς που λέτε ότι είναι απατεώνες και θα σου πω πώς θα μαζευτούν και οι υπόλοιποι.
5: Δεν υπάρχει πανεπιστήμιο κανονικό, κανονική ιατρική σχολή που να σε μαθαίνει γκβαντική ιατρική. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτό το ακούτε εναλλακτικές και ολιστικές και τα λοιπά.
7: Τώρα αφού το λέτε έτσι.
0: Είναι παραμύθια της Καλλιμάς, αλλά εμείς αφήνουμε ως κράτος τα παραμύθια της Καλλιμάς αυτά να τη διηγούνται κανονικοί άνθρωποι με το ιατρικό τέτοιο του ιατρικού συλλόγου, την έγκριση, την άδεια. Τους αφήνουμε όλους αυτούς τους απατεώνες ελεύθερους. Γιατί στο κάτω-κάτω, εντάξει, θα πεθάνει και κανείς, τι έγινε. 10 εκατομμύρια είμαστε. Σιγά. Παράλογο. Για μια χώρα που, και για μια πολιτεία που πολύ σωστά σε υποχρεώνει να φοράς κράνος. Πολύ σωστά. Και ζώνη ασφαλείας. Πολύ καλά κάνει και έτσι πρέπει. Γιατί αφήνει αυτούς τους απατεώνες ελεύθερους. Κανείς δεν το ξέρει. Ίσως και εδώ. Κυρίως να φταίνε οι άλλοι.
4: Και εδώ είναι και ένα άλλο θέμα τώρα, γιατί μου αρέσει όλοι να δίνουν τον πατούλι ξαφνικά. Οκ. Πάω να το εξηγήσω λίγο. Στο ιατρείο αυτό, ο Θεός το κάνει ιατρείο, από ό,τι φαίνεται πήγαν πάρα πολύ διάσημοι.
7: Βεβαίως. Επώνυμοι.
4: Και
7: επώνυμοι.
4: Πάρα πολύ
7: αυτό, διάσημοι. Διάσημοι. Έχετε δίκιο. Σωστά. Λάθος η έκφρασή μου. Ναι.
4: Όλοι αυτοί οι δημοσιογράφοι δεν πήγαν να κάνουν μια καταγγελία αφού βλέπουν όλες τις παρανομίες. Δημοσιογράφοι είναι η δουλειά του, αυτή είναι το ρεπορτάζ. Άρα μην κοιτάμε όλοι τον πατούλι ξαφνικά και βρήκαμε τον ένοχο και εγώ θα σας πω όλοι αυτοί διάσουν πήγαν μέσα γιατί δεν κάνουν καταγγελία.
0: Γιατί δεν είναι η δουλειά τους. Γιατί ο πατούλις που τον κοιτάμε και τον δείχνουμε και λέμε να ο ένοχος είναι η δουλειά του. Μπήγανε, κάναν έλεγχο. Ο ιατρικός σύλλογος έχει κάνει ελέγχους εκεί μέσα. Είναι σαν να λες κατηγορούμε τον αστυνομικό που δεν πιάνει τον εγκληματία ενώ είσαι και εσύ δίπλα και τον ευλέπεις να εγκληματεί. Και είναι και ο αστυνομικός δίπλα. Εσύ γιατί δεν τον πιάνεις και θες από τον αστυνομικό να τον πιάσει. Δεν ξέρω εγώ γιατί είναι ο αστυνομικός. γιατί εγώ φοβούμαι. Γι' αυτό. δεν πληρώνομαι για να το κάνω αυτό το πράγμα. Επίσης, οι διάσημοι και οι δημοσιογράφοι που πηγαίνουν εκεί είναι ηλίθιοι. Τι είναι, τίποτα μυαλά φοβερά. Τι νομίζετε ότι είναι, δηλαδή αυτό απευθύνεται στον κόσμο. Οι διάσημοι πηγαίνανε. Τι έχουν μυαλό, οι ίδια παιδιά. Είναι δυνατόν. Αφού τους βλέπετε, τους celebrities που είναι, έχουν μυαλό, τους έχεις. Μπορεί να τους κοροϊδέψει για το παραμικρό. Λίγο τη ματαιοδοξία τους να τονίσεις και γίνονται χαλοί να τους πατήσεις. Αρκεί να τους λες πόσο σπουδαίοι είναι. Και θα σου δίνουν λεφτά εκεί πέρα, μου τους λες, θα τους κάνεις και νέους. Χωχωχω! Σιγά τα μυαλά.

0: Άδωνης, ο οποίος έκανε κάτι μαγικό στο νοσοκομείο του Βόλου, να πούμε. Το είδες, Νίκο? Αυτό είναι κανονικά, είναι για να το βλέπεις σε βίντεο. Έτσι, συγγνώμη. Αλλά έχω να πω στους διαμαρτυρόμενους, τώρα κνίτες είναι οι περισσότεροι, οι αριστεροί σύντροφοι, στους διαμαρτυρόμενους σύντροφους, ότι παιδιά, είναι σημαντικό να παίξουμε και λίγο άμυνα. Γιατί η άμυνά μας είναι χωνή. Μπάζει όμως πουθενά. Δηλαδή, το πρώτο που θα κάνουμε, όταν έρχεται ο Άδωνης, δεν συγκεντρωνόμαστε, γιατί μας κάνει γιογιό. Δηλαδή, έχει καταλάβει ότι μας παίζει, πώς να το πούμε, γιογιό. Μας έχει κάνει γιογιό, σουρωτήρι. Μας έχει κάνει. Δηλαδή, ο τρόπος να αυτοπροστατευτούν οι σύντροφοι, με την καλή μου την καρδία το λέω και σε αυτούς, είναι όταν έχει επίσκεψη ο Άδωνης, δεν διαμαρτυρόμαστε. Διαμαρτυρόμαστε άλλες ώρες και μέρες ή όταν αφήνουμε τα πανό να φαίνονται, αλλά εμείς ήδη δεν διαμαρτυρόμαστε, γιατί θα βρει τρόπο ο Άδωνης να μας κάνει γιογιό και να μας κάνει τον κόσμο να γελάει σε βάρος μας. Το τελευταίο κατόρθωμα, το φοβερό, είναι σκάει σε νοσοκομείο Βόλου, φωνάζουν συνθήματα και τι κάνει ο Άδωνης? Τα φωνάζει μαζί τους. Α, βάλουμε το ηχητικό. Δεν είναι προφανώς όταν το βλέπεις είναι καλό, αλλά αν προσέξετε και συγκεντρωθείτε και προσέξετε, θα καταλάβετε τη φωνή του Άδωνη να φωνάζει «Εμπρός λαέ μη σκύβεις το κεφάλι».
1: «Αντίστοση κεφάλι, εμπρός λαέ μη σκύβεις το κεφάλι».
0: Ρε, άμυνα, να παίξουμε λίγο άμυνα. Άμυνα, μας έχει... Και κατεβαίνει από το βαν και λέει «Είχα καιρό να τους δω και χαίρομαι πάντοτε να τους βλέπω». Και πραγματικά... Γιατί το... Και εντωμεταξύ είναι τόσο σουρωτήρη άμυνα των συντρόφων που και το κάνει τέτοια λάθη. Να, εδώ θα ακούσουμε ένα που βγάζει τον Άδωνη μόνο του με το τέρμα. Έχουν την μπάλα, την παίρνουν και του δίνουν λάθος πάσα και είναι ο μόνος του Άδωνη σε άδειο τέρμα.
2: Νοσοκομείο Βόλου.
3: Ναι. 60%.
2: Είχε προπολογισμό το 2019 16,83 εκατομμύρια.
3: Ναι.
2: Τώρα έχει 31,12. Έχει δηλαδή διπλασιαστεί. Σε εργαζόμενους τώρα. Υπηρετούσαν το 2019 σύνολο 776. Τώρα έχουμε συνολικά 822. Σε 46 επιπλέον.
3: Ωραία, να σας πω εγώ.
2: Τι γελάτε, είναι 40. Γιατί μονάδα το 19 και το 18 και το 17.
3: Αν είναι τόσα καλό καμωμένα όλα, εμείς γιατί είμαστε εδώ πέρα, Υπουργέ, γιατί να είμαστε εδώ?
0: Τον έβγαλαν μόνο του με το τέρμα. Και τους είπα γιατί είστε επαγγελματίες, γιατί είναι η δουλειά σας, γιατί σας αρέσει να το κάνετε. Δεν το ρωτάς αυτό το πράγμα όταν ο άλλος σου γιαραδιάζει στοιχεία και σου λέει είναι καλύτερα. Είναι, δεν είναι? Τα γιαραδιάζει μπροστά, σε παίρνουν οι κάμερες. Δεν τον βγάζεις μόνο του με το τέρμα. Ρε, λίγο την άμυνα. Τέλος πάντων, ημίχρονο. Let the beat guitar!

ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την εποχή ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα κάθε κοινή

0: στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Διζυγλικινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
5: Natural Factors.
4: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
9: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
11: City Student Hot Takes.
12: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
13: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
14: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
15: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
16: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
17: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
16: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
17: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
18: Η ώρα είναι 1.

0: 100,3.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεως Θημία, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Παράταση της επιδότησης στην Αμόλυβδη και τον Οκτώβριο εξετάζει η κυβέρνηση, όπως δήλωσε σήμερα στον Sky ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο Μύρος Τσάπαλος. Οι σχετικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης για επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης αναμένεται να ανακοινωθούν εντός της εβδομάδας. Μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές, αποφάσισε χθες το βράδυ η γερμανική κυβέρνηση. Από την 1η Οκτωβρίου και μέχρι το τέλος του έτους θα μειωθεί ο ενεργειακός φόρος στη βενζίνη και στο ντίζελ κατά 14 λεπτά το λίτρο. Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας μέσα σε ένα 24ωρο από τους οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope επιβεβαιώνει την εικόνα της Ελλάδας ως νησίδας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας, επισημαίνει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα προχωρά μπροστά παρά το φουρτουνιασμένο καιρό. Όσοι επιμένουν να μηδενίζουν ή να ακυρώνουν αυτή την εθνική επιτυχία δεν ανηδικούν την κυβέρνηση αλλά τους ίδιους τους πολίτες, τονίζει ο κ. Μητσοτάκης. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν διαρρήξεις σε σπίτια σε διάφορες περιοχές της Αθήνας, της Καλλιθέας, του Νέου Φαλήρου και των Σπάτων. Συνελήφθησαν 3 αλλοδαπίνων, ταυτοποιήθηκαν άλλα 5 μέλη της οργάνωσης, εκ των οποίων 2 είναι έκλειστα σε φυλακές. Εξιχνιάστηκαν συνολικά 23 περιπτώσεις, με το παράνομο οικονομικό όφελος να εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 179.000 ευρώ. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες επιχείρηση στο Ηράκλειο της Κρήτης για τον εντοπισμό ενός 78χρονου υπηκόου Γαλλίας. Ο 78χρονος φέρεται να είχε πάει στην παραλία Μαδέ του Δήμου Μαλεβιζίου, από όπου ξεκίνησαν και οι έρευνες για τον εντοπισμό του. Όπλα και ναζιστικά σύμβολα εντόπισε η αστυνομία στο Βερολίνο στην κατοικία συνεργάτη της επικεφαλής υποψήφιας του ακροδεξιού κόμματος εναλλακτική για τη Γερμανία, Κρίστιν Μπρίνκερ. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με δικαστικό ένταλμα για πιθανές παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και εκρηκτικών. Η Μπρίνκερ δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τις λεπτομέρειες της υπόθεσης, παράλληλα χαρακτήρισε αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η έρευνα έγινε λίγο πριν από τις εκλογές στο Βερολίνο, αφήνοντας αιχμές για πολιτική σκοπιμότητα. Την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ προκάλεσε τοποθέτηση του ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Φρέντι Μπελέρη για τον Ηλία Κασιδιάρη. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του το ΠΑΣΟΚ, ο Φρέντι Μπελέρη σε συνέντευξή του εκθιάζει τον καταδικασμένο εγκληματία Ηλία Κασιδιάρη ως έναν από τους λίγους Έλληνες που έκανε μέχρι την τελευταία μέρα της φυλακής του και αναγνωρίζει έναν υμνητή του ναζισμού που ονειρεύεται την κατάλυση της δημοκρατίας, το δικαίωμα να είναι στην πολιτική σκηνή. Για άστοχη αποστροφή σε σημείο τη συνέντευξή του, την οποία ανακαλεί, κάνει λόγο Φρέντι Μπελέρη και κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ότι επιλέγει να απομονώσει τη συγκεκριμένη φράση από το σύνολο τη απάντησή του. Σε συμφωνία κατέληξε ο Αμερικανός Πρόεδρος με τη Δανία για τη Γρυλανδία. Με βάση τη συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στη Γρυλανδία και θα απαγορεύεται σε αντιπάλους τους όπως η Κίνα και η Ρωσία να δημιουργήσουν εκεί δικές τους βάσεις. Παράλληλα, η Δανία και η Γρυλανδία διατηρούν την κυριαρχία τους. Στην αθλητική σας ενημέρωση, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα αναμετρηθούν απόψε στις 8 στον μεγάλο τελικό στο 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Η αναμέτρηση θα μεταωθεί από την τηλεόραση του Sky.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε κυρίως στα βόρειο-δυτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 30. Την Κυριακή γενικά αίθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος τη Δευτέρα, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν από το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, οι οποίες θα συνεχιστούν και την Τρίτη, κυρίως στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία τη Δευτέρα δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά, την Τρίτη θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Ζουλαρίνος.
6: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
7: Τι κάνεις?
8: Καλά, με χαρά.
7: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
9: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς.
10: Πλησιάζει ο καιρός όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες.
11: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
10: Αλλά θα σας πάμε τα πακαρότσα. Όπα!
12: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας της εικόνας.
13: Στους εντάξει λέμε ναι.
14: Η κερκυραία πια Μαντόνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
15: Στις πλάγκες και τα πάρτι λέμε ναι.
16: Το Χάρβαρντ έρχεται στην Ελλάδα. Το Γέιλ έρχεται στην Ελλάδα.
17: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι στους Κυριλέ.
18: Στην εντυμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
19: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει: στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι, της εκπομπής ενισχυτικής διδασκαλίας, έτσι, αυτού του Ό,τι να είναι, του δίωρου. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και την ευκολία με την οποία οι διάφοροι επικίνδυνοι, μια και μιλάμε για υγεία, απατεώνες βέβαια πάντοτε είναι επικίνδυνοι, κάτι χάνεις που μπορεί να είναι και πολύ σημαντικό, αλλά στην υγεία είναι ακόμα περισσότερο, δρούν ανενόχλητοι υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου με την άδεια. Γιατί είναι άδεια ασκήσεως επαγγέλματος που δίνει ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, που είναι υπεύθυνος. Τώρα, είναι ένα συνδικαλιστικό όργανο, να πούμε, ο Ιατρικός Σύλλογος. Το να έχει ένα συνδικαλιστικό όργανο πειθαρχικό συμβούλιο είναι περίεργο πράγμα. Το έχει και η ΣΥΕΑ. Όλοι ξέρουμε πού οδηγεί αυτό. Αν δεν ξέρετε, ρωτήστε τον Άρη τον Πορτοσάλτε. Οδηγεί σε διαγραφές όταν η γνώμη δεν συμφωνεί με αυτή του πειθαρχικού οργάνου. Θυμίζω ότι ο Άρης ο Πορτοσάλτε είχε τιμωρηθεί επειδή την περίοδο του. Επισήμως τιμωρήθηκε γι' αυτό. Όχι, βρήκαν άλλη δικαιολογία, αλλά αυτή ήταν η αιτία. Επισήμως τιμωρήθηκε από το πειθαρχικό συμβούλιο της ΕΣΥΑ γιατί μιλούσε υπέρ του ναι στο δημοψήφισμα. Λοιπόν, λέω τώρα για συνδικαλιστικά όργανα και πειθαρχικά. Ο Ιατρικός Σύλλογος λοιπόν είναι ένα συνδικαλιστικό όργανο. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται. Το ψηφίζουν γιατροί από κάτω. Λέει ο Πατούλης, ψηφίστε με γιατί και πάνε οι γιατροί και τον ψηφίζουν. Θα πάει αυτός να ψάξει τους γιατρούς αν κάνουν καλά τη δουλειά τους? Είναι λίγο περίεργο. Και το πειθαρχικό λογικά θα εκλέγεται. Θα πάει να ψάχνει όλους τους γιατρούς αν κάνει καλά τη δουλειά τους? Πώς θα ζητήσει ψήφο μετά? Καταλαβαίνετε το πρόβλημα. Αυτό είναι ένα γενικότερο πρόβλημα της δημοκρατίας, αλλά στις χώρες, σε επίπεδο χώρας, αυτό κάπως χάνεται. Είναι λίγο πιο. Σε επίπεδο συντεχνίας, σε επίπεδο επαγγέλματος, είναι κάπως δύσκολο. Δηλαδή το καταλαβαίνουμε όλοι. Ο Πατούλης ζητά να τον ψηφίσουν, δεν μπορεί να ελέγξει και να τιμωρήσει και να κλείσει και η ιατρία. Μιλάμε για χοντρές τιμωρίες τώρα. Αυτούς που λέει, στους οποίους πηγαίνει κάθε τόσο και τους λέει ψηφίστε με, δεν στέκει, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Δεν είναι λογικό να συμβαίνει. Είναι πολύ βολικό βέβαια. Άλλο το ένα μπορεί λογικό να μην είναι από άποψη ελέγχου. Από άποψη ελέγχου. Από άποψη βολικότητας, βολής μάλλον, είναι τρομερά βολικό. Τρομερά βολικό, γι' αυτό είμαστε υπέρ. Τώρα θα ακούσουμε την κυρία Λεωνάρδου, που είναι πρόεδρος της Επιτροπής Ελεγκτικής του ΙΣΑ, η Επιτροπή Ελέγχου, δεν ξέρω τι διάλογο, είναι πρόεδρος. Τέλος πάντων, από αυτούς που ελέγχει. Είχαν πάει στο ιατρείο, όπως έχουμε μάθει από προηγούμενα μαθήματα και από τις ενημερωτικές εκπομπές της τηλεόρασης, 2-3 φορές είχαν πάει στο ιατρείο, όλα καλά τα βρήκανε. Περίπου, όχι όλα καλά, να, ας πούμε.
1: Εμείς ως Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών είχαμε συστήσει στους ιατρούς αυτούς να απομακρύνουν όχι μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Είχαμε ζητήσει να απομακρύνουν ένα μηχάνημα φυγοκέντρησης, το οποίο είχε δηλώσει ότι χειρίζεται ο παθολόγος ιατρός του ιατρείου αυτού, ο οποίος φυσικά δεν νομιμοποιείται να το χειρίζεται.
0: Δηλαδή ο Ιατρικός Σύλλογος ήξερε ότι αυτοί είναι απατεώνες. Γιατί όταν οι άνθρωποι αυτοί είχαν έναν τύπο να χειρίζεται ένα μηχάνημα που δεν έπρεπε. Το ξέρανε ότι δεν έπρεπε, δεν ήταν. Ξανά, ήταν γιατροί. Είχαν σπουδάσει γιατροί και ξέρανε τι επιτρέπεται και δεν επιτρέπεται και ποια ειδικότητα είναι γιατί. Παρ' όλα αυτά χεστήκανε. Ο Ιατρικός Σύλλογος το είδε ότι χεστήκανε. Και τι τους έκανε, τους χτύπησε στο μαγουλάκι και του είπε να μην το ξανακάνει κατεργαράκο, εντάξει. Ένας άνθρωπος όμως που μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία σε θέματα υγείας, εννοείται ότι θα μπει και θα ξαναμπεί γιατί ξέρει. Δεν είναι το λάθος της αυλεψίας που λες ρε παιδί μου, δεν το είδα. Έχει γδαρθεί λίγο εκεί το πάτωμα και μπορεί να είναι εστία μόλι. Αχ, δεν το είδα. Αυτή την έχετε δίκιο. Σε ευχαριστώ, Ιατρικές Σύλλογοι, που μου το είπες. Αυτοί συνειδητά κάναν κάτι παράνομο. Όταν συνειδητά κάνεις κάτι παράνομο, σημαίνει ότι μπορεί να κάνεις συνειδητά πάρα πολλά παράνομα. Δηλαδή, σε ζητήματα εκεί πρέπει να σημαίνει κλείσιμο κανονικά. Αυτού του είδους οι αυλεψίες πρέπει να ζημαίνουν αφαίρεση άδειας, έστω για κάποιους μήνες. Να σε πονάει ένα μεγάλο πρόστιμο. Κάτι να σε τσούζει. Όχι, τους είπαμε να μην το κάνουν. Έβαζαν σε κίνδυνο τη ζωή των ασθενών. Τους είπαμε να μην το κάνουν. Γιατί γι' αυτά φαντάζομαι ότι δημιουργείται πρόβλημα, μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα στην υγεία των ασθενών. Γι' αυτό απαγορεύεται ο παθολόγος να χειρίζεται εκείνο το μηχάνημα. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι από παραξενιά? Ελπίζω. Αν είναι από παραξενιά, αλλάζει η κουβέντα. Αλλά επειδή μάλλον είναι επειδή μπορεί να δημιουργηθεί θέμα με την υγεία των ασθενών, αυτός που πάει να δημιουργήσει πρόβλημα στην υγεία των ασθενών, τον εκοπανά στο κεφάλι. Δεν του λες, δεν του χτυπάς την πλατούλα και του λες, έλα ρε, μην το κάνεις. Λοιπόν, πήγανε και άλλη φορά, αλλά ή την ίδια φορά, δεν θυμάμαι, αλλά από μηχανήματα δεν είδανε κάτι.
1: Το 2025 το Νοέμβριο πήγα στο ιατρείο μετά από αποτυχημένη προσπάθεια άλλης επιτροπής να πάει το Σεπτέμβριο, γιατί δεν βρήκαμε κανέναν. Πήγα στο ιατρείο, βρήκα τον ιατρό παθολόγο, την κυρία άνευ ειδικότητας δεν τη βρήκαμε. Κάναμε μία βόλτα στο χώρο, δεν είδα μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, ήμασταν τριμελής επιτροπή.
2: Δεν είδαμε τίποτα. Επειδή κάναμε μια βόλτα εκεί, τώρα εντάξει, άμα το είχαν βάλει πουθενά αλλού, εντάξει, τι να κάνουμε. Εμείς έλεγχο κάναμε. Ανοίγαμε και πόρτες, δεν είναι σωστό. Είναι αδιάκριτο. Μπορεί κάποιος να κάνει τσίσα του. Να ήταν τουαλέτα. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Μπορεί κάποιος να υβνανίζεται το. Δεν είδαμε, μπαίναμε μέσα εμείς έτσι και δεν είναι. Για όνομα του Θεού. Κάναμε μια βολτούλα. Δεν είδαμε. Και φύγαμε και στο κάτω-κάτω, παιδιά. Και εδώ είναι όλο το ζουμί. Γιατροί είμαστε εμείς. Γιατροί είναι και εκείνοι. Χαλάμε τις καρδιές μας τώρα.
3: Σε όλο το χώρο. Πήγατε μόνο στο γιατρείο του γιατρού που ήταν μέσα? Ή και το, και
1: αρχικά στο... πήγαμε στο χώρο του γιατρού. Κοιτάξτε, εμείς εξετάζουμε τους χώρους συναδέλφων, έτσι. Δηλαδή, ναι, και μπαίνουμε, ναι, μέσα. Δεν είμαστε εισαγγελείς, δεν είμαστε δικαστές.
3: Αλλά
1: δεν είσαστε.
3: Αλλά άμα δείτε ένα μηχάνημα, θα πείτε.
2: Εμείς εξετάζουμε τους χώρους συναδέλφων. Και εκεί είναι η αιτία του προβλήματος. Δεν είναι ότι δεν είναι γνωστό ότι αυτή είναι η ρίζα του κακού. Είναι βολικό όμως να εξετάζουν συνάδελφοι ιατρία συναδέλφων. Είναι βολικό να ξέρεις ότι ο ελεγκτής, και ανθρώπινα ακόμα σου λέω, χωρίς δόλο, είναι ο άλλος, να είναι συμφοιτητής του, ρε παιδί μου, να ήταν φίλοι χρόνια. Είναι στο ίδια δουλειά. Βλέπω συναντιόνται στα συνέδρια, κάνουν παρέες, μπορεί να έχουν κοινούς γνωστούς. Δεν είναι εύκολο, πραγματικά. Γι' αυτό δεν βάζεις γιατρούς να κάνουν τους ελέγχους. Βάζεις άλλους. Έχουν γιατρούς να τους συμβολεύουν και να ξέρουν τι να ψάξουν, αλλά τον έλεγχο τον κάνει άλλος που δεν είναι και δεν το έχει σε τίποτα να του πει: θέλω να ανοίξω όλες σου τις πόρτες τώρα, θέλω να ψάξω όλο το χώρο. Αλλά έτσι δεν θα ήταν πολύ βολικό, δεν θα εκλεγόμασταν. Μετά γίνεται το πράγμα μπέρδεμα. Άστο να πάει, χαλάμε τις καρδιές μας, σιγά να πούμε τι έγινε. Και στο κάτω-κάτω, παιδιά, δεν χρειαζόταν κανείς να ψάξει τίποτα. Το ακούσαμε το προηγούμενο Σάββατο. Τώρα θα ακούσουμε πιο πολλά. Αυτά ακούσαμε ένα πολύ μικρό απόσπασμα. Διότι η ιατρός Γάκα, η κβαντική ιατρός Γάκα, όχι η Καριστιανού κβαντική ιατρός, η κβαντική ιατρός Γάκα, είχε ανακοινώσει ότι έχει αυτό το μηχάνημα. Το έλεγε δημοσίως, καμάρωνε γι' αυτό. Και δεν καμάρωνε δημοσίως στη γειτονιά. Δεν καμάρωνε δημοσίως στο site της. Δεν καμάρωνε δημοσίως σε μια τηλεοπτική εκπομπή. Καμάρωνε δημοσίως σε συνέδριο το οποίο έγινε υπό την αιγίδα των Υπουργείων Υγείας, τότε Υπουργός Πλεύρης, Υπουργείων Τουρισμού, τότε Υπουργός Κικίλιας, Περιφέρειας Αττικής, τότε Περιφερειάρχης Πατούλης, και με τη στήριξη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, πρόεδρος Πατούλης πάλι. Πατούλης, Κικίλιας και Πλεύρης ήταν και ομιλητές στο συνέδριο. Σε αυτό λοιπόν το συνέδριο η κβαντική ιατρός Γάκα ενημέρωσε ότι
4: έχω στη διάθεσή μου, και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό, ένα καινούριο μηχάνημα, το οποίο είναι ένα μηχάνημα detox όλου του οργανισμού μέσω φιλτραρίσματος του αίματος. Αυτό είναι ένα μηχάνημα γερμανικής τεχνολογίας που έχει δημιουργηθεί εδώ και 20 χρόνια και πάτησε πάνω στην ανάγκη του καθαρισμού ενός ανθρώπου από όλη αυτή την περιβαλλοντική μόλυνση την οποία όλοι υφιστάμε τα καθημερινά, είτε μέσω των τροφίμων, είτε μέσω του αέρα που αναπνέουμε, είτε μέσω του νερού που πίνουμε, αλλά και όλη αυτή τη μετάφραση όλων αυτών των τοξινών στον ψυχισμό μας.
2: Όταν μπαίνουν ψυχισμοί, περιβάλλονται, έτσι καταλαβαίνει. Αυτά άλλωστε συνέδριο τα λέει. Υπό την αιγίδα των Υπουργείων γίνεται αυτό, υπό την αιγίδα της κυβερνήσεως στην πραγματικότητα. Το συνέδριο αφορά τον ιατρικό τουρισμό, που παρεπιπτόντως, επειδή τα παίρνει όλα η μπάλα, καλό πράγμα είναι ο ιατρικός τουρισμός και μπορεί να βοηθήσει την Ελλάδα. Εδώ όμως μιλάμε για ιατρικό κομπογιανητισμό ή για κομπογιανητικό τουρισμό, που είναι δύο διαφορετικά τελείως πράγματα. Οπότε η γυναίκα το έλεγε τι έκανε και το πήγαινε και ακόμα παραπέρα. Το εξηγούσε καλά να το ακούσουν όλοι, να το ακούσει ο Πλεύρης, ο Κικίλιας, ο Πατούλης.
4: Οπότε μέσω αυτού του μηχανήματος περνάει προοδευτικά όλο μας το αίμα, καθαρίζεται και συγκρατούνται σε αυτά τα φίλτρα που έχει το μηχάνημα ότι είναι τοξικό για τον οργανισμό μας, δηλαδή βαρέα μέταλλα, μικροπλάστικ, σιλικόνες, οργανικοί διαλύτες, φυτοφάρμακα, εντομοκτώνα, τοξίνες από τα τρόφιμα, φάρμακα, ανοσοσυμπλέγματα που έχουν δημιουργηθεί από τον οργανισμό μας.
2: Το κακό το μάτι, γιατί όχι. Το άγχος, το στρες. Βάλε μωρέ και τέτοια, αφού έτσι και αλλιώς. Και στο κάτω και παιδιά, έτσι γινόμαστε και καλύτεροι νοητικώς.
4: Το επόμενο στάδιο αυτού του μηχανήματος, αφού κάνουμε αυτόν τον καθαρισμό, είναι να νιώσουμε μία ευεξία σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή όχι μόνο σε σωματικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο νοητικό.
2: Μάλιστα, όλα τα θεραπεύει παιδιά, έτσι, όλα, σε κάνει καινούριο. Τα έλεγε, δεν τα έκρυβε, δεν έκανε κάτι κρυφό που δεν κατάφερε ο έλεγχος της, του πειθαρχικού ή δεν ξέρω ποια δυο άλλου του ιατρικού συλλόγου να το βρει. Τα φώναζε, ούτε καν σε site μόνο, σε συνέδρια βγήκε παρουσία υπουργών υπό την αιγίδα τους. Καταέλεγε, κανονικότατα.
4: Οι άνθρωποι πια μπορεί να έχουν πάρα πολλά χρήματα, αλλά έχουν συνειδητοποιήσει ότι αν είσαι σε τέτοια κατάσταση υγείας που να χρειάζεται 20 χημικά φάρμακα για να είσαι ρυθμισμένος, αυτό το μοντέλο έχει πια παραμεριστεί και γι' αυτό και επενδύονται πάρα πολλά χρήματα σε όλα αυτά τα project.
2: Εδώ εξηγεί γιατί στείνει τη μηχανή. Γιατί σου είπαν πολλά λεφτά εδώ και υπάρχει πατεόδεξη. Γι' αυτό πάνε, παιδιά, να ξέρετε, όλοι αυτοί οι πολλοί απατεώνες πάνε σε περιοχές πλουσίων. Δεν πάνε σε λαϊκές γειτονιές. Εκεί δεν έχει να τον πληρώσει. Στη λαϊκή γειτονιά τι να του πάρει 30 ευρώ και 40, τι. Πάει εκεί που μπορεί η επίσκεψη να κάνει 300-400. Εκεί που ξέρει ότι οι άνθρωποι, έχοντας λυμένα τα προβλήματα της καθημερινότητας και της επιβίωσης, αρχίζουν με τα υπαρξιακά τους. Θα πεθάνω, γερνάω και τέτοιο. Ο άλλος ο μεροκαματιάρης τι να προλάβει, θα πεθάνω και τέτοια. Δεν ξέρει πώς θα γυρίσει σπίτι. Κουρέλι θέλει για να σπίτι να πέσει για ύπνο, να κοιμηθεί για να ξυπνήσει την άλλη μέρα το πρωί, να πάει πάλι να δουλέψει. Εκεί δεν πιάνουν αυτά. Ενώ εκεί που υπάρχει χώρος για πολλά υπαρξιακά, που έχουμε λυμένα της επιβίωσης, εκεί αυτοί οι τύποι κάνουν χρυσές δουλίτσες. Εκεί που υπάρχουν και celebrities που είναι ματαιόδοξοι τελείως, άμα τους πεις θα σε κάνω εγώ έτσι, θα φαίνεσαι πιο νέος, θα φαίνεσαι πιο ωραίος και τέτοια, και γι' αυτό είναι σε αυτές τις περιοχές. Είναι και με έναν τρόπο προσφέρει και μια κοινωνική ισότητα, αν μπορεί να το δει κάπως διαφορετικά κανείς, αλλά πάνω απ' όλα είναι ένα παπατζηλίκι το οποίο οδηγεί σε τέλεια υγεία.
4: Που οδηγούν σε υγεία, ευεξία, μακροημέρευση, και να μπορούν οι άνθρωποι να απολαμβάνουν μέχρι τα βαθιά γεράματα τέλειας υγείας.
2: Τέλειας υγείας, τέλεια γεράματα, τέλεια. Δεν υπάρχει, παιδιά, αυτό. Με στεναχωρεί και εμένα όπως και εσάς. Δεν υπάρχει, τα γεράματα είναι γεράματα. Και δεν είναι ωραία. Και θα ήταν ωραίο να είμαστε μέχρι τα 200, να είμαστε στη φάση που γουστάρουμε, να είμαστε τα σωματικά όπως είμαστε τα 30 μας. Να μεγαλώνουμε πνευματικά και να αποκτούμε εμπειρία και το σώμα να είναι σούπερ, να είναι τέλειο. Εν γίνεται, παιδιά, και όπως σας λέει ότι γίνεται, είναι απατεώνας να φεύγετε μακριά. Εκτός αν θέλετε να το χορηγήσετε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Άμα θέλετε, δεν είναι. Οπότε, άμα ακούτε τέλεια υγεία, άμα ακούτε κάτι είναι τέλειο, εκεί να μαγκώνεστε λίγο, γιατί δεν υπάρχουν τέλεια πράγματα. Έτσι. Και βέβαια, μπαίνει και η αρχαιότητα μέσα, αλίμονο.
4: Η χώρα αυτή, από την εποχή του Ιπποκράτη, με τα αμφιαράια και τα ασκληπία, ήταν ένας χώρος προορισμού και σειραίαν άνθρωποι από όλο τον κόσμο, με σκοπό την επανάρτηση της υγείας της, οπότε θεωρώ ότι είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή όλο αυτό να αναβιώσει στη χώρα μας.
2: Να τους δίνουμε τα ίδια φάρμακα που δίνει ο Ιπποκράτης, να πεθαίνουν σαν τις μύγες και με χλαμίδες έτσι και τέτοια να έρχονται. Δεν είναι κακή ιδέα αυτή, υπάρχουν πολλά κορόιδα, αλλά να το πούμε, παιδιά, να πω κάτι, ίσως δεν έχω γίνει σαφής. Δεν είμαι σόνι και καλά εναντίον της απάτης. Ίσα-ίσα, καμιά φορά κανέναν απατεώνα, όταν κοροϊδεύει έτσι, όχι που πηγαίνουν και κοροϊδεύουν γεροντάκια τα καθάρματα, έτσι, και τους παίρνουν και άνοιξε θεία από το ΔΔΕ και βγάλει τα. Αυτοί πιστεύω ότι πρέπει να μπαίνουν ισόβια. Αυτή είναι το κατακάθι της κοινωνίας και δεν πρέπει να βγαίνουν ποτέ από τη φυλακή. Αλλά κάποιος που θα πάει να κοροϊδέψει έναν έτσι διάσημο, έναν που το παίζει και τέτοια, και θα. Αυτό. Αλλά πρώτον να μην τον σκοτώνει, δεύτερον να. Ρε παιδί μου, να μην το κάνει με τη βοήθεια του κράτους και του ιατρικού συλλόγου, να το κάνει μόνος του, με τη μαγιά του, γιατί υπάρχουν πολλοί τέτοιοι που το κάνουν μόνοι τους χωρίς. Αυτό, έτσι, δεν είμαι δηλαδή σώνει και καλά εναντίον της απάτης. Άμα πούμε εδώ αναβιώνεται η αρχαία Ελλάδα και ελάτε θα σας θεραπεύουμε όπως θεράπευαν οι αρχαίοι Έλληνες, και έρθουν άνθρωποι, είμαι μέσα. και πληρώσω γι' αυτό. Είμαι μέσα. Θα κινηθεί το χρήμα, θα κινηθούν και η ριτσόνα, θα κινηθεί και το αποτεφρωτήριο, όλα θα κινηθούν, θα υπάρχει. Αλλά δεν θα μ' άρεσε να έβλεπα ότι αυτό όλο γίνεται υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου. Εκεί κάπως θα με χάλαγε. Έτσι, ενώ το τέτοιο. Άδωνης πάλι.
5: Είμαι εδώ για να εκφράσω και με την αυτοπρόσωπη παρουσία μου τα συλληπιτήρια μας στην οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη και τη συγγνώμη που το σύστημα δεν μπορεί να προστατεύσει από κάτι πάρα πολύ άσχημο. Σίγουρα πρέπει να βρούμε τα κενά του συστήματος. Εδώ κάποιοι απατεώνες έριξαν στα δύο τους έναν άνθρωπο.
2: Έλα, Άδωνη, εδώ τα κενά του συστήματος. Δεν χρειάζεται να ψάξουμε πολύ, να μην συγκουράζεσαι. Το είπες και μόνος σου. Κουβαντικοί ιατροί είναι απατεωνία. Έτσι. Κλείνεις όλα τα κουβαντικά ιατρία. Τους αφαιρεί ο ιατρικός σύλλογος την άδεια. Τα αφήνεις να είναι κουβαντικά ιατρία, τα αφαιρεί την άδεια. Εναλλακτικές θεραπείες. Χαρτάκι απ' έξω, η εναλλακτική θεραπεία δεν είναι θεραπεία. Και ας παίρνει ο άλλος, ας τη χρησιμοποιεί ο άλλος. Αλλά να έχει προειδοποιήσει το κράτος. Οπότε ο άλλος να πηγαίνει με την ευθύνη τη δικιά. Εκεί τότε υπάρχει ατομική ευθύνη. Όταν το κράτος έχει κάνει τη δουλειά του και έχει πει ότι αυτή η παιδιά δεν είναι της προκοπής, εκεί μετά ναι, είναι θέμα ατομικής ευθύνης. Αλλά να πούμε ότι δεν είναι της προκοπής. Έτσι, Άδωνη, λύνεται. Δεν είναι πυρηνική φυσική. Εντάξει, μπορεί να στενοχωρηθούν και μερικοί. Τι να κάνουμε. Εντάξει, δεν είναι. Να κάνουμε ένα διάλειμμα.

0: Το μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν. Αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
9: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
10: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
11: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το επικίνδυνο παζάρι της μακροζωίας. Αλήθειες και μύθοι για τις θεραπείες αντιγύρανσης. Η γαλλική φόρμουλα για να προχωρήσει το καλώδιο. Συναγερμός για την τεχνητή νοημοσύνη. Τι λένε Έλληνες επιστήμονες? Που θα φτάσουν οι τιμές της ενέργειας, η κρίση και τα κυβερνητικά μέτρα? Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Παράταση της επιδότησης στην αμόλυβδη και τον Οκτώβριο εξετάζει η κυβέρνηση, όπως δήλωσε σήμερα στον Sky ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Οι σχετικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης για επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης αναμένεται να ανακοινωθούν εντός της εβδομάδας. Μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές αποφάσισε χθες το βράδυ η γερμανική κυβέρνηση. Από την 1η Οκτωβρίου και μέχρι το τέλος του έτους θα μειωθεί ο ενεργειακός φόρος στη βενζίνη και στον ντίζελ κατά 14 λεπτά το λίτρο. Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας μέσα σε ένα 24ωρο από τους οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope επιβεβαιώνει την εικόνα της Ελλάδας ως νησίδας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας, τονίζει σε ανάρτηση του ο Πρωθυπουργός. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ μειώθηκε λίγα λεπτά πριν από τη 1 το μεσημέρι, 8 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της λίμνης Εύβοιας. Χθες σημειώθηκαν άλλες 2 σεισμικές δονήσεις στη Βόρεια Εύβοια, η πρώτη λίγο πριν από τις 10 το πρωί, μέγεθος 4,2 Ρίχτερ, και η δεύτερη λίγο μετά τη 1 τη νύχτα, με μέγεθος 4,1 Ρίχτερ. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν διαρρήξεις σε σπίτια σε διάφορες περιοχές της Αθήνας, της Καλλιθέας, του Νέου Φαλήρου και των Σπάτων. Συνελήφθησαν 3 αλλοδαποί, ξεχνιάστηκαν συνολικά 23 περιπτώσεις, με το παράνομο οικονομικό όφελος να εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 179.000 ευρώ. Από τις 8 σήμερα το βράδυ μέχρι και τις 11 αύριο το βράδυ θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην Οδό Αθηνά, στην Καραγιώργη Σερβιές και σε τμήματα της Ερμού, στο πλαίσιο εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Και ο καιρός, γενικά αίθριος σήμερα, στην Αττική μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του μεγάλου δίωρου, τη μεγάλη δίωρη εκπομπή ενισχυτική διδασκαλία του Ό,τι να είναι. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου. Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο και υπνοθεραπευτής, διότι η σαπουνόπερα με τις εναλλακτικές θεραπείες, έχουμε ξαναπεί, το επαναλαμβάνω, για να εμπεδωθεί έτσι. Αυτό είναι σος στις εξετάσεις. Θα το εξετάζω αυτό. Αν οι εναλλακτικές θεραπείες δούλευαν, θα ήταν θεραπείες. Σκέτο. Έτσι, οι θεραπείες δουλεύουν. Μα έχουμε από το Ρέντι, έχει μια φωτιά στο Ρέντι, την εκπομπή την ηχογραφούμε Παρασκευή, να πούμε. Έτσι. Και μας έρχονται μηνύματα για το Ρέντι. Ελπίζουμε να μην εξελιχθεί σε τίποτα πολύ κακό. Εμφανίζονται και καινούρια λοιπόν πρόσωπα. Προσφάτως σε αυτή την ωραία σαπουνόπερα παρακολουθούμε, προσθέθηκε και ένας υπνοθεραπευτής, τον οποίο θα απολαύσουμε τώρα από την εμφάνισή του, τη διαφήμισή του δηλαδή, στην εκπομπή της Τζένης Μπαλατζινού. Έρχονται όλοι οι τελίτσες. Τελίτσες για έναν, πόσες τελίτσες. Λοιπόν, να γίνουν οι συστάσεις παρακαλώ.
1: Λοιπόν, ο Νάσο Κομιανός είναι αναδρομέας θεραπευτής και υπνοθεραπευτής. Και έχει υπάρξει και παγκόσμιος πρόεδρος αναδρομέων θεραπευτών.
2: Ναι. Ίσως θα έπρεπε απλά να πω ότι άλλο είναι ο υπνοθεραπευτής και άλλο ο αναδρομέας θεραπευτής.
1: Ναι.
2: Έτσι.
0: Όπως είναι άλλο, ξέρω εγώ, η χαρτορίχτρα, άλλο αστρολόγος, άλλο αυτή που λέει τον καφέ. Είναι άλλα, δεν είναι. Είναι άλλες ειδικότητες, αλλά τίποτα δεν συγκρίνεται με το να είσαι παγκόσμιος πρόεδρος. Όχι, παγκόσμιος πρόεδρος. Μιλάμε, είναι και κυρίαρχος του σύμπαντος, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, μπορεί να γίνει στο μέλλον. Γιατί όχι. Λοιπόν, να κάνουμε μερικούς διαχωρισμούς για να τα εξηγήσουμε τα πράγματα λίγο πιο απλά. Είναι ο...
3: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 2610-225-070.
4: Κατάστημα!
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
6: Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
7: Αλλά ούνο! Αλλά ντουε! Αλλά τρε! Αλλά τρε! Αλλά τρε!
8: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Απέργε!
8: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
7: Κούζα.
8: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
8: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
12: Regency, το αληθινό καζίνο.
11: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Κώδικας που μας προσδιορίζει όλους, έτσι δεν είναι? Μας προσδιορίζει επίσης η ανατροφή μας, η οικογένειά μας, η παιδεία μας, η κοινωνικοποίηση. Ωραία. Αλλά υπάρχει ένας ακόμα παράγοντας πάρα πολύ σημαντικός που δεν τον λαμβάνει κανένας μας υπόψη. Η ιστορία της ψυχής μας.
0: Πρέπει τους τα λεφτά, μην τους αφήσει τίποτα. Δεν είναι. Μπαλατσινού, πρέπει να τα πιστεύει τώρα αυτά. Εγώ νομίζω να τα πιστεύει.
13: Έχει κλείσει ήδη ραντεβού.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα. Πώς θεραπεία είναι η ιστορία της ψυχής? Εδώ μπαίνουν προηγούμενες ζωές. Το ξέρουμε το παραμύθι, έτσι. Προηγούμενες ζωές. Πώς ξεπερνάς τη φοβία σου? Γιατί, παιδιά, μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι, αν είναι δυνατόν, φοβούνται τις εκρήξεις. Άκου, λέει, φοβάται ο άλλος τις εκρήξεις. Εδώ άλλος μπορεί να φοβάται να τον φάει καρχαρίας. Άλλος μπορεί. Δηλαδή, μιλάμε για φοβερά πράγματα. Άλλος φοβάται, λέει, το ύψος. Να πέσει από ένα γκρεμό, το φοβάται. Υπάρχει κάποιος λόγος που έχεις αυτή τη φοβία και φοβάσαι τις εκρήξεις. Και δεν είσαι μέσα στην έκρηξη. Δηλαδή, έλα να το τεινάξουμε στον αέρα να γουστάρουμε. Υπάρχει, γιατί στην προηγούμενη ζωή σου κάτι εξεράγει. Για να δούμε.
12: Όταν εσύ έχεις μια φοβία και δεν ξέρεις γιατί την έχεις από μικρό παιδί και φοβάσαι τις εκρήξεις, φοβάσαι, ακούς εκρήξεις, φοβάσαι τα ύψη. Έτσι, και ξαφνικά δεις ότι αφού φοβάσαι τα ύψη, αυτοκτόνησες από ένα υψηλό σημείο ή σε ρίξανε από ένα υψηλό σημείο. Αυτόματα η αναβίωση αυτή σε βοηθάει να απαλλαγείς από το φόβο σου.
0: Κατάλαβε, γιατί μπορεί να έχεις ψηλά και να γνάντευες και να έχεις δυσκολιότητα. Και με αυτή η δυσκολιότητα εκεί, καθώς έχεις ψηλά και αγνάδευες, να σου έχει δημιουργήσει διάφορα προβλήματα με τα ύψη. Και σου λέει, πας εκεί, σου κάνουμε μία αναδρομή, σου δίνουμε ένα λαξατό. Πώς, τι είναι αυτό, για ένα καθαρτικό στην προηγούμενη ζωή, και μετά σου περνάει ο φόβος για τα ύψη. Αυτά είναι επιστημονικά τώρα, έτσι. Δεν τα λέμε στον αέρα, γιατί κάποιοι λένε για φαντασιώσεις και. Σας παρακαλώ πολύ.
12: Λοιπόν, αν θες να το βαφτίσεις φαντασίωση, βάφτισε το. Αλλά να σου πω κάτι, υπάρχουν έρευνες σε πανεπιστήμια αυτή τη στιγμή και ειδικά στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια, οι οποίες έχουν προσκομίσει υλικό που μπροστά του η θεωρία του Γαλιλαίου οχριά, δηλαδή η ανατροπή αυτή τη στιγμή της κατεστημένης σκέψης επιστημονικής είναι δεδομένη.
0: Ειδικά στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια, και έχει ανατροπή δεδομένη η σκέψη ιατρική. Έχουν αλλάξει τα πάντα. Γιατί δεν το έχετε μάθει? Καταπνίξανε την έρευνα τα συμφέροντα, παιδιά. Βέβαια! Βέβαια! Αλλιώς, πιο σημαντική και από το που έχει αλλάξει τα πάντα στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο και δεν έχουν πάρει χαμπάρι. Τους κάνανε να σοπάσουν τα συμφέροντα της συστημικής ιατρικής και των συστημικών θεραπείων. Γατάκια! Ευτυχώς που είναι ο κύριος και μας ενημερώνει. Τα κάναμε. Τα κάναμε. Δεν μας ενημερώνει. Μας ενημερώνει για τις αλλαγές στην παγκόσμια επιστήμη. Μπράβο, μπράβο που έχει το θάρρος να το κάνει. Και μπράβο στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια. Αυτό πάντοτε πρέπει να λες σε ένα πανεπιστήμιο, όσο πιο μακριά, τόσο πιο καλά. Εγώ νομίζω καλύτερα να λες κάτι από την Κίνα, που ποιος θα πάρει να ρωτήσει, αλλά και Βιρτζίνια καλά είναι.
13: Λες και δεν έχουμε ίντερνετ.
0: Και τι θα βρεις από το ίντερνετ? Που σου λέει, την έχουμε καταπνίξει, παιδάκι μου, τα έχουμε μαζέψει. Φυσικά είναι σχέδιο. Αλλά μερικοί δεν καταλαβαίνουμε τίποτα και είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε τον κόσμο, όπως ο κύριος. Και εγώ που ενημερώνω μέσω του κυρίου το κοινό που μας ακούει. Συνεχίστε, παρακαλώ.
1: Δηλαδή, μπορεί κάποιος μέσω της ύπνωσης να πάει σε προηγούμενη ζωή και ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει τώρα να δει γιατί το κουβαλάει από κάτι άλλο, από προηγούμενη ζωή?
12: Τουλάχιστον αυτό εγώ το βιώνω καθημερινά.
0: Κάθε μέρα. Κάθε μέρα ένα κορόιδο έρχεται. Κορόιδο, να, είναι η σωστή από να πω, θες να βρεις, βρίσκεις. Βρεσκείς τους, πάρ' τους τα λεφτά, αλλά μην καταλάβεις, μην σταματάς πουθενά. Εννοείται το νέο, θα κάνω μπλουζάκι με τον.
13: Ναι,
0: είναι το νέο μου είδωλο. Αυτό που έλεγα και πριν. Εάν αυτός έλεγε, είμαι γιατρός και έχω σπουδάσει και ο ιατρικός σύλλογος και τέτοια, δεν θα μ' άρεσε. θα ενοχλούμουν. Τώρα που λέει μόνο αυτά, είμαι μέσα. Είμαι. Καλά τους κάνει.
13: Και τον σοβαρά.
0: Καλά τους κάνει. Γιατί δεν κατάλαβα. Πολύ σοβαρός είναι ο άνθρωπος. Φυσικά θα τον πάρουν στα σοβαρά. Γιατί είναι πιστοποιημένος, Νίκο. Μπορεί να... Γιατί υπάρχουν πολλοί απατεώνες στην ανασκολόπηση. Πώς την είπε, υπνοσιακή. Τέλος πάντων, αυτό το πράγμα. Είναι, υπάρχουν απατεώνες, υπάρχουν αργοί κομπογιανίτες. Να πρέπει να προσέχουμε, Νίκο, που πάμε. Μην μας τύχει κανένας απατεώνας και πάμε για αναδρομή, πώς το λένε, υπνοτική ανάδραση, ξέρω εγώ, σε κανένα απατεώνα. Πάμε σε εγκεκριμένο, σε πιστοποιημένο. Για...
1: Δεν είναι λίγο επίφοβο να έρθουμε αντιμέτωποι με κάποια σε εισαγωγικά μυστικά του ασυνειδίτου και αυτό που μπορεί να μας τρομάξει?
2: Φυσικά. Δεν μπορεί να το αποκλείσει αυτό το ενδεχόμενο κανείς. Γι' αυτό και πας σε έναν επιστοποιημένο υπνοθεραπευτή, έτσι πας σε έναν αδρομέα, ο οποίος έχει περάσει από υποπτίες, έχει περάσει μια διαδικασία.
0: Έχεις σφραγίδες, διπλώματα, τάκ, τάκ, τάκ. Δεν πας σε καρά. Γιατί υπάρχουν απατεώνες, λέμε, σε αυτή τη δουλειά, παιδιά. Θέλει προσοχή. Και ίσως να φτιάξει ένα app και για αυτούς ο Άδωνης, να μας λέει ποιοι είναι πιστοποιημένοι. Να βάλουμε πιστοποιημένους, ξεματιάστρες. Δεν είναι παίξε γέλας. Άλλος ξεματιάζει στα σοβαρά. Ο άλλος μπορεί να λέει το προπό και να κάνει ότι ξεματιάζει. Δεν, που λειτουργεί και αυτό, βέβαια. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Γι' αυτό θέλει προσοχή. Προσοχή. Φοβάται την Μπαλατσινού. Έρθει αντιμέτωπη με κάποιο μυστικό του ασυνείδητού της. Τέλος πάντων, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά, να είστε καλά.
0: Για τη διαφήμιση και για τους πελάτες. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Ό,τι μπορούμε και μπράβο μας.

0: αλλάζουμε θέμα, φεύγουμε. Από την ιατρική πάμε στην παιδεία και πάμε στη Ρόδο. Είμαστε στον Αγιασμό, είμαστε στο πρώτο ΕΠΑΛ Ρόδου. Πάει να μιλήσει ο δήμαρχος Ρόδου, που κάνει την τιμή, την τεράστια τιμή στους μαθητές. Όλοι το θυμόμαστε όταν πηγαίναμε στο σχολείο. Ερχόταν κανένας επίσημος, αισθανόμασταν τι τυχεροί που είμαστε. Ήρθε, όχι λέει ο Νίκος. Κοτζάμ δήμαρχος Ρόδου. Και φαίνεται όμως ότι και οι ματές έχουν τα μυαλά του Νίκου και τον γράφουν κανονικά τον δήμαρχο, και ο δήμαρχος δεν του αρέσει καθόλου.
1: Καλημέρα παιδιά. Επειδή δεν συνηθίζω να μιλάω σε αυτούς που δεν ακούνε, ή θα έρθει λίγο πιο κοντά ή θα φύγουμε.
0: Τι απειλή ήταν αυτή, θα φύγουν. Πω, μην τους το κάνεις. Όχι, όχι, μην τους το κάνεις αυτό. Μην φύγεις. Πω, τι τους είπε. Τι είναι κάτι, τι είπε. Έχω φοβερή ιδέα για τον εαυτό τους. Λέει, θα το φύγει. Εντάξει. Κανείς φυσικά από τους μαθητές δεν νοιάστηκε που θα φεύγει ο δήμαρχος και συνεχίζουν τα νεύρα.
1: Για έλα λίγο κοντά. Καλημέρα, παιδιά. Έχουμε αγιασμό εδώ. Επειδή δεν σας το είπα κάποιοι άλλοι, έχουμε αγιασμό.
0: Βασικά έχουμε ένα δήμαρχο που προσπαθεί, που νομίζει ότι είναι πολύ σημαντικό τι έχει να πει. Οι υπόλοιποι, το κοινό του δεν το νομίζει αυτό, το ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται, και με πληγωμένο τον εγωισμό του ο δήμαρχος Ρόδου την πέφτει στους καθηγητές.
1: Καθηγητά, κύριε Λυκιάρχα, αυτό δεν το έχω ξαναδεί ποτέ μου. Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό που αντικρίζω. Αυτό εδώ δεν είναι αγιασμός, ειλικρινά. Καλά τα στήρια, καλά τα κάγκελα, καλά οι αίθουσες, αλλά αν δεν έρθουν τα παιδιά εδώ να κάνουν ένα σοβαρό αγιασμό, πραγματικά λυπάμαι για αυτό που βλέπω.
0: Λυπάται ο δήμαρχος με αυτό που βλέπει. Λυπάται ο δήμαρχος, δεν μπορεί την απειθαρχία, παιδιά. Ο δήμαρχος Ρόδου, ο δήμαρχος του Δήμου, ο οποίος καταλαβαίνει ότι οι παραλίες του νησιού είναι κατηλημένες από ομπρέλες και εξαπλώστρες τέλη Αυγούστου, δεν μπορεί την απειθαρχία. Θέλει κανόνες. Αυτός ο δήμαρχος αυτού του Δήμου θέλει κανόνες. Δεν μπορεί καθόλου. Απορεί πως είναι δυνατόν οι μαθητές να είναι απίδαργοι και την πέφτει στους καθηγητές ο δήμαρχος του Δήμου, που παίρνουν χαμπάρι το τι γίνεται, το έλα να δεις τις παραλίες τους, και κλέβουνε οι μαγαζάτορες με τα beach bar, το παίρνουν χαμπάρι τέλος Αυγούστου. Ρε εσείς, είπαμε. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε, μας βλέπουνε ρε εσείς. Μην χαλαρά. Δεν μοιράζει. Και την έπεσε. Που κάποιος μου έγραψε στο Facebook, Νίκο, δεν ξέρω, δεν μπορώ να το ελέγξω, αλλά κολλάει, ότι είχε γίνει ο αγιασμός και ήθελε να μιλήσει ο δήμαρχος. Είχανε πιτσιλήσει οι παπάδες.
2: Είχε τελειώσει το
0: πράγμα. Πώς να το πούμε, το θρησκευτικό κομμάτι είχε τελειώσει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο δήμαρχος ενοχλείται έτσι και η καθηγήτρια. Εγώ θέλω να φανταστούμε όλοι από την εμπειρία που έχουμε και όσοι έχουν παιδιά και καθηγητές που κάνουν σωστά τη δουλειά τους στο πειθαρχικό κομμάτι. Μέχρι και απεργία πείνας γονιών έξω από τα σχολεία θα δούμε. Δηλαδή φανταστείτε καθηγητές που τα μαζεύουν και τους λέτε, ακούστε εδώ ζαγαριά, ή θα είστε Παναγίες και θα κάτσετε καλά ή φεύγετε. Μην είναι πρώτος ο δήμαρχος στις διαμαρτυρίες για τη σκληρότητα των καθηγητών και των καθηγητές εντελώς απροστάτευτοι απέναντι στους γονείς, που είναι το μεγάλο πρόβλημα στην εκπαίδευση, οι γονείς, που παίρνουν μισθούς μάλλον χαμηλούς, εάν σκεφτεί κανείς το πόσο σημαντική λέμε ότι είναι η δουλειά τους. Τρίχες κατσαρές. Τη σημασία μιας δουλειάς, ο μόνος τρόπος να αποτυπωθεί η σημασία της δουλειάς είναι το χρήμα. Στο μισθό. Μια σημαντική δουλειά παίρνει πολλά λεφτά αυτός που την κάνει. Άμα τη θεωρούμε σημαντική. Τα χρήματα που δίνουμε στους δασκάλους και τους καθηγητές δείχνουν ότι μάλλον δεν την πολύ θεωρούμε σημαντική τη δουλειά τους. Ναι, εντάξει. Θα μου πεις πάρκινγκ παιδιών, πόσο σημαντικό να είναι. Αλλά θέλουμε να είναι και άψογοι, να επιβάλλονται, να είναι. Ταυτοχρόνως τους αφαιρούμε ό,τι όπλο έχουν. Πια είναι σχεδόν αδύνατο να αλλάξει περιβάλλον σε ένα τσογλάνι. Να έχεις μέσα. Δεν μπορεί να το αλλάξει περιβάλλον. Α, δεν είναι. Παιδαγωγικά δεν είναι σωστό. Παιδαγωγικά είναι να το αφήσει εκεί, να αφήσει κανένα άπειρο, δύο-τρία παιδάκια. Αυτό είναι παιδαγωγικά σωστό. Το τσογλάνι να το μαζέψει και να το αλλάξει περιβάλλον. Α, αυτό είναι λάθος. Φωνάζει ο δήμαρχος μετά. Κύριε, δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Μπα. Για πάγαινε σε καμιά παραλία του Δήμου σου να δεις. Και χειρότερα, όχι να μιλάνε απλώς. Λοιπόν, αυτά με την παιδεία και τις απαιτήσεις διαφόρων. Όχι ότι δεν έχουν ευθύνη οι καθηγητές, και είναι πολλοί που δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, είναι χάλια. Αλλά τίποτα στην κοινωνία δεν δείχνει ότι εμείς τα αλήθεια θέλουμε να κάνουν καλά τη δουλειά τους οι καθηγητές. Τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα. Αν θέλαμε στα αλήθεια, θα πήγαμε σε μια κυβέρνηση και θα πεις, κόψε από εκεί και διπλασίασε τους μισθούς τους. Και κόψε μου από εκεί, γιατί καταλαβαίνω, δεν βρέχει λεφτά, δεν είμαι αριστερός. Κόψε μου, διπλασίασε τους μισθούς τους. Και δώσ' τους όπλα. Και πέτα τους γονείς έξω από τα σχολεία. Να έχουν ένα σύλλογο γονέων, να κάνουν εκδηλώσεις, ωραία πράγματα από αυτά που κάνουν, αλλά λόγο στην εκπαιδευτική διαδικασία οι γονείς δεν θα έχουν. Το όριο του σχολείου, της πόρτας του σχολείου, θα είναι και το όριο του γονιού. Δεν περνάει μέσα ο γονιός. Τέλος. Μόνο για να μιλήσεις το τρίμηνο με το δάσκαλο να του πει το καμάρι του τι κάνει. Και εκεί τελειώνουν. Αυτό, αν θέλουμε παιδεία. Και φυσικά ταυτοχρόνως και απολύσεις για αυτούς που δεν μπορούν, εννοείται. Όταν θα τους δίνεις χρήματα αρκετά και θα τους δίνεις και δύναμη, εκεί θα τους λες, φίλε μου, όμως άμα δεν κάνεις, δεν μπέρντ. Να περάσει ο επόμενος. Όλα αυτά πάνε μαζί. Δεν φαίνεται να το θέλει πολύ η κοινωνία, οπότε να μην χαλάμε τον χρόνο μας και τον καιρό μας. Έτσι κι αλλιώς, παιδιά, γίνονται μεγάλες μεταρρυθμίσεις στην παιδεία. Δεν το λέω εγώ, και να το έλεγα δεν θα με πιστεύατε, νομίζω ότι κάνω πλάκα. Το λέει η Υπουργός Ζαχαράκη που το ξέρει κιόλας. Να το πει, πες το Υπουργέ μου.
3: Το ότι ξεκίνησε αξιολόγηση στα δημόσια σχολεία και στους νεοδιόριστους είναι μια μεγάλη, πρέπει να σας πω, μεταρρύθμιση.
0: Πολύ μεγάλη, είναι τεράστια. Δηλαδή, εδώ στο στούντιο δεν μπορούσαμε να την εβάλουμε, Νίκο. Θα έβγαινε να παίξει το άσπαγε το τζάμι. Μιλάμε για τεράστια μεταρρύθμιση. Δηλαδή, μιλάμε.
3: Και σίγουρα η επόμενη.
4: Δεν κόβεται κανείς,
3: έλεγα...
4: το πούμε και αυτό. Στα δύο χρόνια που είναι αξιολόγηση των διόρθωσεων.
3: Πολύ ελάχιστοι. Και αυτοί που κόβονται, πρέπει να σας πω, δεν φεύγουν κιόλας. Οπότε δεν μιλάμε για. Εννοώ ότι δεν φεύγουν από την τάξη. Γίνεται επιμόρφωση. Αυτό προβλέπει ο νόμος.
0: Πω σιγάρο με τις μεταρρυθμίσεις. Μην είναι τόσο μεγάλη. Κάνετε τόσο μεγάλη μεταρρύθμιση. Έχει αλλάξει τόσο πολλά. Τι είναι. Παναγία μου. Είναι κβαντική μεταρρύθμιση. Είναι κβαντική αξιολόγηση. Θα αξιολογήσει, αλλά δεν παθαίνει τίποτα. Άμα είσαι άχρηστο, δεν σημαίνει τίποτα. Θα σου κάνουμε επιμόρφωση. Επιμόρφωση και θα με τραβάτε από την τάξη. Όχι, ρε. Επιμόρφωση. Και άμα ξανά δεν. Θα σου ξανακάνουμε επιμόρφωση. Τι έγινε. Σιγά,

0: πω ότι αυτή η εξέταση PISA για πρώτη φορά από την έτσι, εμπειρία της Ελλάδος έγινε με πολύ μεγάλη συμμετοχή παιδιών. Έγινε δηλαδή με μια μεγάλη, θα έλεγα, κινητοποίηση. Ήταν τότε και υπουργός ο Κυριάκος Πιερακάκης, δόθηκε καινούριο εξοπλισμό στα σχολεία που συμμετείχαν. Συμμετείχαν πολύ περισσότερα παιδιά.
1: Δώσαμε καινούριο εξοπλισμό στα σχολεία που συμμετείχαν. Τα άλλα τα πετάξαμε. Χεστήκαμε. Αλλά στα σχολεία που συμμετείχαν, δηλαδή υποτίθεται αυτό το τεστ, κακώς το είπα και εγώ, διαγωνισμός, είναι τεστ. Είναι τεστ, αυτό που λέει η λέξη. Τεστ. Εξετάζουμε το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Εάν στα σχολεία που συμμετέχουν δημιουργεί συνθήκες που δεν υπάρχουν σε όλο το υπόλοιπο εκπαιδευτικό σύστημα, τότε δεν κάνεις τεστ, κοροϊδεύεις την κοινωνία. Είναι σαν να παίρνεις αναβολικά. Δεν είναι. Εμείς το κάναμε αυτό. Και πετύχαμε, Νίκο. Γελάει ο Νίκος. Να μην τα πω εγώ που δεν με πιστεύω. Να τα πει ο Υπουργός, παρακαλώ.
0: Το δείγμα τι έδειξε? Ότι ναι, πράγματι είναι πολύ προβληματικά και σίγουρα ανησυχητικά τα αποτελέσματα. Έχει όμως κάποια χαρακτηριστικά. Αν δείτε την πτώση των χωρών που ήταν πράγματι πολύ έτσι, χαρακτηριστική και χωρών που είχαν ανέκαθεν και διαχρονικά πολύ ψηλά αποτελέσματα. Η Φιλανδία, σκανδιναβικές χώρες και άλλες χώρες, βλέπετε ότι είναι πολύ μεγάλη πτώση τους. Της Ελλάδος δεν ήταν τόσο μεγάλη.
1: Πέσαμε βέβαια, αλλά εμείς που είμαστε στον πάτο, πέσαμε λιγότερο από αυτούς που πέσαν, από αυτούς που είναι στην κορυφή. Αυτοί που είναι στην κορυφή πέσαν πιο πολύ από εμάς που είμαστε στον πάτο. Μπράβο στην κυβέρνηση. Μιλάμε για κατόρθωση. Μπράβο στην κυρία στο Μπιερακάκη και τη Ζαχαράκη, που είναι οι δύο υπουργοί παιδείας. Συγχαρητήρια. Δηλαδή τα λένε. Και λες, ρε παιδί μου, καλά όλα τα άλλα. Εντάξει, υπάρχουν και πράγματα που δεν γίνονται. Φταίνει η κοινωνία, φταίνει οι γονείς που είπαμε είναι το μεγάλο πρόβλημα της εκπαίδευσης κτλ. Αλλά ρε, μας, δεν καταλαβαίνουν τι λένε. Δηλαδή είναι η Ζαχαράκη. Λέει, είναι κάποιος ένα γκρεμό και απέχει 50 εκατοστά από τον γκρεμό, θα σκοτωθεί. Και είναι ένα άλλο 100 μέτρα από τον γκρεμό. Και αυτός που είναι 50 εκατοστά από τον γκρεμό κινείται 30 εκατοστά. Και απέχει 20 εκατοστά πια από τον γκρεμό. Και ο άλλος που απέχει 100 μέτρα κινείται 20 μέτρα προς τον γκρεμό. Και χαίρεται αυτός που απέχει 20 εκατοστά από τον γκρεμό επειδή κινήθηκε λιγότερο από αυτόν που απέχει 100 μέτρα. Δηλαδή, θέλω να πω. Σε δημοσιογράφους μιλάνε, το καταλαβαίνω γιατί λένε, αλλά τους ακούνε και κανονικοί άνθρωποι. Οι κανονικοί άνθρωποι καταλαβαίνουν. Τέλος πάντων. Και με αυτό το επίτευγμα του Υπουργείου Παιδείας τελειώσαμε για σήμερα. Ελπίζω αν τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι τη Δευτέρα. Καλό μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο.

0: χειμερινή σεζόν ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο στα Αστέρια Live.
1: Habibi, yalla.
2: Σαγίζω και παθαίνω.
0: Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου ο Πάνος Κιάμος επιστρέφει για μια μοναδική εμφάνιση στα Αστέρια Live. Πληροφορίες κρατήσεις στα 2610-336-427 και 6936-903030. Πάνος Κιάμος στα Αστέρια Live, Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπίση.
5: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
6: Κατάστημα! Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι,

0: και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Εκοπούλ. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
1: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Παπέρκε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Κόζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάραβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
6: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
5: Είναι του τύπου σας.
7: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
8: Η ώρα είναι 2.
9: Sky 89,4.
10: Μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
11: Απόκτησε τώρα τη δική σου
12: κάρτα. Αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Είμαι η Χριστίνα Βίδου και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του ΣΚΑΕ 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Δήμητρα Σταματίου, στην αρχή συνταξία η Σοφία Καλαβρού και στην επιμέλεια παραγωγή η Μελίνα Σαμαραδέλη. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμαλιάρη. Είμαστε στα 2 λεπτά μετά τις 2. Πάμε να ακούσουμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Παράταση της επιδότησης στην αμόλυβδη και για τον Οκτώβριο εξετάζει η κυβέρνηση. Εντός της εβδομάδας οι σχετικές ανακοινώσεις τόσο για την Αντλία όσο και για την οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Έως τότε πάντως ο κόσμος.
1: 9 εκατοστάρικα μισθό και 2,20 το πετρέλαιο. Τι να βλέπω, ρε φίλε.
2: Πάει 2,34 το λίτρο. Από εκεί που είχε 1,40 κάτι.
3: Αν δεν κάνει κάτι ουσιαστικό, δεν υπάρχει. Όλα αυτά είναι να είχαμε να λέγαμε.
0: Η τιμή των καυσίμων ταλανίζει και τη Γερμανία και ως εκ τούτου σε πρώτη φάση έχει αποφασιστεί η μείωση του ενεργειακού φόρου και σε δεύτερη η επιβολή πλαφών στις τιμές. Από την 1η Οκτωβρίου και ως το τέλος του έτους ο φόρος στη βενζίνη και τον ντίζελ μειώνεται κατά 14 λεπτά το λίτρο. Ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία μέσα σε ένα 24ωρο. 2 αναβαθμίσεις των προοπτικών της από Moody's και Scope. Επιβεβαιώνεται η εικόνα της Ελλάδας ως νησίδα πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας, σημείωσε σε ανάρτηση του Πρωθυπουργός. Στη σημασία της αξιολόγησης δεδομένης της μεγάλης εικόνας των διεθνών αγορών στάθηκε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιαρακάκης.
4: Είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι η χώρα μας, η οικονομία της είναι πια πιο ισχυρή, τότε το χρέος μειώνεται με μεγάλη ταχύτητα, οι επενδύσεις διαρκώς αυξάνονται, η Ελλάδα ανεβαίνει όλο και πιο ψηλά.
0: Εγκληματική οργάνωση που ξάφραζε σπίτια σε περιοχές της Αττικής εξαρθρωσία αστυνομία, συνελήφθησαν 3 αλλοδαποί, έχουν ταυτοποιηθεί άλλοι 5. Συναγερμό στην Κρήτη για τον εντοπισμό ενός 78χρονου Γάλλου φέρεται να έχει πάει για μπάνιο στην περιοχή Μαδέ του Δήμου Μαλεβιζίου. Στο Βερολίνο, όπλα και ναζιστικά σύμβολα εντόπισε η αστυνομία στην κατοικία συνεργάτη της επικεφαλής υποψηφίας του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, το γνωστό AfD, Κρίστιν Μπρίνκερ. Η ίδια δηλώνει άγνοια για την υπόθεση, αφήνοντας όμως αιχμές για πολιτική σκοπιμότητα, καθώς η έρευνα, όπως υποστηρίζει, σημειώνεται λίγες ημέρες πριν τις κρίσιμες εκλογές στο Βερολίνο. Αίσθηση προκαλεί συμφωνία Τραμπ με τη Δανία με στόχο την ενίσχυση της στρατιωτικής αμερικανικής παρουσίας στη Γρυλανδία, αποκλείοντας κάθε ενέργεια δημιουργίας βάσεων από Κίνα και Ρωσία. Δανία και Γρυλανδία πάντως διατηρούν την κυριαρχία τους. Και μια χρήσιμη πληροφορία για όσους πρόκειται να κινηθούν αύριο στο κέντρο της Αθήνας. Από απόψε το βράδυ έως τις 11 αύριο βράδυ θα διακοπεί η κυκλοφορία στις οδούς Αθηνάς, Καραγιώργης, Σερβίας και σε τμήματα της Ερμού λόγω των εκδηλώσεων του Δήμου Αθηναίων για την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Και στα αθλητικά, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αναμετρώνται απόψε στις 8 στον μεγάλο τελικό του 8ου τουρνουά. Παύλος Γιαννακόπουλος, απευθείας μετάδοση από την τηλεόραση του ΣΚΑΙ. Γι' αυτό και το δελτίο ειδήσεων, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων σήμερα θα μεταδοθεί στις 7. Και ο καιρός καλοκαιρινός αυτό το Σαββατοκύριακο με τη θερμοκρασία κατά στους 30 με 32 βαθμούς και στην Αττική. Αλλαγή όμως περιμένουμε από την Τρίτη. Η θερμοκρασία πέφτει αισθητά, ακόμη και στην Αθήνα, ενώ θα έχουμε και περισσότερες νεφώσεις, ενισχυμένους ανέμους και κατά τόπους βροχές. Ξεκινάμε, κυρίες και κύριοι, κεντρικό μαγκαζίνο ΣΚΑΕ 100,3 και ξεκινάμε με το κόστος των καυσίμων και τις παρεμβάσεις που εξετάζει η κυβέρνηση, καθώς οι υψηλές τιμές πιέζουν πλέον οδηγούς, νοικοκυριά, πλησιάζει και η έναρξη της περίοδου για το πετρέλαιο θέρμανσης. Και στο τραπέζι βρίσκεται Χρυσόστομο Τσούφη, είναι μαζί μας ο Χρυσόστομος, κυρίες και κύριοι.
5: Καλό μεσημέρι.
0: Παράταση επιδότησης καυσίμων, πες μας και για βενζίνη, και να δούμε και τι γίνεται και με το πετρέλαιο θέρμανσης.
5: Ναι. Αρχικά να πούμε ότι ο κουμπαράς της κυβέρνησης είναι περίπου 150 με 160 εκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή. Και οι ανακοινώσεις δεν θα γίνουν τελικά Δευτέρα όπως τις περιμέναμε, αλλά κάπου μέσα στη βδομάδα όταν θα είναι έτοιμη. Τώρα, η είδηση που βγαίνει σήμερα είναι ότι εκτός από την παράταση της επιδότησης στο ντίζελ για τον Οκτώβριο, που είναι κλειδωμένη, η κυβέρνηση σκέφτεται να παρατείνει την επιδότηση των 10 λεπτών και στην αμόλυβδη. Αυτό δεν το είχε πει ο Πρωθυπουργός, αυτό είναι καινούριο στοιχείο. Στο πετρέλαιο θέρμανσης θα υπάρξει μια διπλή παρέμβαση, αφενός μια οριζόντια αύξηση του επιδόματος. Δεν είναι εκτός τραπεζιού αυτή τη στιγμή να αυξηθούν οι δικαιούχοι, και αφετέρου μια παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και από τον προϋπολογισμό και από τα δηληστήρια. Ναι. Στόχος να έχουμε μία τιμή κάτω από το 1,74 mm-hmm. με την οποία έκλεισε το πετρέλαιο θέρμανσης στις 30 Απριλίου.
0: Μάλιστα.
5: Γιατί αν ξεκινούσε τώρα η διάθεσή του θα ήμασταν κοντά στα 2 ευρώ. Από εκεί και πέρα, στην Σύνοδο Κορυφής του Οκτωβρίου, ο Πρωθυπουργός θα θέσει γενικά να ισχύσει για όλες τις χώρες μία ρήτρα διαφυγής για τα μέτρα που τυχόν λαμβάνει κάθε χώρα για το ενεργειακό κόστος, να μην προσμετρώνται στους δημοσιονομικούς κανόνες. Θα δούμε τι θα προκύψει και από εκεί. Εμείς θέλουμε να χωρέσουμε αυτήν την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, που αυτή τη στιγμή στο ένα λίτρο μας κοστίζει 70 λεπτά.
0: Θα μείνεις εδώ, γιατί έχουμε και την αναβάθμιση, τη διπλή αναβάθμιση, να δούμε τι σημαίνει. Όμως, σωστό με εδώ, στον Sky, κυρίες και κύριοι, μιλήσω εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο κύριος Τσάπαλος, Όμηρος Τσάπαλος, και μας είπε για αυτές τις δύο τις ειδήσεις. Στην ουσία, η παράταση στον ντίζελ είναι και το καινούριο, μας εξήγησε και ο Χρυσόστομος. Να ακούσουμε καταρχήν τι είπε ο κύριος Τσάπαλος για το πετρέλαιο θέρμανσης.
6: Οτιδήποτε αποφασιστεί θα έχει ισχύ από τις αρχές Οκτωβρίου. Μιλάμε ουσιαστικά για μια επιδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό αλλά και με συνεισφορά από τα δηληστήρια στην τελική τιμή του προϊόντος, που θέλουμε να είναι κάτω από 1,75 κλειδωμένο αναλύτρο. Το δεύτερο παράλληλα που θα κάνουμε είναι και η αύξηση οριζόντια του λεγόμενου επιδόματος. Το θέμα προς το παρόν εξετάζεται είναι η αύξηση οριζόντια της επιδότησης, όχι των δικαιούχων.
0: Και πέρα από το πετρέλαιο θέρμανσης, για το οποίο ακούσαμε, ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να συνεχιστεί η στήριξη και στην Αντλία. Το ρεπορτάζ του Χρυσόστομου Τσούφη βασίστηκε και σε αυτά που μας είπε εδώ ο κ. Τσάπαρος. Να ακούσουμε για αυτό το παράθυρο για παράταση στην επιδότηση.
6: Και αυτό το κομμάτι είναι κάτι το οποίο μέσα στις επόμενες μέρες θα έχει κλειδώσει. Προφανώς εξετάζουμε και το κομμάτι της παράτασης της επιδότησης τον Οκτώβριο, της επιδότησης στη βενζίνη. Δεν είναι όμως κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή μπορούμε να ανακοινώσουμε. Και είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει και με τα δηληστήρια κατά βάση.
0: Την ώρα πάντως που περιμένουμε τις κυβερνητικές αποφάσεις, το είπε ο Χρυσόστομος, όχι τη Δευτέρα, κάποια στιγμή την επόμενη εβδομάδα. Οδηγοί, νοικοκυριά, επαγγελματίες βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με τιμές που έχουν αλλάξει σημαντικά τους οικογενειακούς και επαγγελματικούς προϋπολογισμούς. Να ακούσουμε τι λένε οι ίδιοι οι καταναλωτές.
7: Πετρέλαιο στο σπίτι, πετρέλαιο στο μαγαζί. Δουλειά δεν υπάρχει καθόλου.
8: Πρέπει να αναγκαστούν όλοι να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Από την κυβέρνηση, όχι από τον κόσμο.
9: Με αυτή τη τιμή πολύ δύσκολο, δεν υπάρχει περίπτωση. Ξυλόσομπα τώρα, θα πάμε να κόψουμε ξύλα.
3: Αν δεν κάνει κάτι ουσιαστικό, δεν υπάρχει. Όλα αυτά είναι. Να είχαμε να λέγαμε.
1: 9 εκατοστάρικα μισθό και 2,20 το πετρέλαιο. Τι να βλέπω, ρε φίλε.
2: Πάει 2,34 το λίτρο. Από εκεί που είχε 1,40 κάτι.
0: Από τον κόσμο, πάμε να δούμε τώρα τους επαγγελματίες και θα πάμε γεωγραφικά σε δύο άκρα. Ο κύριος Γιάννης Ιατρίδης είναι ιδιοκτήτης Ξενώνα στη Φλόρινα. Μίλησε εδώ στο Sky και τη Φαΐ Μαυραγάνη.
10: Στις ορεινές περιοχές θα πρέπει ένα μήνα τουλάχιστον πριν να ανοίγει το πετρέλαιο θέρμασης και θέλουμε οριζόντια και σε όλους, σε όσους μένουν σε ακριτικές περιοχές, ειδικές τιμές. Το θεσμικό πλαίσιο για τον ορεινό τουρισμό δεν προβλέπει καμία βοήθεια. Βρίσκομαι στα 1400 μέτρα υψόμετρο. Είναι δυνατόν να καίμε το ίδιο με την Κρήτη?
0: Και αυτό δεν είναι το μόνο σημαντικό που είπε ο κύριος Ιατρίδης. Τι άλλο είπε, κύριε Χρυσόστομε?
5: Ο συγκεκριμένος που είναι στη Φλόρινα δήλωσε ότι επειδή ακόμη δεν έχει αρχίσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης και επειδή στη Φλόρινα σήμερα ξύπνησαν με 12 βαθμούς, βάζουν πετρέλαιο κίνησης για να ζεσταθούν, άρα 2,19 το λίτρο. Και να πούμε επίσης ότι οι πρατηριούχοι παίρνουν, ειδικά από τη Βόρεια Ελλάδα, πολλά τηλέφωνα, αλλά και από την Κρήτη και από εδώ από την Αθήνα, από κόσμο που προσπαθεί να κλείσει από τώρα μία τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Δεν ξέρω αν γίνεται αυτό.
5: Δεν γίνεται, γιατί δεν ξέρουν τι να τους πούνε οι άνθρωποι.
0: Δεν μπορείς να κάνεις καβάζα.
5: Αλλά φαντάσου την αγωνία που έχουν οι άνθρωποι να μπορέσουν να υπολογίσουν ένα κόστος για τους προϋπολογισμούς τους.
0: Μια και αναφέρθηκε σε πρατηριούχους, πάμε σαν Σαντορίνη. Πάμε σε ένα άλλο σημείο. Ο κ. Ευτύχης Μαρκοζίνης, ιδιοκτήτης πρατηρίου.
11: Σήμερα που μιλάμε είναι γύρω στα 2,40, 2,45, 2,49, 2,50, εξαρτάται πότε έχει παραλάβει κάθε πρατηριούχος. Το θέμα είναι ότι παραλαμβάνουμε εμείς περίπου μία φορά την εβδομάδα. Οπότε η μεταβολή είναι τεράστια. Δεν ανεβαίνει μόνο το καύσιμο αυτό καθ' αυτό, αλλά ανεβαίνει και το μεταφορικό κόστος.
0: Σωστό.
11: Και αυτό σημαίνει εκθετική αύξηση της τιμής.
0: Τώρα, οι πρατηριούχοι από την πλευρά τους περιμένουν να δουν όχι μόνο το ύψος της επιδότησης, αλλά και ποια θα είναι τελικά τα όρια για το επίδομα. Ζητούν μάλιστα ένα μόνιμο μηχανισμό παρέμβασης, ώστε σε περιόδους μεγάλης ενεργειακής κρίσης να έχουμε ένα μόνιμο μηχανισμό ώστε να μην αναζητούνται κάθε φορά έκτακτες λύσεις. Ο κύριος Παπαγεωργίου.
12: Περιμένουμε να ακούσουμε ποια θα είναι η επιδότηση από το κράτος στο πετρέλαιο θέρμανση ανά λίτρο και από τα ελληνικά δηληστήρια. Άρα αθρηστικά να υπολογίσουμε ποια θα είναι η τιμή. Και το δεύτερο, ποια θα είναι τα όρια του επιδόματος θέρμανσης. Θα πρέπει να θεσμοθετηθεί ένας μόνιμος μηχανισμός παρέμβασης όταν υπάρχουν ακραίες καταστάσεις σε περίοδο κρίσης. Είναι περίπου στο 1,95 με 2 ευρώ η τιμή εκκίνησης χωρίς οποιαδήποτε παρέμβαση.
0: Και βέβαια μπροστά στο χειμώνα το ερώτημα για κάθε νοικοκυριό είναι πολύ πρακτικό. Με τι συμφέρει τελικά να ζεστάρουμε το σπίτι μας. Μίλησε εδώ στον Sky ενεργειακός επιθεωρητής ο κύριος Χριστοδουλίδης, Μιχάλης Χριστοδουλίδης. Μας δίνει στην ουσία μία εικόνα και θα ακούσετε το χαρακτηριστικό απόσπασμα για το τι μπορεί να συμφέρει τον κάθε ένα από εμάς συγκρίνοντας το κόστος των διαφορετικών τρόπων θέρμανσης. Υπολογίζει πώς επιβαρύνεται ένα νοικοκυριό εάν το πετρέλαιο θέρμανσης φτάσει στο 1,75 το λίτρο. Ένα πάρα πολύ χρήσιμο, χρηστικό σημείο αυτό που θα ακολουθήσει.
13: Εάν πάει 1,75 το πετρέλαιο θέρμανσης, τα 150 λίτρα είναι 262. Μάνι πληρώνει 97 ευρώ παραπάνω το μήνα. Η σειρά κατάταξης από το φθηνότερο προς το ακριβότερο μέσο θέρμανσης είναι αντλία θερμότητας. Στη συνέχεια, τα κλιματιστικά inverter, 8 έως 10 ώρες λειτουργίας, θα πληρώσει 147 ευρώ από τα 105 που ήταν πέρσι. Το φυσικό αέριο θα πληρώσει 165 ευρώ από τα 111 που ήταν πέρσι. Και το χειρότερο είναι το πετρέλαιο θέρμανσης και το ακόμα χειρότερο είναι τα ηλεκτρικά σώματα και ηλεκτρικές θερμάστρες.
0: Επιστρέφουμε στην. Είμαστε στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, και πάμε στην οικονομία. Επιστρέφουμε στην οικονομία, ήθελα να πω, με μια σημαντική εξέλιξη από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης. Μέσα σε ένα 24ωρο ήρθε διπλή αναβάθμιση για την ελληνική οικονομία από Moody's και Scope. Χρυσόστομος Τσούβης παραμένει εδώ στο στούντιο. Τι ακριβώς άλλαξαν οι δύο οίκοι στην αξιολόγησή τους και κύριε Χρυσόστομε, τι σημαίνουν αυτές οι αποφάσεις στην πράξη για την ελληνική οικονομία?
5: Ωραία, πολύ σημαντικό είναι οι συνθήκες στις οποίες έρχονται αυτές οι δύο αναβαθμίσεις, γιατί μιλάμε για συνθήκες κλειδονισμού των αγορών, ενεργειακής ανασφάλειας και γενικής οικονομικής αβεβαιότητας. Το να λαμβάνονται δύο τέτοιες σημαντικές αποφάσεις σε συμβολικό επίπεδο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Moody's, λοιπόν, ο παραδοσιακά πιο στριφνός οίκος αξιολόγησης, αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές, και ο πιο σημαντικός ευρωπαϊκός οίκος αξιολόγησης, η Scope, ο γερμανικός οίκος αξιολόγησης, μας αναβάθμισε την ελληνική οικονομία από το 3β στο 3β συν. Για διάφορους λόγους γίνεται αυτό, επειδή μειώνεται το χρέος, υπάρχουν σημαντικοί ρυθμοί ανάπτυξης, μεταρρυθμίσεις και γενικά ανθεκτικότητα της οικονομίας. Εκτός από συμβολικό, υπάρχει και πρακτικό όφελος για τους Έλληνες πολίτες, διότι αυτές οι αξιολογήσεις φέρνουν τη χώρα σε πολύ καλύτερη θέση, ώστε και να έλκει επενδύσεις και μεγαλύτερους επενδυτές, αλλά και ταυτόχρονα να δανείζεται πιο φθηνά, άρα να έχει να διαθέσει μικρότερα ποσά για τόκους και να τις μένουν περισσότερα χρήματα για να μπορεί να κάνει κοινωνική πολιτική. Χοντρικά αυτά είναι τα ωφέλη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Η κυβέρνηση αποδίδει τη διπλή αναβάθμιση στην πορεία και τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Πιαρακάκης, έκανε λόγο για αποτέλεσμα της ισχυρής οικονομίας της χώρας.
4: Είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι η χώρα μας, η οικονομία της είναι πια πιο ισχυρή, τότε το χρέος μειώνεται με μεγάλη ταχύτητα, οι επενδύσεις διαρκώς αυξάνονται, η Ελλάδα ανεβαίνει όλο και πιο ψηλά. Στόχος μας, τα αποτελέσματα αυτά να μετατρέπονται διαρκώς σε περισσότερες και καλύτερες δουλειές και σε περισσότερα εισοδήματα για όλες τις Ελληνίδες, για όλους τους Έλληνες.
0: Στη σημασία της αναβάθμισης Scope στάθηκε και ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο κ. Τσάπαλος, επισημένοντας ότι η Ελλάδα φτάνει στην υψηλότερη πιστοληπτική βαθμίδα των τελευταίων 17 ετών.
6: Για πρώτη φορά μετά από 17 χρόνια, η Ελλάδα των μνημονίων, της κρίσης, της ύφεσης, της ανεργίας στο 30% να επανέλθει στην ανώτερη βαθμίδα που είχε καταφέρει τα τελευταία χρόνια. Τρία πράγματα δείχνουν αυτή η αναβάθμιση. Κινούμαστε σε σωστή πορεία. Είναι ένα πεδίο δόξης λαμπρών για επενδυτές που θέλουν να έρθουν να ρίξουν τα χρήματά τους στη χώρα μας. Και το τρίτο και το πιο σημαντικό, ο πολίτης πρώτον θα δει περισσότερες δουλειές και φυσικά θα δει χαμηλότερα κόστη δανεισμού για την ελληνική οικονομία.
0: Το οικονομικό κομμάτι αυτών των οικονομικών ειδήσεων, εξελίξεων και τη σημασία τους μας την είπε ο Χρυσόστομος Τσούβης και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Και πάμε τώρα στην πολιτική διάσταση. Είναι μαζί μας ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου, γιατί προφανώς, Γιώργο, η κυβέρνηση επιχειρεί να την αξιοποιήσει. Έτσι, και ως επιβεβαίωση της οικονομικής, της πολιτικής, είδαμε νωρίτερα και τις δηλώσεις. Είχαμε και την ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, η νησίδα πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας, η εικόνα σήμερα της Ελλάδας.
5: Ναι, και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε περίπου 48 ώρες από τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως καθόμαστε εδώ σε ένα τραπέζι εγώ, εσύ και ο Χρυσόστομος, θα κάθεται με 30 κορυφαίους ξένους επενδυτές. Και αυτή η διπλή αναβάθμιση του πιστώνει, αν θέλεις, περισσότερα μίλια σε αυτό το εισιτήριο που θέλει να επικυρώσει προς τους ξένους επενδυτές, ώστε να έρθουν να αυξήσουν τις τοποθετήσεις κεφαλαίων στην Ελλάδα.
0: Άρα το μήνυμα του είναι διπλό. Είναι και εδώ για τους πολίτες, μια ανάταση αν θέλεις, αλλά είναι και για τις επενδύσεις.
5: Είναι προφανές αυτό και η διάσταση που δίνει για τους πολίτες που έδωσε ο Χρυσόστομος, αλλά στο κομμάτι το μακροπρόθεσμο, αυτό που θέλουμε να τραβήξουμε. Mm-hmm. Μέχρι σήμερα το μήνυμα ήταν επανήλθαμε, τώρα αυτό το μήνυμα ενισχύεται τι περαιτέρω στο ότι αρχίζουμε και αυγατίζουμε σε αυτήν την προσπάθειά μας με περισσότερες αναβαθμίσεις και με την οικονομία να πιστοποιεί ότι την καλή της πορεία και από τις αποδόσεις των ομολόγων. Δανειζόμαστε φθηνότερα από τις 4 από τις 7 χώρες του G7. Το αναφέρει και αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανάρτησή του. Αλλά από εκεί και πέρα είναι και μια καλή ευκαιρία για τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τονώσει και πολλά από τα προεκλογικά διλήμματα, διότι απευθύνθηκε και προς την αντιπολίτευση με τη φράση ότι όσοι επιμένουν να μηδενίζουν, να ακυρώνουν αυτήν την εθνική επιτυχία, δεν αδικούν την κυβέρνηση αλλά τους Έλληνες πολίτες. Και πολύ περισσότερο το δίλημα το δεύτερο που είναι πάνω από την κάλπη, ότι η χώρα προχωρά μπροστά παρά το φουρτουνιασμένο καιρό, με σχέδιο, συνέπεια, ελπίδα, ναι, και σταθερότητα.
0: Μια και αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του και εσύ μας το επισήμενες για την αντιπολίτευση, θέλω λίγο να μας θυμίσεις τις σημερινές του δηλώσεις στη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, γιατί αυτές οι δηλώσεις ήταν αφορμή για πολιτικές κόντρες που είχαμε στα τηλεοπτικά παράθυρα και θα ακούσουμε μετά κάποιες εμείς αντιδράσεις. Είχε τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και εκεί προανήγγειλε τις παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, έτσι δεν είναι?
5: Συνέχεια τη συνέντευξη. Γιατί η κόντρα, αν θέλει, στα βέλη που δέχεται η κυβέρνηση, είχαν να κάνουν με την προαναγγελία του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι στο επικείμενο, στο προσεχές Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, θα θέσει επιτάπητος το ζήτημα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτή η διατύπωση αξιοποιήθηκε από την αντιπολίτευση προκειμένου να επικρίνει την κυβέρνηση, να επιτεθεί στην κυβέρνηση ότι δεν χρειάζεται την έγκριση της Ευρώπης η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Διευκρίνησε σε αυτό, κάνοντας λόγο για ελαφροχειρία, έδωσε σήμερα στο ΜΕΓΑ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέγοντας ότι αυτό που θα ζητηθεί είναι αυτό που προανέφερε μόλις πριν από λίγο ο Χρυσόστομος Τσούφης, δηλαδή αυτές οι έκτακτες δαπάνες που θα γίνουν μέσω της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης να εξαιρεθούν από τη ρήτρα δαπανών.
0: Και να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη.
14: Επιχειρείται μία ακόμα λαθροχειρία σε όσα είπε ο Πρωθυπουργός από την αντιπολίτευση. Ο Πρωθυπουργός δεν είπε ότι χρειάζεται άδεια για να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, αλλά χρειάζεται μία συνολική απόφαση της Ευρώπης.
0: Είμαστε στις πολιτικές αντιδράσεις. Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ επιμένει στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και κατηγορεί την κυβέρνηση, όπως μας είπε και ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου, ότι έχει καθυστερήσει να προχωρήσει σε μια τέτοια παρέμβαση. Ο Παύλος Χριστίδης επικαλείται το παράδειγμα άλλων ευρωπαϊκών χωρών που έχουν ήδη μειώσει τον φόρο.
15: Δεν έχει μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, για παράδειγμα στο πετρέλαιο, όταν υπάρχουν άλλες 7 ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες χωρίς να πάρουν έγκριση, γιατί κάνει στρεψοδικία η κυβέρνηση χρησιμοποιώντας το επιχείρημα αυτό, έχουν μειώσει το ειδικό φόρο κατανάλωσης. Έπρεπε να το έχουμε κάνει ήδη. Ο Έλληνας πηγαίνει στη βενζίνη και πληρώνει, και αυτό δεν του το πληρώνει η δημοσκόπηση. Αυτό το 30% για το οποίο σχεδόν πανηγυρίζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι ένα ποσοστό το οποίο γεμίζει το ρεζερβουάρ.
0: Το ίδιο μήκος κύματος και η κυρία Φωτεινή Παγκάλου, η οποία ασκεί κριτική στην κυβέρνηση για το συνολικό κόστος που αντιμετωπίζουν σήμερα τα νοικοκυριά.
16: Δεν είχαμε στη ΔΕΘ λίγες μέρες πριν ούτε ενεργειακή επιβάρυνση, δεν είχαμε ακρίβεια, δεν μπορούσαν να έρθουν με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο να τα λύσουν. Τι ήρθαν να μας πούνε τώρα? Ότι θα ανακοινώσουμε μέτρα. Γιατί δεν ανακοίνωσαν πάλι? Δεν γεμίζουμε με ευχολόγια, ναι, ούτε το ντεπόζιτο ούτε το ψυγείο.
5: Α,
0: Αυτά στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι. Φεύγουμε και πάμε λίγο στη Γερμανία, γιατί η πίεση από τις υψηλές τιμές των καυσίμων είναι ένα πλέον ευρωπαϊκό πρόβλημα και το Βερολίνο αποφάσισε ήδη να παρέμβει. Είναι η Δήμητρα Κυρανούδη μαζί μας από την Deutsche Welle. Μιλάμε, Δήμητρα, για μείωση του ενεργειακού φόρου από την 1η Οκτωβρίου και στη συνέχεια ακόμη και για πλαφόν στις τιμές. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έχει αποφασίσει η γερμανική κυβέρνηση και πώς υπολογίζεται ότι θα ελαφρύνει, σε τι ποσοστό και αν τελικά πολίτες και επιχειρήσεις.
17: Γεια σας από το Βερολίνο. Πρόκειται, Χριστίνα, για ένα πακέτο μαμούθ 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για μια τρίμηνη έκπτωση σε καύσιμα, ένα ποσό που θα κατανεμηθεί εξίσου μεταξύ της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης και των γερμανικών κρατηδίων. Τι αποφάσισαν ήδη από χθες, μετά από μαραθώνιες διαβουλεύσεις. Αποφάσισαν λοιπόν την μείωση στις τιμές των καυσίμων 17 σεντ το λίτρο, που θα ισχύσει από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου σε ένα πρώτο μέτρο ελάφρυνσης, και από εκεί και πέρα αναμένεται σε δεύτερη φάση να τεθεί και ένα πλαφόν στις τιμές των καυσίμων. Αυτό έγινε μετά από πιέσεις και της βαριάς βιομηχανίας και ενώσεων καταναλωτών, γιατί οι τιμές των καυσίμων και ειδικά ντίζελ και βενζίνη στη Γερμανία έχουν φτάσει στα ύψη πάνω από 2,30 ευρώ, ενώ κάποιες ημέρες έφτασαν σχεδόν τα 3 ευρώ στη Γερμανία. Η Γερμανία επίσης, Χριστίνα, πρέπει να πούμε ότι βρίσκεται υπό μεγάλη πίεση, αντιμετωπίζει τη δεύτερη σοβαρή ενεργειακή κρίση τα τελευταία χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, και πλέον βρίσκεται σε μια κρίσιμη κατάσταση, σε μια καμπή, και πρέπει έτσι να λάβει άμεσα μέσα. Σύμφωνα με πληροφορίες που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες, ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών Lars Klingbeil φέρεται να ζήτησε από τον επικεφαλής του Eurogroup, τον Κυριάκο Πιερακάκη, στην πρόσφατη συνάντηση που είχαν στο Βερολίνο, να ληφθούν άμεσα μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και να στηριχθεί συγκεκριμένα η γερμανική βαριά βιομηχανία που περνά αυτή τη στιγμή σοβαρούς κλειδονισμούς εξαιτίας των υψηλών τιμών στα καύσιμα.
0: Δήμητρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δήμητρα Κυρανούδη, κυρίες και κύριοι, με το ρεπορτάζ. Το ερώτημα, βέβαια, για ολόκληρη την Ευρώπη είναι τι περιμένουμε από εδώ και πέρα. Αν υπάρχει κίνδυνος να έχουμε προβλήματα στην επάρκεια καυσίμων, να προκύψουν προβλήματα στην επάρκεια καυσίμων, ή αν η μεγάλη πίεση θα συνεχίσει να είναι στις τιμές. Ομότιμος καθηγητής Διεθνών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ο κ. Γιάννης Χατζηδημητρίου, εξήγησε εδώ στον Sky ότι ζήτημα έλλειψης στην Ευρώπη δεν αναμένεται. Προειδοποιεί όμως για κάτι άλλο, για σημαντική αύξηση των τιμών.
18: Έλλειψη δεν θα υπάρξει. Mm-hmm. Οι τιμές θα αυξηθούν αρκετά ακόμη. Οι Χούθοι χτύπησαν τον αγωγό της Σαουδικής Αραβίας που στέλνει πετρέλαιο προς την Ευρώπη. Ταυτόχρονα κατάφεραν και πέρασαν αρκετό πετρέλαιο προς την Ασία, έτσι ώστε να μην δημιουργηθεί μεγάλη ζήτηση, ενώ θα έχει μειωθεί η προσφορά, που είναι ακριβώς αυτό που στέλνει τις τιμές προς τα πάνω. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι τιμές του πετρελαίου να μειωθούν από το πρωί της Παρασκευής μέχρι το κλείσιμο των αγορών χθες το βράδυ.
0: 2:26 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Κεντρικό μαγκαζίνο Sky 100,3. Εδώ η πρώτη ενότητα κλείνει. Θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε με τις τελευταίες εξελίξεις που έχουμε γύρω από την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.
19: Πάμε επόμενη γράμμη.
20: Ναι, εγώ είμαι.
19: Ναι.
20: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβληψη για αύριο.
19: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
20: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
19: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
20: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
19: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
21: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
22: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
21: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
8: Διζυγλικινικό.
7: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
8: Natural Factors.
7: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
23: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
24: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
25: Την Κυριακή με την Καθημερινή, δύο εκδόσεις που αφορούν κάθε οικογένεια. Η συναισθηματική ζωή των εφήβων, το best seller που μετατρέπει τη σύγχρονη ψυχολογική γνώση σε έναν πρακτικό οδηγό για γονείς. Συντάξεις, πότε, πώς, πόσο. Όλες οι απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα νέων και παλιών ασφαλισμένων. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, κύριες και κύριοι, είναι στο επίκεντρο οι έρευνες, στο επίκεντρο των ερευνών οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του. Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα. Μέρα τη μέρα, όπως θα ακούσετε και στη συνέχεια, βγαίνουν και διάφορες μαρτυρίες, καταγγελίες. Και εδώ στον Sky θα παρουσιάσουμε στη συνέχεια για την συμπεριφορά των δύο γιατρών, για τις όχι ακριβώς διαγνώσεις. Γιατί εδώ είναι ένα λεπτό σημείο. Αν προσέξετε, δεν έγραφαν πουθενά διαγνώσεις, τη λέξη διάγνωση. Είχαν τη λέξη αξιολόγηση ή τουλάχιστον αυτό λέει το ρεπορτάζ. Είναι σημαντικό για να μην μπορεί κάποιος γνωρίζουν νομικά στο μέλλον να κατηγορηθούν για οτιδήποτε. Πάμε σε επίπεδο ερευνών. Παναγιώτης Σπυρόπουλος, ο αστυνομικός μας συντάκτης, τα παρακολουθεί και δεν ξέρω από πού να το πρωτοπιάσω, Παναγιώτη, επομένως θέλω να με βοηθήσεις. Πού βρισκόμαστε εμείς αυτή τη στιγμή?
26: Πάντως το πλούσιο ελληνικό λεξιλόγιο, για να συνεχίσω λίγο την σκέψη σου, από ό,τι φαίνεται ήταν, αποτελούσε και έναν τρόπο προκειμένου να συγκαλύπτουν το τι ακριβώς έκαναν.
0: Πολύ σωστό, μπράβο.
26: Όσον αφορά τις έρευνες, αρχικά να σου πω ότι έχει κολλήσει λίγο η διαδικασία με το κινητό του άτυπου του τραγουδιστή. Δεν υπάρχει ακόμα συμπληρωματική διάταξη του ανακριτή για τα κινητά του ίδιου και των υπαλλήλων. Δεν μπορούν προσωρινά έτσι να κάνουν μια συσχέτιση και ανάγνωση των μηνυμάτων. Κάτι το οποίο θα γίνει βέβαια. Υπάρχει το χρηματοκιβώτιο που βρέθηκε στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη.
0: Το οποίο δεν έχει ανοιχτεί ακόμα. Για να ανοιχτεί, είναι καταρχήν απαραίτητο να ανοιχτεί. Και πρέπει να δώσει η οικογένεια το πράσινο φως. Ποια είναι η διαδικασία?
26: Κοίτα να δεις, επειδή η έρευνα έχει σχέση με την υπόθεση. Δηλαδή, αν μέσα σε αυτό εντοπιστεί κάτι σχετικό με την υπόθεση, το οτιδήποτε άλλο προσωπικό ή άλλα αντικείμενα,
0: ναι,
26: απλά θα καταγραφούν ουσιαστικά στον
0: και δεν αφορούν την έρευνα. Και δεν αφορούν την
26: ακριβώς
0: έρευνα.
26: Απλά, δηλαδή, το χρηματοκιβώτιο θα ανοιχθεί μάλλον την ερχόμενη εβδομάδα, με τη σύμφωνη γνώμη του ανακριτή, προκειμένου να δουν αν υπάρχει μέσα υλικό το οποίο μπορεί να βοηθήσει την υπόθεση. Οτιδήποτε άλλο δεν αφορά γενικότερα και την ελληνική αστυνομία, ενδεχομένως και την ελληνική δικαιοσύνη. Όσον αφορά τις επικοινωνίες και την άσκηση του βορείτου, θα ξεδιαλύνουν πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά τις επικοινωνίες στο κρίσιμο χρονικό διάστημα. Βέβαια, γνωρίζουμε ότι ένα χρονικό διάστημα και ο ίδιος ο γιατρός και η σύζυγός του, φαίνεται να είχαν ένα νεκρό διάστημα τουλάχιστον μίας ώρας και οι δύο δικές τους συσκευές. Αν υπάρχουν και άλλες θα το δούμε στην πορεία. Υπάρχουν, ας πούμε, κάποιες 5-6 επικοινωνίες που φαίνεται να έχει και με τον υπνοθεραπευτή.
0: Δεν ξέρουμε,
26: ποιο χρονικό διάστημα.
0: Γιατρός. Όχι, ο γιατρός, μόνο η γιατρός τώρα έχει αυτή την, φέρεται να έχει αυτή την επικοινωνία, σωστά?
26: Ακριβώς. Φαίνεται να έχει τουλάχιστον 5 επικοινωνίες με τον υπνοθεραπευτή. Είναι αυτός που μην ξεχνάμε ότι είχε αποστείλει και την φωτογραφία του άτυχου τραγουδιστή πάνω στην πολυθρόνα. Όπως και να έχει, οι αστυνομικές εκτιμήσεις, Χριστίνα, αναφέρουν ότι κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, τα οικονομικά στοιχεία, νέες καταθέσεις θα αναδείξουν από ό,τι φαίνεται ένα πλούσιο καρνέ του ζευγαριού. Υπάρχει μια πρώτη εικόνα ότι πολύ γνωστοί στην κοινή γνώμη, τραγουδιστές, ηθοποιοί, celebrity με την ευρία έννοια, επιχειρηματίες, ακόμα και πολιτικοί, δημοσιογράφοι, φαίνεται να έχουν μια περίοπτη θέση σε αυτή την λίστα με τις επαφές και τους πελάτες του ζευγαριού. Κρίσιμο στοιχείο στην έρευνα θα είναι φυσικά και οι τοξικολογικές, αλλά κυρίως και οι ιστολογικές εξετάσεις. Σε επικοινωνίες που είχαμε αρμόδιους της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, αναφέρουν ότι η ανακοπή, όπως έχουμε πει, είναι το τελικό αποτέλεσμα. Δεν γνωρίζουμε το αίτιο που την προκάλεσε.
0: Δεν είναι η αιτία, ναι, σωστά.
26: Ακριβώς. Θέλουν να δουν αν υπάρχουν τυχόν ουσίες που μπορεί να την έχουν προκαλέσει.
0: Δεν μιλάμε από τον ίδιο.
26: Δεν μιλάμε για τον ίδιο τραγουδιστή, συγγνώμη, για να σας προλάβω.
0: Μπράβο.
26: Μιλάμε για ουσίες που μπορεί να έχουν χορηγήσει οι ίδιοι ή κάποιο σκεύασμα πριν, κατά τη διάρκεια της θεραπείας, και αν σχετίζεται η ανακοπή με αυτή καθ' αυτή την πλασμαφαίρεση. Αν δηλαδή υπήρχε, για παράδειγμα, μια μεγαλύτερη ταχύτητα, όχι χωρίς τη μέθη, χωρίς την ουσία, σου λέω ότι απλά αν υπήρχε μια μεγαλύτερη ταχύτητα, να το πω πολύ απλοϊκά, στον καθαρισμό του πλάσματος, του αίματος, από αυτή τη διαδικασία, δηλαδή από τα 200 μέλη, όπως λένε χαρακτηριστικά, υπήρχε μια μεγαλύτερη ποσότητα, υπάρχει μια περίπτωση θρόμβου που προκάλεσε την ανακοπή και το θάνατο του τραγουδιστή. Τρέχει η διαδικασία στα κλιματολογικά εργαστήρια για την ανάκτηση σβησμένων αρχείων, ψηφιακά πιστήρια, γιατί γνωρίζουμε ότι το ζευγάρι θεωρητικά είχε ένα πρωτόκολλο να σβήνονται τα παλαιότερα ραντεβού και το ιστορικό των πελατών. Υπάρχει δηλαδή μια θολή δραστηριότητα σε ένα βαθμό.
0: Η κατάθεση της γραμματέως έχει δώσει, επειδή και η ίδια από ό,τι διάβαζε και το ρεπορτάζ διαβάζω πάρα πολύ καλά, ήδη έχει πει ότι στο τέλος της ημέρας, και είναι ένα από τα παράδοξα, τον ραντεβού σβήνονταν τα ραντεβού.
26: Ακριβώς. Βέβαια στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν φαίνεται να έχουν σβηστεί ραντεβού των προηγούμενων ημερών. Γιατί ήταν και μια κρίσιμη ερώτηση, γιατί είχε σβηστεί ουσιαστικά το αρχείο του Γιώργου Μαζονάκη. Και όταν ρωτήθηκαν για ποιο λόγο είχε σβηστεί, απάντησαν ότι έτσι είναι το πρωτόκολλο. Και τα προηγούμενα αρχεία των υπόλοιπων πελατών που είναι των προηγούμενων ημερών, γιατί δεν έχουν σβηστεί, δεν είχαν απάντηση σε αυτό το ερώτημα των αστυνομικών. Έχουν ανοίξει έρευνες στα οικονομικά του στοιχεία, το γνωρίζουμε αυτό. Φαίνεται να υπάρχει και μια, θα σου έλεγα, αόρατη επαγγελματική δραστηριότητα με άφαντα κέρδη στο παρελθόν του ζευγαριού που ερευνάει η αρχή για το ξύπνημα μαύρου χρήματος. Υπάρχουν πάρα πολλά χρονικά κενά που ενδεχομένως θα μπορέσουν να αποσαφιστούν πλήρως και με τις επικοινωνίες. Υπάρχει και ένα δίκτυο πελατών, το οποίο αυτό θα διευρυνθεί με όλη την άσκηση του απορρίτου και γενικότερα με την ανάλυση όλων των ψηφιακών πιστηρίων και όσον αφορά τον υπνοθεραπευτή, ο οποίος και αυτός την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να καταθέσει στον ανακριτή. Ας πούμε, υπάρχει και μια έρευνα που αφορά την αγορά παραθαλάσσιας έκτασης 100 στρεμμάτων στην Ερμιονίδα μαζί με τη συνδρομή άγνωστων συνεργατών με στόχο τη δημιουργία ενός πρότυπου VIP, θα σου έλεγα, θέρετρου κλινικής ευεξίας, όπου στο συγκεκριμένο χώρο υποτίθεται ότι οι επισκέπτες θα είχαν τη δυνατότητα να συνδυάζουν την διαμονή τους με τις θεραπείες μέσω του συγκεκριμένου δικτύου. Και φυσικά είναι και το ένα ακόμα κομμάτι, δηλαδή μιλάμε για μια δεδαλώδη κατάσταση. Το δεύτερο ιατρείο, σε εισαγωγικά,
0: στην Πατριάρχο Ιωακή,
26: το οποίο ουσιαστικά ήταν η αντιπροσωπεία, ήταν η κύρια αντιπρόσωπος της εισαγωγής και πώλησης μηχανημάτων πλασταφαίρεσης από την Γερμανία, που είχε πάρει τα δικαιώματα της εταιρείας, της μαμάρα της εταιρείας κατασκευάστης από την Κορέα. Είναι μεγάλο το εύρος φυσικά των ερευνών, το οποίο σιγά σιγά από ό,τι φαίνεται θα προστίθεται κομμάτια του puzzle και της δικογραφίας που θα πηγαίνουν στον ανακριτή. Το μεγαλύτερο μέρος βέβαια αφορά τη διεύση εγκληματολογικών ερευνών, που θα στέλνει όλο και περισσότερα στοιχεία από την ανάλυση των ψηφιακών πιστηρίων που έχουν στην κατοχή τους.
0: Μάλιστα. απίστευτο και δεδαλώδες, όπως πολύ εύστοχα χρησιμοποίησες τη συγκεκριμένη λέξη, είναι πραγματικά το πώς μέρα τη μέρα, είτε αποκαλύψεις έχουμε, μαρτυρίες, καταγγελίες ανθρώπων που είχαν πει, ή το συνειδητοποιούμε ότι ήταν ένα εδρεωμένο ιατρείο στη συνείδηση.
26: Αυτό είναι και το προβληματικό στοιχείο, Χριστίνα. Δηλαδή, προβληματικό είναι και επιοικής η λέξη, γιατί μιλάμε ότι έχουμε ένα χρονικό ορίζοντα, ένα χρονικό διάστημα, συγγνώμη, περίπου 15 τουλάχιστον χρόνων, όπου δεν φαίνεται κανείς από αυτούς να κρυβότανε όσον αφορά τη δραστηριότητά του την κύρια στο συγκεκριμένο χώρο της Οδού Καρνεάδου. Και μάλιστα ήταν και γνωστό και σε πάρα πολύ μεγάλο ευρύ κύκλο που έχουν δημόσιο λόγο. Ναι. Κανείς όμως από ό,τι φαίνεται δεν είπε τίποτα. Κανείς δεν έχει κάνει έλεγχο. Έλεγχο του Ιατρικού Συλλόγου με κλεισμένα ραντεβού δεν νομίζω ότι μπορεί να αναδείξουν κάποιο έβριμα το οποίο θα μπορούσε να τους αφαιρέσει την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος. Ναι. Το λέω πολύ, πολύ απλοϊκά, αλλά βλέπουμε ότι η έλεγχη όσον αφορά τέτοιου είδους, γιατί δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο ιατρείο ή ο χώρος που γίνονται τέτοιου είδους παράτυπα παράνομες ενέργειες ιατρικές πράξεις.
0: Μάλιστα. Θα τα δούμε τις επόμενες ημέρες, γιατί είναι αυτό που σας είπαμε και νωρίτερα, κυρίες και κύριοι. Μέρα τη μέρα βγαίνουν και προκύπτουν καταγγελίες ή στοιχεία της έρευνας. Να πάρουμε λοιπόν, ήταν ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος, στο αναλυτικό ρεπορτάζ, αυτό που χρειαζόμαστε για να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε τώρα. Όπως και η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, είναι εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, εξηγεί και εκείνη.
1: Θέλαμε πριν την απολογία των κατηγορούμενων να διαπιστώσουμε πώς ακριβώς λειτουργήσε αυτό το μηχάνημα, ώστε να έχει πλήρη γνώση και η αρμόδια ανακριτική αρχή του τι ακριβώς συνέβη μέσα σε αυτό το ιατρείο. Υπάρχει ακόμα πλήθος ψηφιακών εμπιστηρίων, όπως κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικός υπολογιστής, από τα οποία προσπαθούμε να αντλήσουμε δεδομένα τα οποία ίσως σχετίζονται με την υπόθεση αυτή. Από εκεί και πέρα, αν προκύψει οποιοδήποτε στοιχείο από το οποίο βλέπουμε άλλα αδικήματα, όπως και άλλους εμπλεκόμενους, στη συνέχεια χρειαζόμαστε την καθοδήγηση του αρμόδιου ανακριτή, ώστε να διερευνήσουμε οτιδήποτε άλλο.
0: Ιδιαίτερο βάρος όμως έχει η μαρτυρία που έφερε στο φως εδώ ο Sky και αφορά μία από τις δύο, ένα από τους δύο κατηγορούμενους, τη γιατρό, τη γυναίκα. Θα ακούσετε έναν άντρα να περιγράφει τι συνέβη όταν ο ίδιος και η σύζυγός του απευθύνθηκαν στη συγκεκριμένη γιατρό, αλλά και τι ακολούθησε όταν έκανε καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας.
2: Οπότε η γυναίκα μου επισκέφθηκε το ιατρείο, συγκεκριμένα την κυρία Γάκα, και η κυρία Γάκα της αποκάλυψε ότι η σύζυγός μου έχει καρκίνο. Τα πήγα εγώ, έκλεισα ραντεβού, λέω θέλω να δω την κυρία Γάκα, με έβαλε σε ένα μηχάνημα, καθόμουν εκεί με κάτι ηλεκτρόδια, τα πόδια μου πάνω σε ένα χαλάκι μαγνητικό. Επί μια μισή ώρα έπρεπε να είμαι ακίνητος, με μένα βγάλανε ότι έχω μικρόβιο σχέμα.
0: Και μέσα από αυτή τη μαρτυρία προκύπτει ένα ακόμη κρίσιμο ερώτημα. Τι συμβαίνει όταν υπάρχουν καταγγελίες σε βάρος γιατρών και με ποιον τρόπο ελέγχονται? Ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη, ο κ. Χαραλάμπος Λικούδης, υποστηρίζει ότι στην πράξη δεν γίνεται ουσιαστικός έλεγχος.
3: Το συμπέρασμα καταλυτικό ότι κανένας πραγματικός και ουσιαστικός έλεγχος δεν γίνεται. Αν θέλουμε να λέμε αλήθειες. Τι γίνεται? Είναι μια συντεχνιακή, συγκαλυπτική και κατόπιν συνεννόησης διαδικασία ψευτοελέγχου. Αυτό έχει προκύψει. Πάνε γιατροί σε συναδέλφους τους και κάνουν δημόσιες σχέσεις. Υπογράφουν ένα έγγραφο ότι πέρασε ο έλεγχος και είναι όλα καλά. Αυτό γίνεται στην πραγματικότητα.
0: Υπάρχει μια πλατφόρμα που έχει φτιαχτεί πια, την ανακοινώσεις έχει κάνει και ο Άδωνης Γεωργιάδης, που όπως τον ακούσατε να λέει, για να το κλείσουμε αυτό το θέμα, μια πλατφόρμα που κατηγοροποιεί αυτά που βρίσκει από μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαφημίσεις δηλαδή, αυτές τις παράνομες τελικά διαφημίσεις, και λέει και στις ελεγκτικές αρχές να γίνεται ο έλεγχος πιο στοχευμένο. Ο κύριος Γεωργιάδης εδώ, στην τηλεόραση του Sky, στην Μίνα Καραμήτρου και στο Γιώργο Γρηγοριάδη.
10: Πλατφόρμα που έχουμε φτιάξει, τι κάνει στην πραγματικότητα, κατηγοριοποιεί αυτά που βρίσκει από TikTok, από Instagram, από Facebook, από site, από αναφορές τρίτων κλπ, Twitter κλπ, τα βάζει σε μια διαβάθμιση, λέει στις οικίες ελεγκτικές αρχές, μπορεί κάποιος να καταγγείλει να πάνε στους ιατρικούς λόγους, κάποιος να πάνε στην εισαγγελία, κάποιος να πάνε στην ειδική αρχή διαφάνειας, αναλόγως της σημασίας του ευρήματος, για να μπορεί να είναι πλέον έλεγχος στοχευμένα. Τη διαδικτυακή εφαρμογή πλέον δεν επιτρέπει σε κανέναν τσαρλατάνο απατεώνα να μπορεί να κάνει άγρα πελατείες.

0: Συνεχίζουμε τις αστυνομικές ειδήσεις για μια οργάνωση, για μια εγκληματική οργάνωση που εξάρθρωσαν οι αρχές, θα μας πει ο Γιώργος Πρωτοψάλτης που βρίσκεται στο στούντιο. Ξάφριζαν σπίτια σε ποιες περιοχές, Γιώργο?
1: Σε όλη την Αττική. Δεν ξέρω αν έχει νόημα να αναφέρουμε μια συγκεκριμένη ή δύο περιοχές, γιατί είναι ξεχνιασμένες 23 περιπτώσεις. Εκτιμάται ότι είναι πολύ περισσότερες και είναι σε, πραγματικά από την Καλυθέα και τα Πετράλωνα μέχρι το Χαλάνδρι και τη Νέα Ιωνία. Είναι αρκετά περιστατικά από εκεί και πέρα. Αυτό που φαίνεται και έχει ενδιαφέρον είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσαν. Προσπαθούσαν, είχαν μια ευκολία στο να παραβιάζουν κλειδαριές οι κατηγορούμενοι, όλοι τους με καταγωγή από την Γεωργία. Μία από τις μεθόδους που χρησιμοποιούσαν είναι να τοποθετούν κόλλα ανάμεσα στην κάσα της εισόδου και την πόρτα, έτσι ώστε να διαπιστώσουν μία ημέρα μετά, πηγαίνοντας ξανά στο χώρο, αν έχει ανοίξει η πόρτα, αν υπάρχουν λοιπόν ένικοι οι οποίοι βρίσκονται στο σπίτι, γιατί συνήθως χτυπούσαν είτε περιοχές, εποχές καλοκαιρινές, είτε σε
0: άδειες
1: και σε διακοπές. Να τονίσουμε λοιπόν ότι έχουν συλληφθεί 3 μέλη της πύρας, έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα 5 και 2 εξ αυτών μάλιστα είναι έγκλειστοι ήδη σε καταστήματα κράτησης της χώρας. Το εύρος οικονομικά τώρα αυτής της παράνομης δραστηριότητας από τα χτυπήματα.
0: Για να καταλάβω, 2 ήταν από μέσα και συμμετείχαν, είχαν ενεργό ρόλο ή συνελήφθησαν μετά? Αυτό είναι το κενό.
1: Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις μιλάμε για άτομα τα οποία έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο των παράνομων δραστηριοτήτων τους και έχουν συνδεθεί, γιατί μιλάμε για μια δραστηριότητα η οποία ξεκίνησε τουλάχιστον από το 2025. Ναι. Έχει μεσολαβήσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Εκτιμάται λοιπόν ότι 2 από αυτούς φέρνουν να συμμετείχαν στα πρώτα χτυπήματα και μετά είχαν συλληφθεί. Να τονίσουμε ότι υπάρχει εμπλοκή ακόμα και μια γυναίκα η οποία ήταν οικιακή βοηθός σε ένα από τα σπίτια όπου μπήκαν οι διαρρήκτες. Ήταν σύζυγος ενός εκ των κατηγορουμένων μελών της συγκεκριμένης οργάνωσης. Έδωσε πληροφορίες αφού έγινε το χτύπημα. Έφυγε για τη Γεωργία η 48χρονη γυναίκα. Ενδεχομένως λοιπόν, επειδή εκτιμάται ότι θα είναι μεγάλος ο αριθμός των θυμάτων, μεγαλύτερος, θα γίνει μια δημοσιοποίηση των στοιχείων αυτών των συλληφθέντων, έτσι ώστε να φανεί αν και άλλα θύματα θα αναγνωρίσουν τα πρόσωπά τους.
0: Μάλιστα. Απίστευτο λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι υπήρχε και πολύ συγκεκριμένη δράση και τρόπος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Γιώργος Πρωτοψάλτης, κυρίες και κύριοι. Και πάμε στην Ελένη Παρασκευοπούλου. Στην Πάτρα είχαμε μία σύλληψη αλλοδαπού, εναντίον του οποίου κρεμούσε έντελμα της Ιντερπόλ. Να δούμε λοιπόν για ποιο λόγο, Ελένη μου, καλώς μεσημέρι.
2: Μεσημέρι, είναι γνωστή του άνδρα χθες το πρωί στην Πάτρα. Από τους αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυκνίας εγκλημάτων πατρών. Πρόκειται λοιπόν για έναν αλλοδαπό άνδρα σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Ίντερπολ. Και ο κατηγορούμενος έχει συλληφθεί προκειμένου να εκδοθεί στις αρχές της χώρας του. Σε βάρος του εκκρεμούσε λοιπόν η συγκεκριμένη Ερυθρά Αγγελία για το αδείγμα της οργάνωσης παράνομης μετανάστευσης. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν λοιπόν τον Μολδαβό διοκόμενο την Ερυθραγγελία στην Πάτρα και θα κινηθούν οι διαδικασίες για να εκδοθεί για να περάσει και από τον εισαγγελέα εφετών πατρών και να ακολουθούν όλες τις διαδικασίες στη συνέχεια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Καλώς μεσημέρι. Πάμε λίγο στην πολιτική, πάμε λίγο στην κόντρα που έχει ξεσπάσει μετά την ΔΕΘΗ. Την παράθεση μεταφέρεται πλέον και στις δημοσκοπήσεις, μάλλον στα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Οι τελευταίες δεν αλλάζουν τη σειρά των τριών πρώτων κομμάτων, καταγράφουν όμως διαφορετικά ποσοστά και δίνουν στα κομματικά επιτελεία αφορμή για διαφορετικές αναγνώσεις και κυρίως για τη συζήτηση γύρω από τους στόχους που θέτει κάθε κόμμα. Στη Νέα Δημοκρατία η συζήτηση αφορά και τον στόχο της αυτοδυναμίας. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, ο κ. Στράτος Σιμόπουλος, εκτιμά ότι ο αριθμός των κομμάτων που θα μπουν στην επόμενη Βουλή μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά το ποσοστό που θα απαιτηθεί.
3: Οι δημοσκοπήσεις περίπου πριν από τις εκλογές του 23. Ήταν κάπως έτσι. Η Νέα Δημοκρατία στο τέλος πήρε 41%, ενώ όλες οι δημοσκοπήσεις την έδειχναν αρκετά πιο κάτω. Επίσης, οι ψηφοφόροι είναι χαλαροί. Θα έχουμε μια βουλή εξακομματική, εφτακομματική. Αυτό ρίχνει και το μέτρο. Άρα λοιπόν πιθανώς να μην χρειαστεί η Νέα Δημοκρατία να πάει στο 41 και να είναι και στο 34 αυτοδύναμη.
0: Το Πασόκ από την άλλη, στο Πασόκ επιμένουν στον στόχο της πρώτης θέσης παρά την απόσταση που καταγράφουν σήμερα οι δημοσκοπήσεις. Ο Δημήτρης Οικονόμου τονίζει ότι πρόκειται για πολιτική στόχευση του κόμματος και όχι για πρόβλεψη του εκλογικού αποτελέσματος.
4: Πρέπει να είναι απολύτως σαφές ποια είναι η πολιτική στόχευση του ΠΑΣΟΚ. Γιατί πολλές φορές λέμε ότι εμείς θέλουμε να είμαστε πρώτοι, ότι μια ζήτηση λέει καλά, έχετε 12%. Ναι. Θα περάσει το 3%. Μα δεν είναι πρόβλεψη αποτελέσματος αυτό που λέμε. Είναι η πολιτική στόχευση του ΠΑΣΟΚ, η οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό εδράζεται από το εκλογικό σύστημα.
0: Μάλιστα. Και η Ελλάδα από την πλευρά της εστιάζει στη δεύτερη θέση που καταγράφει στις μετρήσεις μετά τη ΔΕΘ. Ο κ. Γιώργος Κρίκρης επισημαίνει ότι πρόκειται για ένα κόμμα μόλις 100 ημερών και υποστηρίζει ότι έχει ήδη διαμορφώσει έναν εναλλακτικό χώρο διακυβέρνησης.
5: Είναι φανερό ότι μας χωρίζει τεράστια απόσταση από την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Είναι η πολιτική που εμείς θέλουμε να είμαστε ο βασικός αντίπαλος. Είμαστε ένα κόμμα 100 ημερών και έχουμε πετύχει να είμαστε εναλλακτικός πόλος διακυβέρνησης. Το ότι φαίνεται άλλη μια σειρά δημοσκοπήσεων μετά τη ΔΕΘ που μας δείχνουν δεύτερο κόμμα, νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Λοιπόν, άμα κοιτάξετε τα ρολόγια σας, κύριες και κύριοι, πλησιάζει παρά 10, είναι και 49 για να είμαστε πιο σωστοί. Πάμε να δούμε τη σύνδεσή μας με Deutsche Welle, τις ειδήσεις που έχουν επιλέξει οι συνάδελφοι από εκεί.
6: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
7: Σε Βερολίνο και Σβερίν κοιτά αύριο η Γερμανία αναμένοντας πολιτικές εξελίξεις. Παρέμβαση από την κυβέρνηση Μέρτς για τις τιμές των καυσίμων. Την ανεπίσημη έναρξη του προεκλογικού αγώνα στην Τουρκία κήρυξαν οι συνεργάτες του Ερντογάν. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη, είμαι ο Κώστας Αργυρός. Την τελική ευθεία των κρατηδιακών εκλογών στο Βερολίνο και στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία στρέφεται το βλέμμα και φυσικά στις συνέπειες που θα μπορούσε να έχει ένα αρνητικό αποτέλεσμα για τα κόμματα του Ομοσπονδιακού Συνασπισμού στο Βερολίνο και κυρίως για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς προσωπικά. Στο μεταξύ, γερμανικά μέσα αποκαλύπτουν ότι την Τρίτη πραγματοποιήθηκε εισαγγελική έρευνα στο σπίτι ενός συνεργάτη της υποψήφιας δημάρχου στο Βερολίνο της εναλλακτικής για τη Γερμανία, Κριστίν Μπρίνκεα, με την υποψία παράνομης κατοχής όπλων και εκρηκτικών. Η αστυνομία δεν βρήκε τελικά τα σχετικά ευρήματα, αλλά ναρκωτικές ουσίες και ναζιστικά κοιμήλια. Στο Βερολίνο η AfD έχει αυξήσει τα ποσοστά της, αλλά με βάση τις δημοσκοπήσεις δεν φαίνεται να μπορεί να διεκδικήσει την πρώτη θέση όπως συμβαίνει στο Μεκλεμβούργο. Η Διευθύντρια της Ελληνικής Σύνταξης στο Βερολίνο, η Δήμητρα Κυρανούδη, θα μας δώσει περισσότερα.
8: Λίγες ώρες πριν από τις κάλπες, στο Βερολίνο πολιτικές διαστάσεις λαμβάνει η έρευνα της αστυνομίας στην κατοικία συνεργάτη της επικεφαλής υποψήφιας της ακροδεξιάς της AfD, Κρίστιν Μπρίνκερ. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με δικαστικό ένταλμα στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης για πιθανές παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και εκρηκτικών υλών. Σύμφωνα με την εισαγγελία του Βερολίνου, δεν εντοπίστηκαν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τις αρχικές υποψίες, ωστόσο κατασχέθηκαν ορισμένα ευρήματα όπως ναζιστικά σύμβολα που θα υποβληθούν σε περαιτέρω έλεγχο. Η Κρίστιν Μπρίνκερ δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τις λεπτομέρειες της υπόθεσης, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για προσωπική υπόθεση συνεργάτη της. Παράλληλα, χαρακτήρισε αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η έρευνα έγινε λίγο πριν από τις εκλογές στο Βερολίνο, αφήνοντας εχμές για πολιτική σκοπιμότητα. Από την πλευρά του, εκπρόσωπος της AfD επανέλαβε ότι θα πρέπει να αναμένεται η ολοκλήρωση της έρευνας και να γίνει σεβαστό το τεκμήριο του συνεργάτη. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
7: Στην Τουρκία το καθεστώς Ερντογάν αρχίζει σταδιακά να ανοίγει τα χαρτιά του σε σχέση με τον εκλογικό σχεδιασμό. Όλα δείχνουν σαν πιθανότερη ημερομηνία εκλογών τον Απρίλιο του 2018 και αφού προηγουμένως επιχειρηθεί να περάσει από την Εθνοσυνέλευση η σχετική απόφαση που θα επιτρέψει στον Ερντογάν να είναι υποψήφιος για μια τρίτη και όπως λέει τελευταία θητεία. Για να βρει τη σχετική κοινοβουλευτική πλειοψηφία και να υλοποιήσει τα σχέδιά του, ο Τούρκος πρόεδρος θα χρειαστεί να ξεπεράσει οριστικά το κουρδικό πρόβλημα και να μπορέσει έτσι να ζητήσει τη στήριξη του κόμματος DEM. Η Αριάννα Φερεντίνου από την Κωνσταντινούπολη θα μας δώσει το ρεπορτάζ.
9: Όπως διαφαίνεται από τις δηλώσεις κυβερνητικών αξιωματούχων τις τελευταίες ημέρες, η αντίστροφη μέτρηση για τις επόμενες προεδρικές και βουλευτικές εκλογές στην Τουρκία έχει αρχίσει. Την Πέμπτη, πριν από δύο ημέρες, ο επικεφαλής νομικός σύμβουλος της τουρκικής προεδρίας, Μεχμέτ Τουτζούμ, ανακοίνωσε ως πιθανή ημερομηνία των προεδρικών και βουλευτικών εκλογών την 16η Απριλίου του 2028. Ενώ χθες ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης, Ακίν Γκιουρλέκ, σε ομιλία του στα Άδανα, απέκλεισε κατηγορηματικά την πιθανότητα πρόωρων εκλογών το 2027 και ανακοίνωσε ως ημερομηνία για τις επόμενες γενικές εκλογές το 2028. Κανονικά, οι επόμενες εκλογές στην Τουρκία έχουν οριστεί για τον Μάιο του 2028. Όμως, το κυβερνόν κόμμα σχεδιάζει να προκηρύξει πρόωρες εκλογές ένα μήνα πριν την καταληκτική ημερομηνία, ώστε ο Ταγί Περντογάν να θέσει υποψηφιότητα για τρίτη θητεία, εφόσον το τουρκικό κοινοβούλιο αποφασίσει να διεξαγάγει εκλογές πιθανότητα στις 16 Απριλίου. Η ημερομηνία αυτή σηματοδοτεί την επέτειο του συνταγματικού δημοψηφίσματος το 2017, που μετέτρεψε το σύστημα διακυβέρνησης της Τουρκίας από κοινοβουλευτικό σε προεδρικό. Βέβαια, για να υλοποιηθεί το σχέδιο, πρέπει η Βουλή να αποφασίσει την αυτοδιάλυσή της και να το υποστηρίξουν τουλάχιστον 360 βουλευτές, επί θεωρητικού συνόλου 600. Το γεγονός ότι αποκλείστηκε το σενάριο εκλογών το 2027 δίνει περισσότερο χρόνο στην κυβερνητική Λαϊκή Συμμαχία, που συγκεντρώνει μόνο 330 ψήφους, να διαπραγματευτεί με άλλα κόμματα και κυρίως με το φιλοκουρδικό κόμμα ΔΕΜ, που διατηρεί στις τάξεις του 56 βουλευτές και είναι το τρίτο μεγαλύτερο κόμμα στην τουρκική Εθνοσυνέλευση. Ο ρόλος του φιλοκουρδικού κόμματος για τις ερχόμενες εκλογές είναι σημαντικός και συνδέεται με τις διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης στη διαδικασία επίλυσης του κουρδικού. Αλλά είναι πολλά τα ζητήματα που πρέπει να διευθετηθούν. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερέντινου.
7: Ανάμεικτες είναι οι αντιδράσεις από την ανακοίνωση της κυβέρνησης Μέρτς, που προτίθεται να μειώσει κατά 14 λεπτά τον ειδικό ενεργειακό φόρο και σε συνδυασμό με την αντίστοιχη πτώση και του ΦΠΑ θα επιφέρει τελικά μείωση 17 λεπτών ανά λίτρο καύσιμου.

Με τη Γροιλανδία, ο πρόεδρος Τραμπ είχε προκαλέσει σοβαρές εντάσεις μέσα στο ΝΑΤΟ. Τώρα, ΗΠΑ, Δανία και Γροιλανδία σκοπεύουν να συνάψουν μία συμφωνία για να λύσουν το πρόβλημα και μάλιστα την ερχόμενη εβδομάδα. Μια συμφωνία που, όπως είπε ο Πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, θα ωφελήσει όλους. Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία έχει οριστικοποιηθεί και ότι με βάση αυτή τη συμφωνία οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι ελεύθερες να κάνουν ό,τι χρειαστεί για να υπερασπιστούν το νησί και τα συμφέροντά τους. Ο Τραμπ ανακοίνωσε επίσης στην πλατφόρμα Truth Social ότι θα απαγορέψει την είσοδο στο Λευκό Οίκο σε μέσα ενημέρωσης όπως το CNN, η ειδησιογραφική πύλη Politico και το πρώην MSNBC. Ήταν οι ειδήσεις Deutsche Welle. Πολλούς χαιρετισμούς από την

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στις αθλητικές ειδήσεις. Έχουμε και αναμετρήσεις. Έχουμε σήμερα μεταδόσεις εδώ από τον Sky κανονικά και ζωντανά. Ο Βασίλης Χατζηδάκης θα μας πει τι έχει η σημερινή ατζέντα. Βασίλη.
1: Χριστίνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ σήμερα στις 8 στον τελικό του τουρνουά. Ο Παύλος Γιαννακόπουλος απευθείας μετάδοση από την τηλεόραση του Sky. Οι πράσινοι νίκησαν χθες στην Μπουργκ με 90-69 και ο δικέφαλος επιβλήθηκε της Παρτιζάν με 199 με το απίθανο buzzer beater του Φωστέρ. Παρτιζάν Μπουργκ στις 5 το απόγευμα, ζωντανά και πάλι από την τηλεόραση του Sky. Σε ένα remake του τελικού της Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 8 τη Ριάλ στον τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup. Όπως και στην Αθήνα, έτσι και στο Αμπουντάμπι, οι κόκκινοι επικρέσαν στον ημιτελικό της Φενέρ με 92-90. Στο ποδόσφαιρο, αυλία της 5ης αγωνιστικής της Super League σήμερα. Στις 7 Ατρόμητος και Φυσικά και στις 7.30 το ντέρμπι του Άρη με τον Ηράκλη. Χριστίνα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Super.
5: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Απέργε!
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάμπολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
8: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
9: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
10: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
13: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα

0: Μα Pet Care. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Η ώρα είναι 3.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Η Deutsche Welle θα συνεχίσει να μιλά ελληνικά. Χθες το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο του γερμανικού φορέα αποφάσισε τη συνέχιση της λειτουργίας του ιστορικού ελληνικού προγράμματος της Deutsche Welle, ακυρώνοντας την απόφαση του περασμένου Φεβρουαρίου που προέβλεπε το κλείσιμο της ελληνικής υπηρεσίας στις αρχές του 2027 μετά από 62 χρόνια ζωής. Προηγήθηκε σειρά ελληνικών παρεμβάσεων ακόμα και σε επίπεδο πρωθυπουργού. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Μητσοτάκης είχε θέσει το ζήτημα στον γερμανό καγκελάριο Friedrich Merz. Η Deutsche Welle είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη νεότερη ιστορία της Ελλάδας και ειδικά τον αντιδιδακτορικό αγώνα κατά τη διάρκεια της δικτατορίας. Η ελληνική εκπομπή που εξέπεμπε από την κολονία αποτελούσε μία από τις λιγοστές ανεξάρτητες πηγές ελεύθερης ενημέρωσης για εκατομμύρια Έλληνες, μεταδίδοντας ειδήσεις, πολιτικά σχόλια, συνεντεύξεις αλλά και μουσικά έργα καλλιτεχνών που είχαν απαγορευτεί από τη Χούντα. Το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle διατηρεί πολυετή και στενή συνεργασία με τον όμιλο Sky, λειτουργώντας ως βασικό συνεργάτη του στην Ελλάδα από το 1990. Παράταση της επιδότησης στην Αμόλυβδη και τον Οκτώβριο εξετάζει η κυβέρνηση, όπως δήλωσε σήμερα στο Sky ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Οι σχετικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης για επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης αναμένεται να ανακοινωθούν εντός της εβδομάδας, σύμφωνα με πληροφορίες. Μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές αποφάσισε χθες βράδυ η γερμανική κυβέρνηση. Από την 1η Οκτωβρίου και στο τέλος του έτους θα μειωθεί ο ενεργειακός φόρος στη βενζίνη και τον ντίζελ κατά 14 λεπτά το λίτρο. Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας μέσα σε ένα 24ωρο από τους οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope επιβεβαιώνει την εικόνα της Ελλάδας ως νησίδα πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας, επισημαίνει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα προχωρά μπροστά παρά τον φουρτουνιασμένο καιρό. Όσοι επιμένουν να μηδενίζουν ή να ακυρώνουν αυτή την εθνική επιτυχία δεν αδικούν την κυβέρνηση αλλά τους ίδιους τους πολίτες, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Η Ελλάδα αναβαθμίζεται δύο φορές σε μια στιγμή που οι διεθνείς κανόνες δοκιμάζονται, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν από τη 1 το μεσημέρι 8 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της λίμνης Ευβοίας. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 18,2 χιλιόμετρα. Χθες είχαν σημειωθεί 2 ακόμα σεισμικές δονήσεις στη βόρεια Ευβοία. Άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε νωρίτερα στη θαλάσσια περιοχή του Μαδέ στο Δήμο Μαλεβιζίου στην Κρήτη. Από τις πρώτες ορεινές ώρες σήμερα στη συγκεκριμένη περιοχή γίνονται έρευνες για τον εντοπισμό ενός 78χρονου Γάλλου για τον οποίο έχει δηλωθεί εξαφάνιση. Η Δανία χαιρέτησε σήμερα τη δεσμευτική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία, όπως δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, παρέχει στην Ουάσιγκτον μόνιμο έλεγχο επί της ασφάλειας της Γροιλανδίας και απαγορεύει την εγκατάσταση ρωσικών και κινέζικων βάσεων στο έδαφος της Αρκτικής. Ο Δανός Υπουργός Εξωτερικών εκτίμησε ότι η συμφωνία θα ενισχύσει την ασφάλεια της Αρκτικής. Το κείμενο αναγνωρίζει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Δανίας και το δικαίωμα του λαού της Γροιλανδίας στην αυτοδιάθεση, δήλωσε η Δανή Πρωθυπουργός. Όπλα και ναζιστικά σύμβολα εντόπισε η αστυνομία στο Βερολίνο στην κατοικία συνεργάτη της επικεφαλής υποψήφιας του ακροδεξιού κόμματος εναλλακτική για τη Γερμανία, Κρίστιν Μπρίκνερ. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με δικαστικό ένταλμα για πιθανές παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και εκρηκτικών. Η Μπρίκνερ δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τις λεπτομέρειες της υπόθεσης. Παράλληλα, χαρακτήρισε αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η έρευνα έγινε λίγο πριν από τις εκλογές στο Βερολίνο, αφήνοντας αιχμές για πολιτική σκοπιμότητα. Από τις 8 το βράδυ ως τις 11 αύριο το βράδυ θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην Οδό Αθηνάς, την Καραγιώργη Σερβίας και σε τμήματα της Ερμού στο πλαίσιο εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα αναμετρηθούν σήμερα στις 8 το βράδυ στο μεγάλο τελικό στο 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στον τελικό του EuroLeague Super Cup πέρασε ο Ολυμπιακός που επικράτησε τη Φενέρμπαχτσε με 92-90 και η Ρεάλ που νίκησε την Ντουμπάι στην παράταση με 98-95. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ. και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα βόρειο-δυτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 30. Την Κυριακή γενικά αίθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος τη Δευτέρα, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν από το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, οι οποίες θα συνεχιστούν και την Τρίτη, κυρίως στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία τη Δευτέρα δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τρίτη θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας η Μαρία Δουρουδή.

Καλώς σας βρήκα, καλώς ήρθατε, καλώς ανταμώσαμε και πάλι. Είναι 9 λεπτά μετά τις 3. Μου φαίνεται σαν ψέμα και σαν όνειρο, Μελίνα, που είμαι πάλι εδώ 3 εβδομάδες μετά. Ελπίζω να είστε καλά. Εγώ έτσι λέω. Σε φώναξα να μου δείξεις το καινούργιο για το Viber, Μελίνα. Όσο μιλάμε, να μου πεις, γράψω μόνο είναι το νούμερο. Τα μαθαίνουμε τώρα εδώ στον αέρα. Τι είναι αυτό, γιατί είναι νέος τρόπος επικοινωνίας. Ωραία, θα μου το γράψεις και θα το μάθω. Εδώ, θα σας τα πω εγώ όλα, μην ανησυχείτε καθόλου. Λοιπόν, είστε στον Sky 100,3. Εγώ είμαι η Μαρία Δουρουδή και δεν το πιστεύω πραγματικά ότι για 7η χρονιά, Δήμητρα, είμαστε εδώ. 5 Σεπτεμβρίου του 2020 είχα ξεκινήσει. Ήταν η πρώτη φορά που είπα καλώς σας βρήκα και καλώς ήρθατε. Και τώρα έχουμε 19 Σεπτεμβρίου του 2026. Και τι δεν έχουμε ζήσει όλα αυτά τα χρόνια, ε? Και πόσο γρήγορα όλα η ζωή, πώς ένα τσακ, μια λάμψη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία, θα το μάθω και αυτό. Θα το βάλουμε. Αυτό το βάζουμε πάνω στην μια χαρά και θα το μαθαίνω από την σκαλέτα μας εδώ. Αυτά είναι τώρα τα διαδικαστικά μεταξύ μας. Είπαμε στις ζωντανές εκπομπές γίνονται όλα αυτά, γιατί υπάρχει ένας καινούργιος τρόπος επικοινωνίας. Θα το μάθω και εγώ αυτό, Δήμητρα. Ωραία. Λοιπόν, ελπίζω να σας βρίσκω καλά. Όπως σας είπα και εγώ, καλά είμαι. Όταν ξεκουράζεται ένας άνθρωπος είναι πάρα πολύ ωραίο και φαίνεται αυτό. Ωραίο ήταν και το καλοκαίρι, φυσικά. Και εδώ πριν να φύγω στη δουλειά με αρκετές εκπομπές που σας έκανα παρέα, θέλω να πιστεύω καλά. Αλλά μετά θες λίγο μία παύση. Δήμητρα, έκανες εσύ. Έκανες. Ποιος δεν χρειάζεται. Ώστε να έρχεσαι και να είσαι ανανεωμένος και να ξαναρχίζεις, να ξαναμπαίνεις στο κλίμα. Και αυτό που μου έλεγε ένας φίλος και μου στείλε και μου λέει τα κεφάλια τώρα μέσα. Όχι, δεν μου αρέσει αυτή η φράση, τα κεφάλια μέσα. Τα κεφάλια ψηλά. Εδώ είμαστε. Και όπως λέω πάντα, ψηλά το κεφάλι. Ψηλά είναι το κεφάλι, όχι μέσα. Λοιπόν, η παρέα θα συνεχίσει και φέτος, έτσι όπως ακριβώς την ξέρετε. Μας αρέσουν πάρα πολύ οι ιστορίες, μας αρέσει να ακούμε τον κόσμο, μας αρέσει να μαθαίνουμε καινούργια πράγματα. Είμαστε προσιλωμένοι στην καλή είδηση, τις κακές τις ακούτε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν θα κλείνουμε τα μάτια για τα αυτιά μας σε ό,τι συμβαίνει τριγύρω, φυσικά, όταν συμβαίνει κάτι έκτακτο και το ξέρετε. Στο Sky βρισκόμαστε, έτσι κι αλλιώς, που σημαίνει ότι αγαπάμε την είδηση, αγαπάμε την ενημέρωση, αλλά εγώ, όσοι ακούτε τόσα χρόνια, ξέρετε ότι αγαπώ και τις υπόλοιπες ειδήσεις και θεωρώ ότι ανοίγοντας πόρτες και παράθυρα σε ανθρώπους που δεν μπαίνουν εύκολα στην ιδιοσιογραφία, μαθαίνεις και αντιλαμβάνεσαι πολλά, γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουμε και άποψη και για όλα αυτά που συμβαίνουν και καλό θα είναι να ακούγονται όλοι. Λοιπόν, συνεχίστε να μου στέλνετε τα μηνύματά σας, θέλω την κριτική σας, να μου στείλετε αν θέλετε ιδέες με ανθρώπους που δεν έχετε ακούσει ως τώρα και θεωρείτε ότι θα σας άρεσε να κάνουμε εδώ παρέα. Να το κάνετε λοιπόν αυτό. Για 7η χρονιά λοιπόν εδώ στο Sky 100,3. Σας καλωσορίζω για άλλη μια φορά σήμερα που είναι του Αγίου Σαββατίου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου γιορτάζει ο Σαββάτιος και η Σαββατία. Ο ήλιος ανέτειλε 10 λεπτά μετά τις 7. Θα δεις 27 λεπτά μετά τις 7. Θα έχουμε για 12 ώρες και 17 λεπτά φως ηλιοφάνεια. Θα το πω και αυτό, Μελίνα, μην ανησυχείς καθόλου. Πάρα πολύ ωραία. Έρχονται και όλα αυτά τα οποία θα πρέπει να σας ενημερώσω και να σας πω. Λοιπόν, τι συνέβη φεύγοντας στην ιδιοσιογραφία, την ακούγατε. Την τελευταία Κυριακή λοιπόν, Δήμητρα, που έφευγα από εδώ στις 23, πως γίνονται καμιά φορά τα πράγματα έτσι, έμπαινα μέσα στο πλοίο και φίλη μου και συμμαθήτριά μου έμπαινε και εκείνη στο πλοίο, γιατί ερχόταν εδώ. Είχαμε ακούσει ένα πάρα πολύ κακό νέο για εκείνη ειδικά. Έχασα έναν φίλο, τον αδελφό της, στα 52 του μόλις χρόνια. Και είναι, ρε παιδί μου, ξέρεις πόσο η ζωή είναι τόσο γρήγορη σε όλα. Δηλαδή σε μια στιγμή πως αλλάζουν τα πάντα. Πριν 4 εβδομάδες, ένα μήνα, αυτός ο άνθρωπος ήταν εκεί με την οικογένειά του. Τώρα δεν είναι. Αλλά αυτό που ήθελα να πω, γιατί συμβαίνουν σε πάρα πολλά σπίτια αυτά τα πράγματα, δεν είμαστε οι μοναδικοί. Όταν τα περνάς αυτά και είσαι μαζί με την οικογένεια, με φίλους, είσαι μαζί, υπάρχει μια αγκαλιά, υπάρχει το χέρι, είναι λίγο, δεν ξέρω, κάπως ο πόνος δεν μικραίνει,
αλλά κάπως σαν να είναι πιο απαλός. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις και αν με καταλαβαίνετε κι εσείς, φίλες και φίλοι. Είναι κάπως λίγο πιο απαλός. Και ενώ συνέβαιναν όλα αυτά λοιπόν το φετινό καλοκαίρι, που ήταν λίγο πικρό, η αλήθεια είναι, αλλά ο ήλιος προσπαθούσε λίγο να το γλυκάνει με το φευγιό του φίλου μου του Δούκα, μόλις τα 52 του χρόνια, να είναι καλά εκεί που είναι. Μετά ήρθε και αυτό με το Μαζονάκι, ο οποίος δεν είναι δικός μας άνθρωπος. Δηλαδή, εγώ προσπαθούσα να σκεφτώ. Πότε ήταν, ρε παιδί μου, τότε που είχα πάει? Γιατί έχω πάει μία φορά και τον έχω δει. Και σήμερα το θυμήθηκα και ανακάλεσα. Ήταν το 2003 που ήταν μαζί με το Σφακιανάκι. Δηλαδή, έχω δει τέτοιο σχήμα, για φανταστείτε. Με το που γύρισα λοιπόν από το νησί τη Δευτέρα, μόλις βγήκα από το πλοίο, κατευθείαν στη Νίκαια, στο τρίτο κημητήριο, εκεί από μία ταράτσα όπου θα έπρεπε να μεταδώσω την κηδεία του αγαπημένου αυτού τραγουδιστή. Φαντάζομαι ότι κι εσείς αναρωτηθήκατε γιατί έχει γράψει τόσο πολύ μέσα μας αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή, όπου κι αν σταθείς, όπου κι αν βρεθείς, πέρα από το ότι τι συζητάει ο κόσμος, συνεχώς παίζουν κομμάτια του. Εγώ δεν μπορώ να τραγουδήσω τίποτε άλλο όλες αυτές τις μέρες πέρα από τον Γιώργο Μαζονάκη. Και είναι πραγματικά να απορείς τι αποτύπωμα είχε αυτός ο άνθρωπος, τον οποίο δεν τον γνώριζα σε προσωπικό επίπεδο. Αφήστε που είδα στην κηδεία ανθρώπους που δεν τον είχαν δει ποτέ. Ποτέ. Δεν ακούγανε ούτε τραγούδια του. Μίλησα με καθηγητές και είναι επίσης φοβερό, καθηγητές, επιστήμονες και για άλλα θέματα, αλλά και γι' αυτό είναι τρομερό πώς έγραψε και σε εκείνους μέσα. Που σημαίνει ότι ο Μαζονάκης ήταν μία προσωπικότητα η οποία δεν προσποιούνταν και γι' αυτό τον αγαπήσαμε τόσο πολύ. Και ήταν κάτι που διάβασα από αυτά τα memes που κυκλοφορούν, ξέρετε, πάμπουλα αυτές τις μέρες. Έχει χυθεί άπειρο μελάνι. Να σε κλαίει μια χώρα ολόκληρη και εσύ να παίρνεις μόνο σου ταξί για να πας να κάνεις μια θεραπεία ευεξίας. Και αυτό που θα κρατήσω πίσω, αυτό που έγραψε η Πέπη Ραγκούση στα Νέα, το είχα πει και στον αέρα στην Μαρία Αναστασοπούλου τη μέρα της κηδείας που ήμουν στον αέρα. Γράφει λοιπόν η Πέπη Ραγκούση στα Νέα ότι υπάρχει αυτός ο αστικός μύθος, λέει, που δημιουργήθηκε στο διάστημα ανάμεσα στα τέλη της δεκαετίας του 60 και αρχών του 70, ο οποίος θέλει τους καταραμένους στάρ της ροκ να πεθαίνουν στα 27 τους, πιθανότατα από καταχρήσεις. Ο Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Amy Winehouse, όλοι αυτοί φύγαν στα 27 τους. Αν και έφυγε στα 54 το Γιώργος Μαζονάκης, στη διπλάσια ηλικία, γράφει η Πέπη Ραγκούση, θεωρώ ότι ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Απλώς άντεξε να κάνει τη διαδρομή δύο φορές. 27 και 27-54. Και πώς το άντεξε, η καρδούλα του το ξέρει. Διότι στην πραγματικότητα δεν πέθανε από ανακοπή, πέθανε από μοναξιά, από αυτή τη μοναξιά που είναι επιλογή των ευαίσθητων ανθρώπων.

Αυτό ήταν ένα κομμάτι με τη Μέρι Λίντα που έκανε ο Γιώργος Μαζονάκης. Και με ποιους δεν έχει κάνει, πόσο πρωτοποριακός ήτανε, πόσο μας ευνηδίαζε με όλα. Και με την παρουσία του και με την απουσία του μας ευνηδίασε. Λοιπόν, Sky 100,3. Μαρία Δωροδία εδώ μαζί σας, ζωντανά ρολοζόντανα, ξεκινάμε για 7η σεζόν. 2-10-48-0-0-170-174. Θα τηλεφωνείτε αν θέλετε και θα σας απαντάει η Αργυρό Γεμελιάρη σήμερα. Θα κρατάει τα μηνύματά σας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα είναι μαζί μου η Δήμητρα Σταματίου. Δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Μελίνα Σαμαραδέλη. Ξεκινάμε με τη Λινιά και οι δύο. Και μπορείτε τώρα να επικοινωνείτε με τους εξής τρόπους εκτός του τηλεφώνου. Στο skyradio.gr, εκεί που λέει πες την απόψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε. Αλλά υπάρχει και ένας καινούριος αριθμός στο Viber, όπου μπορείτε και εκεί να στέλνετε τα μηνύματά σας στο τηλέφωνο 6981-23-1003. Είναι ένας καινούριος τρόπος, θα το ξαναπώ. 6981-23-1003. Να πω καλησπέρα στο Βαγγέλη από τη Νέα Σμύρνη. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Με τι θέμα θα κάνω ποδαρικό, ξέρεις, είδες, άκουσες, ελπίζω. Ο Γιάννης από το όμορφο Σουλάρι Ακαδίας. Καλησπέρα κύριε Λάζαρε, ο κύριος Λάζαρος Γιαννούδης, στη Χαλκίδα, σε γάμο. Α, πάρα πολύ ωραία. Μας ακούτε τώρα και από τη Χαλκίδα. Όχι, δεν πήγα αλλού, γιατί αγαπώ πάρα πολύ τον τόπο μου, όπως ξέρεις, και τρεις εβδομάδες ήταν καταπληκτικά, έτσι, να είσαι εκεί, να ξεκουραστείς, να είσαι κοντά στους δικούς σου. Και να περάσει όμορφα το καλοκαίρι. Ο Γιώργος Σολδάτος, καλησπέρα. Έχουμε μείνει άφωνοι, όπως λέει και ο Γιώργος. Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Να είσαι καλά κι εσύ. Λοιπόν, σήμερα επίσης μια καταπληκτική φωνή κλείνει τα 72 της χρόνια, η Ελένη Βιτάλη.

Γεννημένη στις 19 Σεπτεμβρίου του 1954 στα Τρίκαλα, μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες. Εγώ θεωρώ ότι στο λαρίγκι της είναι όλα τα όργανα που μπορεί να ακούσει σε μία ορχήστρα. Τα αναγνωρίζεις.

Η Ελένη Βιτάλη, λοιπόν, που γεννήθηκε σαν σήμερα, 19 Σεπτεμβρίου του 1954, και κλείνει τα 72 της χρόνια και να είναι καλά. Είναι μια καταπληκτική τραγουδίστρια που προέρχεται από μουσική οικογένεια. Ο πατέρας της Τάκης έπαιζε σαντούρι, ενώ η μητέρα της Λούση ήταν τραγουδίστρια σε πανηγύρια. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, η μουσική ήταν στη ζωή της από πολύ πολύ μικρή ηλικία. Και να σας πω ότι σήμερα κλείνει τα 57 του χρόνια ο Αλκίνοος Ιωάννιδης.

0: Έτσι λοιπόν μουσικά και με Γιώργο Μαζονάκη και με Ελένη Βιτάλη και με Αλκίνο Ιωαννίδη ξεκινήσαμε την σημερινή εκπομπή για 7η σεζόν λοιπόν εδώ στο Sky. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με τις παρέες που θα αρχίζουν να ξετυλίγουν τις ιστορίες τους.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
5: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
6: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
8: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
7: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
9: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
10: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
11: Η χειμερινή σεζόν ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο στα Αστέρια Live. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου ο Πάνος Κιάμος επιστρέφει για μια μοναδική εμφάνιση στα Αστέρια Live. Πληροφορίες κρατήσεις στα 2610-336-427 και 6936-903030. Πάνος Κιάμος στα Αστέρια Live, Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
12: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
13: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα, στον Sky.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Θα συνεχίσει να μιλά ελληνικά η Deutsche Welle.
15: χθες το Γερμανικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο ακύρωσε απόφαση του περασμένου Φεβρουαρίου που προέβλεπε το κλείσιμο της ελληνικής υπηρεσίας στις αρχές του 2027 μετά από 62 χρόνια ζωής. Προηγήθηκε σειρά ελληνικών παρεμβάσεων, ακόμα και σε επίπεδο πρωθυπουργού. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Μητσοτάκης είχε θέσει το ζήτημα στον Γερμανό Καγκελάριο. Η Deutsche Welle είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την νεότερη ιστορία της Ελλάδας και ειδικά τον αντιδικτατορικό αγώνα. Το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle είναι βασικό συνεργάτης του Sky από το 1990. Παράταση της επιδότησης στην Αμόλυβδη και τον Οκτώβριο εξετάζει η κυβέρνηση, όπως δήλωσε σήμερα στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Ομήρος Τσάπαλος. Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας μέσα σε ένα 24ωρο από τους οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope επιβεβαιώνει την εικόνα της Ελλάδας ως νησίδας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας, τονίζει ανάρτηση ο Πρωθυπουργός. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν από τη 1 το μεσημέρι, 8 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της λίμνης Εβίας. Χθες είχαν σημειωθεί άλλες 2 σεισμικές δονήσεις στη Βόρεια Εβία. Άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή του Μαδέ στο Δήμο Μαλεβιζίου στην Κρήτη. Από τις πρώτες πρωινές ώρες στη συγκεκριμένη περιοχή γίνονται έρευνες για τον εντοπισμό ενός 78χρονου Γάλλου. Από τις 8 απόψε ως τις 11 αύριο το βράδυ θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην Οδό Αθηνάς, την Καραγιώργη Σερβίας και σε τμήματα της Ερμού στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Και ο καιρός αραιές νεφώσεις αύριο στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 4 λεπτά μετά τις 3.30 Sky 100,3 Μαρία Δωροδή μαζί σας στο μικρόφωνο παρέα μέχρι και τις 5. Καλέ τι ωραίο που είναι το Viber. Τι ωραία είναι αυτή η επικοινωνία. 6, 69, 81, 23, 1003. Σε αυτό το νούμερο στέλνετε τα μηνυματάκια σας. Καλησπέρα στον Νίκο που είσαι και χωριανός μου. Πολύ ωραία. Μιχάλης Δηλαβεράκης. Και εμένα μου έλειψε πάρα πολύ το ραδιόφωνο. Μου λείψατε κι εσείς. Μου στέλνετε και μηνύματα στις διακοπές για το πότε θα γυρίσω. Και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό να ξέρετε. Παντελή, καταλαβαίνω απολύτως τι λες. Ναι. Η Σταυρούλα Σαμπαδάκου, καλησπέρα και σε σένα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια, τις επιλογές των τραγουδιών της Βιτάλη και του Ιωαννίδη. Ναι. Καλησπέρα στη Δανάη. Όλα αυτά από το Viber, παιδιά. Τι ωραία. Και ο Σταμάτης Κάρλος, καλησπέρα και σε σένα. Λοιπόν, για να αλλάξουμε λίγο κλίμα τώρα και να πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Σάβα Μελισσάρη, ο οποίος είναι παιδονευροχειρουργός στο Αγία Σοφία. Τι κάνετε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, κυρία Δουλούδη. Καλά, ευχαριστώ. Εσείς τι κάνετε?
0: Εγώ είμαι καλά. Έχω έρθει από τις διακοπές, οπότε είμαι ακόμα σε αυτό το κλίμα.
1: Είμαστε σε χαλαρό κλίμα. Ναι. Και θα μιλήσουμε λίγο για πιο έτσι λίγο.
0: Ναι, κατάλαβα. Προσπαθώ να το κρατήσω. Προσπαθώ να το κρατήσω όμως όπως
1: θέλω. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν με καλέσατε για να μιλήσουμε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Για αυτό το θέμα.
0: Το οποίο, να σας πω την αλήθεια, δεν το ξέρω και καλά και δεν ήξερα ότι υπάρχει τέτοιο ποσοστό. Ναι. Θα μιλήσουμε λοιπόν για την υδροκεφαλία.
1: Ναι, για τον υδροκέφαλο στα παιδιά.
0: Τι είναι αυτό ακριβώς, θέλετε να μας εξηγήσετε?
1: Καταρχήν, αύριο είναι, όπως σίγουρα αρκετός κόσμος δεν το ξέρει, η Παγκόσμια ημέρα υδροκεφάλου. Και αύριο διοργανώνεται μια πάρα πολύ ωραία ημερίδα για την ενημέρωση του κοινού για τον υδροκέφαλο στα παιδιά. Όπου θα παρευρίσκονται γονείς με παιδιά που έχουν αυτή την νόσο, αλλά και οποιοδήποτε θέλει να ενημερωθεί σχετικά. Τι είναι ο υδροκέφαλος τώρα? Να το πω με απλά λόγια. Ο εγκέφαλος μέσα έχει κάποιες κοιλότητες, δύο μπαλονάκια μικρά, τα οποία αυτά έχουν το φυσιολογικό υγρό του εγκεφάλου και το οποίο πηγαίνει προς τα κάτω στη σπονδυλική μας φύλη. Αυτό λοιπόν το υγρό, όταν για κάποιο λόγο βουλώσει ο δρόμος, αποκλειστεί ο δρόμος που προχωράει το υγρό και απορροφάται ή δεν μπορεί να απορροφηθεί, μαζεύεται εκεί πέρα και αρχίζει και φουσκώνει η κοιλότητα αυτή και τότε λέμε ότι το παιδάκι ή ο αντίστοιχος ενήλικας κάνει υδροκέφαλο, με αποτέλεσμα να έχουμε αρκετά και σοβαρά συμπτώματα και αν δεν πάνε οι γονείς στο παιδάκι στο νοσοκομείο να έχουμε πολύ άσχημη κατάληψη.
0: Αυτό γίνεται αντιληπτό, κύριε Μελισσάρη, πριν, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, ή το καταλαβαίνουμε μετά?
1: Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορεί να γίνει ο συγγενής υδροκέφαλος που λέμε αντιληπτός με τα αντίστοιχα υπέρηχα και ειδικά στο β' επίπεδο. Έπειτα ο υδροκέφαλος στα βρέφη ή στα νεογνά που γεννιούνται πρόωρα μπορεί να δημιουργηθεί από κάποια αιμορραγία που μπορεί να συμβεί, κάποια επιπλοκή στοιχήση, τα μωράκια που γεννιούνται πρόωρα. Ή αργότερα μπορεί να συμβεί από κάποια λίμωξη όπως η μηνυγκίτιδα ή κάποια εξεργασία όπως ένας σόγος εγκεφάλου που να κλείσει τον δρόμο, να τον μπλοκάρει και ξαφνικά να κάνει το παιδάκι υδροκέφαλο.
0: Αυτό τώρα τι προβλήματα μας δημιουργεί όταν έχουμε?
1: Είναι κάποια βασικά συμπτώματα τα οποία είναι, καταρχήν το παιδάκι θα είναι υπνηλικό, λιθαργικό. Θα αρχίσει να κάνει εμέτους και εάν είναι προσχολική σχολική ηλικία και δεν είναι βρεφάκι που δεν μπορεί να μας πει, ξέρεις, πονάω εδώ πέρα. Αν είναι ένα παιδάκι προσχολική σχολική ηλικία, θα αναφέρει πάρα πολύ έντονη κεφαλαλγία, ειδικά μπροστά στο μέτωπο. Χωρίς να έχουμε πυρετό, χωρίς να υπάρχει κάποια ίωση, συμπτώματα τα οποία επιμένουν. Και τότε είναι ένα καμπανάκι και λέει ο παιδίατρος πηγαίνετε γρήγορα στο νοσοκομείο.
0: Αυτό τώρα πρέπει να είναι ένας καλός παιδίατρος που θα το αντιληφθεί ή είναι κάτι που γίνεται αντιληπτό πολύ εύκολα?
1: Όταν ένα παιδάκι έχει μια καλή τακτική παρακολούθηση από ένα παιδίατρο, δηλαδή ένα βρεφάκι όταν το πηγαίνουν οι γονείς αφού γεννηθεί για να μετράνε τη περίμετρο κεφαλής, να το βλέπουν, να το εξετάζει ο παιδίατρος, θα το καταλάβει ο παιδίατρος. Δηλαδή θα δει μεγάλη αύξηση της περιμέτρου της κεφαλής. Θα δει την πηγούλα του πάνω που λέμε να έχει πίεση, να προβάλλει. Και αν φτάσουμε σε σημείο να έχουμε πλήρη αποκλεισμό με έντονο υδροκέφαλο, τώρα το παιδάκι θα είναι λιθαργικό, με εμέτους, νοθρό, θα σημάνει καμπανάκι από τους ίδιους γονείς.
0: Γενικά είναι κάτι που αντιμετωπίζεται, κύριε Μελισσάρη, αυτό?
1: Είναι κάτι που αντιμετωπίζεται, εννοείται. Ο υδροκέφαλος είναι το πρώτο που αντιμετωπίζεται, ακόμα και αν οφείλεται σε κάποια εξεργασία, σε έναν όγκο κεφάλου. γιατί είναι μια επίγουσα κατάσταση. Και πλέον έχουμε και μεθόδους αντιμετώπισης που δεν είναι να βάλουμε κάποιο σωληνάκι, μια βαλβίδα που λένε, αλλά να πάμε ενδοσκοπικά, δηλαδή να μπούμε μέσα με μια κάμερα στις κοιλίες αυτές τα μπαλονάκια που λέμε στον εγκέφαλο, με ένα ενδοσκόπιο και να λύσουμε το πρόβλημα. Δηλαδή να ανοίξουμε τη φυσιολογική ροή του υγού αυτού που πηγαίνει στον δρόμο για να απορροφηθεί. Και χωρίς να έχει κάτι μόνιμο το παιδί. Αν και είναι και παιδιά που δεν μπορεί να γίνει αυτή η τεχνική και αναγκαστικά τοποθετείται μια βαλβίδα που λέμε.
0: Όσο μιλάτε, που λέμε τώρα πολύ έτσι λίγα πράγματα με αφορμή την μέρα αύριο της υδροκεφαλίας και ναι, την εκδήλωση που θα γίνει στο Σταύρος Νιάρχος, θα γίνει?
1: Θα γίνει στο φάρο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.
0: Τι ώρα?
1: Υπό την αιγίδα από τις 9 η ώρα το πρωί. Υπό την αιγίδα της ΕΝΧΕ, της Ελληνικής Νευροκυριακής Εταιρείας και του Υπουργείου Υγείας.
0: Είναι ελεύθερη είσοδος, να πούμε, για τον
1: είναι
0: κόσμο.
1: Είναι ελεύθερη είσοδος για όλο το κοινό, για γονείς με παιδιά, για οποιονδήποτε θέλει να μερωθεί, ακόμα και για εκπαιδευτικούς. Γιατί αρκετοί δάσκαλοι έχουν στο σχολείο παιδάκια που έχουν βαλβίδα και λένε: τι θα κάνω τώρα? Χρειάζεται ένα σχολικό νοσηλευτή? Τι πρέπει να προσέχω? Είναι για όποιον θέλει να ενημερωθεί σχετικά με αυτή την νόσο.
0: Πάντως είναι τρομερή κοσμογονία το πόσο έχει προχωρήσει η επιστήμη και πόσο μπορεί να βοηθήσει ανθρώπους που...
1: Λέω ναι.
0: Αν σκεφτείτε αυτό τώρα πριν 30 χρόνια, πώς θα αντιμετωπίζαμε την υδροκεφαλία και πώς σήμερα.
1: Ναι, ισχύει. Δεν έχει καμία σχέση. Δηλαδή, ειδικά και τα νεογνά που έχει μπει η τεχνική της ενδοσκόπησης πλέον, έχει τύχει να αντιμετωπίσουμε και νεογνό 700 γραμμάρια με ενδοσκόπηση. Με το που γεννήθηκε δηλαδή, έπρεπε να μπει χειρουργείο και αντιμετωπίστηκε με αυτή την τεχνική.
0: Τρομερό. Τι ποσοστό υδροκέφαλων γεννιούνται το χρόνο, κύριε Μαξάκη?
1: Εντάξει, είναι γύρω στα ένα παιδί ανά 1.500 με 2.000 γεννήσεις. Δεν είναι τόσο συχνό όσο είναι άλλες νόσοι, αλλά θεωρείται συχνό για εμάς τους νευροχειρουργούς.
0: Εσείς ως παιδονευροχειρουργός, η μικρότερη ηλικία που έχετε χειρουργήσει ποια είναι?
1: Κατευθείαν γεννήθηκε, προώρο, οριακά 6 μηνών,
0: πώς
1: 700 γραμμάρια και είχε κάνει αιμορραγία με υδροκέφαλο και έπρεπε κατευθείαν από το μαιευτήριο να το φέρουν σε εμάς για χειρουργική αντιμετώπιση.
0: Πώς γίνεται αυτό, πώς το κάνετε, αφού είναι πολύ μικρό, πώς μπορείτε να...
1: Είναι όντως πάρα πολύ μικρό, είναι σαν μικρό γατάκι το βλέπετε εκεί πέρα, αλλά... Είναι κάτι που έχουμε εξειδικευτεί και έχουμε και καλή ομάδα και αναισθησιολόγων και συναδέλφων. Και
0: δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό. Απλά σας το ρωτάω, ξέρετε, όταν κάποιος είναι εκτός επαγγέλματος, σκέφτεται, ας πούμε, εσείς μπορείτε να σκέφτεστε για το δικό μου, ας πούμε, επάγγελμα. Εγώ σκέφτομαι τώρα για εσάς και λέω, κοίτα τώρα, ας πούμε, τι μπορεί να παίρνει εκεί, αυτό που λέτε, σαν γατάκι μικρό.
1: Είναι και μετά είναι κάτι υδροκέφαλος, ειδικά αν μπει κάποια βαλβίδα που λέμε, που είναι ένα μόνιμο τεχνητό υλικό, που τα τεχνητά υλικά δυστυχώς θα σπάσουν, θα χαλάσουν, θα βουλώσουν, που θέλει αναθεωρήσεις, δηλαδή ξανά χειρουργία. Οι γονείς με αυτά τα παιδάκια το κουβαλάνε μέχρι την ενήλικο ζωή τους. Και είναι πολύ μεγάλη ταλαιπωρία για τους γονείς και για το παιδί.
0: Εσάς σας επηρεάζουν τέτοιες καταστάσεις ή έχετε μάθει πια να τις διαχειρίζετε?
1: Σίγουρα μας επηρεάζουν πάρα πολλές καταστάσεις και πολύ τραγικές καταστάσεις που μας συμβαίνουν, αλλά όσο μπορούμε προσπαθούμε να παίχνουμε για να είμαστε εκεί να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Γιατί αν το αφήσουμε να μας επηρεάσει θεματικά, δεν θα κάνουμε τίποτα.
0: Έχετε δίκιο. Ας πούμε αυτό το πολύ πολύ μικρό παιδάκι, το βρεφάκι, το νεογνώ, τον. Έχουν περάσει, ας πούμε, τα χρόνια και το βλέπετε μετά να είναι μεγάλο.
1: Είναι κάποια νεογνάκια που μας τα φέρουν εδώ πέρα αφού έχουν γίνει 6 μηνών ενός έτους και δεν τα γνωρίζουμε καν. Μετά, ειδικά όταν αρχίζουν και περπατάνε, δεν τα. Ναι, τελείωσα γνωρίστα.
0: Πού να γίνει, ας πούμε, μετά 15-18 χρονών και να το δείτε και να
1: πεις
0: ότι εσύ ήσουν στα χέρια μου ή αποχωρούσες, ας πούμε, στην παλάμη μου.
1: Όντως,
0: τρομερό,
1: όντως.
0: Τρομερό. Λοιπόν, αύριο στον φάρο του
1: Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, στις 9 η ώρα το πρωί ξεκινάει η μερίδα, που είναι για ενημέρωση για όλο τον κόσμο.
0: Για όλο τον κόσμο, δωρεάν είσοδος.
1: Δωρεάν είσοδος, γίνεται μια ηλεκτρονική εγγραφή εκεί πέρα επί τόπου, είτε μέσω του κινήτου. Και θα αναλύσουμε και θα μιλήσουμε και θα απαντήσουμε σε όλα τα ερωτήματα. Δεν είναι να μιλήσω επιστημονικά εγώ σε συναδέλφους μου ή σε κάποιο επιστημονικό κοινό. Είναι να μιλήσω στους γονείς, να μιλήσουμε στον κόσμο που θέλει να μάθει ό,τι ερωτήσεις. Όσο αν
0: εξειδικευμένες και δύσκολες
1: οτιδήποτε ερώτηση.
0: Είναι πολύ, πολύ σωστά που το επισημαίνετε αυτό, ότι δεν είναι ένα επιστημονικό συνέδριο που απλά θα ανέβετε στα...
1: Με απλά λόγια να εξηγήσουμε στον κόσμο, να λύσουμε απορίες και από τους γονείς που έχουν παιδάκια που έχουν τη συγκεκριμένη νόσο.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Καλό απόγευμα.
1: Γεια σας.
0: Ο κύριος Σάββας Μελισσάρης, παιδονευροχειρουργός στο Αγία Σοφία. Λέμε και εμείς καμιά φορά ότι κάνουμε δουλειές, ότι έχουμε επάγγελμα που έχουμε μένα, αλλά σκέψου λίγο τι κάνει αυτός ο άνθρωπος. Αύριο λοιπόν, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο Φάρο, από τις 9 το πρωί, κάποια φορά πηγαίνετε για βόλτα, νομίζετε ότι δεν σας αφορά, μπορείτε να πάτε και να ακούσετε. Ποτέ δεν χάνει κανείς, μαθαίνοντας και ακούγοντας. Να πω καλησπέρα στις αδερφούλες μου που είναι και οι δύο στη Μυτιλήνη, στον Κάμπο, και με ακούνε. Καλησπέρα και στον Κώστα Πράπογλου. Καλή σεζόν σε όλους. Καλησπέρα και στη Δώρα στη Μυτιλήνη. Και τι ωραία παιδιά τα μηνύματα που στέλνετε στο Viber. Έχω ξετρελαθεί λίγο τώρα, να σας πω την αλήθεια. Όχι ότι οι άλλες μορφές επικοινωνίας δεν μου αρέσουν, μια χαρά όλες, αλλά βλέπω τώρα εδώ Παναγιώτης Ηλιόπουλος. Καλησπέρα, καλησπέρα και σε σένα. Σε ευχαριστώ πολύ. Θερμούς χαιρετισμούς από τη Βαλτική θάλασσα στην Πολωνία, όπου βρισκόμαστε για ένα offshore wind farm project. Λοιπόν, άκου τώρα, Παναγιώτη. Λοιπόν, μπορώ να κρατήσω το νούμερο αυτό από το οποίο στέλνεις εσύ Viber και να επικοινωνήσω μαζί σου? Εάν νομίζεις ότι ναι, στείλε μου ένα μήνυμα Παναγιώτη, γιατί θα ήθελα να επικοινωνήσω μαζί σου και να μάθω τι είναι αυτό το project με το οποίο ασχολείστε εκεί στη Βαλτική θάλασσα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα στον Νικόλα. Και ο Νίκος, χαιρετισμούς να δώσεις στον Κώστα το Λουκίνικο μου, ναι, βεβαίως, από το χωριό μου. Λοιπόν, 2-10-48-00-170-174. Σας απαντάει εκεί η Αργυρό Γεμελιάρη. Αυτός είναι ο κλασικός τρόπος επικοινωνίας. skyradio.gr, εκεί που λέει πες την απόψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε. Φυσικά με βρίσκεται και στα δικά μου μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολύ ωραία. Ετοιμάζουν τα κεράσματα εδώ για τα γενέθλια στο σχολείο. Και ακούει λοιπόν ο μικρούλης Κωνσταντίνος και ρωτάει: Θεία Μαρία είναι αυτή? Θεία εμένα λένε τώρα, να ξέρεις. Θεία εμένα λένε τώρα. Πάμε σε κομμάτι, σε τραγούδι.

0: Εδώ είμαστε, 10 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 4. Sky 100,3, Μαρία Δουρουδή στο μικρόφωνο, παρέα μαζί σας μέχρι και τις 5. Είναι η φιλενάδα μου η Αναστασία Ιβανβακά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, υπεύθυνη επικοινωνίας Ιδρύματος Ευγενίδου. Τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλή επάνωδο.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να έχουμε ένα όμορφο Σεπτέμβρη.
0: Να είσαι καλά, ξέρεις τι έλεγα τώρα. Να σε βάλω και εσένα στην κουβέντα, τα έλεγα εδώ με τη Δήμητρα Σταματή ότι. Ρε παιδί μου, στην ζωή μεγαλώνοντας, δεν ξέρω, εσύ είσαι και πολύ μικρούλα ακόμα. Αυτό που λέμε, ξέρεις, για την υγεία, του να είσαι με τους φίλους σου, του να είσαι καλά, δεν μετράει τίποτα άλλο, Αναστασία. Φέτος το καλοκαίρι, που ήταν και λίγο ζώρικο περίεργο, καθόμασταν με τις φιλενάδες μου, τρεις φίλες, στη θάλασσα, ενώπιευτε το ηλιοβασίλεμα, και τις κοίταζα και έλεγα: κορίτσια, θέλω να μας δώσει τη δυνατότητα ο Θεός, το σύμπαν, δεν ξέρω ποιος, να γεράσουμε μαζί, να μεγαλώσουμε.
1: Είναι το πιο φιλοσοφημένο κατασταλάγμα που μπορεί να κρατήσει κάποιος. Ειδικά
0: είναι.
1: Μετά από.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το βαθύτερο νόημα. Ό,τι κάνουμε και σαν ανθρωπότητα γύρω από αυτό, είναι για το πώς θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Η ιατρική που έχει ανακαλυφθεί, ακόμα και η τάση του ανθρώπου προς το διάστημα και όλη αυτή η εξερεύνηση, ήταν από ένας τρόπος πώς θα βελτιώσουμε τη ζωή εδώ και πώς θα λύσουμε τις απορίες μας.
0: Ναι. Και να σου πω
1: αυτό
0: κάτι
1: είναι
0: άλλο.
1: Το βαθύτερο, Μαρία.
0: Φέτος, το καλοκαίρι, ειδωθήκαμε για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια με τη δασκάλα μου, την Χριστίνα, που είχα στο δημοτικό. Τετάρτη δημοτικού. Ξέρεις πώς είναι να αγκαλιάζεσαι με έναν άνθρωπο που σε είχε μαθητή, μαθήτρια, και να σου λέει τι έλεγες και τι έκανες μέσα στη σχολική τάξη. Τρομερό.
1: Αγκάλιασες βέβαια και τον εαυτό σου στην Τετάρτη Δημοτικού μαζί με αυτή την αγκαλιά. Φοβερό. Πολύ τυχερό.
0: Φοβερό αυτό που πες. Ναι, ναι, έχεις δίκιο.
1: Και όλη αυτή τη στιγμή. Και ήρθε τώρα η πορεία μετά από 40 χρόνια να μας φέρει εδώ να ευχόμαστε αυτά τα απλά πράγματα.
0: Ναι, Αναστασία μου, ναι, αυτά τα απλά πράγματα. Λοιπόν, εσύ τι ωραίο έχεις να μας πεις.
1: Για απλά πράγματα έχω να σου μιλήσω κι εγώ, γιατί καμιά φορά στη ζωή τα κάνουμε λίγο δύσκολα τα πράγματα, ενώ μπορεί τελικά να είναι απλά. Και όλα να ξεκινούν και από τέτοιες ερωτήσεις και από τέτοιες σκέψεις.
0: Ναι.
1: Έχω να σε καλέσω και εσένα και τους ακροατές σου, Μαρία. Σε μία ώρα περίπου από τώρα, στις 5 ώρα, ανοίγουν πάλι οι πύλες του Ιδρύματος Ευγενίδου, εντός στο παλιό Φάλιρο, πολύ κοντά από τον Sky.
0: Γείτονες,
1: πραγματικά. Γιατί έχουμε ένα διήμερο φεστιβάλ που είναι σε εξέλιξη από εχθές, ένα φεστιβάλ επιστήμης. Αλλά ένα φεστιβάλ που στην ουσία του είναι να εξερευνήσει. Αυτό. Δεν έχει ούτε να δώσει να μας μάθει πολλά πράγματα. Έχει να εξερευνήσει, να ερεθίσει τη φαντασία μας και λιγάκι πάλι να φουντώσει την περιέργειά μας. Και σε μικρούς, αλλά και σε μεγάλους. Γιατί καμιά φορά τα πράγματα στη ζωή πάνε πάρα πολύ στρωτά, αλλά κάπως μπαίνουν και σε μια πεπατημένη με αυτόν τον τρόπο. Και λίγο πρέπει να ερεθίσουμε πάλι κάποια ερωτήματα. Γιατί, κι αν, αυτό το κι αν διαπραγματευόμαστε. Και τώρα στις 5 η ώρα,
0: ναι,
1: ανοίγουν πάλι οι πύλες του Ιδρύματος, από τις 5 μέχρι τις 10.30, έξω από το Ίδρυμα. Έχουν στηθεί περίπτερα επιστήμης για να παίξουμε, να σκεφτούμε, να πειραματιστούμε, να γεμίσουμε μουσική, εκπλήξεις, να περάσουμε καλά με την επιστήμη να μας καθοδηγεί, να ξεκλειδώνουμε πράγματα, αλλά κυρίως να αναρωτιόμαστε.
0: Πολύ πολύ ωραία τα λες αυτά, και σκεφτόμουν τώρα επίσης, Αναστασία μου, ότι και εσύ η πατρίδα σου, η Ικαρία, η πανέμορφη, και εμένα η δική μου, ωραία όλα, αλλά τα ερεθίσματα που μπορεί να έχει κάποιος και μέσα στην πόλη. Να, τώρα είναι, ξέρεις, κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις.
1: Ναι.
0: Εκεί με τις φίλες μου παρέα βλέπω το ηλιοβασίλεμα, καθόμαστε, γιώνεσαι, μυρίζουν τα πάντα όλα ωραία, αλλά εδώ έχεις τα ερεθίσματα, όλα συγκεντρώνονται σε μία πόλη, όλα εδώ.
1: Ναι, αυτό είναι ένα πρόβλημα βέβαια που υπάρχει.
0: Πώς
1: θα έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη ισορροπία, το βλέπουμε και στο δημογραφικό. Στις ερωτήσεις του κόσμου, πέρα από το οικονομικό πρόβλημα, είναι κάτι που το βλέπουμε πολύ και στο Ίδρυμα Ευγενίδου, ειδικά από όλες τις δράσεις που κάνουμε στο ΜΟΤ του Εύρου.
0: Γιατί
1: εκεί ήταν η γενέτρια του ιδρυτή,
0: Ευγενίδου
1: Ευγενίδη. Είναι ακριτικό μέρος. Είναι ένα μέρος που πραγματικά όλα αυτά τα προβλήματα, τα κοινωνικά προβλήματα, τα βλέπεις και τα βιώνεις. Οπότε έχουμε κάνει πάρα πολλές δράσεις πάνω εκεί. Και για εκεί αυτό που μπορώ να σου μεταφέρω. Πέρα από το βασικό κομμάτι μου, το κομμάτι της εργασίας και το οικονομικό κομμάτι, το επόμενο κομμάτι που σου λένε οι νέοι γονείς είναι ότι δεν έχουμε πλήρες επιλογές. Οπότε αυτό.
0: Γι' αυτό και σηκώνονται πολλές φορές και φεύγουν οι οικογένειες και συνοστιζόμαστε όλοι εδώ, ένας πάνω στον άλλον.
1: Ακριβώς, και μετά κάπως καταλήγουν και τα πράγματα να είναι εδώ. Όμως, εγώ θα πω ότι στους καλοκαιρινούς ουρανούς των νησιών μας, και όχι μόνο των δικών μας νησιών, παίρνεις αυτό το ερέθισμα λίγο του αστεριού, βλέπεις και βλέπεις την κίνηση, το κύμα, τη θάλασσα. Έρχεσαι μετά στην Αθήνα και μπορείς όλα αυτά να τα ανακαλύψεις. λιγάκι περισσότερο να τα σκαλίσεις.
0: Άσε πώς
1: είναι ο κεντρικός χαρακτήρας.
0: Άσε πώς στα νησιά μας βλέπουμε τα αστέρια. Εδώ δεν μπορείς να τα δεις, ναι, από τα τόσα
1: φώτα. Αυτό είναι το άλλο πρόβλημα με τη φωτορύπανση.

0: πάμε και μας έλεγε ήταν ότι εδώ στην Αθήνα δεν μπορούμε να τα δούμε εύκολα αυτά τα αστέρια. Μου αν πάμε λίγο σε ένα νησί, σε μια επαρχία. Οπότε τουλάχιστον εγώ το πρωί είχα την ευκαιρία να τα δω τα αστέρια. Και πραγματικά, καμιά φορά, καλό τον κόσμο να έρθει στην Πλανητάρχη για ψυχολογικούς λόγους. Να έρθει να δει τα αστέρια, να δει λίγο τη θέση μας σε αυτό το σύμπαν. Κάπως έτσι να συντονιστούμε πάλι λιγάκι με την πραγματικότητα.
1: Εγώ τα αστέρια στο Πλανητάριο δεν τα έχω δει, πρέπει να έρθω.
0: Πρέπει οπωσδήποτε να έρθεις. Έχουμε πάρα πολλές παραστάσεις, πάνω από 12 παραστάσεις, και για μικρούς και για μεγάλους. Δηλαδή υπάρχουν και παραστάσεις animation που είναι παιδικές, που όλες όμως έχουν ζητήματα επιστήμης μέσα να εξερευνήσουν. Αλλά το, για μένα το κλειδί είναι και η παραστάση για τους μεγάλους, γιατί κάπως απομακρυνόμαστε από αυτά μεγαλώνοντας. Ειδικά το Είμαστε Αστρόσκορ είναι μια εξαιρετική παράσταση. Διονύση Σιμόπουλος, Βαγγέλης Παπαθανασίου, τελευταία του συνεργασία, η τελευταία δουλειά και των δύο των σπουδαίων αυτών ανδρών. Είμαστε Αστρόσκονε που είναι μια βραδινή μας παράσταση. Έχουμε παράσταση για το Βόρειο Σέλλας, για το ταξίδι μας στο Γαλαξία, για τον ουρανό των αρχαίων. Πολύ όμορφα πράγματα, να τα δούμε, να εμπνευστούμε, να πάρουμε τα ρεθίσματα που είπες, να προχωρήσουμε.
1: Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Αναστασία μου.
0: Εγώ σε ευχαριστώ πολύ, Μαρία μου. Καλή συνέχεια.
1: Καλό απόγευμα, Αναστασία Βαμβακά, υπεύθυνη επικοινωνία Ιδρύματος Ευγενίδων. Από καλησπέρα στη Μανιάνα, με τα όμορφα λόγια της. Καλώς και τους υπόλοιπους, καλώς τους που έρχονται με τα πολύ έτσι κοφτερά μηνυματάκια τους. Έχετε όρεξη, βλέπω. Ίσως δεν πήγατε διακοπές ή δεν ξεκουραστήκατε, δεν ξέρω τι. Εδώ είμαι εγώ, μην ανησυχείτε καθόλου. Παρέα θα κάνουμε. 2-10-48-00-170-174 σας απαντά η Αργυρό Γεμελιάρη ή στο Viber 69-81-23-1003. Θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα με την άδειά σου και θα επιστρέψουμε εδώ με πολύ ωραία παρέα.
2: Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο Bachelor Ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
4: This is going to be absolutely massive.
5: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει.
8: Γιατί... Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
9: Η χειμερινή σεζόν ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο στα Αστέρια Live. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου ο Πάνος Κιάμος επιστρέφει για μια μοναδική εμφάνιση στα Αστέρια Live. Πληροφορίες κρατήσεις στα 2610-336-427 και 6936-903030. Σκιάμος στα Αστέρια Live, Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
10: Ιουνίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα.

0: τα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Νταλάρας, ρεμπέτικο, προπόληση, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Sky 100,3.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Η Deutsche Welle θα συνεχίσει να μιλά ελληνικά. Χθες το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο του Γερμανικού Φορέα αποφάσισε τη συνέχιση της λειτουργίας του ιστορικού ελληνικού προγράμματος στην Deutsche Welle, ακυρώνοντας την απόφαση του περασμένου Φεβρουαρίου που προέβλεπε το κλείσιμο της ελληνικής υπηρεσίας στις αρχές του 2027 μετά από 62 χρόνια ζωής. Προηγήθηκε σειρά ελληνικών παρεμβάσεων ακόμα και σε επίπεδο Πρωθυπουργού. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Μητσοτάκης είχε θέσει το ζήτημα στο γερμανό καγκελάριο Friedrich Merz. Η Deutsche Welle είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη νεότερη ιστορία της Ελλάδας και ειδικά τον αντιδικτατορικό αγώνα. Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, η ελληνική εκπομπή που εξέπεμπε από την κολονία αποτελούσε μία από τις λιγοστές ανεξάρτητες πηγές ελεύθερης ενημέρωσης για εκατομμύρια Έλληνες, μεταδίδοντας ειδήσεις, πολιτικά σχόλια, συνεντεύξεις αλλά και μουσικά έργα καλλιτεχνών που είχαν απαγορευτεί από τη Χούντα. Το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle διατηρεί πολυετή και στενή συνεργασία με τον όμιλο Sky, λειτουργώντας ως βασικό συνεργάτης του στην Ελλάδα από το 1990. Παράταση της επιδότησης στην Αμόλυβδη και τον Οκτώβριο εξετάζει η κυβέρνηση, όπως δήλωσε σήμερα στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Οι σχετικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης για επιδότηση στην Αντλία αλλά και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης αναμένεται να ανακοινωθούν εντός της εβδομάδας. Μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές αποφάσισε χθες βράδυ η γερμανική κυβέρνηση. Από την 1η Οκτωβρίου και στο τέλος του έτους θα μειωθεί ο ενεργειακός φόρος στη βενζίνη και τον ντίζελ κατά 14 λεπτά το λίτρο. Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας μέσα σε ένα 24ωρο από τους οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope επιβεβαιώνει την εικόνα της Ελλάδας ως νησίδας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας, επισημαίνει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα προχωρά μπροστά παρά τον φουρτουνιασμένο καιρό. Όσοι επιμένουν να μηδενίζουν ή να ακυρώνουν αυτή την εθνική επιτυχία δεν αδικούν την κυβέρνηση αλλά τους ίδιους τους πολίτες, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Στις Φλόγες έχει τυλιχθεί δεξαμενή καυσίμων της Σαουδαραβικής εταιρείας πετρελαίου Αράμκο, η οποία βρίσκεται κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, μετέδωσε ο δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου. Παράλληλα, ιστότοπος παρακολούθησης πτήσεων αναφέρει ότι υπάρχουν μεγάλα προβλήματα στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Ο ιστότοπος κατατάσσει το αεροδρόμιο στο ύψιστο επίπεδο σε ό,τι αφορά τα προβλήματα στη λειτουργία του, με πτήσεις να ακυρώνονται ή να καθυστερούν. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν από τη 1 το μεσημέρι 8 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της λίμνης Ευβοίας. Χθες είχαν σημειωθεί άλλες 2 σεισμικές δονήσεις 4,2 και 4,1 βαθμών στη Βόρεια Ευβοία. Συνολικά 9 άτομα συνελήφθησαν το τελευταίο 24ωρο σε Θεσσαλονίκη, Εύρο και Καστοριά σε διαφορετικές αστυνομικές επιχειρήσεις για εντοπισμό ατόμων που εμπλέκονται σε παράνομες μεταφορές αλλοδαπών. Εντοπίστηκαν συνολικά 20 αλλοδαποί χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα. Άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή του Μανδέ, στο Δήμο Μαλεβιζίου στην Κρήτη. Από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στη συγκεκριμένη περιοχή γίνονται έρευνες για τον εντοπισμό ενός 78χρονου Γάλλου. Η Δανία χαιρέτησε σήμερα τη δεσμευτική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία, όπως δηλώσει ο Αμερικανός Πρόεδρος, παρέχει στην Ουάσιγκτον μόνιμο έλεγχο επί της ασφάλειας της Γροιλανδίας και απαγορεύει την εγκατάσταση ρωσικών και κινέζικων βάσεων στο έδαφος της Αρκτικής. Το κείμενο αναγνωρίζει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Δανίας και το δικαίωμα του λαού της Γροιλανδίας στην αυτοδιάθεση, δήλωσε η Δανή Πρωθυπουργός. Από τις 8 απόψε το βράδυ ως και τις 11 αύριο το βράδυ θα διακοπεί κυκλοφορία των οχημάτων στην Οδό Αθηνάς, στην Καραγιώργη Σερβίας και σε τμήματα της Ερμού, στο πλαίσιο εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, σέντρα σήμερα στην 5η αγωνιστική της Super League με 2 αναμετρήσεις. Στις 7 ο Ατρόμητος φιλοξενεί την Κηφισιά και στις 7.30 το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, στο Γκλεάνθης Βικελίδης με τον Άρη να υποδέχεται τον Ηρακλή. Στο 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα αναμετρηθούν σήμερα στις 8 το βράδυ στο μεγάλο τελικό που θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στις 8 θα διεξαχθεί ο τελικός του πρώτου Super Cup της Ευρωλίγκας με τον Ολυμπιακό που επικράτησε τη Φενέρ να αντιμετωπίζει τη Ρεάλ, η οποία έχει κερδίσει στον άλλο ημιτελικό την Ντουμπάι.
2: Cycladic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις αναμένονται αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, 4 με 5 μποφόρ, στην ανατολικά θα φτάσουν τα 6. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 19 έως 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι, απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν. Και σε Ήπειρο, Μακεδονία και Θεσσαλία θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα είναι βόρειοι, 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ξεπεράσει στα ηπειρωτικά τους 30 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας η Μαρία Δουρουδή.

0: 10 λεπτά μετά τις 4, Sky 100,3, Μαρία Δωροδί στο μικρόφωνο, για 7η σεζόν μαζί σας. Εδώ ξεκινήσαμε 19 Σεπτεμβρίου του 2026. 5 Σεπτεμβρίου του 2020 ξεκίνησα. Μεγάλωσα κι εγώ στο ραδιόφωνο. Άκου τώρα, είμαι 27 χρόνια δημοσιογράφος και οι αλλαγές και η χαρά που δίνει το ραδιόφωνο, Δήμητρα, τα έχουμε ξαναπεί, δεν τις δίνει κανένα άλλο μέσο. Είμαι ενθουσιασμένη και νομίζω το καταλαβαίνετε κι εσείς. Καλησπέρα και στον κύριο Γιώργο Κανίδη που μου στέλνει την καλησπέρα του και εκείνος, και όλοι όσοι έχετε μπει στην παρέα και είστε εδώ μαζί μου και με τον νέο μας τρόπο, με το Viber 6981231003. 210-4800-170-174. Σας απαντάει η Αργυρό Γεμελιάρη. Η Ελπίδα από την Αργυρούπολη. Καλή αρχή, καλησπέρα, να είστε καλά. Σαν να ξεκινάς τελείως από την αρχή όλα. Και η Χρυσούλα από τη Νέα Σμύρνη, να είστε καλά κι εσείς. Καλώς όρισες, Γιώργο Αρχιμανδρίτη.
1: Καλώς σε βρίσκω, Μαρία Δουρουδή.
0: Λοιπόν, συγγραφέας. Εγώ θα αρχίσω και θα λέω και θα μου πεις αν ισχύουν όλα αυτά. Δημιουργός ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών. Και ντοκιμαντέρ.
1: Ισχύουν, ναι.
0: Ισχύουν, ναι. Διδάκτορ συγκριτικής γραμματολογίας της Σορβόνης.
1: Και αυτό ισχύει, ναι.
0: Πολύ ωραία. Έχεις διατελέσει πρέσβης πολιτισμού της Ελλάδας στο πλαίσιο της Γαλλικής Προεδρίας στην Ευρώπη το 2008.
1: Ναι. Ναι, ναι, ισχύει.
0: Μην κάνεις έτσι, γιατί γίνονται ρετίδες στο μέτωπο. Δεν πρέπει.
1: Okay.
0: Έχεις θυμηθεί από τη Γαλλική Δημοκρατία με τον τίτλο του Υπότιτλου Τάγματος των Γραμμάτων και των Τεχνών το 10.
1: Ακριβώς.
0: Και με τον τίτλο του Αξιωματούχου του Τάγματος των Γραμμάτων και των Τεχνών το 19 για τη συμβολή στον τομέα του πολιτισμού στη Γαλλία και στον κόσμο.
1: Σωστό.
0: Και είναι πολύ εντυπωσιακό και μεγάλο το βιογραφικό σου. Ξέρεις τι θέλω να μου πεις? Πώς από το κομπότι της Άρτας που διαβάζω, πώς ήρθε τόσο πολύ Γαλλία στη ζωή σου?
1: Η Γαλλία ήρθε αρκετά νωρίς, με την έννοια ότι στο κομπότι Άρτας και στην Άρτα, το έχω ξαναπεί δημοσίως. Είναι, όχι, δεν είναι μικρό χωριό, είναι αρκετά μεγάλο χωριό, δήμος.
0: Α.
1: Ναι, ναι, είναι αρκετά μεγάλο χωριό.
0: Ναι.
1: Όπου γεννήθηκα εκεί, μεγάλωσα εκεί, πήγα σχολείο...
0: Στην Άρτα.
1: Στην Άρτα, αργότερα δηλαδή, στο τέλος του δημοτικού και γυμνάσιο, λύκειο κλπ. Όμως ήδη από το κομπότι Άρτας λοιπόν... Είχα αρχίσει να μαθαίνω ξένες γλώσσες χάρη στη μητέρα, στη μαμά.
0: Γιατί ασχολιόταν η μαμά σου?
1: Ήταν δασκάλα. Ήταν δασκάλα, ναι. Όπου πρώτα αρχίσαμε να μαθαίνουμε αγγλικά και μετά ήρθαν τα γαλλικά.
0: Ναι.
1: Και έτσι σιγά σιγά.
0: Αλλά είχες και την έφεση εσύ. Δεν ήταν μόνο η μαμά σου που ήταν δασκάλα, γιατί πολλά παιδιά έχουν γονείς δασκάλους, αλλά δεν θέλουν.
1: Ναι, θεωρώ ότι είχα την έφεση. Σαφώς, σαφώς. Και το ερέθισμα και την έφεση, όλα αυτά που λες. Και το γαλλικό σύστημα εκμάθησης της γλώσσας σε απορροφά, σε τραβάει, με την έννοια ότι δεν σου μαθαίνει μόνο τη γλώσσα, αλλά σου μαθαίνει τη λογοτεχνία, σου μαθαίνει την ιστορία, τον πολιτισμό. Τον πολιτισμό με την ευρεία έννοια του όρου, όχι μόνο τις τέχνες και τα γράμματα, αλλά τον καθημερινό πολιτισμό. Το πώς ζουν οι Γάλλοι, το πώς συμπεριφέρονται, το πώς αντιμετωπίζουν τη ζωή και τα πράγματα. Οπότε όλα αυτά σιγά σιγά άρχισαν να με τραβάνε όλο και περισσότερο.
0: Τίποτε, και... πώς θα μαθήσει? Και εγώ έκανα 6 χρόνια στο σχολείο γαλλικά. Όλα αυτά τα πράγματα εγώ δεν τα συνειδητοποίησα.
1: Έκανες
0: ιδιαίτερα.
1: Έκανα ιδιαίτερα.
0: Έκανες, ναι, ιδιαίτερα.
1: Ναι, ναι. Και μπήκα στο γαλλικό σύστημα εκμάθησης της γλώσσας και του πολιτισμού μέσα από τα πτυχία που τότε ήταν, ας πούμε, το Σορμπόν 1, το Σορμπόν 2 κλπ.
0: Α, τα πήρες γρήγορα δηλαδή αυτά, σε μικρή ηλικία.
1: Πολύ γρήγορα, ναι, ναι, ναι. Οπότε όταν τελείωσα το λύκειο ήμουν έτοιμος, δηλαδή, με κατά
0: Γάλλος
1: κάποιο
0: πολίτης.
1: Τρόπο.
0: Επομένως ήταν... Μέσα από τη γλώσσα ήταν αυτό που σε τράβηξε σε αυτή την κουλτούρα.
1: Η γλώσσα ήταν το όχημα. Η γλώσσα ήταν ακριβώς. Η γλώσσα ήταν, ας πούμε, το εργαλείο. Φυσικά είναι μια υπέροχη γλώσσα, πολύ,
0: ναι,
1: πλούσια,
0: ναι,
1: όπως όλες οι γλώσσες βέβαια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά πίσω από τη γαλλική γλώσσα υπάρχει η γαλλική λογοτεχνία. Αυτό, ας πούμε, με συγκίνησε πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, όταν... πολύ γρήγορα άρχισα να διαβάζω έργα του Μολιέρου, για παράδειγμα, ή Αλμπέρ Καμού,
0: ναι,
1: στο πρωτότυπο. Αυτό είναι αποκάλυψη για έναν άνθρωπο, και ειδικά για κάποιον ο οποίος δεν είχε επαφή με τη γαλλική πραγματικότητα. Βέβαια πρέπει να πω ότι στην Άρτα, στο γυμνάσιο,
0: ναι.
1: Υπήρχε μια ομάδα καθηγητών που είχαν πάρα πολύ όρεξη και πολύ, πολύ ανοιχτό μυαλό, και από πολύ νωρίς άρχισαν να διοργανώνουν ταξίδια,
0: ναι.
1: για τους μαθητές του γυμνασίου ανάμεσα στην Άρτα και στην Νότια Γαλλία.
0: Τα ερεθίσματα που είχες ήταν πολλά τελικά.
1: Ναι,
0: όλοι
1: αυτό,
0: οι δρόμοι οδηγούσαν προς τα εκεί.
1: Ναι, αλλά αυτό όμως οφείλεται σε μία. Καταρχάς, στο γεγονός ότι η Άρτα, και το έχω ξαναπεί, είναι πολύ φιλομαθής.
0: Δεν το ξέρω εγώ αυτό.
1: Με πολλές επιτυχίες στο πανεπιστήμιο, δηλαδή στις πανελλαδικές κάποτε και τώρα στις εξετάσεις.
0: Α, έχετε τόσο μεγάλο ποσοστό επιτυχίας.
1: Ναι.
0: Μπράβο, είναι, τα παιδιά εκεί διαβάζουν πολύ.
1: Διαβάζουν, ναι.
0: Είναι ακριβώς. Ωραίο αυτό. Δηλαδή, εσύ τελειώνοντας το λύκειο εκεί και έχοντας πάρει και τα πτυχία πια στα γαλλικά, ήξερες ότι θα γίνεις τι?
1: Δεν ήξερα τι θα γίνω. Είχα πάει πρώτα, άρχισα να σπουδάσει στο Πολυτεχνείο, ηλεκτρολόγος μηχανικός.
0: Το τέλειωσες?
1: Όχι. Όταν συνειδητοποίησα τι ήταν.
0: Κάτσε τώρα, διάβαζες καμί.
1: Ήταν αδύνατον. Οπότε έτσι, έχοντας ήδη τα πτυχία, τα γαλλικά από αμέσως, τέλος πάντων, μπόρεσα να φύγω από την Ελλάδα, να φύγω από το Πολυτεχνείο, να φύγω από την Ελλάδα και να γραφτώ στη Σορβόνη. Έτσι λοιπόν άρχισε η περιπέτεια, η πραγματική πλέον της Γαλλίας, και έχουν περάσει 30 χρόνια.
0: 30 χρόνια. Ζεις στο Παρίσι?
1: Ναι. Ακριβώς. Στο κέντρο του Παρισιού, όχι απλώς στο Παρίσι. Στην καρδιά του Παρισιού. Δίπλα από την Notre Dame, δίπλα από την Παναγία των Παρισίων.
0: Τι ωραία. Και τώρα όλο αυτό το πράγμα. Ουσιαστικά η κουλτούρα σου πια είναι γαλλική, θα έλεγες? Δηλαδή, ξέρεις αυτό που ρωτάμε καμιά φορά, πώς νιώθεις εσύ, πολίτης του κόσμου, φαντάζομαι.
1: Αυτό κυρίως.
0: Εκεί σε λένε, ας πούμε, είσαι.
1: Είμαι Έλληνας. Ναι, είμαι Έλληνας. Είμαι ο Έλληνας.
0: Είσαι ο Έλληνας εκεί.
1: Ναι, είμαι ο Έλληνας, αλλά με έχει αγκαλιάσει η γαλλική κουλτούρα, δηλαδή, και η γαλλική κοινωνία. Και αυτό είναι όχι μόνο εμένα, αλλά γενικότερα τους Έλληνες, τους υποδέχονται. Έχουμε ένα πλεονέκτημα εμείς ως Έλληνες στο εξωτερικό, τουλάχιστον στη Γαλλία, σε σχέση με άλλους λαούς, δηλαδή με ανθρώπους από άλλους λαούς που μένουν στη Γαλλία.
0: Είναι μεγάλη ελληνική κοινότητα εκεί?
1: Είναι έχει αρκετά αρκετούς. Μεγάλη. Δεν ξέρω ακριβώς, ίσως να έχει γύρω στα 40.000.
0: Δεν τη λες και μικρή.
1: Ναι, νομίζω, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Αλλά ήθελα να καταλήξω στο ότι η Γαλλία έχει ένα ιδιαίτερο σεβασμό, πολύ μεγάλο σεβασμό, ναι, στο ελληνικό πνεύμα, στον ελληνικό πολιτισμό, στην Ελλάδα γενικότερα. Και ιστορικά έχει αποδειχθεί αυτό, εδώ και από τον 19ο αιώνα και από πιο νωρίς, από το διαφωτισμό. Οπότε όταν είσαι Έλληνας, είναι ένα διαβατήριο η ελληνική ταυτότητα, εννοώ. Που ανοίγει διάπλατα την πόρτα του κάθε γαλλικού σπιτιού και της Γαλλίας.
0: Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Και πας λοιπόν στη Γαλλία και αποφασίζεις.
1: Δεν αποφασίζεις, πας. Αποφασίζεις να πας.
0: Ναι, ωραία, πήγες. Και λες, εγώ στη ζωή μου πια θα ασχοληθώ μετά τη Σορβόνη.
1: Αυτό δεν το ήξερα. Ήξερα ότι ήθελα να ασχοληθώ με τον πολιτισμό. Γι' αυτό και όταν έκανα το διδακτορικό μου στον τομέα της συγκριτικής γραμματολογίας που ανέφερες προηγουμένως, άνοιξα το πεδίο. Το γνωστικό πεδίο, μελετώντας το μύθο του Ορφέα στον κινηματογράφο και το θέατρο του 20ου αιώνα. Οπότε ήταν η λογοτεχνία μεν, αλλά η κινηματογραφική λογοτεχνία, η θεατρική λογοτεχνία, το θεατρικό κείμενο, το κινηματογραφικό κείμενο, γιατί ήξερα πως κάποια στιγμή ήθελα να ασχοληθώ με περισσότερα πράγματα από τη λογοτεχνία.
0: Γι' αυτό κάνεις και αυτού του είδους τις συναντήσεις. Τώρα το καταλαβαίνω. Και αυτή που είδα στη Μυτιλίνη, δηλαδή να μιλάς με αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις του Χατζηδάκη και να ακούγεται η μουσική. Μέχρι πρόσφατα αυτή την κουβέντα, την καταπληκτική με τον Μιχαήλ Μαρμαρινό.
1: Στη Λέσχινη του Ηλίσιαν, ναι. Προχτές.
0: Να μιλάς, ας πούμε, με ανθρώπους της τέχνης, αλλά λίγο ένα βήμα παραπέρα αλλιώς.
1: Ναι, γιατί είναι το υπόβαθρο είναι ακαδημαϊκό στην ουσία, είναι πανεπιστημιακό, ναι. Οπότε δεν είναι ίδια, δεν είναι η προσέγγιση.
0: Κάνω μια συνέντευξη και
1: κάνω μια συνέντευξη.
0: Την αρχή, το τέλος, ναι.
1: Έχει μεγαλύτερο βάθος, έχει μεγαλύτερο εύρος. Εκεί ίσως σε κάνει να βλέπεις τα πράγματα από μεγαλύτερο ύψος, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή να βλέπεις τα πράγματα από πάνω, από ψηλά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί τα πράγματα πρέπει να πηγαίνουμε στο βάθος των πραγμάτων. Η επιφάνεια είναι εύκολη και μας παραπλανά, είναι και παραπλανητική.
0: Γιατί το λες αυτό τώρα, ειδικά?
1: Όχι, δεν το λέω μόνο τώρα, πάντα η επιφάνεια.
0: Καμιά φορά είναι και βοηθητική.
1: Είναι βοηθητική.
0: Το λέω από την άποψη, όταν υπάρχει κάτι που σε πονάει πολύ, είναι κάτι πολύ βαρύ, καμιά φορά χρειάζεται και η επιφάνεια. Και όχι τόσο πολύ να σκάβεις, μιας και το αναφέρεις. Καταλαβαίνω τι λες.
1: Την επιφάνεια δεν την εννοώ μόνο ως κάτι επιφανειακό. Εννοώ αυτό που βλέπεις άμεσα. Αυτό που βλέπεις άμεσα δεν είναι απαραίτητα η πραγματικότητα.
0: Δηλαδή
1: πίσω από αυτό
0: λίγο
1: υπάρχουν άλλα πράγματα. Αυτά προσπαθώ να δω. Αυτά προσπαθώ να ανακαλύψω.
0: Και όση ώρα τώρα το λες, γι' αυτό θέλω να το ξαναπώ. Ήμουν πολύ τυχερή που το παρακολούθησα. Να, πώς έλεγες στον Μαρμαρινό προχθές, ποια είναι η άποψή σου, ας πούμε, για τις παραστάσεις του? Του έλεγες ότι τα κάνεις σε μορφή λιτανίας ή ιεροτελεστίας, και απαντούσε εκείνος: όχι, δεν έχω στο μυαλό μου ούτε λιτανία ούτε ιεροτελεστία. Το λέω τώρα αυτό, φίλες και φίλοι, που συνομιλούμε εδώ με τον Γιώργο Αρχιμανδρίτη, ο οποίος είναι συγγραφέας και ένα σωρό άλλα πράγματα, ότι οι εικόνες, πόσο πολύ ισχυρές είναι όλων των ανθρώπων, αλλά τι μπορεί να κρύβεται από πίσω, Γιώργο?
1: Και επιπλέον το ίδιο ενός έργου τέχνης, δηλαδή αυτή η στιχομηθεία που μόλις ανέφερες, είναι ενδεικτική του γεγονότος ότι όταν ένας δημιουργός δημιουργήσει κάτι, ο Μιχαήλ Μαρμαρινός μια παράσταση για παράδειγμα, φεύγει από εκείνον. Όταν αυτό προσλαμβάνεται από το κοινό, από το θεατή, εμένα για παράδειγμα, εγώ το ερμηνεύω με κάποιο συγκεκριμένο 100 τρόπο.
0: 100 άνθρωποι να είμαστε, 100 διαφορετικές ερμηνείες.
1: Οπότε ακόμη και αν δεν ήταν στην πρόθεση του δημιουργού να πει
0: αυτό το πράγμα,
1: εγώ έτσι το έχω προσλάβει. Ναι. Και αυτό είναι και η μαγεία και το πολυδιάστατο του έργου τέχνης.
0: Του έργου τέχνης. Γιατί είπες, ας πούμε, κάποια στιγμή: α, όλο λάθος το κατάλαβα. Και σου είπε: όχι, αυτό κατάλαβες εσύ. Γιατί ο καθένας. Αυτό το παθαίνω πολλές φορές στις παραστάσεις. Όταν βγαίνουμε έξω και είμαστε φίλοι και λέμε: τι κατάλαβε ο καθένας? Λέμε: όχι, ρε εσύ. Δεν έγινε αυτό. Μα για τον καθένα μιλάει τελείως διαφορετικά.
1: Μα ακριβώς, και όταν διαβάζεις, ας πούμε, ένα βιβλίο, δεν είναι ένα βιβλίο. Είναι τόσα βιβλία όσοι και οι αναγνώστες του.
0: Και τόσα όχι βιβλία όσοι και οι αναγνώστες του,
1: Σίγουρα. Είναι σαφέστατο αυτό. Και ακόμη, όχι μόνο όσοι αναγνώστες του, αλλά ακόμη και ένας αναγνώστης, αν διαβάσει το ίδιο βιβλίο σε διαφορετικές στιγμές της ζωής του, δεν πρόκειται για το ίδιο βιβλίο.
0: Ναι. Θυμάμαι, ας πούμε, να έχω διαβάσει τα 12 μου, το Χριστός ξανασταυρώνεται. Τώρα που το ξανάπιασα στα χέρια μου, είναι άλλο
1: ακριβώς
0: πράγμα. Άλλο βιβλίο, σαν να είναι άλλο συγγραφέα. Γιατί είμαι εγώ άλλη.
1: Ακριβώς. Και γίνεται και αυτό. Δηλαδή, και όταν ένα έργο τέχνης, ένα βιβλίο για παράδειγμα, έχει αυτό το βάθος που λέγαμε πριν, έχει αυτό το οικουμενικό στοιχείο, το πανανθρώπινο, όσες φορές και να το διαβάσεις, θα ανακαλύψεις και άλλα πράγματα, και άλλα και άλλα. Είναι ένας πλούτος που είναι αστήρευτος.
0: Πριν μιλήσουμε για τα βιβλία που έχεις γράψει, κάπου διάβασα και θέλω να μου πεις τι δώρο σου έκανε η Kate Moss. Τι δώρο σου έκανε η Kate Moss και πού την ξέρεις εσύ την Kate Moss? Και πολλούς ξέρεις, πολλούς ξέρεις.
1: Την Kate Moss την είχα γνωρίσει, είχαμε συναντηθεί στο Μαρακές.
0: Το σούπερ μόντελ, όσοι δεν γνωρίζετε ποια είναι η Kate Moss.
1: Το 2006, όταν λάνσαρε το πρώτο της άρωμα.
0: Ναι.
1: Και βρεθήκαμε τέλος πάντων με κάποιο τρόπο εκεί και... Ναι, δεν ξέρω τι θέλεις να σου
0: τι
1: πω.
0: Τι δώρο σου έκανε, γιατί έχεις πει ότι... Α, δεν μπορείς να το πεις.
1: Όχι, δεν είναι θέμα. Ναι, μια βεντάλια. Δεν έχει σημασία. Δεν...
0: Νόμιζα θα σου έκανε δώρο το άραμα.
1: Όχι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εμένα αυτό που έτσι με σένα με έχει πραγματικά συνεπάρει, γιατί έχω γίνει πια γκρούπι τον τελευταίο καιρό, είπαμε, σε παρακολουθώ από εκεί που πηγαίνεις.
1: Αυτό αρχίζει να με ανησυχεί, βέβαια.
0: Γιατί?
1: Γιατί όταν πηγαίνω στο Μουσείο Τεριάλ στη Μυτιλίνη και σε βλέπω μπροστά μου. Όταν
0: σιγά μην δεν ήμουν.
1: Όταν συνομιλώ με τον Μιχαήλ Μαρμαρινό στην Αθήνα και ξανά σε βλέπω μπροστά
0: μου. Θα κοιτάς το κοινό. Και θα με ψάχνεις, να ξέρεις.
1: Θα κοιτάω πίσω μου, αυτό είναι το θέμα, πίσω. Σιγά σιγά.
0: Εμένα αυτό που έτσι μου αρέσει πάρα πολύ και με συνεπήρε στην όλη πορεία σου είναι όλοι αυτοί οι πολύ σπουδαίοι άνθρωποι που έχεις γνωρίσει και έχεις συνομιλήσει. Και αυτό τώρα κυρίως ήθελα. Σε ποιον στέλνεις φιλιά, ποιος είναι απ' έξω?
1: Στον Ηλία τον Αδιπλή.
0: Α, μάλιστα. Φιλιά, έχεις και πολύ κόσμο γνωστό εσύ εδώ και έχεις γνωρίσει και πάρα πάρα πολύ κόσμο. Λοιπόν, από ποιον θες να ξεκινήσουμε μέχρι να πάμε στο διάλειμμα για να πάμε και τι? Αμισό, ωραία, θα κάνεις πρόμο. Από ποιον θες να ξεκινήσουμε, ποιον θα μου πεις, ποιος είναι η πιο ενδιαφέρουσα προσωπικότητα που...
1: Όχι, δεν θα το θέσουμε έτσι. Θα πούμε ποια είναι η πρώτη προσωπικότητα.
0: Ποια είναι?
1: Ο Μίκης Θεοδωράκης.
0: Το γεγονός ότι ήμουνα σε όλες τις μέρες του προσκυνήματος εκεί στην κηδεία του και δεν τον έχω δει ποτέ ζωντανά. Τρομερό. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, επιστροφή παρέα.

0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: City Student Hot Takes.
3: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
4: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
5: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
6: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα CU Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
7: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
9: Γιατί με την πίγου νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
10: Ο αγώνας αρχίζει.
11: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 2610-225-070.
12: Κατάστημα! Κατάστημα!
13: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
14: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
15: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
14: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
15: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
16: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
15: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
17: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
18: Στην Αμόλυβδη και τον Οκτώβριο εξετάζει η κυβέρνηση, όπως δήλωσε σήμερα στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας μέσα σε ένα 24ωρο από τους οίκους αξιολογήσεις Moody's και Scope επιβεβαιώνει την εικόνα της Ελλάδας ως νησίδας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας, τονίζει σε ανάρτηση ο Πρωθυπουργός. στις φλόγες έχει τυλιχθεί δεξαμενή καυσίμων της Σαουδαραβικής εταιρείας πετρελαίου Αράμκο, η οποία βρίσκεται κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, όπως μετέδωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου. Παράλληλα, αναφέρονται πολύ σοβαρά προβλήματα στο διεθνές αεροδρόμιο. Η συμφωνία στην οποία κατέληξε ο Ντόναλντ Τραμπ με τη Δανία για τη Γροιλανδία θα ενισχύσει την ασφάλεια της Αρκτικής, τόνισε ο Δανός Υπουργός Εξωτερικών. Με βάση τη συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία και θα απαγορεύεται σε αντιπάλους τους, όπως η Κίνα και η Ρωσία, να δημιουργήσουν εκεί δικές τους βάσεις. Από τις 8 σήμερα το βράδυ ως τις 11 αύριο το βράδυ θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην Οδό Αθηνά, στην Καραγιώργη Σερβίας και σε τμήματα της Ερμού, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Και ο καιρός αρέσει νεφώσεις αύριο στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
19: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Είμαστε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μαζί με τον Γιώργο Αρχιμανδρίτη, ο οποίος είναι συγγραφέας, ραδιοφωνικός παραγωγός, παραγωγός εκπομπών, πνευματικός άνθρωπος εδώ. Και γιατί έχουμε επιλέξει αυτό το κομμάτι, που είναι από τα αγαπημένα σου?
1: Γιατί είναι Μίκης, γιατί είναι ο Οδυσσέας Ελίτης,
0: ναι.
1: Γιατί είναι Μπιθικότσης, γιατί είναι αξιονεστή, μνημειώδες έργο και ποιητικό και μουσικό, αλλά στην ουσία είναι η βίβλος της σύγχρονης Ελλάδας.
0: Δεν ακούγονται συχνά στα ραδιόφωνα, να ξέρεις, αυτά τα κομμάτια.
1: Κακώς.
0: Ναι, καταλαβαίνεις τι λέω. Για πες μου λίγο για την εκδήλωση που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Στη Σορβόνη, ναι, κάναμε μια πολύ μεγάλη εκδήλωση αφιερωμένη στον Οδυσσέα Ελίτη.
0: Ναι.
1: Στη Γαλλική Ραδιοφωνία είχα κάνει πριν από μερικούς μήνες το ντοκιμαντέρ για τη ζωή και το έργο του Οδυσσέα Ελίτη, τον σταθμό France Culture, που είναι ο σταθμός πολιτισμού της δημόσιας γαλλικής ραδιοφωνίας, με πολλές μαρτυρίες για τη ζωή και το έργο του Ελίτη. Οπότε στη Σορβόνη, πριν από μερικές μέρες, στις 8 Σεπτεμβρίου, κάναμε μια μεγάλη εκδήλωση όπου εγώ έδωσα μια διάλεξη για την ποιητική του Οδυσσέα Ελίτη, με πολλά αρχεία και από το Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων της Γαλλίας, τα γαλλικά οπτικοακουστικά αρχεία, και από τα αρχεία της ΕΡΤ,
0: ναι.
1: Από συναυλίες του Μίκη Θεοδωράκη, που ακούσαμε και το τραγούδι αυτό που μόλις ακούστηκε, το «Τις αγάπης αίματα».
0: Ναι.
1: Και ήταν μια βραδιά πολύ ιδιαίτερη, διότι στο δεύτερο μέρος της βραδιάς απήγγειλε, διάβασα, έκανε ανάγνωση του μονογράμματος του Ελίτη η Σαντρίν Ντουμά, η ηθοποιός. Και αυτό που είναι πολύ ιδιαίτερο με τον Ελίτη στη Γαλλία είναι ότι, επειδή ο Ελίτης μιλούσε πάρα πολύ καλά γαλλικά, μπορούσε να κρίνει την ποιότητα των μεταφράσεων, οπότε απαγόρευε πολύ συχνά τις μεταφράσεις στη Γαλλία.
0: Αλήθεια.
1: Γι' αυτό και δεν υπάρχουν πολλές μεταφράσεις των ποιημάτων του Ελίτη στη Γαλλία.
0: Γιατί σκέψω ότι πάρα πολλές λέξεις ελληνικές, πώς να αποδοθούν, πόσες φορές έχουμε πει, ας πούμε, το φιλότιμο μπορεί να αποδοθεί στη γαλλική γλώσσα?
1: Μπορεί, ίσως όχι ακριβώς όπως το λέμε
0: αυτό
1: εμείς, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Στον Ελίτη ήταν πολύ πιο περίπλοκο το γλωσσικό, όχι μόνο και οι έννοιες αλλά και τα γλωσσικά επίπεδα, γιατί ο Ελίτης χρησιμοποιούσε αρχαίες ελληνικές λέξεις, μεσαιωνικές λέξεις, βυζαντινές, ήταν ο ίδιος γλωσσοπλάστης, έφτιαχνε δηλαδή λέξεις που δεν υπάρχουν, οπότε αυτό πώς να το αποδώσεις σε μια άλλη γλώσσα. Και οι μεταφράσεις που υπάρχουν, ας πούμε, στα ιταλικά, η Πάολα Μαρία Μινούτσι, που έχει μεταφράσει πολύ Ελίτη, συνεργαζόταν με τον Ελίτη, δηλαδή συνομιλούσαν,
0: ναι.
1: με αυτή την έννοια εννοώ, συνεργαζόταν, ναι. Δηλαδή του έλεγε αυτή η λέξη τι σημαίνει, δεν υπάρχει, έλεγε για παράδειγμα ο Ελίτης, πάνω σε τι βασίστηκε, ας πούμε, ο ποιητής για να τη δημιουργήσει. Οπότε, αλλά στη Γαλλία δυστυχώς, ναι, δεν υπήρχαν. Αλλά βέβαια τώρα υπάρχουν όλο και περισσότερες
0: μεταφράσεις,
1: κυρίως όμως των πεζών,
0: ναι.
1: Κειμένων του Ελίτη.
0: Πριν θα συνεχίσουμε αυτό που λέγαμε για τις σημαντικές συνεντεύξεις και γνωριμίες που έχεις κάνει με πνευματικούς ανθρώπους και μου είπες για τον Μίκη Θεοδωράκη, πριν πάμε εκεί να διαβάσω κάποια μηνύματα, θα μου επιτρέψεις, γιατί και ο Βάκης από το Παγκράτη που με ρωτάει ποιο ήταν το κομμάτι, για να μην το ξεχάσω, σε παρακαλώ πολύ να το πω, ένα κομμάτι που έπαιξε στις 4 παρατέταρτο αν δεν κάνω λάθος, αυτό είναι το Under a Violet Moon, Blackmoor's Night and Candice Night. Καλησπέρα στο Φαλακρό Τουρκουβούνη, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Και ο Γιώργος από τη Θεσσαλονίκη, κύριε Γιώργο Αρχιμανδρίτη, μου λέει ότι χαιρετισμού στην κυρία Αλεξάνδρα Αρχιμανδρίτη, θεία σου, η οποία ήταν επί χρόνια διευθύντρια σε γυμνάσιο του Παλαιού Φαλήρου και ήμουν καθηγητής.
1: Πράγματι.
0: Είδες πως το ραδιόφωνο μας φέρνει κοντά.
1: Και η οποία ελπίζω να μας ακούει αυτή τη στιγμή.
0: Η θεία σου.
1: Βεβαίως.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, είχε την τύχη να γνωριστείς με τον Μίκη Θεοδωράκη.
1: Ναι, είχα την τύχη να γνωριστώ με τον Μίκη, έχοντας πρώτα κάνει ένα ντοκιμαντέρ, το ντοκιμαντέρ για τη ζωή και το έργο του στη Γαλλία.
0: Ναι.
1: Αρχίσαμε λοιπόν να βλεπόμαστε πολύ συχνά και περνούσαμε πολλές
0: ζωή σου τώρα είναι αυτή.
1: Ήταν 2002-2003, μεταξύ.
0: Στα τελευταία χρόνια πια τη.
1: Ναι,
0: όχι στα πολύ τελευταία.
1: Το 2005 ήταν 80 ετών ο Μίκης. Άρα γνωριστήκαμε
0: όταν. Ήταν.
1: Ναι, όχι, βεβαίως ήταν μια χαρά. Αστήρευτος όπως πάντα. Περνούσαμε πολλές ώρες μαζί.
0: Είχε πολύ χιούμορ αυτός ο άνθρωπος.
1: Είχε πολύ χιούμορ, πράγματι. Πολύ πράγματι. Αλλά είχε και αυτό που με άγγιζε πολύ στο Μίκη. Ήταν πέρα από το τεράστιο, τεράστιο ταλέντο του και την προσφορά του στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Ήταν ότι ως άνθρωπος είχε μια μελαγχολία παράλληλα με το χιούμορ που αναφέρεται. Και αυτό έβγαινε πάρα πολύ και στα τραγούδια του. Δηλαδή εγώ το ένιωθα πολύ βαθιά αυτό που, ας πούμε, όταν, αυτό που ένας ακροατής, αυτός που ακούει, ναι, τα τραγούδια του Μίκη, που είναι σαν να τον διαπερνά ένα βέλος.
0: Είναι ένα κύμα, ρε παιδί, ψαρωτικό.
1: Ναι, το οποίο όμως πάει κατευθείαν αυτό το βέλος, έτσι το έχω στο μυαλό μου εγώ, κατευθείαν στην καρδιά. Λίγοι συνθέτες έχουν αυτή τη δύναμη να, με μερικές νότες να σε διαπερνούν. Όχι, όπλος να, ή ας πούμε με άλλες μελωδίες του Μίκης ή με ρυθμούς, γιατί είχε πάρα πολύ πλουσίους ρυθμούς στα τραγούδια του, σε συνέπαιρνε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή με μερικά τραγούδια ήθελες να κατεβείς στο δρόμο να διαδηλώσεις υπέρ της ειρήνης, υπέρ της δημοκρατίας, ακόμη και αν ζεις σε χώρα ειρηνική. Και αν ζεις σε χώρα.
0: Αυτό το συνέστημα.
1: Αυτό που σε συνεπέρνει σαν κύμα που έλεγες προηγουμένως.
0: Δηλαδή εσείς βρισκόσασταν σε στιγμές χαλάρωσης. Γιατί δεν θα μιλούσατε συνέχεια να σημειώνεις για να γράφεις.
1: Όχι,
0: θα και στιγμές χαλάρωσης.
1: Όχι, αλλά κατέγραφα. Τον ηχογραφούσα.
0: Τον ηχογραφούσες.
1: Δηλαδή από ένα σημείο και πέρα τον ηχογραφούσα, γιατί συνειδητοποίησα πολύ γρήγορα ότι αυτό που ζούσα είναι μια σπάνια τύχη για έναν άνθρωπο. Δεν είναι.
0: Αυτό καλά, που, δεν είναι καθημερινότητα.
1: Δεν μπορεί να είναι
0: να
1: καθημερινότητα. Ακριβώς. Οπότε όταν ερχόμουν από το Παρίσι.
0: Υπήρχε κομμάτι που σου έλεγε δεν θέλω να τα χρησιμοποιήσεις. Έλεγε με πράγματα.
1: Όχι.
0: Και εγώ αυτό νομίζω. Γιατί
1: όχι.
0: Ήταν ένας άνθρωπος πάρα πολύ έτσι, με τη δύναμη της γνώμης του και ελεύθερος. Και...
1: ίσα που εγώ θεωρούσα ότι κάποια πράγματα δεν έπρεπε.
0: Για να τον προστατεύσεις.
1: Νόμιζα ότι δεν έπρεπε.
0: Ναι.
1: Και μου έλεγε όχι, θα το βάλουμε. Όχι, ήταν ένας άνθρωπος που είχε. Όχι απλώς το θάρρος της γνώμης του, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αψηφούσε τα πάντα. Ο Μίκης αψήφισε το θάνατο πολλές φορές.
0: Πολλές φορές. Θυμάμαι μάλιστα ότι έλεγε χαρακτηριστικά, υπήρχαν πολλές φορές άνθρωποι που και από το σπίτι του από κάτω είχαν επιτεθεί, είχαν ρίξει διάφορα ή λέγαν για εκείνον, για διάφορες πολιτικές επιλογές του κτλ. Και θυμάμαι να λέει, και είχα περάσει από κάτω στο σπίτι του. Κάτω από την Ακρόπολη εκεί, ότι δεν φοβάμαι τίποτα, κοιμάμαι με ανοιχτά τις πόρτες και τα παράθυρα. Και ήταν όντως ανοιχτά τα παράθυρα του. Δηλαδή ήταν άνθρωπος που δεν ξέρω, δεν φοβόταν. Τα είχε ζήσει όλα, είχε ζήσει και πάρα πολλά.
1: Είχε πάρα ζήσει πολλά. Πάρα πολλά και από πολύ μικρή ηλικία.
0: Πολύ
1: ο
0: Μίκης
1: ήταν μέσα στους αγώνες και μέσα στη δημιουργία από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Οπότε δεν. Τι να φοβηθεί, πήγε εξορία, φυλακίστηκε, αρρώστησε. Τι να φοβηθεί ο Μίκης.
0: Και πώς ήρθε η γνωριμία μετά με τον Γιάννη Μπεχράκη, μια από τις συγκλονιστικότερες ομιλίες που έχω ακούσει ποτέ στο TEDx, ήταν ο Μπεχράκης. Από κάτω ήμασταν εκατοντάδες άτομα που είχαμε μείνει με το στόμα ανοιχτό. Φοβερός Γιάννης Μπεχράκης.
1: Κοίταξε, αυτό ήταν το τελευταίο, είναι το πιο πρόσφατο βιβλίο στην Ελλάδα, ναι, ο Μπεχράκης. Είναι μια αλυσίδα από γεγονότα, δεν μπορώ να θυμηθώ πια. Πώς
0: γνωριστήκαμε, με έναν
1: πώς,
0: άνθρωπο
1: ακριβώς,
0: μετά, ναι,
1: ακριβώς.
0: Αυτός το ρωτάω.
1: Αλλά ας πούμε με τον Γιάννη Μπεχράκη είχα ήδη αρκετές ηχογραφήσεις και το βιβλίο που βγήκε εκδόθηκε μετά το θάνατό του.
0: Α, μετά το θάνατό του.
1: Ναι, γιατί δεν υπήρχε τίποτα για τον Γιάννη Μπεχράκη. Οπότε ήταν, δηλαδή είναι σπάνιο.
0: Κατέγραψε την ιστορία του.
1: Ακριβώς.
0: Κατέγραψε
1: το λόγο του.
0: Το λόγο του,
1: Ναι.
0: Από εκείνον τι θυμάσαι? Κάτι που
1: την ανθρωπιά του.
0: Που φαινόταν και στις φωτογραφίες.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, όταν αυτές οι φωτογραφίες, όπως λέγαμε και προηγουμένως για το Μίκη, αυτή η μουσική δεν μπορεί να έχει γραφτεί από έναν άνθρωπο που δεν έχει αυτό το τεράστιο ταλέντο και την τεράστια ευαισθησία και τεράστια επαφή με τον πυρήνα της ανθρώπινης φύσης, με την αγάπη για τον άνθρωπο. Αυτό είχε και ο Γιάννης Μπεχάκης ακριβώς.
0: Αγάπη για τον
1: αυτό
0: άνθρωπο.
1: Αντίστοιχα το αποτύπωσε στις φωτογραφίες του, όταν ας πούμε βλέπεις αυτή τη φωτογραφία του πατέρα.
0: Που σηκώνει το παιδί και προχωράει.
1: Έχει, ακριβώς μέσα στη βροχή.
0: Είναι η κοινωνία μας ολόκληρη.
1: Που αυτός ο πατέρας βλέπουμε να έχει, ας πούμε, σαν μανδύα, μια κάπα. Που το φυσάει, ας πούμε, ο άνεμος και η βροχή. Που στην ουσία αυτή η κάπα ήταν σακούλα σκουπιδιών. Την οποία είχε ανοίξει για να μην βραχεί. Και είχε την κόρη του στην αγκαλιά του. Και
0: ήταν σακούλα σκουπιδιών αυτό που βλέπω τώρα.
1: Αυτό που βλέπουμε στη φωτογραφία αυτή την ιστορική.
0: Και πώς έχει τα χείλη του στο λαιμό του παιδιού.
1: Ναι.
0: Ιστορική φωτογραφία.
1: Ο Γιάννης ο Μπεχράκης όταν συνέλαβε με το βλέμμα του αυτή τη σπάνια στιγμή, ταυτίστηκε με αυτόν τον άνθρωπο, γιατί και ο Γιάννης είχε και έχει πάντα μια κορούλα, οπότε ταυτίστηκε με αυτόν τον...
0: Η ανιψιά μου που ήταν μαζί μου εκείνο το βράδυ στο Τεριάντ, στη Μυτιλήνη τώρα, και μου λέει τι ωραία γοητευτική αφηγηματική φωνή, όπως ακριβώς στο Τεριάντ.
1: Ευχαριστούμε την ανιψιά σου, Μαρία Δουρουδή.
0: Λοιπόν, όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, συνομιλούμε με τον Γιώργο Αρχιμανδρίτη, ο οποίος μας λέει εδώ ιστορίες από τις πολύ ενδιαφέρουσες προσωπικότητες που έχει γνωρίσει. Ωραία, εγώ ξεκινήσαμε από το Θεοδωράκη και πήγαμε στο τέλος στο Γιάννη Μπεχράκη. Πες μου και ανάμεσα, ποιοι άλλοι έχουν.
1: Πολλοί
0: κόσμος, αλλά πες μου κάποιους που έχει χωρίσει. Εγώ.
1: Λατρεύω, όχι λάτρευα μόνο, τη Σιλβή Γκυλέμ, τη χορεύτρια. Θεωρώ την κορυφαία χορεύτρια όλων των εποχών. Δεν είναι αυτή η δύναμη. Η σωματική, η ρώμη, η ευληγησία, το ταλέντο, η ερμηνεία ήταν κάτι το απίστευτο. Ο Μπεζάχ ήταν κάτι πολύ. Ήταν πολύ δύσκολη κιόλας η συνάντηση με τον Μπεζάχ, γιατί.
0: Χορογράφος.
1: Ο χορογράφος, ο διάσημος χορογράφος. Φυσικά ο Μωρίς Μπεζάχ, που είχα πάει για να κάνω στη Λοζάνη, για να κάνω τον ντοκιμοντέρ για τη ζωή και το έργο του Μάνου Χατζηδάκη για το γαλλικό ραδιόφωνο. Και ο Μωρίς Μπεζάχ ήταν φίλος του Μάνου Χατζηδάκη και είχε χορογραφήσει τους Όρνηθες σε μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, Όρνηθες του Αριστοφάνη, τις μπαλάντες της Οδού Αθηνάς. Οπότε πήγα να τον ηχογραφήσω στη Λοζάνη και ήταν από τις πρώτες μου ηχογραφήσεις.
0: Είχε ήταν τέτοιο ποτέ στην Ελλάδα?
1: Πολύ βεβαίως, πολλές φορές. Ήταν τόσο τέτοιο το άγχος μου, τέτοια η αγωνία μου μπροστά σε αυτό το μύθο του χορού, που ήταν προς το τέλος της ζωής του, ήταν 80 ετών, που όταν τον ρωτούσα κάτι, αυτός απαντούσε, αλλά απαντούσε πολύ σύντομα, έκλεινε πολύ γρήγορα τις απαντήσεις του, δεν ανέπτυσε, δεν εμβάθυνε.
0: Αυτό είναι το άγχος των περισσότερων δημοσιογράφων.
1: Τεράστιο αυτό το άγχος, γιατί όταν ρωτάς, όταν έχεις κάνει τόσο ταξίδι, ήμασταν ολόκληρο συνεργείο από το Παρίσι στη Λοζάνη και έβγαζα πολύ λίγα πράγματα, έβγαιναν. Οπότε όταν σταματούσε να μιλάει, εγώ από το άγχος της σιωπής, γιατί η σιωπή είναι πάρα πολύ δύσκολο να την αντέξει κανείς. Εγώ λοιπόν δεν ήθελα να καλύψω το κενό της σιωπής και προχωρούσα στην επόμενη ερώτηση.
0: Τα και η επόμενη δεν απάντηση. Είναι κενό, είναι και ωραία η σιωπή.
1: Μα βεβαίως. Αυτό όμως το
0: μιλάει.
1: Έμαθα μετά.
0: Μετά το μαθαίνεις.
1: Αυτό το συνειδητοποίησα μετά. Γιατί η σιωπή σε οθεί να ψάξεις, να σκάψεις μέσα σου και να βρεις
0: το
1: επόμενο. Οπότε ήταν δύσκολη με αυτή την έννοια, αλλά το θυμάμαι με χαμόγελο πια. Δηλαδή ήταν. Ο Μπεζάχ λοιπόν, η Ζαν Μωγό ήταν μια υπέροχη γνωριμία που είχαμε πολύ μεγάλη επαφή, συχνή επαφή για πολλά χρόνια στο Παρίσι.
0: Η πρώτη κυρία της Γαλλίας με την οποία επίσης.
1: Η Ντανιέλ Μιτερό με την οποία γράψαμε και βιβλίο μαζί, βέβαια. Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος η Ντανιέλ Μιτερό, με την οποία γνωριστήκαμε χάρη στο Μίκη. Δηλαδή όταν έβγαλα το βιβλίο για το Μίκη, ήρθε στην Ελλάδα, ήρθαμε μαζί με την Ντανιέλ Μιτερό στην Ελλάδα για να μιλήσει στην παρουσίαση του βιβλίου και για να δει το Μίκη μετά από τουλάχιστον 20 χρόνια που είχαν να ειδωθούν. Οπότε ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή. Και μετά γράψαμε ένα βιβλίο μαζί και βλεπόμασταν μέχρι το θάνατό της το 2012. Τι να πρωτοπώ, το Θόδωρο Αγγελόπουλο, να πω τον Τίτο Πατρίκιο, να πω πολλούς. Το Σιγάκ.
0: Από αυτούς όλους τους ανθρώπους, ας πούμε, τώρα που αναφέρεις, εγώ λέω πολλές φορές στην εκπομπή, που σ' ακούω, ας πούμε, σε ένα τώρα, μ' αρέσει πολύ το storytelling, μ' αρέσει πολύ η αφήγηση. Να ακούω έναν άνθρωπο να αφηγείται, ξέρεις, πορεία, πράγματα που θυμάται κι αυτός. Εσένα, τι είναι αυτό που σε συγκινεί? Γιατί, ναι, έχεις μια προσωπικότητα απέναντί σου, είναι ο Μίκης Θεοδωράκης, είναι ο Μωρίς Μπεζάρ, είναι άνθρωποι. Έχω ένα έργο, ναι, το ξέρουμε, αυτό είναι το αντικειμενικό. Αυτό όμως που εσένα σε συγκινεί, σαν Γιώργο Αρχιμανδρίτη, να σου πει μια τέτοια μεγάλη προσωπικότητα, τι είναι, τι μπορεί να σου αφηγηθεί και να σε συγκινήσει?
1: Είναι να μάθω, να καταλάβω, να αντιληφθώ τον τρόπο πώς έγιναν αυτό που είναι. Αυτό δεν είναι απλώς με συγκινεί, είναι βαθύ το ενδιαφέρον μου για αυτό το πράγμα. Δηλαδή στην ουσία ενδιαφέρομαι για τις ζωές των ανθρώπων, ενδιαφέρομαι για τη ζωή, για το πώς γινόμαστε αυτό που είμαστε. Ή γινόμαστε, είμαστε κάτι ορισμένο και τελειωτικό, ή είμαστε κάτι που συνεχώς μεταβάλλεται σε ένα συνεχές γίγνεσθε.
0: Έχεις δώσει απάντηση σε αυτό?
1: Ναι, φυσικά.
0: Και τι λες?
1: Είναι αυτό, το συνεχές γίγνεσθε. Δηλαδή συνεχώς αλλάζουμε, συνεχώς εξελισσόμαστε, συνεχώς πλουτίζουμε, συνεχώς. Αυτό είναι υπέροχο. Δηλαδή όταν σταματάει αυτό, σταματάει και η ζωή. Ακόμη και όταν είμαστε εν ζωή. Δηλαδή όταν αυτή η όρεξη να ανακαλύψεις καινούργια πράγματα και να ανακαλύψεις τον εαυτό σου μέσα από αυτά.
0: Και η περιέργεια είναι αυτή που σε κρατάει και ζωντανό.
1: Ναι.
0: Να θες να μαθαίνεις.
1: Αυτό.
0: Δεν σταματάει ποτέ αυτό το πράγμα.
1: Δεν πρέπει να σταματήσει.
0: Όταν μου λένε κάποιες φορές, καλά, τώρα τον ανακάλυψες αυτόν και τον διαβάζεις. Τώρα.
1: Τώρα.
0: Τώρα είναι η στιγμή που θέλω. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν διαβάσει ποτέ Καζαντζάκη στη ζωή τους. Δεν πειράζει. Διάβασε και στα 50.
1: Βεβαίως. Στα 50 και στα 60.
0: Στα 60 και όποτε θες. Δεν σταματάει ποτέ.
1: Το τέλος δεν πρέπει να έρθει πριν το πραγματικό τέλος, πριν το φυσικό τέλος. Δηλαδή είναι κρίμα. Δηλαδή δεν μπορείς να είσαι εν ζωή και συνειδητά να αποφασίσεις ότι δεν είσαι εν ζωή. Με την έννοια ότι δεν πρέπει να σταματήσεις να ζεις πριν το φυσικό τέλος.
0: Να.
1: Είναι σχεδόν ιεροσιλία. Είναι ιεροσιλία. Απέναντι στο ιερό δώρο αυτό που έχουμε, και το ιερό δεν το εννοώ καθόλου με την θρησκευτική έννοια. Το εννοώ με τη βαθιά υπαρξιακή έννοια του ότι αυτό που είμαστε, τουλάχιστον οι άνθρωποι, που είναι το ασύλληπτο.
0: Το
1: πώς γίνεται ένας άνθρωπος και το πώς αναπτύχθηκε αυτός ο πολιτισμός,
0: ναι.
1: Πώς είναι δυνατόν από το μηδέν ή από το μηδέν, ερωτηματικό.
0: Ναι. Πολλά
1: από το Big Bang, πώς εξελίχθηκε και έγινε αυτό το θαύμα, το ανεξήγητο, που γι' αυτό και οι άνθρωποι πιστεύουν στο Θεό ή πιστεύουν σε οτιδήποτε. Γιατί δεν μπορεί να εξηγηθεί. Δεν μπορεί ο νους ο ανθρώπινος να συλλάβει την ίδια μας τη φύση.
0: Και πάνω σε αυτό που λες, για να βάλουμε το κομμάτι που επέλεξε ο Γιώργος Δήμητρα, φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος, να μας εξηγήσεις και γιατί. Εγώ σκεφτόμουν, μιλούσα πριν με έναν παιδό νευροχειρουργό στο Αγία Σοφία. Επειδή λες για θαύματα, που υπάρχουν και τέτοιου είδους θαύματα, όταν ένας άνθρωπος 600 γραμμάρια τον πιάνει στο χέρι σου και τον χειρουργείς και μετά είναι όρθιος, αυτό κι αν είναι θαύμα. Επειδή λέγαμε το θαύμα της ανθρώπινης φύσης για να σταθεί κάποιος όρθιος στην επιστήμη.
1: Είναι το θαυμαστό της επιστήμης.
0: Της επιστήμης. Να ακούσουμε λίγο το κομμάτι και να μας πεις μετά γιατί το αγαπάς και αυτό.

0: ακούμε, Γιώργο?
1: Ακούμε «Αιωνιότητα και μια μέρα». Μουσική Ελένης Καραΐνδρου. Απίστευτο ταλέντο η Ελένη Καραΐνδρου. Να. Απίστευτη προσφορά της στην ελληνική μουσική, την παγκόσμια μουσική, όχι μόνο την ελληνική. Ταινίες του Θόδωρου Αγγελόπουλου που μας ταξίδεψαν και μας ταξιδεύουν μέσα στην ιστορία της Ελλάδας, στην ιστορία των Βαλκανίων, την ιστορία της Ευρώπης. Ναι. Είναι αυτή η μεγάλη δημιουργή που λέγαμε προηγουμένως. Αυτό είναι επίσης το θαύμα του πολιτισμού. Όχι μόνο το θαύμα της ζωής που λέγαμε, είναι αυτά είναι τα μεγάλα δώρα των ανθρώπων που έχουν αφιερώσει όλη τους τη ζωή σε πράγματα έξω από αυτό.

0: Ακούστε το Χάρη, εγώ κλαίω όταν ακούω αυτό το κομμάτι.
1: Πώς λέγεται?
0: Ο Χάρης.
1: Ο Χάρης, θα μπορώ να το ακούσω. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Εγώ να σας ευχαριστήσω.
1: Και ήρθες αυτό το απόγευμα εδώ μαζί μας, να μιλήσουμε έτσι λίγο για άλλα πράγματα.
0: Να μιλήσουμε για τα ουσιαστικά πράγματα. Γι' αυτό ήρθα.
1: Όταν, καλά το λες εσύ. Όταν είχα ξεκινήσει αυτή την εκπομπή, μου λέγανε πού νομίζεις ότι απευθύνεσαι? Στο κοινό αυτό. Γιατί όλα χρειάζονται
0: στο κοινό
1: σε αυτή τη ζωή.
0: Που όπως, σέβεσαι.
1: Ναι.
0: Διότι
1: θέλω
0: το
1: να
0: σέβεσαι.
1: Θέλω να πιστεύω. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ όλους σας.
1: Χαίρομαι πολύ που γνωριστήκαμε. Και τότε και στο εξής θα με καλήσει αυτά που κάνεις.
0: Βεβαίως.
1: Και αν δεν με καλήσει, εκεί θα είμαι, να το ξέρεις. Θα σε βρίσκω, Γιώργος Αρχιμανδρίτης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν και εσείς εδώ μαζί μου. Για 7η σεζόν συνεχίζουμε μαζί. Με το ίδιο μήνυμα θα συνεχίσω να σας αποχαιρετώ, όπως όλα αυτά τα χρόνια. Ψηλά το κεφάλι. Γεια σας.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπαιχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
7: Big Win, Big Win, Big Win, Big Win. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση Big Win.
6: Καταλάβατε? Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
14: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
15: Διζυγλικινικό.
14: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
15: Natural Factors.
14: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
16: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
18: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
19: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.

0: Ζάι 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συνεχίζει να μιλά ελληνικά η Deutsche Welle. Χθες το Γερμανικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο ακύρωσε απόφαση του περασμένου Φεβρουαρίου που προέβλεπε το κλείσιμο της ελληνικής υπηρεσίας στις αρχές του 2027 μετά από 62 χρόνια ζωής. Προηγήθηκε σειρά ελληνικών παρεμβάσεων, ακόμα και σε επίπεδο πρωθυπουργού. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Μητσοτάκης είχε θέσει το ζήτημα στον γερμανό καγκελάριο Friedrich Merz. Η Deutsche Welle είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την νεότερη ιστορία της Ελλάδας και ειδικά τον αντιδικτατορικό αγώνα. Το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle είναι βασικό συνεργάτης του Sky από το 1990. Οι αρχές του Λουξεμβούργου ανακοίνωσαν ότι διεξάγουν έρευνα αφού εντοπίστηκαν ντρόν στον εναέριο χώρο στην περίμετρο του κεντρικού αεροδρομίου της χώρας. Όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου, το βράδυ ανεστάλλει προσωρινά η εναέρια κυκλοφορία. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η χώρα συνεργάζεται με τους εταίρους της, το ΝΑΤΟ, αναφορικά με το περιστατικό. Ο Πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου διευκρίνησε ότι τις τελευταίες ημέρες έχει παρατηρηθεί παρουσία ενδεχομένως μεγαλύτερων μη επανδρομένων αεροσκαφών στον εναέριο χώρο. Πρόσθεσε ότι είναι πολύ νωρίς για να προσδιοριστεί η προέλευσή τους. Αναλύουμε την κατάσταση, σημείωσε στη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Παράλληλα, έντονη ανησυχία προκαλούν στη Βρετανία αναφορές για εμφάνιση μη επανδρομένων αεροσκαφών κοντά σε στρατιωτικές βάσεις σε διάφορα σημεία της χώρας εν μέσω της αυξανόμενης έντασης με τη Ρωσία και το Ιράν. Περίπου 340 drones εντοπίστηκαν σε εγκαταστάσεις του Υπουργείου Άμυνας ή κοντά σε αυτές τους τελευταίους 12 μήνες. Το προηγούμενο έτος είχαν καταγραφεί συνολικά 250 περιστατικά, ενώ το 2024 126. Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο ποιος κρύβεται πίσω από αυτές τις ενέργειες. Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας μέσα σε ένα 24ωρο από τους οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope επιβεβαιώνει την εικόνα της Ελλάδας ως νησίδας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας, επισημαίνει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Στις φλόγες έχει τυλιχθεί δεξαμενή καυσίμων της Σαουδαραβικής εταιρείας πετρελαίου Αράμκο, η οποία βρίσκεται κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, όπως μετέδωσε δημοσιογράφος του γαλλικού πρακτορείου. Παράλληλα, ο ιστότοπος παρακολούθησης πτήσεων Flight Radar 24 αναφέρει ότι υπάρχουν μεγάλα προβλήματα στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Ο ιστότοπος κατατάσσει το αεροδρόμιο στο ύψιστο επίπεδο σε ό,τι αφορά τα προβλήματα στη λειτουργία του, με πτήσεις να ακυρώνονται ή να καθυστερούν. Συνολικά 9 άτομα συνελήφθησαν το τελευταίο 24ωρο σε Θεσσαλονίκη, Εύρο και Καστοριά σε διαφορετικές αστυνομικές επιχειρήσεις για τον εντοπισμό ατόμων που εμπλέκονται σε παράνομες μεταφορές αλλοδαπών. Εντοπίστηκαν συνολικά 20 αλλοδαποί χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα. Άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή του Μαδέ, στο Δήμο Μαλευζίου στην Κρήτη. Από νωρίς το πρωί στη συγκεκριμένη περιοχή γίνονται έρευνες για τον εντοπισμό ενός 78χρονου Γάλλου. Η συμφωνία στην οποία κατέληξε ο Ντόναλντ Τραμπ με τη Δανία για τη Γροιλανδία θα ενισχύσει την ασφάλεια της Αρκτικής, τόνισε ο Δανός Υπουργός Εξωτερικών. Η συμφωνία παρέχει στην Ουάσιγκτον μόνιμο έλεγχο επί της ασφάλειας της Γροιλανδίας και απαγορεύει την εγκατάσταση ρωσικών και κινέζικων βάσεων στο έδαφος της Αρκτικής. Το κείμενο αναγνωρίζει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Δανίας και το δικαίωμα του λαού της Γροιλανδίας στην αυτοδιάθεση, εξήγησε η Δανή Πρωθυπουργός. Από τις 8 απόψε το βράδυ ως τις 11 αύριο το βράδυ θα διακοπεί κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αθηνάς, στην Καραγιώργη Σερβίας και σε τμήματα της Ερμού στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Σέντρα σήμερα στην 5η αγωνιστική της Super League με 2 αναμετρήσεις. Στις 7 ο Ατρόμητος φιλοξενεί την Κηφισιά και στις 7.30 το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης στο Κλεάνθης Βικελίδης με τον Άρη να υποδέχεται τον Ηρακλή. Στο 8ο τουρνουά Παύλος Γιανακόπουλος, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα αναμετρηθούν σήμερα στις 8 το βράδυ στο μεγάλο τελικό που θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στις 8 θα διεξαχθεί ο τελικός του πρώτου Super Cup της Ευρωλίγκας με τον Ολυμπιακό που επικράτησε τη Φενέρ να αντιμετωπίζει τη Ρεάλ, η οποία έχει κερδίσει στον άλλο ημιτελικό την Ντουμπάι. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Λίγες νεφώσεις αναμένονται αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και σε Ήπειρο, Μακεδονία και Θεσσαλία θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα είναι βόρειοι 5 με 6 και τοπικά 7 από 4, ενώ η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ξεπεράσει τα ηπειρωτικά τους 30 βαθμούς Κελσίου.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, ντουροπέιντ πηγιού. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι?
4: Ντουροστίκ Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης.
2: Η εκπομπή «Ζω καλά» είναι μια προσφορά της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου.
5: Καλησπέρα σας. Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης, δημοσιογράφος. Ερευνώ και παρουσιάζω εδώ και πολλά χρόνια θέματα υγείας και ευεξίας, τα οποία ουσιαστικά μας βοηθούν να ζούμε καλύτερα. Για όλα αυτά θα μιλάμε κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα, παρέα εδώ στο Sky 100,3. Έχω περάσει το κατόφλι του 40, ηλικία σταθμός για πολλούς ανθρώπους, καθώς οι νόσοι φθοράς, όπως λέγονται στην ιατρική, δείχνουν τα πρώτα σημάδια τους αυτή τη δεκαετία. Από τα 40 έως τα 50, αρκετοί άνθρωποι και λόγω του σύγχρονου τρόπου ζωής και διατροφής κάνουν τον λεγόμενο προδιαβήτη. Μια κατάσταση που δεν είναι σαχαρώδης διαβήτης, αλλά οι τιμές του σαχάρου στο αίμα μας, αν και φυσιολογικές, είναι πολύ κοντά στις παθολογικές. Προσωπικά, εμένα ο σαχαρώδης διαβήτης είναι σχεδόν οικογενειακή υπόθεση. Ο παππούς μου και μετά η μητέρα μου έπασχαν από σαχαρώδη διαβήτη. Παιδί ακόμα, δεν θα ξεχάσω τους ομηρικούς καυγάδες που είχαν ο παππούς και η γιαγιά μου, όταν αυτός ξεκινούσε με ένα τσαμπί σταφύλι και κατέληγε να τρώει όλο το σταφύλι εν ρηπεί οφθαλμού. Ζούσαν σε ένα χωριό της Κρήτης και τα σταφύλια ήταν άφθονα, βλέπετε. Μάλιστα η γιαγιά μου είχε επιβδίσει με τα αποτελέσματα των εξετάσεών του, που από ένα σημείο και μετά είχε αρχίσει να κλειδώνει στην κυριολεξία με αλυσίδα και λουκέτο το ψυγείο. Ξέρω, ακούγεται υπερβολικό, αλλά ήταν πραγματικό. Ο σαχαρώδης διαβήτης ήταν η αιτία που μας αποχαιρέτησε ο παππούς μου, σε μια εποχή βέβαια που τα πράγματα δεν είχαν εξελιχθεί όσο σήμερα. Και αναφέρομαι στο κομμάτι της διατροφής σε σχέση με το διαβήτη, καθώς πολλά έχουν αλλάξει από τότε. Μια εποχή που ήταν σχεδόν απαγορευτικό να φας φρούτο, αν ήσουν διαβητικός, που οι περισσότεροι πίστευαν ότι αυτός που τρώει πολλά γλυκά και ζάχαρη παθαίνει ζάχαρο, που η άσκηση δεν έμπαινε καθόλου στο κάδρο και η σύσταση ήταν μόνο το περπάτημα. Ευτυχώς όμως τα χρόνια πέρασαν και οι επιστήμονες αναθεώρησαν σχεδόν τα πάντα γύρω από τη διατροφή και το σαχαρώδη διαβήτη. Ξαφνικά αρχίσαμε να μιλάμε για το γλυκαιμικό δείκτη, δηλαδή πόσο γρήγορα ανεβαίνουν τα σάκαρα στο αίμα μας μετά την κατανάλωση συγκεκριμένων τροφών. Αρχίσαμε να μιλάμε για το γλυκαιμικό φορτίο των τροφών και μάθαμε ότι μια ζεστή βραστή πατάτα σε μορφή πουρέ αυξάνει πολύ περισσότερο το γλυκαιμικό δείκτη από ότι μια κρύα βραστή πατάτα που δεν έχει λιώσει. Θα σκεφτεί κάποιος, όλα αυτά είναι τόσο σημαντικά για να αλλάξει η στάση μας απέναντι στη διατροφή και το σαχαρώδη διαβήτη? Ναι, είναι η απάντηση, καθώς τα τελευταία χρόνια, μέρα με την ημέρα, προστίθενται νεότερα δεδομένα που αφορούν τη διατροφή και το σαχαρώδη διαβήτη. Η προσωπική μου αγωνία, έχοντας παππού και μητέρα που είχαν σάχαρο, με οδήγησε στο να αλλάξω συνήθειες μετά τα 40 για να μην μπω σε αυτό που λέγεται προδιαβητικό στάδιο. Η αλήθεια είναι ότι η γνώση την οποία μου παρέχει το συγκεκριμένο ρεπορτάζ που κάνω με βοήθησε διπλά. Κυρίως γιατί συνειδητοποίησα την αξία της σωματικής άσκησης σε σχέση με την πρόληψη του σαχαρώδη διαβήτη. Άρχισα λοιπόν να γυμνάζομαι συστηματικά. Αφού ήμουν και γλυκατζής, τι να κάνω. Πολύ πριν γίνουν μόδα τα 10.000 βήματα την ημέρα, άρχισα να κάνω τις αποστάσεις στο κέντρο της Αθήνας όπου και μένω, με γρήγορο περπάτημα. Έτσι, χωρίς να το καταλάβω, όταν έδωσα την εντολή στο έξυπνο τηλέφωνό μου να μετράει τα βήματα, διαπίστωσα ότι καθημερινά ήταν πάνω από 10.000, χωρίς καν να το προσπαθήσω. Να το πω πιο απλά, περπατούσα γύρω στα 7 χιλιόμετρα κάθε μέρα, εκτός από την άσκηση με αντιστάσεις που έκανα στο γυμναστήριο. Έτσι, κατάφερα να μειώσω αισθητά το σωματικό μου βάρος τα τελευταία χρόνια, αλλά και να περιορίσω τα πολλά γλυκά. Ξέρετε, όταν δίνεις τα πάντα στο γυμναστήριο, μετά αισθάνεσαι τύψεις να τα καταστρέψεις όλα με μια τούρτα ή με μια πάστα. Βελτιώνοντας παράλληλα και τη διατροφή μου, προσθέτοντας αρκετή πρωτεΐνη σε κάθε γεύμα, οι τιμές του σαχάρου νηστείας αλλά και της γλυκοζηλιωμένης μου αιμοσφαιρίνης σήμερα βρίσκονται κάτω από τα ανώτερα φυσιολογικά. Δεν μπήκα στην παγίδα να κόψω τους υδατάνθρακες, καθώς όλοι οι ειδικοί φίλοι μου έλεγαν ότι αυτό είναι μεγάλο λάθος. Η αλήθεια είναι ότι περιόρισα τα λευκά μακαρόνια που μου αρέσουν πολύ σε 1-2 φορές το μήνα και έβαλα στη θέση τους την γλυκοπατάτα και άλλους σύνθετους υδατάνθρακες, όπως περισσότερα φρούτα, όχι απαραίτητα αυτά με την ιδιαίτερα γλυκιά γεύση και όχι τα πολύ όρημα. Ανάμεσα στα άλλα, είναι ότι περιόρισα, σχεδόν εξαφάνισα το αλκοόλ, το οποίο πλέον περιορίζεται σε 1-2 ποτήρια κρασί όταν κινδυνεύω να χαρακτηριστώ ξενέρωτος από τους φίλους μου σε μία έξοδο. Αντίθετα, τα τελευταία χρόνια έχω αυξήσει σημαντικά τις ποσότητες νερού που καταναλώνω μέσα στο 24ωρο. Όμως η επιστήμη της διατροφής σε σχέση με το σαχαρώδη διαβήτη δεν μένει πλέον σε αυτές τις πολύ γενικές πληροφορίες που λίγο ως πολύ όλοι γνωρίζουμε. Σήμερα, στη δίαιτα για να προλάβουμε τον προδιαβήτη, για να αντιμετωπίσουμε τον διαβήτη όταν εγκατασταθεί ή ακόμη και για να το σταματήσουμε, καλά ακούσατε, μπορεί να συμβεί με τη διατροφή, έχουμε πολλά νέα δεδομένα. Νέα δεδομένα που αφορούν τα λιπαρά, τα γλυκαντικά, το αλάτι, την ώρα που τρώμε, το τι τρώμε και πώς το συνδυάζουμε και πολλά άλλα τα οποία θα ακούσουμε ευθύς από τον κλινικό διαιτολόγο, τον κύριο Δημοστενόπουλο. Κύριε Δημοστενόπουλο, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα και από μένα.
5: Πώς σας φάνηκε αυτό που έκανα εγώ? Μοιάζει λίγο με πείραμα. Τα είπα όλα, δηλαδή.
6: Τα είπατε όλα και για το πριν, τα είπατε όλα και για το θέμα πώς ήταν η ζωή σας πιο πριν και η ζωή πολλών από εμάς, χωρίς την άσκηση, ίσως βασισμένη σε κάποιες ειδοξασίες και κάποιους μύθους που υπήρχαν σε σχέση με το τι πρέπει να κάνουμε και για τον προδιαβήτη και για τον διαβήτη. Είπατε για τη σημασία της άσκησης, νομίζω τα καλύψατε σε μεγάλο βαθμό.
5: Θέλω να ξεκινήσουμε με κάτι πολύ κομβικό που πολλοί άνθρωποι μπορεί να μην το γνωρίζουν. Είναι ο λεγόμενος προδιαβήτης. Τι ξέρουμε γι' αυτόν, τι είναι ο προδιαβήτης και γιατί πρέπει να τον ψάχνουμε και από ποια ηλικία?
6: Κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια όντως ήρθε στην επιφάνεια αυτή η προδιαβητική κατάσταση ή ο προδιαβήτης όπως λέγεται, που πολλοί το θεωρούν και μια γκρίζα ζώνη που προηγείται της ανάπτυξης του διαβήτη. Είναι ουσιαστικά μια κατάσταση η οποία μετριέται, αν θα μπορούσαμε να πούμε, μέσα από την γλυκοζηλιωμένη μοσφαιρίνη. Είναι εκεί που κάνουμε τις εξετάσεις μας και βλέπουμε ότι η γλυκοζηλιωμένη μοσφαιρίνη, που να πω ότι είναι ο μέσος όρος του ζαχάρου περίπου 2-3 μήνες πριν από την εξέταση, η οποία πρέπει να είναι κάτω από 6,5 που είναι το διαγνωστικό όριο για το διαβήτη. Όταν δούμε λοιπόν ότι αυτός ο δείκτης είναι στο 5,6, 5,8, 6 ή και λίγο πιο πάνω, δείχνει ότι έχουμε μπει σε αυτή την κρίζα προδιαβητική ζώνη. Δείχνει δηλαδή ότι είτε ο τρόπος ζωής μας, είτε το βάρος μας, η διατροφής μας, αλλά ακόμα και η προδιάθεση λόγω των γονιδίων, μας φέρνει πιο κοντά στην εκδήλωση αυτού καθ' αυτού του διαβήτη.
5: Ναι, αυτό όμως είναι ένα καλό σημάδι. Θέλω να πω ότι είναι ένα σημάδι που σε προειδοποιεί για κάτι που δεν έχεις, αλλά μπορείς να προλάβεις, σωστά?
6: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Είναι ότι βλέπουμε το κομμάτι της πρόληψης, που ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι. Εκεί λοιπόν που συνήθως υπήρχε ο φόβος μην εμφανίσω το διαβήτη και κάποια στιγμή οι εξετάσεις μας δείχναν και ο γιατρός μας έλεγε: ξέρεις, είσαι διαγνωσμένος διαβητικός ή άτομο με διαβήτη, όπως λέγεται. Τώρα πια με αυτή την εξέταση βλέπουμε ότι μας χτυπάει ένα καμπανάκι και μας λέει: άλλαξε τον τρόπο ζωής, άλλαξε πράγματα στη διατροφή σου, πρόσεξε το σωματικό σου βάρος.
5: Για να μην συμβεί.
6: Ακριβώς. Ξέρουμε ότι είναι σημαντικά, αλλά τα αμελούσαμε.
5: Ναι, είναι σημαντικό. Θέλω να πάμε πιο πολύ στη διατροφή, μιας και είναι το κομμάτι που εσείς ασχολείστε. Είπα κάποια πράγματα για τους υδατάνθρακες που έχουν ενοχοποιηθεί περισσότερο από οτιδήποτε άλλο για την εμφάνιση σαχαρώδη διαβήτη. Τι ισχύει σήμερα με αυτούς? Υπάρχουν καλοί και κακοί υδατάνθρακες ή όλοι μπορεί να υπάρχουν στη ζωή ενός ανθρώπου με αυξημένες τιμές ζαχάρου και με ποιο τρόπο μπορούν να υπάρχουν στη ζωή του?
6: Από τα μακροθρεπτικά στοιχεία, όπως λέμε, δηλαδή από τα βασικά θρεπτικά συστατικά που μας χρειάζονται για να συντηρούμαστε στη ζωή, οι υδατάνθρακες είναι σίγουρα το σημαντικότερο, αφού η γλυκόζη είναι αυτό που λέμε το καύσιμο του εγκεφάλου. Την ίδια στιγμή όμως οι υδατάνθρακες είναι και το κυρίαρχο συστατικό που κάποιος που είναι ή προδιαβητικός ή έχει διαγνωσμένο διαβήτη, ξέρει ότι πρέπει να αλλάξει, να τροποποιήσει ή τα παλιότερα χρόνια να μηδενίσει. Τώρα πια ξέρουμε με τα τελευταία δεδομένα ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, ένα άτομο με διαβήτη δεν πρέπει να αποφεύγει τους υδατάνθρακες όπως ίσχυε τις προηγούμενες δεκαετίες, αλλά όπως πολύ καλά είπατε, πρέπει να επιλέγει τους καλούς υδατάνθρακες, αυτούς που λέμε σύνθετους, δηλαδή τρόφιμα τα οποία έχουν περισσότερες φυτικές ίνες, που έχουν πιο σύνθετη πηγή αμύλου και δεν είναι πλούσια σε ζάχαρα, γιατί αυτά μας χρειάζονται. Βλέπε φρούτα, λαχανικά, όσπρια, δημητριακά ολικής, και την ίδια στιγμή πρέπει να διώξουμε τους κακούς ή τους ευαπορόφυτους, δηλαδή υδατάνθρακες που πολύ γρήγορα μετατρέπονται μέσα στο σώμα μας στην γλυκόζη, αυξάνοντας τα επίπεδα της γλυκόζης του αίματος. Άρα γλυκά, χυμή, λευκά, δημητριακά είναι τα τρόφιμα που πρέπει να αποφεύγουμε.
5: Να αποφεύγουμε, να τα εξαφανίσουμε. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ζούμε σε μια κοινωνία που βομβαρδιζόμαστε από τροφές. Ακόμα και ένας άνθρωπος που έχει σαχαρώδη διαβήτη, σίγουρα κάποια στιγμή θα μπει στον πειρασμό. Αυτό, αν συμβεί μία ή δύο φορές το μήνα, είναι τόσο καταστροφικό για αυτόν τον άνθρωπο? Ή για κάποιον που είναι σε προδιαβητικό στάδιο?
6: Όχι, βέβαια, και είστε πολύ σωστό στο ερώτημα, γιατί όλοι ξέρουμε, έχοντας άτομα με διαβήτη στον περίγυρό μας, οικογενειακό, φιλικό, ότι τα άτομα αυτά μιας παλιότερης γενιάς ήταν ιδιαίτερα στερημένα, ζούσαν μονίμως με απαγορεύσεις, ζούσαν μονίμως με κανόνες μην ακουμπήσεις το ψωμί, μην φας πατάτα, μην φας ζυμαρικό, κάτι τέτοιο φυσικά και δεν ισχύει, αλλά μέσα στο πέρασμα των χρόνων με τη γνώση που αποκτήσαμε, ξέρουμε πια ότι η δίαιτα του ατόμου με διαβήτη πρέπει να είναι η δίαιτα όλων μας. Mm-hmm. Είναι δηλαδή ένα απόλυτα υγιεινό πρόγραμμα διατροφής, όπου είναι θέμα αναλογιών. Θα υπάρχει και το γλυκό, θα υπάρχει και αυτό που αναφέρουμε λευκό ψωμί. Δεν σημαίνει ότι αν είναι λευκό δεν πρέπει και πρέπει να τρώμε μόνο το μαύρο, αλλά κυρίαρχα πρέπει στο διαιτολόγιο να είναι, όπως είπαμε, καλής ποιότητας υδατάνθρακες, οι οποίοι βοηθούν στην καλύτερη ρύθμιση του ζαχάρου.
5: Ναι, καταλαβαίνω δηλαδή ότι ένας άνθρωπος που έχει σαχαρώδη διαβήτη, που δεν θέλει να πάθει σαχαρώδη διαβήτη, δεν μπορεί το μόνο γλυκό, όπως εγώ, ας πούμε, που έχω καταντήσει να έχω το μόνο γλυκό στη διατροφή μου, να είναι ένας χουρμάς κάθε πρωί, ας πούμε.
6: Τα ξέρα,
5: ναι, ακριβώς. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι ανέφικτο, γιατί κάποια στιγμή θα πας και σε ένα πάρτι γενεθλίων.
6: Έτσι, κάπου στη μέση είναι η αλήθεια. Κάποτε τα άτομα με διαβήτη ήταν στην άκρη του τραπεζιού, το έχω ζήσει και εγώ με τον πατέρα μου, με ένα ξινόμηλο κομμένο μέσα στο πιάτο, τη στιγμή που
5: υπόλοιπα.
6: Και λίγη κανέλα για να ρίξει το ζάχαρο. Τώρα ξέρουμε ότι αν φας μια μικρή ποσότητα από ένα συμβατικό κανονικό γλυκό, αν δεν υπάρχει το γλυκό χωρίς ζάχαρη με τα υποκατάστατα και όλα αυτά, δεν θα πάθεις κάτι, αρκεί όπως είπαμε να είναι η εξαίρεση του κανόνα και όχι ο κανόνας. Mm-hmm.
5: Νεότερα δεδομένα όμως και καινούργια στοιχεία δείχνουν ότι πρέπει να τρώμε μέσα στην ημέρα πολύ συγκεκριμένες ώρες για να αποφύγουμε αυτές τις απότομες αυξομοιώσεις του ζαχάρου στο αίμα. Οι επιστήμονες αυτό το ονομάζεται χρονοδιατροφή. Να μας το πείτε λίγο με απλά λόγια και κάποια παραδείγματα για να το καταλάβουμε.
6: Βεβαίως. Μέχρι τώρα ασχολούμασταν με το πόσο τρώμε, γιατί έχει να κάνει με τη ρύθμιση του βάρους μας, με το τι τρώμε ποιοτικά, έχει να κάνει με τα επίπεδα γλυκόζης. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν αναπτύχθηκε αυτός ο όρος που είπατε, η χρονοδιατροφή, που δίνει σημασία και στο πότε τρώμε. Δηλαδή φάνηκε ότι για τη ρύθμιση του διαβήτη, αλλά και γενικότερα του μεταβολισμού μας, είναι πολύ σημαντικός και ο αριθμός των γευμάτων. Παλιότερα λέγαμε, ξέρετε, σε όλα τα άτομα με διαβήτη να τρως πολλά μικρά τακτικά γεύματα. Λάθος. Ανάλογα με το είδος του διαβήτη, ανάλογα με τη θεραπεία, αυτό μπορεί να εξατομικεύεται. Όπως επίσης λέγαμε παλιά το γνωστό, να τρως το πρωί σαν βασιλιάς και μετά η γνωστή παροιμία. Τώρα ξέρουμε ότι υπάρχουν περιπτώσεις και τύποι διαβήτη όπου δεν είναι υποχρεωτικό αυτό το.
5: Να φας ένα πλούσιο πρωινό, ας πούμε.
6: Ακριβώς. Ναι. Μπορεί να είναι ένα μικρό ή και να επιβάλλεται να είναι ένα μικρό πρωινό βασισμένο πιο πολύ στην πρωτεΐνη. Ενώ την ίδια στιγμή το βραδινό γεύμα ξέρουμε ότι είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικό.
5: Ναι. Άρα, λοιπόν... έτσι όπως το λέτε, συγγνώμη σας διακόπτω, ναι, πριν προχωρήσετε, είναι σαν να εξατομικεύεται. Δηλαδή, σαν να πηγαίνετε σε κάθε άνθρωπο ξεχωριστά και να του βάζετε αυτό το χρόνο διακόπτη για το πότε θα φάει και πότε όχι, ανάλογα με το τι τύπο διαβήτη έχει και ενδεχομένως πώς αυτός ο διαβήτης συμπεριφέρεται στην δική του περίπτωση. Δηλαδή, πότε ανεβαίνει και πότε κατεβαίνει μέσα στην ημέρα.
6: Ακριβώς. Η εξατομίκευση έτσι κι αλλιώς είναι ένα στοιχείο που αφορά πολλά μεταβολικά νοσήματα, αλλά ιδιαίτερα το διαβήτη. Άρα, λοιπόν, ένα συνεξαρτώμενος με διαβήτη τύπου 2 θα έχει άλλες οδηγίες από έναν με διαβήτη τύπου 1 που επίσης κάνει ινσουλίνη. Το είδος των δισκίων επίσης, τα φάρμακα που παίρνουν επίσης καθορίζει το πότε δίνουν το πικ του μεταγευματικού ζαχάρου. Άρα λοιπόν παίρνουμε πληροφορίες για την αγωγή, παίρνουμε πληροφορίες για το άτομο και δίνουμε τις οδηγίες του διαιτολογίου έτσι ώστε να ρυθμίζουμε αυτό που είπατε και στην ερώτησή σας, τις μεταγευματικές αιχμές. Δηλαδή, πώς ρυθμίζεται το ζάχαρο μεταγευματικά μετά την κατανάλωση των τροφίμων, το οποίο είναι και το σημαντικότερο, mm-hmm. δεδομένου ότι θέλουμε αυτές να είναι χαμηλές, να μην πηγαίνουν πολύ ψηλά και να έχουμε μια καλή ρύθμιση μέσα στην ημέρα.
5: Ναι. Χαίρομαι που είπατε για τις ποσότητες, γιατί οι ποσότητες οδηγούν σε παχυσαρκία, μεταβολικό σύνδρομο. Αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος και επιδεινώνουν και τις τιμές του ζαχάρου ή μας βοηθούν να εμφανίσουμε και ζάχαρο πολλές φορές. Πέρα λοιπόν από αυτό, την ποσότητα και το πότε πρέπει να τρώμε και όλα αυτά, σημασία έχει και ο συνδυασμός των τροφών. Είναι γνώση και αυτή των τελευταίων ετών, γιατί ακούω όλο και πιο συχνά ότι πρέπει να ξεκινάμε με τη σαλάτα. Επίσης, ότι το ξύδι μπορεί να συμβάλλει στον έλεγχο του ζαχάρου. Το ίδιο για την κανέλα που είπατε προηγουμένως στο πρωινό. Όλα αυτά έχουν επιστημονική βάση, είναι trends τα οποία βλέπουμε στο TikTok και τελικά δεν έχουν καμία αξία?
6: Όχι, όχι. Ευτυχώς υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες και με βάση αυτές εξατομικεύουμε και δίνουμε αυτές τις οδηγίες που είπαμε πριν. Έτσι λοιπόν, επειδή υπάρχει πολλή έρευνα, γιατί υπάρχουν πολλά άτομα με διαβήτη και άρα μας ενδιαφέρει περισσότερο η διατροφή τους, ξέρουμε λοιπόν πρώτον, ως προς το πρώτο που είπατε, ως προς το κομμάτι της αλληλουχίας, όπως λέμε, των γευμάτων, ότι όταν η σαλάτα, δηλαδή μια τροφή που είναι πλούσια σε σύνθετους υδατάνθρακες και σε φυτικές ίνες, προηγηθεί του γεύματος, κάτι που κάνουμε στα επίσημα γεύματα, ίσως στο σπίτι μας να μην το συνηθίζουμε, αλλά ξέρουμε και με απομελέτες που γίναν ότι όταν προηγήθηκε της κατανάλωσης του υδατάνθρακα, βλέπε ρύζι, πατάτα, ζυμαρικό. Τα μεταγευματικά ζάχαρα ήταν πολύ καλύτερα. Γι' αυτό και για παράδειγμα λέω, εκεί που θα φας τα μακαρόνια με κιμά που αγαπάς, έτσι, βάλε μαζί και μια σαλάτα μαρούλι ή κάτι άλλο ανάλογα με την εποχικότητα και τα ζάχαρά σου μεταγευματικά θα είναι πολύ καλύτερα.
5: Πολύ ενδιαφέρον.
6: Για το ξύδι που αναφέρατε, πολλές μελέτες δείξαν ότι η προσθήκη του ξυδιού και γενικά φαίνεται η οξύτητα ότι το δημιουργεί αυτό, δηλαδή και το λεμόνι θα μπορούσε, αλλά κυρίως το ξύδι, σε τρόφιμα υψηλού γλυκαιμικού, όπως λέμε, δηλαδή τρόφιμα που ανεβάζουν ιδιαίτερα τα μεταγευματικά ζάχαρα.
5: Να πούμε ένα τέτοιο τρόφιμο, ας πούμε, που θα μπορούσε να συνδυαστεί με ξύδι και να είναι ευεργετικό το ξύδι σε αυτή την περίπτωση.
6: Ένα γεύμα το οποίο να έχει μέσα πατάτα, ας το πούμε έτσι.
5: Ναι, η κλασική, ας πούμε, πατατοσαλάτα.
6: Ακριβώς.
5: Να βάλεις λίγη πρωτεΐνη μέσα αυγό και να βάλεις πάρα πολύ ξύδι.
6: Ακριβώς. Ή πολλές φορές βάζαμε στα όσπρια, βάζουμε ακόμα. Τα όσπρια ξέρουμε ότι όταν χυλώσουν, ενώ είναι μια πολύ καλή τροφή, όταν χυλώσουν, αυτό σημαίνει ότι είναι πιο πλούσια σε φυσικά ζάχαρα. Άρα όλοι βλέπουμε ότι μεταγευματικά μας δίνουν πιο υψηλά ζάχαρα.
5: Σωστά.
6: Οπότε λοιπόν το ξύδι φαίνεται ότι παίζει έναν ευεργετικό ρόλο και αυτό το δείξαν επίσης οι μελέτες.
5: Και η κανέλα που ξέραμε από παλιά.
6: Ως προς την κανέλα, εκεί λιγάκι πρέπει να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί. Ναι, υπάρχουν στοιχεία μέσα στην κανέλα και κυρίως στην κανέλα και οι λάνες, γιατί υπάρχουν πολλοί τύποι, έχουν βρεθεί συστατικά τα οποία ρυθμίζουν τα ζάχαρα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η προσθήκη μιας μικρής ποσότητας στα πρωινά, ξέρω εγώ, στο κουάκερ του πρωινού.
5: Αρκεί.
6: Η δράση της για να είναι ευεργετική πρέπει να είναι από χυλίσματα και συνήθως πρέπει να είναι μέσα από συμπληρώματα παρά με την προσθήκη λίγης κανέλας στο φαγητό.
5: Κατάλαβα. Υπάρχει και μια νέα προσήγηση που αφορά το λίπος και θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε γι' αυτό περισσότερο. Λέτε ότι το καλό λίπος, και δεν ξέρω αν υπάρχει καλό λίπος, είναι αυτό που λειτουργεί ευεργετικά στη ρύθμιση των επιπέδων ζαχάρου. Με ποιο μηχανισμό συμβαίνει αυτό και ποιο είναι το καλό λίπος?
6: Κοιτάξτε, για πάρα πολλά χρόνια, όταν αρχίσαμε να δίνουμε τη συμβουλευτική σε ένα άτομο με διαβήτη, λέγαμε το 90% αναφερόταν στους υδατάνθρακες. Αυτό μας αφορούσε. Και ξεχνούσαμε λίγο τα λιπαρά ή τα άλλα συστατικά. Το λίπος το φοβόμασταν την ίδια στιγμή γιατί έχει θερμίδες. Άρα να το μειώσουμε όσο γίνεται περισσότερο. Τα τελευταία χρόνια και κυρίως βέβαια πατώντας πάνω στο διατροφικό πρότυπο της μεσογειακής διατροφής, το οποίο είναι ιδιαίτερα ευεργετικό για το διαβήτη, για τα καρδιαγγειακά και είναι πολύ πλούσιο σε λιπαρά, αλλά μονοακόρεστα το ελαιολάδο, τα καλά λιπαρά, φάνηκε ότι ο τύπος του λίπους είναι σημαντικός και στο διαβήτη. Άρα λοιπόν, πρώτον θέλουμε καλά λιπαρά και ποια είναι αυτά. Ήδη ανέφερα το ελαιόλαδο και τις ελιές στην ελληνική διατροφή, τα λιπαρά των ψαριών, τα περιβόητα ωμέγα 3 λιπαρά οξέα, λιπαρά πολυακόρεστα από σπόρους και καρπούς που τα τελευταία χρόνια μπήκαν και στη δική μας διατροφή δυναμικά, το ταχίνι ή η πολτεία από τους ξηρούς καρπούς, με προσοχή φυσικά στην ποσότητα.
5: Ναι, αυτά, γιατί λοιπόν, μετά θα βλέπεις τη ζυγαριά και θα λες τι έκανα μετά, και θα ξέρεις γιατί έχει συμβεί όλο αυτό.
6: Ακριβώς,
5: όταν κατεβάζεις ένα, ας πούμε, βαζάκι φυσικό βούτυρο, παρότι χάνεις τον έλεγχο.
6: Απλώς για να πούμε γιατί λειτουργούν και γιατί μας ενδιαφέρουν, είναι ότι βέβαια έχουν θερμίδες, αλλά αν προσέχουμε την ποσότητά τους, πρώτον προστατεύουν το καρδιαγγειακό και να θυμίσω ότι η μεγαλύτερη και πιο συχνή επιπλοκή των ατόμων με διαβήτη είναι τα καρδιαγγειακά, άρα προστατεύουν το καρδιαγγειακό σύστημα και ταυτόχρονα η προσθήκη τους μαζί με τρόφιμα που έχουν υδατάνθρακες, είναι όπως πριν που αναφέραμε αντίστοιχα παραδείγματα, ας πούμε, με το ξύδι, όταν βάλω το λίπος επιβραδύνει την απορρόφηση της γλυκόζης, άρα πάλι δίνει καλύτερα μεταγευματικά ζάχαρα.
5: Ωραία. Μία ερώτηση στο τέλος, πολύ σημαντική. Διαλυματική διατροφή, πολλά έχουν ακουστεί για το σαχαρόδι διαβήτη. Ευεργετική, όχι, ασπίδα στο σαχαρόδι διαβήτη και με ποιο τρόπο. Και επίσης για τα γλυκαντικά, είναι μία λίστα γλυκαντικά, γιατί ακούμε και διάφορα. Και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κατά καιρούς τα κατακεραυνώνει και λέει ότι δεν είναι και η πιο υγιής τροφή, ας πούμε, ή τουλάχιστον όχι όλα τα γλυκαντικά, αλλά κάποια.
6: Ως προς το πρώτο τώρα, επειδή ακριβώς τα τελευταία χρόνια η διαλυματική ήρθε σαν ο Μεσσίας να σώσει το θέμα των διαιτών των υπολείπων, το πρότυπο αυτό που ονομάζεται διαλυματική διατροφή, διαλυματική δίαιτα, με όποιο σύστημα, το 5-2 ή το 12-8 κτλ.
5: Να πούμε για τον κόσμο που ίσως δεν το έχει ακούσει ή δεν το ξέρει, είναι ότι μένεις πολλές ώρες νηστικός. Μπορεί να ξεκινάς να τρως στις 12 το μεσημέρι και να σταματάς στις 8 το βράδυ.
6: Είναι αυτό που λέμε, αφήνεις ένα παράθυρο ανοιχτό, στο οποίο γίνεται η αυτοφαγία και μπαίνει το σώμα στη δικασία της κέτωσης. Ενώ αυτό λοιπόν το πρότυπο διατροφής βρέθηκε ότι είναι πολύ σημαντικό για κάποιους για την απώλεια του βάρους, όχι για όλους, για την διαβήτη ακόμα δεν υπάρχουν δεδομένα που να ενσωματώνουν αυτή τη σύσταση στις επίσημες οδηγίες.
5: Να είναι ξεκάθαρο, ναι, ναι, σωστά.
6: Άρα, λέμε,
5: για τα γλυκαντικά.
6: Να πω πολύ σύντομα, ναι, για κάποιον που θέλει να χάσει και έχει τύπου 2 με διαλυματική, να συμβουλευτεί τον γιατρό,
5: το γιατρό του,
6: παίζει ρόλο η θεραπεία. Και για τα γλυκαντικά, τα οποία υπάρχουν παντού και ξέρουμε ότι δίνουν μια μεγάλη ποικιλία σε ροφήματα και γλυκά για τα άτομα με διαβήτη. Ξέρουμε αυτή τη στιγμή από επίσημες πηγές, EFSA, FDA, μεγάλους οργανισμούς ασφάλειας, ότι είναι απόλυτα ασφαλή, στέβια, ασπαρτάμι. Δεν υπάρχει τίποτα που να τα ενοχοποιεί για κάτι αρνητικό. Κυρίως γιατί δεν έχουν θερμίδες και δεν επηρεάζουν τα επίπεδα γλυκόζης.
5: Ωραία, αλλά αυτό είναι, βέβαια, αυτό είναι
6: δεν ένα κάνουμε κατάχρηση.
5: Ναι, δεν κάνουμε κατάχρηση και αυτό είναι ένα καλό νέο. Πάμε σε ένα άλλο καλό νέο για να κλείσουμε. Μπορούμε να υποστρέψουμε το διαβήτη μόνο με τη διατροφή, χωρίς να πάρουμε φάρμακα?
6: Ναι.
5: Βλέπω πολλές μελέτες τελευταία που το υποστηρίζουν και μου φαίνεται λίγο υπερβολικό. Γι' αυτό σας ρωτώ.
6: Όχι, όχι. Και αυτό ίσως είναι, όπως λέτε, το καλό νέο. Για πάρα πολλά χρόνια μας ρωτούσαν άτομα που ήταν νεοδιαγνωσμένα, θα τα κάνω όλα, θα σταματήσει, θα εξαφανιστεί ο διαβήτης. Και λέγαμε, όχι, ξέρεις, από την ώρα που εμφανίζεται, ο διαβήτης είναι εκεί. Εν μέρει, κάπως έτσι είναι, αλλά ο όρος ύφεση, που είναι νομίζω πιο σωστός, η υποστροφή, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι η κατάσταση όπου μέσα από την απώλεια του σωματικού βάρους, και πάντα μιλάμε βέβαια για το διαβήτη τύπου 2, έτσι, όχι τον ισολινοεξαρτώμενο τύπου 1, αλλά σε άτομα που εμφάνισαν διαβήτη λόγω κληρονομικότητας, ναι, λόγω υπέρβαρου, χάνοντας κιλά. Και μια μεγάλη μελέτη direct έδειξε ότι άτομα που είχαν για λίγο χρονικό διάστημα, ήταν νέοι στο κλαμπ του διαβήτη και χάσαν πάνω από 15 κιλά γιατί ήταν παχύσαρκοι, κάναν την υποστροφή. Δηλαδή, μειώσαν τα φάρμακα ή και τα μηδενίσαν, έπεσε η γλυκοζηλιωμένη τους, περάσαν δηλαδή σε μια κατάσταση, ναι, που δεν λέμε ότι εξαφανίστηκε ο διαβήτης, αλλά ρυθμίστηκε καλά με φυσικά μειωμένες τις επικίνδυνες συνοσιότητες. Ναι,
5: νομίζω, κύριε Δημοσθενόπουλε, η direct είναι μια μελέτη που είναι σημείο αναφοράς για όλους πλέον.
6: Ακριβώς.
5: Και
6: ακριβώς
5: δείχνει ότι τελικά δεν χρειαζόμαστε πάντα τα φάρμακα για να ρυθμίσουμε μια κατάσταση που μπορεί να απειλήσει την υγεία μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Εγώ ευχαριστώ.
5: Και θα κρατήσω τα καλά νέα, πώς ακούσαμε από τον κύριο Δημοσθενόπουλο. Θα συμπληρώσω κάτι που ακούω μονότονα από πολλούς ειδικούς. Αν όλοι μας τρεφόμασταν όπως τρέφεται ένας άνθρωπος με σαχαρόδη διαβήτη, δεν θα αναπτύσσαμε ποτέ αυτή την νόσο και θα γλιτώναμε και από πολλά άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας που σχετίζονται με το καρδιακιακό σύστημα αλλά και άλλα σημαντικά συστήματα του οργανισμού. Ουσιαστικά, τι ζητάνε σήμερα οι ειδικοί από εμάς? Να κρατήσουμε ως βάση τη μεσογειακή διατροφή. Να τρώμε δηλαδή όπως έτρωγαν οι παππούδες μας στην δεκαετία του 60 και να βάλουμε την άσκηση στη ζωή μας. Παράλληλα, να προσπαθήσουμε να εντάξουμε όλα όσα ακούσαμε από τον κύριο Δημοσθενόπουλο στη διατροφή μας. Με δύο λόγια, να περιορίσουμε τις ποσότητες, να έχουμε σχεδόν απ' όλα στη διατροφή μας, αλλά με μέτρο, καθώς απαγορευμένες τροφές δεν υπάρχουν πια. Τροφές που ούτως ή άλλως δεν θα έπρεπε να υπάρχουν στη διατροφή, ακόμη και των υγιών ανθρώπων σε μεγάλες ποσότητες, η ζάχαρη, τα αρτοσκευάσματα, τα πολύ όρημα φρούτα, τα επεξεργασμένα προϊόντα, τα γλυκά. Καλό είναι να αποτελούν μόνο μικρές αμαρτίες, τολμώ να πω, στο διαιτολόγιο μας, που τις κάνουμε μία συστόσεις. Αν πιστεύετε ότι όλα όσα ακούτε σε αυτή την εκπομπή έχουν ενδιαφέρον, ραντεβού αύριο στις 5 το απόγευμα, εδώ στο Sky 100,3. Καλό απόγευμα.

0: Ακούσατε την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου.
1: Την Κυριακή με την Καθημερινή, δύο εκδόσεις που αφορούν κάθε οικογένεια. Η συναισθηματική ζωή των εφήβων. Το best seller που μετατρέπει τη σύγχρονη ψυχολογική γνώση σε έναν πρακτικό οδηγό για γονείς. Συντάξεις. Πότε, πώς, πόσο. Όλες οι απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα νέων και παλιών ασφαλισμένων. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Διζυγλικινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors.
2: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
7: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
6: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
8: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
6: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
9: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
6: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
10: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
6: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στον Sky.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Οι αρχές του Λουξεμβούργου ανακοίνωσαν ότι διεξάγουν έρευνα αφού εντοπίστηκαν drones στον εναέριο χώρο στην περίμετρο του κεντρικού αεροδρομίου της χώρας. Ο Πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου σημείωσε ότι η χώρα συνεργάζεται με τους εταίρους της στο ΝΑΤΟ αναφορικά με το περιστατικό. Σημείωσε ότι είναι πολύ νωρίς για να προσδιοριστεί η προέλευση των drones. Στη Βρετανία, έντονη ανησυχία προκαλούν αναφορές για εμφάνιση μη επανδρομένων αεροσκαφών κοντά σε στρατιωτικές βάσεις σε διάφορα σημεία της χώρας. Περίπου 340 drones εντοπίστηκαν σε εγκαταστάσεις του Υπουργείου Άμυνας ή κοντά σε αυτές τους τελευταίους 12 μήνες. Στις Φλόγγες έχει τυριχθεί δεξαμενή καυσίμων της σαουδαραβικής εταιρείας πετρελαίου Αράμκο, η οποία βρίσκεται κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, μετέδωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου. Παράλληλα, αναφέρονται πολύ σοβαρά προβλήματα στο διεθνές αεροδρόμιο. Συνεχίζει να μιλά ελληνικά η Deutsche Welle. Χθες το Γερμανικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο ακύρωσε απόφαση του περασμένου Φεβρουαρίου που προέβλεπε το κλείσιμο της ελληνικής υπηρεσίας στις αρχές του 2027 μετά από 62 χρόνια ζωής. Προηγήθηκε σειρά ελληνικών παρεμβάσεων ακόμα και σε επίπεδο Πρωθυπουργού. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Μητσοτάκης είχε θέσει το ζήτημα στο Γερμανό Καγκελάριο. Το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle είναι βασικό συνεργάτης του Sky από το 1990. Νεκρός εντοπίστηκε 78χρονος Γάλλος κολυμβητής στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Μαδέ στο Ηράκλειο. Από τις 8 σήμερα το βράδυ ως τις 11 αύριο το βράδυ θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην Αθηνά, στην Καραγιώργη Σερβίας και σε τμήματα της Ερμού στο πλαίσιο εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις αύριο στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη. Και τώρα μαζί σας, Μινάς Τσαμόπουλος και Νίκος Σταματέλος.
13: Ντέπι, μέρα χωρίς αυτοκίνητο, Ντέπι, θα έρθουμε με τα πόδια αύριο.
14: Τι είναι, living on a prayer?
13: Ω, Bon Jovi! Ερχόμαστε!

0: αρχίζει η εκπομπή. Δύο φίλοι, τρεις απόψεις. Στη ρύθμιση του ήχου και σήμερα και αύριο, Δήμητρα Σταματίου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Μελίνα Σαμαραδέλη. Το είπε και ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Τι είπε?
0: Α, ναι, ναι. Και Μελίνη και Λέσβο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Θυμάσαι που του έλεγα ότι Παπακαλούση θα μιλήσει και θα πέσει το Πασόκ δύο μονάδες? Δεν έπεσε με βάση τις δημοσκοπήσεις.
0: Κάτσε ρε φίλε.
1: Αλλά έκανε φιλότιμες προσπάθειες.
0: Ναι, όταν το είχε πει ο Αλέξης όμως έγινε πρωθυπουργός. Αφού ήταν πρωθυπουργός.
1: Ήταν πρωθυπουργός. Απλά υπάρχει μια διαφορά. Ήταν και το είπε. Ο Ανδρουλάκης δεν είναι και δεν θα γίνει.
0: Πώς του φύγε ρε φίλε? Μουσική επιμέλεια η αναρχοαυτόνομη Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο η αργυρό μας η Γεμελιάρη. Στο 210-48-00-170-174. Μ' αρέσει που ακούω τους παραγωγούς στο Skype που όταν λένε για το Viber ενθουσιάζονται.
1: Τεχνολογία. Μπήκε και η τεχνολογία στα μηνύματα.
0: Ενθουσιάζονται σου λέω. Λοιπόν, άλλοι τρόποι επικοινωνίας μέσω διαδικτύου στο skyradio.gr θα μπείτε και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται πες την άποψή σου, εσείς δεν είστε κορόιδα, δεν τη λέτε, τη γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε. Και φυσικά, Νίκο μου, έχουμε και Viber!
1: Wow!
0: Δείξε λίγο ενθουσιασμό. Εκεί που μπορείτε να μας στέλνετε, άκουσα έναν πολύ, αν μας στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες και ηχητικά. Πώς ακούς τα ηχητικά στο Viber του σταθμού?
1: Δεν τα ακούς. Δεν ξέρω εδώ στο λάπτοπ αν μπορείς να βάλεις ακουστικά και να τα ακούσεις.
0: Ποιο λάπτοπ τώρα φίλε?
1: Εδώ, εδώ, το, αυτό που έχω μπροστά μου που είναι τελευταίας τεχνολογίας. Είναι λίγο πιο αργό από τον επιτάφιο.
0: Σεβασμός, σεβασμός. 6, 9, 8, 1, 2, 3, 1003. Είμαστε φουλ στα αθλητικά σήμερα. Έχουμε και μπάσκετ, έχουμε και
1: αθλητικά.
0: Ποδόσφαιρα.
1: Εδώ, μισό λεπτό. Ο Δήμαρχος τι κάνει? Κλείνει τους δρόμους.
0: Καλά σήμερα. Κάνει. Κλείστα όλα, Δήμαρχε.
1: Δεν είπα να δεν κάνει καλά.
0: Κλείστα όλα. Ναι,
1: από τις 8 το βράδυ μέχρι.
0: Το βράδυ, από το πρωί τα έχει κλείσει. Κλείστε όλα, Δήμαρχε!
1: Από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 11 αύριο το βράδυ, ναι, θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αθηνά, στην Καραγεώργη Σερβίας και σε τμήματα της Ερμού, στο πλαίσιο εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο.
0: Καλά, έχει αυτοκίνητα στην Ερμού. Ρε, είσαι τρελός, ρε!
1: Παίρνουμε το φίλο μας τον Dr. Death.
0: Τον Dr. Death.
1: Και τι βγαίνουμε για περπάτημα στο. Και άκουγα πριν στην εκπομπή ότι 7 χιλιόμετρα την ημέρα, πρωτεϊνικές διατροφές και τα λοιπά και τα αρέστα.
0: Dr. Death.
1: Ο Dr. Death.
0: Μα φαίνεται από το σωματότυπο. Μιχάλη, μην τον ακουζηλεύει φαφούτα γιατί έχει σουξέ. Έχει ολόκληρο χορηγό στην εκπομπή. Εσύ έχει χορηγό στην εκπομπή.
1: Χορηγό στην εκπομπή. Το Μινά Τσαμόπλου, καραμποκύρι. Τι άλλο θέλω, δεν θέλω άλλον.
0: Βάλ τα ξενοδοχεία σου, ρε, κιάσε με μένα, ρε. Για πες.
1: Ό,τι πρέπει για περπάτημα είναι το κέντρο απόψε. Με κλειστούς δρόμους. Θα μου πεις στην Ερμού, έτσι κι αλλιώς είναι κλειστός ο δρόμος. Δεν έχει αυτοκίνητα.
0: Παιδιά, η Ερμού είναι κλειστή. Δεν περνάει αυτοκίνητο.
1: Είναι πεζόδρομος έτσι κι αλλιώς.
0: Και μην ξεχνάτε, έχουμε και Viber.

0: Εν τω μεταξύ, διάβαζα πάλι την είδηση. Αυτό με το αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Που λέει για την Ερμού και μπήκα να δω. Και η Καραγκιόργη της Σερβίας. Κόλλησε το μυαλό μου αν είναι και αυτή πεζόδρομος. Γιατί δεν είναι κανένα να έχουν κλείσει όλους τους πεζόδρομους.
1: Κανονικό είναι αυτό.
0: Ναι, αυτό είναι κανονικός δρόμος.
1: Τα λεφτά είναι εκεί, τα λεφτά. Καραγκιόργη της Σερβίας.

0: Έχουμε είδηση τη στιγμή ότι ο Τσιτσιπάς νίκησε τον Γκόμπος και η Ελλάδα σοφάρισε τη Σλοβακία 1-1 για τον Davis Cup. Η σειρά κρίνεται στις 3 νίκες.
1: Τα σκυλιά της οικογένειας ήταν στο, ήταν στο γήπεδο.
0: Τι λύσαξατε με τα σκυλιά?
1: Εγώ. Τα σκυλιά λύσαξαν και δαγκώνει τον κόσμο. Εγώ λύσαξα. Και τα αγαπάω και τα σκυλιά κιόλας.
0: Είναι του Τσιτσιπά, όχι.
1: Της οικογένειας.
0: Μια αστεία. Και τι φταίει ο Τσιτσιπάς, μωρέ. Βρέξει και ο νήσιο Τσιτσιπάς, φταίει.
1: Της οικογένειας.
0: Τι πάει να πει. Και...
1: εγώ δεν θα του χρεώσω του Τσιτσιπά τίποτα. Εγώ ρώτησα αν ήταν και τα σκυλιά.
0: Αυτό που έπαιξε ήταν και τα του Τσιτσιπά, ενώ δεν είναι του Τσιτσιπά.
1: Τι πράγμα?
0: Του Τσιτσιπά.
1: Οικογένεια Τσιτσιπά.
0: Ναι, αλλά που πουλάει το Τσιτσιπάς.
1: Καλά, εννοείται ότι δηλαδή, αυτό που έγραψε η οικογένεια Τσιτσιπά.
0: Και έχει μια αφιά στη Λευκάδα που έχει σκυλιά και δαγκώνει τον κόσμο. Έφταισαι εσύ. Ένας καταξιωμένος δημοσιογράφος, διευθυντής του αθλητικού τμήματος του Sky.
1: Το ξενοδόχος το παρέλειψες.
0: Άσο τώρα, ναι. Ταπεινά πάμε.
1: Ταπεινά.
0: I can't sleep at night. 7-6-6-4 κέρδισε ο Τσιτσίπας που λένε έξω. Απέναντί του 36 ετών Νόρμπερτ Γκόμπος. Η σειρά, είπαμε, κρίνεται στις 3 νίκες. Δίνει πρόκριση στα qualifiers του 2027. Οι αγώνες θα συνεχιστούν την Κυριακή από 11 το πρωί ώρα Ελλάδος. Αρχικά με τον αγώνα του διπλού.
1: Ας το μισώ. Έχει δίκιο ο Παντελής.
0: Ποιος Παντελής?
1: Ένας ακροατής, ο Παντελής.
0: Πού γράφει τώρα Παντελής, στα μηνύματα?
1: Στα μηνύματα, στα μηνύματα.
0: Μανιάνα εδώ, παιδί. Χαμός, αδέρφια μου. Αδέρφια μου έχουν στείλει ένα καστορό μηνύματα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Κάτω.
0: Ευχαριστούμε πολύ τους ακροατές που μας στέλνουν ήδη δεκάδες μηνύματα. Τον Μπάμπη, τον Βαγγέλη και τη Μαρία.
1: Μισό λεπτό. Κάναμε επίθεση στο δήμαρχο. Αγαπητοί. Κάναμε επίθεση στο δήμαρχο ότι έκλεισε την Ερμού. Ναι. Ενώ είναι πεζόδρομο. Δεν είναι όλη η Ερμού πεζόδρομος. Το είχαμε ξεχάσει.
0: Ναι.
1: Από το μοναστηράκι μέχρι κάτω το θυσίο, οδός Ερμού είναι. Έχει δίκιο ο Παντελής.
0: Ναι, εντάξει. Εγώ πιάνω την Ερμού από το Σύνταγμα όμως.
1: Ναι, από το Σύνταγμα. Αλλά δεν σταματάει εκεί που τελειώνει ο πεζόδρομος.
0: Μετά την εκκλησία.
1: Ναι, επειδή κάναμε.
0: Την εκκλησία.
1: Μπράβο, επειδή κάναμε επίθεση λοιπόν στον δήμαρχο, ναι, έχει δίκιο ο Παντελής.
0: Εγώ δεν έκανα καμία επίθεση. Η Ερμού είναι κλειστή. Εκεί που έχει τα πολλά μαγαζιά.
1: Εκεί που έχει τα πολλά μαγαζιά, δεν διαφωνώ. Απλά φτάνει μέχρι το θυσίο, αυτό σου λέω.
0: Ναι,
1: και από ένα σημείο και μετά επιτρέπονται τα αυτοκίνητα.
0: Έχει κίνηση. Εντάξει, ρε Παντελή, το παίρνουμε πίσω. Ρε.
1: Όχι, έχει δίκιο. Άμα έχει δίκιο, έχει δίκιο.
0: Αυτό είπα, είπα εγώ τίποτα άλλο. GBU 57, καλησπέρα παιδιά. Μινά, χθες του Αμερικάνικου
2: Πεντάγωνου.
0: Το Αμερικάνικο Πεντάγωνο δημοσίευσε το έκτο πακέτο αρχείων για τα UFO. Το είδες, έγινε χαμός σε όλα τα site. Και θα έχουμε και συνέχεια. Για στείλε μου, για στείλε μου. Ο Χρήστος λέει: γεια σας, κοιτάξτε να πλύνει κανένα πεζοδρόμιο και να μαζεύει κανένα σκουπίδι ο δήμαρχος και ας αφήσει τις μέρες χωρίς αυτοκίνητο στην Αθήνα. Όχι στην Αθήνα, στο κέντρο.
1: Στο κέντρο της Αθήνας.
0: Ναι, είναι μέρα χωρίς αυτοκίνητο.
1: Είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Να μπορείς να περπατήσεις σε όλους τους δρόμους. Άνετα, άνετα.
0: Όλο θα βρεθεί και κανένα με κανένα μηχανάκι να περάσει. Ή κανένα πατίνι.
1: Έχει παραγγείλει με τα πατίνια.
0: Θα σου πω, τα πατίνια νομίζω δεν θα μπαίνουν.
1: Αφού σου λέει μέρα χωρίς αυτοκίνητο, άρα τα πατίνια μπαίνουν.
0: Άρα και οι μοτοσυκλέτες μπαίνουν.
1: Και τι μοτοσυκλέτες μπαίνουν.
0: Γεια σου ρε Τεξανέ, μύθος από το Τέξας, πυρηνική επιστήμονα. Καλησπέρα από Σαν Αντώνιο στην καλύτερη εκπομπή. Με τα 5.30 ώρα να είστε καλά. Και εσύ Μίλτο, και εσύ.
1: 5.30 ώρα, ναι, δεν το είχα προσέξει τώρα που το λέει ο Μίλτος.
0: Δημήτρης από ταξί, Μινά θα εξηγήσει τι είπε ο Ανδρουλάκης. Γιατί ακούω μόνο σένα όταν έχεις εκπομπή και δεν τα είπες όλα. Εξήγησέ μου τι έγινε. Έκανε κάποια δήλωση που ήταν.
1: Θαλάσσια πάρκα για την Κρήτη, τη Λέσβο και τη Μυτιλίνη.
0: Επανέκανε το λάθος που εντάξει, είχε κάνει και ο Αλέξης. Εν τη ρήμη του λόγου, είπε Λέσβο και Μυτιλίνη. Τα ξένα δεν το ξέρουν το Viber, βάλτε και ένα WhatsApp και είμαστε κομπλέ, ο Κυρλίκος.
1: Ποιο χορηγό έχει εκπομπή την Dr. Death?
0: Μια ασφαλιστική μου φαίνεται.
1: Μια ασφαλιστική, γιατί έστειλε ο πρόεδρος του συλλόγου, ο Κολοκυθάς κάνει σούζες μπροστά από το ξενοδοχείο του Σταματέλου.
0: Και τι λέει?
1: Να είχε χορηγό γραφείο τελετών.
0: Ντροπή! Ντροπή. Μιχάλη, όσο σε χτυπάνε, τόσο σε δυναμώνουν, αγόρι μου. Είπαμε, η εκπομπή είναι ζω καλά. Εσείς δεν ξέρω πώς ζείτε, εγώ ζω καλά. Αγαπημένη Μανιάνα, καλησπέρα. Καλησπέρα, αγαπημένη. Με ερώτηση, κρίσεως, έχουμε μάθει, λέει, τις αποστολές για Nations League της Ολλανδίας, της Γερμανίας, της Σερβίας, της Αγγλίας, της Γαλλίας κλπ. Την αποστολή της δικής μας εθνικής, πότε θα τη μάθουμε? Φοβάται ο coach, μην τον κράξουνε οι εντός εισαγωγικών φίλοι, γιατί θα έχει ίσως μέσα Μπακασέτα και Μασούρα. Για λέγε, δάσκαλε εδώ.
1: Α, δεν κρίνεται, δεν αποκλείεται να έχει και τον Μπακασέτα και τον Μασούρα. Το θέμα είναι ποιους άλλους θα έχει πέρα από τον Μπακασέτα και τον Μασούρα. Γιατί από ταλέντο.
0: Τώρα πλησιάζει.
1: Εντάξει, ο Κωνσταντέλιας είναι εκτός. Αύριο είναι τελευταία αγωνιστική. Σήμερα αύριο τελευταία αγωνιστική και έχει διακοπή για τρεις εβδομάδες.
0: Τρεις εβδομάδες.
1: Έχει συνεχόμενα παιχνίδια. Η Γερμανία πήρε ο Κλόπ αποστολή 44 παίχτες.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι πολλά, είναι, δεν είναι δύο παιχνίδια. Να πει παίρνουν 23.
0: Ναι.
1: Είναι πολλά τα περισσότερα τα παιχνίδια και πήρε περισσότερους. Πήρε 44 παίχτες.
0: 44
1: πήρε ο Κλόπ.
0: Τώρα διαβάζω εγώ του Παντελή μας το μήνυμα. Ναι, ρε Παντελάρα, να σε καλά, αδελφούλη. Παιδιά, τη θεία του Τσιτσιπά λέει.
1: Ναι, νομίζω ότι τη συλλάβανε για τα σκυλιά.
0: Και τη μάνα του, τη μητέρα του.
1: Ναι, κάτι τέτοιο διάβαζα χθες, προχθές, δεν θυμάμαι ποτέ.
0: Ναι, τι φταίει ο Τσιτσιπάς, Κωνσταντίνος από Νέα Ιωνία. Βρε μηνά. Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι της Ερμού, είναι ανοιχτή για την κυκλοφορία. Δεν είναι μόνο το κομμάτι κοντά στο Σύνταγμα, τα έχετε παίξει τελείως και μ' αρέσει. Που δεν είμαι ο μόνος λιπαρισμένος. Γουφ, λέει. Γουφ.
1: Είναι αλήθεια ότι και εγώ Ερμού την είχα μόνο τον πεζόδρομο στο μυαλό μου για Ερμού.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά είναι μέχρι κάτω, μέχρι το Θησαίο.
0: Ναι, έχουν δίκιο.
1: Ναι, έχουν δίκιο, έχουν δίκιο. Γι' αυτό θέλουμε αυτούς τους ακροατές να μας διορθώνουν. Στα τόσα λάθη που κάνουμε.
0: Να σας πω, εγώ είμαι Πειραιώτης.
1: Καλά, και εγώ Λευκαδίτης είμαι, τι να κάνουμε.
0: Εντάξει. Εσείς που έρχεται από την επαρχία, από την περιφέρεια, την ξέρετε καλύτερα την Αθήνα. Ενώ εμείς οι Πειραιώτες να τη δούμε δεν θέλουμε. Άσε που σας υποδεχόμαστε όλοι κάθε καλοκαίρι και τριήμερα και τετραήμερα στο λιμάνι και μας πείζετε όλη την πόλη. Να φύγετε!
1: Να πάτε αλλού!
0: Μιχαλάκης!
1: Μιχαλάρας, όχι Μιχαλάκης, Μιχαλάρας.
0: Μιχαλάκης, αδελφός, αδελφός. Είναι από τα πιο δυνατά τρόλ που έχω γνωρίσει. Είναι φοβερό χιούμορ.
1: Μήπω θα τον ξανακαλέσουμε.
0: Ναι, αμέ.
1: Αμέ.
0: Θα έρθει.
1: Σιγά μην δεν έρθει.

0: Ήρθε η Γιωργάρα, ξυλώνει στην παλιά κονσόλα.
1: Τη ζητάνε από το αρχαιολογικό μουσείο, μην την πετάξει.
0: Δεν πιστεύω να την πετάξετε. Είναι από τότε που είχε γίνει η τρίτη επαφή. Γεια σου, Χάρη από Νέα Σμύρνη. Έχει ένα ερώτημα. Από το πρωί ακούμε στο Sky για το μεγάλο τελικό του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, στο τουρνά Παύλος Γιανακόπουλος.
0: Αναφέρει, λέει, και το Ολυμπιακός Ρεάλ. Για την Ευρωπαϊκό Super Cup είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Τελικά, ποιο είναι το μεγάλο παιχνίδι?
1: Κοίταξε, Χάρη μου, θα γίνει ντέρμπι το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Αν ελπίζουμε ο Ολυμπιακός να καθαρίσει εύκολα τη Ρεάλ. Γι' αυτό είναι η αναφορά στο ΠΑΟΚ.
0: Ρωτάς τον υπεύθυνο του αθλητικού τμήματος του Sky, το διευθυντή.
1: Ο υπεύθυνος του αθλητικού τμήματος στις ειδήσεις αξιολόγησε πρώτα το Ολυμπιακός Ρεάλ.
0: Τι, και σου αλλάξαν τη σειρά?
1: Εγώ στέλνω τις ειδήσεις. Ο καθένας όπως θέλει.

0: είστε και καμάκι, ξέρω τι θα πει. Μινά, ρώτα το Μίλτο, λέει, ποια είναι η γνώμη του για τα πειράματα low energy nuclear reaction, χαμηλής ενέργειας πυρηνική αντίδραση, έχουν κάποια βάση ή όχι? Βάση έχουνε, αλλά τα φοβούνται, να σου πω την αλήθεια. Σοπα. Δεν τα βλέπω να μπαίνουν στα εναλλακτικά καύσιμα γρήγορα. Μίλτο, βοήθησέ με, έτσι δεν είναι? Υπάρχουν κάποιοι φόβοι? Δεν μπορώ να επεκταθώ. Πολλά κέφια ακούω σήμερα, είστε τέλειοι. Μαργαρίτα από Λονδίνο, ναι.
1: Οπ, εμφανίστηκε Μαργαρίτα.
0: Ναι.

0: 40 δεύτερα πριν παραδώσουμε.
1: Οπότε
0: έχουμε...
1: και στον Άρη και στον Βαγγέλη από Νέα Σμύρνη θα απαντήσουμε μετά. Σιγά, ο Άρης σιγά με δεν έστελνε για τον Παναθηναϊκό.
0: Οικολογία, αμυνά τα σέβημα από Λέσβο και Μυτιλίνη και φυσικά Μιχάλη Αρρωστεός. Μακάρι να τον φέρει στο στούντιο. Θα τον φέρουμε. Υπογράφει η οικολόγρια. Είναι παλιά ακροάτρια. Είναι οίκο,
1: ναι.
0: Από οίκο.
1: Ναι, οικολόγος. Ναι, οικολόγος.
0: Σαν τους γαγαμουστίτες. Γεια σας.
2: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Το επικίνδυνο παζάρι της μακροζωίας. Αλήθειες και μύθοι για τις θεραπείες αντιγύρανσης. Η γαλλική φόρμουλα για να προχωρήσει το καλώδιο. Συναγερμός για την τεχνητή νοημοσύνη. Τι λένε Έλληνες επιστήμονες. Που θα φτάσουν οι τιμές της ενέργειας, η κρίση και τα κυβερνητικά μέτρα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
1: Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα, που προσφέρει ολοκληρωμένο, τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική, σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης, δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ΑΤΕΕΝ. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βολέι.
2: Ποιο βολέι?
3: Ποιο ματς?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
9: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3, ειδικότητα ενημέρωση και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή απόγευμα ξεχωριστή ενημέρωση και για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα μέσα από την τρέχουσα επικαιρότητα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε και να μην ξεχνάμε ότι ζώνη και κράνος σώζουν ζωές και καλό θα είναι να τηρούμε και τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας σε κάθε μας μετακίνηση. Σημερινός καλεσμένος είναι ο κύριος Δημήτρης Πάτσιος, Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινητών, και τον ευχαριστούμε και πάλι για άλλη μια φορά γιατί για την σφαιρική ενημέρωση και έγκυρη που μας δίνει τόσο για την αγορά του αυτοκινήτου αλλά και για άλλα θέματα που απασχολούν όλους. Κύριε Διευθυντά, καλό σας απόγευμα. Έχουμε καιρό να μιλήσουμε μαζί σας.

0: χώρων, τέλος πάντων, σωστά, πελατών. Ναι. Σήμερα που μιλάμε, υπερβαίνουν τους 10.000 συνολικά για όλο τον ειδών τα οχήματα, επιβατικά, ελαφρά φορτηγά. Υπάρχει ένα ζήτημα με το Υπουργείο Μεταφορών, το οποίο και συντονίζει κεντρικά αυτή την προμήθεια. Χθες το βράδυ είδαμε με μεγάλη χαρά στο Διάβγεια, υπέγραψε ο κύριος Υπουργός σχετική ανάθεση. Και πιστεύουμε ότι την άλλη εβδομάδα θα διοχετευθούν πλέον οι πινακίδες που θα καλύψουν και τις ανάγκες αυτές και των επόμενων μηνών. Άρα υπήρξε ένα τεράστιο πρόβλημα τέλη Αυγούστου, το οποίο συνεχίζεται και σήμερα που μιλάμε, δηλαδή, για να καταλάβετε, αντί να έχουμε σήμερα, ενώ χθες Παρασκευή τα στοιχεία που πήραμε σήμερα, αντί να βλέπουμε για χθες ότι ήταν περίπου 400 ταξινομήσεις, είδαμε 100.
1: Και νομίζω το πρόβλημα είχε ξεκινήσει και από τον Ιούλιο, έτσι, σιγά σιγά.
0: Πρακτικά τον Αύγουστο όλο αυτό έφτασε σε μια πολύ δύσκολη στιγμή, διότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προγραμματίζουν οικογένειές τους να μεταφερθούν, οι επιχειρήσεις, τις ανάγκες τους. Δεν είναι τόσο απλό να μην μπορεί να παραλάβεις ένα αυτοκίνητο που πολλές φορές το έχεις εξοφλήσει κιόλας, έτσι. Ή έχεις πάρει ένα δάνειο το οποίο τρέχει. Πρέπει να τονίσουμε, δεν υπήρχε σε αυτό καμία ευθύνη φυσικά το κατάστημα πώλησης, ούτε εισαγωγική. Νομίζω ότι την επόμενη εβδομάδα, μεθαύριο που ξεκινάει, τα πράγματα θα αρχίσουν να αποκαθίστανται. Αυτό είναι το καλό νέο μέσα από αυτή την πολύ πολύ δυσάρεστη κατάσταση για τους πελάτες.
1: Έχετε απόλυτα δίκιο, γιατί και εμείς εδώ έχουμε πάρει πολλά τηλέφωνα. Τι θα γίνει με αυτό, τελείωσε ο τσίγκος, έτσι το λένε ορισμένοι.
0: Ναι, ξέρετε, και αυτό λέω, δημιουργεί και άλλες παρενέργειες που μπορεί να φανταστεί κανένας, γιατί δεν είπαμε είναι μηδενικές ταξινομήσεις, είναι κάποιες ταξινομήσεις. Τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή θα μπούμε σε έναν δρόμο. Η αγορά κλείνει θετικά στο οκτάμινο με περίπου θετικό πρόσημο 2%, αλλά είναι εικονικό. Η αγορά, νομίζω, όπως έχουμε πει και μαζί, θα κινηθεί πάνω από 5%, όπως φαίνεται τα τελευταία χρόνια να κάνει. Δηλαδή, έχουμε μια σταδιακή πρόοδο. Εκεί που θέλουμε βοήθεια είναι στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, διότι η αλήθεια είναι ότι το οικονομικό κίνητρο φαίνεται να μην είναι επαρκές. Και κυρίως, πρέπει να το πούμε, ο χρήστης ηλεκτρικού αυτοκίνητου στην πόλη αυτή τη στιγμή δεν έχει κανένα πλεονέκτημα. Απολύτως κανένα πλεονέκτημα δεν έχει. Θα μου πείτε, παρκάρει σε θέσεις κατοίκων στη Θεσσαλονίκη και δεν πληρώνει
1: έχει
0: το.
1: Απόλυτα δίκιο.
0: Αν βρει, βέβαια.
1: Είναι πολύ σημαντικό για αυτό που λέμε και να το πούμε και σε μια άλλη εκπομπή, κύριε Διευθυντά.
0: Εκεί πρέπει να δώσουμε κάποια επιπλέον κίνητρα. Αλλιώς η ηλεκτροκίνηση δεν μπορεί να. Δεν είναι θέμα χρημάτων. Εντάξει, δεν θα ήταν άσχημα να παίρνει κανείς 1.000-2.000 περισσότερα, αλλά χρειάζεται ουσιαστικά κίνητρα που δεν τα έχει σήμερα ο ιδιοκτήτης.
1: Έχετε απόλυτα δίκιο σε αυτό που λέτε και λείπουν οι υποδομές οι σωστές που έχουν και γενικότερα στην Ευρώπη που υπάρχουν.
0: Θα σας πω, είναι αλήθεια ότι στο ταξίδι δεν είναι η σταθμή φόρτιση στον αριθμό που θα νιώθαμε όλοι άνετα. Όμως για την πόλη, απαντήστε μου παρακαλώ εσείς. Έχουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή 500.000 Αθηναίους οι οποίοι έχουν θέση στάθμευσης και κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες που έχουν και πρόσβαση στη φόρτιση. Να έχουν δηλαδή εκεί ένα δικό τους φορτιστή. Μα γιατί δεν αγοράζουν αυτοκίνητο πόλης, το οποίο κερδίζει σε όλα, σε κόστος αγοράς, μεταπόληση, συγκύρηση και ενέργειας. Γιατί?
1: Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικά αυτά και θα πούμε και σε μια άλλη εκπομπή να δώσουμε μεγαλύτερο βάρος συγκεκριμένα.
0: Βεβαίως, ευχαριστώ.
1: Θα σας ευχαριστήσουμε και πάλι, να είστε καλά και να ευχηθούμε καλό φθινόπωρο και ό,τι καλύτερο. Και για όλη την αγορά του αυτοκίνητου και τους φίλους ακροατές. Να είστε καλά, κύριε Πάτσα.
0: Παρομοίως.
1: Ήταν ο κύριος Δημήτρης Πάτσιος, Γενικός Διευθύντης του Συνδέσμου Εισαγωγείων Αντιπροσώπων Αυτοκινητών και μας δίνει την έγκαιρη ενημέρωση που αφορά όλους που ασχολούνται με το αυτοκίνητο και όχι μόνο. Και προβλήματα υπήρχαν με τις πινακίδες και μας έδωσε και την εικόνα της αγοράς. Να είστε καλά, φίλοι μας. Καλό Σαββατοκύριακο και πάντα καλές και ασφαλείς διαδρομές.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συναγερμός σήμανε το βράδυ στο Λουξεμβούργο, καθώς εντοπίστηκαν ντρόουν στον αέριο χώρο στην περίμετρο του κεντρικού αεροδρομίου, με αποτέλεσμα να ανασταλεί προσωρινά η αέρια κυκλοφορία. Οι αρχές του Λουξεμβούργου ανακοίνωσαν ότι διεξάγουν έρευνα. Ο πρωθυπουργός της χώρας σημείωσε ότι συνεργάζονται με τους εταίρους του στο ΝΑΤΟ αναφορικά με το περιστατικό.

0: διευκρινίσει ότι τις τελευταίες μέρες έχει παρατηρηθεί παρουσία ενδεχομένως μεγαλύτερων μη επανδρομένων αεροσκαφών στον ενέργειο χώρο, αλλά πρόσθεσε ότι είναι πολύ νωρίς για να προσδιοριστεί η προέλευσή τους. Αναλύουμε την κατάσταση, σημείωσε στη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Παράλληλα, έντονη ανησυχία προκαλούν στη Βρετανία οι αναφορές για την εμφάνιση μη επανδρομένων αεροσκαφών κοντά σε στρατιωτικές βάσεις σε διάφορα σημεία της χώρας εν μέσω της αυξανόμενης έντασης με τη Ρωσία και το Ιράν. Περίπου 340 ντρόνς εντοπίστηκαν σε εγκαταστάσεις του Υπουργείου Άμυνας ή κοντά σε αυτές φέτος. Το προηγούμενο έτος καταγράφηκαν 250 περιστατικά, ενώ συνολικά το 2024 126. Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο ποιος κρύβεται πίσω από αυτές τις ενέργειες. Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας μέσα σε ένα 24ωρο από τους οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope επιβεβαιώνει την εικόνα της Ελλάδας ως νησίδας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας, επισημαίνει σε αναρτησή του ο Πρωθυπουργός. Συνεχίζει να μιλά ελληνικά η Deutsche Welle. Χθες το Γερμανικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο ακύρωσε απόφαση του περασμένου Φεβρουαρίου που προέβλεπε το κλείσιμο της ελληνικής υπηρεσίας στις αρχές του 2027 μετά από 62 χρόνια ζωής. Προηγήθηκε σειρά ελληνικών παρεμβάσεων ακόμα και σε επίπεδο Πρωθυπουργού. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Μητσοτάκης είχε θέσει το ζήτημα στον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς. Η Deutsche Welle είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη νεότερη ιστορία της Ελλάδας και ειδικά τον αντιδικτατορικό αγώνα. Το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle είναι βασικό συνεργάτη του Sky από το 1990. Στις φλόγες έχει τυλιχθεί δεξαμενή καυσίμων της σαουδαραβικής εταιρείας πετρελαίου Αράμκο, η οποία βρίσκεται κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Στο μεταξύ, ιστότοπος παρακολούθησης πτήσεων αναφέρει ότι υπάρχουν μεγάλα προβλήματα στο διεθνές αεροδρόμιο. Κατατάσσει μάλιστα το αεροδρόμιο στο ύψιστο επίπεδο σε ό,τι αφορά τα προβλήματα στη λειτουργία του με πτήσεις να ακυρώνονται ή να καθυστερούν. Χθες βράδυ, οι κάτοικοι της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας είχαν ξυπνήσει από τον ήχο των σιρηνών που προειδοποιούσαν για τον κίνδυνο αεροπορικής επίθεσης, ενώ λίγη ώρα αργότερα ακούστηκαν δύο ισχυρές εκρήξεις. Συνολικά 9 άτομα συνελήφθησαν το τελευταίο 24ωρο σε Θεσσαλονίκη, Εύρω και Καστοριά σε διαφορετικές αστυνομικές επιχειρήσεις για τον εντοπισμό ατόμων που εμπλέκονται σε παράνομες μεταφορές αλλοδαπών. Εντοπίστηκαν συνολικά 20 αλλοδαποί χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα. Νεκρός εντοπίστηκε 78χρονος Γάλλος κολυμβητής στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Μαδέ στο Ηράκλειο. Η συμφωνία στην οποία κατέληξε ο Ντόναλντ Τραμπ με τη Δανία για τη Γροιλανδία θα ενισχύσει την ασφάλεια της Αρκτικής, τόνισε ο Δανός Υπουργός Εξωτερικών. Η συμφωνία δίνει στην Ουάσιγκτον μόνιμο έλεγχο επί της ασφάλειας της Γροιλανδίας και απαγορεύει την εγκατάσταση ρωσικών και κινέζικων βάσεων στο έδαφος της Αρκτικής. Το κείμενο αναγνωρίζει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Δανίας, εξήγησε η Δανή Πρωθυπουργός. Από τις 8 απόψε το βράδυ ως τις 11 αύριο το βράδυ θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην Οδό Αθηνάς, στην Καραγιώργη Σερβίας αλλά και σε τμήματα της Ερμού στο πλαίσιο εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, σέντρα σήμερα στην 5η αγωνιστική της Super League με δύο αναμετρήσεις. Στις 7 ο Ατρόμητος φιλοξενεί την Κηφισιά και στις 7.30 το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης στο Κλεάνθης Βικελίδης με τον Άρη να υποδέχεται τον Ηρακλή. Στο 8ο τουρνό Παύλος Γιανακόπουλος, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα αναμετρηθούν σήμερα στις 8 το βράδυ στον μεγάλο τελικό που θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Σε εξέλιξη ο μικρός τελικός ανάμεσα στην Παρτιζάν και την Μπουργκ. Στις 8 θα διεξαχθεί ο τελικός του πρώτου Super Cup της Ευρωλίγκας με τον Ολυμπιακό που επικράτησε τη Φενέρ να αντιμετωπίζει τη Ρεάλ, η οποία κέρδισε στον άλλο ημιτελικό την Ντουμπάι.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Αραιές νεφώσεις αναμένονται αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται αύριο λίγες νεφώσεις. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν. Σε Ήπειρο, Μακεδονία και Θεσσαλία θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα είναι βόρειοι 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ξεπεράσει τα ηπειρωτικά τους 30 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας Νίκος Σταματέλος και Μίνας Τσαμόπουλος.
6: Το επόμενο κομμάτι το αφιερώνουμε στην Τέπη. Για σένα.

0: Αυτή ήταν η αφιέρωση. Λοιπόν, δεν έχω να σου πω τίποτα άλλο.
1: Ναι.
0: Τίποτα άλλο πραγματικά.
1: Ναι.
0: Έχει στείλει μήνυμα ο Ιγνάτιος ο Μανάβης.
1: Ο Ιγνάτιος ο Μανάβης, εγώ τον Ιγνάτιο το σεφ ξέρω.
0: Ιγνάτιος Μανάβης Μωυσής.
1: Ναι.
0: Και λέει, φίλε Νίκο,
1: ναι.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Τι.
0: Δεν μπορείς να ακούσεις ηχητικό στο Viber. Σου έχω ηχητικό του Κολοκυθά,
1: ναι.
0: Να λέει την Τρίτη.
1: Ναι.
0: Σήμερα παίζει και ο Ολυμπιακός μας, ναι. Εδώ στο Φάληρο. Δεν πιστεύω στα αυτιά μου και έψαξα και το βρήκα.

0: φέρε εξορκιστή να βγάλουμε τους δαίμονες από το.
1: Από την... απ το κολοκυθά! Κολοκυθά, βγάλ' το σταματέλα από μέσα σου! Δεύτερο ημίωρο, beat it! Της εκπομπής δύο φίλοι,
0: τρεις απόψεις.
1: 100,3 είναι Σάββατο, μην ξεχνιέστε. Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, Μελίνα Σαμαραδέλη. Στη Μελίνα Σαμαραδέλη τη λέμε, χαιρετάει κιόλας.
0: Χαιρετάει.
1: Στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στη μουσική
0: έχει γίνει,
1: επιμέλεια.
0: Πρόσεξε, έτσι κι αλλιώς είναι από πολύ ωραίο νησί. Και έχει κάνει διάθεσιμο ένας πρώην πρωθυπουργός και ένας που δεν θα γίνει ποτέ πρωθυπουργός.
1: Σας τα λέει αυτά ένας πασογκζής, έτσι. Λοιπόν, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια, τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό μας η Γεμελιάρη στο 210-4800-170-174. Άλλοι τρόποι επικοινωνίας, πρέπει να μπείτε στο skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου. Εσείς δεν τη λέτε, δεν είστε κορόιδα, τη γράφετε και μας στέλνετε. Και φυσικά, Νίκο, έχουμε Viber!
0: Wow!
1: Έξι, 9, 8, 1, 2, 3, 1003. Πώς το λέγανε το σύνθημα οι παοκτζίδες?
0: Πιο πολλά.
1: Άρε Μιχαλάκη, γεννήθηκες μαύρος, πέθανες λευκός.
0: Αντιγραφή από Μπεσίκτας.
1: Ναι, αλλά Μιχάλης
0: γεννήθηκες μαύρος, πέθανες άσπρος, Μάικλ Τζάκσον ζεις, για πάντα παοκτζής.

0: Να απαντήσουμε στον Άρη τον Ρολογά που λέει καλησπέρα ρε μάλια και λίγα λόγια για τον ντόκτορ. Μένει εκεί, δεν τον χαρακτηρίζει. Φτιάξτε τη διατροφή σας και βάλτε πρωτεΐνες full, γιατί δεν σας βλέπω καλά στην ηλικία που είστε. Θα ακυρώσετε εντελώς. Σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια, Άρη μου.
1: Ο κεφαλογιός είναι πιο μεγάλος από εμάς.
0: Και τρώει και λιγότερες πρωτεΐνες από εμάς. Αυτό σας το λέει ένας που είναι πρώτος στη βαθμολογία, για να μην νομίζω ότι δεν θα το πω. Ο Άρης. Ο Βαγγέλης από
1: Νέα Σμύρνη. Πρώτος στη βαθμολογία.
0: Ο Άρης Ορολογάς, ναι, ο Άρης Θεσσαλονίκης, όχι. Και ούτε θα είναι ποτέ.
1: Καλησπέρα σας, ο Φάνης. Μια και μιλάμε για τα αυτοκίνητα, ποιος είναι υπεύθυνος για τις διαγραμμές στους δρόμους? Έχουν περάσει χρόνια, λέει. Μήπως δεν υπάρχει ασβέστης?
0: Δεν ξέρω ποιο. Είναι ο Δήμος ή η Περιφέρεια?
1: Τώρα θέτεις ένα μεγάλο ερώτημα. Μίλαγα με έναν υπουργό και μου λέγε, έτσι άμα μου λέει, δεν το ζω αυτό. Υπάρχει μια λακκούβα.
0: Ναι.
1: Έχει σπάσει το πεζοδρόμιο και υπάρχει μια λακκούβα.
0: Ωραία.
1: Στο λιμάνι, ναι. Πριν χρόνια. Στο δρόμο, μου φαίνεται, να γίνει το πεχοδέ. Στο πεζοδρόμιο είναι ο Δήμος και τρία μέτρα πιο μέσα είναι το λιμάνι. Πού να βγάλω εγώ, μου λέει, άκρη.
0: Συγγνώμη.
1: Υπουργό.
0: Για τη λακκούβα. Είναι τρεις πεχοδέ, τι άλλο είπες, Δήμος και λιμάνι.
1: Να, στο λιμάνι κάτω.
0: Πρέπει να συνεργαστούν και οι τρεις για να φτιαχτεί μια λακκούβα.
1: Λοιπόν, η αρμοδιότητα εξαρτάται από το είδος του δρόμου. Σε δημοτικό δρόμο,
0: ναι,
1: κατά κανόνα αρμόδιος είναι ο Δήμος μέσω της τεχνικής υπηρεσίας. Σε δρόμους, αρμοδιότητα της περιφέρειας, οι αντίστοιχες υπηρεσίες της περιφέρειας. Υπάρχουν επίσης ειδικές περιπτώσεις για εθνικές οδούς ή δρόμους που ανήκουν σε άλλους φορείς.
0: Μπέρδεμα μεγάλο.
1: Ναι. Κατάλαβες τίποτα?
0: Όχι. Όχι, δεν βγάζω άκρη.
1: Ναι.
0: Άμα είναι δημοτικός ο δρόμος, θα είναι για το Δήμο. Ευχαριστώ πολύ, το ξέρω.
1: Ποιος είναι δημοτικός δρόμος?
0: Ναι, αλλά ποιοι χαρεντρόμοι χαρακτηρίζονται δημοτικοί? Ένας δρόμος που περνάει η Ερμού, για παράδειγμα, από εκεί που περνάνε τα αυτοκίνητα, όχι ο πεζοδρόμος. Είναι δημοτικός δρόμος, τι δρόμος είναι, δεν ξέρω. Για να μην γυρνάει ο ένας να σου λέει φταίει ο Δήμος, φταίει η περιφέρεια. Φταίει αυτός που πέρασε με το αυτοκίνητο, φταίει αυτός που του επέτρεψε να περάσει με το αυτοκίνητο και να ψάχνουμε να βγάλουμε άκρη. Δεν γίνονται όλα αυτά. Και έρχεται ο Βαγγέλης από τη Νέα Σμύρνη.
1: Έλα ρε Βαγγελάρα.
0: Και σου λέει τι θα γίνει μηνά με τα καύσιμα.
1: Όχι, τι θα γίνει, ουι!
0: Όχι, δεν πέφτουνε κατά από 2 ευρώ.
1: Βαρέσανε δεξαμενή τη Αράμκο. Ειδοποίησε η Αράμκο, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ότι ούτε τον Οκτώβριο θα στείλει στην Ευρώπη πετρέλαιο. Έχει κλείσει, έχει κλειδαμπαρώσει τα πάντα όλα. Οι Χούθοι κάτω κοντεύουν να τα κατακτήσουν όλα και ρίχνουν ρουκέτες και ντρόνους και δεν συμμαζεύεται στη Σαουδική Αραβία. Υπάρχει ένα κλειδί εκεί στην Ερυθρά Θάλασσα, ένα νησί κλειδί το οποίο απειλούν να καταλάβουν οι Χούθοι. Λέγεται Πέριμ και είναι στο Μπαμπ Αλ Μαντέμ. Είναι το στενότερο σημείο μεταξύ του κέρατος της Αφρικής και εκεί στην Ιεμένη.
0: Το ποδήλατο να πάω να το γρασάρω εκεί την αλυσίδα θα μου χρειαστεί?
1: Ναι. Έχουμε μπλέξει άσχημα. Οι αντάρτες Χούθ της Ιεμένης εξαπολύουν επίθεση για τον έλεγχο του νησιού Πέριν που σας έλεγα προηγουμένως και απειλεί τη διέλευση πλοίων και την παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία που διοχετεύεται μέσω της Ερυθράς Θάλασσας όσο γίνεται τώρα δηλαδή. Ο αντιπρόεδρος της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης Ιεμένης προειδοποιεί ότι η πτώση του Πέριν είναι ένα μικρό νησάκι. Θα απαιτήσει διεθνή στρατιωτική παρέμβαση για την απομάκρυνση των ανταρτών. Παιδιά, τους έχουν πάρει τους Σαουδάραβ παραμάζωμα οι Χούθοι. Και μην ξεχνάτε ότι οι Σαουδάραβες προσφάτως είχαν υπογράψει συμμαχία με την Τουρκία και το Πακιστάν. Οι Τούρκοι ούτε που κουνούνε το βλέφαρο. Επίσης οι Σαουδάραβες είχαν ζητήσει από την αρχή των εχθροπραξιών βοήθεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες και ο Ντόναλντ τους είπε... Προσέχουν ένα τέτοιο κρίσιμο πέραγμα. Ούτε οι Αμερικάνοι βοηθάνε, γιατί θεωρούν ότι οι Σαουδάραβες έχουν πολύ καλές σχέσεις με τους Κινέζους. Και ο Τραμπ ακούει Κίνα, παρόλο που θα υποδεχτεί την άλλη εβδομάδα τον Σι πρόεδρο της Ουάσιγκτον, θεωρεί ότι την Κίνα ούτε να την ακούσει δεν θέλει. Πώς δεν θέλει να ακούσει το Μητσοτάκι? Μην γελάτε. Δεν θέλει να τον ευλέπει.
0: Γιατί τα λες εμένα?
1: Όχι, με κοιτάς.
0: Σε κοιτάω γιατί
1: ο Κυριάκος ήταν αναφαδόν υπέρ του Μπάιντεν. Μπαϊντενάκης και τέτοια. Κανείς δεν περίμενε θα βγει ο Τραμπ το καλοκαίρι πέρσι. Ναι. Μόνο ο Μίλτος μου το έλεγε θα βγει ο Τραμπ και του λέει καλά, τρελός. Του λέω, τι καπνίζεις. Μου λέει, δεν καπνίζω. Ήταν όλα τούμπα που δεν πήγαινε καλά στην υγεία και αυτά. Ο Μπάιντεν που ανέλαβε η Κάμαλα. Λοιπόν, και το έχει κρατήσει από τότε. Μην κοιτάς τώρα που υπάρχει ανάγκη. Λοιπόν, ούτε οι Τούρκοι βοηθάνε τη Σαουδική Αραβία που είναι προσφάτως σύμμαχοι, ούτε η Αμερική.
0: Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό, ε? Τη φράση του Προέδρου του Άρη. Όπου τσακώνονται τα βουβάλια, την πληρώνουν τα βατράχια.
1: Ποια βατράχια, η Σαουδική Αραβία είναι τεράστιο κράτος και παράγοντας εξαγωγής.
0: Λέω για εμάς που θα την πληρώσουμε. Ναι. Που θα πάει η βενζίνη για το πετρέλαιο στα 2,5 ευρώ και σου λέω, όχι ποδήλατο, και πεζοπορία θα πάει φουλ.
1: Ναι. Ψάχνουν να βρούνε πετρέλαια τώρα και ιστορίες και από την Αμερική που εντάξει έχουν φτάσει στο τόπο οι Αμερικάνοι στην παραγωγή και φυσικού αερίου και μάλιστα κάπου ακούστηκε εκεί από αυτά που διαβάζουν τις αναλύσεις ότι σκέφτονται η κυβέρνηση, ακούστηκε της Αμερικής να μειώσει τις εξαγωγές για να έχει επάρκεια από τη Βραζιλία, από τη Δυτική Αφρική, από Αυστραλία. Η Πολωνία έχει στραφεί και στην Βόρεια Ευρώπη. Εκεί απάνω οι Νορβηγοί έχουν τις τεράστιες δεξαμενές που αντλούν πετρέλαιο. Drill baby drill. Οι Ρώσοι κουκουρούκου κάνανε μια συμφωνία, μάλλον μεσολάβησε ο Ντόναλτ, να τα βρούνε Ζελένσκι Πούτιν, να μην βομβαρδίζει ο ένας τις πετρελαϊκές και τα δηληστήρια του αλουνού, δηλαδή τα δηληστήρια της Ρωσίας. Η Ρωσία συνεχίζει να μην κάνει εξαγωγές ντίζελ και επεξεργασμένου πετρελαίου που είναι γύρω στο 11% της παγκόσμιας παραγωγής, άρα έχουμε έλλειψη και από εκεί. Δηληστήρια υπάρχουν και στη Μέση Ανατολή τα οποία έχουν υποστεί τεράστιες ζημιές, άρα γιατί η Μέση Ανατολή δεν είναι μόνο πετρέλαιο, κάνουν και δηλήσεις προϊόντων. Οπότε και από εκεί υπάρχει έλλειψη. Μην κοιτάτε τόσο την τιμή στον Brent το βαρέλι. Το πρόβλημα είναι στα δηληστήρια. Άμα δεν υπάρχει επαρκής ποσότητα, ακριβένει η δήληση. Μάλλον υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση, λιγότερο το προϊόν που βγάζουν τα δηληστήρια, άρα και πιο ακριβό.
0: Στο Θεό η τιμή.
1: Στο Θεό η τιμή. Οι Κινέζοι δεν κουνιώνται.
0: Κοροϊδέ είναι.
1: Ναι, αχα. Και λένε ότι πίσω από τους Χούθη είναι το Ιράν και πίσω από το Ιράν είναι η Κίνα. Ενώ έχουν και πολύ καλές σχέσεις το Ιράν με τη Ρωσία. Μόνο το Ισραήλ, προσέχετε τώρα, έχω ακούσει, έχω διαβάσει, βοηθάει τη Σαουδική Αραβία, δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι μπροστά.
0: Ναι.
1: Αλλά στο επίπεδο πληροφοριών.
0: Αλλά καραμποκύρης, είσαι κάτι θα ξέρεις.
1: Στο επίπεδο πληροφοριών. Πού θα χτυπήσουν, να σηκωθεί, τι θα γίνει και αυτά. Αλλά βλέπετε ότι τους Χούθη δεν μπορούν να τους σταματήσουν. Και δεν κουνιέται κανένας. Κανένας. Ούτε οι Αμερικάνοι που είναι εκεί.
0: Κανένας,
1: τίποτα.
0: Ναι. Δεν περιθέσει κανένας τίποτα.
1: Όχι. Δεν σου κάνει εντύπωση.
0: Γι' αυτό σου λέω τσακώνονται τα βουβάλια, την πληρώνουν τα βατράχια και δεν είπα βατράχη τη Σαουδική Αραβία. Εμάς, τους πολίτες, γιατί εμείς θα την πληρώσουμε πάλι.
1: Και φυσικά η Ευρώπη, τελευταίος τροχός. Τελευταίος κρίκος της αλήσου που μου λέγανε και στο πολεμικό ναυτικό. Επαξιωματικό. Εμείς είμαστε ο τελευταίος κρίκος της αλήσου, έλεγε. Σε μια άσκηση. Ναι. Η Ευρώπη ενεργειακά απροστάτευτη. Την περασμένη εβδομάδα που μίλαγε Φόντε Λάιεν μία ώρα, δεν είπε κουβέντα για τον ενεργειακό. Τώρα αρχίζουν και κουνιώνται όλοι σιγά σιγά, αλλά από ό,τι βλέπω προς το παρόν δεν παίρνει απόφαση που θα ισχύει για όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα ληφθεί απόφαση, ούτε μηχανισμός προς το παρόν. Το κάθε κράτος πρέπει να κάνει τα δικά του. Αναλόγως το μέγεθός του, τις οικονομικές του δυνατότητες και όλα τα σχετικά. Οπότε, παιδιά, η Γερμανία αρχίζει τις επιδοτήσεις οριζόντιες και τις μειώσεις. Είπε και εδώ βγήκε ο Πρωθυπουργός. Είπε, θα το δούμε αυτά.
0: Θα δούμε.
1: Επιδότηση και τον Οκτώβριο.
0: Είπε κάποια πράγματα. Αυτά, είπε κάποια πράγματα, περιμένουμε. Εν τω μεταξύ, και με επιδότηση που ισχύει τώρα, δεν θυμάμαι, στο πετρέλαιο, στη βενζίνη, που έχει επιδότηση.
1: Στη βενζίνη έχει, ναι, 10 λεπτά.
0: Και πάλι είναι 2,20 έχει πάει.
1: Ναι, εκεί κινείται. 2,10 με 2,20. Πετρέλαιο θέρμανσης, τους καίει και τους τσουρουφλίζει στην κυβέρνηση. Αλλά είπαν ότι δεν αγγίζουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, γιατί
0: τον
1: θα
0: ειδικό
1: πρέπει...
0: φόρο κατανάλωσης που κατηγορούσαν το ΣΥΡΙΖΑ όταν δεν έβαλε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
1: Τον ειδικό φόρο κατανάλωσης όμως δεν πειράζει κανένας.
0: Σου λέω, τον έβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θυμάμαι
1: όχι,
0: καλά.
1: Ήταν πιο πριν, από Γιώργο Παπανδρέου.
0: Από Γιώργο Παπανδρέου ήταν. Ναι.
1: Και δεν τον πείραξε κανένα.
0: Είσαι σίγουρο ότι ήταν από Γιωργάκη.
1: Ναι. Πούμε και συλληπιτήρια στην οικογένεια για το χαμό τη μητέρα του. Μάνα, όσα χρόνια και να είναι, είναι πάντα.
0: Είναι μάνα. Είναι μάνα, τέλο.
1: Λοιπόν. Αυτή δηλαδή, είμαστε απροστάτευτοι. Είμαστε απροστάτευτοι. Γιατί όλοι σχεδόν είχαν στηριχτεί στο ρωσικό πετρέλαιο που ερχόταν μέσω του αγωγού και ήταν φθηνό. Ούτε καράβια να το μεταφέρουν. Βάλε τώρα που τα πετρέλαια θα έρχονται από μεγαλύτερες αποστάσεις, αλλά ακριβένει το ταξίδι, ακριβένουν τα μεταφορικά, τα οποία μετακυλίονται και αυτά σε εμάς.
0: Καληνύχτα ζωή, το ξέρεις.
1: Φόσκολος.
0: Όχι ακριβώς έτσι, αλλά ναι.
1: Ναι, παιδιά, μια χαρά θα πάμε, μην ανησυχείτε. Γίνεται, κανείς δεν μπορεί να μας πει τι θα γίνει αύριο. Αυτό είναι το τρομακτικό. Κανείς δεν ξέρει τι θα μας ξημερώσει. Α, ο Βαγγέλης λοιπόν λέει: Μινά, δεν βλέπω να πέφτουν κάτω από 2 ευρώ. Παγιώθηκε η τιμή και τώρα που μπήκαν στο χορό και ηχούν δύσκολα τα πράγματα. Νικόλα, παίζουμε με τη Λικρά, τη Λευκάδα στο Λιξούρι. Έκτος όμιλος, είναι καλή ομάδα. Ο καλός ο πολίτης θα μας βάλει κάτι από heavy metal. Ό,τι γουστάρει εκείνος, ευχαριστώ πολύ. Είναι η καλή ηχολήπτρια. Θα βάλει για την Αλάνη. Τηλικράτης, τι λέτε.
0: Τηλικράτης, έτσι και έτσι. Εγώ έτσι και έφερε τον Παλαιοφκάδη είμαι. Είναι... Δεν είμαι με τον Τηλικράτη. Δεν είμαι τηλικρατικός.
1: Η Ρώμη Ιψιλόν, στην πόλη που μένω, θα παιχθεί το παιχνίδι Γερμανία-Ελλάδα στις 27 Σεπτεμβρίου και δεν πήραμε εισιτήρια. Ξέρεις, μπορεί να φάμε καμιά εφτάρα και μετά θα γίνει πόλεμο στο στάδιο με τους αντιπάλους. Καλύτερα να μην πάμε γιατί θα πάμε νοσοκομείο. Γιατί παρόλο που γεννηθήκαμε εδώ, η καρδιά χτυπάει πάντα στο κόκκινο για εθνική Ελλάδα και Ολυμπιακό, λέει η Ρώμη.
0: Τα λες πολύ σωστά.
1: Τι είναι αυτό, δε. Ρε, κοίτα να σου βάλουν πρώτη είδηση στο Ολυμπιακό Ρεάλ και άστα τα άλλα.
0: Ας το πάρει ο Ολυμπιακός και ας παίξει και τρίτη είδηση, δεν με ενδιαφέρει.
1: Είχε χθες φωτογραφία ο πρόεδρος με τον Γιαννακόπουλο.
0: Βεβαίως, πήγε στο μπάσκετ.
1: Γιάννης Αλαφούζου.
0: Πήγε στο μπάσκετ στη σουίτα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.
1: Για να δει το τουρνουά και να δει... έχει και Παναθηναϊκό, δεν έχει ποδόσφαιρο. Όχι.
0: Όχι, πήγε όχι, να δει το Παναθηναϊκό Μπουργκ και έγινε γνωστό σήμερα ότι ο Γιαννακόπουλος έχει κλείσει ήδη σουίτα στο Βοτανικό.
1: Χάρης Νέα Σμύρνη, Νίκο, νίκη 3-0 η Brighton, το έχουμε εδώ, είναι 67ο λεπτό.
0: Έχει βάλει μια γκολάρα ο Κοστούλας και έχει κάνει και φοβερό παιχνίδι.
1: Και στο προηγούμενο με τη Manchester United την ανατροπή από 2-0-2-3. Έβαλε και γκολ, έκανε δώσει και άσης.
0: Το βλέπα στο Καραϊσκάκι πριν το Ολυμπιακός Γιαγκελόνια, σε εξαιρετική κατάσταση. Και πανηγύρισε σαν το Φορτούνι με την ΑΕΚ, το θυμάσαι, στο ΆΚΑ, που έχει βάλει μια γκολάρα ο Φορτούνις και λέει εγώ εδώ και τέτοια. Έτσι πανηγύρισε και ο Κοστούλας.
1: Ναι, να μην ξεθαρεύει όμως.
0: Να το πούμε. Να πετύχαμε
1: το replay. Είναι παιχτούρα ρε φίλε. Από τις ακαδημίες και αυτός του Ολυμπιακού. Δεν μου λες, οι ακαδημίες του Ολυμπιακού είναι, παραμένουν τόσο ισχυρές όπως ήταν πριν 2-3 χρόνια, γιατί έχουν γίνει κάτι αλλαγές σε διευθυντές και αυτά.
0: Πάντα γίνονται αλλαγές.
1: Ναι. Να. Όχι, ρωτάω.
0: Όχι, όχι, είναι. Μια χαρά είναι.
1: Καλησπέρα, παιδιά από Κύπρο. Γεια σου, Μιχάλη. Μιχάλη, τι μόνος είσαι, πού είναι η σύζυγος. Παιδιά, διαβάστε για τις ανησυχίες των μεγάλων εταιριών τεχνητής νοημοσύνης για κάποια μοντέλα που τους φεύγουν από τον έλεγχο και σιγά σιγά αρχίζουν και ανησυχούν όλοι. Βεβαίως. Κάνουν δικό τους. Ποιος βγήκε τώρα και είπε ότι χακάρανε τρεις εταιρείες το η τεχνητή νοημοσύνη, έδωσε εντολή στο άλλο σύστημα και μπήκε και χάκαρε τρεις εταιρείες.
0: Κανόνισε ότι θα βγει σαν τη ρουλέτα με τον τύπο, τον μοναχό που την είχε φεύγει τη ρουλέτα και επειδή δεν μπόρεσε να την νικήσει, αυτοκτόνησε. Θα γίνει κάτι τέτοιο στο τέλος. Φτιάξαν την τεχνητή νοημοσύνη και δεν θα μπορέσουν στο τέλος να την ελέγχουν.
1: Όλοι οι ιδιοκτήτες των μεγάλων εταιρείων, ακόμα και ο Elon Musk, προειδοποιούν, ανησυχούν. Εμείς τι να κάνουμε. Θα σκάνε και κάτι τύποι τώρα σαν τους Βατζενέγκερ στον Terminator. Και θα γίνεται σμουρλή στο πανηγύρι το καινούριο μοντέλο, το προηγούμενο μοντέλο. Ωραία θα περάσουν. Δεν θέλω αυτά τα φοβικά.
0: Ποια φοβικά.
1: Φοβικά, φοβάστε όλοι. Τι φοβάστε. Δεν πεθάνετε, θα πεθάνετε όλοι κάποια στιγμή.
0: Το λέει ο Dr. Death. Ζω καλά, θα πεθάνετε όλοι.
1: Πώς το λέει ο Τάκης. Θα πεθάνετε.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
6: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
7: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαυές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 2610-225-070.
8: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
9: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
10: Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Συναγερμός σήμερα χθες βράδυ στο Λουξεμβούργο, καθώς εντοπίστηκαν ντρόουν στον εναέριο χώρο στην περίμετρο του κεντρικού αεροδρομίου της χώρας, με αποτέλεσμα να ανασταλεί προσωρινά η εναέρια κυκλοφορία. Ο Πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου σημείωσε ότι η χώρα του συνεργάζεται με τους εταίρους της στο ΝΑΤΟ αναφορικά με το περιστατικό. Στη Βρετανία, έντονη ανησυχία προκαλούν αναφορές για την εμφάνιση μη επανδρομένων αεροσκαφών κοντά σε στρατιωτικές βάσεις σε διάφορα σημεία της χώρας. Περίπου 340 ντρόνς εντοπίστηκαν σε εγκαταστάσεις του Υπουργείου Άμυνας ή κοντά σε αυτές φέτος. Το προηγούμενο έτος είχαν καταγραφεί 250 περιστατικά. Στις Φλόγες έχει τυλιχθεί δεξαμενή καυσίμων της σαουδαραβικής εταιρείας πετρελαίου Αράμκο, η οποία βρίσκεται κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Παράλληλα, αναφέρονται σοβαρά προβλήματα στο διεθνές αεροδρόμιο. Το Γερμανικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο ακύρωσε απόφαση του περασμένου Φεβρουαρίου που προέβλεπε το κλείσιμο της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle στις αρχές του 2027 μετά από 62 χρόνια ζωής. Προηγήθηκε σειρά ελληνικών παρεμβάσεων ακόμα και σε επίπεδο πρωθυπουργού. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Μητσοτάκης είχε θέσει το ζήτημα στο γερμανό καγκελάριο. Το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle είναι βασικός συνεργάτης του Sky από το 1990. 4 υποθέσεις απάτης σε βάρος ηλικιωμένων με τη συνολική λία να ξεπερνά τις 95.000 ευρώ σε περιοχές της Φθιώτιδας, Εξεχνίας και Αστυνομία. Ταυτοποιήθηκαν 2 ημεδαποί, οι οποίοι με το πρόσχημα του δίθεν λογιστή καλούσαν σε οικίες ηλικιωμένων και με πρόφαση προστίμου από την εφορία τους έπειθαν να τους παραδώσουν χρηματικά ποσά και κοσμήματα. Αποθήκη κλεμμένων ηλεκτρονικών συσκευών εντόπισε η αστυνομία στον Άγιο Παντελεήμονα. Συνελήφθησαν 2 αλλοδαποί 49 και 61 ετών. Από τις 8 σήμερα το βράδυ ως τις 11 αύριο το βράδυ θα διακοπεί κυκλοφορία των οχημάτων στην Αθηνά, στην Καραγιώργη Σερβία και σε τμήματα της Ερμού στο πλαίσιο εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Και ο καιρός αραιές νεφώσεις αύριο στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
13: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Επανήλθε η Δήμητρα με το ερώτημα το οποίο είχε θέσει την περασμένη εβδομάδα όταν κάναμε καθημερινή εκπομπή. Ρε Μινά μου, λέει, τελικά πώς είναι αυτή η Χούθη. Εγώ τους Χούθης έχω δει προπονημένους με ομαδάρα, με εξοπλισμούς, με σχέδιο και δεν κουνιέται κανένας. Και έχει μείνει η Σαουδική Αραβία μόνη σαν το λεμόνι. Μπήκαμε στο τρίτο ημίωρο της εκπομπής, δύο φίλοι.
0: Τρεις απόψεις.
1: Και έχουμε και Viber.
0: Παράβαζε καπνογόνο τροπλής Viber, αλλά θα μπει μέσα ο Ηλίας, θα με κυνηγάει.
1: Στη χομηθεία Ηλία με Δήμητρα. Ηλίας είναι υπεύθυνος. Μπαίνει μέσα, κρατάει ένα ξεσκονιστήριο. Κατάκουμπος, το κοιτάει η Δήμητρα. Είναι παλιοσύρες, είναι δύο πιο παλιοί χολύπτες στον όμιλο. Σούζα όλοι μπροστά.
0: Καμιά τριανταριά χρόνια σίγουρα.
1: Και. Και το κοιτάει η Δήμητρα. Αλλάζουμε την κονσόλα μέσα στις ηχογραφίες, βάζουμε high-tech. Λέει θα είναι έτοιμη η κονσόλα το βράδυ. Την κοιτάει ο Ηλίας με το ξεσκονόφανο. Λέει ποια κονσόλα. Αυτή μέσα που αλλάζεται. Ποιο βράδυ. Απόψε του λέει. Γιατί τι θες. Θέλω να γράψω ένα podcast. Podcast. Τι podcast. Σάββατο βράδυ θα γράψεις podcast, λέει. Λέω εδώ μέσα έχω να ανοίξει παραμάγαζα. Όχι λέει Δήμητρα, το δελτίο ειδήσεων δεν το κάνουμε podcast. Ο Ηλίας απλώς γύρισε και βγήκε έξω από το στούντιο. Λέει να το κάνεις από τον υπολογιστή. Ποιο υπολογιστή του λέει ρε Ηλία. Εγώ από την κονσόλα έχω μάθει να κάνω podcast. Δίνονται μάχες εδώ μέσα. Γεια σου ρε φίλε Τάσο. Από την προβλήτα 2,5 στο λιμάνι του Πειραιά. Να είστε όλοι καλά τα παιδιά εκεί, να προσέχετε. Είναι επικίνδυνα εκεί. Μην χαλαρώνετε. Κάποιος είπε, σου είχα πει που είναι πάνω στο γερανό. Στο γερανό αυτό.
0: Ναι, ναι, στα ποσά μέτρα.
1: 50 μέτρα.
0: 50 μέτρα, ναι.
1: Κάποιος, αν θυμάμαι, γράφει ο Τάσος.
0: Σε είχα ρωτήσει, συγγνώμη που σε διακόπτω, και γιατί είναι 2,5 προβλήτα και μου έχεις εξηγήσει. 1, 2, 3.
1: Γιατί χτιζόταν η τρίτη προβλήτα καιρό. Και οι εργαζόμενοι την αποκάλεσαν 2,5. Και έτσι έμεινε. Κάτσε, μην πνιγώ και την πάθω σαν τον τζόχο στην περιγραφή του Παναθηναϊκού.
0: Με τον Πάο και τον Πανετολικό.
1: Πού ήταν που.
0: Που πνέει και με τον κόλλη
1: Ταμπόρδα. Του Ταμπόρδα. Δεν ξέρω εγώ. Λοιπόν, ο Τάσος γράφει, κάποιος αν θυμάμαι καλά, τα έλεγε από την αρχή του πολέμου ότι θα φτάσει στα 2,5 ευρώ η βενζίνη και δεν τον άκουγε κανείς. Άρε γίγαντα Μινά, πόσο μπροστά είσαι. Τα έλεγα, εγώ τα είχα πει και στην τηλεόραση του Sky ένα Σάββατο. Και μου έλεγε η Μάρτζη, αχ μου, μη μας τρομάζεις. Μα καλά, ετοιμάσου.
0: Προειδοποιούσες, δεν τρομάζεις.
1: Έρχεται. Έλα ρε Διονύση τώρα. Ο Διονύσης εκφράζει την ανησυχία του για τους μετανάστες στα Πατήσια.
0: Καλά, δεν είναι μόνο στα Πατήσια.
1: Ναι, δεν θα πω το μήνυμα γιατί καταλαβαίνεις, ναι. Διονύση μου.
0: Okay.
1: Ο 57 λέει, όταν ρωτήσαν τον Τραμπ για τις ανησυχίες για την τεχνητή νοημοσύνη και ότι πρέπει να μπει φρένο, είπε όχι, δεν πρέπει να μπει φρένο. Το καλύτερο που χρειάζεται είναι ένας δυναμικός πρόεδρος με υψηλό IQ. Από εκεί και πέρα βγάλετε συμπεράσματα, λέει 57. Εδώ δεν θέλει ένα YMCA. Αφιερωμένο στον Ντόναλτ, το γίγαντα.

Esto. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι αποκλεί από το Λευκό Οίκο τα CNN, MS Now και Politico, κατηγορώντας τα τρία μέσα ότι μεταδίδουν αυτό που ο ίδιος χαρακτηρίζει fake news για τον ίδιο και για την κυβέρνησή του. Όξο! Η ανακοίνωση που έγινε την Παρασκευή μέσω του Truth Social, που είναι το δικό του, τίθεται σε ισχύ άμεσα. Παράλληλα άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να ακολουθήσουν και άλλα μέσα ενημέρωσης. Δώσε!

0: Πάντως δεν την εφήρμοσε αμέσως. Δημοσιογράφοι του συγκεκριμένου μέσου συνέχισαν να εργάζονται στους χώρους του Λευκού Οίκου την Παρασκευή, χθες δηλαδή. Ενώ δεν είχε γίνει γνωστό αν πρόκειται να ανακληθούν οι διαπιστεύσεις τους, εάν θα αποκλείονταν από το προεδρικό πουλ ή αν ο αποκλεισμός θα αφορούσε συγκεκριμένους χώρους όπως το ΟΒΑΛ γραφείο. Σύγχρονα. Καταρχάς η απαγόρευση αρχίζει από το κηλικείο. Να ψοφήσετε στην πείνα. Γίνεται, παιδιά. Και έχουν βγει και αντιδρούνε βέβαια τα μέσα. CNN, έχουμε το δικαίωμα βάσει του συντάγματος να κάνουμε αυτή τη δημοσιογραφική δουλειά χωρίς παρεμπόδιση ή κυβερνητική παρέμβαση.
1: Νομίζουν ότι έχουν το δικαίωμα.
0: Ωραία, φίλε, πού πάμε, ρε.
1: Πού πάμε, ρε.
0: Πολίτικο, θα υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας. Τι γίνεται, ρε, φίλε. Είναι σαν να βγει ο Κυριάκος και να πει ότι αποκλείω τα μισά μέσα.
1: Λογικά πράγματα. Όχι, λέω, θα δημιουργούσε αντιδράσεις, έτσι δημιουργεί και τώρα. Αυτό λέω.
0: Βάσει συντάγματα. Ναι. Από εδώ πέρα βγαίνει ο οποίος θέλει και τον ευρίζει. Έχω ελπίδα να πάω στην ΕΤ, να γλιτώσω.
1: Πού να πας?
0: Στην ΕΤ, με αυτά που λέω, έχω καμία ελπίδα.
1: Κανονικά, κανονικά, θα έπρεπε να ήσουν ήδη εκεί. Κανονικά. Αλλά δεν.
0: Να πάρω κι εγώ καμιά εκπομπή και να το παίζω ωραίος.
1: Έπρεπε ήδη να έχει γίνει.
0: Τώρα είναι αργά.
1: Ποτέ δεν είναι αργά.
0: Να ποντάρω στον Αλέξη.
1: Μου λέει ο Αστραχάν.
0: Και ποιος, τι που να ποντάρω, στον Νίκο.
1: Μόνο σε Κυριάκο μπορείς να ποντάρεις.
0: Άρα ποτέ δεν θα πάω στον Νίκο.
1: Δεν είναι ποτέ, απας ποτέ σου, ποτέ δεν είναι αργά. Αλλά μόνο με Κυριάκο, αυτό σου λέω. Μέχρι να βαρεθεί θα κυβερνάει.
0: Που δεν χωράει άλλο, πόσους έχει.
1: Και πόσους έχει.
0: Hold the line, Κυριάκος! Hold the line! Εγώ πότε θα πάω στην ΕΡΤ, μαμώτη μου!
1: Μέχρι να πας στην ΕΡΤ, κάτσε Δευτέρα απόγευμα στην τηλεόραση, εκεί στα καράβια σου μπροστά, πάρε το μεγαλύτερο καράβι που έχεις, αν είναι εδώ και δεν το... Δεν γυρνάει να μαζέψει πετρέλαια.
0: Κοίτατε, κοίτατε.
1: Άραξε.
0: Αποπροσανατολίζει τον κόσμο.
1: Άραξε στο καράβι σου.
0: Για να μην του λένε για τα ξενοδοχεία. Με έχει βρει εμένα εδώ μικρό.
1: Άνοιξε την 70 την τηλεόραση. Απόγευμα.
0: Εσύ, άμα είχα καράβια, θα είχα δικό μου τηλεοπτικό όμιλο.
1: Πώς μου είπες, low profile. Αυτά που,
0: σκέψου το.
1: Αυτά που λες σε μένα τα ακολουθείς εσύ.
0: Θα βάζω άλλους. Θα είχα τηλεοπτικό όμιλο.
1: Λοιπόν.
0: Μια σκέψου.
1: Δευτέρα απόγευμα.
0: Όλοι οι εφοπλιστές έχουν μέσα.
1: Όχι όλοι. Πόσα γάλα. Εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε να κλείσει και τα κανάλια που έχουμε.
0: Όλα τα μέσα έχουν εφοπλιστές από πίσω. Ή μέσα ακριβώς.
1: Άλλο αυτό. Ναι. Άλλο τα μέσα καλύτερο. Έχουν εφοπλιστές και άλλο οι εφοπλιστές έχουν μέσα.
0: Ισχύει και αυτό.
1: Δεν έχουν όλοι εφοπλιστές.
0: Δεν είπα όλοι. Εφοπλιστές λέω.
1: Εφοπλιστές έχουν
0: δεν
1: μέσα.
0: Δεν το προσδιορίσα. Εφοπλιστές.
1: Να σου πω. Εγώ προσπαθώ να.
0: Αναλυτές δεν σημαίνει όλοι οι αναλυτές. Αναλυτές λένε αυτό. Αν έλεγα οι αναλυτές, σημαίνει όλοι οι αναλυτές. Έτσι, δεν είπα οι εφοπλιστές έχουν μου. Λέω εφοπλιστές έχουν μέσα μαζικής ενημέρωσης.
1: Ωραία.
0: Εγώ πότε θα πάω στην ΕΡΤ, ρε παιδιά.
1: Θα κάτσεις να δεις Δευτέρα απόγευμα τηλεόραση.
0: Κάτσε με, δεν ξέρω τι θα κάνω αύριο, όσο είπα για τη Δευτέρα. Εκτός αν είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
1: Επειδή λοιπόν είναι ο Αντώνιο και η Κλεοπάτρα,
0: ο Αντώνιο.
1: Διαζύγια, δικαστήρια, κόντρες και ένα έρωτας που μάλλον κανείς από τους δύο δεν περίμενε. Πώς έλεγε και το τραγούδι εδώ, υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος και εσύ μιλάς για κάτι πράγματα μικρά. Έτσι. Καρδιά μου όλα επιτρέπονται τη νύχτα. Λοιπόν, Αντώνιος και Κλεοπάτρα. Από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, 6:30 το απόγευμα, είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα, έχουν τα γραφεία τους στο ίδιο κτίριο, δικηγόροι και οι δύο, δικηγόροι διαζυγίων. Βρίσκονται συνεχώς απέναντι στα δικαστήρια και δεν χάνουν την ευκαιρία να κοντραριστούν. Το έχω δει στο τρέιλερ αυτό. Η κόντρα τους είναι σε κάθε ευκαιρία, μέχρι και για πάρκινγκ τσακώνονται. Μόνο που, όπως συμβαίνει συνήθως στις ιστορίες αγάπης, πίσω από την κόντρα μπορεί να κρύβεται κάτι εντελώς διαφορετικό. Γιατί ανάμεσα σε φακέλους, νομικά επιχειρήματα και ζευγάρια που οδηγούνται στο διαζύγιο, φαίνεται πως γεννιέται ένας έρωτας. Να το σου έρωτας. Και μάλιστα ένας έρωτας που κανένας από τους δύο δεν θέλει να παραδεχθεί και να το παραδεχθεί και εύκολα. Η σειρά που θα έχει μια ιδιαίτερη δομή, αυτό είναι ωραίο, άκουσε το. Κάθε υπόθεση διαζυγίου θα ολοκληρώνεται μέσα σε ένα κύκλο 5 επεισοδίων. Δεν θα ξεκινάει και θα είναι εσαΐ, θα είναι δηλαδή Ανά πέντε επεισόδια και ένα κύκλο.
0: Μια εβδομάδα η ιστορία.
1: Μπράβο.
0: Θα είναι μια ιστορία εβδομαδιαία. Μίνι σειρά.
1: Και σε κάθε κύκλο εβδομάδα θα βλέπουμε γνωστούς και αγαπημένους ηθοποιούς που θα περνούν από το γραφείο. Ναι, αυτό ως ιδέα μου άρεσε και εμένα. Στον πρώτο κύκλο, γκέστ εμφανίσεις ο Απόστολος Τότσικας και η Κατερίνα Γερονικολού. Αντώνιος και Κλεοπάτρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, 18:30. Μην το χάσεις. Θα σε βάλω διαγώνισμα, να το ξέρεις.
0: Έλα μωρέ τώρα να βάλεις διαγώνισμα.
1: Κανονικότατα.
0: Και εγώ θα σε βγάλω offside στο Καραϊσκάκι. Καλησπέρα από φίλο. Ποιος είναι αυτό? Ο Κώστας, ο Ιάννου. Καλησπέρα από φίλο που ήταν δημοτικό σύμβουλο. Είχα μάθει ότι από δρόμους που περνάνε λεωφορεία ανήκουν στην περιφέρεια. Από δρόμους που δεν περνάνε λεωφορεία ανήκει στο Δήμο για αρμοδιότητα. Ναι. Δημοτικοί δρόμοι, αρμόδιο είναι ο Δήμος. Επαρχιακό οδικό δίκτυο, κατά κανόνα αρμόδια είναι η περιφέρεια. Εθνικό οδικό δίκτυο, το Υπουργείο Υποδομών. Αυτοκινητόδρομοι που έχουν παραχωρηθεί. Η συντήρηση συμπεριλαμβανομένων πολλών διαγραμμών συνέχεια ο παραχωρησιούχος. Πια σταυγό και κουρευτό. Κώστα από ζωγράφο, ευχαριστούμε για το μήνυμα. Brighton Arsenal 3-0, ο Κοστούλας γκολ.

0: Και έχουμε φουλ αθλητικές μεταδόσεις και που θα δείτε Ολυμπιακός, Ρεάλ, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, μπάσκετ αυτά. Άρης Ηρακλής και αγώνες των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.
1: Και έχει και Ατρόμητος και Φυσιά τώρα στις 7 σε λιγότερο από ένα τέταρτο.
0: Oui, oui.

0: Τα Ατρόμητος και η Φυσιά, αν το ψάχνετε στις 7, είναι στο Nova Sports 2. Nova Sports 4 και το τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup Ολυμπιακός Ρεάλ. Άρης Ηρακλής, 7.30 ώρα, Nova Sports Prime.
1: Και θέλαν και ο Παδί και των δύο ομάδων να βρεθούν στο Κλεάνθης Βικελίδης και στα μία υπόχη. Μετά από 16 χρόνια παίζει Άρης Ηρακλής.
0: Ρε χαμουτζή, κουμάντο στα δικά σκάτω, φλαράκι.
1: Εδώ είμαι υπέρ τους που θέλουν να είναι ο Παδί και των δύο ομάδων.
0: Φλαράκι, χαμουτζή, φλαράκι. Τα δικά κάτω. Δεν θα κόψουμε όλα τα ρεπό για να πάνε φιλοξενούμενοι. Χαλαρά, φιλαράκι. Είχε πάει Χολύπτης του Sport FM, θεός ευχαριστούμε, προϊστάμενος, να στήσουν ένα στούντιο στη Θεσσαλονίκη. Πριν χρόνια, 20 χρόνια, κάνανε μια συνεργασία εκεί. Ανεβαίνει αυτός γιατί θα πήγαινε ένα Σάββατο είχε. Πήγε Παρασκευή βράδυ με την ψυχή στο στόμα, παίρνει το σταματέλο, το σταματελίδι εκεί.
1: Ναι.
0: Του λέει, έλα, τάδε είμαι ο τάδε, ήρθα από την Αθήνα για το στούντιο. Εντάξει, χαλαρά και το λέει. 8 η ώρα, χαλαρά. Ναι, του λέει, πρέπει να στήσουμε ένα στούντιο από την άκρη, δεν θα προλάβουμε, εγώ πρέπει να φύγω. Εντάξει ρε φλάρα, χαλαρά, Παρασκευή, βγες να πεις ένα ποτάκι και τα λέμε αύριο. Ξυπνάει όλες από το Σάββατο τις 6 ώρα το πρωί, κλειστό το κινητό. Δεν θα το ανοίγει κάποια στιγμή κατά τις 11. Του λέει, έλα ρε εσύ, του λέει, πού είσαι, περνάνε οι ώρες. Χαρά του λέει, δεν βγήκες και στο βράδυ. Να μην σταμολυλογώ, Σάββατο βράδυ έφυγε, δεν μπορούσε, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Γιατί δεν είχαν βάλει ούτε καλώδιο. Χαλαρά, θα πεθάνεις νέος.
1: Ούτε σαν το Super Mario, ούτε το κατσαβίδι στα αυτοί δεν είχατε.
0: Να σου κάνω μια ερώτηση. Ήταν αυτό που Σάββατο πρωί του λέει 11 η ώρα. Έλα, του λέει πάμε να βρεθούμε. Καλά, δεν βγήκες χθες. Ντουράν, Ντουράν, για πες.
1: Έχεις πάρει χαμπάρι το χορηγό της Κηφισιάς. Έχω απορία, είναι Tutu Deals. Τι είναι το Tutu Deals?
0: Τούτου
1: deals.
0: Ξέρω εγώ τι είναι. Τα πουλάνε. Τούτου deals. Πώς γράφετε? Πώς γράφετε, ρε.
1: Μπες σε όποιο site και να μπεις στο.
0: Πες πώς γράφετε.
1: Έλα τώρα που θες να σου πω και πώς γράφετε, βαριέσαι να χτυπήσεις πλήκτρο.
0: Πώς γράφετε, ρε.
1: Τούτου.
0: Όχι εκεί.
1: Ναι, τούτου, με ύψιλον. Για να το πω ελληνικά, να το καταλάβουν και αυτοί που δεν ξέρουν αγγλικά.
0: Άστο.
1: Τούτου deals.
0: Τούτου είναι το δεύτερο.
1: Με δεν έχει ιδέα.
0: Με γιου δηλαδή.
1: Ναι, με γιου, αφού σου είπαμε ύψιλον.
0: Τι πια ελληνικά θα μιλάς αγγλικά. What boys!
1: Άμα δεν ξέρεις εσύ που είσαι εφοπλιστής, τι.

0: Συγγνώμη, αλλά έχουμε και τους και τους κατσαβιδάτους που μπαίνουν μέσα και συντονίζουν τις κονσόλες.
1: Όχι όπως είναι... στο στούντιο στη Θεσσαλονίκη, εδώ γίνεται δουλειά.
0: Ναι, φίλε, χαλαρά. Χαλαρά, φίλε. Αυτό το χορηγός του Άρη, λοιπόν, είναι πλατφόρμα τη Κηφισιάς, ελληνική πλατφόρμα για αγοροπολισίες μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Καλά, σου παγώ τουτού. Αυτοκίνητο θα είναι. Γεια σου ρε Δημήτρη Ψαραδάκη, ένας ακόμη άνθρωπος της ναυτιλίας.
1: Άμα τα λέω εγώ.
0: Υπεύθυνος ναυπηγήσεων σε μεγάλο ελληνικό όμιλο. Έχει μέχρι τώρα επιβλέψει την ναυπήγηση 100 πλοίων. Του ίδιου ομίλου. Μου λέει Μινά! Εγώ θα στο φτιάξω το καράβι σου.
1: Δεν τα λέω μόνο εγώ. Βλέπεις και άνθρωποι που σε ξέρουν χρόνια. Ευχαριστώ πολύ Δημήτρη για την υποστήριξη.
2: Paul, I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: Γεια σου, Αρκέτα Αυρώσο από την ΕΟΣ Risk Group. Είναι εκτίμηση κινδύνου και όλα αυτά.
1: Α, μπράβο.
0: Λονδίνο, μπράβο. Η βάση. Ναι.
1: Τον έχουμε
0: φτιάξει. Μα ακούει. Ναι, ναι, ναι. Μου λέει η Μινά, είναι πολύ αυτή η χούφη. Όλη η ναυτιλία μα ακούει. Y'all light work, and I don't gotta play pretend. It's you, I make believe, and you know I'm here to stay. Cause me, if I was to ever take. Αδελφέ μου, Δημήτρη Ουγγαρέζε. Γεια σου ρε Ούγκρα γίγαντα. Καλή αρχή φίλε τη Δευτέρα. Να σε καλά, Μινά. Αδελφός ο Ούγκρα.

0: Τώρα το εγκαρίζω σε. Δεν μου λες, μιλά να μαζεύουμε μια καράβη. Μέσα είμαι. Έλα κι εσύ. Ο Σταματέλος θα βάλει υποθήκη τα δύο ξενοδοχεία που έχει.
1: Ρώτα τον Κολοκυθά. Τρία, όχι δύο, τρία.
0: Ένα σου μείνει και κάτι. Να σοπάσουμε πάλι.
2: Να που κάνουμε μια αναφορά στα διεθνή πρωταθλήματα.
0: Τι δεν κάνει.
2: Άβεμε τι έχει γίνει. Έβαλε γκολ τότε μετά από 450 λεπτά. Δύο κιόλας, αλλά χάσαμε 3-2 μες στην έδρα μας από την Άστον Βίλα. Brighton Arsenal στις καθυστερήσεις, 7ο λεπτό καθυστερήσεων, 3-0 η Brighton την Arsenal, ένα γκολ ο Κοστούλας. Everton Ipswich καθυστερήσεις και αυτό είναι στο 1-0. Newcastle Hull 2-1, έβαλε δύο γκολ νωρίς η Newcastle, μείωσε η Hull στη συνέχεια και στις 7.30 έχει Nottingham Coventry. Στην Ισπανία ο Σασούνα Ράγιο Βαγεκάνο 1-1. Τελικό, 82ο λεπτό Μπιλμπάο, Deportivo Alaves 0-0. Στην Bundesliga έχουμε Borussia Mönchengladbach, Mainz 3-4, Eintracht Frankfurt, Freiburg 2-2, Αμβούργο Κολονία 2-1. Δεν σου θυμίζει δεκαετία του 80 το Αμβούργο Κολονία.
0: Yeah.
2: Ομάδες τότε με Λιτμπάρσκι, με Χρούμπες, με... όχι ο Χρούμπες. Ποιος, στο Αμβούργο ποιος έπαιζε, ο Στάιν ήταν τέρμα. Τέλος πάντων, Αμβούργο Κολονία 2-1, Βέρντερ Βρέμις Αουγκσμπουργκ 3-2. Στην Ιταλία τελικό αποτέλεσμα Μπολόνια Τωρίνο 1-1.
0: Το και... μόνο που έχω να σου πω είναι το Αμβούργο είναι το τρίτο μεγαλύτερο εμπορικό μνημόνιο στην Ευρώπη.
2: Ποιος είχε βάλει το γκολ στο γήπεδο της Αμβούργο στο τελικό του 83?
0: Ούτε στο ΑΚΑ, ε.
2: Στο ΑΚΑ. Δεν το θυμάσαι. Μετέπειτα προπονητής. Και πολύ Γάλλος προπονητής.
0: Ουμάν.
2: Γερμανός, Φέλιξ Μάγκατ. Ο Μάγκατ.
0: Το είχε βάλει με τον Αγιάξ.
2: Έλα.
0: Ο Κούμαν. Είχε βάλει μια γκολάρα και αυτό.
2: Ο Κούμαν είχε βάλει στο τελικό Μπαρσελόνα Σαμπτόρια. Ο Μάγκατ
0: εκείνη. Η πρώτη κούπα τη Μπαρσελόνα.
2: Μπράβο, το πρώτο πρωταθλητριών. Ο Μάγκατ εκείνη τη χρονιά είχε βάλει δύο γκολ.
0: Μάγκατ, ρε φίλε.
2: Φέλιξ Μάγκατ.
0: Έγραφε αποδυτηριάκια στο φίλαθλο τότε, τον ευλέπει και νομίζει ότι είναι λοχεία στο γερμανικό στρατό.
2: Δύο γκολ. Στο ίδιο γήπεδο, στο ίδιο τέρμα, στο ίδιο ημίχρονο. Ολυμπιακός Αμβούργο 0-4 και Αμβούργο Γιουβέντους 1-0. Είχε παίξει Ολυμπιακός Αμβούργο για το δεύτερο γύρο του πρωταθλητριών τότε. 1-0 Αμβούργο εκεί, 4-0 το Αμβούργο εδώ.
0: Γεια σου ρε Γιάννη Τιτάκη, επιτέλους σας ακούω μηνιά. Δεν υπάρχει σωτηρία, δώσε τσαμό. Παλιός ακροατής. Άντε να δούμε πότε θα πέρασε από εδώ να σε δούμε, αδερφούλη. Προπονητής και στο μπάσκετ, συνολατά. Αλλά γεια σου, Ανδρέα Γεωργιόπουλε. Πετρέλαιο κίνησης, Ολλανδία.

0: Τους παίρνουν εκεί.
1: Σιγά πεινάνε, πείνα, κρίση.
0: Ποιος πεινάει?
1: Κρίση.
0: Ενώ εμείς εδώ δένουμε τα σκυλιά με τα λουκάνικα.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Πάμε, Δήμητρα.
1: Έχω ελπίδες να πάω στην ΕΡΤ.
0: Το παλεύεις, το παλεύεις.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη από 1η Οκτωβρίου στο Νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο Νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
4: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Διζυγλικινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
5: Natural Factors.
4: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
9: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συναγερμός είμανε χθες βράδυ στο Λουξεμβούργο, καθώς εντοπίστηκαν ντρόουν στον εν αέριο χώρο στην περίμετρο του κεντρικού αεροδρομίου, με αποτέλεσμα να ανασταλεί προσωρινά η εν αέρια κυκλοφορία. Οι αρχές του Λουξεμβούργου ανακοίνωσαν ότι διεξάγουν έρευνα. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η χώρα του συνεργάζεται με τους εταίρους της στο ΝΑΤΟ αναφορικά με το περιστατικό. Διευκρίνησε παράλληλα ότι τις τελευταίες ημέρες έχει παρατηρηθεί παρουσία ενδεχομένως μεγαλύτερων μη επανδρομένων αεροσκαφών στον εν αέριο χώρο. Πρόσθεσε ότι είναι πολύ νωρίς για να προσδιοριστεί τους. Παράλληλα, έντονη ανησυχία προκαλούν στη Βρετανία οι αναφορές για την εμφάνιση μη επανδρομένων αεροσκαφών κοντά σε στρατιωτικές βάσεις σε διάφορα σημεία της χώρας εν μέσω της αυξανόμενης έντασης με τη Ρωσία και το Ιράν. Περίπου 340 ντρόνς εντοπίστηκαν σε εγκαταστάσεις του Υπουργείου Άμυνας ή κοντά σε αυτές φέτος. Το προηγούμενο έτος είχαν καταγραφεί 250 περιστατικά, ενώ το 2024 126. Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας μέσα σε ένα 24ωρο από τους οίκους αξιολογήσεις Moody's και Scope επιβεβαιώνει την εικόνα της Ελλάδας ως νησίδας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας, επισημαίνει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Σοβαρό περιστατικό βίας ανηλίκων σημειώθηκε στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, παρέα αγοριών και κοριτσιών ηλικίας 12 και 13 ετών φέρεται να πλησίασε απειλητικά δύο κοπέλες, με μία 13χρονη να δέχεται επίθεση από άλλη κοπέλα. Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Ευόσμου, ενώ κλήθηκε και η αστυνομία. Αναζητούνται οι ανήλικοι που εμπλέκονται στο περιστατικό. Συνεχίζει να μιλά ελληνικά η Deutsche Welle. Χθες το Γερμανικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο ακύρωσε απόφαση του περασμένου Φεβρουαρίου που προέβλεπε το κλείσιμο της ελληνικής υπηρεσίας στις αρχές του 2027 μετά από 62 χρόνια ζωής. Προηγήθηκε σειρά ελληνικών παρεμβάσεων ακόμα και σε επίπεδο πρωθυπουργού. Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης είχε θέσει το ζήτημα στον γερμανό καγκελάριο Μέρτς. Η Deutsche Welle είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη νεότερη ιστορία της Ελλάδας και ειδικά τον αντιδικτατορικό αγώνα. Το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle είναι βασικός συνεργάτης του Sky από το 1990. Στις φλόγες τυλίχθηκε δεξαμενή καυσίμων της Σαουδικής εταιρείας

Πετρελαίου Αράμκο, η οποία βρίσκεται κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Ιστότοπος παρακολούθησης πτήσεων αναφέρει ότι έχουν σημειωθεί μεγάλα προβλήματα και στο διεθνές αεροδρόμιο. Κυβερνοεπιθέσεις στο ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας και τις γραμμές τηλεπικοινωνιών στη Ρωσία, δεύτερη μέρα των βουλευτικών εκλογών, κατήγγειλαν οι ρωσικές αρχές. Οι εκλογές για τη Δούμα θα ολοκληρωθούν αύριο. Είναι οι πρώτες που πραγματοποιούνται μετά την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία. Διεξάγονται για πρώτη φορά και στα ελεγχόμενα από τη Ρωσία τμήματα των προσαρτημένων Ουκρανικών περιφερειών Λουγάνσκ, Ντονέσκ, Ζαπορίζια και Χερσόνα. Όπλα και ναζιστικά σύμβολα εντόπισε η αστυνομία στο Βερολίνο στην κατοικία συνεργάτη της επικεφαλής υποψήφιας του ακροδεξιού κόμματος εναλλακτική για τη Γερμανία, Κρίστιν Μπρίκνερ. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με δικαστικό ένταλμα για πιθανές παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και εκρηκτικών. Η Μπρίκνερ δήλωσε ότι δεν γνωρίζει λεπτομέρειες της υπόθεσης, ενώ χαρακτήρισε αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η έρευνα έγινε λίγο πριν τις εκλογές στο Βερολίνο, αφήνοντας εχμές για πολιτική σκοπιμότητα. Από τις 8 απόψε ως τις 11 αύριο το βράδυ θα διακοπεί κυκλοφορία των οχημάτων στην Αθηνά, στην Καραγιώργη Σερβίας και σε τμήματα της Ερμού στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, σέντρα σήμερα για την πέμπτη αγωνιστική της Super League με δύο αναμετρήσεις. Αυτή την ώρα ο Ατρόμητος φιλοξενεί την Κηφισιά, ενώ στις 7.30 το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης στο Κλεάνθης Βικελίδης με τον Άρη να υποδέχεται τον Ηρακλή. Στο 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα αναμετρηθούν σήμερα στις 8 το βράδυ στο μεγάλο τελικό που θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στο μικρό τελικό η Παρτίζαν νίκησε την Μπουρκ με σκορ 101-77. Στις 8 θα διεξαχθεί ο τελικός του πρώτου Super Cup της Ευρωλίγκας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Αραιές νεφώσεις αναμένονται αύριο στην Αττική, άνεμοι θα είναι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά θα φτάσουν 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 19 έως 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν. Στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο θα είναι βόρειοι 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ξεπεράσει στα ηπειρωτικά τους 30 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας Μινάς Τσαμόπουλος και Νίκος Σταματέλος.

0: λοιπόν, 6 λεπτά μετά τις 7. Γεια σου Πετράν, καλησπέρα παιδιά. Τι ώρα είστε σήμερα, μέχρι ποια ώρα? Πέτρος από Ηράκλειο, γεια σου Πετράν. Είμαστε μέχρι τις 8 κάθε Σαββατοκύριακο, Σάββατο και Κυριακή, 5.30 με 8. Χάρη σε εσάς, την αγάπη σας, τη στήριξή σας.
1: Μας βάλατε ακόμη μια ώρα.
0: Μας φορτώσατε άλλη μια ώρα. Κωνσταντίνος, Νέα Ιωνία, πειράζει πολύ που το εγώ πότε θα πάω στην ΕΤ μου θύμισε Θοδωρή, εγώ πότε θα γίνω μάνα. Ναι, το είπαμε, δεν πάω καλά. Επίσης, μετά την έκθεση δεν ήθελα με τίποτα να γυρίσω από το Αμβούργο φέτος. Είναι μια μεγάλη ναυτιλιακή έκθεση που γίνεται εκεί. Εξοπλισμό και τέτοια, ξέρεις. Ναυτιλιακούς εξοπλισμούς και όλα αυτά. Τώρα τι ξέρεις εσύ.
1: Φοβερό
0: το Αμβούργο.
1: Στεριανοί είμαστε.
0: Φοβερό το Αμβούργο, φίλε.
1: Και είμαστε καραμποκύρδες σαν και σένα.
0: Καλά, μην υπήρχαν τα πλοία, θα σου έλεγα εγώ. Θα βρούμε και το χνότο σου.
1: Το
0: πάνω από το 80% του παγκοσμίου εμπορίου γίνεται με πλοία. Και επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα, είναι από το σύνορο της επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας, είναι μόλις το 3%. Αυτά που μεταφέρουν το 80% του παγκοσμίου εμπορίου, πλάς 80%,
1: ναι.
0: Μολύνουν μόνο κατά 3% τον ατμοσφαιρικό αέρα. Βάσει μελετών, όχι το πάμε. Και βάζουν σε αυτούς όλα τα λεφτά γιατί οικονομάνε.
1: Και το πρόστιμο που τους είχαν βάλει για τα καύσιμα που έπρεπε να έχουν πράσινο καύσιμο και τελικά δεν υπάρχει πράσινο καύσιμο, αλλά έπρεπε να το έχουν το πράσινο καύσιμο.
0: Όχι, αυτό είναι σαν φόρο. Δηλαδή πληρώνεις ότι πρέπει να εναλλακτικά καύσιμα να
1: που δεν υπάρχουν όμως.
0: Ναι, και δεν υπάρχουν.
1: Αυτό λέω.
0: Κάτσε ρε φίλε. Δηλαδή, πώς το πω ρε παιδιά, είναι σαν να πας ας πούμε στο βενζινάδικο να βάλεις φυσικό αέριο. Φυσικό αέριο υπάρχει. Να βάλεις, να σου πω τώρα, μεθανόλη, να βάλεις. Όχι αμμονία, είναι επικίνδυνο. Τέλος πάντων, να βάζεις ένα εναλλακτικό καύσιμο. Αλλιώς θα μας πει το κράτος, αφού δεν βάζετε εναλλακτικό καύσιμο, θα πληρώνετε πρόστιμο. Αναλόγως τι καταναλώνετε,
1: ναι, περίπου. Αλλά εναλλακτικό καύσιμο δεν υπάρχει.
0: Ναι, ωραία. Πάμε να βάλουμε. Πού να βάλουμε, δεν έχει λέει.
1: Εγώ θέλω να βάλω. Ναι. Πού θα βάλω, δεν έχει. Ναι. Αλλά θα πληρώσω το πρόστιμο.
0: Ναι, αυτό, θα
1: αυτά είναι.
0: Με την καλή έννοια. Και σου λένε μετά. Ναι, γίνεται χαμός στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό. Και σου λένε μετά, γιατί ξέρετε όλα αυτά φτάνουν στην τσέπη μας πάλι.
1: Πάντα φτάνουν στην τσέπη μας.
0: Γιατί πληρώνει άλλος για καύσιμα, αυτό το φόρο, τα δικαιώματα δηλαδή, αυξάνεται το μεταφορικό κόστος, μετακυλίεται στο προϊόν και στο τέλος έρχεται σε εμάς πια ακριβά. Δηλαδή μην γελάτε, δεν είναι να μας έπιασε ο πόνος για τους πλειοκτήτες. Είναι ότι όλο αυτό στο τέλος της ημέρας.
1: Πού καταλήγει?
0: Σε εμάς.
1: Εννοείται.
0: Και θέλουν να κάνουν ένα μηχανισμό στο Διεθνές Ναυτιλιακός Ναυτιλιακός Οργανισμός που είναι το παρακλάδι του ΟΗΕ για την ναυτιλία. Ο IMO. Ναι, και έχουν πλακωθεί. Εμείς έχουμε πλακωθεί με την Ευρώπη. Εμείς, η Κύπρος, η Μάλτα και η Ιταλία στο παιχνίδι. Τέσσερις χώρες που ελέγχουμε το 70-75% του ευρωπαϊκού στόλου. Και το μεγάλο ερώτημα, φίλε, είναι αυτό. Δηλαδή, να βάλουμε εναλλακτικά πράσινα καύσιμα, αλλά να υπάρχουν.
1: Αυτό. Να υπάρχουν.
0: Και να γίνει και μια εξισορρόπηση. Και το μεγάλο ερώτημα, βέβαια, είναι τα δισεκατομμύρια που θα μπαίνουν στο ταμείο, τι θα γίνουν.
1: Έλαντε, θα μπαίνουν και θα μένουν εκεί.
0: Σου λέει, μας να πληρώσουμε. Άντε.
1: Ναι.
0: Που δεν θέλουν, τέλος πάντων. Να υπάρχει μια λογική δηλαδή ότι θα πληρώσουν. Ωραία. Αυτά τα λεφτά που βάζουμε στο ταμείο, δεν πρέπει να μας τα δώσετε. Να τα ρίξετε μάλλον σε έρευνες για εναλλακτικά καύσιμα και εγκαταστάσεις και υποδομές και όλα αυτά.
1: Και ποια είναι η απάντηση?
0: Όλοι είπα, περίμενε. Δηλαδή δεν ξέρουν τι θα γίνουν αυτά τα δισεκατομμύρια. Και σου λέει να μας πει τι θα κάνει τα λεφτά μας.
1: Κάτσε να σας τα πάρουμε πρώτα και βλέπουμε τι θα τα κάνουμε.
0: Και μπορεί να πάει ένα κράτος, όπως γίνεται και τώρα, και το κράτος τα παίρνει και κλείνει τρύπες. Και σου λέει ρε φίλε. Δηλαδή με φορολογείς για κάτι, πληρώνω δικαιώματα για κάτι που δεν μου προσφέρεις. Μου λες επειδή δεν το χρησιμοποιείς,
1: ναι,
0: σε τιμωρώ. Αλλά δεν το χρησιμοποιώ γιατί δεν υπάρχει. Και αντί τα λεφτά που μου κρατάς να τα ρίξεις σε υποδομές και σε έρευνες.
1: Να βρούμε αυτό το εναλλακτικό
0: να
1: καύσιμο.
0: Να βρεις αυτό το καύσιμο το, ναι, οποίο μετά θα χρησιμοποιώ εγώ. Το δίνεις άλλου, κλείνεις τρύπες. It's a shame. Πέφτει πολύ ξύλο σου λέω. Μανιάνα, το επαναλαμβάνω, παιδιά, Newcastle είναι. Δεν προφέρεται το ΤΑΦ. Σε αυτόν εδώ πέρα.
1: Απόλυτα, συμφωνούμε απόλυτα εδώ. 50 χρόνια μετά αυτό λέω.
0: Newcastle. Καλησπέρα, παιδιά, ναι.
1: Από Ισπανία, ο Δημήτρης, ποιο λιμάνι λέει, εσύ που θα τα ξέρει αυτά.
0: Τι ο
1: Αλγεσίρας. Πού είναι το λιμάνι τη Αλγεσίρας?
0: Η Βαλένθια είναι τέταρτη, έχει ανέβει.
1: Ναι.
0: Ο Πειραιάς πέμπτος. Και η Αργεσίρα είναι ψηλά, αλλά η Βαλένθια κυριαρχεί μου να μην. Δεν έχω να σου πω τίποτα άλλο. Είναι λιμάνι στην Ανδαλουσία το Αλγεσίρας. Και είναι ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της Μεσογείου, αλλά Βαλένθια δεν είναι.

0: Καλησπέρα στον Πετράνο τον γιατρό. Άρε φίλε, ο Πετράνο γιατρός πριν μπει στα χειρουργία,
1: να,
0: άκουγε φουνταριστούς. Μου λέει, ακούω φουνταριστούς να φτιάξω ψυχολογία και μπαίνω. Του λέω, γιατρέ, πρόσεχε τους ασθενείς. Άρε Πετράν.
1: Έφτιαχνε όμως ψυχολογία και έκανε τις καλύτερες επεμβάσεις. Έφτιαχνε ψυχολογία και έφτιαχνε και έκανε τις καλύτερες επεμβάσεις.
0: Πάντως επισημαίνει αυτό ότι δεν λέγανε για το Super Cup. Πήγε ο Σταματέλος, τα καθάρισε όλα αυτά, δε. Γεια σου Νίκο Γερασίμου. Ναυτοδικηγόρος.
1: Ναυτοδικηγόρος, ναυτικό δίκαιο δηλαδή.
0: Τους μεγάλους. Γεια σας, λέει, για γαλαστά παιδιά και απίθανε τσαμό. Και εγώ, λέει, θα στονιολογήσω το πλοίο, φίλια πολλά. Γεια σου ρε Νίκο.
1: Ένας εμφανίζεται και μένει στο πλευρό μου. Τα βλέπεις αυτά.
0: Ναι, αλλά δεν τα λέω μόνο εγώ. Δεν το έχω.
1: Δεν τα λέω μόνο εγώ.
0: Δεν το έχω όμως. Wanna be. Ο άλλος θα βάλει.
1: Wannabe.
0: Ενώ εσύ τα έχεις.
1: Ποι έχω.
0: Τα ξενοδοχεία.
1: Όσο θα πάρεις εσύ το καράβι, άλλο τόσο θα έχω κι εγώ τα ξενοδοχεία.
0: Τι είναι αυτό, δημοσιογράφος, ρε φίλε.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Κυριάκο που λέει ότι το Αλγεσίρας είναι δίπλα στο Γιβραλτάρ, ναι, απέναντι από τη Θεούτα.
0: Παρουσία.
1: Ναι.
0: Ναι. Άρε Κυριάκο, Αλάνη, για πάντα στο λιμάνι. Καλά, ρε φίλε, το διάβασα κι αυτό.
1: Ποιο?
0: Κυβερνοεπίθεση στο ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας της Μόσχα. Μέσω βουλευτικών εκλογών. Η επικεφαλής της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής κάνει λόγο για σοβαρή επίθεση. Δεν βγαίνουν όλοι ακόμα στις Ηνωμένες Πολιτείες και λένε ότι τους κάνει κυβερνοεπιθέσεις και τους πειράζουν τα συστήματα οι Ρώσοι, οι hackers που είναι κορυφαίοι και αυτά. Και τώρα τι έγινε, παιδιά?
1: Τι έγινε?
0: Ποιος σου χτυπάει?
1: Έλατε.
0: Σοβαρή επίθεση δέχτηκε το ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας στη Μόσχα κιόλας.
1: Στην πρωτεύουσα.
0: Ενώ διεξάγονται βουλευτικές εκλογές, αλλά η κατάσταση παραμένει υπό έλεγχο. Πώς παραμένει υπό έλεγχο? Θα μου πεις με επίθεση, χωρίς επίθεση, ξέρουν το αποτέλεσμα. Ενώ
1: εσύ
0: από
1: το είπες.
0: Από τα exit poll και αυτά.
1: Δεν το είπα εγώ.
0: Από τα exit
1: poll. Από τα exit poll.
0: Δηλαδή, αν έχουν σε ένα πρώτο ξαφνικά βρεθώ εγώ πρώτος, τότε είναι κυβερνοεπίθεση.
1: Έχει γίνει το 2000.
0: Εδώ.
1: 7 και 4 με 8 παρατέταρτο. Πιο σύντομη κυβέρνηση.
0: Δεν υπάρχει, ρε παιδιά. Και παρέμεινε Σιμίτης.
1: Ναι.
0: Ο οποίος μας εκπαίδευσε και μας κληρονόμησε τη μισή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Τώρα.
0: Σιμιτόρα.
1: Ναι. Παιδιά του Σιμίτη, ένα και ένα.
0: Όλοι, ναι.
1: Έχει γίνει η φυτώρια της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ψάχνει ο Ανδρουλάκης να γίνει κυβέρνηση. Πώς θα γίνει στην κυβέρνηση, αφού το μισό Πασόκ είναι στο Μητσοτάκη?
1: Όλες οι ακαδημίες πήγαν στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ορίστε, λέει. Να συντάξει, δεν έγινε και κάτι, αφού στη Ρωσία όλοι ξέρουν και στην Ελλάδα. Ο άλλος πάντως λέει ότι το εκλογικό σύστημα της Ρωσίας είναι έτοιμο μπροστά από το ελληνικό. Ο κόσμος μπορεί να ψηφίσει ακόμα και ψηφιακά με απόλυτη διαφάνεια. Και σε αυτές τις κοινοβουλευτικές εκλογές σε συμμετέχουν 10 διαφορετικά κόμματα καθώς και ανεξάρτητη πολιτική. Μάλιστα. Να τα βάλουμε όλα σε μια σειρά, να έχουμε μια ισορροπία.
1: Μια υπεροψία και όλα τα ψία.

0: Και έχουμε νέο αρχηγό από το ερχόμενο καλοκαίρι στη στρατιωτική διοίκηση του ΝΑΤΟ και είναι Γερμανός. Διαδέχεται τον Ιταλό. Τον ξέρεις, ο Κάρστεν Μπρόιερ. Δεν έγινε ποδοσφαιριστής.
1: Δεξί εξτρέμ.
0: Στρατηγός. Είναι ο στρατηγός του καγκελάριου. Του Μέρτς. Μάλιστα, μάλιστα.
1: Ναι, μάλιστα, μάλιστα.
0: Εδώ που λέει ο Τραμπ ότι θα πάρει ένα μεγάλο ποσοστό το 1 τρίτο των αμερικανικών δυνάμεων από την Ευρώπη.
1: Και που θα τα πάει.
0: Έλατε. Πας στείλει στη Μέση Ανατολή, ξέρω που θα πάει. Και εντωμεταξύ φωνάζουν όλοι ότι δέχονται επιθέσεις υβριδικές από τη Ρωσία, τα κράτη. Τι. Δεν μιλάς φαφούτη.
1: Τι να μιλήσω, εγώ περιμένω να δω τι θα πεις. Να ολοκληρώσεις τη σκέψη σου.
0: Τι άλλο να πω.

0: Ορίστε, και βγήκανε οι The Times, φίλε. Οι The Times. Οι The Times.
1: Και τι είπανε, The Times.
0: Και συντάσσονται με Άδενο Γεωργιάδη. Ουρανοξύστες, hedge funds και πλούσιοι επενδυτές αλλάζουν το τοπίο στην Αθήνα. Πιο ελκυστική από ποτέ. Γράφουν οι Times από την κρίση χρέους στη νέα επενδυτική εικόνα. Δώσε! Δεν προσελκύουμε τους κρίσους, γιατί έχουν ειδικό φορολογικό καθεστώς και λέει τους προσελκύουμε εδώ, γιατί μετά θα κάνουν επενδύσεις, θα ανοίξουν γραφεία.
1: Από εδώ, από εκεί, ναι, όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Στέλνει ο Δημήτρης ο Παπαδόπουλος, αν το καλοσκεφτείς, λέει εσείς οι δύο είστε το ΑΕΠ της χώρας. Ξενοδόχος και πλειοκτήτης. Την καλησπέρα μου, Δημήτρη μου. Την καλησπέρα μας, αλλά ένα καράβι του κάνει όσο η Λευκάδα. Με βάζει εμένα στην ίδια μοίρα.
0: Δεν έχω ακόμα, θα χτίσω.
1: Για να χτίσει, τα έχει τα λεφτά.
0: Όχι.
1: Τι όχι.
0: Κανένα δεν χτίζει με λεφτά από την τσέπη του.
1: Θα μπορεί να πληρώσει το δάνειο.
0: Ή δεν έχτιζε.
1: Ναι. Θα μπορεί, ναι, γιατί τώρα τα λεφτά που βγάζουν δεν του έχουν ανάγκη τι τραπεζίτε.
0: Τα λεφτά που βγάζουν ξεχρεώνουν τα δάνεια, δεν έχει μείνει τίποτα.
1: Και παρακαλάνε οι τραπεζίτες να πάρουν δάνεια.
0: Mm. Και πέρσι στη Νέα Υόρκη σε ένα συνέδριο βγαίνει ένας μεγαλοτραπεζής και λέει: μην μας γυρίζετε την πλάτη, λέει, τώρα που είναι πολύ καλή καιρή. Γιατί είναι δεδομένο μοτελιατό ότι κάποια στιγμή θα μας χρειαστεί.
1: Απειλητικό ακούστηκε αυτό πάντως.
0: Γραμμένους τους έχουνε. Από την ναυτιλία είναι 200-250 χιλιάδες κόσμος, οικογένειες.
1: Τι είναι αυτό?
0: Ρε, η ναυτιλία είναι η ναυτική μας, αλλά είναι και αυτή που είναι στη στεριά. Είναι τα επαγγέλματα γύρω από την ναυτιλία, να σου πω τώρα, από οικονομικά.
1: Τα οποία είναι πάρα πολλά, ναι, δεν είναι.
0: Είναι πάνω από 100-150. Ό,τι μπορεί να φανταστεί. Πολυτεχνία, δικηγόροι, οικονομολόγοι.
1: Ναι, γιατί στο παλιά, στο μυαλό μας είχαμε, ξέρεις,
0: τεχνολόγοι, ναι, τα περιναυτιλιακά, εξοπλισμοί, σούπα, μούπες, κυβερνοεπιθέσεις. Τώρα βέβαια τις τρελείς στο πανηγύρι γίνεται.
1: Παλιά τι, άκουγες ναυτιλία και τι είχες στο μυαλό σου?
0: Μόνο ναυτικός.
1: Καπετάνιος ναυτικός, αυτά, ναι,
0: ναι.
1: Από τώρα,
0: και
1: όλα αυτά
0: και δεν πάνε τα νέα παιδιά, δεν πάνε στη θάλασσα. Ρε τους, δεν έχει καλά λεφτά και αυτά. Τίποτα. Δεν είναι εύκολο.
1: Να πας,
0: ακούγεται εύκολο.
1: Να πας, ναι, στην ναυτιλία.
0: Και έχουν γίνει τώρα και τα περισσότερα πλοία είναι κουρασγερόπλοια. Αλλά δεν είναι εύκολο, φίλε. Τόσες μέρες. Μπορεί να κάνεις ένα ταξίδι ένα μήνα και.
1: Τίποτα δεν είναι εύκολο.
0: Και να είσαι με άλλους 19-20 και τα πληρώματα είναι. Κάθε καρύδια σκαρύδι, έτσι. Υπάρχουν και παραβατικότητες. Εδώ στη δουλειά έρχεσαι 8 ώρες και θες να τον πλάκωσεις το ξύλο τον άλλον από απέναντι. Την τρέλα μου. Εντάξει, είναι θέμα καπετάνιο, είναι θέμα των προϊσταμένων και της εταιρείας, αλλά μην νομίζεις.
1: Εύκολο δεν είναι τίποτα.
0: Όχι, όχι ότι αυτό είναι ο κανόνας, αλλά θα σου πω, πες ένα παλάβρο, σε ένα αντικοινωνικό, σε ένα τοξικό.
1: Οτιδήποτε, ναι. Ναι. Και άντε εκεί, τώρα να τον φύγεις, βλέπεις κάθε μέρα, ναι, να τον βλέπεις κάθε μέρα και να μπορείς να φύγεις.
0: Όχι κάθε μέρα, μένεις στο ίδιο compartment που λένε.
1: Δεν είναι εδώ που λες, okay, βγαίνω έξω, πάω μια βόλτα, ναι, απέναντι στη θάλασσα να πάρω λίγο αέρα και ξαναγυρνάω.
0: Ο Άρης λέει: ο Πούτιν το παίζει υπερδύναμη και την πέφτει σε χώρες της Ευρώπης. Ξεχνά βέβαια τι έπαθε η Γερμανία στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο όταν ενώθηκε η Ευρώπη. Βέβαια, μα φτάσαμε εκεί, Άρη, ρολογά, καήκαμε.
1: Ναι, εντάξει. Αλλά με τόσα που γίνονται, πάει και το μυαλό μας εκεί. Λογικό δεν είναι.
0: Ο 57 λέει: παιδιά, αφήστε τι λένε που μας γράφει για τα UFO.
1: Ναι.
0: Αφήστε τι λένε οι δημοσκοπήσεις. Στο τέλος θα πάρει αυτός αυτοδυναμία. Πάλι Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος. Γιατί δεν θέλει ο κόσμος μπάχαλο μέσα σε όλο αυτό το χαμό που γίνεται.
1: Αυτό είναι αλήθεια που λέει ο GBU. Η αυτοδυναμία δεν ξέρω, αλλά δεν νομίζω ότι έχει αντίπαλο για την πρώτη θέση. Τώρα που μιλάμε, μπορεί όταν θα γίνουν εκλογές το Μάιο, πότε θα γίνουν, μπορεί να έχουν αλλάξει όλα και να μιλάμε και για αυτοδυναμία. Αλλά.
0: Κανείς δεν ξέρει, είπαμε. Κανείς δεν ξέρει τι μας ξημερώνει.
1: Αλήθεια είναι
0: το
1: αυτό.
0: Ο μεγαλύτερος αντίπαλος του Κυριάκου είναι τα γεγονότα, φίλε. Άμα σκάσει ένα γεγονός στραβά.
1: Ναι, γιατί δεν έχει άλλο αντίπαλο.
0: Είναι ο μεγάλος φόβος όλων, να ξέρεις. Όχι εδώ, γενικώς.
1: Γενικώς, δεν είναι μόνο για την Ελλάδα.
0: Τα γεγονότα είναι ο μεγαλύτερος αντίπαλος σε εκλογές. Γιατί μπορεί να τα πηγαίνεις όλα τρένα και να σου σκάσει μια στραβή, φίλε, και να μην μαζεύεται με τίποτα.
1: Χτες χτύπα λίγο ακόμα ξύλο για να αυξήσει τι πιθανότητε να πα και στην ΕΡΤ.
0: Ξέρεις, το κάνανε αυτό γιατί χτυπάγανε τα αδέντα για να φύγουν τα κακά πνεύματα. Και έτσι έμεινε χτύπα
1: ξύλο.
0: Παλιά, παλιά. Να μαθαίνει και κάτι.

0: Είχε στο Σύνταγμα τη γιορτή του ΨΑΠ.
1: Ναι, και ήταν και ο Big Win Sport FM εκεί.
0: Ναι, ήταν χορηγός.
1: Στούντιο.
0: Χορηγός επικοινωνία.
1: Συνδυάσαμε τα 30 χρόνια του Sport FM. Και λέω συνδυάσαμε γιατί ήμουν 15 χρόνια στο Sport FM. Νίξτε το φιλεστό. Τα 30 χρόνια του Sport FM με τα 50 του ΨΑΠ.
0: Και προφανώς είχε κάτι αγώνες πέρα από τους Legend που είχε 4,5. Ήταν Λουτσιάνο, Τζιοβάνι και τέτοια πράγματα. Και είπε τρελή ατάκα Λουτσιάνο. Μας κοροϊδέψαν, έπρεπε να έχουμε φέρει και τον Ζε Ηλίας που βαράει και την μάνα του.
1: Μπορεί όμως τα γεγονότα να βοηθήσουν τον Κυριάκο άμα γίνεται χαμός στον πλανήτη. Ο κόσμος μπορεί να θέλει σταθερότητα. Αυτό είναι σίγουρο. 57. Η αναταραχή βοηθάει τον πρώτο. Επανέρχομαι στο δημοσίευμα των The Times. Οι πληροφορίες ότι ο δισεκατομμυριούχος διαχειριστής hedge fund Chris Rocco σχεδιάζει να μεταφέρει τη φορολογική του έδρα στην Ελλάδα αποτέλεσαν σημαντική ένδειξη του νέου ενδιαφέροντος. Μία άλλη Millennium Management, αμερικανικό hedge fund με υποδιαχείριση κεφάλαια 90 δισεκατομμυρίων δολαρίων προετοιμάζει επίσης εγκατάσταση στην Ελλάδα. Τι κάνει, τι γίνεται, χαμούλη για τον Πιερακάκη δουλεύουν. Πασόκος και Πιερακάκης, έτσι. Αυτοί οι δεξιοί στην κυβέρνηση μέσα τι κάνουνε. Μόνο οι Πασόκοι σκοράρουνε.

0: Λέει ο άλλος, το κεφάλαιο δεν έχει πατριδά.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Μεγάλη αλήθεια, όχι απλά αλήθεια.
0: Σε φτιάχνουν αυτά έτσι. Μήπως είσαι αριστερός τελικά και δεν είσαι Πασόκ. Απλώς ντρεπόσουν να πεις ότι είσαι αριστερός.
1: Γιατί να ντρεπόμαι να πω αν είμαι αριστερός.
0: Ξέρω εγώ εκεί στη Λευκάδα τι γίνεται.
1: Η Λευκάδα είναι από τα μέρη που έχει το υψηλό ποσοστό η αριστερά.
0: Άρα δεν σου καθόταν καλά, δεν ξέρω. Κάποιος λόγος.
1: Πρόλαβα Ανδρέα Παπαμερεύου γι' αυτό.
0: Λαοπλάνος. Θυμάσαι με τον πατέρα του. Να θυμάσαι. Αυτά έχουμε διαβάσει.
1: Όχι, δεν
0: είχε πάει στο Βόλο, ήταν. Και βγαίνει και είχε προεκλογική εξέλιξη.
1: Είχε στο Βόλο ή στη Λάρισα.
0: Και πήγε στη Λάρισα.
1: Και μπερδεύτηκε.
0: Λαέ της Καρδίτσας! Πού παγώνουν όλοι. Λαέ της Καρδίτσας! Έπρεπε να είσαι εδώ να θαυμάσεις το λαό του Βόλου.
1: Που σε ξεπέρασε. Γιατί μίλαγε την προηγούμενη μέρα σε άλλη πόλη και το έκανε έτσι.
0: Άντε μετά να μην γίνει πρωθυπουργός. Ένας άλλος γράφει, επιτέλους, ζούμε το όνειρο. Goodbye. Goodbye. Τα λέμε σε λίγο.

0: Κατάστημα!
1: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
2: Η χειμερινή σεζόν ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο στα Αστέρια Live. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου ο Πάνος Κιάμος επιστρέφει για μια μοναδική εμφάνιση στα Αστέρια Live. Πληροφορίες κρατήσεις στα 2610-336-427 και 6936-903030. Πάνος Κιάμος στα Αστέρια Live, Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
3: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Απέργε!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Κόζα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
8: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
7: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
9: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
10: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπήμενος.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Σοβαρό περιστατικό βίας ανηλίκων σημειώθηκε το βράδυ στα Βρυλίσια. 14χρονος χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές ένα συμμαθητή του. Το θύμα διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, ενώ κινδύνευσε να χάσει τον εφρό του. Συνελήφθησαν ο ανηλίκος δράστης και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Ο δράστης αύριο θα οδηγηθεί στο αυτόφορο. Στο κέντρο υγείας Εβόσμου χρειάστηκε να διακομιστεί 13χρονη, η οποία δέχθηκε επίθεση από παρέα αγοριών και κοριτσιών ηλικίας 12 και 13 ετών στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Συναγερμό σήμαινε χθες βράδυ στο Λουξεμβούργο, καθώς εντοπίστηκαν drones στον εναέριο χώρο στην περίμετρο του κεντρικού αεροδρομίου της χώρας, με αποτέλεσμα να ανασταλεί προσωρινά η εναέρια κυκλοφορία. Στη Βρετανία, έντονη ανησυχία προκαλούν αναφορές για την εμφάνιση μη επανδρομένων αεροσκαφών κοντά σε στρατιωτικές βάσεις σε διάφορα σημεία της χώρας. Περίπου 340 drones εντοπίστηκαν σε εγκαταστάσεις του Υπουργείου Άμυνας ή κοντά σε αυτές φέτος. Στις Φλόγες τυλίχθηκε δεξαμενή καυσίμων της Σαουδαραβικής εταιρείας πετρελαίου Αράμκο, η οποία βρίσκεται κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Το Γερμανικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο ακύρωσε απόφαση του περασμένου Φεβρουαρίου που προέβλεπε το κλείσιμο της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle στις αρχές του 2027 μετά από 62 χρόνια ζωής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Μητσοτάκης είχε θέσει το ζήτημα στο γερμανό καγκελάριο Merz. Στη σύλληψη ενός 30χρονου που φέρεται να εμπλέκεται σε σειρά κλοπών δίκυκλων, προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας Δίας έπειτα από καταδίωξη στα Καμίνια και τον Κορυδαλό. Είχε κλέψει τουλάχιστον 4 μοτοσυκλέτες τον τελευταίο μήνα στην περιοχή του Εγάλεω. Από τις 8 σήμερα το βράδυ ως τις 11 αύριο το βράδυ θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην Αθηνά, στην Καραγιώργη Σερβίας και σε τμήματα της Ερμού, στο πλαίσιο εκδηλώσεων του Δημοθηναίων με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Και ο καιρός αρέσει νεφώσεις αύριο στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Γεια σου Μπλέτς, γεια σου επίσημε χρονομέτρη. Καλησπέρα από παραλία, τελευταίο μπάνιο για φέτος μάλλον.
1: Γιατί?
0: Πα προλαβαίνεις, αν δεν έχεις δουλειά ξαναπήγαινε βούτα. Γεια σου Γιάννη Τιτάκη, ακούω λέει. Άντε είπαμε, περιμένουμε να έρθεις από εδώ. Γεια σου καπετάν Νικόλα, καλησπέρα Μινά Νικόλα και παρέα με ωραία φωτό από Εύβοια. Μέσα στον κόλπο του Γιβατάς για την Αλχερία το λιμάνι λέει, στο Καδίς, ναι, Ανδαλουσία και κάτω. Απέναντι από το Μαρόκο.

0: κουμπάρος ο Μιχάλης ο Μιχαήλ από την Τζίπρο λέει δεν είναι η γυναίκα μαζί του γιατί την έχει πιάσει μέση της. Κάτι σήκωσε.
1: Άτιμο πράγμα η μέση.
0: Όπως λέει και ο Πορτοσάλτε, Μητσοτάκης μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Ο Πορτοσάλτε πότε θα πάει στην ΕΦ?
1: Ποτέ δεν φεύγει από εδώ.
0: Ο Ζανότ μου λέει το πιο τέλειο επάγγελμα του ναυτικού αρκεί να σου αρέσει η θάλασσα και να έχεις γερό στομάχι. Από ναυτική οικογένεια είμαστε. Κάτι ξέρουμε.

0: Ρε Άρη, πού το θυμήθηκες, ρε. Φώναζε, λέει, ο Πολάκης το 19 και το 23 ότι ο Μητσοτάκης πέφτει με κρότος στις παραμονές των εκλογών και μετά. Έχασε! Ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, πόσο, με 20%.
0: Άστα, όλο το Πασόκ πήγε.
1: Ούτε η Μασία δεν έχει βγάλει τόσα ταλέντα στο ποδόσφαιρο που έχει βγάλει το Πασόκ στην πολιτική.
0: Τίποτα. Λοιπόν, για πες τώρα για τον κόσμο που θέλει να παρακολουθεί. Η ώρα είναι το Ευρωπαϊκό Super Cup. Ο Ολυμπιακός Ρεάλ, επανάληψη του τελικού της EuroLeague.
1: Για το κάτω στο Ντουμπάι.
0: Στο Ντουμπάι.
1: 8 η ώρα είναι το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ο τελικός του 8ου τουρνουά Παύλος Γιανακόπουλος. Έχει αρχίσει το Ατρόμητος Κηφισιά, είναι στο 0-0. 7 η ώρα άρχισε. Και μόλις πριν από 5 λεπτά έχει αρχίσει και το Άρης Ηρακλής, επίσης στο 0-0, για την πέμπτη αγωνιστική αύριο στις 5, πάνω στην εκπομπή μας δηλαδή. Αν πεις τόσες ώρες εκπομπή, κάτι θα πετυχαίναμε. Λεβαδιακός Ολυμπιακός.
0: Σε παρακαλώ τώρα, είναι σαν να παίζεις τα 45 νούμερα του Τζόκερ και να αφήσεις δύο για ξεκάρφωμα.
1: Έχει Λεβαδιακός Ολυμπιακός στις 5, στις 6, και αυτό το πιάνει η εκπομπή. Βόλος ΑΕΚ.
0: Όλα τα πιάνει η εκπομπή.
1: Σωστό. Θέλω να δω την αστυνομία στην Εθνική Οδό αύριο.
0: Γιατί?
1: Λεβαδιακός Ολυμπιακός, Βόλος ΑΕΚ.
0: Τι.
1: Λεβαδιακός Ολυμπιακός, Βόλος ΑΕΚ. Θα πάνε βεβαίως. Όπως θα πάνε και φιλαθλητή ΑΕΚ στο Βόλο.
0: Ωραία. Τι ώρες είναι?
1: 5 το ένα, 6 το άλλο.
0: Μια χαρά.
1: Υπέροχα.
0: Θα φρενάρουν τους ΑΕΚΖΙΔΕΣ στο Βόλο, θα τους κερνάνε τσίπουρα και τέτοια.
1: Ναι.
0: Να φάνε και αυτά και θα φύγουν μετά.
1: Καλά, οι ΑΕΚΖΙΔΕΣ έτσι κι αλλιώς θα φύγουν μετά. Το θέμα είναι όταν θα ανεβαίνουν.
0: Ναι, γιατί πολύ σωστά λέει ο Σταματέλος, για να φύγουν πρέπει να ανέβουν πρώτα.
1: Στην επιστροφή.
0: Όχι.
1: Τα έχει τελειώσει στις 7 το παιχνίδι του Ολυμπιακού, στις 8 το παιχνίδι της ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Άρα μετά θα γυρίσουν έτσι κι αλλιώς οι ΑΕΚΤΖΙΤΕΣ. Αυτό σου λέω. Το πήγαινε είναι το θέμα, τι θα κάνει η αστυνομία. Στο πήγαινε.
0: Άμα θέλει η αστυνομία, δεν κουνιέται φίλο.
1: Άμα θέλει η αστυνομία, ναι, απαγορεύει τα πάντα και δεν κουνιέται φίλο.
0: Λοιπόν,
1: στις 7 έχει Όφη Αστέρας.
0: Ναι.
1: 7:30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός και στις 9.
0: Αύριο λέμε.
1: Αύριο. Ναι. Και στις 9 Πανετολικός ΠΑΟΚ.
0: Θα πάω να δεις τώρα το παιχνίδι.
1: Θα το δω.
0: Ποιο παιχνίδι θα δεις?
1: Το Ολυμπιακός Ρεάλ.
0: Μάλιστα, επίσης ο Σονομέζ μου στέλνει φωτογραφίες από τη Σαλαμίνα. Από το Εάντιο. Πολύ ωραίες, ηλιοβασίλεμα. Μα περνάτε όμορφα, παιδές.

0: Και φίλε, διάβασα στο site του New Money.
1: Ναι.
0: 20 φράσεις λέει για την εξουσία, την επιτυχία και τη ζωή του Ναπολέοντα. Είναι ένα νέο γαλλικό βιβλίο που κυκλοφόρησε. Les secrets. Ναπολέον. Les secrets. Τα μυστικά του Ναπολέοντα. Και τον έχει εκεί. Ας τα πω εγώ τώρα έτσι να μάθεις πώς θα κυριαρχήσεις και πώς από διευθυντής του αθλητικού θα γίνεις γενικός διευθυντής.
1: Ναι.
0: Στο κανάλι που θα αγοράσω όταν βγάλω λεφτά.
1: Όταν βγάλεις λεφτά, ναι.
0: Ναι, θα σου αγοράσω τα ξενοδοχεία, ό,τι θες.
1: Βγάλεις λεφτά και εγώ εδώ είμαι.
0: Να αφήνεις χώρο για αναθεώρηση. Σε ό,τι αφορά τα συστήματα, πρέπει πάντα να διατηρούμε το δικαίωμα να γελάσουμε αύριο με τις ιδέες που είχαμε χθες. Πόσο βλάκας ήμουν, ρε, κοίτα τι έλεγα χθες. Λοιπόν.
1: Το θέμα είναι να καταλάβεις τι έλεγες χθες για να το διορθώσεις σήμερα.
0: Το καταλαβαίνεις. Ο χρόνος είναι πόρος που χάνονται οριστικά. Φεύγει. Πόρος φεύγει. Η ευθύνη προϋποθέτει γνώση. Η μεγαλύτερη ανηθικότητα είναι να ασκείς ένα επάγγελμα που δεν γνωρίζεις. Η τόλμη χρειάζεται κρίση, έλεγε ο Ναπολέον. Η τέχνη του να είσαι πότε πολύ τολμηρός και πότε πολύ συνετός είναι στο συνδυασμό τους η τέχνη της επιτυχίας. Τι είναι αυτό το καινούριο σύστημα? Επικοινωνούν με χαρτάκια, φίλε. Έχουμε φτάσει στη σελήνη και πάει η Δήμητρα να γράφει σε ένα χαρτάκι.
1: Ναι.
0: Πάει και το κολλάει στο τζάμι να το διαβάσουμε.
1: Τόσο απλά.
0: Τόσο απλά. Εμείς δεν ξέρουμε τι έγινε. Το σύστημα δεν κατέγραψε τι έχει το χαρτάκι, δεν μίλησε. Απ' έξω διαβάσαν αυτό που θέλει να τους πει η Δήμητρα χωρίς να καταγραφεί πουθενά. Γεια σου, ρε Δήμητρα Αλάνη!
1: Έχεις δει ταινίες με κυβερνοεπιθέσεις?
0: Ναι.
1: Το σταθερό το τηλέφωνο αυτό με το καντράτο που γύρναγε.
0: Ναι.
1: Εκεί. Μια χαρά. Ούτε κινητά ούτε τίποτα. Αυτό θα δουλεύει μια ζωή.
0: Τώρα αυτό με το χαρτάκι μου θύμισε. Ένας παλιός συνάδελφος. Του έστειλε ένας μεγάλος επιχειρηματίας μήνυμα.
1: Ναι. Και.
0: Όχι, δεν τον πήρα, του στείλε ένα μήνυμα. Και πήγε ο χτιστός, λέει ο κ. Σταματέλος, ναι. Ανοίγει το χαρτάκι. Του το έδωσε, το κράταγε ο χτιστός, το διαβάζει ο άλλος, του λέει το διαβάσατε, λέει αυτός μάλιστα. Του σκίζει κομματάκια.
1: Ο Ντουλαπίνιο.
0: Και το καταπίνει. Η απόσταση ανάμεσα στο σπουδαίο και στο γελίο είναι μικρή. Από το υψηλό στο γελίο υπάρχει μόνο ένα βήμα, έλεγε ο Ναπολέον. Το αδύνατο χρειάζεται πρώτα εξέταση. Αυτό δεν είναι δυνατό, μου γράφεται. Αυτή η φράση δεν είναι γαλλική.
1: Πολλά έλεγε ο Ναπολέον.
0: Γιατί αυτοκράτορες ήταν.
1: Αυτοκράτορες ήταν.
0: Η επιβολή έχει όρια, λέει. Υπάρχουν, λέει, δύο δυνάμεις στον κόσμο. Το σπαθί και το πνεύμα. Μακροπρόθεσμα το σπαθί χάνει πάντα από το πνεύμα. Η φαντασία προηγείται της αλλαγής. Η φαντασία στην εξουσία. Η γνώση είναι μια κατάκτηση χωρίς ηττημένους. Η σωστή στιγμή έχει σημασία. Αυτό που λέμε στα ελληνικά το timing. Πριν δράσεις γνώρισε το πεδίο. Μελέτησε το χώρο κτλ. Η ψυχραιμία προστατεύει την απόφαση. Ένα, πάμε 13. Η εσωτερική πηξίδα έχει μεγαλύτερη διάρκεια από την επικοδοκιμασία. Τον επενούν, τον κατηγορούν, δεν τον νοιάζει. Ακούει μόνο τη συνείδησή του. Τι είναι δημοσιογράφος, είναι. Που ήταν ένας πάλι δημοσιογράφος και ήταν προκλητικός, ρε παιδί μου. Θα σου πω εκτός από παλιά.
1: Ναι.
0: Και του λέει, ναι, εσύ που τα παίρνεις. Ξέρεις τώρα οι φίλοι αυτοί. Αυτό, ξέρεις.
1: Α, για αθλητικό λέμε. Ναι.
0: Α, ου, επίτηδες, τον πιέζανε.
1: Ναι, τα γνωστά.
0: Δεν άντεξε κι αυτός, τώρα τον πιέζανε για τρεις μήνες. Του στέλνανε μηνύματα αυτά στο ραδιόφωνο. Οπότε δεν άντεξε σε ένα μήνυμα προς το τέλος. Ναι, εσύ που μπαίνει από τις κλειστές πόρτες, βγάζεσαι και τα παίρνεις και μαζεύεις λαλακίες και αυτά. Του λέει, φίλε, η διαφορά είναι ότι εγώ περνάω την πόρτα. Με σένα, νους. Η απόφαση χρειάζεται συνέχεια. Η εμπιστοσύνη είναι μορφή ισχύως. Ό,τι και αν λέει ο Μακιαβέλη, τα οχυρά δεν αξίζουν όσο η εύνοια των λαών. Η επιτυχία μπορεί να γίνει παγίδα. Να διατηρήσει την ανεξαρτησία της κρίσης σου. Η κριτική είναι ένδειξη συμμετοχής. Και η δύναμη χρειάζεται αυτοέλεγχο. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Τα είπε όλα Ναπολέον.

0: Τι είναι αυτά, πιούμε και ουίσκι, το τι είναι.
1: Bourbon.
0: Bourbon. You get

0: Το καλό στο για το τέλος. Ήρθε ξανά η Κλόντια Σίφερ στην Ελλάδα.
1: 56 χρονών, ρε φίλε.
0: Το διάσημο μοντέλο από τη Γερμανία απολαμβάνει διακοπούλες, φίλε, και μοιράζει τις στιγμές στα κοινωνικά της δίκτυα που έχει εκατομμύρια ακολούθους, followers που λένε στα ελληνικά.
2: Λένε και μορφωμένοι.
0: Ναι. 56 χρονών πήγε η Σίφερ. Ξέρεις ποιος ήταν μεγάλος θαυμαστής τη Σίφερ?
2: Όχι.
0: Ο Σοκράτης Κόκαλης.
2: Ναι.
0: Το έχει πει.
2: Α, δεν το θυμάμαι τι έχει πει ο Σόκρατες.
0: Πρόεδρος. Πώς το έχει πει σε αυτή τη συνέντευξη? Άντε παιδιά, μια ερώτηση ακόμα, γιατί θέλω να πάω να δούμε και τα play-off, ε. Πρέπει να στο έχω πει αυτό σε μια γιορτή κοπής της πίτας. Καθόταν περνάει, σε μια ρωτώντα πάντως.
2: Και γύρω γύρω Ισπανί.
0: Ένα Ισπανί και περνάει, Κόκαλης χαιρετάει, κάνει δύο βήματα, ξαναγυρίζει πίσω. Λέει τι έγινε πάντως, έμαθες Ισπανικά.

0: Όμοι, η σχέση τη Κλόντια με την χώρα μα έχει εξελιχθεί σε μια σταθερή καλοκαιρινή συνήθεια.
1: Σε ποιον νησί έχει πάει?
0: Δεν λένε, δεν το αποκαλύπτουν. Δεν ξέρω. Α, έχει πάει πέρσι που είχε κάνει τα γενέθλιά τη, είχε πάει Μυσσηνία και Κορώνη. Τώρα εδώ δεν το βλέπω. Διαχρονικό πρότυπο, λέει ο Πυθαγόρας. Ο Σάκης λέει σιγά την κεφάλα, λέει ο Καρβέλας.

Τα μοντέλα τη δεκαετία του 80 ήταν γυναικάρες με φυσική ομορφιά. Μα από αυτές, μία από αυτές ήταν η Κλόντια Σίφερ. Ακόμα και σήμερα φαίνεται ότι κάποτε υπήρξε γυναικάρα. Κρατιέται πολύ καλά. Και εμείς οι άντρες χαιρόμαστε να βλέπουμε φυσικές γυναίκες. Γερμανίνα δεν είναι. Το όνειρο των Γερμανών είναι παραθαλάσσιο σπίτι στην Ελλάδα. Έχουμε γεμίσει, ναι. Παίρνουν τη σύνταξη, το εφάπαξ. Και αγοράζουν, και όχι μόνο οι Γερμανοί.

0: Ένα θέμα, μια ερώτηση που θέλω να απαντήσει σε βάζει ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Ήταν ο Ναπολέον ο πρώτος Πασόκος?
1: Όχι, όχι, όχι. Ήταν πολύ... Ήταν κουκουέ εσωτερικού.
0: Ο Ναπολέον.
1: Κύρκος. Ναι, ήταν πολύ της θεωρίας. Λεωνίδας Κύρκος ήταν.
0: Ποια θεωρία, ρε? Εδώ δεν άφησε κολυμπηθρόξυλο.
1: Λεωνίδας Κύρκος σου λέω.
0: Και την πάτησε και αυτός που πήγε στη Ρωσία. Και μετά φάει και το Βατερλό. Σου είχα πει που είχα πάει στο Βατερλό.
1: Και εγώ είχα πάει στο Βατερλό.
0: Και?
1: Στο Βέστερλο. Τι να είναι.
0: Τι.
1: Τι, μόνο από λέω να φοβηθώ το Βατερλό.
0: Όχι, έχεις πάει στο Βατερλό.
1: Έχω πάει στο Βατερλό.
0: Στον Τίμβο εκεί που έχουν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είχα πάει να δω φόρμουλα.
1: Εγώ είχα πάει να δω μπάσκετ.
0: Στο Βέλγιο.
1: Σε μια πόλη δίπλα από το Βατερλό. Πώς το λέγανε?
0: Waterloo.
1: Δεν θυμάμαι πώς το λέγανε.
0: Waterloo. Τέλος πάντων, να σας πω, παιδιά, είμαστε εκεί να πάμε να δούμε τη φόρμουλα. Και μάλιστα ήταν όταν είχε κλείσει η τελευταία. Είχε τελευταίο αγώνα στην πίστα εκεί. Τη Φόρμουλα 1 τότε.
1: Στο Σπα.
0: Στο Σπα. Είχε, ναι. Ήταν τελευταίος αγώνας και μάλιστα θυμάμαι ότι μόλις τελείωσε, μας ανοίξανε όλες τις θύρες, τα κλειδώματα όπου είμαστε και μπήκαμε μέσα. Έκανα 6 χιλιόμετρα πεζοπορία. Μάζαμε από κάτω φλίδες από τα λάστιχα. Έχω φλίδες από λάστιχα. Μουρλός, ναι, ρε φίλε, μουρλός. Και. Α, λέω δεν πάμε να δούμε για το Βατερλό. Είμαστε ανθρωπαρέα. Ρε, πάμε. Πάμε. Και είχε δύο μουσεία τότε, ένα εστιατόριο ότι είχε προβολές μέσα και αυτά. Λέω πού είναι, να λέει ήταν εδώ. Έχει αυτό το πυργείο, έχει 300 σκαλοπάτια. Ένα roundabout απάνω. Ανεβαίνω απάνω. Κάνω αυτό. Γυρίζω, κάνω μια βόρτα. Λέω πού είναι το Βατερλό. Μου λένε εδώ. Μα εδώ λέει έχει χωράφια. Και εσύ μου λέει τι περιμένω να δει τον Νουέλη και τον Ναπολέοντα. Μια χωράφια παντού εκεί που έπιασε η βροχή και κόλλησε ο Ναπολέον. Αυτό. Και εμείς έχουμε ολόκληρο μαραθώνα εδώ.
1: Τον Τίμβο.
0: Ναι.
1: Κάπως έτσι έχουν και αυτή τη.
0: Τον Τίμβο. Οι άλλοι το έχουν αξιοποιήσει, φίλε. Έχει πράγμα γύρω. Το έχουν κάνει εμπόριο.
1: Πήγαινε να κάνει τον Τίμβο εμπόριο να δει τι αντιδράσει θα υπάρχουν.
0: Αυτό όχι, που, με, αυτό με που μουσεία, έχει.
1: Αυτό α, σου λέω
0: δύο,
1: το ίδιο.
0: Τότε σου λέω πριν 20 ναι. χρόνια και δύο μουσεία.
1: Το ίδιο πράγμα εγώ σου λέω. Δεν σου λέω να πας να πουλάς τσολιαδάκια.
0: Πήγα και ανέβηκα και είδα χωράφια. Λες και ήμουν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Λες και ήμουν ελεγκτής του ΠΚΠΕ.
1: Θες να πας στην ΕΡΤ ή δεν θες?
0: Στην ΕΡΤ.
1: Τι πού τον μπλέξε τον ΠΚΠ τώρα με τον Ναπολέοντα?
0: Γιατί το καθάρισε ο Κυριάκος.
1: Καλά, επειδή δεν έχει καθαρίσει τίποτα.
0: Καθάρισε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ας το Φλωρίδι, το
1: είναι απαγορευμένες λέξεις αυτές. Άκουσε με. Ναι. Ως Πασόκος, άκουσε με.
0: Ναι. Τώρα εγώ, δηλαδή για να πάω στην ΕΡΤ πρέπει να ξέρω Πασόκο, Σημειτικό ή
1: Πασόκο,
0: Δημοκράτη.
1: Πασόκο.
0: Πασόκο, ναι.
1: Αυτό Πασόκο μια ζωή θα κυβερνάει. Με άλλα χρώματα, αλλά θα κυβερνάει.
0: Μεγάλη κουβέντα είπε. Αγοράζουν τη γη μας Γερμανοί, Άραβες, Τούρκοι και οι Έλληνες δεν μπορούν να πληρώσουν το ενίκιο. Κατά τα άλλα, Ελλάδα 2-0-26. Άννα, γεια σου Άννα!
1: Αγοράζουν τη γη μας.
0: Στη, ναι. Στη Θράκη αγοράζουν Τούρκια, βέβαια.
1: Παντού αγοράζουν. Παντού που.
0: Ναι, θα ναι. Σου πω.
1: Πάνω στη Θράκη που λες αγοράζουν. Ναι. Οι Ισραηλοί αγοράζουν παντού. Και όσο πιο μακριά από την Ανατολική Ελλάδα, τόσο καλύτερα για αυτούς. Mm. Δυτική Ελλάδα, τεράστια ζήτηση για τους Ισραηλινούς.
0: Ποια?
1: Η Δυτική Ελλάδα.
0: Να βλέπουν οι Ιόνιοι, να βλέπουν τους Ιταλούς απέναντι.
1: Όσο μπορούν να απομακρύνονται. Έτσι το έχουν στο μυαλό τους.
0: Και φοβούνται τους Τουρκούς.
1: Γιατί να μην τους φοβούνται.
0: Ναι. Έχουν εκλογές και αυτοί.

0: 27 Οκτωβρίου έχουν εκλογές στο Ισραήλ. 3 Νοεμβρίου έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίες και κύριοι.
1: Ναι.
0: Μετά αλλάζουμε χρονιά. 18 Απριλίου και 2 Μαΐου στη Γαλλία. Προεδρικές εκλογές σε 2 γύρους. Στην Ισπανία έχουμε και εκεί εκλογές τον Αύγουστο, το 27. Θα έχουν γίνει και οι δικές μας. Και στην Ιταλία το Δεκέμβριο του 27. Δηλαδή από τώρα μέχρι τα τέλη του άλλου χρόνου εκλογές παντού.
1: Εμείς πόσες εκλογές θα έχουμε?
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Να δούμε τι θα πούμε στις πρώτες
1: εκλογές. Και θες να πας και ΕΡΤ. Μία θα μου πεις και πας ΕΡΤ.
0: Τι μία?
1: Μία. Που σημαίνει αυτό.
0: Κάνε μου φροντιστήριο, ρε φίλε. Αφού είμαι αγαθός. Μία με την πρώτη ο Κυριάκος αυτοδυναμία. Όσοι πάτε για να ψηφίσετε άλλο κόμμα από τη Νέα Δημοκρατία, δεν χρειάζεται. Μην πάτε καθόλου. Χαμένος χρόνος.
1: Σε βλέπω, διευθυντή.

0: Γεια σου, Ελένη! Χωρίς μπάλες ποδοσφαίρου έμεινε μια ομάδα στην Ιδία, καθώς ο φροντιστής ξέχασε να τη φέρει στην προπόνηση. Οι παίκτες ωστόσο δεν πτωήθηκαν και αποφάσισαν να συνεχίσουν κανονικά το πρόγραμμά τους. Α, ναι, παίζανε χωρίς μπάλα. Έτσι έστησαν ένα διαφορετικό διπλό και έπαιξαν χρησιμοποιώντας μια φανταστική μπάλα, χαρίζοντας ένα από τα πιο απρόσμενα στιγμιότυπα προπόνησης. Η φίλη Ελένη, η Καραχλέ, είναι αυτό που λένε, Ελένη μου, χάθηκε η μπάλα.
1: Αυτό που λες, που περιγράφεις τώρα.
0: Εγώ. Α, η Έμι, αγαπημένη Έμι, καλησπέρα και από μένα. Μινά, θα χαλαρώσει λίγο. Εντάξει, μας έκανες να ακούμε Sky, θα μας κάνεις να βλέπουμε και Έλεος. Αγαπημένη. Ναι, και να απαντήσω και για το ψήφισμα στη Ρωσία. Βέβαια, είναι μπροστά, λέει, και υπάρχει η διαφάνεια. Τι, επειδή θα επικρατήσει ο Πούτιν, κάνει ό,τι θέλει. Αυτά τα λένε οι εχθροί του Πούτιν, η προπαγάνδα εναντίον του Βλαδίμηρου. Και όπως έλεγε ο Γιακόπουλος, τον έβγαζε φωτογραφία ξαφνικά πίσω του. Νάτος! Και businessman και καγκεμπίτης!

0: Μου στέλνει ο... Μέχρι συζήτηση που άνοιξα με τον Πούτιν. Μου στέλνει ο φίλος, ο Ιωάννης, ένα στατιστικό Russian Election Result, τα αποτελέσματα των ρώσικων εκλογών, και έχει ένα ποσοστό, ας πούμε, 70%, 75%. Voted for Putin, ψήφισαν Putin. Και το άλλο λέει, ψήφισαν for Putin δύο φορές. Το άλλο δεν το λέω, Ιωάννη, δεν το λέω. Γεια σου Παναγιώτη. Καρδιτσάρα ρε παιδιά. Ορίστε, φώναζε ο Εύερτ, θυμάσαι.
1: Καρδίτσα. Γιατί του λέγανε Εύερτ, Εύερτ, και λέει Καρδίτσα. Τι, τελειώσαμε. Αυτό ήτανε.
0: Ο Τζοάν από Μόντρεαλ, καλημέρα από το κρύο Μόντρεαλ του Καναδά με μόλις 12 βαθμούς. Γεια σου, Τζοάννα μου. Συγγνώμη, δεν τα προλαβαίνουμε όλα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Ναι,
1: να πούμε 0-0 ημίχρονο το Ατρόμητος Σκεφσία, 0-0 και το Άρης Ηρακλής στο πρώτο ημίχρονο.
0: Μας άγχωσες ρε εσύ Δημήτρα.
1: Αφού ναι.
0: Έρχεται ο Δημήτρης ο Γιαννίρης, πριν έχουμε την Τέπη 2-11.
1: Όχι, δεν έχει. Όχι, αφού είναι Δημήτρης
0: Γιαννίρης. Αφού είναι το μαγαζί.
1: Ναι, είναι μαγαζί, πάει κατευθείαν στο.
0: Δημήτρης Γιαννίρης, το αγόρι. Ο Τρουένο τη ελληνική ραδιοφωνική ενημέρωση. Από Δήμητρα Σταματίου, Μελίνα Σαμαραδέλη, Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Αργυρό Γεμελιάδη. Νίκο Σταματέλο!
2: Μινά!
0: Καλό Σαββατόβραδο, τρελιάριδες!
3: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
4: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
5: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
6: Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο bachelor ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον

0: Προορισμό Shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Είμαι ο Φιλέας.
8: Και εγώ η Φογκ.
7: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
8: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
7: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
8: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
7: Και πώς γίνεται αυτό?
8: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
7: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
8: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
9: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου και ακούτε το βραδινό μαγαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου η Δήμητρα Σταματίου, στην αρχή συνταξία η Δέσμηνα Χριστοπούλου, στην παραγωγή η Μελίνα Σαμαραδέλη και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και ακούμε τις κυριότερες ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα. Δύο σοβαρά περιστατικά βίας ανηλίκων καταγράφονται το τελευταίο 24ωρο στην χώρα μας. Εχθές το βράδυ, στα Βρυλίσια, 14χρονος χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές ένας μαθητή του. Το θύμα διακομίστησε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, ενώ κινδύνευσε να χάσει τον νεφρό του. Συνελήφθησαν ο ανήλικος δράστης και η μητέρα του για παραμέληση επιπτείας ανηλίκου. Ο δράστης αύριο Κυριακή θα οδηγηθεί στο αυτόφορο. Η μητέρα του αφέθηκε ελεύθερη με περιφρονική εντολή εισαγγελέα. Το κέντρο υγείας Ευόσμου χρειάστηκε να διακομιστεί μια 13χρονη, η οποία δέχθηκε επίθεση από παρέα αγοριών και κοριτσιών ηλικίας 12 και 13 ετών στο Αμπελόκηπο της Θεσσαλονίκης. Αναζητούνται οι ανήλικοι που εμπλέκονται στο περιστατικό. Διπλή αναβάθμιση για την ελληνική οικονομία από τους οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope. Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας μέσα σε ένα 24ωρο επιβεβαιώνει την εικόνα της Ελλάδος ως νησίδας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας, τονίζει με ανάρτηση του Πρωθυπουργός Κυριάκου Μητσοτάκης. 23 Οκτωβρίου είναι η σειρά του S&P και ο κύκλος θα κλείσει 6 Νοεμβρίου με τον Fitch. Συγκεκριμένες παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης με οριζόντια αύξηση του επιδόματος αναμένεται να ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Επιδότηση στην Αγγλία αλλά και οριζόντια αύξηση του επίδομα θέρμανσης προανήγγειλε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανέφερε ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Στη Γερμανία, μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές αποφάσισε χθες το βράδυ η κυβέρνηση. Από την 1η Οκτωβρίου και ως το

0: Τέλος του έτους θα μειωθεί ο ενεργειακός φόρος στη βενζίνη και στο ντίζελ κατά 14 λεπτά το λίτρο. Συνεχίζει να μιλά ελληνικά η Deutsche Welle. Το γερμανικό ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο ακύρωσε απόφαση του περασμένου Φεβρουαρίου που προέβλεπε το κλείσιμο της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle σε αρχές του 2027 μετά από 62 χρόνια ζωής. Προηγήθηκε σειρά ελληνικών παρεμβάσεων και σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης είχε θέσει το ζήτημα στο γερμανό καγκελάριο Friedrich Merz. Η Deutsche Welle είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την νεότερη ιστορία της Ελλάδος και ειδικά με τον αντιδικτατορικό αγώνα. Το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle διατηρεί πολυετή και στενή συνεργασία με τον όμιλο του Sky, λειτουργώντας ως βασικός συνεργάτης στην Ελλάδα από το 1990. Συναγερμό σήμανε χθες το βράδυ στο Λουξεμβούργο, καθώς εντοπίστηκαν ντρόουν στον αέριο χώρο της στην περίμετρο του κεντρικού αεροδρομίου της χώρας, με αποτέλεσμα να ανασταλεί προσωρινά η αέρια κυκλοφορία. Ο Πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου σημείωσε ότι η χώρα συνεργάζεται με τους εταίρους της στο ΝΑΤΟ αναφορικά με το περιστατικό. Στην Βρετανία, έντονη ανησυχία προκαλούν οι αναφορές για την εμφάνιση μη επανδρομένων αεροσκαφών κοντά σε στρατιωτικές βάσεις σε διάφορα σημεία της χώρας. Περίπου 340 drones εντοπίστηκαν σε εγκαταστάσεις του Υπουργείου Άμυνας ή κοντά σε αυτή φέτος. Το προηγούμενο έτος καταγράφησαν 250 περιστατικά. Στις φλόγες τελήχθηκε δεξαμενή καυσίμων της Σαουδαραβικής εταιρείας πετρελαίου Αράμκο, η οποία βρίσκεται κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Παράλληλα, αναφέρθηκαν πολύ σοβαρά προβλήματα στις πτήσεις στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Σε συμφωνία κατέληξε ο Αμερικανός πρόεδρος με τη Δανία και τη Γροιλανδία. Με βάση τη συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία και θα απαγορεύεται σε αντιπάλους τους, όπως η Κίνα και η Ρωσία, να δημιουργήσουν εκεί δικές τους βάσεις. Παράλληλα, Δανία και Γροιλανδία διατηρούν την κυριαρχία τους. Αντίστροφη μέτρηση για τις αυριανές εκλογές στο Βερολίνο και στο κρατήδιο του Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας. Οι Βερολινέζοι καλούνται να εκλέξουν τοπικό κοινοβούλιο, καθώς τις τοπικές συνελεύσεις και των 12 διαμερισμάτων της γερμανικής πρωτεύουσας. Το αποτέλεσμα θα καθορίσει τον επόμενο κυβερνητικό συνασπισμό και το δήμαρχο κυβερνήτη του Βερολίνου σε μια εκλογική αναμέτρηση που θεωρείται καθοριστική και για τη συγκυβέρνηση υπό τον καγκελάριο Μέρτς. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις φέρουν το κόμμα της αριστεράς, Die Linke, στην πρώτη θέση με περίπου 21%, ενώ ένα σενάριο συνεργασίας με τους σοσιαλδημοκράτες και τους πράσινους παραμένει εφικτό. Στο κριτήριο τώρα του Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας, σύμφωνα με νέα έρευνα για το λογαριασμό του δημοσίου δικτύου GDF, το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα της Εμμανουέλα Σβέζινγκ περνά για πρώτη φορά μπροστά από την ακροδεξιά AfD. Το S5 συγκεντρώνει 37%, ενώ το AfD ακολουθεί με 36%. Κύβερνο επιθέσεις στο ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας και τις γραμμές τηλεπικοινωνιών στην χώρα σήμερα, δεύτερη μέρα των βουλευτικών εκλογών, κατήγγειλαν οι ρωσικές αρχές. Οι εκλογές για την Δούμα θα ολοκληρωθούν αύριο. Είναι οι πρώτες που πραγματοποιούνται στη Ρωσία μετά την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία, ενώ διεξάγονται για πρώτη φορά και στα ελεγχόμενα από τη Ρωσία τμήματα των προσαρτημένων Ουκρανικών περιφερειών Λοχάνσκ, Ντονέτσκ, Ζαπορίζια και Χερσόνα. Αποθήκη κλεμμένων ηλεκτρονικών συσκευών εντόπισε η άμεση δράση στον Άγιο Παντελεήμονα. Συλλήφθησαν δύο αλλοδαποί 49 και 61 ετών. Τέσσερις υποθέσεις απάτης σε βάρος ηλικιωμένων με τη συνολική ηλία να ξεπερνά τις 95.000 ευρώ μέσα στον περασμένο Αύγουστο σε περιοχές της Φθιώτας εξιχνίασε η αστυνομία. Ταυτοποιήθηκαν δύο ημεδαποί, οι οποίοι με το πρόσχημα του δίθεν λογιστή καλούσαν σε οικίες ηλικιωμένων και με πρόσφαση προστίμου από την εφορία τους έπειθαν να τους παραδώσουν χρηματικά ποσά και κοσμήματα. Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να εξακριβωθεί εάν εμπλέκονται και σε άλλες περιπτώσεις εξαπάτησης ηλικιωμένων. Από αυτήν την ώρα έως και τις 11 η ώρα αύριο το βράδυ θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αθηνάς, στην Καραγιώργη Σερβίας και σε τμήματα της Ερμού, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Στην αθλητική επικαιρότητα, σέντρα σήμερα για την πέμπτη αγωνιστική της Super League με δύο αναμετρήσεις, σε εξέλιξη αναμετρήσεις Ατρόμητος και Φυσιά 0-0 στο ημίχρονο και Άρης Ηρακλής. Στο 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αναμετρούνται αυτήν την ώρα στο μεγάλο τελικό που μεταδίδεται από την τηλεόραση του Sky. Στο μικρό τελικό η Παρτιζάν νίκησε την Μπουρκ με σκορ 101-77. Και τέλος, τζάμπλ και πριν από λίγο στο τελικό του πρώτου Super Cup της Ευρωλίγκας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ. 8 και 8 πρώτα λεπτά, Sky 100,3 στο ραδιοφωνό σας και παραμένουμε και ξεκινάμε στην παράθεση των κυριότερων ειδήσεων και βεβαίως με όλα τα ρεπορτάζ όλων των συναδέλφων δημοσιογράφων και τεχνικών ραδιοφών, τηλεόραση και διαδικτύου. Βάθια λοιπόν το χέρι στην τσέπη βάζουν οι οδηγοί σε κάθε επίσκεψη στο πρατήριο, καθώς οι τιμές των καυσίμων παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Η κυβέρνηση ετοιμάζει νέα μέτρα στήριξης για το ενεργειακό κόστος, με τον χειμώνα να είναι πρώτων πυλών. Ήδη στη Βόρεια Ελλάδα το θερμόμετρο έχει πέσει και η αγωνία των οικοκυριών για το κόστος θέρμανσης είναι μεγάλη. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ το οποίο μιλήθηκε ο Μάριος Γιαννόπουλος.
1: Δεν μπορούμε κάθε δύο τις μέρες να βάζουμε 20 ευρώ βενζίνη.
2: Ανήσυχοι δηλώνουν οι πολίτες αναφορικά με τις συνεχείς αυξήσεις στα καύσιμα, θεωρώντας πως η κατάσταση δεν θα βελτιωθεί στο προσεχές διάστημα.
3: Στα μέτρα πάντως που πρόκειται να ανακοινωθούν μέσα στην εβδομάδα, η κυβέρνηση σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες θα αφήσει την αμόλυβδη εκτός επιδότησης, την ώρα που η τιμή της, επιδοτούμενη κατά 10 λεπτά, αγγίζει σε περιοχές όπως οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα τα 2,40 ευρώ το λίτρο.
4: Από το κακό σε χειρότερο, από τη δουλειά μου και κάνω και 40 χιλιόμετρα τη μέρα.
5: Είναι γύρω στο 20% η πτώση.
3: Η επιδότηση θα συνεχιστεί στον ντίζελ κίνησης, του οποίου η τιμή έχει ξεπεράσει αυτήν της αμόλυβδης.
6: Όταν κάνεις 400 χιλιόμετρα θέλεις 40 ευρώ την ημέρα καύσιμα.
3: Ταυτόχρονα στην επερχόμενη σύνοδο κορυφής, ο Πρωθυπουργός θα θέσει το ζήτημα χαλάρωσης των δημοσιονομικών κανόνων, ώστε να μπορέσει να χωρέσει η μείωση που θέλει να κάνει η κυβέρνηση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα.
7: Για κάθε 1000 λίτρα πληρώνουμε φόρο 700 ευρώ στα 1000 λίτρα, δηλαδή
8: λίτρα,
7: στο 1 λίτρο 0,70.
3: Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς καυσίμων, αναμένεται αποκλιμάκωση λίγων λεπτών στις τιμές καυσίμων την ερχόμενη εβδομάδα.
9: Τη βενζίνη θα τη δούμε λίγο κάτω από το 2,20, περίπου στο 2,15 με 2,17.
3: Την ίδια στιγμή, 25 ημέρες πριν την έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, η αγωνία των οικοκυριών είναι διάχυτη.
9: Έχουν αρχίσει ήδη τα τηλέφωνα στους συναδέλφους στη Βόρειο Ελλάδα και ρωτούν, θα μπορούσα να κλείσω από τώρα μία ποσότητα σε μία τιμή?
3: Στο Βορρά το κρύο έχει ήδη αρχίσει.
8: Θέλετε να μου πείτε τι θερμοκρασία έχει τώρα στη Φλόρινα?
10: 12. Βάζουμε κίνησες, με προχθές έβαλα ξανά, με 2,19.
11: Την πιο δύσκολη εξίσωση του χειμώνα καλούνται να λύσουν τα νοικοκυριά. Πώς θα ζεσταθούν όταν η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι τόσο υψηλή? Οι πατρινοί πάντως έχουν βρει τις δικές τους λύσεις.
12: Ερκοντίσιον. Κουβέρτα.
13: Θα προσπαθήσουμε με ξυλόσομπες, κουκουνάρες, σαλαπαλαιά.
3: Στα μέτρα για την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους εξετάζεται και η επιβολή πλαφών στο περιθώριο κέρδους σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα.

0: Αυτά λοιπόν με το ρεπορτάζ. Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το τι σκέφτεται η κυβέρνηση και τι ακριβώς θα κάνει. Και φαίνεται όλα αυτά ότι θα τα έχουμε ανακοινώσει τη Δευτέρα. Περισσότερα από τον πολιτικό μας συντάκτη Γιώργο Παπακοσταντίνου.
1: Στο Μαξίμου, σε κάθε περίπτωση, βλέπουν αυτά τα μέτρα που θα ανακοινωθούν μέσα στην προσεχή εβδομάδα ως την πρώτη γραμμή άμυνας, Χριστίνα. Πρώτα λοιπόν, το σχέδιο είναι να επιχειρήσουν να συγκρατηθεί το κόστος για τη θέρμανση αλλά και για τον ντίζελ, που συμβάλλει καθοριστικά στην αύξηση των τιμών σε όλα τα υπόλοιπα κομμάτια της αλυσίδας. Και αμέσως μετά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως ορθά προανέφερε στο ρεπορτάζ ο Μάριος Γιαννόπουλος, θα μεταφέρει τη μάχη στις Βρυξέλλες. Εκεί, Χριστίνα, υπάρχει προηγούμενο. Ήδη η Σουηδία αλλά και η Κροατία έχουν πάρει το πράσινο φως για να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης κάτω από τα κατώτατα ευρωπαϊκά όρια. Σε κάθε περίπτωση, το μήνυμα που εκπέμπεται από την κυβέρνηση, Χριστίνα, είναι ότι όσο μεγαλώνει η ένταση αυτής της κρίσης, τόσο στο μέτρο των δυνατοτήτων που παρέχονται από την οικονομία, η κυβέρνηση θα αυξάνει και το δίχτυ προστασίας.
0: Και πάμε τώρα σε αυτό το οποίο είχαμε την ανακοίνωση χθες το βράδυ. Το περιμέναμε, βεβαίως, αυτή την διπλή αναβάθμιση. Θυμίζω και σας λέω ότι αναμένουμε ακόμα 23 Οκτωβρίου τον S&P και τέλος και 6 Νοεμβρίου ο οίκος Fitch. Αυτή είναι η πέντε οίκη αξιολόγησης όπου αξιολογούν όλες τις οικονομίες. Πάμε όμως λοιπόν την ίδια ώρα στη μεγάλη αυτή εικόνα που η ελληνική οικονομία καταγράφει αυτή τη θετική εξέλιξη. Μέσα σε ένα 24ωρο ήρθαν οι δύο αυτές αναβαθμίσεις από τους δύο διεθνείς οίκους. Μετά από 17 χρόνια η Ratings ανεβάζει την χώρα στην υψηλότερη πιστοληπτική βαθμίδα αυτής της περίοδου, ενώ θετικό είναι και το σήμα για την πορεία της οικονομίας που έδωσε και ο οίκος Moody's. Χρυσόστομος Σούφης στο ρεπορτάζ.
2: Οι αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας έχουν καταλήξει να είναι μια από τις λίγες σταθερές στη γενική αβεβαιότητα που ταλανίζει την παγκόσμια οικονομία. Μετά από 17 χρόνια, η Ελλάδα βρίσκεται στη βαθμίδα 3β-συν ως αποτέλεσμα της αναβάθμισης από τον Eco Scope, την ώρα που η Moody's αναβάθμιζε την προοπτική της ελληνικής οικονομίας από σταθερή σε θετική.
3: Μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον αναταράξεων και αβεβαιότητας, η Ελλάδα αποτελεί πλέον για τους ίδιους διεθνείς οίκους αξιολόγησης που λίγα χρόνια πριν χαρακτήριζαν τα ελληνικά ομόλογα σκουπίδια, παράδειγμα ανθεκτικότητας, ανάπτυξης, μεταρρυθμίσεων και ταχείας μείωσης του δημοσίου χρέους.
2: Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δανείζεται από τις αγορές φθηνότερα από τα 4 από τα 7 μέλη του G7 και συγκεκριμένα το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γαλλία και την Ιταλία.
4: Οι επενδύσεις διαρκώς αυξάνονται, η Ελλάδα ανεβαίνει όλο και πιο ψηλά. Στόχος μας, τα αποτελέσματα αυτά να μετατρέπονται διαρκώς σε περισσότερες και καλύτερες δουλειές και σε περισσότερα εισοδήματα για όλες τις Ελληνίδες, για όλους τους Έλληνες.
2: Οι οίκοι αξιολόγησης πιστώνουν στη χώρα μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την ανθεκτικότητα της οικονομίας, ταχύτατη μείωση του χρέους, σημαντικούς αριθμούς ανάπτυξης, θετικά δημοσιονομικά αποτελέσματα, σημαντική πρόοδο στην ψηφιοποίηση και τη φορολογική νομοθεσία.
5: Ο πολίτης πρώτον θα δει περισσότερες δουλειές, θα δει ευκολότερες προσβάσεις στην δανειοδότηση για τον ίδιο και για την επιχείρησή του και φυσικά θα δει χαμηλότερα κόστη δανεισμού για την ελληνική οικονομία, που αυτό σε βάθος χρόνου σημαίνει ότι θα γλιτώσουμε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από τόκους.
2: Επόμενο ραντεβού με τους οίκους αξιολόγησης στις 23 Οκτωβρίου και τον Standard & Poor's.

0: Αφήνουμε λοιπόν τα της οικονομίας και πάμε στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Μέρα με την ημέρα λοιπόν έρχονται στο φως νέες μαρτυρίες πολιτών που είχαν επισκεφθεί το ιατρείο αυτών των δύο προφυλακισμένων γιατρών και καταγγέλνουν ότι είχαν διαγνωστεί με σοβαρές ασθένειες, οι οποίες στη συνέχεια δεν επιβεβαιώθηκαν. Ένας από αυτούς μίλησε σήμερα στην τηλεόραση του Sky και στην εκπομπή ρεπορτάζ στις 10 με τη Μίνα Καραμήτρου και τον Γιώργο Γρηγοριάδη. Είχαμε μάλιστα απευθυνθεί στον ιατρικό σύλλογο για να λάβει, όπως λέει, την απάντηση ότι το ιατρείο λειτουργεί νόμιμα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Νίκο Μαλιαράκη.
1: Σοβαρές ασθένειες, ανύπαρκτα μικρόβια στο αίμα και διαγνώσεις που προκαλούσαν τρόμο. Νέα καταγγελία που φαίνει στο φως ο Sky και η εκπομπή ρεπορτάζ στις 10 αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη θησάβριζαν μέσα από τους πελάτες τους.
2: Είχε ακούσει γι' αυτό το ιατρείο ότι βρίσκει κάποιες παθήσεις, οι οποίες είναι κρυφές παθήσεις στον οργανισμό. Η κυρία αποκάλυψε ότι η σύζυγός μου έχει καρκίνο. Την είχε ξεκινήσει με τις βιταμίνες, με τα ασκευάσματα. Ήταν μια σακούλα πράγματα.
1: Ο σύζυγος της υποτιθέμενης ασθενούς αποφάσισε να επισκεφτεί και ο ίδιος το ιατρείο για να διαπιστώσει τον τρόπο με τον οποίο η γιατρός προχωρούσε σε αυτές τις διαγνώσεις.
2: Με έβαλε σε ένα μηχάνημα. Καθόμουν εκεί με κάτι ηλεκτρόδια, τα πόδια μου πάνω σε ένα χαλάκι μαγνητικό. Μου παίρνει αίμα λοιπόν και μου λέει: αυτό το αίμα, μου λέει, είναι το δικό σας αίμα και έχει όλο μικρόβια. Μου είπε ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό. Τρομοκρατήθηκα κι εγώ ίδιος.
3: Και κάνετε εξετάσεις κι εσείς και η γυναίκα σας.
2: Δεν είχα τίποτα. Τίποτα και η γυναίκα μου.
1: Το ζευγάρι έσπευσε για εξετάσεις σε δημόσια δομή και αποδείχθηκε ότι δεν είχαν απολύτως κανένα πρόβλημα υγείας. Το πιο ενδιαφέρον όμως είναι η αντιμετώπιση που είχαν όταν κατήγγειλαν το περιστατικό στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
2: Πήρα κατευθείαν τον Ιατρικό Σύλλογο και τους κάνω τηλεφωνική καταγγελία. Με πήραν οι ίδιοι μετά από 2 ή 3 μέρες.
3: Και
2: μου είπαν ότι το ιατρείο είναι καθόλου ανώμημο.
3: Μάλιστα.
2: Η κυρία είναι ιατρός.
3: Μάλιστα.
2: Και αυτό μου λέει που σας προτείνουμε εμείς είναι να ακολουθήσετε αυτό που σας έχει πει και είναι γιατρός.
4: Νομίζω ότι είναι πια το συμπέρασμα καταλυτικό ότι κανένας πραγματικός και ουσιαστικός έλεγχος δεν γίνεται. Είναι μια συντεχνιακή, συγκαλυπτική και κατόπιν συνεννόησης διαδικασία ψευτοελέγχου.
5: Μα είχε πάει ο ιατρικός λόγος πολλές φορές κάνει έλεγχο στο γιατρείο. Δεν υπάρχει θέμα μη ελέγχου του γιατρού αυτού. Από ό,τι έχω καταλάβει έχουν πάει 6 φορές. Εκεί δεν είναι ότι υπήρξε, παιδάκι μου, κάποια διάθεση να την αφήσουν ανέλεγκτη.
1: Η υπόθεση τροφοδοτεί τη συζήτηση για την αποτελεσματικότητα των ελέγχων και αν πρέπει αυτοί να γίνονται από τους ίδιους τους γιατρούς, μέλη των κατατόπους ιατρικών συλλόγων.
6: Ήταν να γίνει ένας έλεγχος σε ένα αδειοδοτημένο ιατρείο. Υπήρχαν μηχανήματα τα οποία δεν συνάδουν με το χώρο του ιατρείου.
7: Ναι.
6: Έτσι, όταν έφτασε η επιτροπή εκεί, για κάποιο λόγο κλειδώθηκε ξαφνικά το ασανσέρ για ένα 20 λεπτό, προφανώς για να απομακρυνθούν αυτά τα μηχανήματα.
1: Τις επόμενες ημέρες, ο συνήγορος των δύο γιατρών θα προσφύγει κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής τους.
0: Έχουμε να δούμε πολλά και φυσικά μην χάσετε σήμερα στην τηλεόραση του Sky στις 10 αφιέρωμα με λένε Γιώργο για τον Γιώργο Μαζωνάκη, το οποίο έχει ετοιμάσει η Μαρία Βούσουλα εδώ στην τηλεόραση του Sky. Τώρα, αλλάζουμε θέμα και στα ύψη ανεβαίνει η πολιτική αντιπαράθεση με 2 νέα μέτωπα μεταξύ κυβέρνησης και Πασόκ. Στο πρώτο, η σχέση του κυρίου Θάνου Πλεύρη με τους γιατρούς που κατηγορούνται για την υπόθεση Μαζωνάκη. Στο δεύτερο, η δήλωση του Φρέντι Μπελέρη για τον Ηλία Κασιδιάρη, την οποία ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας χαρακτήρισε άστοχη και ανακάλυψε ρεπορτάζ και πάλι από τον πολιτικό μας συντάκτη Γιώργο Παπακοσταντίνου.
8: Πολλώνουν την πολιτική σύγκρουση οι κατηγορίες του Πασόκ για τη σχέση του Θάνου Πλεύρη με τους γιατρούς που εμπλέκονται στην υπόθεση Μαζωνάκη και το λεκτικό ξεστράτισμα του Φρέντι Μπελέρη για τον Ηλία Κασιδιάρη. Με τον Αδανή Γεωργιάδη μέσω του Sky, η κυβέρνηση κλιμάκωσε την αντεπίθεσή της απέναντι στις μομφές της Χαριλάου Τρικούπη.
5: Τι βρήκαν οι Ηρακλείς δίσπουρα που αρώ του Πασόκ? Ότι ο Πλεύρης, λέει, ήταν σε ένα σωματείο με άλλα 22 άτομα το 2012, δηλαδή 14 χρόνια πριν το γεγονός, όπου σε αυτό το σωματείο συμμετείχαν μεταξύ των 22 και οι δύο αυτοί γιατροί, το οποίο σωματείο τελικά δεν λειτουργήσε ποτέ.
8: Σε εξηγήσεις Πλεύρη που το Μαξίμου θεωρεί πλήρης, επιστρατεύει το Πασόκ για να κρατήσει ανοιχτό το μέτωπο.
9: Άρα λένε ψέματα ακόμα και αν δεν έχουν κάτι να κρύψουν. Και αυτό είναι ζήτημα. Ή είχε κάποιο λόγο να το κρύψει.
10: Είναι και άσχημο πράγμα στο πλαίσιο της ανθρωποφαγίας, που είναι ένα από τα αγαπημένα σπορ ενός μικρού μέρους μέσων μαζικής ενημέρωσης και ενός μέρους του πολιτικού συστήματος, να συνδέουμε δύο άσχετα μεταξύ τους.
0: Το άλλο μεγάλο θέμα.
7: Δεν τον ξέρω, ξέρω ότι είναι από τους λίγους Έλληνες που έκανε μέχρι την τελευταία μέρα τη φυλακή του.
8: Αυτή η αποστροφή του Φρέντι Μπελέρη για τον Ηλία Κασιδιάρη άναψε φωτιές.
11: Οι εγκληματίες για βαριά ποινικά αδικήματα όπως η δολοφονία ανθρώπων δεν κάνουν ανδραγάθημα εκτείοντας την ποινή τους.
8: Ο Φρέντι Μπελέρη επανήλθε και χαρακτήρισε άστοχη τη φράση του, ενώ κατηγόρησε το Πασόκ ότι την απομόνωσε από το συνολικό του μήνυμα.
1: Δεν ανταποκρίνεται ούτε στο περιεχόμενο της συνέντευξης, ούτε στις θέσεις που διαχρονικά έχω εκφράσει.
8: Η υπόθεση αναζωπήρωσε την κόντρα Ελλάς και Σοφίας Βούλτεψη για τη δήλωσή της για τον Αλέξη Τσίπρα.
12: Με
13: και
12: τίποτα.
13: Να ζητήσετε συγγνώμη που ταυτίσατε τον
12: ούτε
13: Αλέξη Τσίπρα.
12: Ούτε με σφαίρες. Έχει κυβερνήσει και έχει συγκυβερνήσει και ρίξει κυβέρνηση με την Χρυσή Αυγή.
8: Με την κλεψίδρα για τις εκλογές να έχει ήδη αναποδογυρίσει, κάθε αφορμή μετατρέπεται πλέον σε πεδίο σύγκρουσης.
0: Σε συμφωνία τώρα για τη Γροιλανδία καταλήγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Δανία έπειτα από μήνες έντασης και πιέσεων από την Ουάσιγκτον. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τώρα αποκτούν ισχυρότερη στρατιωτική παρουσία στο Αρκτικό νησί με τον Ντόναλντ Τραμπ να μιλά για μόνιμο έλεγχο της ασφαλείας του. Κοπενχάγη και Γροιλανδία ξεκαθαρίζουν πάντως ότι η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα δεν τίθενται υπό αφισβήτηση. Ρεπορτάζ από τον Γιώργο Φελίδη.
14: Στη Γροιλανδία λιώνουν οι πάγοι στις σχέσεις Ουάσιγκτον-Κοπενχάγης και οι δύο πλευρές φαίνεται πως καταλήγουν σε συμφωνία μετά από πιέσεις μηνών και επανειλημμένες επισκέψεις κορυφαίων Αμερικανών αξιωματούχων στις παγωμένες εσχατιές του Αρκτικού νησιού.
0: Ο πρόεδρος Τραμπ λέει πως οι ΗΠΑ, Δανία και Γροιλανδία έκαναν συμφωνία που δίνει στις ΗΠΑ τον έλεγχο στην ασφάλεια της Γροιλανδίας για πάντα από το BBC News.
14: Τη συμφωνία ανακοινώνει θριαμβολογώντας το διαδίκτυο ο πρόεδρος Τραμπ.
15: Από εδώ και στο εξής, κανένας αντίπαλος των Ηνωμένων Πολιτειών δεν θα μπορεί ποτέ να διαθέτει βάση ή στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία, ούτε να πραγματοποιεί ευαίσθητες επενδύσεις εκεί χωρίς τη ρητή γραπτή μας έγκριση. Θα ξεκινήσουμε άμεσα τη διαδικασία ανάπτυξης ισχύως στρατιωτικής παρουσίας στο κατάλληλο τμήμα της Γροιλανδίας και υπάρχουν πολλά τέτοια τμήματα.
14: Με κοινό ανακοινωθένει, οι κυβερνήσεις Δανίας και Γροιλανδίας γνωστοποιούν ότι η αναμενόμενη υπογραφή συμφωνίας με τις ΗΠΑ θα γίνει την επόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η Πρωθυπουργός της Δανίας χαιρετίζει ως θετική την προοπτική συμφωνίας για όλα τα συμβαλλόμενα μέρη.
16: Η συμφωνία θα είναι καλή για το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη. Αναγνωρίζει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Βασιλείου της Δανίας, καθώς και το δικαίωμα του λαού της Γροιλανδίας στην αυτοδιάθεση.
14: Ο επικεφαλής της γροιλανδικής κυβέρνησης, Γιάνς Φρέντρικ Νίλσεν, χαιρετίζει το συμβιβασμό που, όπως λέει, εγγυάται και ενισχύει την ασφάλεια της Γροιλανδίας, αναγνωρίζει τα συμφέροντα του ντόπιου πληθυσμού και τη θέση του νησιού στη διεθνή συνεργασία.
0: Και οι δύο πλευρές μπορούν να ισχυριστούν ότι κατά κάποιο τρόπο έχουν νικήσει. Είναι μια συμφωνία ασφαλείας όπου οι ΗΠΑ θα μπορούν να διατηρήσουν και να επεκτείνουν τη στρατιωτική τους παρουσία. Οι κυβερνήσεις Δανίας και Γροιλανδίας προδίδουν κάπως διαφορετικούς όρους, τονίζοντας ότι για αυτές είναι σημαντικό ότι η Γροιλανδία διατηρεί την κυριαρχία της.
14: Αναλυτές επισημαίνουν ότι η τεράστια και ανεκμετάλλευτη σε μεγάλο βαθμό ορυκτή πόρη της Γροιλανδίας σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο και σπάνιες γεές, τα αλλιευτικά της αποθέματα και η στρατηγική της θέση στο Βόρειο Ατλαντικό μπορούν από μήλων της έρηδος να γίνουν πεδίο συνεκμετάλλευσης από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

0: Μπαίνουμε στα ρεπορτάζ στο διεθνές πεδίο και με αμύωτη σφοδρότητα συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία. Στην Οδυσσό, πολυκατοικία χτυπήθηκε δύο φορές μέσα σε μόλις μισή ώρα, με το δεύτερο πλήγμα να βρίσκει στο σημείο τους διασώστες που είχαν σπεύσει για βοήθεια. Νεκροί και τραυματίες υπάρχουν και στο Σούμι. Την ίδια ώρα στη Ρωσία, οι πρώτες βουλευτικές εκλογές μετά την έναρξη του πολέμου διεξάγονται υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Ρεπορτάζ από την Κωνσταντίνα Καπύρη.
1: Πολυκατοικία στην Οδυσσό δέχεται ρωσικά πυρά. Λίγο αργότερα, το ίδιο κτίριο γίνεται στόχος για δεύτερη φορά. 10 άνθρωποι τραυματίζονται, ανάμεσά τους δύο διασώστες που επιχειρούσαν στο σημείο.
0: Μισή ώρα πέρασε μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου πλήγματος. Με άλλα λόγια, μέχρι εκείνη τη στιγμή όλες οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρισκόντουσαν ήδη στο σημείο.
1: Από βομβαρδισμό πολυκατοικίας τη νύχτα, ενώ οι διασώστες απεγκλώβησαν τραυματία από τα συντρίμμια. Και ενώ η Ρωσία διεξάγει την πρώτη της εκλογική αναμέτρηση από την έναρξη του πολέμου, οι αρχές υποστηρίζουν ότι το σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στη Μόσχα δέχθηκε ισχυρή κυβερνοεπίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας.
0: Πρόκειται σαφώς για συντονισμένες προσπάθειες να διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία του συστήματος και φυσικά να ασκηθεί αρνητική πίεση σε ολόκληρη την εκλογική διαδικασία στην πρωτεύουσα της χώρας μας. Όλες οι επιθέσεις έχουν αποκρουστεί με επιτυχή επικεφαλής εκλογικής επιτροπής της Ρωσίας.
1: Πάντως, ο Ρώσος πρόεδρος, που δεν αγχώνεται για το εκλογικό αποτέλεσμα, επιτίθεται ξανά στους Ευρωπαίους ηγέτες.
0: Ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες δηλώνουν ανοιχτά ότι προετοιμάζονται για πόλεμο με τη Ρωσία. Κατά την άποψή μου, απλώς προσπαθούν να διασώσουν την φθήνουσα δημοτικότητά τους, συγκαλύπτοντας τα λάθη τους στην οικονομική και κοινωνική πολιτική κ. Πούτιν.
1: Και ενώ στην Ευρώπη επικρατεί συναγερμός για τις υβριδικές απειλές της Μόσχας, ο ίδιος επιχειρώντας να εμφανιστεί ως θύμα, ισχυρίζεται ότι δεν έχει επιθετικές προθέσεις, ενώ οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις εμποδίζονται από την Ουκρανία.
0: Κλείνουμε τώρα αυτό το πακέτο με την διεθνή ειδησιογραφία, με το συναγερμό που έχει σημάνει εκ νέου στη Σαουδική Αραβία, καθώς κλιμακώνεται η ένταση με τους αντάρτες Χούθη. Εκρήξεις ακούστηκαν μέσα στη νύχτα στο Ριάντ, ενώ είχαν προηγηθεί προειδοποιήσεις προς τους κατοίκους για τον κίνδυνο αεροπορικών επιθέσεων. Η Κόρινα Γεωργίου στο ρεπορτάζ από την αίθουσα σύνταξης στη Χριστίνα Βίδου.
2: Βίντεο που δίνει στη δημοσιότητα το Reuters, Χριστίνα, αποτυπώνει φλόγες και μια μεγάλη στήλη μαύρου καπνού να υψώνονται κοντά στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε δημοσιογράφος του γαλλικού πρακτορείου, δεξαμενή καυσίμων του σαουδαραβικού κολοσσού πετρελαίου Αράμκο, η οποία βρίσκεται κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, τυλίχθηκε στις φλόγες. Τα διεθνή μέσα αναφέρονται και σε μεγάλα προβλήματα στις αερομεταφορές με καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων. Αν και οι αρχές δεν έχουν αναφερθεί στο συγκεκριμένο περιστατικό προσώρας, γνωστοποιήσει νωρίτερα την αναχέτηση εισερχόμενων πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών των Χούθη. Πάντως, η πολιτική άμυνα του Βασιλείου απέστειλε τηλεφωνικές ειδοποιήσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας για πιθανό κίνδυνο αεροπορικών επιθέσεων στο Ριάντ και την πόλη Αλ-Χαρτζ, στα ανατολικά της πρωτεύουσας, προτού ανακοινώσει τη λήξη του συναγερμού το πρωί. Την ίδια ώρα, Χριστίνα, το Αλ-Αραμπίγια μεταδίδει πως ανώτατος διοικητής των Χούθη σκοτώθηκε σε μάχες κοντά στο Μπαμπ ελ-Μαντέμ.
0: Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί. Την Κυριακή με την Καθημερινή, δύο εκδόσεις που αφορούν κάθε οικογένεια. Η συναισθηματική ζωή των εφήβων. Το best seller που μετατρέπει τη σύγχρονη ψυχολογική γνώση σε έναν πρακτικό οδηγό για γονείς. Συντάξεις, πότε, πώς, πόσο. Όλες οι απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα νέων και παλιών ασφαλισμένων. Την Κυριακή με την Καθημερινή,

0: Στο αστυνομικό δελτίο 20 και 28 πρώτα λεπτά, 8 και 28 πρώτα λεπτά και πάμε στην αστυνομική, στα αστυνομικά ρεπορτάζ με τον Γιώργο Πρωτοψάλτη, διότι σπήρα διαρρηκτών με δράση σε ολόκληρη την Αττική εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 23 κλοπές και απόπειρες σε σπίτια, ενώ 3 μέλη της οργάνωσης έχουν συλληφθεί. Βίντεο ντοκουμέντο αποκαλύπτει τον τρόπο δράσης τους αλλά και πώς παρακολουθούσαν τους στόχους τους ακόμη και μήνες πριν από κάθε χτύπημα.
1: Βίντεο από κάμερα ασφαλείας αποτυπώνει μέλη της πύρας των Γεωργιανών διαρρηκτών να αποχωρούν με τα κλοπημαία στα χέρια μετά από χτύπημα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Φιλελλήνων στο Χαλάνδρη τον περασμένο Αύγουστο. Σε άλλο οπτικό ντοκουμέντο, οι διαρρήκτες έχουν καταγραφεί να ελέγχουν τους χώρους της ίδιας πολυκατοικίας 5 μήνες πριν. Πρόκειται για μία από τις 23 κλοπές και απόπειρες που έχουν εξιχνιαστεί από την αστυνομία. Αυτά είναι μερικά από τα κλοπημαία που εντοπίστηκαν κατά τις επιχειρήσεις του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας. Όπως διαπιστώθηκε, οι κλέφτες που είχαν εξειδίκευση στην παραβίαση κλειδαριών είχαν διαρρήξει σπίτια στις περισσότερες περιοχές της Αττικής από την Καλλιθέα και το κέντρο της Αθήνας μέχρι τα βόρεια και τα νότια προάστια. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε αρκετές περιπτώσεις τοποθετούσαν κόλλα στην είσοδο των σπιτιών ανάμεσα στην πόρτα και την κάσα, προκειμένου να ελέγξουν μία ημέρα μετά αν απουσίαζαν οι ένοικοι ή αν είχε φύγει η κόλλα από το άνοιγμα της πόρτας. Σε μία από τις διαρρήξεις επιστρατεύτηκε για πληροφορίες η γυναίκα ενός εκ των μελών της οργάνωσης, η οποία εργαζόταν ως οικιακή βοηθός σε πολυκατοικία στο Χαλάνδρη. Αμέσως μετά την κλοπή, η 48χρονη αποχώρησε από την Ελλάδα με προορισμό τη Γεωργία. Από την αστυνομία έχουν συλληφθεί 3 μέλη της οργάνωσης, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμα 5, εκ των οποίων 2 είναι έγκλειστοι σε σωφρονιστικά καταστήματα.

0: Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ το οποίο έχει να κάνει με τις δημοσκοπήσεις και τις συνεργασίες. Όλα αυτά τα οποία έχουμε. Είχαμε μία εβδομάδα με δημοσκοπήσεις, μία εβδομάδα με πολιτική συζήτηση, αλλά και μία εβδομάδα όπου κάθε κόμμα ερωτάται και κάθε εκπρόσωπος ρωτάται αν και εφόσον θα συνεργαστούν μετά τις εκλογές με άλλα κόμματα. Σε προεκλογική λοιπόν διάταξη μπαίνουν πλέον τα κόμματα με τις πρώτες δημοσκοπήσεις μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να αποτυπώνουν τους νέους πολιτικούς συσχετισμούς. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί καθαρό προβάδισμα, αλλά παραμένει μακριά από το στόχο της αυτοδυναμίας, ενώ στην αντιπολίτευση η μάχη για τη δεύτερη θέση και οι συζητήσεις για πιθανές συνεργασίες ανεβάζουν το πολιτικό θερμόμετρο. Την ίδια ώρα, ο Αλέξης Τσίπρας δηλώνει έτοιμος να κυβερνήσει ξανά. Χρυσά Μπάτου στο ρεπορτάζ.
1: Σήμα περισύλλογης και ανασύνταξης στέλνουν οι πέντε πρώτες δημοσκοπήσεις του φθινοπόρου στα πολιτικά κόμματα που ανεβάζουν ταχύτητες μετά τη ΔΕΘ με στόχο τη συσπήρωση. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρωτιά, αλλά απέχει ακόμα σε ποσοστά για τον διακηρυγμένο στόχο τη αυτοδυναμίας.
2: Το σύνολο των δημοσκοπήσεων τοποθετεί την Νέα Δημοκρατία λίγο πάνω από το 30%. Πάρα πολύ καλή αφετηρία για να φτάσουμε στον εφικτό στόχο, που μόνο εύκολο δεν είναι, που είναι η αυτοδυναμία. Εδώ έχουμε μπροστά μα 7-8 μήνες. Για εμά είναι μια περίοδο διόρθωση κι άλλων λαθών.
1: Σαφές προβάδισμα με ποσοστό 30,3% καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου της GPO για τα παραπολιτικά. Στη δεύτερη θέση διατηρείται η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με 15,8% και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 13,1%. 8,9% η Ελληνική Λύση. 8,7% συγκεντρώνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. 4,7% η Πλεύση Ελευθερίας. 4% η Φωνή Λογικής, 3,8% η Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Το ΜΕΡΑ25 καταγράφει 2,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,5% και 1,2% η Νίκη και η Νέα Αριστερά. Στη Χάρη Λαού Τρικούπη επιμένουν στην αυτόνομη πορεία, κλείνοντας την πόρτα στις συνεργασίες.
3: Η χώρα έχει δύο επιλογές. Ή θα είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία και θα κυβερνήσει με Σαμαρά, με Βελόπουλο, με Λατινοπούλου, δεν ξέρω με ποιον άλλο, ή θα είναι πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ. Και θα υπάρξει κυβέρνηση.
4: Αν είναι το
3: ΠΑΣΟΚ,
4: οι δημοσκοπήσεις περισσότερο επιχειρούν να διαμορφώσουν κλίμα παρά να αποτυπώσουν αυτό που πραγματικά ισχύει.
1: Ετοιμός να κυβερνήσει, δηλώνει στη συνέντευξή του στη Λεσουάρ ο Αλέξης Τσίπρας, βάλλοντας παράλληλα κατά της κυβέρνησης.
5: Ναι, είμαι έτοιμος. Γνωρίζω τη δουλειά, την έχω κάνει ήδη. Δυστυχώς, δεν μπόρεσα να την ασκήσω χωρίς τους περιορισμούς των μνημονίων που υπέγραψαν άλλοι πριν από μένα. Απέδειξα ότι κυβέρνησα με ακεραιότητα, ενώ η παρούσα κυβέρνηση είναι τακτικός πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
1: Εκπλήξεις στην επικείμενη κάλπη βλέπει η Μαρία Καριστιανού.
6: Πιστεύω ότι αυτή τη φορά στις εκλογές θα τρίβουν τα μάτια τους κάποιοι.
1: Ακρίβεια και ενέργεια μονοπολούν την πολιτική αντιπαράθεση στο δρόμο για την κάλπη.
0: Το Μιχάλη Ιγνατίου τώρα, διότι τελικά δεν θα υπάρξει συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν, τουλάχιστον με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα και το σχεδιασμό του Λευκού Οίκου. Δεν θα πραγματοποιηθεί λοιπόν η συνάντηση στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Στο πρόγραμμα των επαφών του Αμερικανού Προέδρου δεν υπάρχει τετατέτ λοιπόν με τον Τούρκο ομολογό του, ούτε καν συνάντηση στο περιθώριο. Συνδεόμεθα λοιπόν με τον Μιχάλη Ιγνατίου, καθώς πριν από λίγο μίλησε στο κεντρικό δελτίο τη Χριστίνα Βίδου.
7: Μας είχε προετοιμάσει ο πρέσβης στην Άγκυρα, ο Τόμ Μπαράκ, ότι είχε κλείσει ήδη η συνάντηση του κ. Τραμπ με τον Ερντογάν. Δεν περιλαμβάνεται λοιπόν μέχρι τη στιγμή μια διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας. Αυτό δήλωσαν οι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου που μας ενημέρωσαν για τις 36 ώρες του Προέδρου στη Νέα Υόρκη. Μας έκανε επίσης εντύπωση η Χριστίνα ότι δεν περιλαμβάνεται στις άλλες συναντήσεις αυτές που χαρακτηρίζονται στο πόδι. Θα έχει μόνο μία με την πρόεδρο της Βενεζουέλας.
8: Τώρα, Μιχάλη, επειδή γνωρίζουμε πώς παίζει ο Ερντογάν το παιχνίδι με τον πρόεδρο Τραμπ, αποκλείεις ότι την τελευταία στιγμή θα βρει τον τρόπο να συναντηθούν έστω για την φωτογραφία?
7: Όχι, Χριστίνα, δεν πρέπει να το αποκλείσουμε. Άλλωστε, έχει τη βοήθεια και του πρέσβη του Τόμ Μπάρακ, ο οποίος είναι φίλος του Προέδρου, και ο ίδιος ο Ερντογάν είναι επίμονος άνθρωπος. Ο Λευκός Οίκος πρόσθεσε σε μία συνάντηση του κυρίου Τραμπ με τους ηγέτες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου. Αν και η Τουρκία δεν είναι χώρα του Περσικού, ας μην αποκλείσουμε τίποτα. Ακούμε πάντως εδώ ότι ο κύριος Ερντογάν μεταφέρει στη Νέα Υόρκη δώρα για τον πρόεδρο Τραμπ, βασικά την αγορά των αεροσκαφών από την Boeing για τις τουρκικές αερογραμμές. Είναι πιθανότατα το δόλωμα για να τον πείσει να συναντηθούν. Κλείνοντας, να αναφέρουμε ότι δεν θα γίνει συνάντηση ούτε με τον Νετανιάχου, διότι όταν φτάσει ο πρωθυπουργός του Ισραήλ στη Νέα Υόρκη, ο κύριος Τραμπ θα έχει επιστρέψει ήδη στο Λευκό Οίκο.
0: Μένουμε στην Αμερική και, και σε όσα κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ, διότι σε νέο μέτωπο ανοίγει στο εσωτερικό του ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ, στο εσωτερικό των ΗΠΑ. Ο Αμερικανός λοιπόν πρόεδρος ανακοίνωσε ότι απαγορεύει πλέον την πρόσβαση στο Λευκό Οίκο, στο CNN, στο MC Now και στο Πολίτικο, κατηγορώντας τα για ψευδείς ειδήσεις. Η απόφαση προκαλεί έντονες αντιδράσεις και θέτει εκ νέου στο επίκεντρο τα όρια της προεδρικής εξουσίας απέναντι στην ελευθερία του τύπου. Ρεπορτάζ από την Κορίνα Γεωργίου. Δεν νομίζω ότι ένα δικαστήριο θα έπρεπε να επιτρέπει τη δημοσίευση ψευδών ειδήσεων μέρα με την ημέρα. Πιστεύω ότι κάποιος έχει το δικαίωμα να εμποδίζει τη διάδοσή τους, εφόσον πρόκειται να γράφονται συνεχώς ψευδείς ιστορίες.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ κλείνει την πόρτα του Λευκού Οίκου σε μερικά από τα κορυφαία αμερικανικά δίκτυα, προκαλώντας πολιτική θύελα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
9: Με υπερηφάνεια ανακοινώνω ότι με άμεση ισχύ απαγορεύω την είσοδο στον Λευκό Οίκο στα μέσα ενημέρωσης που διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις, όπως το CNN, το MS Now και το Πολίτικο, εξαιτίας της διαρκούς δημοσιογραφικής κάλυψής τους που βασίζεται σε ψευδείς ειδήσεις. Θα ακολουθήσουν και άλλα μέσα ενημέρωσης που διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις.
1: Την απόφαση Τραμπ καταδικάζουν άμεσα τα πληττόμενα αμερικανικά μέσα.
5: Έχουμε το δικαίωμα βάσει του Συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτειών να κάνουμε αυτή τη δημοσιογραφική δουλειά χωρίς παρεμπόδιση ή κυβερνητική παρέμβαση.
1: Θα υπερασπιστούμε στεναρά τα δικαιώματά μας βάσει της πρώτης τροπολογίας απέναντι σε οποιαδήποτε προσπάθεια περιορισμού τους. Ιδιαίτερα σκληρή ήταν και η αντίδραση της Επιτροπής Δημοσιογράφων για την Ελευθερία του Τύπου, που τόνισε πως ένας τέτοιος αποκλεισμός θα ήταν κατάφορα αντισυνταγματικός.
10: The First Amendment itself says that there can't be abridgment of freedom of speech or freedom of the press. But courts have made clear that above all what it means is that the government can't discriminate among speakers on account of their viewpoint.
1: Την τελική απάντηση, εφόσον η απαγόρευση εφαρμοστεί και προσβληθεί δικαστικά, θα δώσουν τα αμερικανικά δικαστήρια.
0: Και ερχόμαστε στην Ευρώπη, διότι αντίστροφη μέτρηση για τις αυριανές εκλογές σε Βερολίνο και στο καρτίδιο του Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας. Οι Βερολινέζοι λοιπόν καλούνται να εκλέξουν τοπικό κοινοβούλιο καθώς και τις τοπικές συνελεύσεις των 12 διαμερισμάτων της γερμανικής πρωτεύουσας. Το αποτέλεσμα θα καθορίσει και τον επόμενο κυβερνητικό συνασπισμό με τον δήμαρχο κυβερνήτη του Βερολίνου σε μια εκλογική αναμέτρηση που θεωρείται καθοριστική και για την συγκυβέρνηση υπό τον κύριο Καγκελάριο, υπό τον Καγκελάριο Μέρτς. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις φέρουν το κόμμα αριστερά, τον Die Linke δηλαδή, στην πρώτη θέση με περίπου 21%, ενώ ένα νέο σενάριο συνεργασίας με τους Σοσιαλδημοκράτες και τους Πρασίνους παραμένει εφικτό. Ωστόσο, το ζήτημα της κοινωνικοποίησης μεγάλων εταιριών ακινήτων έχει εξελιχθεί σε βασικό σημείο τριβής μεταξύ των πιθανών εταίρων. Σε κρατήδιο τώρα του Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας, σύμφωνα με νέα έρευνα για λογαριασμό του δημοσίου δικτύου ZDF, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Εμμανουέλα Σβέζινγκ περνά για πρώτη φορά μπροστά από την ακροδεξιά AfD. Το S5 λοιπόν συγκεντρώνει 37%, ενώ το AfD 36%. Περισσότερα από τη Δήμητρα Κερανούδη.
11: Αύριο, Χριστίνα, διπλές εκλογές σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία. Στη γερμανική πρωτεύουσα προηγείται η αριστερά, ενώ στη δεύτερη θέση δίνεται μάχη μεταξύ ακροδεξιάς AfD, που τριπλασιάζει τα ποσοστά της, και χριστιανοδημοκρατών, που υποχωρούν στη δεύτερη θέση. Ενώ στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία δίνεται ένα ντέρμπι μεταξύ ακροδεξιάς και σοσιαλδημοκρατών, ενώ οι χριστιανοδημοκράτες κινούνται σε ένα εξαιρετικά μονοψήφιο ποσοστό, γύρω στο 6-7%. Αύριο το βράδυ της Κυριακής είναι προγραμματισμένη έκτακτη συνεδρίαση του Προεδρείου των Χριστιανοδημοκρατών υπό τον Φρίντριχ Μέρτς, ο οποίος σύμφωνα με δημοσιεύματα αναμένεται να ζητήσει μια άτυπη ψήφο εμπιστοσύνης από τους ομοειδεάτες του για την επόμενη μέρα. Υπάρχουν πολλά σενάρια, από σενάρια αντικατάστασης καγκελαρίου μέχρι και σενάρια αλλαγής στην ηγεσία των Χριστιανοδημοκρατών. Όλα θα κριθούν βέβαια από το αποτέλεσμα των εκλογών και από τη θέση που θα λάβουν οι χριστιανοδημοκράτες σε αυτά τα δύο κόμματα. Κλείνοντας, Χριστίνα, να πούμε ότι σήμερα στο Βερολίνο είχαμε έφοδο σε στενό συνεργάτη της υποψήφιας της AfD, Κρίστιν Μπρίνκερ, στο σπίτι του οποίου βρέθηκαν ναζιστικά σύμβολα αλλά και όπλα. Οι έρευνες συνεχίζονται. Το κόμμα προς το παρόν δίνει πολιτική διάσταση σε αυτή την υπόθεση. Και πριν πριν από λίγη ώρα είχαμε και μια παρέμβαση του Κρεμλίνου από στενό συνεργάτη του Βλάντιμιρ Πούτιν υπέρ της ακροδεξιάς στο κρατήδιο του Μεκλεμβούργου Δυτική Πομερανία. Με αυτό το δημοσίευμα λοιπόν, αυτή την ανακοίνωση, να κάνει λόγο σε σενάρια περί επαναφοράς της λειτουργίας του αγωγού Nord Stream και της εισρωής ρωσικού φυσικού αερίου στη Γερμανία σε περίπτωση που νικήσει η ακροδεξιά στο κρατήδιο της Βαλτικής.
0: Συναγερμό τώρα προκαλούν στην Ευρώπη οι αλλεπάλληλες εμφανίσεις άγνωστων drones πάνω από κρίσιμες υποδομές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Στο Λουξεμβούργο, μη επανδρομένα αεροσκάφη εντοπίστηκαν ακόμη και πάνω από το κεντρικό αεροδρόμιο της χώρας, με αποτέλεσμα να κλείσει προσωρινά ο αέριος χώρος. Οι αρχές ερευνούν ποιος βρίσκεται πίσω από αυτό το περιστατικό σε συνεργασία και με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, περισσότερα από την Κορίνα Γεωργίου.
12: Όλα γίνονται σε συνεργασία με τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ. Ο εντοπισμός μη αναγνωρισμένων και μη εξουσιοδοτημένων drones στον εναέριο χώρο πάνω από το Διεθνές Αεροδρόμιο Χριστίνα έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή αναστολή της εναέριας κυκλοφορίας στη διάρκεια της νύχτας, όπως γνωστοποίησε ο Πρωθυπουργός της χώρας, με 19 πτήσεις να εκτρέπονται προς άλλα αεροδρόμια. Διευκρίνησε επίσης ότι τις τελευταίες ημέρες έχει παρατηρηθεί παρουσία ενδεχομένως μεγαλύτερων μη επανδρομένων αεροσκαφών στον εναέριο χώρο του Λουξεμβούργου, αλλά προσέθεσε ότι είναι πολύ νωρίς για να προσδιοριστεί η προέλευσή τους.
0: Δεν είναι μόνο το Λουξεμβούργο. Στη Βρετανία τώρα οι εμφανίσεις drones κοντά στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις έχουν αυξηθεί δραματικά. Ο Γιάννης Χανιωτάκης μεταδίδει από την Βρετανική Πρωτεύουσα στο κεντρικό δελτίο με τη Χριστίνα Βίδου.
13: Περίπου ένα τέτοιο περιστατικό την ημέρα καταγράφεται τους τελευταίους 12 μήνες, διάστημα κατά το οποίο έχουν, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε ο Independent, έχουν εντοπιστεί περίπου 340 μη επανδρομένα αεροσκάφη να πραγματοποιούν ύποπτες πτήσεις κοντά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Ιδιαίτερη ανησυχία, να σας πω, προκαλεί αφενός το γεγονός ότι τα περιστατικά αυτά έχουν υπερδιπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια και αφετέρου το ότι οι Βρετανικές αρχές δεν έχουν ακόμα διευκρινίσει ποιος ακριβώς βρίσκεται πίσω από αυτές τις επιθέσεις. Ειδικοί προειδοποιούν ότι πλέον ο Βρετανικός στρατός αποτελεί στόχο, με την αντιπολίτευση να κατηγορεί τον Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ ότι δεν βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο εγρήγορσης με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Πάντως, το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας επιμένει ότι είναι προετοιμασμένο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή αντιμετωπίζει η χώρα.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες πάλι, το Πεντάγωνο ανοίγει ξανά τους απόρριτους φακέλους για τα ανεξήγητα φαινόμενα στον ουρανό. Στη δημοσιότητα δόθηκε το έκτο πακέτο αρχείων με καταγραφές που φτάνουν μέχρι και το 2025. Η Μαρία Καπύρη, λοιπόν, έδωσε περισσότερα στοιχεία στο κεντρικό δελτίο να την ακούσουμε για όλα αυτά τα οποία αποκαλύπτει το Πεντάγωνο.
14: Τα φαινόμενα αυτά έχουν καταγραφεί από το 1952 έως το 2025 και τα σχετικά αρχεία έχουν τώρα αποχαρακτηριστεί επιτρέποντας τη δημοσίευσή τους. Τα περισσότερα από τα βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν την Παρασκευή είναι παρόμοια με εκείνα προηγούμενων δημοσιοποιήσεων, δηλαδή θολά πλάνα που καταγράφηκαν από στρατιωτικές κάμερες και δείχνουν ανεξήγητα αντικείμενα να κινούνται με μεγάλη ταχύτητα. Ένα ανεξήγητο περιστατικό του 2022 δείχνει ένα μη ταυτοποιημένο εναέριο φαινόμενο να κινείται με ταχύτητα μεταξύ 130 και 290 χιλιόμετρων την ώρα. Πάντως, σε μια ηχογράφηση, ακούγεται ένας αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας να αναφέρει ότι περίπου το 20% των 800 αναφορών για UFO που είχε εξετάσει η υπηρεσία του αποτελούν ακόμα μυστήριο.
0: Μένουμε στις ΗΠΑ της Αμερικής και στην Μαρία Καπύρη, διότι στην Πενσιλβάνια, σε ένα πολύ διαφορετικό περιστατικό, φοιτήτριες δέχθηκαν βίαιη επίθεση έξω από την κολεγιακή εστία, ενώ γύρω τους αρκετοί κατέγραφαν τη σκηνή με τα κινητά τους αντί να επέμβουν. Τι ακριβώς έχει συμβεί, και πάλι η Μαρία Καπύρη.
14: Το περιστατικό εκτυλίχθηκε σήμερα τα ξημερώματα, με τις φοιτήτριες να δέχονται βίαιη επίθεση από ομάδα νεαρών κοριτσιών. Μάρτυρας που βρισκόταν στο σημείο αναφέρει ότι όλα ξεκίνησαν όταν μία κοπέλα ζήτησε από την ομάδα των νεαρών που ήταν έξω από την εστία τους, κάνοντας θόρυβο, να αποχωρήσουν. Τότε τις επιτέθηκαν, ρίχνοντας την στο έδαφος και χτυπώντας την με μανία, ενώ φαίνεται να ακολούθησαν και άλλα θύματα. Μάλιστα, στις σοκαριστικές εικόνες που βλέπουμε, φαίνεται το πλήθος που έχει συγκεντρωθεί στο σημείο να καταγράφει τη σκηνή με κινητά τηλέφωνα χωρίς να επεμβαίνει. Η αστυνομία ανέφερε ότι συνέλαβε 3 νεαρά κορίτσια που εμπλέκονταν στο περιστατικό.
0: σε εσωτερική επικαιρότητα και δεν είναι κινηματογραφική ταινία, αλλά συμβόλαιο θανάτου με ελεύθερο σκοπευτή. Φαίνεται πως ετοιμάζονταν στην Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του ξεκαθαρίσματος λογαριασμών στην τουρκική μαφία. Η αστυνομία εντόπισε δύο άνδρες με όπλο που έφερε διόπτρα ακριβίας και ένα ούζι. Ο Παναγιώτης Πυρόπουλος έδωσε περισσότερα στοιχεία στην Χριστίνα Βίδου και σε όλους εμάς.
15: Η Dalton Lar θα σκότωναν μέλος των Dalton στην Ελλάδα χρησιμοποιώντας ελεύθερο σκοπευτή, Χριστίνα. Πρόκειται για μέλη της ίδιας εγκληματικής οργάνωσης στη γειτονική χώρα, η οποία έχει διαιρεθεί και αλλοξεντώνεται. Ένα τελευταίο επεισόδιο αυτής της σύγκρουσης εξελίχθηκε στη Θεσσαλονίκη πριν από τουλάχιστον 6 με 7 ημέρες. Τα στελέχη της υποδιεύσης αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, αξιοποιώντας πληροφορίες προερχόμενες από την Ιντερπόλ και άλλες υπηρεσίες του εξωτερικού, συνέλαβαν στις οικές Θεσσαλονίκης έναν 36χρονο και έναν 30χρονο, οι οποίοι θα μετέφεραν και θα παρέδιδαν τον ειδικό οπλισμό στους εκτελεστές του συμβολέου θανάτου. Εντόπισαν τους υπόπτους μάλιστα την ώρα που έβγαιναν από ισόγεια αποθήκη, κρατώντας και οι δύο μια χάρτινη συσκευασία και μια μπλε σακούλα σαν και αυτές που βλέπουμε στις οθόνες μας. Στις συσκευασίες που κρατούσαν βρέθηκαν ένα πολεμικό όπλο γιουγκοσλαβικής προέλευσης με προσαρμοσμένη σκοπευτική διόπτρα ακριβίας και ένα υποπολιβόλαιο τύπου ούζι, όπως επίσης και ασύρματη μαζί με φυσίγγια. Ο 36χρονος ισχυρίστηκε μάλιστα, Χριστίνα, ότι τα όπλα τα παρέλαβε για λογαριασμό ενός 49χρονου Τούρκου, έγκλης του μάλιστα των φυλακών Κορδαλού, στις 10 Σεπτεμβρίου από άγνωστο δράστη στην περιοχή της Ευκαρπίας, προκειμένου να τα παραδώσει σε μέλος των Νταντρολάρ, μάλιστα ενδεχομένως τον εκτελεστή. Το οξύμορο είναι πως οι δύο συλληφθέντες, παρά τις πληροφορίες για την εκτέλεση συμβολίου θανάτου και τον οπλισμό που βρέθηκε για διάπραξή του, ήταν ελεύθεροι.
0: Μένουμε στο αστυνομικό δελτίο, διότι νέα διάσταση στις τηλεφωνικές απάτες δίνει η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Κύκλωμα κατάφερε, ακούστε παρακαλώ πάρα πολύ, ακόμη και να κλωνοποιήσει τη φωνή του γιου μιας 77χρονης για να την πείσει ότι η διαδικασία που της περιέγραφαν οι απατεώνες ήταν πραγματική. Ήταν ο γιος της, μίλαγε ο γιος της, της μίλαγε, οπότε έπρεπε να ακολουθήσει και όλα αυτά τα οποία της έλεγε, καθώς η φωνή ήταν ολόιδια πάντοτε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Κάτι ενιάκαρη στο ρεπορτάζ.
16: Ένα οργανωμένο κύκλωμα που φέρεται να είχε μετατρέψει τις τηλεφωνικές απάτες σε μια καλωστημένη επιχείρηση με ρόλους, επιχειρησιακά οχήματα, εισπράκτορες, τηλεφωνητές, ακόμη και κλωνοποίηση φωνών με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, εξάρθρωση υποδιεύθυνση δίωξης οικονομικών εγκλημάτων του επωνομαζόμενου ελληνικού FBI. Η σύζυγος θύματος, με τον οποίο η επικοινωνία κράτησε για 2,5 ολόκληρες ώρες, μιλά στον Sky.
17: Μέσω Viber. Τον είχαμε περί πολλές ώρες. Καθόλου γρήγορα δεν ήταν. Ήταν ένα πολύ καλό σχεδιασμένο.
16: Η κλίση δηλαδή.
17: Περιμένουν στην κόπωση. Γράφησαν βρίζες, το μεταξύ μέχρι και τα κομπιούτερ μας πήραν.
16: Η οικογένεια πρόσφατα είχε τοποθετήσει οπτικές ίνες.
17: Ήταν σαν να είναι κάποιος άνθρωπος πολύ ενημερωμένος. Δηλαδή ήταν τόσο φωτογραφικό και μάλιστα τους είπε και αυτό. Λέει, μήπως είστε από αυτούς που παίρνουν.
16: Δύο εισπράκτορες συνέλθησαν επαυτοφόρο στη Νέα Ιωνία, έχοντας πάνω τους στυλία που είχαν καταφέρει να αφαιρέσουν από 77χρονη αξίας 30.000 ευρώ, λέγοντάς της ότι καλούν από το τμήμα οπτικών ινών εταιρείας τηλεπικοινωνιών, έκαναν ακόμα και βίντεο κλήση μαζί της μέσω Viber, ενώ επικοινώνησαν και με τον γιο της, τον οποίο είπαν τη φράση
18: «Δεν σας ακούω, με ακούτε?»
16: καταφέρνοντας να αντιγράψουν μέσω τεχνητής νοημοσύνης τη φωνή του, με αποτέλεσμα η 77χρονη να ακούσει το παιδί της να λέει
19: «Μάνα, έτσι είναι η διαδικασία. Συνέχισε κανονικά».
16: Ο οδηγός του επιχειρησιακού οχήματος, αφού εμβόλυσε υπηρεσιακό όχημα και άλλο ένα αυτοκίνητο, τραυματίζοντας και έναν αστυνομικό, κατάφερε να διαφύγει.
0: Η Deutsche Welle θα συνεχίσει να μιλά ελληνικά. Η απόφαση του περασμένου Φεβρουαρίου, που προέβλεπε το κλείσιμο της ιστορικής ελληνικής υπηρεσίας στις αρχές του επόμενου έτους, του 2027, έπειτα από 62 χρόνια, τελικά ανακαλείται. Είχαν προηγηθεί και παρεμβάσεις τόσο σε Ελλάδα και Γερμανία, ακόμη και σε επίπεδο πρωθυπουργού. Αυτή είναι μια ιδιαίτερη σημαντική εξέλιξη και για τον Sky, που συνεργάζεται στενά με το ελληνικό πρόγραμμα του Deutsche Welle εδώ και περισσότερες από 3 δεκαετίες. Ρεπορτάζ από τον Νίκο Μαλιαράκη.
20: Εδώ η Deutsche Welle από την Πολωνία.
21: Πατριώτες που δικάζονται τις μέρες αυτές από έκτακτο στρατοδικείο της δικτατορίας.
22: Η φωνή που στα χρόνια της δικτατορίας περνούσε τα σύνορα και έσπαγε τη λογοκρισία θα συνεχίσει να μιλά ελληνικά. Σε μια ιστορική εξέλιξη, το Γερμανικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο ανέτρεψε την προηγούμενη απόφαση για Λουκέτο την 1η Ιανουαρίου του 2027 και το ελληνικό πρόγραμμα διατηρείται ζωντανό.
2: Ακριβώς εδώ, στην πύλη του Βραδεμβούργου, στην καρδιά της γερμανικής πρωτεύουσας.
22: Τον περασμένο Φεβρουάριο, το τέλος της ελληνικής υπηρεσίας λόγω περικοπών έμοιαζε αναπόφευκτο. Την ανάκληση της απόφασης έφεραν χιλιάδες παρεμβάσεις, επιστολές και δημόσιες τοποθετήσεις σε Ελλάδα και Γερμανία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε θέσει το ζήτημα απευθείας στον Φρίντριχ Μέρτς, ενώ ακολούθησαν επαφές με στελέχη του CDU και μέσω του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.
3: Νίκη και επιβίωση ή συμβιβαστικότητα, υποχώρηση και μαρασμός.
22: Η ελληνική εκπομπή της Deutsche Welle ξεκίνησε το 1964 από την Κολονία. Στα χρόνια της Χούντας εξελίχθηκε σε μία από τις ελάχιστες ανεξάρτητες πηγές ενημέρωσης για τους Έλληνες.
4: Αυτά προκαλούν συναγερμό στο Βερολίνο και είναι ενδεικτικό.
22: Διατηρεί αδιάλειπτη αποκλειστική συνεργασία με την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle από το 1989.
0: Γεμάτοι επισκέπτες παραμένει η Κρήτη και αυτόν τον μήνα, τον μήνα Σεπτέμβριο, με τις αφήξεις να διατηρούνται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Στο Ηράκλειο τώρα οι διεθνείς αφήξεις είναι αυξημένες σε σχέση με πέρσι, οι πληρότητες στα ξενοδοχεία φτάνουν ακόμη και στο 90%, ενώ οι κρατήσεις δείχνουν ότι η κίνηση θα συνεχιστεί και τον επόμενο μήνα, δηλαδή και τον Οκτώβριο. Χάρης Λεοντάκης, το ρεπορτάζ.
23: Το καλοκαίρι στην Κρήτη δεν τελείωσε τον Αύγουστο. Ο Σεπτέμβριος αποδεικνύεται ένας ακόμα δυνατός μήνας για τον τουρισμό, με τις αφήξεις να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και την εικόνα στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου να θυμίζει καρδιά του καλοκαιριού.
24: Φέτος τώρα για το πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου έχουμε μία αύξηση στις αφήξεις εσωτερικού στο 5%, περίπου 40-45.000 αφήξεις.
23: Μάλιστα, το πρώτο 15ήμερο του μήνα οι αφήξεις από το εξωτερικό στο Ηράκλειο ήταν αυξημένες κατά περίπου 3,5% σε σχέση με πέρυσι. Μόνο το πρώτο 15ήμερο διακινήθηκαν περίπου 780.000 επιβάτες.
25: Από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα η αύξηση στις αφήξεις στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου κυμαίνεται στο 5%.
23: Η τουριστική σεζόν επιμηκύνεται, με το Σεπτέμβριο να διατηρεί υψηλές πληρότητες και τον Οκτώβριο να μπαίνει με εξίσου υψηλές προσδοκίες. Στα ξενοδοχεία οι πληρότητες αγγίζουν το 90%, ενώ οι κρατήσεις δείχνουν ότι η ζήτηση παραμένει ισχυρή και τις επόμενες εβδομάδες.
26: Το ίδιο περιμένουμε και για τον Οκτώβριο, διότι έχουν μάλιστα οι Βορειοευρωπαίοι, έχουν σχολικές διακοπές.
23: Με το Σεπτέμβριο να θυμίζει πλέον σε τουριστική κίνηση έναν Ιούνιο, η μεγάλη αλλαγή αφορά και το προφίλ των επισκεπτών. Ζευγάρια, παρέες και ταξιδιώτες μεγαλύτερων ηλικιών επιλέγουν την Κρήτη εκτός της κορύφωσης του Αυγούστου, απολαμβάνοντας υψηλές θερμοκρασίες, θάλασσα και λιγότερη πίεση στους δημοφιλείς προορισμούς.
27: Βλέπουμε ένα Σεπτέμβριο να εξελίσσεται σε πολύ ικανοποιητικούς ρυθμούς, κρατήσεις σε υψηλό επίπεδο, ξενοδοχεία τα οποία αγγίζουν το 100% στις κρατήσεις. Άρα πραγματικά ο Σεπτέμβριος εξελίσσεται πάρα πολύ καλά. Το ίδιο θα γίνει και τον Οκτώβριο.
23: Το στοίχημα τώρα είναι ο Οκτώβριος, με τις αεροπορικές θέσεις να παραμένουν αυξημένες και τις κρατήσεις να διατηρούν τη δυναμική τους.
28: Lovely. We had a great holiday.
29: Are you going to come again?
28: Yes, definitely. Maybe next year.
23: Και έτσι στην Κρήτη, το καλοκαίρι φαίνεται πως έχει αποφασίσει να πάρει παράταση.
0: Με μεγάλες τώρα διεθνείς υπογραφές, νέες παραγωγές και δημιουργούς που έρχονται για πρώτη φορά στην χώρα μας, ανοίγει τη νέα σεζόν η στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Τζιμ Τζάρμους, Ρώμεο Καστελτούτσι και Δημήτρης Παπαγιάννου είναι μερικά μόνο από τα ονόματα του προγράμματος για την επόμενη σεζόν. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τη Μαρία Δούροδη.
30: Με τη φράση του Brian Eno, The only product of artist feelings, να εμπνέει το φετινό προγραμματισμό της, η στέγη Ιδρύματος του Ωνάση μας καλεί να φεθούμε και να νιώσουμε μέσα από έργα που ξεχωρίζουν για την τόλμη τους και όσα μας προκαλούν να αισθανθούμε.
31: Ξεκινάει η χρονιά λοιπόν για τη στέγη, εδώ στο Συγκρού, για το Onassis Ready, για όλες τις γειτονιές της Αθήνας, εκεί που θα βρεθούμε με παραστάσεις, συναυλίες, πάρτι, αλλά πάνω απ' όλα θα βρεθούμε εκεί για να νιώσουμε και να νιώσετε ισχυρά συναισθήματα. Ό,τι νιώθεις, έρχεται στη στέγη.
30: Νέες παραγωγές, διεθνείς συνεργασίες, καινούργιοι χώροι, φρέσκα βλέμματα σε γνωστά έργα, καταξιωμένοι καλλιτέχνες που πειραματίζονται, όπως η Τζιμ Τζάρμους, Ρωμαίο Κατσελούτσι, Λούκας Τβαρκόσκι, και Δημήτρης Παπαϊωάννου, αλλά και δημιουργοί που έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, συνθέτουν το πρόγραμμα της νέας σεζόν 2026-2027.
1: Ξεπεράσαμε λοιπόν τα 50 χρόνια, το ορόσημο των 50 ετών του Ιδρύματος Ωνάση. Συμπληρώνουμε και 16 χρόνια διαδρομή στη Στέγη και πιστεύουμε ότι τιμούμε το παρελθόν μας όταν οραματιζόμαστε το μέλλον.
31: Η Στέγη λοιπόν είναι 16 χρονών. Είναι αυτή η επαναστατημένη έφηβη με τις διαφορετικές διαθέσεις και τα ακραία συναισθήματα.
30: Η προπόληση εισιτηρίων αρχίζει στις 21 Σεπτεμβρίου για τους φίλους της Στέγης και στις 25 Σεπτεμβρίου για το γενικό κοινό. Ενώ για τρίτη χρονιά οι σκηνές την Κυριακή παίζουν ματινέ στις 2 στην κεντρική σκηνή και στις 5 στη μικρή σκηνή.
0: Αύριο Κυριακή 11 ώρα το πρωί θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών, αφήνοντας παρακαταθήκη τη συμβολή της στην ενίσχυση των δικαιωμάτων των γυναικών. Μαρία Δουρουδή και πάλι στο ρεπορτάζ.
30: Μαργαρίτα Παπανδρέου, μια προσωπικότητα που συνέδεσε τη διαδρομή της με μια από τις σημαντικότερες πολιτικές οικογένειες της νεότερης Ελλάδας, αλλά και με το γυναικείο κίνημα και τη διεκδίκηση της ισότητας στη χώρα. Έφυγε από τη ζωή σήμερα σε ηλικία 103 ετών.
5: Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τη Μαργαρίτα Παπανδρέου, τη μητέρα, τη γιαγιά και την προγιαγιά μας που έφυγε σήμερα το πρωί. Για εμάς, τα παιδιά, τα εγγόνια, τη δυσεγγονή της, πάνω απ' όλα θα είναι πάντα η Μαργαρίτα μας. Η μεγάλη ζεστή αγκαλιά που μας ένωνε και μας έδινε απέραντη αγάπη και δύναμη.
30: Γεννημένη ως Μάργαρετ Έστερ Τσάντ στις 30 Σεπτεμβρίου 1923 στο Oak Park του Ιλινόι. Ήταν η μεγαλύτερη από 5 αδελφές. Ακολούθησε αρχικά σπουδές στη δημοσιογραφία και στη συνέχεια έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη δημόσια υγεία στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα. Εκεί γνώρισε τον Ανδρέα Παπανδρέου, με τον οποίο παντρεύτηκε το 1951 στο Ρήνο της Νεβάδα. Μαζί απέκτησαν 4 παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Ανδρίκο Παπανδρέου. Το 1989 οι δρόμοι τους χωρίζουν οριστικά μετά από 4 δεκαετίες.
6: Well, the most difficult thing, of course, was to consider my life without Andreas. And I felt I, at some point, that I had to start thinking about being on my own and trying to decide.
30: Ίδρυσε την Ένωση Γυναικών Ελλάδας. Δραστηριοποιήθηκε σε ζητήματα ειρήνης και γυναικείων δικαιωμάτων, υπήρξε συγγραφέας βιβλίων και άρθρων. Συνδέθηκε με μια περίοδο σημαντικών μεταρρυθμίσεων για τη θέση των γυναικών στην ελληνική κοινωνία, όπως η κατάργηση της πρίκας, η θέσπιση του πολιτικού γάμου το 1982, η δυνατότητα διατήρησης του επωνύμου της γυναίκας μετά το γάμο, η καθιέρωση ίσων δικαιωμάτων των συζύγων ως προς τα παιδιά, το συνενετικό διαζύγιο και η νομιμοποίηση των αμβλώσεων το 1986. Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 10 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας.
0: Και περνάμε στα αθλητική σας ενημέρωση. Εξέλιξε αυτήν την ώρα ο μεγάλος τελικός του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Το σκορ στο ημίχρονο που ολοκληρώθηκε, ξεκίνησε λίγο το δεύτερο, είναι 43-41 υπέρ του Παναθηναϊκού. Ο αγώνας μεταδίδεται από την τηλεόραση του Sky. Νωρίτερα, στον μικρό τελικό, η Παρτιζάν νίκησε την Μπουρκ με σκορ 1-77. Σε εξέλιξε επίση ο τελικός του πρώτου Super Cup της Ευρωλίγκας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ. Το σκορ στο ημίχρονο ήταν 43-47 υπέρ της Ρεάλ. Και τέλος, με 2 αναμετρήσεις ξεκίνησε η αυλαία της 5ης αγωνιστικής στη Super League, Ατρόμητος Κηφισιά 1-2 στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων και Άρης Ρακλής 0-0 στο 63ο λεπτό. Αυτά από εμάς.

0: μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και στο σημείο αυτό το απογευματινό μαγκαζίν ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast, αλλά και στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων σε 9 με τη Δένσα Χριστοπούλου. Και αμέσως μετά σε επανάληψη ο Μάνος Βουρίνας. Εμείς αύριο το απόγευμα στις 8. Γεια χαρά.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Ζάι 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Δύο σοβαρά περιστατικά βίας ανηλίκων καταγράφονται το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Χθες βράδυ στα Βρυλήσια, 14χρονος χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές ένας μαθητή του. Το θύμα διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο ενώ κινδύνευσε να χάσει τον νεφρό του. Συνελήφθησαν ο ανήλικος δράστης και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Ο δράστης αύριο θα οδηγηθεί στο αυτόφορο, η μητέρα του αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα. Στο κέντρο υγείας Εβόσμου χρειάστηκε να διακομιστεί μια 13χρονη, η οποία δέχθηκε επίθεση από παρέα αγοριών και κοριτσιών ηλικίας 12 και 13 ετών στους αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Αναζητούνται οι ανήλικοι που εμπλέκονται στο περιστατικό. Σχέδιο εκτέλεσης συμβολέου θανάτου με τη χρήση ελεύθερου σκοπευτή φέρεται να απέτρεψε η ελληνική αστυνομία στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της αιματηρής σύγκρουσης μεταξύ αντίπαλων ομάδων της τουρκικής μαφίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, στόχος φέρεται να ήταν μέλος των Dalton Lar της τουρκικής εγκληματικής οργάνωσης, η οποία έχει διασπαστεί σε αντίπαλες ομάδες. Στελέχη της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείας Ελλάδας, αξιοποιώντας πληροφορίες από την Ιντερπόλ και άλλες υπηρεσίες του εξωτερικού, συνέλαβαν στις οικές έναν 36χρονο και έναν 30χρονο. Οι δύο άνδρες φέρονται να είχαν αναλάβει τη μεταφορά και παράδοση οπλισμού στα πρόσωπα που θα εκτελούσαν το συμβόλαιο θανάτου. Οι αστυνομικοί τους εντόπισαν την ώρα που έβγαιναν από αποθήκη, ενώ κρατούσαν μεταξύ άλλων πολεμικό όπλο, στο οποίο είχε προσαρμοστεί σκοπευτική διόπτρα ακριβίας, ένα υποπολιβόλο τύπου Ούζη και φυσίγκια. Ο 36χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι είχε παραλάβει τα όπλα στις 10 Σεπτεμβρίου από άγνωστο άτομο στην περιοχή της Ευκαρπίας για λογαριασμό 49χρονου Τούρκου που κρατείται στις φυλακές Κορυδαλού. Συναγερμό σήμανε χθες βράδυ στο Λουξεμβούργο, καθώς εντοπίστηκαν ντρόουν στον εναέριο χώρο στην περίμετρο του κεντρικού αεροδρομίου της χώρας, με αποτέλεσμα να ανασταλεί προσωρινά η εναέρια κυκλοφορία. Οι αρχές του Λουξεμβούργου ανακοίνωσαν ότι διεξάγουν έρευνα, ενώ ο πρωθυπουργός της χώρας σημείωσε ότι συνεργάζονται με τους εταίρους του στο ΝΑΤΟ αναφορικά με το περιστατικό. Παράλληλα, έντονη ανησυχία έχουν προκαλέσει στη Βρετανία οι αναφορές για την εμφάνιση μη επανδρομένων αεροσκαφών κοντά σε στρατιωτικές βάσεις σε διάφορα σημεία της χώρας, εν μέσω της αυξανόμενης έντασης με τη Ρωσία και το Ιράν. Περίπου 340 ντρόουνς εντοπίστηκαν σε εγκαταστάσεις του Υπουργείου Άμυνας ή κοντά σε αυτές τους τελευταίους 12 μήνες. Το προηγούμενο έτος καταγράφηκαν 250 περιστατικά, ενώ το 2024 126. Παρέμβαση της Μόσχας υπέρ του ακροδεξιού κόμματος εναλλακτική για τη Γερμανία λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες στο Βερολίνο. Ο Κυρίλ Δημήτριεφ, ειδικός απεσταλμένος του Βλαντιμίρ Πούτιν για τη διεθνή οικονομική συνεργασία, έγραψε στην πλατφόρμα X ότι το κρατήδιο θα γνωρίσει ξανά άνθηση αν επιστρέψει στο φθηνό και αξιόπιστο φυσικό αέριο του Nord Stream μέσω κοινής συνεργασίας με το AFD. Κυβερνοεπιθέσεις στο ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας και τις γραμμές τηλεπικοινωνιών στη Ρωσία σήμερα, δεύτερη μέρα των βουλευτικών εκλογών, κατήγγειλαν οι ρωσικές αρχές. Οι εκλογές για τη Δούμα θα ολοκληρωθούν αύριο. Είναι οι πρώτες που πραγματοποιούνται μετά την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία το 2022, ενώ διεξάγονται και για πρώτη φορά στα ελεγχόμενα από τη Ρωσία τμήματα των προσαρτημένων ουκρανικών περιφερειών Λουγκάνσκ, Ντονέτσκ, Ζαπορίζια και Χερσόνα. Το Γερμανικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο ακύρωσε απόφαση του περασμένου Φεβρουαρίου που προέβλεπε το κλείσιμο της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle στις αρχές του 2027 μετά από 62 χρόνια ζωής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Μητσοτάκης είχε θέσει το ζήτημα στο γερμανό καγκελάριο Friedrich Merz. Το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle είναι βασικό συνεργάτης του Sky από το 1990. Έως τις 11 αύριο το βράδυ διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αθηνά, στην οδό Καραγιώργη Σερβίας αλλά και σε τμήματα της Ερμού στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο.

0: Σε εξέλιξη αυτή την ώρα ο μεγάλος τελικός του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Ο αγώνας μεταδίδεται απευθείας από την τηλεόραση του Sky. Στο μικρό τελικό η Παρτίζα νίκησε την Μπουρκ με σκορ 101-77. Σε εξέλιξη είναι ο τελικός και του πρώτου Super Cup της Ευρωλίγκας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ. Με δύο αναμετρήσεις άνοιξε σήμερα η αυλαία της 5ης αγωνιστικής της Super League. Ατρόμητος Κηφισιά 1-2. Σε εξέλιξη αναμέτρηση Άρης Ηρακλής 0-0 στο 66ο λεπτό. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Αραιές νεφώσεις αναμένονται αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα υπηρετικά θα αυξηθούν. Στην Ηπείρο, τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα είναι βόρειοι 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ξεπεράσει τα υπηρετικά τους 30 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
5: Μοτοπέλα μου, μαγιές που μας κάνει.
6: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς.
7: Πλησιάζει ο καιρός όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες.
8: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
7: Αλλά θα σας πάμε τα πακαρότσα.
9: Όπα!
10: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας της εικόνας.
11: Στους εντάξει λέμε ναι.
12: Η κερκυραία πια Μαντόνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
13: Στις πλάγκες και τα πάρτι λέμε ναι.
14: Το Χάρβαρντ έρχεται στην Ελλάδα. Το Γέιλ έρχεται στην Ελλάδα.
15: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι στους Κυριλέ.
16: Στην εντυμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
17: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό.

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Ό,τι να είναι το δίωρο, το μεγάλο το Ό,τι να είναι, το Ό,τι να είναι ενισχυτική διδασκαλία. Με τον Νίκο Χατζιωαννίδη στη ρύθμιση του ήχου. Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο πάντα. Καλώς ήρθατε. Θα ξεκινήσω με πάρα πολύ καλά νέα. Έτσι ξεκίνησα και την εκπομπή της Παρασκευής. Νομίζω ότι αξίζει, ίσως θα έπρεπε κάθε μέρα να ξεκινάω με αυτό και μετά έτσι να, υπό αυτό το πλαίσιο να αντιλαμβανόμαστε και όλα τα άλλα πράγματα που συζητούμε στο μάθημα. Διαβάζω, αναβλήθηκε για μετά τις εκλογές η υποχρέωση καταβολής ενοικίων μέσω τραπεζικών λογαριασμών. Σύμφωνα με την ΑΔΕ, η παράταση στην έναρξη εφαρμογής του μέτρου κρίθηκε αναγκαία ώστε να δοθεί επαρκής χρόνος προσαρμογής σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές. Γιατί ρε παιδιά, δεν ξέρεις τι είναι αυτό το τράπεζα που λέμε. Τι είναι, δεν ξέρει ο ιδιοκτήτης και ο ενοικιαστής. Λέει μέσω τραπέζι, τι είναι η τράπεζα. Πώς το κάνουμε αυτό με το τράπεζα, δεν το ξέρουμε. Δεν έχουμε χρησιμοποιήσει ποτέ τράπεζα στη ζωή μας. Και οι περισσότεροι. Οπότε είναι, κάποιοι λίγοι μπορεί να έχουν χρησιμοποιήσει, αλλά οι περισσότεροι δεν έχουμε. Θέλουμε ένα χρόνο προσαρμογής. Μέχρι τις εκλογές. Ο τράπεζας μόνο είναι πολύ προχωρημένη, δηλαδή από κβαντική ιατρική και πάνω. Αυτή είναι η κβαντική πολιτική. Ψηφίζουμε έναν, παίρνουμε μια απόφαση, αλλά δεν την επιβάλλουμε. Την αφήνουμε να αιωρείται κάποια στιγμή στο μέλλον. Μπορεί. Διαβάζω επίσης εδώ στο πρώτο είναι, ωστόσο παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η απόφαση ελήφθη ύστερα από πιέσεις των ιδιοκτητών ακινήτων. Όχι. Τα ακούσαμε και αυτό. Άκου λέει, αν είναι ποτέ, τι ότι θέλουν να παίρνουν μαύρο, έλα Παναγία. Λοιπόν, να πω κάτι, εγώ με την καλή μου την καρδιά στην κυβέρνηση, με την καλή μου την καρδιά τα λέω σε όλους, δεν με ακούν οι περισσότεροι. Ο Νίκος με άκουσε να πω, γιατί τον είδα στη ΔΕΘ και δεν φώναζε. Ήταν στην ομιλία του, δεν είχαμε φωνές πολλές και τέτοια. Μπράβο Νίκο. Αν συνεχίσει έτσι, μπορεί να τον επεράσει τον Τσίπρα. Αλλά πρέπει να ακούς. Θα ακούς εδώ τα μαθήματα και θα μαθαίνεις. Λοιπόν, άκου, ας αφορά και εσένα αυτό, Νίκο, αφορά τους πάντες. Ρέσεις, το χειρότερο δεν είναι να μην κάνεις κάτι. Το χειρότερο είναι να λες ότι θα το κάνεις και να μην το κάνεις. Δηλαδή, εάν δεν έλεγε για την κυβέρνηση, το λέω αυτό, αυτό είναι το καραγκιοζηλίκι. Δεν είναι να μην υποχρεώνεις τα νίκια να κατεβάλλονται μέσω τραπεζικών λογαριασμών. Σιγά κιόλας. Έτσι κι αλλιώς θα δηλώνουν στα συμβόλαια, όλοι οι συμβόλαια έχουν. Θα βάλει το μισό νίκη στο συμβόλαιο, το 1/3, και αυτό θα κατατίθεται στην τράπεζα, το άλλο θα πηγαίνει χεράτα. Δεν είναι δηλαδή. Είναι το να το αποφασίζεις, να το διαφημίζεις και μετά να λες εντάξει ρε παιδί μου, θα δούμε, άστο για μετά τις εκλογές, δεν πειράζει. Αυτό είναι το χειρότερο. Είναι, έφερα και το παράδειγμα την Παρασκευή. Είναι σαν να πάω εγώ σε ένα blind date με κάποια ή κάποιον ή κάποιο, δεν είναι συμπεριληπτική εκπομπή, και να περιγράψω τον εαυτό μου ως ένα 80 ξανθό με γαλανά μάτια και τέτοια. Όταν με δει θα πει τι είναι αυτό το γκρέμλιν. Ενώ εάν πω από την αρχή, δεν θα πω είμαι κοντός κατευθείαν, δεν θα πω είμαι και ένα και 20 με τα χέρια στην ανάταση, αλλά θα πω είμαι μετρίου αναστήματος, θα το αφήσω να αιωρείται. Έτσι, δηλαδή μην τη διώξω κατευθείαν ή τον διώξω από το ακουστικό, από το τηλέφωνο, αλλά θα το αφήσω. Αν πω εντάξει, δεν είμαι και η τριχοφία μου πάνω στο κεφάλι, δεν είναι και φοβερή, δεν είμαι, μας πέφτουν κιόλας λίγα μαλλιά, θα έρθει ο άλλος ή άλλη το άλλο, θα με δει, θα σου λέει εντάξει, χειρότερα από όσο μου είπε, αλλά όχι και πολύ χειρότερα. Οπότε μπορεί να μου κάτσει κιόλας. Ενώ αν έχω πει τα άλλα, το ίδιο ισχύει και με τις εξαγγελίες τις κυβερνητικές. Και άμα εξαγγέλω και μετά τα κάνω πίσω, ξεφτιλίζομαι. Ενώ άμα δεν λέω ότι από παιδιά, κάποια στιγμή μπορεί να το κάνουμε και αυτό με τους τραπεζικούς λογαριασμούς, αλλά κάποια στιγμή το μέλλον. Μετά, εντάξει, σου λέει περνάει. Τώρα και είναι και ξεφτύλα η ιδέα να προσαρμοστούν. Τι προσαρμογή να κάνουν. Ποιοι είναι οι προσαρμογοί που χρειάζονται οι ιδιοκτήτες και οι ενοικιαστές για να στέλνουν τα λεφτά στον τραπεζικό λογαριασμό. Να προλάβουν να ξεπλύνουν τα μαύρα οι ενοικιαστές. Πόσα πια παίρνουνε, τι νίκη πληρώνουνε και χρειάζεται και ξέπλυμα.

0: Θα έχουμε βέβαια κβαντικούς ιατρούς και τέτοια, θα τα έχουμε όλα αυτά. Και σήμερα έχουμε, γιατί είναι, έχει γίνει σαπουνόπερα φοβερή, έχει μπει και τι, καταδρομικός υπνοτής, κάποιος υπνοτίζει κάτι. Σε προηγούμενες ζωές είναι το, έχει γίνει μεγάλο το τσίρκο. Δεν είναι πια. Είναι, έχει πολλά νούμερα. Ενώ νούμερα με την έννοια του. Θα σας παρουσιάσω ένα νούμερο, υπό αυτήν την έννοια το λέω έτσι. Πολλά κομμάτια, να το πω έτσι πιο σωστά, για να μην παρεξηγηθώ. Αλλά πρώτα θέλω κάτι άλλο, να ξεκινήσουμε με κάτι άλλο που νομίζω εμένα κάπως μου φαίνεται τρομερά ενδιαφέρον για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η πολιτική συζήτηση και εξαιτίας της δημοσιογραφίας. Πάμε πρώτα στην πρόταση, την προσωπική πρόταση του κυβερνητικού εκπροσώπου Μαρινάκη.
1: Εδώ θα πω μια προσωπική μου θέση, που είναι, θα είναι μια που θεωρώ από τις θέσεις που θα διεκδικήσω να εφαρμοστούν και μετά τις εκλογές, αν μας ψηφίσει κανένα ο κόσμος.
2: Ναι.
1: Και θα την υπερασπιστώ στην προεκλογική περίοδο. Ναι, ας πούμε το επίδομα ανεργίας, θεωρώ ότι πρέπει να αξιολογηθεί από το μηδέν. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι μια ανεργία χαμηλότερη από πολύ ισχυρές οικονομίες όπως έχει η Ελλάδα, που είναι μια επιτυχία της χώρας. Μπορεί να συζητάμε για επίδομα ανεργίας πάνω από κάποιους λίγους μήνες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να με βρίσκει. Αυτό το επίδομα.
2: Όταν λέτε
1: πρέπει
2: λίγους
1: να
2: μήνες, τι θα λέει.
1: Η προσωπική μου θέση είναι, δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από 2 μήνες.
0: Μετά το εξήγησε και είπε, δεν λέω να. Να υπάρχει επίδομα εργασίας.
3: Εγώ λοιπόν εξέφρασα αυτό το οποίο ακούγεται ως λογική σε κάθε επιχείρηση να ανοίξουμε κάποια στιγμή τη συζήτηση και επιμένω σε αυτός προσωπική θέση να επιδοτείται από ένα χρονικό διάστημα η εργασία και όχι η ανεργία.
0: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι προσωπική θέση, να λέμε ότι αυτή είναι η προσωπική μου θέση και δεν είναι, άμα πούμε για τις μπάμιες. Δηλαδή, ένας υπουργός μπορεί να πει: η προσωπική μου άποψη για τις μπάμιες είναι ότι είναι πολύ νόστιμες. Πολύ σοβαρό και ίσως να πρέπει να παραιτηθεί μετά. Ναι. Αλλά είναι αυτό που μπορεί να πει ότι είναι η προσωπική του άποψη για τις μπάμιες. Για την πολιτική δεν υπάρχει αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, διότι η πολιτική καθορίζεται κυρίως από τις προσωπικές απόψεις των υπουργών, των μελών της κυβέρνησης. Από τις προσωπικές απόψεις του πρωθυπουργού. Έτσι καθορίζεται η πολιτική, έτσι καθορίζεται το πρόγραμμα ενός κόμματος. Είναι προσωπικές απόψεις. Πρέπει να κάνουμε αυτό. Δεν ξέρω αν το γίνομαι κατανοητός. Δεν υπάρχει προσωπική άποψη στο αντικείμενό μου. Το αντικείμενό μου είναι η άποψή μου. Δεν είναι προσωπική, μη προσωπική τέτοια. Είναι εγώ αυτό θέλω ως πολιτικός να κάνω και γι' αυτό θα με ψηφίζετε. Έτσι. Δεν είναι κάτι προσωπική άποψη. Νομίζω ότι είναι ωραίο το τρίο. Εντάξει. Είναι μια προσωπική άποψη. Δεν μας ενδιαφέρει τι κάνεις στο κρεβάτι σου ή όπου άλλο το κάνεις. Αυτό είναι προσωπική άποψη. Τα άλλα, τα της πολιτικής για τους πολιτικούς δεν είναι προσωπικές απόψεις και δεν διαχωρίζονται. Η επιδότηση εργασίας, να το πω τώρα. Όχι, θα το πω σε λίγο γιατί είναι τελείως λάθος. Είναι λάθος. Ξεκώθηκαν όλοι γιατί να κόβεται το επίδομα ανεργίας σε 2 μήνες. Πιο λογικό θα ήταν να το σταμάταγε εκεί. Θα ήταν πάλι λάθος γιατί υπάρχουν άνθρωποι που. Δεν είναι τόσο εύκολο να βρουν δουλειά. Περισσότεροι όντως είναι εύκολο. Ειδικά οι πιτσιρικάδες μπορεί να βρουν αύριο, μπορεί να βρουν δουλειά. Πολύ εύκολα. Όχι αυτές που θα επιθυμούσαν ίσως. Αλλά εντάξει. Και εγώ θα ήθελα να ήμουν σύμβουλος κάπου. Υψηλόβαθμος κιόλας. Σύμβουλος και προφορικός σύμβουλος. Όχι να φτιάχνω και εκθέσεις και τέτοια γραπτά. Σύμβουλο, να με πει τι γνώμη έχεις εσύ γι' αυτό. Αυτή είναι η γνώμη μου. Τέλος. Τόσα. Θέλω το μήνα. Και εγώ αυτό θα ήθελα να κάνω, αλλά εν πάση περιπτώσει όντως. Πιο μεγάλοι άνθρωποι είναι πιο δύσκολο, οπότε δεν μπορώ να πούμε 2 μήνες τέρμα γενικά, αλλά και πάλι ξαναλέω, θα ήταν πιο λογικό να έλεγε 2 μήνες παρά αυτό που είπε για την επιδότηση εργασίας. Θα εξηγήσω μετά. Κατάλαβε ότι έκανε πατάτε και πώς το κατάλαβε, παιδιά. Επικαλέστηκε την ηλικία του.
3: Από το Πασόκ δεν περίμενα να ακούσω, με τις όποιες διαφορές έχουμε, ότι δεν επιτρέπεται σε έναν πολιτικό και ειδικά σε έναν νέο πολιτικό να εκφράζει τις προσωπικές του απόψεις.
0: Για τις προσωπικές απόψεις το ακούσαμε. Δεν είναι όλοι οι πολιτικοί τις προσωπικές του απόψεις εκφράζουν, εκτός αν εκφράζουν απόψεις άλλων. Και που εκεί το πράγμα γίνεται πολύ κακό. Αλλά δεν θα πάμε εκεί. Θα θεωρήσουμε όλοι οι πολιτικοί προσωπικές απόψεις εκφράζουν. Τώρα, και ειδικά ένα νέο πολιτικό, τι μου θυμίζει, Νίγο.
4: Τι σου θυμίζει?
0: Εγώ που είμαι γυναίκα. Όταν κάποια πολιτικός ή κάποιο δημόσιο πρόσωπο έχει κάνει πατάτα ή βάζει πρώτα το φίλο της. Ασχέτως αν το θέμα που συζητάτε είναι με το φίλο της. Ακούγαμε την περασμένη εβδομάδα τη δημοσιογράφο, μόλις τριμωχτεί, προσβάλλεται μια γυναίκα που λέγε στον Κυρανάκη. Εντάξει, θέλω να πω, δεν είχε σχέση με το φίλο της η συζήτηση. Έτσι και όταν ακούτε, εγώ που είμαι νέος πολιτικός, πάει να πει, θέλουμε να. Α, τον Κακόμοιρο είναι νέος, εντάξει. Είπε και μια. Εντάξει. Θέλω να πω, εκεί από αυτό κατάλαβα ότι κατάλαβε ο Μαρινάκης ότι είπε πατάτα. Ή τέλος πάντων, γιατί προφανώς ήξερε ότι θα συζητηθεί. Δεν μπορεί τόσα χρόνια, τι διάολο. Τέλος πάντων. Ένας νέος με πολιτικές απόψεις. Οι προσωπικές αυτές απόψεις, που όπως είπαμε στους πολιτικούς, προσωπικές απόψεις είναι για άλλα πράγματα, για την πολιτική. Έτσι κάνουν πολιτικοί, όλοι οι πολιτικοί με τις προσωπικές τους απόψεις. Είναι και αλλωνών απόψεις. Συμφωνώ. Ας πούμε, παραδείγματος χάρη, ο Σπανάκης.
2: Κακώς κατηγορήθηκε ο κύριος Μαρινάκης, διότι ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι να πάμε
4: ξέρουμε
2: σε λογικές και πολιτικές
4: ενίσχυσης
2: εργασίας. Είναι μια λογική άποψη.
3: Συμφωνείτε σε αυτό.
4: Είναι μια λογική άποψη.
2: Ποιος ευχαριστώ. Διαφωνεί με την ενίσχυση
3: της
2: εργασίας.
0: Εγώ διαφωνώ με την ενίσχυση της εργασίας και με την επιδότηση, θα εξηγήσω μετά. Όμως το πιο σημαντικό δεν είναι ότι διαφωνώ εγώ. Είναι ότι διαφωνεί και το Υπουργείο Οικονομικών, γιατί φαίνεται δεν τα έχουν συζητήσει καλά στην κυβέρνηση. Υφυπουργός Μαρκόπουλος.
5: Θέλω να σας πω ότι πολλές κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες και συνδικαλισμός, ο οποίος δεν ήταν από το δικό μας χώρο, ήταν από το ΠΑΣΟΚ, ήταν από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα, στις προτάσεις που έφεραν ήταν η μετατροπή του επιδόματος ανεργίας σε επίδομα εργασίας. Και σας λέω, δεν μιλώ για στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς λοιπόν ως οικονομικό επιτελείο, γι' αυτό είμαι καθαρός στο τι περάσαμε, δεν δεχτήκαμε τέτοιες προτάσεις. Γιατί η πολιτική κατεύθυνση είναι συγκεκριμένη.
0: Και τώρα θα εξηγήσω γιατί είναι λάθος η επιδότηση, αυτό που λέει ο Μαρινάκης. Δεν είπα να μην υπάρχει ανεργία, να γίνει, να μην δίνεται το επίδομα ανεργίας, να δίνεται, αλλά να μετατρέπεται σε επιδότηση εργασίας. Δηλαδή να πληρώνουμε ένα μέρος του μισθού του ανθρώπου για να βρει δουλειά. Δηλαδή ψάχνει δουλειά ο Νίκος, είναι άνεργος και ψάχνει δουλειά και θα έρχεται το κράτος και θα λέει στον υποψήφιο εργοδότη του: πάρε τον Νίκο και θα σου πληρώνω εγώ το μισό του μισθό. Αυτό είναι σωστό όταν έχεις υψηλή ανεργία. Όταν θέλεις κάπως να ρίξεις την ανεργία, όταν οι προσλήψεις γίνονται με το σταγονόμετρο, εκεί μπορεί να πας να πεις στις εργοδοσίες, στις εταιρείες, στις διάφορες, να τους πεις: παιδιά, πάρτε κανέναν άνθρωπο και θα τσοντάρω κι εγώ. Όταν η ανεργία πέφτει, ποιος είναι ο λόγος όταν έχεις χαμηλή ανεργία για την οποία καμαρώνεις κιόλας πως πέφτει η ανεργία και είναι πια χαμηλή και τα λοιπά. Και καλά κάνεις και καμαρώνεις, είναι πραγματικά επίτευγμα. Δεν έχεις κανέναν απολύτως λόγο να δίνεις στους εργοδότες κομμάτι του μισθού. Δεν έχεις, δηλαδή, δεν έχει λόγο το δημόσιο χρήμα, το δημόσιο να τσοντάρει στο εργοδοτικό κόστος των επιχειρήσεων πια. Είναι για να τους κάνεις δωράκι. Ο μόνος λόγος που να θες να γίνει αυτό είναι να κάνεις δωράκι στις επιχειρήσεις. Αλλιώς, όταν δεν έχεις πολλή ανεργία και οι επιχειρήσεις θέλουν εργαζόμενους αλλά δεν βρίσκουν, δεν πας εσύ να τους βοηθήσεις. Τους λες, παιδιά, αυξάνουμε τις αμοιβές. Ή οργανώνεις ως κράτος, αυτό μπορεί να κάνεις, καλύτερα τις υπηρεσίες ευρέσεως εργασίας που συνδέουν τους ανέργους με τις επιχειρήσεις. Αλλά το να τσοντάρεις στο εργοδοτικό κόστος των επιχειρήσεων όταν έχεις χαμηλή ανεργία είναι σκανδαλώδες. Δηλαδή είναι, δίνεις λεφτά στις επιχειρήσεις χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος, απλώς τους χαρίζεις λεφτά. Δημόσιο χρήμα. Για ποιο λόγο, για κανέναν. Και αυτό είναι το πρόβλημα με την επιδότηση της εργασίας τώρα που μιλάμε. Γιατί αν υπήρχε υψηλή ανεργία, εκεί το κάνεις. Λες, δίνω δημόσιο χρήμα για να ρίξω την ανεργία. Όταν δεν έχεις πολλή ανεργία και όπως λέει ο Μαρινάκης, οι επιχειρήσεις ζητούν να βρουν εργαζομένους και δεν βρίσκουν και όποιος θέλει βρίσκει δουλειά, γιατί να πληρώσει την επιχείρηση. Να τις δώσεις λεφτά. Εργαζόμενους πρέπει να τις βρεις. Όχι να τσοντάρεις το κόστος της, το κόστος λειτουργίας της. Το καλό είναι, καλό εντός εισαγωγικών, είναι ότι τα ίδια, την ίδια ακριβώς αντίληψη με τον Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, έχει και το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ, επειδή είναι κάπως πιο κομικό κόμμα βέβαια, λέει ότι πιστεύει ότι έχει μια τελείως διαφορετική άποψη. Και η τελείως διαφορετική άποψη είναι αυτή ακριβώς που είπε ο Μαρινάκης. Παρακαλώ, ο εκπρόσωπος Τσουκαλάς.
6: Κύριος Μαρινάκης πρότεινε ξεκάθαρα την περικοπή του χρόνου καταβολής επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες, ενώ το ΠΑΣΟΚ έχει προτείνει την συνέχιση καταβολής του επιδόματός του ως μέρος του εργασιακού κόστους, ακόμα και όταν βρει δουλειά.
0: Αυτό είπε και ο Μαρινάκης. Συνέχιση να κοπεί το επίδομα στον άνεργο για να κάθεται και να μετατραπεί, όπως λέει και το ΠΑΣΟΚ, σε ενίσχυση, σε επιδότηση εργασίας όταν βρει δουλειά. Γιατί επιδότηση εργασίας χωρίς να βρει δουλειά δεν γίνεται, να πούμε. Ήταν ένας πλεονασμός, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι ΠΑΣΟΚ, είναι οι άνθρωποι. Λέει το ΠΑΣΟΚ, παιδιά, προτείνει ακριβώς αυτό το πράγμα. Ακριβώς αυτό το λάθος πράγμα. Πολύ καλό αν είσαι επιχείρηση. Α, για επιχείρηση είναι πολύ βολικό. Όταν δεν έχει να έρχεται το κράτος και να σου δίνει κάνει και να σου λέει πάρε εσύ εργαζόμενος και θα μοιραστούμε το κόστος, θα σου τους πληρώνω εγώ. Θα πληρώνω εγώ τους εργαζόμενους σου, πάρε και θα σου τους πληρώνω. Πολύ βολικό για την επιχείρηση και μπράβο στο Πασόκ που έχει τις ίδιες ακριβώς απόψεις, παρόλο που τις διαφημίζει ως διαφορετικές.

αλλά και το πρόβλημα είναι, γιατί το ξεκίνησα να σας λέω ότι δείχνει το πρόβλημα του πολιτικού διαλόγου, ότι όλα αυτά που είπαμε τώρα, που εγώ τα έλεγα και εσείς τα ακούγατε, εγώ τα έλεγα στον Νίκο απέναντι, άσχετος αν τα ακούγατε κι εσείς, δεν συζητήθηκαν. Είπε ο Μαρινάκης, λέει, είναι προσωπική μου άποψη. Α, βγαίνει ο άλλος, α, θέλει να κόψει σε 2 μήνες το ανεργίας, και βγαίνει και ο τρίτος και λέει, εμείς θέλουμε κάτι αντίθετο. Είναι ό,τι είπε ο Μαρινάκης, αλλά σε πράσινο. Θέλω να πω, και ένας δεν είπε, ρε παιδιά, για να δούμε, αυτή η επιδότηση εργασίας έχει κάποια λογική τώρα που δεν έχουμε ανεργία ή όχι? Ασχέτως, είναι ο Μαρινάκης, είναι ο χειρότερος των ανθρώπων. Το Πασόκ είναι το καλύτερο και ο Τσίπρας είναι ακόμα καλύτερος. Η επιδότηση εργασίας όταν πέφτει η ανεργία έχει κανένα νόημα? Αυτή είναι η συζήτηση που θα πρέπει να γίνεται, δεν γίνεται, και γι' αυτό ακούτε αυτή είναι εδώ την εκπομπή. Διάλειμμα, μετά και πάλι μαζί με μία ακόμα έτσι λεπτομεριούλα για τον τρόπο που αντιλαμβάνεται τα οικονομικά η κυβέρνηση, και μετά θα έχουμε γιατρούς, θα έχουμε ιατρικό συνέδριο.

0: ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρό περιστατικό βίας ανηλίκων σημειώθηκε χθες βράδυ στα Βρυλίσια. 14χρονος χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές μαθητή του. Το θύμα διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, ενώ κινδύνευσε να χάσει τον εφρό του. Συνελήφθησαν ο ανήλικος δράστης και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Ο δράστης αύριο θα οδηγηθεί στο αυτόφορο. Στο κέντρο υγείας Εβόσμου χρειάστηκε να διακομιστεί 13χρονη, η οποία δέχθηκε επίθεση από παρέα αγοριών και κοριτσιών ηλικίας 12 και 13 ετών στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Σχέδιο εκτέλεσης συμβολαίου θανάτου με τη χρήση ελεύθερου σκοπευτή φέρεται να απέτρεψε η ελληνική αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της αιματηρής σύγκρουσης μεταξύ αντίπαλων ομάδων της τουρκικής μαφίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, στόχος φέρεται να ήταν μέλος των Dalton Lar, της τουρκικής εγκληματικής οργάνωσης, η οποία έχει διασπαστεί σε αντίπαλες ομάδες. Συναγερμό σήμανε χθες βράδυ στο Λουξεμβούργο, καθώς εντοπίστηκαν ντρόν στον εναέριο χώρο στην περίμετρο του κεντρικού αεροδρομίου της χώρας, με αποτέλεσμα να ανασταλεί προσωρινά η εναέρια κυκλοφορία. Στη Βρετανία, έντονη ανησυχία έχουν προκαλέσει αναφορές για εμφάνιση μη επανδρομένων αεροσκαφών κοντά σε στρατιωτικές βάσεις σε διάφορα σημεία της χώρας. Οι Χούθοι εξαπέλυσαν επιθέσεις σήμερα εναντίον ευαίσθητων τοποθεσιών στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας Ριάντ και εναντίον εγκαταστάσεων που ανήκουν στον σαουδαραβικό πετρελαϊκό γίγαντα Αράμκο στην Ερυθρά Θάλασσα, ανακοίνωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος του Χούθη. Ως τις 11 αύριο το βράδυ διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην Αθηνά, στην Καραγιώργη, Σερβίας και τμήματα της Ερμού, στο πλαίσιο εκδηλώσεων του Δήμου Αθηναίων με αφορμή τη Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Και ο καιρός αραιές νεφώσεις αύριο στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο από τα τέσσερα μέρη του μαθήματος ενισχυτικής διδασκαλίας, εκπομπής ενισχυτικής διδασκαλίας. Μάλλον Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Υπουργός Παπαθανάσης, φορολογικά έξοδα, φορολογίες, τι είναι φόρος, αυξάνεται ο φόρος, δεν αυξάνεται ο φόρος. Για να μας πει ο υπουργός.
1: Είτε μόνο ένα φόρο που αυξήθηκε. Γιατί τα φορολογικά έσοδα δεν αυξάνονται από αύξηση των φόρων. Τα φορολογικά έσοδα αυξάνονται από την ανάπτυξη, κύριε Τσιγουρή.
0: Ναι. Ναι, αυξάνονται και από την ανάπτυξη, αυξάνονται και από το άσπρισμα του μαύρου χρήματος, αλλά αυξάνονται και από την αύξηση των τιμών. Εξηγώ. Είναι μάλλον απλό, αλλά φαίνεται ότι χρειάζεται, γιατί το είναι πολύ απλό. Αν θέλεις να αγοράσεις ένα πράγμα που κάνει 10 ευρώ, το ΦΠΑ του θα είναι 1,90 κάτι, νομίζω είναι. Αν το ίδιο πράγμα, αν το, στο αυτό το ίδιο πράγμα, το ένα πράγμα, οπότε θα πληρώνεις φόρο για να το αγοράσεις 1,90 πες. Έτσι, αυτός είναι ο φόρος που πληρώνεις. Πληρώνεις φόρο για να μπορείς να αγοράσεις αυτό το πράγμα. Αν η τιμή αυτού του πράγματος αυξηθεί, θα αυξηθεί και ο φόρος που πληρώνεις για να το αποκτήσεις. Μπορεί ποσοστιαία να είναι ο ίδιος, αλλά τα χρήματα που θα πληρώσεις σε φόρο για να αποκτήσεις το ίδιο πράγμα θα είναι περισσότερα. Αυτό σημαίνει αύξηση φόρου. Δίνεις περισσότερα λεφτά για φόρους. Ποσοστιαία τα ίδια, επί της ουσίας περισσότερα. Άρα η ακρίβεια αυξάνει τη φορολογία. Δεν αυξάνονται οι φόροι με την έννοια ότι αποφασίζει η κυβέρνηση και το 8 θα το κάνω 10% ή το 13 το κάνω 24%, αλλά ο φόρος που πληρώνουμε για να κάνουμε ακριβώς τα ίδια πράγματα είναι μεγαλύτερος. Είναι περισσότερα λεφτά που πληρώνουμε. Άρα έχουν αυξηθεί οι φόροι μας. Άρα έχουν αυξηθεί τα φορολογικά έσοδα της κυβέρνησης. Πράγμα που δεν είναι σώνει και καλά κακό, όπως έχουμε πει σε προηγούμενα μαθήματα, διότι όλα όσα γίνονται δημοσίως, με το δημόσιο όσα κάνει, τα κάνει με το χρήματα των φόρων. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι πόσο πληρώνουμε σε φόρους, είναι αν αυτοί οι φόροι αξιοποιούνται όπως θα έπρεπε να αξιοποιούνται. Μπορεί να πληρώνεις πολλά και να το χαίρεσαι γιατί γλιτώνεις έξοδα, πολλά γιατί όλα λειτουργούν καλά, ή να πληρώνεις λίγα και να βλαστημάς. Γιατί ή να πληρώνεις πολλά και να βλαστημάς πάλι, που είναι η χειρότερη εκδοχή. Στην Ελλάδα δεν πληρώνουμε πάρα πολλά, πληρώνουμε αρκετά, αλλά βλαστημάμε. Δηλαδή υπάρχει αίσθηση, και εν πολύ είναι σωστή, ότι τα χρήματα δεν δίνονται με τρόπο, δεν αξιοποιούνται όπως θα έπρεπε. Και αυτό είναι το βασικό πρόβλημα της φορολογίας και όχι το ύψος της. Και επ' ευκαιρία θέλω να θυμίσω, επειδή ακούω για επιδοτήσεις καυσίμων τώρα που ακριβένουν τα καύσιμα, γιατί να πούμε πρώτα απ' όλα τα καύσιμα ακριβένουν σε όλο τον κόσμο, γιατί έχουμε πολέμους, παιδιά, έτσι θέλω να το ξέρετε αυτό. Έχουμε πολέμους. Όταν έχουν πολέμους οι άνθρωποι, όταν η ανθρωπότητα έχει πόλεμο, η ζωή γίνεται λίγο χειρότερη. Έτσι, αυτό το έχουμε μάθει. Έτσι, από την ιστορία. Και μακάρι οι δυσκολίες που θα έχουμε σε αυτούς τους, με αυτούς τους πολέμους, να περιοριστούν στην πιο ακριβή βενζίνη. Αυτό θα ήταν τέλειο. Δεν ζούμε σε άλλο πλανήτη, δεν είμαστε κάπου στο φεγγάρι, δεν είμαστε τέτοιο. Οι πόλεμοι μας επηρεάζουν. Και η επιρροή είναι αυτή, αν προκειμένου, έτσι, αύξηση, ακρίβεια η επιρροή των πολέμων. Και μακάρι να μείνει εκεί η επιρροή αυτών των πολέμων. Να πω ότι η επιδότηση, γιατί έχω να επιδοτήσει τα καύσιμα, να επιδοτήσει τα καύσιμα, να μειώσει τα. Δεν φαντάζομαι κανείς να πιστεύει ότι η επιδότηση θα γίνει αυτή από την περιουσία της οικογένειας Μητσοτάκη. Έτσι, των υπουργών. Έτσι, η επιδότηση αυτή θα είναι με χρήματα των φορολογούμενων. Δηλαδή στην ουσία η επιδότηση καυσίμων είναι: παίρνω από τη μία τσέπη και το βάζω στην άλλη. Δεν αισθάνεσαι πιο πλούσιος? Όχι. Ή τουλάχιστον θα έπρεπε να μην αισθάνεσαι πιο πλούσιος. Η επιδότηση γίνεται με δημόσιο χρήμα. Αν είναι κάτι που το χρησιμοποιούμε όλοι και μας επιδοτήσει όλους, τότε ποιοι κερδίζουμε? Αυτοί που δεν πληρώνουμε φόρους. Οπότε να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Τι ζητάμε, δεν λέω να επιδοτήσει, να κόψει ή να μειώσει η φορολογία. Ναι, αν μειωθεί η φορολογία, θα μειωθούν τα κρατικά έσοδα. Ποιος τομέας θα στερηθεί αυτά τα έσοδα? Εγώ δεν ξέρω. Εγώ θα έκλεινα τις μισές ΕΡΤ. Όχι εγώ. Εγώ δεν θα το έκανα γιατί είμαι δημοσιογράφος και θέλω να υπάρχουν και να γίνουν και 10, αν είναι δυνατόν. Αλλά λέω, ένας άλλος άνθρωπος μπορεί να πει: εγώ τα κλείνω. Αυτά δεν χρειάζονται, όντως. Αν δεν είσαι δημοσιογράφος ή δεν δουλεύεις στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, γενικώς δεν έχεις λόγο να θέλεις να υπάρχουν τόσες πολλές ΕΡΤ. Αλλά πρέπει κάποιος να πει: ότι παιδιά, θα κόψουμε τα ΕΡΤ και θα κόψουμε και από εκεί. Γι' αυτό να είμαστε λίγο με τα δημόσια χρήματα, να είμαστε λίγο. Άλλο καπέλο είναι: θα υποχρεώσω τα δηληστήρια να μειώσουν το κέρδος τους. Αυτό είναι άλλο καπέλο. Παίζει. Και εκεί θα μειωθεί η φορολογία λίγο, θα χάσουμε ίσως από φορολογία, αλλά μπορεί το κέρδος το συνολικό να είναι μεγαλύτερο. Αλλά οι επιδοτήσεις, οι μειώσεις φόρων, όλα αυτά είναι από τη μία τσέπη και μπαίνουν από την άλλη. Έτσι δεν είναι ότι κερδίζουμε κάτι φοβερό, θέλω να πω. Ίσως μάλιστα να είναι πολύ καλύτερο η επιδότηση να δίνεται σε λιγότερους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη ώστε να πιάνει και τόπο. Γιατί αν χρηματοδοτείς τη βενζίνη όλων μας, γιατί, μερικοί είμαστε άνετοι, εμένα μου πεις αυξάνε τη βενζίνη, δεν μου αρέσει, αλλά βγαίνω, δεν θα αλλάξει η ζωή μου. Γιατί τα λεφτά που θα μου δώσει εμένα για να πληρώνω τα ίδια σε βενζίνη, να μην τα δώσει σε ανθρώπους που θα αλλάξει η ζωή τους, που η ακρίβεια στη βενζίνη τους αλλάζει τη ζωή. Λέω τώρα. Από την άλλη, όλη μία ψήφο έχουμε. Από την άλλη, υπάρχουν άνθρωποι που όταν λένε η κυβέρνηση να δώσει, νομίζουν ότι όντως η κυβέρνηση είναι που τα δίνει. Δεν καταλαβαίνουν ότι είναι οι ίδιοι. Και βέβαια υπάρχουν και αυτοί που δεν τα δίνουν γιατί δεν πληρώνουν φόρο. Είναι, θέλω να πω, λίγο πιο μπερδεμένα τα πράγματα. Και ευτυχώς και δυστυχώς πάμε στα πιο απλά, ιατρική. Ιατρική επιστήμη, τα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Η κβαντική ιατρός δεν έχει ερωτηθεί ακόμα για την επιστήμη. Η πρώτη, η original κβαντική ιατρός, αυτή που μάθαμε μέσα από τα μαθήματα ως κβαντική ιατρό, εδώ και ένα χρόνο τουλάχιστον, η Μαρία Ικαριστιανού. Ελπίζω όποιος συνάδελφος της πάει κάποια συνέντευξη στο μέλλον θα τη ρωτήσει για την κβαντική ιατρική. Φαντάζομαι. Φαντάζομαι, οι δύο συνάδελφοι δεν είναι, ρωτάνε, δεν έχουν πρόβλημα. Λοιπόν, έχει συλληφθεί το ζεύγος των ιατρών στο ιατρείο των οποίων πέθανε ο Μαζονάκης, ο σύζυγος, ο άντρας, εξαπολύει απειλές, πολύ έτσι κάπως που με τρομάζουνε.
2: Εδώ στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, στον 7ο όροφο, κρατείται ο γιατρός, ο οποίος, να αναφέρω ότι παρέμεινε στην ίδια υποστηρικτική γραμμή, ότι δηλαδή δεν βρισκόταν στο ιατρείο τη στιγμή του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ωστόσο στηρίζει την σύζυγό του και φέρεται στο άκουσμα της προφυλάκησης του να προειδοποίησε ότι θα προβεί σε απεργία πείνας και δίψας.
0: Αδιάφορο, εντελώς, έτσι με την καλή μου την καρδιά θα συμβουλεύσω το γιατρό. Πρώτα απ' όλα να πω, απεργία πείνας που ανακρατήσει από ό,τι έχω καταλάβει καμία 200 μέρες. Αντέχει ο άνθρωπος χωρίς φαΐ, αν κρίνω από τους τελευταίους απεργούς πείνας. 150 μέρες, μπορεί να σπάσει το ρεκόρ. Σπάει το ρεκόρ αυτό συνεχώς. Για δίψα, οπότε το υπολογίζω καμία 30 μέρες, 40. Να είναι, άμα μπορείς να μείνεις χωρίς φαΐ 150, γιατί να μην μπορείς και χωρίς νερό καμία 30. Αλλά θέλω να πω στον γιατρό ότι δεν θα συγκινήσει. Έτσι, αν θέλει κάπως να συγκινήσει, ας κοτσάρει ένα Free Palestine. Δίνω ιδέες τώρα. Ας πει κάτι για την κυβέρνηση, την νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση, τον καπιταλισμό, τα μονοπόλια. Ας βάλει κάτι αγωνιστικό μέσα. Free Palestine παίζει πάντα. Δηλαδή να το βάλει το Free Palestine, μην το αφήσει, και ας τσοντάρει και κάτι αντικυβερνικό και μετά να κάνει την απεργία του πείνας. Έτσι, απεργία πείνας ξεροσφύρι δεν θα συγκινήσει κανένα τσάμπα κόπο. Δηλαδή, εντάξει, θα χάσει μερικά κιλά, αλλά τον βλέπω και στυλάκι. Οπότε δεν έχει λόγο να κάνει απεργία πείνας. Θα να πω, βάλε ένα Free Palestine. Αν ακούει ο γιατρός, έτσι, με την καλή μου την καρδιά, δίνω μια συμβουλή να πιάσει τόπο η απεργία του. Συνεχίζω με δυσάρεστες εξελίξεις, διότι η εισαγγελία, αν είναι δυνατόν, παιδιά, διέταξε έρευνα ο εισαγγελέας για το αν έχει ευθύνες ο Ιατρικός Σύλλογος, αν είναι δυνατόν, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, του οποίου πρόεδρος ποιος είναι, Ο Πατούλης. Αν είναι δυνατόν ποτέ.
3: Η προκαταρτική έρευνα που διέταξε ο προϊστάμενος εισαγγελέας προσδοτικών της Αθήνας, ο κύριος Αριστίδης Κορέας, έχει το χαρακτήρα του κατεπήγοντος και βάζει τώρα στο κάδρο των ερευνών, βάζει στο μικροσκόπιο τον ιατρικό σύλλογο της Αθήνας, καθώς και αρμόδιους δημόσιους φορείς.
0: Απαράδεκτο, παιδιά. Απαράδεκτο, αλλά εκεί οδηγεί ανθρωποφαγία, παιδιά. Εκεί οδηγεί ανθρωποφαγία να ζητάμε ευθύνες από τους υπεύθυνους. Δηλαδή είναι απαράδεκτο κατά τη γνώμη μου. Επειδή είναι ο ιατρικός σύλλογος υπεύθυνος να κάνει τους ελέγχους στους γιατρούς, πάει να πει ότι θα αποδοθούν και θα τους ζητάμε και ευθύνες. Είναι δηλαδή, σκεφτείτε το και λίγο, απαράδεκτο. Απαράδεκτο, για όνομα του Θεού, στηρίζουμε εννοείται ιατρικό σύλλογο Αθηνών. Οι ίδιοι δεν μπορούν να στηρίξουν τους εαυτούς τους, αλλά δεν πειράζει, τους στηρίξουμε εμείς. Άδωνης Γεωργιάδης, έχουμε πολύ για την υγεία σήμερα, τα έχουμε πει έτσι. Η πολιτεία αφήνει απροστάτευτους τους απατεώνες να κοροϊδεύουν τους πιο αφελείς. Γιατί γι' αυτό υπάρχει, παιδιά, το κράτος, για τους πιο αφελείς πρώτα απ' όλα. Έτσι. Και δεν είναι το πρόβλημα ότι κοροϊδεύει τους πιο αφελείς, οι απατεώνες τους κοροϊδεύουν πουλούντας τους ψευτοθεραπείες. Το πρόβλημα είναι ότι αυτοί που πουλούν ψευτοθεραπείες είναι γιατροί κανονικοί. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Αλλιώς ψευτοθεραπείες πουλάνε διάφοροι. Από παπάδες, λέει, θα θεραπευτείς με την προσευχή. Ο άλλος λέει με τα άστρα, θα σου πω εγώ τι να κάνεις με τα άστρα. Όλα αυτά είναι οκ. Okay. Δεν μπορούμε να τα, είναι η ανθρώπινη κατάσταση τέτοια που οδηγεί, που θέλει να λύσει τα προβλήματά του, να βάλει μια τάξη στο χάος που τον περιβάλλει, που επιθυμεί πάνω και πρώτα απ' όλα την αθανασία, που φοβάται το θάνατο, φοβάται τα γυρατιά. Όλα αυτά είναι πολύ ανθρώπινα και όλα τα πολύ ανθρώπινα κάποιος θα βρει να τα εκμεταλλευτεί. Αλλά όχι με δίπλωμα γιατρού από πάνω. Δηλαδή εκεί πια αρχίζει και λες ρε κουφάλα, είπαμε. Και στο ρε κουφάλα, είπαμε, η απάντηση είναι η κανονική, κβαντική ιατρός. Διαγράφεσαι από τον ιατρικό σύλλογο και άνοιξε κβαντικό ιατρείο. Άνοιξε και κβαντικό συνεργείο. Άνοιξε και κβαντικό σινεμά. Δεν μας ενδιαφέρει, αλλά ο ιατρικός σύλλογος σου αφαιρεί την άδεια. Θα κάνεις κβαντικά πράγματα μόνο. Τα άλλα τα ιατρικά θα τα αφήσεις για τους κανονικούς γιατρούς. Έτσι λύνεται αυτό το πρόβλημα και έτσι προστατεύονται κάποιος και οι αφελείς. Διότι και αφελείς να μην είσαι, πας στο γιατρό. Γιατρός. Είσαι απελπισμένος, θέλεις κάποια να βρεις μια λύση στο πρόβλημά σου. Και λέει ο άλλος γιατρός. Έχει σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ιατρική, ορίστε, κανονικός γιατρός. Δεν είναι τυχόν ο λουλού μόνο, έχει και από κανονικό πανεπιστήμιο χάρτη. Λες κάτι, τα ξέρει. Και για να τον αφήνει ο ιατρικός σύλλογος να έχει κανονικά ιατρείο και έχει και τη σφραγίδα και άδεια κτλ. Εντάξει, δεν θα είναι απατεώνας. Είναι. Γιατί τον αφήνει ο ιατρικός σύλλογος, τον αφήνει το κράτος, τον αφήνει η νομοθεσία. Υπάρχουν πάρα πολλά που γίνονται περίεργα στην υγεία. Σε ένα από αυτά αναφέρθηκε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης και ευτυχώς βρήκε λύση. Συγγνώμη, το προδίδω γελώντας, αλλά δεν πειράζει, παρακαλώ.
4: Ναι. Οι διαφημίσεις απαγορεύονται. Δεν χρειάζεται εγώ να τις απαγορεύσω. Ήδη απαγορεύονται.
5: Μάλιστα.
4: Το μόνο που επιτρέπεται είναι η ενημέρωση του κοινού για επιστημονικά θέματα. Τώρα, προφανώς, ίσως από την ενημέρωση του κοινού για επιστημονικά θέματα, περνάει στην καλυμμένη διαφήμιση. Για να μην κοροϊδόμαστε. Αυτό στην ουσία γίνεται. Και όπως σας είπατε, από αυτό κερδίζουν πολλά χρήματα και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας.
0: Εδώ αρχίζουν και μεζώνουν τα φίδια. Λέω να μας πειράξει τα χρήματα που εισπράττουμε από αυτή την γκρίζα διαφήμιση. Δεν είναι σωστό να γίνεται αυτό και δεν νομίζω ότι γίνεται. Για όνομα του Θεού. Αλλά αν γινόταν. Γιατί να μας κόψει αυτά τα λεφτά, ανησυχώ, λέω κάποιο σχέδιο έχει ο υπουργός, αλλά μετά έκανα.
4: Σκέφτομαι ακριβώς πώς αυτό πρέπει να γίνει. Η σκέψη αρχική που έχω να προτείνω σε την Επιτροπή που θα συστήσουμε μέχρι αύριο είναι η εξής. Αυτή είναι η δική μου σκέψη, δεν ξέρω αν θα περάσει την Επιτροπή, γιατί στο τέλος θα πρέπει να περάσει θεσμικά όλο αυτό. Είναι μήπως πρέπει πριν ένα κανάλι δημοσιεύσει τον άδειο χειρουργό που παρουσιάζει το πεντάλεπτο με το νέο μηχάνημα και τη νέα τεχνική. Αυτό πρέπει να πάρει και την έγκριση του οικείου ιατρικού συλλόγου.
0: Ουφ! Ο ιατρικός σύλλογος πάλι θα δείχνει τεράδιο. Πες το βρε από την αρχή και μας έσκασες. Μας είχες στην ανησυχία, θα κοπούνε τα τέτοια. Όχι, κανονικά. Απλώς τώρα θα είναι και ο ιατρικός σύλλογος μέσα χωμένος. Όπως είναι και σε όλα τα ιατρία που πουλούν κουβαντική ιατρική. Πες το ρε Άδωνη. Μας έσκασες. Τώρα άκουγα στον Άρη και λέω: Ω, είναι αποφασισμένος αυτός. Θα βάλει τάξη. Δεν θα τα κόψει όλα αυτά. Αυτά που ξέραμε να τα ξεχάσουμε. Και μετά είναι ιατρικός σύλλογος. Καταλάβαμε. Καταλάβαμε. Στο κάτω-κάτω, παιδιά. Παιδιά. Όπως ακούμε, δεν μπορεί να έχουμε έναν αστυνομικό πίσω ο καθένας μας. Λες και ο καθένας μας είναι εγκληματίας, αλλά δεν μπορεί να έχει ο καθένας έναν αστυνομικό από πίσω. Και έτσι δεν μπορεί το κράτος, οι υπηρεσίες, ο ιατρικός σύλλογος να ελέγξει, να φτιάξει ένα μηχανισμό για χιλιάδες ιατρία.
4: Δεν μπορείς να φτιάξεις κεντρικό ελεγκτικό μηχανισμό που θα πηγαίνει σε δεκάδες χιλιάδες ιατρίες όλη τη χώρα, γιατί δεν γίνεται.
0: Γιατί δεν γίνεται, και έχει σωστό και λέει, έχει δίκιο ο Άδωνης. Δεν γίνεται να φτιάξει να πηγαίνει σε χιλιάδες, θέλει χρόνια. Πόσοι θα είναι πια? Θα είναι πιο πολύ από την πανεπιστημιακή αστυνομία, δεν νομίζω πόσους να έχεις. Αλλά δεν χρειάζεται κιόλας. Το φοβερό είναι ότι δεν χρειάζεται. Όπως δεν χρειάζεται να υπάρχει ένας αστυνομικός πίσω από κάθε έναν πολίτη, έτσι δεν χρειάζεται να φτιάξεις μηχανισμό που να πηγαίνει σε χιλιάδες ιατρία. Αρκεί να ξεκινήσει να φτιάξει ένα μηχανισμό για αρχή που να πηγαίνει σε ιατρία. Σε κάποια. Και να τα κλείνει. Χωρίς πολλά πολλά. Αρκεί να ξεκινήσεις με αυτούς που εσύ ο ίδιος περιγράφεις ως απατεώνες.
5: Έγραφε γυναικολόγος, ψευδές δεν ήταν γυναικολόγος, και έλεγε κουβαντικής ιατρικής.
6: Ναι.
5: Ναι. Να ξεχάσουμε ένα βασικά πράγματα. Το είχε γράψει και η κυρία Καριστιανού αυτό το κουβαντικής ιατρικής.
6: Ναι,
5: δεν υπάρχει κουβαντική ιατρική. Δεν υπάρχει ως έννοια αυτό το πράγμα καθόλου. Άμα ακούτε κουβαντική ιατρική, να πάτε, δεν υπάρχει.
0: Και γιατί επιτρέπεις τους απατεώνες να κάνουν την απάτη τους ατιμόρυτη, αφού είναι απάτη? Απάτη, εγώ ξέρω, εκδιώκεται από τον νόμο. Είναι απάτη. Άνοιξε θεία από τη ΔΔΕ, είμαστε. Άμα τους πιάσει, πάνε φυλακή. Ή άνοιξε θεία από την κβαντική ιατρική, είμαστε. Γιατί να μην πάνε φυλακή, αφού είναι απάτη? Οπότε, για να επανέλθω στο προηγούμενο, δεν χρειάζεται χιλιάδες. Ξεκινάς από τα κβαντικά ιατρία. Και τους κλείνεις. Μαζεύονται αμέσως όλοι. Έτσι γίνεται στις κοινωνίες. Δεν τους κυνηγάνε όλους ταυτοχρόνως. Πιάνουν μερικούς και οι υπόλοιποι μαζεύονται. Σου λέει: μπορεί να είναι η σειρά μου, να έρχεται η σειρά μου. Άσε να μαζευτώ, δεν ξέρεις τι γίνεται. Θέλω να πω από δικαιολογίες του γιατί να μην επιβληθεί ο νόμος, έχουμε ακούσει πολλές και πρέπει να βρουν καινούργιες. Είναι όπως η αστυνομία: δεν έχουμε έναν αστυνομικό πίσω από τον καθένα μας. Δεν χρειάζεται να έχεις έναν αστυνομικό πίσω από τον καθένα μας. Πιάσε μερικούς και θα δεις πώς θα γίνουν Παναγίες και οι υπόλοιποι. Με το αλκοτέστ κάπως το έχουν καταφέρει. Άρα έχει έναν αστυνομικό πίσω από μέσα σε κάθε αυτοκίνητο. Κάνουν αλκοτέστ σε όποιον πιάνει τη μόνη. Όχι. Τιμωρείται όποιος έχει πιει? Όχι, δεν έχουν τιμωρηθεί όλοι. Αλλά τιμωρώντας κάποιους και συνεχώς και με επιμονή μαζεύονται και όλοι οι υπόλοιποι. Έτσι γίνεται. Δεν θα μάθουμε τώρα πώς λειτουργούν οι κοινωνίες το 2026. Έχουμε κοινωνίες και αιώνες. Μη μας κοροϊδεύετε στα μούτρα μας. Βρείτε, εγώ το λέω για να έχει γούστο το κοροϊδεύμα. Και εμένα μου αρέσει να κοροϊδεύω τους άλλους. Αλλά προσπαθώ να βρω, να μην υποτιμώ την νοημοσύνη τους, να βρω μια κοροϊδία να τους βάλω λίγο να δουλέψει το μυαλό τους για να τη βρουν. Όχι φόρα παρτίδα έχω για ηλίθιο. Γιατί είναι υποτίμηση της νοημοσύνης του κοινού το «δεν μπορούμε να φτιάξουμε ένα μηχανισμό για χιλιάδες». Μαζέψτε αυτούς που λέτε ότι είναι απατεώνες και θα σου πω πώς θα μαζευτούν και οι υπόλοιποι.
5: Δεν υπάρχει πανεπιστήμιο κανονικό, κανονική ιατρική σχολή που να σε μαθαίνει κβαντική ιατρική. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτό το ακούτε εναλλακτικές και ολιστικές και τα λοιπά.
7: Τώρα αφού το λέτε έτσι.
0: Είναι παραμύθια της Καλλιμάς, αλλά εμείς αφήνουμε ως κράτος τα παραμύθια της Καλλιμάς αυτά να τη διηγούνται κανονικοί άνθρωποι με το ιατρικό τέτοιο του ιατρικού συλλόγου, την έγκριση, την άδεια. Τους αφήνουμε όλους αυτούς τους απατεώνες ελεύθερους. Γιατί στο κάτω-κάτω, εντάξει, απεθάνει και κανείς τι έγινε. 10 εκατομμύρια είμαστε. Σιγά. Παράλογο. Για μια χώρα που, και για μια πολιτεία που πολύ σωστά σε υποχρεώνει να φοράς κράνος. Πολύ σωστά. Και ζώνη ασφαλείας. Πολύ καλά κάνει και έτσι πρέπει. Γιατί αφήνει αυτούς τους απατεώνες ελεύθερους? Κανείς δεν το ξέρει. Ίσως και εδώ. Κυρίως να φταίνε οι άλλοι.
4: Και εδώ είναι και ένα άλλο θέμα τώρα, γιατί μου αρέσει όλοι να δίνουν τον πατούλι ξαφνικά. Οκ. Πάμε να το εξηγήσω λίγο. Στο ιατρείο αυτό, ο Θεός το κάνει ιατρείο, από ό,τι φαίνεται πήγαν πάρα πολύ διάσημοι.
7: Βεβαίως. Επώνυμοι.
4: Και πάρα πολύ
7: αυτό, διάσημοι. Έχετε δίκιο. Σωστά. Λάθος η έκφρασή μου. Ναι.
4: Όλοι αυτοί οι δημοσιογράφοι δεν πήγαν να κάνουν μια καταγγελία αφού βλέπουν αυτές τις παρανομίες. Δημοσιογράφοι είναι η δουλειά του, αυτή είναι το ρεπορτάζ. Άρα μην κοιτάμε όλοι τον πατούλι ξαφνικά και βρήκαμε τον ένοχο. Γιατί εγώ θα σας πω, όλοι αυτοί διάσουν πήγαν μέσα γιατί δεν κάνουν καταγγελία.
0: Γιατί δεν είναι η δουλειά τους? Γιατί ο πατούλις που τον κοιτάμε και τον δείχνουμε και λέμε να ο ένοχος, είναι η δουλειά του. Μπήγανε, κάναν έλεγχο. Ο ιατρικός σύλλογος έχει κάνει ελέγχους εκεί μέσα. Είναι σαν να λες, κατηγορούμε τον αστυνομικό που δεν πιάνει τον εγκληματία, ενώ είσαι και εσύ δίπλα και τον ευλέπεις να εγκληματεί. Και είναι και ο αστυνομικός δίπλα. Εσύ γιατί δεν τον πιάνεις και θες από τον αστυνομικό να τον πιάσει? Ξέρω εγώ, γιατί είναι ο αστυνομικός. γιατί εγώ φοβούμαι. Γι' αυτό. δεν πληρώνομαι για να το κάνω αυτό το πράγμα. Επίσης, οι διάσημοι και οι δημοσιογράφοι που πηγαίνουν εκεί είναι ηλίθιοι. Τι είναι, τίποτα μυαλά φοβερά? Τι νομίζετε ότι είναι? Δηλαδή, αυτό απευθύνεται στον κόσμο. Οι διάσημοι πηγαίνανε. Τι έχουν μυαλό, οι παιδιά? Είναι δυνατόν? Αφού τους βλέπετε, τους celebrities που είναι, έχουν μυαλό, μπορεί να τους κοροϊδέψει για το παραμικρό. Λίγο τη ματαιοδοξία τους να τονίσεις και γίνονται χαλοί να τους πατήσεις. Αρκεί να τους λες πόσο σπουδαίοι είναι. Και θα σου δίνουν λεφτά εκεί πέρα, μου τους λες να τους κάνεις και νέους. Σιγά τα μυαλά. Πηγαίνα, λέει, και δημοσιογράφοι. Σιγά τα μυαλά. Σιγά το αφάνκατε τη κοινωνία που πήγαινε και έπρεπε να κάνει και καταγγελία. Αλλά ασχέτω αυτό, και να είναι το αφάνκατε και να είναι και καλύτερη. Το άλλο είναι η δουλειά του, ρε. Του Πατούλη ήταν η δουλειά του. Ο Πατούλη δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Ήταν σαν διαιτητή που γινόταν πέναλτι και αυτό κοιτούσε από την άλλη μεριά του γηπέδου. Στην καλύτερη περίπτωση, γιατί στη χειρότερη είδε το πέναλτι και σφίριξε παίζεται. Μήμα όχι τα μούτρα μα, ρε. Είναι ρε άδωνη.

0: Άδωνης, ο οποίος έκανε κάτι μαγικό στο νοσοκομείο του Βόλου, να πούμε. Το είδες, Νίκο? Αυτό είναι κανονικά, είναι για να το βλέπεις σε βίντεο. Έτσι, συγγνώμη. Αλλά έχω να πω στους διαμαρτυρόμενους, τώρα κνήτες είναι οι περισσότεροι, οι αριστεροί σύντροφοι, στους διαμαρτυρόμενους σύντροφους, ότι παιδιά, είναι σημαντικό να παίξουμε και λίγο άμυνα. Γιατί η άμυνά μας είναι χωνή. Μπάζει όμως πουθενά. Δηλαδή, το πρώτο που θα κάνουμε, όταν έρχεται ο Άδωνης, δεν συγκεντρωνόμαστε, γιατί μας κάνει γιογιό. Δηλαδή, έχει καταλάβει ότι μας παίζει, πώς να το πούμε, γιογιό. Μας έχει κάνει γιογιό, σουρωτήρι. Μας έχει κάνει. Δηλαδή, ο τρόπος να αυτοπροστατευτούν οι σύντροφοι, με την καλή μου την καρδιά το λέω και σε αυτούς, είναι όταν έχει επίσκεψη ο Άδωνης, δεν διαμαρτυρόμαστε. Διαμαρτυρόμαστε άλλες ώρες και μέρες ή όταν αφήνουμε τα πανό να φαίνονται, αλλά εμείς ήδη δεν διαμαρτυρόμαστε, γιατί θα βρει τρόπο ο Άδωνης να μας κάνει γιογιό και να μας κάνει τον κόσμο να γελάει σε βάρος μας. Το τελευταίο κατόρθωμα, το φοβερό, είναι σκάει σε νοσοκομείο Βόλου, φωνάζουν συνθήματα και τι κάνει ο Άδωνης? Τα φωνάζει μαζί τους. Α, βάλουμε το ηχητικό. Δεν είναι προφανώς, όταν το βλέπεις είναι καλό, αλλά αν προσέξετε και συγκεντρωθείτε και προσέξετε, θα καταλάβετε τη φωνή του Άδωνη να φωνάζει «Εμπρός λαέ, μη σκύβεις το κεφάλι».
1: Άδωνης το κεφάλι, εμπρός λαέ, μη σκύβεις το κεφάλι.
0: Άμυνα, να παίξουμε λίγο άμυνα. Άμυνα, μας έχει. Και κατεβαίνει από το βαν και λέει: είχα καιρό να τους δω και χαίρομαι πάντοτε να τους βλέπω. Και πραγματικά. Γιατί. Και εντωμεταξύ είναι τόσο σουρωτήρη άμυνα των συντρόφων που και το κάνει τέτοια λάθη. Να, εδώ θα ακούσουμε ένα βαν που βγάζει τον Άδωνη μόνο του με το τέρμα. Έχουν την μπάλα, την παίρνουν και του δίνουν λάθος πάσα και είναι ο μόνος του Άδωνη σε άδειο τέρμα.
2: Νοσοκομείο Βόλου.
3: Ναι. 60%.
2: Είχε προπολογισμό το 2019 16,83 εκατομμύρια.
3: Ναι.
2: Τώρα έχει 31,12. Έχει δηλαδή διπλασιαστεί. Σε εργαζόμενους τώρα. Υπηρετούσαν το 2019 σύνολο 776. Τώρα έχουμε συνολικά 822.
3: Ωραία.
2: Σε 46 επιπλέον.
3: Ωραία, να σας πω εγώ.
2: Τι γελάτε. Είναι 40. Γιατί μονάδε το 19 και το 18 και το 17.
3: Άμα είναι τόσο καλό σκαμωμένα όλα, εμείς γιατί είμαστε εδώ πέρα, Υπουργέ, γιατί να είμαστε εδώ?
0: Τον έβγαλαν μόνο του με το τέρμα. Και τους είπα γιατί είστε επαγγελματίες, γιατί είναι η δουλειά σας, γιατί σας αρέσει να το κάνετε. Δεν το ρωτάς αυτό το πράγμα όταν ο άλλος σου γιαραδιάζει στοιχεία και σου λέει είναι καλύτερα. Είναι, δεν είναι? Τα γιαραδιάζει μπροστά, σε παίρνουν οι κάμερες. Δεν τον βγάζει μόνο του με το τέρμα. Ρε, λίγο την άμυνα. Τέλος πάντων, ημίχρονο. Let the beat get out!

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Δύο σοβαρά περιστατικά βίας ανηλίκων καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Χθες βράδυ στα Βρυλίσια, 14χρονος χτύπησε με γροθιές και γλωτσιές η μαθητή του. Το θύμα διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, να κινδύνευσε να χάσει τον εφρό του. Συνελήφθησαν ο ανήλικος δράστης και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Ο δράστης αύριο θα οδηγηθεί στο αυτόφορο, ενώ η μητέρα του αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα. Στο κέντρο υγείας Ευόσμου χρειάστηκε να διακόμιστη 13χρονη, η οποία δέχθηκε επίθεση από παρέα αγοριών και κοριτσιών ηλικίας 12 και 13 ετών στους Αμπελόκηπους της Θεσσαλονίκης. Αναζητούνται οι ανήλικοι που εμπλέκονται στο περιστατικό. Σχέδιο εκτέλεση συμβολέου θανάτου με τη χρήση ελεύθερου σκοπευτή φέρεται να απέτρεψε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της αιματηρής σύγκρουσης μεταξύ αντίπαλων ομάδων της τουρκικής μαφίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, στόχος φέρεται να ήταν μέλος των Dalton Lar, της τουρκικής εγκληματικής οργάνωσης, η οποία έχει διασπαστεί σε αντίπαλες ομάδες. Στελέχη της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας, αξιοποιώντας τις πληροφορίες της Ιντερπόλ αλλά και άλλων υπηρεσιών του εξωτερικού, συνέλαβαν στις οικές έναν 36χρονο και έναν 30χρονο, φέρονται να είχαν αναλάβει τη μεταφορά και παράδοση οπλισμού στα πρόσωπα που θα εκτελούσαν το συμβόλαιο θανάτου. Κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς διεξάγεται αύριο στη Γερμανία, με τους ψηφοφόρους στο Βερολίνο και το Μεκλεμβούργο στη Δυτική Πομερανία να προσέρχονται στις κάλπες λίγες μόλις εβδομάδες μετά την εκλογική επέλαση του ακροδεξιού κόμματος εναλλακτική για τη Γερμανία στη Σαξονία Άνχαλντ. Το Ιράν διαβίβασε σε διαμεσολαβητές τους όρους του για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της χώρας σε συνέντευξη στο δίκτυο Al Jazeera. Όπως ανέφερε, οι όροι περιλαμβάνουν τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού. Πρόσθεσε ότι διαβουλεύσεις με διαμεσολαβητές από το Κατάρ και το Πακιστάν συνεχίζονται και ότι η Τεχεράνη αναμένει μια απάντηση από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Οι Χούθοι εξαπέλυσαν επιθέσεις σήμερα εναντίον ευαίσθητων τοποθεσιών στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας Ριάντ και εγκαταστάσεων που ανήκουν στο σαουδαραβικό πετρελαϊκό γίγαντα Αράμκο στην Ερυθρά Θάλασσα, ανακοίνωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθη. Τα ξημερώματα του Σαββάτου ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις στο Ριάντ, ενώ το μεσημέρι στις φλόγες τυλίχθηκε δεξαμενή καυσίμων της Αράμκο κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της σαουδαραβικής πρωτεύουσας. Παράλληλα, συνεχίστηκαν οι μάχες στην Ιεμένη μεταξύ των κυβερνητικών δυνάμεων που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία και των φιλοϊρανών Χούθη, με απολογισμό 48 νεκρούς στις τελευταίες 24 ώρες. Το Γερμανικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο ακύρωσε απόφαση του περασμένου Φεβρουαρίου που προέβλεπε το κλείσιμο της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle στις αρχές του 2027 μετά από 62 χρόνια ζωής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Μητσοτάκης είχε θέσει το ζήτημα στο γερμανό καγκελάριο Μέρτς. Η Deutsche Welle είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την νεότερη ιστορία της Ελλάδας και ειδικά τον αντιδικτατορικό αγώνα. Το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle είναι βασικό συνεργάτης του Sky από το 1990. Το CNN και το MS Now ανακοίνωσαν ότι δεν δόθηκε πρόσβαση στο Λευκό Οίκο σε δημοσιογράφους τους μετά την απαγόρευση που ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι απαγορεύει την πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης CNN, MS Now και Politico στο Λευκό Οίκο, προειδοποιώντας ότι θα ακολουθήσουν και άλλα μέσα ενημέρωσης. Κατηγόρησε τα συγκεκριμένα μέσα ότι μεταδίδουν ψευδείς ειδήσεις και φανταστικές ιστορίες. «Δεν είμαι υποχρεωμένος να τους επιτρέψω την είσοδο στο σπίτι μου, το σπίτι του λαού», ανέφερε σε ανάρτηση. Κλειστές για τα αυτοκίνητα θα είναι ως τις 11 αύριο το βράδυ Αθηνάς, η Καραγιώργη Σερβίας αλλά και τμήματα της Ερμού, στο πλαίσιο εκδηλώσεων του Δήμου Αθηναίων με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, καθώς επικράτησε του ΠΑΟΚ 87-81. Νωρίτερα στο μικρό τελικό η Παρτιζάν νίκησε την Μπουρκ με σκορ 101-77. Σε εξέλιξη είναι ο τελικός του πρώτου Super Cup της Ευρωλίγκας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ. Με δύο αναμετρήσεις άνοιξε σήμερα αυλαία η πέμπτη αγωνιστική, άνοιξε η αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής της Super League. Ατρόμητος Κηφισιά 1-2, Άρης Ηρακλής 0-0. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις αναμένονται αύριο στην Αττική.

0: δύναμη θα είναι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν. Σε Ήπειρο, Μακεδονία και Θεσσαλία θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο θα πνέουν. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρει 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τα πυρωτικά τους 30 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 10.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
5: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς.
6: Πλησιάζει ο καιρός όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες.
7: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
6: Αλλά θα σας πάμε τα πακαρότσα. Όπα!
8: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας της εικόνας.
9: Στους εντάξει λέμε ναι.
10: Η κερκυραία πια Μαντόνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
11: Στις πλάγκες και τα πάρτι λέμε ναι.
12: Το Χάρβαρντ έρχεται στην Ελλάδα. Το Γέιλ έρχεται στην Ελλάδα.
13: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι στους κυριλέ.
14: Στην εντυμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
15: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει «Στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό».

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι, της εκπομπής ενισχυτικής διδασκαλίας, έτσι, αυτού του Ό,τι να είναι, του Δίωρου. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και την ευκολία με την οποία οι διάφοροι επικίνδυνοι, μια και μιλάμε για υγεία, απατεώνες, βέβαια πάντοτε είναι επικίνδυνοι, κάτι χάνεις που μπορεί να είναι και πολύ σημαντικό, αλλά στην υγεία είναι ακόμα περισσότερο, δρούν ανενόχλητοι υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου με την άδεια. Γιατί είναι άδεια ασκήσεως επαγγέλματος που δίνει ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, που είναι υπεύθυνος. Τώρα, είναι ένα συνδικαλιστικό όργανο, να πούμε, ο Ιατρικός Σύλλογος. Το να έχει ένα συνδικαλιστικό όργανο πειθαρχικό συμβούλιο είναι περίεργο πράγμα. Το έχει και η ΣΥΕΑ. Όλοι ξέρουμε πού οδηγεί αυτό. Αν δεν ξέρετε, ρωτήστε τον Άρη τον Πορτοζάλτε. Οδηγεί σε διαγραφές όταν η γνώμη δεν συμφωνεί με αυτή του πειθαρχικού οργάνου. Θυμίζω ότι ο Άρης ο Πορτοζάλτε είχε τιμωρηθεί επειδή την περίοδο του. Επισήμως τιμωρήθηκε γι' αυτό. Όχι, βρήκαν άλλη δικαιολογία, αλλά αυτή ήταν η αιτία. Επισήμως τιμωρήθηκε από το πειθαρχικό συμβούλιο της ΕΣΥΑ γιατί μιλούσε υπέρ του ναι στο δημοψήφισμα. Λοιπόν, λέω τώρα για συνδικαλιστικά όργανα και πειθαρχικά. Ο Ιατρικός Σύλλογος λοιπόν είναι ένα συνδικαλιστικό όργανο. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται. Το ψηφίζουν γιατροί από κάτω. Λέει ο Πατούλης, ψηφίστε με, γιατί και πάνε οι γιατροί και τον ψηφίζουν. Θα πάει αυτός να ψάξει τους γιατρούς αν κάνουν καλά τη δουλειά τους? Είναι λίγο περίεργο. Και το πειθαρχικό λογικά θα εκλέγεται. Θα πάει να ψάχνει όλους τους γιατρούς αν κάνει καλά τη δουλειά τους? Πώς θα ζητήσει ψήφο μετά? Καταλαβαίνετε το πρόβλημα. Αυτό είναι ένα γενικότερο πρόβλημα της δημοκρατίας, αλλά στις χώρες, σε επίπεδο χώρας, αυτό κάπως χάνεται. Είναι λίγο πιο. Σε επίπεδο συντεχνίας, σε επίπεδο επαγγέλματος, είναι κάπως δύσκολο. Δηλαδή το καταλαβαίνουμε όλοι. Ο Πατούλης ζητά να τον ψηφίσουν, δεν μπορεί να ελέγξει και να τιμωρήσει και να κλείσει και η ιατρία. Μιλάμε για χοντρές τιμωρίες τώρα. Αυτούς που λέει, στους οποίους πηγαίνει κάθε τόσο και τους λέει ψηφίστε με, δεν στέκει, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Δεν είναι λογικό να συμβαίνει. Είναι πολύ βολικό, βέβαια. Άλλο το ένα μπορεί λογικό να μην είναι από άποψη ελέγχου. Από άποψη ελέγχου. Από άποψη βολικότητας, βολής μάλλον, είναι τρομερά βολικό. Τρομερά βολικό, γι' αυτό είμαστε υπέρ. Τώρα θα ακούσουμε την κυρία Λεωνάρδου, που είναι πρόεδρος της Επιτροπής Ελεγκτικής του ΙΣΑ, η Επιτροπή Ελέγχου, δεν ξέρω τι διάλογο, είναι πρόεδρος. Τέλος πάντων, από αυτούς που ελέγχει. Είχαν πάει στο ιατρείο, όπως έχουμε μάθει από προηγούμενα μαθήματα και από τις ενημερωτικές εκπομπές της τηλεόρασης, 2-3 φορές είχαν πάει στο ιατρείο, όλα καλά τα βρήκανε. Περίπου, όχι όλα καλά, να, ας πούμε.
1: Εμείς ως Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών είχαμε συστήσει στους ιατρούς αυτούς να απομακρύνουν όχι μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Είχαμε ζητήσει να απομακρύνουν ένα μηχάνημα φυγοκέντρησης, το οποίο είχε δηλώσει ότι χειρίζεται ο παθολόγος ιατρός του ιατρείου αυτού, ο οποίος φυσικά δεν νομιμοποιείται να το χειρίζεται.
0: Δηλαδή ο Ιατρικός Σύλλογος ήξερε ότι αυτοί είναι απατεώνες. Γιατί όταν οι άνθρωποι αυτοί είχαν έναν τύπο να χειρίζεται ένα μηχάνημα που δεν έπρεπε. Το ξέρανε ότι δεν έπρεπε, δεν ήταν. Ξαναμείτε, ήταν γιατροί. Είχαν σπουδάσει γιατροί. Ξέρανε τι επιτρέπεται και δεν επιτρέπεται και ποια ειδικότητα είναι γιατί. Παρ' όλα αυτά χεστήκανε. Ο Ιατρικός Σύλλογος το είδε ότι χεστήκανε. Και τι τους έκανε? Τους χτύπησε στο μαγουλάκι και του είπε να μην το ξανακάνεις κατεργαράκο, εντάξει. Ένας άνθρωπος όμως που μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία σε θέματα υγείας, εννοείται ότι θα μπει και θα ξαναμπεί, γιατί ξέρει. Δεν είναι το λάθος της αυλεψίας που λες, ρε παιδί μου, δεν το είδα. Έχει γδαρθεί λίγο εκεί το πάτωμα και μπορεί να είναι εστία μόλι. Αχ, δεν το είδα. Αυτή την έχετε δίκιο. Σε ευχαριστώ, Ιατρικέ Σύλλογε, που μου το είπε. Αυτοί συνειδητά κάναν κάτι παράνομο. Όταν συνειδητά κάνει κάτι παράνομο, σημαίνει ότι μπορεί να κάνει συνειδητά πάρα πολλά παράνομα. Δηλαδή, σε ζητήματα εκεί πρέπει να σημαίνει κλείσιμο κανονικά. Αυτού του είδου οι αυλεψίε πρέπει να ζημαίνουν αφαίρεση άδεια, έστω για κάποιου μήνε. Να σε πονάει ένα μεγάλο πρόστιμο. Κάτι να σε τσούζει. Όχι, τους είπαμε να μην το κάνουν. Έβασαν σε κίνδυνο τη ζωή των ασθενών. Τους είπαμε να μην το κάνουν. Γιατί γι' αυτά φαντάζομαι ότι δημιουργείται πρόβλημα, μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα στην υγεία των ασθενών. Γι' αυτό απαγορεύεται ο παθολόγος να χειρίζεται εκείνο το μηχάνημα. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι από παραξενιά? Ελπίζω. Αν είναι από παραξενιά, αλλάζει η κουβέντα. Αλλά επειδή μάλλον είναι επειδή μπορεί να δημιουργηθεί θέμα με την υγεία των ασθενών, αυτός που πάει να δημιουργήσει πρόβλημα στην υγεία των ασθενών, τον εκοπανά στο κεφάλι. Δεν του λες, δεν του χτυπάς την πλατούλα και του λες, έλα ρε, μην το κάνεις. Λοιπόν, πήγανε και άλλη φορά, αλλά ή την ίδια φορά, δεν θυμάμαι, αλλά από μηχανήμα δεν είδανε κάτι.
1: Το 2025 το Νοέμβριο πήγα στο ιατρείο μετά από αποτυχημένη προσπάθεια άλλης επιτροπής να πάει το Σεπτέμβριο, τώρα γιατί δεν βρήκαμε κανέναν, πήγα στο ιατρείο, βρήκα τον ιατρό παθολόγο, την κυρία άνευ ειδικότητας δεν τη βρήκαμε, κάναμε μία βόλτα στο χώρο, δεν είδα μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, ήμασταν τριμελής επιτροπής.
0: Δεν είδαμε τίποτα. Επειδή κάναμε μια βόλτα εκεί, τώρα εντάξει, άμα το είχαν βάλει πουθενά αλλού, εντάξει, τι να κάνουμε. Εμείς έλεγχο κάναμε. Ανοίγαμε και πόρτες, δεν είναι σωστό. Είναι αδιάκριτο. Μπορεί κάποιος να κάνει τσίσα του. Να ήταν τουαλέτα. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Μπορεί κάποιος να υβνανίζεται. Δεν είδαμε, μπαίναμε μέσα εμείς έτσι και δεν είναι. Για όνομα του Θεού. Κάναμε μια βολτούλα. Δεν είδαμε. Και φύγαμε. Και στο κάτω-κάτω, παιδιά. Και εδώ είναι όλο το ζουμί. Γιατροί είμαστε εμείς. Γιατροί είναι και εκείνοι. Χαλάμε τις καρδιές μας τώρα.
2: Σε όλο το χώρο πήγατε μόνο στο γιατρείο του γιατρού που ήταν μέσα ή και το,
1: αρχικά πήγαμε στο χώρο του γιατρού. Κοιτάξτε, εμείς εξετάζουμε τους χώρους συναδέλφων, έτσι, δηλαδή, ναι, και μπαίνουμε, ναι, μέσα. Δεν είμαστε εισαγγελείς, δεν είμαστε δικαστές.
2: Αλλά δεν είσαστε, αλλά άμα δείτε ένα μηχάνημα θα πείτε.
0: Εμείς εξετάζουμε τους χώρους συναδέλφων. Και εκεί είναι η αιτία του προβλήματος. Δεν είναι ότι δεν είναι γνωστό ότι αυτή είναι η ρίζα του κακού. Είναι βολικό όμως να εξετάζουν συνάδελφοι ιατρία συναδέλφων. Είναι βολικό να ξέρεις ότι ο ελεγκτής, και ανθρώπινα ακόμα σου λέω, χωρίς δόλο, είναι ο άλλος, μπορεί να είναι συμφοιτητής του, ρε παιδί μου, να ήταν φίλοι χρόνια. Είναι στο ίδια δουλειά. Βλέπω συναντιώδες στα συνέδρια, κάνουν παρέες, μπορεί να έχουν κοινούς γνωστούς. Δεν είναι εύκολο, πραγματικά. Γι' αυτό δεν βάζεις γιατρούς να κάνουν τους ελέγχους. Βάζεις άλλους. Έχουν γιατρούς να τους συμβολεύουν και να ξέρουν τι να ψάξουν, αλλά τον έλεγχο τον κάνει άλλος που δεν είναι και δεν το έχει σε τίποτα να του πει: θέλω να ανοίξω όλες σου τις πόρτες τώρα, θέλω να ψάξω όλο το χώρο. Αλλά έτσι δεν θα ήταν πολύ βολικό, δεν θα εκλεγόμασταν. Μετά γίνεται το πράγμα μπέρδεμα. Άστο να πάει, χαλάμε τις καρδιές μας, σιγά να πούμε τι έγινε. Και στο κάτω-κάτω, παιδιά, δεν χρειαζόταν κανείς να ψάξει τίποτα. Το ακούσαμε το προηγούμενο Σάββατο. Τώρα θα ακούσουμε πιο πολλά. Αυτά ακούσαμε ένα πολύ μικρό απόσπασμα. Διότι η ιατρός Γάκα, η κβαντική ιατρός Γάκα, όχι η Καριστιανού κβαντική ιατρός, η κβαντική ιατρός Γάκα, είχε ανακοινώσει ότι έχει αυτό το μηχάνημα. Το έλεγε δημοσίως, καμάρωνε γι' αυτό. Και δεν καμάρωνε δημοσίως στη γειτονιά. Δεν καμάρωνε δημοσίως στο site της. Δεν καμάρωνε δημοσίως σε μια τηλεοπτική εκπομπή. Καμάρωνε δημοσίως σε συνέδριο το οποίο έγινε υπό την αιγίδα των Υπουργείων Υγείας, τότε Υπουργός Πλεύρης, Υπουργείων Τουρισμού, τότε Υπουργός Κικίλιας, Περιφέρειας Αττικής, τότε Περιφερειάρχης Πατούλης, και με τη στήριξη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, πρόεδρος Πατούλης πάλι. Πατούλης, Κικίλιας και Πλεύρης ήταν και ομιλητές στο συνέδριο. Σε αυτό λοιπόν το συνέδριο η κβαντική ιατρός Γάκα ενημέρωσε ότι
3: έχω στη διάθεσή μου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό ένα καινούριο μηχάνημα, το οποίο είναι ένα μηχάνημα detox όλου του οργανισμού μέσω φιλτραρίσματος του αίματος. Αυτό είναι ένα μηχάνημα γερμανικής τεχνολογίας που έχει δημιουργηθεί εδώ και 20 χρόνια και πάτησε πάνω στην ανάγκη του καθαρισμού ενός ανθρώπου από όλη αυτή την περιβαλλοντική μόλυνση την οποία όλοι υφιστάμεθα καθημερινά, είτε μέσω των τροφίμων, είτε μέσω του αέρα που αναπνέουμε, είτε μέσω του νερού που πίνουμε, αλλά και όλη αυτή τη μετάφραση όλων αυτών των τοξινών στον ψυχισμό μας.
0: Όταν μπαίνουν ψυχισμοί, περιβάλλον, έτσι καταλαβαίνω. Αυτά άλλο στο συνέδριο τα λέει. Υπό την αιγίδα των Υπουργείων γίνεται αυτό, υπό την υπουργεία της κυβερνήσεως στην πραγματικότητα. Το συνέδριο αφορά τον ιατρικό τουρισμό, που παρεπιπτόντως, επειδή τα παίρνουν όλα οι μπάλα, καλό πράγμα είναι ο ιατρικός τουρισμός και μπορεί να βοηθήσει την Ελλάδα. Εδώ όμως μιλάμε για ιατρικό κομπογιανιτισμό ή για κομπογιανιτικό τουρισμό, που είναι δύο διαφορετικά τελείως πράγματα. Οπότε η γυναίκα το έλεγε τι έκανε και το πήγαινε και ακόμα παραπέρα. Το εξηγούσε καλά να το ακούσουν όλοι, να το ακούσει ο Πλεύρης, ο Κικίλιας, ο Πατούλης.
3: Οπότε μέσω αυτού του μηχανήματος περνάει προοδευτικά όλο μας το αίμα, καθαρίζεται και συγκρατούνται σε αυτά τα φίλτρα που έχει το μηχάνημα ότι είναι τοξικό για τον οργανισμό μας, δηλαδή βαρέα μέταλλα, μικροπλάστη, ξυλικόνες, οργανικοί διαλύτες, φυτοφάρμακα, εντομοκτώνα, τοξίνες από τα τρόφιμα, φάρμακα, ανοσοσυμπλέγματα που έχουν δημιουργηθεί από τον οργανισμό μας.
0: Το κακό το μάτι, γιατί όχι. Το άγχος, το στρες. Βάλε μωρέ και τέτοια, αφού έτσι και αλλιώς και στο κάτω και παιδιά έτσι γινόμαστε και καλύτεροι νοητικώς.
3: Το επόμενο στάδιο αυτού του μηχανήματος, αφού κάνουμε αυτόν τον καθαρισμό, είναι να νιώσουμε μία ευεξία σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή όχι μόνο σε σωματικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο νοητικό.
0: Μάλιστα, όλα τα θεραπεύει παιδιά, έτσι, όλα, σε κάνει καινούριο. Τα έλεγε, δεν τα έκρυβε, δεν έκανε κάτι κρυφό που δεν κατάφερε ο έλεγχος της, του πειθαρχικού ή δεν ξέρω ποια δυο άλλου του ιατρικού συλλόγου να το βρει. Τα φώναζε, ούτε καν σε site μόνος, σε συνέδρια βγήκε παρουσία υπουργών υπό την αιγίδα τους. Καταέλεγε, κανονικότατα.
3: Οι άνθρωποι πια μπορεί να έχουν πάρα πολλά χρήματα, αλλά έχουν συνειδητοποιήσει ότι αν είσαι σε τέτοια κατάσταση υγείας που να χρειάζεται 20 χημικά φάρμακα για να είσαι ρυθμισμένος, αυτό το μοντέλο έχει πια παραμεριστεί και γι' αυτό και επενδύονται πάρα πολλά χρήματα σε όλα αυτά τα project.
0: Εδώ εξηγεί γιατί στείνει τη μηχανή. Γιατί σου είπαν πολλά λεφτά εδώ και υπάρχει πατεόδοξη. Γι' αυτό πάνε, παιδιά, να ξέρετε, όλοι αυτοί οι πολλοί απατεώνες πάνε σε περιοχές πλουσίων. Δεν πάνε σε λαϊκές γειτονιές. Εκεί δεν έχει να τον πληρώσει. Στη λαϊκή γειτονιά τι να του πάρει 30 ευρώ και 40, τι. Πάει εκεί που μπορεί η επίσκεψη να κάνει 300-400. Εκεί που ξέρει ότι οι άνθρωποι, έχοντας λυμένα τα προβλήματα της καθημερινότητας και της επιβίωσης, αρχίζουν με τα υπαρξιακά τους. Θα πεθάνω, γερνάω και τέτοιο. Ο άλλος ο μεροκαματιάρης τι να προλάβει, θα πεθάνω και τέτοια. Δεν ξέρει πώς θα γυρίσει σπίτι. Κουρέλι θέλει για να σπίτι να πέσει για ύπνο, να κοιμηθεί για να ξυπνήσει την άλλη μέρα το πρωί, να πάει πάλι να δουλέψει. Εκεί δεν πιάνουν αυτά. Ενώ εκεί που υπάρχει χώρος για πολλά υπαρξιακά, που έχουμε λυμένα της επιβίωσης, εκεί αυτοί οι τύποι κάνουν χρυσές δουλίτσες. Εκεί που υπάρχουν και celebrities που είναι ματαιόδοξοι τελείως, άμα τους πεις θα σε κάνω εγώ έτσι, θα φαίνεσαι πιο νέος, θα φαίνεσαι πιο ωραίος και τέτοια, και γι' αυτό είναι σε αυτές τις περιοχές. Είναι και με έναν τρόπο προσφέρει και μια κοινωνική ισότητα, αν μπορεί να το δει κάπως διαφορετικά κανείς, αλλά πάνω απ' όλα είναι ένα παπατζηλίκι το οποίο οδηγεί σε τέλεια υγεία.
3: Που οδηγούν σε υγεία, ευεξία, μακροημέρευση και να μπορούν οι άνθρωποι να απολαμβάνουν μέχρι τα βαθιά γεράματα τέλειας υγείας.
0: Τέλειας υγείας! Τέλεια γεράματα, τέλεια! Δεν υπάρχει, παιδιά, αυτό. Με στεναχωρεί και εμένα όπως και εσάς. Δεν υπάρχει. Τα γεράματα είναι γεράματα. Και δεν είναι ωραία. Και θα ήταν ωραίο να είμαστε μέχρι τα 200, να είμαστε στη φάση που γουστάρουμε, να είμαστε τα σωματικά όπως είμαστε τα 30 μας. Να μεγαλώνουμε πνευματικά και να αποκτούμε εμπειρία και το σώμα να είναι σούπερ, να είναι τέλειο. Εν γίνεται, παιδιά, και όπως σας λέει ότι γίνεται, είναι απατεώνας να φεύγετε μακριά. Εκτός αν θέλετε να το χορηγήσετε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Άμα θέλετε, δεν είναι. Οπότε, άμα ακούτε τέλεια υγεία, άμα ακούτε κάτι είναι τέλειο, εκεί να μαγκώνεστε λίγο, γιατί υπάρχουν τέλεια πράγματα. Έτσι. Και βέβαια, μπαίνει και η αρχαιότητα μέσα, αλίμονο.
3: Η χώρα αυτή, από την εποχή του Ιπποκράτη, με τα αμφιαράια και τα ασκληπία, ήταν ένας χώρος προορισμού και σειραίαν άνθρωποι από όλο τον κόσμο, με σκοπό την επανάκτηση της υγείας της. Οπότε θεωρώ ότι είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή όλο αυτό να αναβιώσει στη χώρα μας.
0: Να τους δίνουμε τα ίδια φάρμακα που δίνει ο Ιπποκράτης, να πεθαίνουν σαν τις μύγες. και με χλαμίδες έτσι και τέτοια να έρχονται. Δεν είναι κακή ιδέα αυτή, υπάρχουν πολλά κορόιδα. Αλλά να το πούμε, παιδιά, να πω κάτι, ίσως δεν έχω γίνει σαφής. Δεν είμαι σόνι και καλά εναντίον της απάτης. Ίσα-ίσα, καμιά φορά κανέναν απατεώνα, όταν κοροϊδεύει έτσι, όχι που πηγαίνουν και κοροϊδεύουν γεροντάκια τα καθάρματα, έτσι, και τους παίρνουν και άνοιξε θεία από το ΔΔΕ και βγάλει τα. Αυτοί πιστεύω ότι πρέπει να μπαίνουν ισόβια. Αυτή είναι το κατακάθι της κοινωνίας και δεν πρέπει να βγαίνουν ποτέ από τη φυλακή. Αλλά κάποιος που θα πάει να κοροϊδέψει έναν έτσι διάσημο, έναν που το παίζει και τέτοια, και θα. Αυτό. Αλλά πρώτον να μην τον σκοτώνει, δεύτερον να. Ρε παιδί μου, να μην το κάνει με τη βοήθεια του κράτους και του ιατρικού συλλόγου, να το κάνει μόνος του, με τη μαγιά του, γιατί υπάρχουν πολλοί τέτοιοι που το κάνουν μόνοι τους χωρίς αυτό, έτσι, δεν είμαι δηλαδή σώνει και καλά εναντίον της απάτης. Άμα πούμε εδώ αναβιώνεται η αρχαία Ελλάδα και ελάτε θα σας θεραπεύουμε όπως θεράπευαν οι αρχαίοι Έλληνες, και έρθουν άνθρωποι, είμαι μέσα. Και πληρώσω για το. Είμαι μέσα. Θα κινηθεί το χρήμα, θα κινηθούν και η ριτσόνα, θα κινηθεί και το αποτεφρωτήριο, όλα θα κινηθούν, όλα θα υπάρχει. Αλλά δεν θα μ' άρεσε να έβλεπα ότι αυτό όλο γίνεται υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου. Εκεί κάπως θα με χάλαγε. Έτσι, ενώ το τέτοιο. Άδωνης πάλι.
4: Είμαι εδώ για να εκφράσω και με την αυτοπρόσωπη παρουσία μου τα συλληπιτήρια μας στην οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη και τη συγγνώμη που το σύστημα δεν μπορεί να προστατεύσει από κάτι πάρα πολύ άσχημο. Σίγουρα πρέπει να βρούμε τα κενά του συστήματος. Εδώ κάποιοι απατεώνες έζησαν στα δύο τους έναν άνθρωπο.
0: Έλα, Άδωνη, εδώ τα κενά του συστήματος. Δεν χρειάζεται να ψάξουμε πολύ, να μην συγκουράζεσαι. Το είπες και μόνος. Ο κουβαντικοί ιατροί είναι απατεωνία. Έτσι. Κλείνεις όλα τα κουβαντικά ιατρία. Τους αφαιρεί ο ιατρικός σύλλογος την άδεια. Τα αφήνεις να είναι κουβαντικά ιατρία, τα αφαιρεί την άδεια. Εναλλακτικές θεραπείες. Χαρτάκι απ' έξω, η εναλλακτική θεραπεία δεν είναι θεραπεία. Και ας παίρνει ο άλλος, ας τη χρησιμοποιεί ο άλλος. Αλλά να έχει προειδοποιήσει το κράτος. Οπότε ο άλλος να πηγαίνει με την ευθύνη τη δικιά. Εκεί τότε υπάρχει ατομική ευθύνη. Όταν το κράτος έχει κάνει τη δουλειά του και έχει πει ότι αυτή η παιδιά δεν είναι της προκοπής, εκεί μετά, ναι, είναι θέμα ατομικής ευθύνης. Αλλά να πούμε ότι δεν είναι της προκοπής. Έτσι, Άδωνη, λύνεται. Δεν είναι, δεν πυρηνική φυσική. Εντάξει, μπορεί να στενοχωρηθούν και μερικοί. Τι να κάνουμε. Εντάξει, δεν είναι. Να κάνουμε ένα διάλειμμα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρό περιστατικό βίας ανηλίκων σημειώθηκε χθες το βράδυ στα Βρυλίσια. 14χρονος χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές έναν συμμαθητή του. Το θύμα διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, ενώ κινδύνευσε να χάσει τον νεφρό του. Συνελήφθησαν ο ανηλικός δράστης και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Ο δράστης αύριο θα οδηγηθεί στο αυτοφορό. Στο κέντρο υγείας Ευόσμου χρειάστηκε να διακομιστεί μια 13χρονη, η οποία δέχθηκε επίθεση από παρέα αγοριών και κοριτσιών ηλικίας 12 έως 13 ετών στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Σχέδιο εκτέλεσης συμβολέου θανάτου με τη χρήση ελεύθερου σκοπευτή φέρεται να απέτρεψε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της αιματηρής σύγκρουσης μεταξύ αντίπαλων ομάδων της τουρκικής μαφίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, στόχος φέρεται να ήταν μέλος της Dalton R, της τουρκικής εγκληματικής οργάνωσης, η οποία έχει διασπαστεί σε αντίπαλες ομάδες. Το Ιράν διαβίβασε σε διαμεσολαβητές τους όρους του για την επανέναρξη διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της χώρας σε συνέντευξη στο δίκτυο Al Jazeera. Όπως ανέφερε, οι όροι περιλαμβάνουν τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, την αποδέσμευση Ιρανικών κεφαλαίων και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού. Κλειστές για τα αυτοκίνητα θα είναι έως τις 11 αύριο το βράδυ η Αθηνάς, η Καραγιοργή Σερβίας και τμήματα της Ερμού στο πλαίσιο εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Και ο καιρός, αρές νεφώσεις αύριο στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του μεγάλου δίωρου, τη μεγάλη δίωρη εκπομπή ενισχυτική διδασκαλία του Ό,τι να είναι. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου. Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο και υπνοθεραπευτής, διότι η σαπουνόπερα με τις εναλλακτικές θεραπείες, έχουμε ξαναπεί, το επαναλαμβάνω, για να εμπεδωθεί έτσι. Αυτό είναι σος στις εξετάσεις. Θα το εξετάζω αυτό. Αν οι εναλλακτικές θεραπείες δούλευαν, θα ήταν θεραπείες. Σκέτο. Έτσι, οι θεραπείες δουλεύουν. Μα χτυπάει, έχουμε από το Ready, έχει μια φωτιά στο Ready, την εκπομπή την ηχογραφούμε Παρασκευή, να πούμε. Έτσι. Και μας έρχονται μηνύματα για το Ready. Ελπίζουμε να μην εξελιχθεί σε τίποτα πολύ κακό. Εμφανίζονται και καινούρια λοιπόν πρόσωπα. Προσφάτως σε αυτή την ωραία σαπουνόπερα παρακολουθούμε, προσθέθηκε και ένας υπνοθεραπευτής, τον οποίο θα απολαύσουμε τώρα από την εμφάνισή του, τη διαφήμισή του δηλαδή, στην εκπομπή της Τζένις Μπαλατζινού. Έρχονται όλοι οι τελίτσες. Τελίτσες για έναν, πόσες τελίτσες. Λοιπόν, να γίνουν οι συστάσεις παρακαλώ.
1: Λοιπόν, ο Νάσο Κομιανός είναι αναδρομέας θεραπευτής και υπνοθεραπευτής. Και έχει υπάρξει και παγκόσμιος πρόεδρος αναδρομέων θεραπευτών.
2: Ναι. Ίσως θα έπρεπε απλά να πω ότι άλλο είναι ο υπνοθεραπευτής και άλλο ο αναδρομέας θεραπευτής.
1: Ναι.
2: Έτσι.
0: Όπως είναι άλλο, ξέρω εγώ, η χαρτορίχτρα, άλλο αστρολόγος, άλλο αυτή που λέει τον καφέ. Είναι άλλα, δεν είναι. Είναι άλλες ειδικότητες, αλλά τίποτα δεν συγκρίνεται με το να είσαι παγκόσμιος πρόεδρος. Όχι, παγκόσμιος πρόεδρος. Μπορεί να μιλάμε, είναι και κυρίαρχος του σύμπαντος, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, μπορεί να γίνει στο μέλλον. Γιατί όχι. Λοιπόν, να κάνουμε μερικούς διαχωρισμούς για να τα εξηγήσουμε τα πράγματα λίγο πιο απλά. Είναι ο κύριος, τώρα επειδή μπορεί να έχετε χάσει μερικά επεισόδια στο σύριαλ, ο κύριος που ακούμε είναι ο κύριος τον οποίο έστειλε φωτογραφία του νεκρού. Κυμπνοτισμένου, κοιμισμένου, ναρκωμένου, μαζονάκι, η κυρία γιατρός που του έστειλε αυτούν του κυρίου για κάποιο λόγο. Είναι στην εκπομπή της Τζένις Μπαλατζινού και...
2: Η ύπνος είναι μια κατάσταση του νου, δεδομένη, είναι μια τροποποιημένη κατάσταση συνείδησης. Ο υπνοτισμός είναι η τεχνική μέσω της οποίας επιφέρουμε την ύπνωση. Η υπνοθεραπεία είναι η ύπνωση χρησιμοποιούμενη για θεραπευτικούς λόγους. Έτσι, η υπνοσκόπηση που κάνω εγώ είναι κάτι διαφορετικό. Είναι η υπνοθεραπεία με ενεργή συμμετοχή και του συνειδητού στο να εντοπίσει το πρόβλημα.
1: Να πάει στο ασυνείδητο.
2: Να πάει μέσα στο υποσυνείδητο, να φτάσει στα βάθη και να αντλήσει πληροφορίες από εκεί.
1: Πού μπορεί να μας βοηθήσει όλο αυτό?
0: Εμένα να μου αυξήσει τον τραπεζικό λογαριασμό. Για σας δεν ξέρω. Μπορεί να σας κάνει να νιώσετε λίγο καλύτερα με τους εαυτούς σας και με τα χάλια σας. Αλλά εμένα αυτό είναι η σωστή απάντηση. Δεν δίνει δυστυχώς αυτή την απάντηση. Τι κάνει, είπαμε. Όχι υπνοστεντών. Ούτε. Όχι κολονοσκόπηση. Ούτε. Κολούπνωση. Όχι. Υπνοκόλληση. Υπνοσκόπηση. Υπνοσκόπηση.
1: Πού μπορεί να μας βοηθήσει όλο αυτό?
2: Κοίταξε να δεις. Το πιο απλό είναι να ικανοποιήσεις, αν θες, την πνευματική σου δίψα, τις αναζητήσεις που μπορεί να έχεις.
0: Καταλάβαμε, το πιάσαμε το υπονοούμενο. Έτσι, πάρ τους τα λεφτά. Εγώ είμαι μαζί του, έτσι να πω. Εδώ δεν, γιατί δεν είναι ιατρικός σύλλογος στη μέση. Δεν λέει είμαι γιατρός και έχω σπουδάσει σε πανεπιστήμια ιατρικά και τέτοια. Σκίστους. Μόνο μαζί σου είμαι. Πάρ' τους ό,τι έχουν και δεν έχουν. Πάρ' τους τα όλα και κοίμιζε τους εκεί και πες τους διάφορα για τις προηγούμενες τους ζωές. Μην τους αφήσεις, δεκάρα μην τους αφήσεις. Και βέβαια, όχι για να τους λύσεις τα προβλήματα, όχι, γιατί λύνει κι άλλα. Δεν είναι μόνο η πνευματική ανασύντηση που είναι. Έχει λύνει και όλα, τα πάντα όλα. Να τα πει μόνος του.
2: Μπορείς να αντιμετωπίσεις προβλήματα που θα πήγαινε σε ένα κοινό ψυχοθεραπευτή. Έτσι. Από προβλήματα σχέσεων μέχρι ψυχαναγκασμούς, αιμονές, ναι, φοβίες.
1: Που μπορούν να θεραπευτούν οι φοβίες. Δηλαδή αν κάποιος
2: με μία συνεδρία συνήθως.
1: Με μία συνεδρία συνήθως.
0: Τώρα αν η δική σας περίπτωση είναι δύσκολη και χρειάζονται 20-30, συνήθως είναι όμως με μία. Και δεν χάνει τίποτα κανείς να πάει σε μια συνεδρία, αν μπορεί να του λυθεί το πρόβλημα. Βέβαια, μπορεί να είναι πιο δύσκολη η περίπτωσή του και να είναι περισσότερες συνεδρίες. Αλλά συμβαίνουν αυτά. Λύνουμε εγκομενικά, λύνουμε φοβίες, λύνουμε τα πάντα. Τώρα, ποια είναι η διαφορά με τον ψυχολόγο που λέμε, τι άλλο κάνει ο μάστορας εδώ?
2: Η διαφορά μας με τους κοινούς ψυχοθεραπευτές είναι ότι δεν περιοριζόμαστε στο talk therapy, στην κουβέντα και μόνο. Αυτοί αποδέχονται δηλαδή, τι, όλοι μας αποδεχόμαστε, ότι υπάρχει ο γενετικός κώδικας που μας προσδιορίζει όλους, έτσι δεν είναι? Μας προσδιορίζει επίσης η ανατροφή μας, η οικογένειά μας, η παιδεία μας, η κοινωνικοποίηση, ωραία. Αλλά υπάρχει ένας ακόμα παράγοντας πάρα πολύ σημαντικός που δεν τον λαμβάνει κανένας μας υπόψη. Η ιστορία της ψυχής μας.
0: Πρέπει τους τα λεφτά, μην τους αφήσει τίποτα. Μπαλατσινού πρέπει να τα πιστεύει τώρα αυτά. Εγώ νομίζω να τα πιστεύει.
3: Έχει κλείσει ήδη ραντεβού.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα πώς θεραπεύεις. Είναι η ιστορία της ψυχής. Εδώ μπαίνουν προηγούμενες ζωές. Το ξέρουμε το παραμύθι, έτσι. Προηγούμενες ζωές. Πώς ξεπερνάς τη φοβία σου? Γιατί, παιδιά, μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι, αν είναι δυνατόν, φοβούνται τις εκρήξεις. Άκου, λέει, φοβάται ο άλλος τις εκρήξεις. Εδώ άλλος μπορεί να φοβάται να τον φάει καρχαρίας. Άλλος μπορεί. Δηλαδή, μιλάμε για φοβερά πράγματα. Άλλος φοβάται, λέει, το ύψος. Να πέσει από ένα γκρεμό, το φοβάται. Υπάρχει κάποιος λόγος που έχεις αυτή τη φοβία και φοβάσαι τις εκρήξεις. Και δεν είσαι μέσα στην έκρηξη. Δηλαδή, έλα να το τεινάξουμε στον αέρα να γουστάρουμε. Υπάρχει, γιατί στην προηγούμενη ζωή σου κάτι εξεράγει. Για να δούμε.
2: Όταν εσύ έχεις μια φοβία και δεν ξέρεις γιατί την έχεις από μικρό παιδί και φοβάσαι τις εκρήξεις, φοβάσαι, ακούς εκρήξεις, φοβάσαι τα ύψη, έτσι, και ξαφνικά δεις ότι αφού φοβάσαι τα ύψη, αυτοκτόνησες από ένα υψηλό σημείο ή σε ρίξανε από ένα υψηλό σημείο, αυτόματα η αναβίωση αυτή σε βοηθάει να απαλλαγείς από το φόβο σου.
0: Κατάλαβε, γιατί μπορεί να έχεις ψηλά και να γνάντευες και να έχεις δυσκολιότητα. Και με αυτή η δυσκολιότητα εκεί, καθώς έχεις ψηλά και αγνάδευες, να σου έχει δημιουργήσει διάφορα προβλήματα με τα ύψη. Και σου λέει, πας εκεί, σου κάνουμε μία αναδρομή, σου δίνουμε ένα λαξατό. Πώς, τι είναι αυτό, για ένα καθαρτικό στην προηγούμενη ζωή, και μετά σου περνάει ο φόβος για τα ύψη. Αυτά είναι επιστημονικά τώρα, έτσι. Δεν τα λέμε στον αέρα, γιατί κάποιοι λένε για φαντασιώσεις και. Σας παρακαλώ πολύ.
2: Λοιπόν, αν θες να το βαφτίσεις φαντασίωση, βάφτισέ το. Αλλά να σου πω κάτι, υπάρχουν έρευνες σε πανεπιστήμια αυτή τη στιγμή και ειδικά στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια, οι οποίες έχουν προσκομίσει υλικό που μπροστά του η θεωρία του Γαλιλαίου οχριά, δηλαδή η ανατροπή αυτή τη στιγμή της κατεστημένης σκέψης επιστημονικής είναι δεδομένη.
0: Ειδικά στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια και έχει ανατροπή δεδομένη η σκέψη ιατρική. Έχουν αλλάξει τα πάντα. Γιατί δεν το έχετε μάθει? Καταπνίξανε την έρευνα τα συμφέροντα, παιδιά. Βέβαια. Βέβαια. Αλλιώς, πιο σημαντική και από το που έχει αλλάξει τα πάντα στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο και δεν έχουν πάρει χαμπάρι. Τους κάνανε να σοπάσουν τα συμφέροντα της συστημικής ιατρικής και των συστημικών θεραπείων. Γατάκια. Ευτυχώς που είναι ο κύριος και μας ενημερώνει. Τα κάναμε. Τα κάναμε. Δεν μας ενημερώνει. Μας ενημερώνει για τις αλλαγές στην παγκόσμια επιστήμη. Μπράβο, μπράβο που έχει το θάρρος να το κάνει. Και μπράβο στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια. Αυτό πάντοτε πρέπει να λες ένα πανεπιστήμιο, όσο πιο μακριά, τόσο πιο καλά. Εγώ νομίζω καλύτερα να λες κάτι από την Κίνα, που ποιος θα πάρει να ρωτήσει, αλλά και Βιρτζίνια καλά είναι.
3: Λες και δεν έχουμε ίντερνετ.
0: Και τι θα βρεθείς από το ίντερνετ? Που σου λέει, την έχουμε καταπνίξει, παιδάκι μου, τα έχουμε μαζέψει.
3: Είναι αφήνουμε. Σχέδιο.
0: Φυσικά είναι σχέδιο. Αλλά μερικοί δεν καταλαβαίνουμε τίποτα και είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε τον κόσμο, όπως ο κύριος. Και εγώ που ενημερώνω μέσω του κυρίου το κοινό που μας ακούει. Συνεχίστε, παρακαλώ.
1: Δηλαδή, μπορεί κάποιος μέσω της ύπνωσης να πάει σε προηγούμενη ζωή και ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει τώρα να δει γιατί το κουβαλάει από κάτι άλλο, από προηγούμενη ζωή?
2: Τουλάχιστον αυτό εγώ το βιώνω καθημερινά.
0: Κάθε μέρα. Κάθε μέρα ένα κορόιδο έρχεται. Κορόιδο. Να, είναι η σωστή από να. Πω, θες να βρεις. Βρίσκεις. Βρεσκείς τους, πάρ' τους τα λεφτά, αλλά μην καταλάβεις, μην σταματάς πουθενά. Εννοείται το νέο. Θα κάνω μπλουζάκι με τον.
3: Ναι,
0: είναι το νέο μου είδωλο. Αυτό που έλεγα και πριν. Εάν αυτός έλεγε είμαι γιατρός και έχω σπουδάσει και ο ιατρικός σύλλογος και τέτοια, δεν θα μ' άρεσε. Θα ενοχλούμουν. Τώρα που λέει μόνο αυτά, είμαι μέσα. Είμαι. Καλά τους κάνει.
3: Και τον
0: σοβαρά. Καλά τους κάνει. Γιατί δεν κατάλαβα. Πολύ σοβαρός είναι ο άνθρωπος. Φυσικά θα τον πάρουν στα σοβαρά. Γιατί είναι πιστοποιημένος, Νίκο. Μπορεί να... Γιατί υπάρχουν πολλοί απατεώνες στην ανασκολόπηση. Πώς την είπε, υπνοσιακή. Τέλος πάντων, αυτό το πράγμα. Είναι, υπάρχουν απατεώνες, υπάρχουν αργοί κομπογιανίτες. Να πρέπει να προσέχουμε, Νίκο, που πάμε. Μη μας τύχει κανένας απατεώνας και πάμε για αναδρομή, πώς το λένε, υπνοτική ανάδραση, ξέρω εγώ, σε κανένα απατεώνα. Πάμε σε εγκεκριμένο, σε πιστοποιημένο.
1: Δεν είναι λίγο επίφοβο να έρθουμε αντιμέτωποι με κάποια σε εισαγωγικά μυστικά του ασυνειδήτου και αυτό μπορεί να μας τρομάξει?
2: Φυσικά. Δεν μπορεί να το αποκλείσει αυτό το ενδεχόμενο κανείς. Γι' αυτό και πα σε έναν επιστοποιημένο υπνοθεραπευτή, έτσι, πα σε έναν αδρομέα, ο οποίος έχει περάσει από υποπτίες, έχει περάσει μια διαδικασία.
0: Έχει σφραγίδες, διπλώματα, τάκ, τάκ, τάκ. Δεν πα σε καρά. Γιατί υπάρχουν απατεώνες, λέμε, σε αυτή τη δουλειά, παιδιά. Θέλει προσοχή. Και ίσως να φτιάξει ένα app και για αυτούς ο Άδωνης, να μας λέει ποιοι είναι πιστοποιημένοι. Να βάλουμε πιστοποιημένους, ξεματιάστρες. Δεν είναι. Παίξε γέλας, άλλος ξεματιάζει στα σοβαρά. Ο άλλος μπορεί να λέει το προπό και να κάνει ότι ξεματιάζει. Δεν... Που λειτουργεί και αυτό, βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει. Γι' αυτό θέλει προσοχή. Προσοχή. Φοβά την Παλατσινού. Μην έρθει αντιμέτωπη με κάποιο μυστικό του ασυνείδητού της. Τέλος πάντων, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά, να είστε καλά.
0: Για τη διαφήμιση και για τους πελάτες. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Κάνουμε ό,τι μπορούμε και μπράβο μας.

0: αλλάζουμε θέμα, φεύγουμε από την ιατρική, πάμε στην παιδεία και πάμε στη Ρόδο. Είμαστε στον Αγιασμό, είμαστε στο πρώτο ΕΠΑΛ Ρόδου. Πάει να μιλήσει ο Δήμαρχος Ρόδου, που κάνει την τιμή, την τεράστια τιμή στους μαθητές. Όλοι το θυμόμαστε όταν πηγαίναμε στο σχολείο. Ερχόταν κανένας επίσημος, αισθανόμασταν τι τυχεροί που είμαστε. Ήρθε, όχι, λέει ο Νίκος. Κοτζάμ Δήμαρχος Ρόδου. Και φαίνεται όμως ότι και οι ματές έχουν τα μυαλά του Νίκου και τον γράφουν κανονικά το Δήμαρχο, και ο Δήμαρχος δεν του αρέσει καθόλου.
1: Καλημέρα παιδιά. Επειδή δεν συνηθίζω να μιλάω σε αυτούς που δεν ακούνε, ή θα είναι λίγο πιο κοντά ή θα φύγουμε.
0: Τι απειλή ήταν αυτή, θα φύγουν, πω μην τους το κάνεις. Όχι, όχι, μην τους το κάνεις αυτό. Μη φύγεις. Πω, πω τι τους είπε. Τι είναι, κάτι τι είπε. Έχω φοβερή ιδέα για τον εαυτό τους. Λέει, θα το φύγει. Εντάξει. Κανείς φυσικά από τους μαθητές δεν νοιάστηκε που θα έφευγε ο Δήμαρχος και συνεχίζουν τα νεύρα.
1: Για έλατε λίγο κοντά. Καλημέρα παιδιά. Έχουμε αγιασμό εδώ. Επειδή δεν σας το πάνε κάποιοι άλλοι, έχουμε αγιασμό.
0: Βασικά έχουμε ένα δήμαρχο που προσπαθεί, που νομίζει ότι είναι πολύ σημαντικό τι έχει να πει. Η υπόλοιπη, το κοινό του δεν το νομίζει αυτό, το ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται, και με πληγωμένο τον εγωισμό του ο Δήμαρχος Ρόδου την πέφτει στους καθηγητές.
1: Καθηγητά και ελληνικά, αυτό δεν το έχω ξαναδεί ποτέ μου. Λυπάμαι πάρα πολύ, γι' αυτό πανικρίζω. Αυτό εδώ δεν είναι αγιασμός, ειλικρινά. Καλά τα στήρια, καλά τα κάγκελα, καλά οι αίθουσες, αλλά αν δεν έρθουν τα παιδιά εδώ να κάνουν ένα σοβαρό αγιασμό, πραγματικά λυπάμαι για αυτό που βλέπουν.
0: Λυπάται ο Δήμαρχος με αυτό που βλέπει. Λυπάται ο Δήμαρχος, δεν μπορεί την απειθαρχία, παιδιά. Ο Δήμαρχος Ρόδου, ο Δήμαρχος του Δήμου, ο οποίος καταλαβαίνει ότι οι παραλίες του νησιού είναι κατηλημένες από ομπρέλες και εξαπλώστρες τέλη Αυγούστου, δεν μπορεί την απειθαρχία. Θέλει κανόνες. Αυτός ο δήμαρχος αυτού του Δήμου θέλει κανόνες. Δεν μπορεί καθόλου. Απορεί πως είναι δυνατόν οι μαθητές να είναι απείδαργοι και την πέφτει στους καθηγητές ο δήμαρχος του Δήμου, που παίρνουν χαμπάρι το τι γίνεται, το έλα να δει στις παραλίες τους, και κλέβουνε οι μαγαζάτορες με τα beach bar, το παίρνουν χαμπάρι τέλος Αυγούστου. Ρε εσείς, είπαμε. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε, μας βλέπουνε ρε εσείς. Μην χαλαρά. Δεν μοιράζει. Και την έπεσε που κάποιος μου έγραψε στο Facebook, Νίκο, δεν ξέρω αν δεν μπορώ να το ελέγξω, αλλά κολλάει, ότι είχε γίνει ο αγιασμός και ήθελε να μιλήσει ο Δήμαρχος. Είχανε πιτσιλήσει οι παπάδες.
2: Είχε τελειώσει το
0: πράγμα. Πώς να το πούμε, το θρησκευτικό κομμάτι είχε τελειώσει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο Δήμαρχος ενοχλείται έτσι και η καθηγήτρια. Εγώ θέλω να φανταστούμε όλοι από την εμπειρία που έχουμε και όσοι έχουν παιδιά, και καθηγητές που κάνουν σωστά τη δουλειά τους στο πειθαρχικό κομμάτι. Μέχρι και απεργία πείνας γονιών έξω από τα σχολεία θα δούμε. Δηλαδή φανταστείτε καθηγητές που τα μαζεύουν και τους λέτε, ακούστε εδώ ζαγάρια, ή θα είστε Παναγίες και θα κάτσετε καλά ή φεύγετε. Μην είναι πρώτος ο Δήμαρχος στις διαμαρτυρίες για τη σκληρότητα των καθηγητών και των καθηγητές εντελώς απροστάτευτοι απέναντι στους γονείς, που είναι το μεγάλο πρόβλημα στην εκπαίδευση, οι γονείς, που παίρνουν μισθούς μάλλον χαμηλούς, εάν σκεφτεί κανείς το πόσο σημαντική λέμε ότι είναι η δουλειά τους. Τρίχες κατσαρές. Τη σημασία μιας δουλειάς, ο μόνος τρόπος να αποτυπωθεί η σημασία της δουλειάς είναι το χρήμα. Στο μισθό. Μια σημαντική δουλειά παίρνει πολλά λεφτά αυτός που την κάνει. Άμα τη θεωρούμε σημαντική. Τα χρήματα που δίνουμε στους δασκάλους και τους καθηγητές δείχνουν ότι μάλλον δεν την πολύ θεωρούμε σημαντική τη δουλειά τους. Ναι, εντάξει. Θα μου πεις πάρκινγκ παιδιών, πόσο σημαντικό να είναι. Αλλά θέλουμε να είναι και άψογοι, να επιβάλλονται, να είναι. Ταυτοχρόνως τους αφαιρούμε ό,τι όπλα έχουν. Πια είναι σχεδόν αδύνατο να αλλάξει περιβάλλον σε ένα τσογλάνι. Να έχεις μέσα. Δεν μπορεί να το αλλάξει περιβάλλον. Α, δεν είναι. Παιδαγωγικά δεν είναι σωστό. Παιδαγωγικά είναι να το αφήσει εκεί, να αφήσει κανένα άπειρο, δύο-τρία παιδάκια. Αυτό είναι παιδαγωγικά σωστό. Το τσογλάνι να το μαζέψει και να το αλλάξει περιβάλλον. Α, αυτό είναι λάθος. Φωνάζει ο Δήμαρχος μετά. Κύριε, δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Μπα. Για πάγαινε σε καμιά παραλία του Δήμου σου να δεις. Και χειρότερα, όχι να μιλάνε απλώς. Λοιπόν, αυτά με την παιδεία και τις απαιτήσεις διαφόρων. Όχι ότι δεν έχουν ευθύνη οι καθηγητές, και είναι πολλοί που δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, που είναι χάλια. Αλλά τίποτα στην κοινωνία δεν δείχνει ότι εμείς τα αλήθεια θέλουμε να κάνουν καλά τη δουλειά τους οι καθηγητές. Τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα. Αν θέλαμε στα αλήθεια, θα πήγαμε σε μια κυβέρνηση και θα πεις, κόψε από εκεί και διπλασίασε τους μισθούς τους. Και κόψε μου από εκεί, γιατί καταλαβαίνω, δεν βρέχει λεφτά, δεν είμαι αριστερός. Κόψε μου, διπλασίασε τους μισθούς τους. Και δώσ' τους όπλα. Και πέτα τους γονείς έξω από τα σχολεία. Να έχουν ένα σύλλογο γονέων, να κάνουν εκδηλώσεις, ωραία πράγματα από αυτά που κάνουν. Αλλά λόγω στην εκπαιδευτική διαδικασία οι γονείς δεν θα έχουν. Το όριο του σχολείου, τη πόρτα του σχολείου, θα είναι και το όριο του γονιού. Δεν περνάει μέσα ο γονιός. Τέλος. Μόνο για να μιλήσει το τρίμηνο με το δάσκαλο να του πει το καμάρι του τι κάνει. Και εκεί τελειώνουν. Αυτό, αν θέλουμε παιδεία. Και φυσικά ταυτοχρόνως και απολύσεις για αυτούς που δεν μπορούν, εννοείται. Όταν θα τους δίνεις χρήματα αρκετά και θα τους δίνεις και δύναμη, εκεί θα τους λες, φίλε μου, όμως άμα δεν κάνεις, δεν παίρνει. Να περάσει ο επόμενος. Όλα αυτά πάνε μαζί. Δεν φαίνεται να το θέλει πολύ η κοινωνία, οπότε να μην χαλάμε το χρόνο μας και τον καιρό μας. Έτσι κι αλλιώς, παιδιά, γίνονται μεγάλες μεταρρυθμίσεις στην παιδεία. Δεν το λέω εγώ και να το έλεγα, δεν με πιστεύατε, νομίζω ότι κάνω πλάκα. Το λέει η Υπουργός Ζαχαράκη που το ξέρει κιόλας. Να το πει, πες το Υπουργέ μου.
3: Το ότι ξεκίνησε αξιολόγηση στα δημόσια σχολεία και στους νεοδιόριστους είναι μια μεγάλη, πρέπει να σας πω, μεταρρύθμιση.
0: Πολύ μεγάλη, είναι τεράστια. Δηλαδή, εδώ στο στούντιο δεν μπορούσαμε να την εβάλουμε, Νίκο. Θα έβγαινε να παίξει το άσπαγε το τζάμι. Μιλάμε για τεράστια, τεράστια μεταρρύθμιση. Δηλαδή, μιλάμε.
3: Και σίγουρα η επόμενη.
4: Δεν κόβεται κανείς, θα πούμε και αυτό. Στα δύο χρόνια που είναι αξιολόγηση των διόρθωσεων.
3: Πολύ ελάχιστοι. Και αυτοί που κόβονται, πρέπει να σας πω, δεν φεύγουν κιόλας. Οπότε δεν μιλάμε για. Εννοώ ότι δεν φεύγουν από την τάξη. Γίνεται επιμόρφωση. Αυτό προβλέπει ο νόμος.
0: Πω, σιγά με τις μεταρρυθμίσεις. Μην είναι τόσο μεγάλη. Κάνετε τόσο μεγάλη μεταρρύθμιση. Έχει αλλάξει τόσο πολλά. Είναι. Παναγία μου. Την είναι κβαντική μεταρρύθμιση. Κβαντική αξιολόγηση. Θα αξιολογήσει, αλλά δεν θα παθαίνει τίποτα. Άμα είσαι άχρηστο, δεν θα σημαίνει τίποτα. Θα σου κάνουμε επιμόρφωση. Επιμόρφωση και θα με τραβάτε από την τάξη. Όχι, ρε. Επιμόρφωση. Και άμα ξανά δεν. Θα σου ξανακάνουμε επιμόρφωση. Τι έγινε. Σιγά, τσάμπα είναι. Μάλλον όχι. Είναι άνθρωποι που την κάνουν και προσλαμβάνουμε κόσμο για να κάνει επιμορφώσει. Γιατί δεν κατάλαβα. Επιμόρφωση σε νεοδιόριστους. Που υποτίθεται ότι όταν διορίζεσαι πρέπει να είσαι έτοιμος. Δηλαδή να κάνεις επιμόρφωση σε κάποιον που είναι 20 χρόνια και έχει χάσει επεισόδια, ναι. Επιμόρφωση σε κάποιον που μόλις διορίστηκε. Πώς τον διορίζεται, άμα είναι άχρηστος. Με τι στιγμή, κλήρωση βγαίνουν, με τι από τα γαριδάκια μπόζω. Μην κάνετε τόσο μεταρρυθμίσεις. Φοβερά. Και αυτές οι μεταρρυθμίσεις, παιδιά, φέρνουν και αποτέλεσμα. Φέρουν αποτέλεσμα, το είδαμε στα αποτελέσματα PISA, του τεστ της PISA. Όχι, περίμενε, ναι, γιατί είσαστε. Καταρχήν, τι κάναμε φέτος που δεν κάναμε άλλες χρονιές, τι κάναμε μάλλον σε αυτόν τον διαγωνισμό.
3: Για αρχή να σας πω ότι αυτή η εξέταση PISA για πρώτη φορά από την έτσι, εμπειρία της Ελλάδος έγινε με πολύ μεγάλη συμμετοχή παιδιών. Έγινε δηλαδή με μια μεγάλη, θα έλεγα, κινητοποίηση. Ήταν τότε και ο Υπουργός ο Κυριάκος Πιερακάκης, δόθηκε καινούριο εξοπλισμό στα σχολεία που συμμετείχαν. Συμμετείχαν πολύ περισσότερα παιδιά.
0: Δώσαμε καινούριο εξοπλισμό στα σχολεία που συμμετείχαν. Τα άλλα τα πετάξαμε. Σχεστήκαμε. Αλλά στα σχολεία που συμμετείχαν, δηλαδή υποτίθεται αυτό το τεστ, κακώς το είπα και εγώ, διαγωνισμός, είναι τεστ. Είναι τεστ, αυτό που λέει η λέξη. Τεστ. Εξετάζουμε το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Εάν στα σχολεία που συμμετέχουν δημιουργεί συνθήκες που δεν υπάρχουν σε όλο το υπόλοιπο εκπαιδευτικό σύστημα, τότε δεν κάνεις τεστ, κοροϊδεύεις την κοινωνία. Είναι σαν να παίρνεις αναβολικά. Δεν είναι. Εμείς το κάναμε αυτό. Και πετύχαμε, Νίκο. Γελάει ο Νίκος. Να μην τα πω εγώ που δεν με πιστεύω. Να τα πει ο Υπουργός, παρακαλώ.
3: Το δείγμα τι έδειξε. Ότι ναι, πράγματι είναι πολύ προβληματικά και σίγουρα ανησυχητικά τα αποτελέσματα. Έχει όμως κάποια χαρακτηριστικά. Αν δείτε την πτώση των χωρών που ήταν πράγματι πολύ έτσι, χαρακτηριστική και χωρών που είχαν ανέκαθεν και διαχρονικά πολύ ψηλά αποτελέσματα. Η Φιλανδία, σκανδιναβικές χώρες και άλλες χώρες, βλέπετε ότι είναι πολύ μεγάλη πτώση τους. Της Ελλάδος δεν ήταν τόσο μεγάλη.
0: Πέσαμε βέβαια, αλλά εμείς που είμαστε στον πάτο, πέσαμε λιγότερο από αυτούς που πέσαν, από αυτούς που είναι στην κορυφή. Αυτοί που είναι στην κορυφή πέσαν πιο πολύ από εμάς που είμαστε στον πάτο. Μπράβο στην κυβέρνηση. Μιλάμε για 100. Μπράβο στην κυρία στο Μπιερακάκη και τη Ζαχαράκη, που είναι οι δύο υπουργοί παιδείας. Συγχαρητήρια. Δηλαδή τα λένε. Και λες, ρε παιδί μου, καλά όλα τα άλλα. Εντάξει, υπάρχουν και πράγματα που δεν γίνονται. Φταίνει η κοινωνία, φταίνει οι γονείς που είπαμε είναι το μεγάλο πρόβλημα της εκπαίδευσης κτλ. Αλλά δεν καταλαβαίνουν τι λένε. Δηλαδή είναι η Ζαχαράκη. Λέει, είναι κάποιος ένα γκρεμό και απέχει 50 εκατοστά από τον γκρεμό, θα σκοτωθεί. Και είναι ένα άλλο 100 μέτρα από τον γκρεμό. Και αυτός που είναι 50 εκατοστά από τον γκρεμό κινείται 30 εκατοστά. Και απέχει 20 εκατοστά πια από τον γκρεμό. Και ο άλλος που απέχει 100 μέτρα κινείται 20 μέτρα προς τον γκρεμό. Και χαίρεται αυτός που απέχει 20 εκατοστά από τον γκρεμό επειδή κινήθηκε λιγότερο από αυτόν που απέχει 100 μέτρα. Δηλαδή, θέλω να πω. Λίγο. Σε δημοσιογράφους μιλάνε, το καταλαβαίνω γιατί λένε, αλλά τους ακούνε και κανονικοί άνθρωποι. Οι κανονικοί άνθρωποι καταλαβαίνουν. Τέλος πάντων. Και με αυτό το επίτευγμα του Υπουργείου Παιδείας τελειώσαμε για σήμερα. Ελπίζω αν τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι τη Δευτέρα. Καλό μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο.

0: ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: δράστης και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Ο δράστης αύριο θα οδηγηθεί στο αυτόφορο. Η μητέρα του αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα. Στο κέντρο υγείας Σεβόσμου χρειάστηκε να διακομιστεί μια 13χρονη, η οποία δέχθηκε επίθεση από παρέα γοριών και κοριτσιών ηλικίας 12 έως 13 ετών στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Αναζητούνται οι ανήλικοι που εμπλέκονται στο περιστατικό. Σχέδιο εκτέλεσης συμβολέου θανάτου με τη χρήση ελεύθερου σκοπευτή φέρεται να απέτρεψε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της αιματηρής σύγκρουσης μεταξύ αντίπαλων ομάδων της τουρκικής μαφίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, στόχος φέρεται να ήταν μέλος των Daltonar, της τουρκικής εγκληματικής οργάνωσης, η οποία έχει διασπαστεί σε αντίπαλες ομάδες. Στελέχη της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βόρειο Ελλάδος, αξιοποιώντας πληροφορίες από την Ιντερπολ και του εξωτερικού, συνέλαβαν στις ΙΚΕΣ έναν 36χρονο και έναν 30χρονο. Οι δύο άνδρες φέρονται να είχαν αναλάβει τη μεταφορά και παράδοση οπλισμού στα πρόσωπα που θα εκτελούσαν το συμβόλαιο θανάτου. Επανέρχεται στις προκλήσεις για το Αιγαίο και τα νησιά ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Δεν αποδεχόμαστε σε καμία περίπτωση τη στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, ανέφερε και πρόσθεσε. Παρακολουθούμε τα ζητήματά μας με πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Αν όμως υπάρξει πρόθεση να προχωρήσουν παραπέρα, τότε η σοβαρότητα και η ισχύς αυτού του κράτους είναι γνωστές σε όλους, σημείωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών. Το Ιράν διαβίβασε σε διαμεσολαβητές τους όρους του για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ, δήλωσε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της χώρας σε συνέντευξη στο δίκτυο Al Jazeera. Όπως ανέφερε, οι όροι περιλαμβάνουν τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, την αποδέσμευση Ιρανικών κεφαλαίων και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού. Πρόσθεσε ότι οι διαβουλεύσεις με διαμεσολαβητές από το Κατάρ και το Πακιστάν συνεχίζονται και ότι η Τεχεράνη αναμένει μία απάντηση από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Οι Χούθοι εξαπέλυσαν επιθέσεις σήμερα εναντίον ευαίσθητων τοποθεσιών στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας Ριάντ και εναντίον εγκαταστάσεων που ανήκουν στον σαουδαραβικό πετρελαϊκό γίγαντα Αράμκο στην Ερυθρά Θάλασσα, ανακοίνωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθη. Τα ξημερώματα του Σαββάτου ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις στο Ριάντ, ενώ το μεσημέρι στις φλόγες τυλίχθηκε δεξαμενή καυσίμων της Αράμκο κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της σαουδαραβικής πρωτεύουσας. Παράλληλα, συνεχίστηκαν οι μάχες στην Ιεμένη μεταξύ των κυβερνητικών δυνάμεων που υποστηρίζονται από την Σαουδική Αραβία και των φιλοϊρανών Χούθη, με απολογισμό 48 νεκρούς στις τελευταίες 24 ώρες. Το Γερμανικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο ακύρωσε απόφαση του περασμένου Φεβρουαρίου που προέβλεπε το κλείσιμο της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle στις αρχές του 2027 μετά από 62 χρόνια ζωής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε θέσει το ζήτημα στο Γερμανό Καγκελάριο. Το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle είναι βασικό συνεργάτης του Sky από το 1990. Κλειστές για τα αυτοκίνητα θα είναι έως τις 11 αύριο το βράδυ η Αθηνάς, η Καραγιώργη Σερβίας και τμήματα της Ερμού στο πλαίσιο εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής του 8ου τουρνουά, Παύλος Γιαννακόπουλος, καθώς επικράτησε του ΠΑΟΚ 87-81. Νωρίτερα, στο μικρό τελικό, η Παρτιζάν νίκησε την Μπουργκ με σκορ 101-77. Η Ρεάλ κατέκτησε το πρώτο Super Cup της EuroLeague που πραγματοποιήθηκε στο Αμπου Ντάμπι, καθώς νίκησε τον Ολυμπιακό 93-89 στο τελικό. Με δύο αναμετρήσεις άνοιξε σήμερα η αυλία της 5ης αγωνιστικής της Super League. Ατρόμητος Κηφισιά 1-2 και Άρης Ηρακλής 0-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες αραιές νεφώσεις αναμένονται αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και σε Ήπειρο, Μακεδονία και Θεσσαλία θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει το μεσημέρι και θα ξεπεράσει στα ηπειρωτικά τους 30 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας, καλό Σάββατο αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι.

0: σε αυτήν την τριλογία του αποχαιρετισμού, σήμερα στην τρίτη και τελευταία εκπομπή κάνουμε ένα μικρό αποχαιρετιστήριο σημείωμα ραδιοφωνικό στον εκλειπώντα καθηγητή Κωνσταντίνο Τσουκαλά. Δύο είναι οι προσκεκλημένοι. Ο πρώτος είναι ο Δημήτρης Σεβαστάκης, Έλλην πανεπιστημιακός πολιτικός, διετέλεσε βουλευτή ΣΑΜΟΥ και ζωγράφος ο ίδιος. Κύριε Σεβαστάκη, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ο κύριος Σεβαστάκης είναι καθηγητής στη Σχολή Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Θα μιλήσει για τον διανοούμενο Κωνσταντίνο Τσουκαλά. Ο δεύτερος προσκεκλημένος είναι από έναν άλλον ιδεολογικό χώρο, ένας ιδεολόγος όμως του φιλελεύθερου χώρου, ο κύριος Ανδρέας Ανδριανόπουλος. Κύριε Ανδριανόπουλε, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Και εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε.
0: Σας ακούει και ο κύριος Σεβαστάκης, οπότε θα έχετε τη δυνατότητα να μιλήσετε και μαζί του. Γράψατε επίσης ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στην εφημερίδα Τα Νέα με αφορμή τον θάνατο του Κωνσταντίνου Τσουκαλά, οπότε αυτό μου δίνει και εμένα την αφορμή να προχωρήσω κι εγώ στον διάλογό μας. Λοιπόν, κύριε Σεβαστάκη, αρχίζω από εσάς. Τι ήταν ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, γιατί τον θυμόμαστε?
1: Εκτός από τη μεγάλη του ποιότητα, τη θεωρητική ποιότητα, είχε νομίζω δύο χαρακτηριστικά. Μπορούσε να διαβάζει, ένας πολύ καλός αναγνώστης, ένας εμπρεσιονιστής αναγνώστης, και από την άλλη μεριά μπορούσε να κάνει αναγωγές χωρίς να εγκλωβίζεται στον αναγωγισμό, δηλαδή σε εύκολα συμπεράσματα. Επίσης παρακολούθησε, και επειδή ήταν τίμιος θεωρητικά, παρακολούθησε την κρίση της αριστεράς. Έχουμε μερικές δεκαετίες όπου η ανάπτυξη της σκέψης του Κωνσταντίνου Τσουκαλά συνυπάρχει με την κρίση, με την επερχόμενη και διευρυνόμενη κρίση της αριστεράς. Φυσικά
0: την είδε, την προέβλεψε και έγραψε για αυτήν.
1: Συμπεριφέρθηκε έντιμα απέναντί της, δηλαδή τη διάβασε, δηλαδή την ανέλησε, και αυτό τον έφερε αναγκαστικά και στις παρυφές μιας πολύ ουσιαστικής σύγχρονης κριτικής πάνω και στην έννοια του δικαιώματος, του δικαιωματισμού, της δικαιωματοκρατίας, που αποτέλεσε το κατά κάποιο τρόπο υποκατάστατο της έκλειψης του βασικού αναλυτικού μηχανισμού της αριστεράς, δηλαδή του μαρξισμού-λενινισμού, της υποχώρησης αυτής της αναλυτικής διάστασης του αριστερού χώρου, που ήταν η υποχώρηση μαζί με την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, που έφερε μια τελείως διαφορετική συγκρότηση και του κράτους και των νοηματιδοτήσεων, των σημασιοδοτήσεων γύρω από το κράτος.
0: Κύριε Ανδριανόπουλε, για εσάς ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς?
2: Κοιτάξτε, εγώ τον πρωτογνώρισα όταν σαν νεαρός φοιτητής πήγα τότε για πρώτη φορά στη Βρετανία, και τον πρωτογνώρισα με το βιβλίο του στα αγγλικά. Το είχα δει για πρώτη φορά, γιατί τότε ήταν δικτατορία στην Ελλάδα, την ελληνική τραγωδία, το Greek Tragedy. Και από τότε με είχε σημαδέψει, δηλαδή τον παρακολουθούσα πάντα, τον διάβαζα. Βέβαια είχε μια έντονα μαρξιστική θεώρηση, αλλά χωρίς να είναι δογματικός μαρξιστής. Στη συνέχεια, όταν σαν υπουργός πολιτισμού είχε πεθάνει, αν θυμόσαστε, ο Νίκος ο Πουλαντζάς, και είχα βγάλει ένα λεύκομα προς τιμή του και είχα παρακολουθήσει την πορεία του Πουλαντζά, είχα από τότε διαπιστώσει πόσο στενά συνδεδεμένοι ήταν οι δυο τους, και σαν φοιτητές και στη συνέχεια σαν καθηγητές στο Παρίσι. Και από εκεί άρχισα να παρακολουθώ πολύ πιο συστηματικά τις απόψεις του και του Τσουκαλά, και να βλέπω και τις διαφορές με τον Πουλαντζά, αλλά και τις επερχόμενες μεταβολές, θα έλεγα, και προσαρμογές των απόψεών του. Βέβαια δεν ήταν τόσο θεωρητικός όσο ο Πουλαντζάς, ήταν περισσότερο δεμένος με αυτό που λέμε ιστορική κοινωνιολογία, και έδωσε μεγαλύτερη έμφαση στις μεταλλάξεις της ελληνικής κοινωνίας, στις παραγωγικές σχέσεις μέσα στην ελληνική κοινωνία, την εξέλιξη του ελληνικού κράτους, και που μάλιστα η ανάλυση αυτών των θεωριών για το ελληνικό κράτος ήταν πάρα πολύ χρήσιμη για όλους, όχι μόνο για τους αριστερούς, για τους μαρξιστές. Και εγώ μπορώ να σας πω ότι σε μεγάλο βαθμό η ανάλυση του με έβρισκε σε πολλά σημεία σύμφωνος για το πώς μετεξελίχθηκε το ελληνικό κράτος.
0: Σας βοήθησε.
2: Και τι ρόλο έπαιξε.
0: Ναι, συγγνώμη, σας διακόπτω. Αν σας βοήθησε στη ματιά σας και σε ποια κατεύθυνση.
2: Βεβαίως. Όχι, με βοήθησε αναλυτικά. Διότι ο Τσουκαλάς ήταν ένας εξαιρετικός θεωρητικός. Λειτουργήσε αναλυτικά πάρα πολύ σωστά, χωρίς να είναι βέβαια στη σχολή του Talcott Parsons τόσο δομολειτουργική ανάλυση, τόσο δηλαδή το αμερικάνικο σύστημα της ανάλυσης με συστήματα δομή, λειτουργία κτλ. Αλλά εντούτοις είχε μία πολύ διεκδικητική ματιά στο πώς διαμορφώνεται η ελληνική κοινωνία και πώς οδηγήθηκε σε αλλαγές και το κράτος αλλά και οι κοινωνικές σχέσεις. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμη η ανάλυση του, παρόλο που μπορεί να μην συμφωνούσα απόλυτα σε ορισμένα συμπεράσματα και κυρίως στο θέμα της ανισότητας και της ενδεχόμενης πάλης των τάξεων.
0: Τι πραγματικά είπε, κύριε Σεβαστάκη, ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς?
1: Στον πρώτο κύκλο της διανοητικής του ανάπτυξης, δηλαδή στην ανάγνωση, κυρίως το θεμελιώδες έργο είναι εξάρτηση και αναπαραγωγή που εκδόθηκε το 1976 από το θεμέλιο, διάβασε από τη μια μεριά την μάθηση ως παραγωγική δύναμη εν τέλει, ως συγκροτησιακό δηλαδή στοιχείο παραγωγικής τάξης, από την άλλη μεριά όμως διάβασε τους υβριδισμούς με τους οποίους η ελληνική κοινωνία και κυρίως οι ελληνικές κοινότητες προσλάμβαναν την μόρφωση, την ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα και επομένως συνσυγκροτούσαν το εκπαιδευτικό σύστημα. Μπορούσε δηλαδή να καταλάβει και τους υβριδισμούς που έχουν σχέση με την ευνοιοκρατία, με τον Ρουσβέτια, με την συγκρότηση, την ιδιοσυγκρότηση των κοινοτήτων, άλλοι στην Στερεά Ελλάδα, άλλοι στην Πελοπόννησο, διαφορετικές παραγωγικές δομές υπάρχουν ως προς τον αγροτικό κλήρο στη μια και διαφορετικές στην άλλη. Αυτό ουσιαστικά παραγγέλνει ένα άλλου είδους εκπαιδευτικό θάλλος. Τα είδε αυτά και γι' αυτό το έργο του, κατά την προσωπική μου γνώμη, είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο εξάρτηση και αναπαραγωγή. Συγχρόνως φωτίζει την πλευρά του πιο τραυματικού στοιχείου, που είναι η ετεροσυγκρότηση. Το ελληνικό εγώ συγκροτείται σε αναφορά με κάτι άλλο. Δηλαδή εισάγει πρότυπο και αναγκάζεται να λειτουργεί ως συμμορφωτικός βαθμός προσαρμογής σε αυτό το πρότυπο. Αυτό είναι ο βασικός μηχανισμός με τον οποίο λειτουργεί η αυτοκατανόηση στην Ελλάδα.
0: Βοηθήθηκε η αριστερά από το έργο του Κωνσταντίνου Τσουκαλά? Τον υιοθέτησε η αριστερά στην καθημερινή της πρακτική, δηλαδή, για να το πω πιο ομά, στην περίοδο 15-19, αυτό το εργαλείο χρησιμοποιήθηκε?
1: Προφανώς δεν εννοείται το 1815.
0: Όχι, μιλάω στο. Όχι, αναφέρουμε στο 2015.
1: Γιατί έχει δουλέψει στις χρονικές περιοχές αυτές. Δεν νομίζω ότι στη φάση που βρισκόμαστε, όχι μόνο το 15-19 και προγενέστερα, η συγκρότηση του εκπαιδευτικού διαβήματος έχει τέτοια χαρακτηριστικά. Σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό είναι κλαδικό, είναι επαγγελματικοκεντρικό. Δεν είναι θεωρησιακό, δεν είναι οραματικό με αυτούς τους όρους ενός ανθρωπισμού έστων εφελώδους που διέτρεχε τα διαβήματα και του Δελμούζου και του Γλινού και τη Συμβριώτη και φυσικά και την σύλληψη του αλληλοδιδακτικού σχολείου, όλα αυτά τα μεγάλα εκπαιδευτικά επιτεύγματα. Ο Τσουκαλάς όμως έδωσε, όχι μόνος του, μαζί με όλη την, ας το πούμε, ομάδα των Γάλλων κυρίως μεταναστών Ελλήνων, προεξάργοντος ίσως τους Βορώνου, έδωσε εργαλεία. Αν μπόρεσε η ελληνική εκπαιδευτική σκηνή να τα ενσωματώσει, είναι ένα ερώτημα πολύ πιο δυσαπάντητο και τουλάχιστον πρόχειρα δεν μ' αρέσει να απαντάω σε πράγματα που είναι πολύ πιο σύνθετα από μια απλή ερώτηση και μια απλή απάντηση.
0: Λέτε, κύριε Ανδριανόπουλε, στο άρθρο σας ότι δεν ήταν κομματικός διανοούμενος ο οποίος έγραψε πολιτικά βιβλία.
2: Καθόλου, μα νομίζω προκύπτει αυτό και από τις εξηγήσεις που σας έδωσε ο κύριος Σεβαστάκης. Οι απόψεις του Τσουκαλά ήταν καθαρά ακαδημαϊκές. Ήταν δύσκολο να μετατρέψει τον Τσουκαλά δηλαδή σε πρακτικό πολιτικό πρόγραμμα.
1: Σε μάνιο άλλο.
2: Και γι' αυτό δεν θα μπορούσα να πω ότι μπορεί να επηρέασε κατά τον οποιοδήποτε τρόπο κάποια κομματική γραμμή. Βεβαίως είναι σαφές ότι τα κόμματα της αριστεράς, κάποια από αυτά, τα σοβαρά αριστερά κόμματα, επηρεάζονται από αυτές τις απόψεις και από τον τρόπο σκέψης και από τα εργαλεία ανάλυσης. Αυτή είναι η ουσία. Αλλά βέβαια οι θεωρίες του Τσουκαλά δεν ήταν αποκλειστικά προνόμιο κάποιου αριστερού κόμματος ή κάποιας μαρξιστικής θεώρησης, διότι αυτό που έκανε ουσιαστικά σου άνοιγε δρόμους για να δεις και να αναλύσεις κοινωνικές δομές και κυρίως με επίκεντρο την Ελλάδα. Είχαν πάρα πολλές αντιφάσεις και πάρα πολλές δυσκολίες λόγω των ιστορικών εξελίξεων και των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων και σχέσεων, όπως σας εξήγησε ο κύριος Σεβαστάκης προηγουμένως. Κατά συνέπεια, κατά τη γνώμη μου, ο Τσουκαλάς ήταν ένας θεωρητικός που μπορούσε να είναι χρήσιμος από κάθε οπτική γωνία. Φτάνει γιατί δεν ήταν δογματικός. Αυτή είναι η ουσία. Και νομίζω η βασική του διαφορά σε σχέση με τον Μπουλατζά, παραδείγματος χάρη, που ήταν και πάρα πολλοί φίλοι κατά το παρελθόν, είναι ότι ο Μπουλατζάς ήταν καθαρά θεωρητικός της δομής του κράτους, ενώ ο Μπουλατζάς ήταν περισσότερο θεωρητικός της ιστορικής εξέλιξης του κράτους και της μετουσίωσής του σε μια κοινωνική συνιστόσα που υπάρχει σήμερα και με βάση τις ιστορικές εξελίξεις και κυρίως στον τομέα των κοινωνικών σχέσεων και των παραγωγικών σχέσεων. Νομίζω αυτή είναι η βασική τους διαφορά και που έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στα σημερινά δεδομένα και το ρόλο που έπαιξε ο Τσουκαλάς γενικά. Και γι' αυτό τον είδατε πως και στην ανάμειξή του στην πρακτική πολιτική ζωή δεν κράτησε πολύ διάστημα. Γιατί δεν ήταν τέτοιος άνθρωπος, δεν ήταν δηλαδή πολιτικός. Είχε άμεση σχέση με κάποιες θεωρητικές αναλύσεις.
0: Ήταν, ας πούμε, στην παρέα του αημνήστου Σιμίτη. Στο περιβάλλον, αυτό εννοώ, στο περιβάλλον του αημνήστου Σιμίτη, ναι.
2: Ναι, βέβαια. Είχε, πιστεύω, είχε πολλή σχέση. Αλλά δεν ήταν άνθρωπος ο οποίος θα έπαιζε ρόλο πολιτικό άμεσο. Και φάνηκε αυτό, νομίζω, με τον ΣΥΡΙΖΑ έχει πολιτευτεί.
0: Ναι, ως το επικρατείας, συμβολικά πάνω, πιστεύω, ναι.
2: Ναι, και δεν έκατσε πάνω από 2 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος.
1: 6 μήνες.
2: Έξι μήνες, ακριβώς. Ελάχιστα. Διότι ήταν από τα πράγματα. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος καθαρά θεωρητικός και έξω από αυτά τα δεδομένα.
0: Έκανε προσπάθειες να ενώσει χώρους, κύριε Σεβαστάκη.
1: Πάντα, και μάλιστα στη φάση της κρίσης διαπραγμάτευσης είχε γράψει ένα άρθρο πάρα πολύ σημαντικό, ότι ανεξαρτήτως του αν η Ευρώπη αποδεικνύεται, λέω το 15,
0: ναι,
1: εάν η Ευρώπη αποδεικνύεται ως αποκλίνουσα από το ιδεολόγημα, ας πούμε, και της ανανεωτικής αριστεράς, και εν πάση περιπτώσει από την επιθυμία, τη συλλογική επιθυμία, και εμφανίζεται σκληρή, άτεγκτη, τιμωρητική κλπ., εμείς πρέπει να επιστρέψουμε με πείσμα στη διαπραγμάτευση, γιατί ακριβώς το διακύβευμα είναι άλλης τάξεως, υπαρκτικής τάξεως. Mm. Ένα εξαιρετικά τολμηρό για την εποχή κείμενο, όπου προέτρεπε την ανοιχτή και με πολλά κέντρα ισχύως εξουσία της πρώτης περίοδου, του πρώτου εξαμήνου του ΣΥΡΙΖΑ, να επιμείνουν στη διαπραγμάτευση. Επομένως έπαιξε το ρόλο και φυσικά ως πρόεδρος της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής διαπίστωσε, νομίζω, τον ύλιγκο που έχει η εμπράγματη πολιτική των αιτημάτων, της αιτηματολογίας, της επιθυμίας που διαμεσολαβείται συνδικαλιστικά με το εκπαιδευτικά και πνευματικά αναγκαίο. Τι χρειάζομαι ως χώρα, ποιο σχολείο χρειάζομαι ως χώρα και ποιο είναι αυτό που φτάνει ως διεκδικήσιμο στην επιφάνεια, στην πολιτική επιφάνεια. Νομίζω ότι αυτή η αποκλίνουσα των 2 ζωνών τον έκανε να μην πολιτευτεί στις εκλογές του Σεπτέμβρη του 2015.
0: Θέλετε να πείτε κάτι, κύριε Αντιανόπουλε?
2: Όχι, συμφωνώ απόλυτα. Δεν μπορούσε να έχει σχέση με αυτό που λέγεται καθημερινή πολιτική. Ήταν ένας άνθρωπος τελείως δοσμένος στην ανάλυση και στην θεωρία. Διατύπωνε θεωρητικά εργαλεία που έπρεπε απλά αυτοί που ασχολούνται με την πρακτική πολιτική να τα ανιχνεύσουν, να τα εντοπίσουν και να τα αξιοποιήσουν. Κάτι που δεν μπορείς να πεις ότι μπορούσε να το κάνει σε όποια φάση και αν πέρναγε η ελληνική αριστερά. Ας πούμε, ήταν δυνατόν ποτέ ο Τσουκαλάς, που ήταν καθαρά ευρωπαϊστής, που έβλεπε τα πράγματα? Δεν μπορεί δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος υπεραμεινόταν της ανάγκης η Ελλάδα να διαπραγματεύεται και να μείνει στην Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη μπορούσε να σηματοδοτήσει τις μελλοντικές της εξελίξεις, να ταυτιστεί με κάποια στελέχη, με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έψαχναν τελείως μέσα στην περιπέτεια να ψάξουν να βρουν κάτι άλλο. Ας πούμε, να τους σώσει ο Πούτιν, δεν ξέρω κι εγώ ποιος άλλος. Δεν γίνεται αυτό. Όπως εχθές διάβαζα, τον Μπολάκη, ο οποίος αξιοποιούσε τον Μπουλατζά για να διατυπώσει μια καινούργια θεωρία περί μαρξιστικής διακυβέρνησης. Δηλαδή, μιλάμε για πράγματα που είναι εκτός πραγματικότητος. Λοιπόν, ο Τσουκαλάς δεν μπορούσε να ταυτιστεί με κάτι τέτοιο. Και από τα πράγματα, το σύστημα αυτό τον απέβαλε από τις από τον οργανισμό του. Δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς κάτι, γνώμη.
0: Κύριε Σεβαστάκη, συμφωνείτε ή διαφωνείτε σε αυτό?
1: Όχι, δεν τον απέβαλε το σύστημα, γιατί αυτό το σύστημα έπαιρνε αιγλή και πραγματικά ήταν μια τιμή να έχεις στις γραμμές σου το τζουκαλά. Ο ίδιος έκανε την επιλογή, είναι δηλαδή, υπάρχει βούληση στο εσωτερικό αυτής της πολιτικής επιλογής να μην κατέβει το Σεπτέμβρη του 2015. Ήταν απολύτως ενσυνείδητη επιλογή δική του.
2: Όχι, συμφωνώ με αυτό, βεβαίως αυτό θα αποφάσει. Αλλά όταν λέω ότι δεν πήγαινε το σύστημα, ήταν ότι προφανώς δεν μπορούσε να συμβιώσει με τέτοιες αντιλήψεις που δεν είχαν καμία σχέση με αυτά τα οποία αυτός υποστήριζε. Τουλάχιστον αυτή είναι η γνώμη μου. Δεν μου είχε πει εμένα ποτέ τίποτα. Αλλά από ό,τι διαπιστώνω από τα γραπτά του και από τις μετέπειτα εξελίξεις.
0: Τώρα, εγώ θέλω να πείτε κάτι.
1: Να πω, αν μας δοθεί ευκαιρία.
0: Βεβαίως, μα ορίστε, την έχετε, ορίστε.
1: Για την δεύτερη φάση ανάπτυξης της σκέψης του, δηλαδή είπαμε ότι η πρώτη είναι ανάγνωση κοινωνιοκεντρική των δομών που συγκροτούν το ελληνικό κράτος. Το δεύτερο είναι η τεράστια έκπληξή του, νομίζω, από την έκπτωση του κράτους. Δεν έχω ένα κράτος ούτε πατερούλη, ούτε ένα κράτος στην υπηρεσία κάποιων δρόντων, κάποιων που διαμεσολαβούν ανάμεσα στις κοινωνικές επιθυμίες, συνδικάτα, ομάδες, ας πούμε, ισχύος κλπ. Στην πραγματικότητα έχω την έκπτωση των παραδοσιακών θεσμίσεων. Το έχει γράψει πάρα πολύ καλά στον Λεβιάθαν. Έχω ένα υπερκρατικό, διαπολιτικό και διαπολιτισμικό μόρφωμα που σπρώχνει την πραγματικότητα με μια απόλυτη ιδιοτέλεια προς κάτι που ρευστοποιεί όλες τις θεσμίσεις που γνωρίζουμε και που σχετίζονται και με την συγκρότηση της αριστεράς και με τη συγκρότηση της δεξιάς. Μην ξεχνάμε ότι η δεξιά δεν είναι εκτός κοινωνίας, έχει την αναρρυθμιστική της λειτουργία, δηλαδή παίρνει από τους πλούσιους, δίνει στόχους με τον τρόπο της, με τους δικούς της μηχανισμούς. Έχει δηλαδή την πρόνοια ως παράμετρο της συγκρότησής της, όπως επίσης και η αριστερά με άλλους όρους. Όλες δηλαδή οι διαμεσολαβήσεις και οι θεσμίσεις διαλύονται μπροστά σε μια νεφελώδη αλλά πάρα πολύ ισχυρή, ας το πούμε, τους πολύ μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και κυρίως την χρηματιστηριακή διαμεσολάβηση που αλλάζει τον τύπο της οικονομίας και τον τύπο της ηθικής. Σε αυτή λοιπόν τη δεύτερη φάση, όπου ο Μπουλατζάς αναρωτήθηκε με αυτά με τα οποία δούλευε, με αυτά εργαζόταν, αυτή την πραγματικότητα έφερε και όχι μόνο ο ίδιος αλλά και όλη η ομάδα των Γάλλων, και ο Σβορώνος και ο Μπουλατζάς και ο Καστοριάδης και όλη αυτή την κριτική συνέθεταν, ξαφνικά λοιπόν ανακαλύπτει ότι υπάρχει κάτι άλλο πολύ διαφορετικής συγκρότησης, όπου η κοινωνική επιθυμία δεν μπορεί να βρει φόρμες διαμεσολάβησης. Αυτή λοιπόν η δεύτερη φάση, θα την έλεγα μια φάση απελπισμένης και οδυνηρής διαπίστωσης, νομίζω ότι είναι από τις πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Δεν την έχουμε δει. Έχει γράψει αρκετά κείμενα γι' αυτό ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Νομίζω ότι αυτό δείχνει και τη στόφα του διανοουμένου. Φεύγω από τη στατιστική καταγραφή του πραγματικού και βλέπω το ίδιο το ερώτημα που υποστασιοποιείται μέσα από την καταγραφή και μέσα από τις μεθοδολογίες και μέσα από τις επιθυμίες.
0: Πώς τον έβλεπε τον καπιταλισμό συνεπώς, κύριε Αντριανόπουλε? Θα απαντήσετε κι εσείς, κύριε Σεβαστάκη, αμέσως μετά.
2: Νομίζω αυτό που λέει ο Σεβαστάκη έχει ενδιαφέρον, διότι αν το δει κανείς με μια πιο παγκόσμια διάσταση, θα δει ότι ουσιαστικά το κράτος έχει μια δική του συγκρότηση και δικά του συμφέροντα. Αυτό δηλαδή που λένε η σύγχρονη θεωρητική της λεγόμενης θεωρίας της δημόσιας επιλογής, το public choice theory, ο Τάλοκ, ο Πολάνη και άλλοι, όπου ουσιαστικά σας λέω ότι το κράτος έχει και δικά του συμφέροντα. Ναι, μεν επιδιώκει διάφορα πράγματα όπως την ανακατανομή του πλούτου και χιλιάδιο άλλα, αλλά έχει δικό του οργανισμό. Έχει ανθρώπους οι οποίοι έχουν συμφέρον μέσα από τους μηχανισμούς του κράτους. Δηλαδή το κράτος δεν είναι κάτι το απρόσωπο. Δημιουργείται, έχει συμφέροντα τα οποία όπως κάθε ομάδα συμφερόντων προσπαθεί να επιδιώξει την εξυπηρέτησή τους. Και κατά συνέπεια έχει δυνατότητες να δείξει ότι προσπαθεί να πετύχει κάποιους στόχους. Και ανεξάρτητα τι κάνουν οι επιχειρήσεις, οι επιχειρηματίες ή οποιοδήποτε άλλοι. Νομίζω ότι αυτό κατά κάποιο τρόπο μπορεί κάπως να το συνάγει από τις απόψεις του Τσουκαλά. Και βέβαια εδώ η μεγάλη διαφορά από τον Καστοριάδη, τον οποίο ανέφερε ο κ. Σεβαστάκης, είναι ότι βασικά ο Καστοριάδης χωρίστηκε τελείως από τον παραδοσιακό μαρξισμό, με την έννοια ότι δεν πίστευε ποτέ ότι υπάρχει μια θεωρία που μπορεί να εξηγεί τα πάντα. Όχι ότι ο Τζουκαλάς το έκανε αυτό, αλλά δεν ξέφυγε από εκεί. Δεν του έκανε ποτέ τέτοια κριτική, όπως το είχε δεχθεί με τον Χαροπουλατζάς. Ο Τζουκαλάς παρέμεινε να πιστεύει ότι αυτοί οι μηχανισμοί μπορούν να οδηγήσουν κάπου, να αντιμετωπίσουν τις συγκρούσεις, τα οικονομικά συμφέροντα και χίλια δυο άλλα, αλλά δεν προχώρησε στο να δείξει ότι το κράτος έχει και το ίδιο συμφέροντα και μπορεί να λειτουργήσει με βάση αυτά τα συμφέροντα, ακόμα και εις βάρος του κοινού καλού, της κοινωνίας και χίλια δυο άλλα. Νομίζω ότι εκεί είναι ένα κομμάτι στο οποίο ο φιλελεύθερος μπορεί να ασκήσει κριτική στους θεωρητικούς της αριστεράς ή του μαρξισμού. Και εκεί είναι που παίζεται το παιχνίδι σε μεγάλο βαθμό ακόμα και σήμερα. Και εκεί εντοπίζει κάποιος και την κρίση της σημερινής αριστεράς, η οποία ακόμα είναι να θεοποιεί το κράτος και να ξεχνάει ότι το κράτος έχει συμφέροντα, έχει στόχους. Έχει δηλαδή μια δική του λογική για να μπορεί να διαιωνίζει την παρουσία του, ακόμα και εις βάρος των συμφερόντων της κοινωνίας.
0: Κάνουμε διάλειμμα εδώ και ερχόμαστε με τη συνέχεια μετά τις ειδήσεις τίτλου. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Ανδρέας Ανδριανόπουλος, Δημήτρης Σεβαστάκης συζητούν για τον Κωνσταντίνο Τζουκαλά, τον προσφάτως εκκυπώντα. Τα λέμε σε λίγο. Sulla vecchia terrazza

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρό περιστατικό βίας ανηλίκων σημειώθηκε χθες βράδυ στα Βρυλίσια. 14χρονος χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές έναν συμμαθητή του. Το θύμα διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, ενώ κινδύνευσε να χάσει τον νεφρό του. Συνελήφθησαν ο ανήλικος δράστης και η μητέρα του. Στο κέντρο υγείας Ευόσμου χρειάστηκε να διακομιστεί μία 13χρονη, η οποία δέχθηκε επίθεση από παρέα συνομήλικων αγοριών και κοριτσιών στους αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Σχέδιο εκτέλεση συμβολέου θανάτου με τη χρήση ελεύθερου σκοπευτή φέρεται να απέτρεψει η Ελλάδα στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της αιματηρής συγκρούσης μεταξύ αντίπαλων ομάδων της τουρκικής μαφίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, στόχος φέρεται να ήταν μέλος των Dalton Lar, της τουρκικής εγκληματικής οργάνωσης, η οποία έχει διασπαστεί σε αντίπαλες ομάδες. Επανέρχεται στις προκλήσεις για το Αιγαίο και τα νησιά ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Δεν αποδεχόμαστε σε καμία περίπτωση τη στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, ανέφερε. Αν όμως υπάρξει πρόθεση να προχωρήσουν παραπέρα, τότε η σοβαρότητα και η ίσχυση του κράτους μας είναι γνωστές σε όλους, σημείωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών. Το Ιράν διαβίβασε σε διαμεσολαβητές του τους όρους για την επανέναρξη διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ, δήλωσε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της χώρας σε συνέντευξη στο δίκτυο Al Jazeera. Όπως ανέφερε, οι όροι περιλαμβάνουν τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού. Αντισυνταγματική έκρινε η Ένωση Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου την απαγόρευση πρόσβασης στο Λευκό Οίκο σε δημοσιογράφους του CNN και άλλων μέσων ενημέρωσης και κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να αναιρέσει αυτή την πρωτοφανή απόφασή του. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις αύριο στην Αττική. Μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εάν ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας, παρακολουθείτε την τρίτη κατά σειρά εκπομπή αφιερωμένη στις τρεις απώλειες που κατεγράφησαν τον μήνα Αύγουστο. Έφυγαν τρεις άνθρωποι, ξεχωριστοί Έλληνες, Στέφανος Μάνος, ο Στέλιος Ράμφος, ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Για τον Στέφανο Μάνο μιλήσαμε ήδη, για τον Στέλιο Ράμφο το ίδιο. Σήμερα λοιπόν η τρίτη εκπομπή σε αυτήν την τριλογία αφιερωμένη στον μαρξιστή διανοούμενο Κωνσταντίνο Τσουκαλά. Μαζί μας είναι ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος και ο Δημήτρης Σεβαστάκης. Ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος το γνωρίζετε, πολιτικός. Δημήτρης Σεβαστάκης, ζωγράφος, καθηγητής στην Σχολή Αρχιτεκτώνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Καλημέρα σας ξανά και στους δύο. Κύριε Σεβαστάκη, έχετε εσείς το λόγο τώρα. Επί του συλλογισμού που ανέπτυξε, εγώ έθεσα το ερώτημα πώς έβλεπε τον καπιταλισμό. Θα το ενσωματώσουμε στη συνέχεια. Αν θέλετε να πείτε τώρα σε ό,τι έθιξε σχετικά με το κράτος ο κύριος Ανδριανόπουλος.
1: Βεβαίως υπάρχει η αυτονόμηση του κράτους με την αναπαραγωγή των μηχανισμών που το συγκροτούν, των επιμέρους μηχανισμών. Δεν υπάρχει ένας κεντρικός αρχιτέκτονας που ελέγχει το κράτος. Μην έχουμε καμιά τέτοια μεταφυσική ιδέα. Το κράτος συγκροτείται από κοινότητες, από δομές που είναι εγκατεστημένες μέσα στις υπάρχουσες δομές, τα υπουργεία, στους επιμέρους μηχανισμούς, και αντίγραφο του κράτους είναι και η αυτοδιοίκηση σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Και αυτές οι δομές, αυτές οι κοινότητες, αυτά τα χωριά εξουσίας αναπαράγονται, έχουν τα δικά τους συμφέροντα και πολλές φορές αποκλίνουν συχνότατα από την οικονομική επιθυμία, από την κοινωνική επιθυμία, από τη βούληση και από την ανάγκη, την εθνική συλλογική ανάγκη. Όμως νομίζω ότι ο Τσουκαλάς έκανε μια κριτική πάνω σε μια υπερθέσμηση του κράτους, μια παγκόσμια υπερθέσμηση του κράτους, ας πούμε από τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, αυτές που διαμεσολαβούν τον κυρίαρχο λόγο. Όλοι οι μηχανισμοί πολιτιστικής παραγωγής, δηλαδή του τρόπου με τον οποίο κατανοεί ο πολίτης τον εαυτό του. Οι μεγάλες εταιρείες ψηφιακής τεχνολογίας, αυτή λοιπόν η υπερκρατική δομή ελέγχει και ρευστοποιεί τα παραδοσιακά κληροδοτήματα του κράτους και επομένως τους τρόπους με τους οποίους συγκροτείται και η αντίρρηση απέναντι στο κράτος, όχι μόνο η συγκρότηση του κράτους αλλά και η προσπάθεια αποσυγκρότησής του. Όλο αυτό μπαίνει σε κρίση και ένας από τους λόγους για τους οποίους νομίζω ότι ήταν ο πολύ έντιμος αναγνώστης της κρίσης της αριστεράς είναι ότι είναι μια μακρά διαδικασία αποσάρθρωσης, αποσυναρμολόγησης όλων των συμφωνιών, των κοινωνικών συμφωνιών που ακολούθησαν και ορίμασαν ιδίως στο μεταπόλεμο.
0: Τον καπιταλισμό πώς τον έβλεπε?
1: Ήταν προφανώς κριτικός, θεωρώντας ότι στην ακρότατη εκδοχή του καπιταλισμός είναι μια ζούγκλα. Αλλά στο βαθμό που έχω ένα σένσορα, ένα σύστημα που ενσωματώ, έναν αισθητή που διαβάζει την κοινωνική επιθυμία, αυτό έχει αποδειχθεί ότι είναι, και ιστορικά δηλαδή, έχει αποδειχθεί ότι είναι πραγματικά πάρα πολύ λειτουργικό. Όμως η ακρότητα, το να έχω ένα σύστημα ισχύως που βασίζεται μόνο στην κατοχή των μέσων, μόνο στην εξουσία του χρήματος,
0: το μέσο παραγωγής
1: και μόνο στην εξουσία του χρήματος και επίσης στην ιεράρχηση με αυτό, αυτό ήταν η βασική του αντίρρηση του Τσουκαλά. Έχω το εγώ, το ελεύθερο υποτίθεται, το εγώ που αυτοπραγματώνεται, και στην πραγματικότητα αυτή η εγώτητα καλύπτει κάθε πλευρά του δημόσιου χώρου και επίσης διαλύει κάθε έννοια συναλληλίας, κάθε έννοια αλληλεγγύης, κάθε έννοια συγκατανόησης. Καταστρέφει το διπλανό. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ αιχμηρό σημείο της κριτικής του, νομίζω.
0: Για τον ελληνικό καπιταλισμό τι έλεγε?
1: Ο μεταπρατικός ελληνικός καπιταλισμός, ο κομπραδόρικος ελληνικός καπιταλισμός, φυσικά είναι αντικείμενο πολύ σοβαρής κριτικής. Το έχει δουλέψει και μέσα στην εξάρτηση και αναπαραγωγή και μέσα στα πρώιμα έργα του δηλαδή και στα μεταγενέστερα. Όμως η ανθρωπιστική κρίση που φυτεύεται κυρίως κατά την προσωπική μου γνώμη μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, όπου καταστράφηκαν πάρα πολλά άλοθη, μην ξεχνάτε ότι χάθηκε και το βασικό σημείο με το οποίο η αριστερά αναγνώριζε τον εαυτό της. Είτε κριτικά στεκόταν απέναντι στη Σοβιετική Ένωση, είτε οπαδικά, η αριστερά κατανοούσε τον εαυτό της με αυτό το σήμα. Όταν έλειψε το σήμα, ξαφνικά έπρεπε να εφεύρει ένα νέο εαυτό.
0: Έχασε τον ήλιο. Ακριβώς,
1: το σήμα, το νεύμα της, το βασικό ιστορικό της νεύμα. Και βεβαίως έτσι προχωράει η ιστορία, αλλά έπρεπε να αντικαταστήσει αυτό με κάτι άλλο, μια άλλη αναλυτική. Και εκεί περιέπεσε σε μια δικαιωματοκρατία, σε μια πολύ χαμηλή λειτουργία των κινημάτων, μια κινηματική ευκολία, και στο τέλος χάνει τη βασική κριτική της ικανότητα.
0: Κύριε Ανδριανόπουλε, σειρά σας τώρα. Πώς έβλεπε τον καπιταλισμό και πώς τον ελληνικό καπιταλισμό?
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι τον καπιταλισμό τον έβλεπε με την κατά βάση μέσα από την οπτική που τον βλέπει συνήθως η αριστερά. Έβλεπε τους μηχανισμούς οι οποίοι καταπιέζουν την κοινωνία.
0: Δεν διαπιστώσατε κάποια υπέρβαση λοιπόν?
2: Όχι, όχι, αλλά κοιτάξτε, εμένα η κριτική μου βρισκόταν στο γεγονός ότι απέφευγε να υπάρξει μία διεισδυτική ματιά στο για ποιο λόγο το κράτος οδηγεί το συνήθως αναπόφευκτα σε αδιέξοδο. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Το έχω κουβεντιάσει σε μία δημόσια συζήτηση μαζί του. Παραδείγματος χάρη, όταν παίρνεις κάποιο μέτρο, όταν παίρνει κάθε κυβέρνηση μέτρα για να λύσει κοινωνικά προβλήματα, αυτό που ουσιαστικά καταλήγει είναι να δημιουργείται ένας καινούριος δημόσιος φορέας για τη λύση του προβλήματος. Όταν όμως λυθεί το πρόβλημα, ο φορέας δεν καταργείται. Ο φορέας συνεχίζει να υπάρχει. Και για να μην καταργηθεί και να διαιωνιστεί ο φορέας, υποχρεώνεται να αναζητήσει καινούργια κοινωνικά προβλήματα πάνω σε αυτά που υπήρχαν πριν. Και ένα κλασικό παράδειγμα ήταν ο περίφημος οργανισμός αποξήρασης της λίμνης Κοπαΐδας. Ο οργανισμός δημιουργήθηκε, αποξηράθηκε η λίμνη Κοπαΐδα.
0: Αλλά παρέμεινε ο οργανισμός
2: υπήρχε.
0: Εκεί.
2: Ο οργανισμός υπήρχε μέχρι ότου, νομίζω, με τα μνημόνια καταργήθηκε.
0: Για δεκαετίες υπήρχε, κύριε Βασίλη.
2: Ακριβώς. Για πάνω από 100 χρόνια, δεν κάνω λάθος. Το κράτος δημιουργεί δικό του αυτό σκοπό. Ενώ το πρόβλημα για το οποίο δημιουργήθηκε δεν υπάρχει πλέον. Έχετε ακούσει ποτέ ένας δημόσιος φορέας να καταργηθεί επειδή δεν υπάρχει πια το πρόβλημα για το οποίο δημιουργήθηκε να αντιμετωπίσει? Ποτέ. Λοιπόν, εδώ είναι το πρόβλημα το μεγάλο ερωτηματικό. Και νομίζω ότι εκεί περισσότερο διεισδυτική ήταν η σκέψη του Καστοριάδη, που είδε ακριβώς ότι δεν υπάρχουν δεδομένες απόψεις και κάποια θεωρητική αρχή η οποία μπορεί να ερμηνεύσει τα πάντα, παρά ακόμα και ο Κωνσταντίνος ο Τσουκαλάς, που έκανε πραγματικά πάρα πολύ διεισδυτικές αναλύσεις πάνω στις σχέσεις ανάμεσα στην παραγωγή, ή μάλλον στις παραγωγικές δυνάμεις, στη δημιουργία τους, στην αλληλεπίδρασή τους και στο ρόλο του κράτους. Διότι δεν ακούμπησε το θέμα του τι κάνουμε με το κράτος όταν τα αντικείμενα τα οποία έχει να αντιμετωπίσει δεν υπάρχουν πια. Και εκεί ήταν, νομίζω, ένα μεγάλο ερωτηματικό που τουλάχιστον κατά στη δική μου δείχνει κάποια αδιέξοδα που και σήμερα τα βλέπεις της αριστερής σκέψης.
0: Στην αντίθετη πλευρά, στον φιλελευθερισμό, υπάρχουν αδιέξοδα ή όχι, κύριε Ανδριανόπουλε? Μια που μονοπολεί η αριστερά εκ των πραγμάτων λόγω της τοποθέτησης του αημνήστου Τσουκαλά. Αλλά σε αυτήν την άλλη πλευρά.
2: Ναι. Η κοινωνία μεταξελίσσεται, αναπτύσσεται και ιδιαίτερα τώρα με την εισβολή, με το νέο κύμα, όπως λέει ο Μουσταφά, το καινούριο κύμα της τεχνητής νοημοσύνης, κανείς δεν ξέρει που θα οδηγηθούμε. Υπάρχουν προβλήματα, δεν υπάρχει αμφιβολία. Δεν υπάρχει πανάκια δηλαδή. Ούτε υπάρχει μία λύση φιλελεύθερη που τελειώσαμε και τα βρήκαμε όλα. Αντιθέτως, απλώς η φιλελεύθερη εκδοχή δίνει τη δυνατότητα στην κοινωνία και στους ανθρώπους να αναζητήσουν καινούργιες λύσεις και να μην είναι δεμένοι και υποχείρια κάποιας κεντρικής λογικής που τους επιβάλλει τον τρόπο που πρέπει να προχωρήσουν για τα επόμενα βήματά τους. Νομίζω ότι εκεί είναι η διαφορά μεταξύ του φιλελευθερισμού και των νομοτελειακών απόψεων που είχε ο μαρξισμός και κάποιες άλλες θεωρητικές αντιλήψεις. Αλλά σίγουρα όλοι έχουν προβλήματα. Δεν υπάρχει πανάκια για τίποτα.
0: Στο άρθρο σας αντιπαραθετικά αναφέρεστε στους Χάικεκ και Πόπερ.
2: Ναι, στο Χάικεκ και τον Πόπερ, ναι, ακριβώς για να δείξω κάποια σημεία στα οποία έρχονται σε αντίθεση η βασική φιλελεύθερη θεωρητική με τον Τσουκαλά. Ο Μεν Χάικεκ είναι φανερό ότι διαφωνεί μαζί του στην λογική ότι δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να έχεις πλήρη γνώση του τι γίνεται, ότι η γνώση είναι διασκορπισμένη και μόνο μέσα από το μηχανισμό των τιμών μπορείς να μάθεις ακριβώς τι γίνεται. Δεν υπάρχει τρόπος κεντρικά να ξέρεις πώς λειτουργεί η αγορά, πώς συμπεριφέρονται οι παραγωγικές δυνάμεις κτλ. Κάτι που όλες οι μαρξιστικές εκδοχές βλέπουν ότι μέσα από τις παραγωγικές δυνάμεις μπορείς να εντοπίσεις εξελίξεις και να δημιουργήσεις ένα κεντρικό μηχανισμό ελέγχου. Αυτό είναι με τον Χάιεκ. Και ο Πόπερ ήταν πολύ πιο φιλελεύθερος, πολύ πιο κοντά και στον Τσουκαλά, ο οποίος δεν έβλεπε, δεν είχε πουθενά δογματισμούς απλώς δεν δεχόταν με τίποτα κάποια κεντρική εξουσία η οποία θα μπορούσε να έχει μεγαλύτερη γνώση για τις εξελίξεις και που να οδηγεί δηλαδή σε ένα είδος αυταρχισμού στο τέλος, όταν υπάρχουν διάφορες μεταξελίξεις μέσα από τις οποίες, εάν το κράτος έχει το πάνω χέρι, οδηγεί σε αυταρχισμό.
0: Κύριε Σεβαστάκη, ο Ύμνος ο Τσουκαλάς έβλεπε την κοινωνία ως ένα πεδίο πειράματος ή όχι?
1: Πειράματος που κάποιος
0: να πειραματιστεί ασκεί πάνω στην μαρξιστική εκδοχή των πραγμάτων, στη μαρξιστική ιδεολογία.
1: Νομίζω ότι ο Τσουκαλάς στη δεύτερη
0: γιατί είναι
1: φάση
0: μια κατηγορία που προσάπτεται στους αριστερούς, ότι βλέπουν την κοινωνία σαν ένα πειραματικό εργαστήριο, ότι μπορεί να
1: όλη μας η συζήτηση νομίζω αποκάλυψε ότι έχουμε αριστερούς, δηλαδή εκδοχές αυτής της θεώρησης, όπως αντίστοιχα έχουμε και από την πλευρά του φιλελεύθερου χώρου εκδοχές. Έχουμε το Rothbard με μια ακρότατη, ας πούμε. Έχουμε εκδοχές του χώρου και επίσης των νοηματοδοτήσεων. Με αυτή η διάνοιξη των σημασιών την οποία δούλεψε ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς στη δεύτερη φάση, ακριβώς αυτό πιάνει και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δυσδυτικός, ότι πιάνει τις απονοηματοδοτήσεις, πιάνει την ρευστοποίηση των πυρηνικών συμφωνιών που έχουμε κάνει και που έκανε η κοινωνία. Επίσης, μην βλέπουμε την αριστερά ως αυτή που ονειρεύτηκε μια μονόπολη, δηλαδή μια ταξινομημένη κοινωνία με βάση την διαμερισματοποίηση των παραγωγικών δυνάμεων και την ανσυγκρότηση των παραγωγικών σχέσεων. Είναι λίγο απλοϊκό αυτό. Στην πραγματικότητα είμαστε όλοι μέσα στο δράμα. Αυτό νομίζω ότι και μας οδηγεί και η σκέψη του Τσουκαλά. Είμαστε όλοι μέσα στο δράμα, μέσα στην απορία. Εικάζει ότι μπορεί να υπάρξει μια άνοιξη σε αυτό το ζόφο του επερελέγχου της διανοητικής καταστολής. Δεν έχουμε πια τον βιομηχανικό εργάτη με το πολύκλειδο στην κολότσιπη, έχουμε κάτι άλλο, έχουμε έναν διανοητικό καταναλωτή ο οποίος στην πραγματικότητα είναι ο συστημικός φορέας της ίδιας του της έκπτωσης. Σε αυτό οδηγείται ο νέος καπιταλισμός, ας πούμε ένας είδος μετακαπιταλισμού, χρηματιστηριοποιημένου και πολιτιστικού καπιταλισμού, στον οποίο νομίζω και διείσδησε ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς και είδε και τα αδιέξοδα και επομένως οδηγεί σε μια τελείως διαφορετική συγκρότηση και του κομματικού υποκειμένου. Δηλαδή βλέπει ένα άλλο κόμμα νομίζω, μια άλλου είδους διαμεσολάβηση για να υπάρξει εκδήλωση και σύνθεση της πολιτικής επιθυμίας, της συλλογικής πολιτικής επιθυμίας.
0: Είχαμε τρεις απώλειες μεγάλες τον μήνα Αύγουστο του έτους 2026. Έφυγαν ο Στέφανος Μάνος, ο Στέλιος Ζάμφος και τώρα αναφερόμαστε στον Κωνσταντίνο Τσουκαλά. Θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σας, κύριε Ανδριανόπουλε, για το σκέλος αυτό που λέμε των διανοουμένων. Χάνουμε ανθρώπους της σκέψης. Υπάρχει αντικατάσταση από κάτω, αυτό θα μας πει και ο κύριος Σεβαστάκη, εννοείται.
2: Λοιπόν, να σας πω, νομίζω ότι από τους τρεις ο πιο θεωρητικός ήταν βεβαίως ο Στέλιος Ράμφος, ο οποίος είχε μια διαφορετική θεώρηση. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι ειδικός στη σκέψη του, έχω διαβάσει κάποια από αυτά που έχει γράψει, αλλά ήταν εξαιρετικά αναλυτικός, εξαιρετικά περίπλοκος και ικανός να δίνει με απλό τρόπο μια αίσθηση της σκέψης του. Αλλά ήταν ένα πραγματικά πολύ μεγάλο μυαλό για τη χώρα μας. Ο Στέφανος ο Μάνος δεν ήταν θεωρητικός. Θα έλεγα ότι ήταν ίσως ο πιο πρακτικός άνθρωπος που είχα γνωρίσει στη ζωή μου. Δεν ήταν εχμάλωτος κάποιας σκέψης, κάποιας θεωρητικής θεμελίωσης, κάποιου οικοδομήματος. Ας πούμε, ο Στέφανος ο Μάνος δεν θα δίσταζε, όπως και δεν δίσταζε, να επιβάλλει φόρους προκειμένου να έχει ένα αποτέλεσμα που ήθελε σίγουρα να έχει δημοσιονομικό. Κάτι που εγώ είχα διαφωνήσει μαζί του, όπως την περίπτωση, αν θυμόστε, τότε με την απελευθέρωση των καυσίμων και το πεντάρικο στη βενζίνη.
0: Ναι, δεν είναι το ίδιο πράγμα, αλλά απλώς το εντάσσω. Έχετε δίκιο. Σωστά. Λέω, εσείς παραιτηθήκατε για να μην μπει το πεντάρικο. Σωστά. Ακριβώς.
2: Αλλά είχε μία απλή διεισδυτική και καθαρή, με συγκεκριμένο στόχο, σκέψη.
0: Ναι, και μια πολύ ευδιάκριτη στάση και πρακτική που τον ξεχωρίζει από το σύνολο των πολιτικών. Με αυτή την έννοια τον εντάσσω. Δεν ήταν διανοούμενος, εννοείται. Δεν λέω κάτι τέτοιο. Δεν προσπάθησα να πω κάτι τέτοιο.
2: Όχι, ξεχώριζε.
0: Ακριβώς, είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Ακριβώς, ναι.
2: Ήταν ξεχωριστή προσωπικότητα και ήταν άνθρωπος ο οποίος μπορούσε να στηριχτεί πάνω του όταν ήξερε ότι είχε αναλάβει να ολοκληρώσει ένα στόχο, ένα project. Ήξερε ότι δεν πρόκειται ποτέ ο Στέφανος Μάνος να το εγκαταλείψει ή να μείνει αυτό, πώς να πω, ημιτελές. Θα το ολοκλήρωνε, θα το φτάνε στο τέρμα, ανεξάρτητα τι αντιδράσεις θα υπήρχαν. Ο Τσουκαράς πάλι ήταν κάτι άλλο. Ο Τσουκαράς ήταν ένας πολύ σημαντικός θεωρητικός, χρησιμοποιούσε τα μαρξιστικά εργαλεία, δεν ήταν δογματικός μαρξιστής, ποτέ δεν πίστευε ότι υπάρχει μόνο μια αλήθεια και αυτή την αλήθεια πρέπει να την ακολουθούμε. Παρακολουθούσε την ανάλυση και την πορεία της κοινωνίας και ιστορικά ακόμα και με βάση αυτή έβγαλε τα συμπεράσματά του, βέβαια από κάποια συγκεκριμένη οπτική γωνία, την οποία υιοθετούσε και στην οποία πίστευε. Ήταν μια τελείως άλλη προσωπικότητα. Το Τσουκαρά θα τον έφερε ένα κοντίδωρο, που σας είπα και προηγουμένως, σε θεωρητικούς όπως ήταν ο Πουλεντζάς ή ο Καστοριάδης. Αλλά ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα για τη χώρα και πραγματικά είναι κρίμα που δεν είναι πια μαζί μας.
0: Κύριε Σεβαστάκη.
1: Στο Ράμβο θα ξεχώριζα την ανάγνωση του Πλάτωνα, αυτή τη διάσταση στην σκέψη του, παρόλο που μερικές φορές εγκλωβίζεται μέσα στο ύφος, μέσα στο στυλ, χάνει δηλαδή την διανοητική ορμή του μέσα στο στυλ, εγκλωβίζεται δηλαδή σε μια συγγραφική, ας το πούμε, εγκράτεια, σαν να έχει αποφασίσει τα εκφραστικά του μέσα και πρέπει να μείνει πιστός σε αυτά. Ο Μάνος ήταν αυτό που λέμε ένας του φωνξιοναλισμού, ένας πολιτικός φωνξιοναλισμού, του λειτουργισμού. Θέλω να δουλέψει το σύστημα με τη δικιά του θεωρία, με το δικό του βλέμμα και κάνω τα δύνατα δυνατά για να ρυθμίσω αυτό το κάθετο πηγάδι από διαμεσολαβήσεις που είναι τα υπουργεία, που είναι οι κοινωνικές θεσμίσεις. Προσπαθώ να το οργανώσω έτσι ώστε να δουλέψει και να καταλήξει εκεί που εγώ πιστεύω. Και έτσι είχε έργο, παρόλο που και ο κ. Ανδριανόπουλος το εντοπίζει, σίγουρο έχει πάρα πολλές ματαιώσεις και μάλιστα ο πολιτικός χρόνος των 4 ετών είναι εξαιρετικά ανεπαρκής για να μπορέσει να σπάσει όλα τα φράγματα που υπάρχουν από το κύκλωμα, από τις κοινότητες του κράτους, μέσα στο κράτος. Ο Μάνος λοιπόν είχε αυτή την τόλμη. Βεβαίως Κωνσταντίνος Τσουκαλάς νομίζω ότι μένει να δούμε ξανά το έργο του και επιμένω σε αυτή τη δεύτερη περίοδο όπου η κριτική του απελευθερώνεται και μπορεί να ζήσει εντός της απελπισίας της. Με αυτή την έννοια λοιπόν δεν είναι απλώς ένας που ξεπέρασε τους δογματισμούς και τις πολιτικές κατηγοριοποιήσεις, αλλά είναι ένας που έδωσε εργαλεία και στον αντίπαλό του να μπορεί να διαβάσει μια πραγματικότητα η οποία είναι εξελίσσεται και νομίζω ότι αποκτάει και τερατώδη χαρακτηριστικά, ιδίως με την πλήρη χρηματιστηριοποίηση, την πλήρη ισοδυναμία του «είμαι ό,τι έχω», «είμαι ό,τι διαθέτω» και κυρίως «είμαι αυτό που καταλαβαίνω ότι διαθέτω». Δηλαδή όχι μόνο «είμαι ένας με υλικές επιτεύξεις, πλουτίζω ή δεν ξέρω τι», αλλά «είμαι και ένας που έχω τον πλήρη έλεγχο των εργαλείων με τον οποίο μπορώ να αυτοξιολογηθώ». Αυτό σημαίνει ότι δεν έχω καμιά εικόνα του εαυτού μου εντός της κοινωνίας μέσα στην οποία ζω.
0: Παράγεται σκέψη στην Ελλάδα, κύριε Ανδριανόπουλε, πώς βλέπετε τις επιδόσεις της? Ή ξεμένουμε από θεωρία?
2: Νομίζω ότι περνάμε μια κρίση σήμερα. Δεν θα έλεγα ότι η ελληνική κοινωνία παράγει πρωτότυπη σκέψη αυτή τη στιγμή. Μπορεί να υπάρξει στο μέλλον κάτι καινούριο και το εύχομαι. Αλλά αυτή την ώρα περνάμε κάποια φάση, δεν θα έλεγα ενδοσκόπησης, μακάρι να ήταν αυτό, αλλά μας έχουν πνίξει τα social, τα media και όλες αυτές, η έλλειψη δηλαδή προβληματισμού.
0: Και το ευκολάκι, και το ευκολάκι.
2: Είναι λίγο ενοχλητικός ο προβληματισμός σήμερα. Βέβαια δεν εννοώ προβληματισμός να φτάνουμε σε μια διατύπωση ενιών δυσνόητων που δεν καταλαβαίνουμε ότι και οι ίδιοι που τις λένε, αλλά δεν διατυπώνεται κάτι καινούριο και που είναι χρήσιμο να υπάρχει για κάθε κοινωνία που θέλει να προβληματιστεί.
0: Είναι και
2: κρίμα,
0: παγκόσμιο.
2: Δηλαδή να βλέπεις παγκοσμίως να διατυπώνονται νέες απόψεις, να αναζητούνται καινούργιες λύσεις, να υπάρχει μια διέξοδος σε νέα πράγματα. Να δώσω ένα παράδειγμα. Μου έχει κάνει εντύπωση τελευταία το πολύ ενδιαφέρον βιβλίο του Θόδωρου του Σκυλακάκη για την τεχνική νοημοσύνη, το οποίο είναι κάτι καινούριο για την ελληνική πραγματικότητα, χωρίς να αντιγράφει κάτι από αυτά που γίνονται στο εξωτερικό. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν τέτοια πράγματα, τέτοιες απόψεις, τέτοιες διεισδυτικά μυαλά, που θα μπορούσαν να ανοίξουν και στην Ελλάδα κάποιους δρόμους. Το εύχομαι και το ελπίζω.
0: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Αντιανόπουλε για τη συμμετοχή σας στη σημερινή μας συζήτηση.
2: Παρακαλώ και εγώ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σεβαστάκη, εσείς τι λέτε, παράγεται σκέψη μας στην Ελλάδα, είναι θέμα αυτό που διαπίστωσε ο κ. Ανδρινόπουλος, το συμμερίζεστε, είναι θέμα Ελλάδος, ελλαδικής κοινωνίας ή και ένα παγκόσμιο θέμα?
1: Όχι, νομίζω παράγονται διαγγέλματα, υπάρχει ένας διαγγελματικός λόγος μέσα από τα social media και αυτή η πληθώρα λόγου έχει μερικές φορές διαμάντια. Αλλά η ποσότητα δεν μετεξελίσσεται πάντα σε ποιότητα, η παραγωγή λόγου σκεπάζει τη σκέψη. Η παραγωγή λόγου εξουδετερώνει τη σκέψη συχνά. Με αυτή την έννοια είναι εξαιρετικά δύσκολο όχι να καταναλωθεί, να διαβαστεί, να αφομοιωθεί ο λόγος όσο το να τον ανακαλύψεις μέσα στη θάλασσα. Με αυτούς τους όρους λοιπόν.
0: Παρά τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας, λέτε ότι χάνεται το.
1: Υπάρχει και η πλήξη.
0: Το ζητούμενο χάνεται.
1: Υπάρχει και η πλήξη της ίδιας της διαδικτυακής λειτουργίας. Υπάρχουν τα στερεότυπα. Επίσης υπάρχουν οι αλγόριθμοι οι οποίοι φτιάχνουν συνεχώς νέα πρωτόκολλα τα οποία εσύ τα δέχεσαι, τα εσωτερικεύεις. Και άρα η έννοια αυτού που έλεγε ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, της περιέργειας, σκέφτομαι και γράφω από περιέργεια, και μάλιστα θεωρούσε ότι το πανεπιστήμιο είναι η τελευταία ας πούμε θεσμική προϋπόθεση για να μπορέσεις να δουλέψεις ανοιχτά, σαν ανοιχτός διανοούμενος, χωρίς να πιέζεσαι ούτε από βιοποριστικές, ούτε από, βέβαια αυτά έχουν εκλείψει στα διεθνή πανεπιστήμια, γίνεις ένας κυνηγός χρημάτων για την έδρα σου. Αλλά εν πάση περιπτώσει η έννοια της περιέργειας, της σκέψης για τέτοιους λόγους, νομίζω ότι εκλείπει. Και στο τέλος γινόμαστε αναπαραγωγή των ίδιων μας των προβλημάτων, των ίδιων μας των ελαττημάτων, των ίδιων μας των δυναμιών.
0: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σεβαστάκη. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε για τη συμμετοχή σας στη σημερινή εκπομπή.
1: Και τη συζήτηση με τον κύριο Ανδριανόπουλο.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Δημήτρης Σεβαστάκης, καθηγητής στη Σχολή Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ζωγράφος και πολιτικός αναλυτής. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος, πολιτικός, συμμετείχαν στην τρίτη κατά σειρά εκπομπή, σε αυτήν την τριλογία που ετοιμάσαμε για τα τελευταία μας Σάββατα, φίλες και φίλοι, επί τη βάση των Απόντων. Στέφανος Μάνος, Στέλιος Ράμφος, σήμερα Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Με άλλα θέματα και με την επιστροφή του Κωνσταντίνου Φίλη προχωρούμε την επόμενη εβδομάδα. Εύχομαι ό,τι καλύτερο για την ημέρα σας και αύριο μην ξεχνάτε η αφήγηση των μεγάλων αυτοκρατοριών στον ευρωπαϊκό χώρο κατά τον 19ο αιώνα. Καλή σας ημέρα.
3: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής, Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

βρέχε μονότονα. Έφυγες, αγάπη μου.

0: Sky 89,4.
1: One, two, three, four.